0: Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 94,3 Ελλάδα Sports.

0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωίνη προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τρεφιλιού για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από τον θάνατο του Τζορτζ Μπάλτοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Έχετε στην Σανέλ Αρένα την Ανατολού Εφές στο πλαίσιο του τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόλο τον Νταχόλ που επέστρεψε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μόνος τον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Τζάμπολ στις 9 και 4. Το περιγράφει για τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχή δεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η Πουέρτα και Γκονζάλες που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές τους ομάδες. Sold out για τον ντέρμπι Ιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτζου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕΚ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και Στρακόσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με την Σακτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στρεβονής οι ποδοσφαίστες του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση των Ζεύκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασμόβρων. Στην Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του EuroCup 21 εθνική ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας στις 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup, πόλο ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει στις 7 την Καταλουνία στην Νάπολη. Στις 9 και 4 το Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για την δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα της EuroLeague στις 9.30 Μπαρτσελώνα, Ζαλγκίρης και Μπασκόνια, Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεπ στον Ερυθρό Αστέρα με το σερβικό Sport Club να αποκαλύπτει πως οι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Μπορούσια Ντόρτμουντ Βέρντε Βρέμις, στην έκτη στροφή της League One στις 10 παρατέταρτο το Λανς Λιόν και στην 8η αγωνιστική της La Liga στις 10 Μάλαγα Εσπανιόλ. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Νουβίκας, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φόρ που έλεγε το 2029. Για τον πρώτο προγραμματικό γύρο για το Μουντιάλ 2027, η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται την Αγγλία στο Παγκρίτιο Στάδιο Σέντρα στις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Θέμης Παλιούρας.
1: Στην Intervention το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Intervention, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι του Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιο, ο Νίκος Κατσάτσος και ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Πάνος Πουλναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα και να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε. Ξαναλέω, το τηλέφωνο επικοινωνίας 210-220-5943 και 215-215-5943. Μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943. Να το πούμε άλλη μία, 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού που μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα.

Παναθηναϊκός χθες επικράτησε άνετα 92-74 της Φενέρμπαχτσε. Έκανε το 4-4 στην Ευρωλίγκα. Για αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας μόνο μαζί με την Βαλένθια, η οποία συνεχίζει και αυτή ακάθεκτη και έχει κάνει το 4-4. Ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά πήγε ένα παιχνίδι όπως και όλα τα προηγούμενα. Παρά το γεγονός πως η Φενέρμπαχτσε ήταν πολύ καλύτερη ομάδα, είναι πολύ καλύτερη ομάδα και από τη Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά και από τις δύο γαλλικές όπου έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή τη Βιλερμπάν και την Παρί. Πήγε το παιχνίδι, κύλησε όπως κύλησαν ακριβώς και τα προηγούμενα. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός κατέβασε τους αντιπάλους του

όλα αυτά τα πρώτα τέσσερα παιχνίδια που τα έχει πάει εξαιρετικά, κερδίζει μάλιστα με διψήφιες διαφορές και άνω των 15 πόντων, δηλαδή μικρότερη δυνατή διαφορά που κέρδισε αυτούς τους τέσσερις πρώτους αγώνες ήταν χθες κοντρα στην Φενέρμπαχτσε, όπου κέρδισε με 18 πόντους διαφορά. Είχε σε τρομερή ημέρα τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις και τον Ματίας Λεσόρ. Πέτυχαν και οι δύο 19 πόντους, με τον Λεσόρ να μαζεύει και 8 rebound. Αλλά φυσικά ήταν τρομερός και ο Φρανσίσκο, ο οποίος πέτυχε 17 πόντους, 7 assists και κάποια τρομερά καλάθια. Παραδείγματος χάρη, υπάρχει μια φάση στο πρώτο ημίχρονο που περνάει ανάμεσα από σχεδόν όλη την ομάδα της Φενέρ και καταφέρει να τελειώσει την φάση. Έχοντας μάλιστα πάρα πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας ο Φρανσίσκο, ένας παίκτης ο οποίος έχει ανεβάσει πάρα πολύ την περιφέρεια του Παναθηναϊκού. Είχαμε το και τον ντεμπούτο του Μουσταφά Φαλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, αλλά έπαιξε, πρόλαβε να κάνει και ένα κάρφωμα σε αυτό το λίγο που έπαιξε στην δεύτερη περίοδο. Σε ένα ακόμη παιχνίδι, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς έχει χρησιμοποιήσει και τους 12 διαθέσιμους παίκτες τους οποίους έχει. Βλέπουμε ότι αξιοποιεί τον καθένα όποτε χρειάζεται. Με εξαίρεση τον Φάουλ, ο οποίος έπαιξε ελάχιστα, γύρω στο 1,5 λεπτό. Όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν παίξει από 10 λεπτά μέχρι 25, μοιράζοντας φυσικά και πάλι τον χρόνο συμμετοχής, όπως μας έχει δείξει ο Μπράντοβιτς ότι κάνει. Επίσης, είναι ένας άνθρωπος, ένας προπονητής, ο οποίος δεν κολλάει σε στατιστικά. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ας πούμε ο Μπόγκα χθες, αν κάποιος δει τη στατιστική του, θα καταλάβει ότι δεν θα καταλάβει την πολύ καλή δουλειά την οποία έκανε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός κλείδωσε τη Φενέρμπαχτσε με την άμυνά του, με το μέγεθος το οποίο έχει πλέον ο Παναθηναϊκός και με τις πολύ καλές αλλαγές τις οποίες κάνει στην άμυνα και δεν αφήνει τον αντίπαλο πραγματικά να πετύχει σχεδόν κανένα καλάθι με άνεση. Κάθε επίθεση της αντίπαλης ομάδας πρέπει να δυσκολευτεί για να πετύχει καλάθι κόντρα στον Παναθηναϊκό, και αυτό το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Και φυσικά λέμε το πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, παίρνοντας ένα σύνολο το οποίο δεν έπαιζε άμυνα τα προηγούμενα χρόνια και το έχει μεταμορφώσει σε ένα τόσο αμυντικογενές σύνολο. Βέβαια έχει πάρει και τους κατάλληλους παίκτες, όπως ας πούμε ο Μπόγκα, ο οποίος επιθετικά μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει κάτι, αλλά αμυντικά είναι ένας παίκτης με πάρα πολύ μεγάλο άνοιγμα χεριών, πάρα πολύ μέγεθος που βοηθάει πάρα πολύ στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Το ίδιο ισχύει για τον Παντιό, δηλαδή όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός, και για τον Γιαμπουσέλε, όλοι οι παίκτες που πήρε ο Παναθηναϊκός το καλοκαίρι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν και άμυνα. Με ξέρεις τον Φρανσίσκο, ο οποίος είναι βέβαια μια ειδική περίπτωση, γιατί μιλάμε για έναν παίκτη όπου στην επίθεση κάνει τη διαφορά απέναντι σε οποιαδήποτε ομάδα παίζει, αλλά λόγω του ύψους του, καθώς είναι πολύ κοντός, δυσκολεύεται λίγο στην άμυνα. Αλλά άμα είναι να βάζει τόσους πόντους και να μοιράζει άλλους τόσους μπροστά, το πρόσημο στο τέλος είναι θετικό. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες, νομίζω δεν ξεχνάω κάποιον, ναι, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες παίζουν πραγματικά άμυνα και είναι και αυτό που θέλει ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, όπου για να παίξει κάποιος στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι μέχρι στιγμής είναι απολύτως δίκαιος ο Ζέλικο Μπράντοβιτς στις αποφάσεις του, στους ρόλους που έχει μοιράσει, και να δούμε και στην πορεία όταν θα μπουν στην εξίσωση και οι απόντες, δηλαδή ο Ναν και ο Σλούκας, και φυσικά να επιστρέψει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, ο οποίος βέβαια δεν έχει κάτι σοβαρό. Να δούμε πώς θα μπορέσει να μοιράσει και εκεί τους ρόλους της ομάδας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Την επόμενη αγωνιστική στις 13 του μήνα, καθώς την επόμενη εβδομάδα έχουμε διπλή εβδομάδα, ο Παναθηναϊκός παίζει το πρώτο του εκτός έδρας παιχνίδι. Θα αντιμετωπίσει την Βιλερμπάν την επόμενη Τρίτη, και την επόμενη Παρασκευή θα παίξει πάλι εντός έδρας με την Χάπολ Τελ Αβίβ. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός τώρα έχει ένα εκτός με την Παρτιζάν, όπως είπαμε, και μετά έχει πάλι τρία εντός. Έχει 7 στα 8 πρώτα μάτς εντός έδρας, σε ένα πρόγραμμα ευνοϊκό που θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναθηναϊκός να κάνει ακόμη και το 8 στα 8, αν και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να το πηγαίνουμε παιχνίδι με παιχνίδι και να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να είναι καβάλα στο άλογο, γιατί είναι άλλο να κυνηγάς και άλλο να σε κυνηγάνε. Έτσι νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό απόλυτα. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Ολυμπιακός υποδέχεται στην Σανέλα Αρένα την Ανατολού Εφές. Μια Ανατολού Εφές η οποία φυσικά θα παραταχθεί χωρίς τον Mike James, ο οποίος την προηγούμενη εβδομάδα τραυματίστηκε, ένας τραυματισμός που πιθανότητα θα του στοιχήσει όλη την φετινή σεζόν.
Ο Ολυμπιακός λοιπόν παίζει το πρώτο του παιχνίδι στην Σανέλ Αρένα. Μια ιδιαίτερη συνθήκη για τους Ερυθρόλευκους, όπως ανέφερε και ο Γιώργος Μπαρτζόκας χθες στις δηλώσεις του και, και οι παίκτες όσοι μίλησαν από τον Ολυμπιακό. Καθώς εντάξει, καταλαβαίνουμε πως θα είναι αρκετά μεγάλη η διαφορά.

0: Τώρα θα πρέπει να προσαρμοστούν αυτές τις νέες συνθήκες οι παίκτες του Ολυμπιακού, όπου θα έχουν φυσικά τη στήριξη του κόσμου τους. Να θυμίσω πως η Σανέλ Αρένα χωράει 9.000 άτομα. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει σήμερα. Δεν έχει ανακοινωθεί πάντως sold out ή κάτι τέτοιο. Δεν έχουμε σαφή εικόνα για τα εισιτήρια. Θα δούμε το βράδυ τη στήριξη που θα έχει ο Ολυμπιακός από τον κόσμο της ομάδας. Δεν έχει απουσίες ο Ολυμπιακός. Μόνο ο Πλώτας δεν θα παίξει, ο οποίος τραυματίστηκε στον αγώνα με τον Ηρακλή στον αγώνα και θα μείνει εκτός για 6 εβδομάδες. 9 και 4 είναι το παιχνίδι σήμερα. Ραδιοφωνικά φυσικά μπορείτε να ακούσετε το παιχνίδι από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3 από τον Γιώργο Ιωάννου, ο οποίος θα πάρει τη θέση του στην Σανέλ Αρένα. Επιστρέφουμε και σε ρυθμούς πρωταθλήματος, καθώς Παρασκευή σήμερα, Σαββατοκύριακο λοιπόν, έχουμε τις αναμετρήσεις με τον αγώνα που ξεχωρίζει φυσικά να είναι το ντέρμπι Ιωνίων της Κυριακής στο γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης, εκεί ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στις 9. Και οι δύο ομάδες προετοιμάζονται για αυτή τη μεγάλη αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός θέλει να εκμεταλλευτεί τη στιγμή του και να πάει στο σύν 8 από τον Ολυμπιακό, ώστε να βάλει ακόμη περισσότερα προβλήματα στους Ερυθρόλευκους. Απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός θέλει και αυτός να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι, ώστε να μπορέσει να μειώσει την απόσταση από την κορυφή της βαθμολογίας στους 2 βαθμούς. Φυσικά υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο του Χ, όπου στο δικό μου μυαλό τουλάχιστον ένα ντέρμπι Ιωνίων πάντα ξεκινάει από την ισοπαλία και τη λέω για πάρα πολύ πιθανή για την Κυριακή, να σου πω την αλήθεια. Θα τα δούμε βέβαια στο γήπεδο και το πώς θα παραταχθούν οι ομάδες, καθώς για πρώτη φορά είχαμε τόσο μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Οπότε σε ένα διάστημα 3 εβδομάδων από τις τελευταίες αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλόγων, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί να έχουν αλλάξει οι ομάδες. Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει παρουσιάσει καλύτερη εικόνα από τον Ολυμπιακό σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια της σεζόν. Ο Ολυμπιακός που έχει ένα νέο προπονητή που προσπάθησε να εκμεταλλευτεί αυτή τη διακοπή για να διορθώσει πράγματα και καταστάσεις. Το πώς ήταν στο χέρι του είναι άλλη κουβέντα, γιατί όταν δεν έχεις 15 διεθνείς ποδοσφαιριστές, τώρα το τι μπορεί να διορθώσεις και το πόσο μπορείς να το διορθώσεις είναι μια συζήτηση όπου καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι τόσο εύκολο για τον Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά αρχής γενομένης από την Κυριακή για τον αγώνα των 2 Ιουνίων. Ο Παναθηναϊκός έχει το Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος δεν θα αγωνιστεί. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες απουσίες για τις δύο πλευρές. Ο Ολυμπιακός έχει κάποια θέματα με τους διεθνείς, ας πούμε Πουέρτα και Αρμάντο Γκονζάλες, οι οποίοι έκαναν υπερατλαντικό ταξίδι και δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει την Κυριακή, μάλλον όχι. Απ' την άλλη, κάτι αντίστοιχο έχει ο Παναθηναϊκός με τον Πελίστρη, ο οποίος όμως δεν θα έπαιζε έτσι κι αλλιώς βασικός. Θα είναι στην αποστολή, αλλά δεν θα έπαιζε βασικός. Να δούμε ποιος παίκτης θα καλύψει το δεξιφτερό, μάλλον ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Με Τετέι να είναι ο ένας στην κορυφή της επίδεσης, με τον Ουναΐ από πίσω και το δίδυμο Κάγκουα με Ετιέν Καμαρά στα χαφ να μην σπάει φυσικά. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός σκέφτεται, ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ συγκεκριμένα, τη χρησιμοποίηση είτε του Μάριους είτε του Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο Ιμανουέλ Αλγκουαθίλ. Ένα ντέρβι το οποίο πάντως θα κρίνει αρκετά, αν και είμαστε πάρα πολύ νωρίς στην σεζόν. Και λέω θα κρίνει αρκετά, γιατί σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός ιτηθεί θα μείνει 8 βαθμούς πίσω. Ναι, θα έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα για να διορθώσει την όλη κατάσταση, καθώς θα μένουν 30 αγωνιστικές μαζί με τα play-off. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι το να κυνηγάς με 8 βαθμούς πίσω είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ δύσκολο. Επίσης, να δούμε και αν ο Ολυμπιακός θα λύσει αυτό το θέμα που έχει με τον γκολ, καθώς είναι αυτή τη στιγμή η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα μαζί με τον Βόλο, τον Ασέρα Τρίπολης και τον Ατρόμητο, την Κυφσία και τον Ηρακλή. Είναι πολλές ομάδες οι οποίες έχουν 4 γκολ, αλλά είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση στο πρωτάθλημα, πάνω μόνο από τον Λεβαδιακό, ο οποίος ακόμη μετά από 5 αγωνιστικές δεν έχει σημειώσει κάποιο γκολ. Αύριο παίζει η ΑΕΚ, η οποία θέλει για αυτή να πλησιάσει ως το δυνατόν περισσότερο την κορυφή και φυσικά να εκμεταλλευτεί τον ντέρμπι Ιωνίων, είτε να αυξήσει τη διαφορά τον Ολυμπιακό, είτε να μειώσει τον Παναθηναϊκό, είτε και τα δύο σε περίπτωση ισοπαλίας. Αλλά είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και για την ΑΕΚ. ΑΕΚ όφι αύριο το απόγευμα στην All-Win Arena, χωρίς να έχει τον Εστρακόσα και τον Μπαρνάμπας Βάργα. Ο Μάρκο Νίκολιτς με τους δύο παίκτες να κάνουν αγώνα δρόμου για να παίξουν τον αγώνα δρόμου, για να παίξουν τον αγώνα της Τρίτης κόντρα στην Σαχτάρ που θα διεξαχθεί στο Stamford Bridge. What could ever grow cold? Επίσης, ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή δεύτερος σε βαθμολογία με 12 βαθμούς, παίζει το Σάββατο και ο ΠΑΟΚ, όπως παίζει και η ΑΕΚ. Να διορθώσω, με συγχωρείτε, ούτε Σάββατο ούτε Κυριακή παίζει ο ΠΑΟΚ, την Δευτέρα παίζει ο Δικεφαλός του Βορρά κόντρα στην Καλαμάτα, οπότε θα γνωρίζετε τα αποτελέσματα και των υπολείπων. Εδώ θα είμαστε και τη Δευτέρα για να συζητήσουμε για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει ακόμα μέρες για να κάνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Καλαμάτα. Να πούμε ότι έγινε γνωστή η κλήρωση εθνικής ομάδας των Ελπίδων. Θα παίξει με την Ισλανδία στις αρχές Νοεμβρίου, μάλλον στις 9 Νοεμβρίου. Θα γίνει το πρώτο παιχνίδι εκτός έδρας στην Ισλανδία και η ρεβάζ μία εβδομάδα αργότερα, πιθανότατα στην Λεωφόρο Αλεξάνδρα. Εφόσον η εθνική ομάδα καταφέρει να περάσει το εμπόδιο της Ισλανδίας, θα βρεθεί σε τελική φάση Euro μετά από 25 χρόνια, καθώς η τελευταία φορά που είχε πάει η εθνική Ελπίδων σε τελική φάση Euro ήταν το μακρινό 2002. Επίσης, να πούμε και δύο πράγματα για το Παναθηναϊκό που δεν είπαμε νωρίτερα, πέρα από το αγωνιστικό κομμάτι. Το ένα αφορά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, στην οποία προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος ύψους 25.200.000 ευρώ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έβαλε πάρα πολλά λεφτά αυτό το καλοκαίρι, θα έπρεπε να υπάρξει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ώστε να μπορέσει να ισορροπήσει λίγο την κατάσταση. Αυτό και έγινε, με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου να καλύπτεται πλήρως από τον Γιάννη Αλαφούζο. Επίσης, σήμερα να πούμε ότι συμπληρώνεται 2 χρόνια από τον θάνατο του Τζόρτζ Μπάλντοκ. Φυσικά, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον Τζόρτζ Μπάλντοκ. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, ανέφερε χαρακτηριστικά σε ανάρτησή της η πράσινη ΠΑΕ. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις γραμμές 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Για πάμε να ξεκινήσουμε τον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο Σταύρος από Κέντρο είμαι.
0: Γεια σου, Σταύρο.
1: Πήρα τηλέφωνο να δώσω μια ευχή.
0: Παρακαλώ.
1: Αν είναι δυνατόν αυτοί οι 12-15 που παίζουν κάθε μέρα, που πάση περιπτώσει δημιουργούν θέματα, στο δικό μου αυτοί, δεν ξέρω για άλλους, να πάρουν από εβδομάδα. Σήμερα λιγάκι να είναι πιο έτσι, να πάνε, ξέρω εγώ, να πάνε μια βόλτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Οκ, okay, Σταύρο, έχουμε να πούμε κάτι άλλο?
1: Όχι, τίποτα, καλή δύναμη.
0: Ναι, έγινε, να είσαι καλά, Σταύρο, να είσαι καλά. Καλώς εδώ, κύριε Γιώργο. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Μόλις γύρισα εγώ από την πόλτα, τώρα δεν μπορώ να ξαναγώ.
0: Ελπίζω να περάσετε καλά, κύριε Γιώργο.
2: Κύριε Γιώργο, φίλε μου Γιώργο Ιωάννου, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ. Μην μου σπάσει τα νεύρα σήμερα, γιατί θέλω να σε ακούσω που μεταδίδει το βράδυ τον αγώνα μπάσκετ. Είναι με ρεύμα, δεν είναι εκείνο που τα πω.
0: Δεν είναι τώρα που τα πείτε, όχι.
2: Ναι, θα μου αρχίσει πάλι Όσμαν.
0: Δεν παίζει σήμερα Όσμαν, κύριε Γιώργο.
2: Ναι. Και εσύ Όσμαν.
0: Με μπερδέψατε τώρα 10 φορές Όσμαν, είπατε είναι σαν αυτό που λένε με το γάλα και την Αγελάδα.
2: Ναι, το γάλα. Δεν μου λες, κάποιος δεν μπορεί να το πει αυτό το πράγμα, γιατί τόσο δύσκολο είναι, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω, γιατί να μην λέμε σωστά τα ονόματα.
0: Τι να σας πω τώρα, κύριε Γιώργο, τι θέλεις να σας απαντήσω? Την έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση δεκάδες φορές.
2: Ο Γιώργος το κάνει, και του το έχω πει και ο ίδιος, γέλαγε. Τι γέλαγε. Οσμάν, τέλος πάντων, δεν παίζει αυτό σήμερα.
0: Δεν άκουσα.
2: Δεν μεταδίδει σήμερα το, εντάξει. Απλώς το παρεμπιπτόν του.
0: Μεταδίδει σήμερα, όχι τον Οσμάν, ή μεταδίδει άλλους παίχτες?
2: Γιατί κατεξαίρεση.
0: Τι κατεξαίρεση, κύριε Γιώργο? Ολυμπιακός Ανατολού Εφές παίζει σήμερα. Παίζει ο Οσμάν στον Ολυμπιακό ή Ανατολού Εφές?
2: Κατεξαίρεση μου, εσύ μου.
0: Ναι. Κύριε Γιώργο, λέω, δεν μεταδίδει τον Οσμάν σήμερα που αναφέρεται τον Οσμάν. Λέω, μεταδίδει άλλους παίχτες. Γιατί μεταδίδει τον αγώνα Ολυμπιακός Ανατολού Εφές. Βέβαια έχει πολλούς Τούρκους η Ανατολού Εφές, οπότε θα έχετε σήμερα δουλειά το βράδυ.
2: Εγώ.
0: Ποιος, εγώ.
2: Βάζω το όπι και τελειώνει.
0: Μάλιστα.
2: Σιγά μη σκάσουμε. Λοιπόν, ένα κουίζ μπορώ να βάλω το ποδοσφαιρικό.
0: Παρακαλώ.
2: Όχι ύστερα από 10 λεπτά. Εγώ θα το βγάλω στον αέρα τώρα. Αλλά μη μου μπει στο ίντερνετ και ψάχνει να το βρει και μετά μου κάνει.
0: Δεν ψάχνω, δεν κλαίω κύριε Γιώργο. Αν δεν ξέρω κάτι, δεν ξέρω τι να κάνουμε. Δεν είμαστε κυκλοπαίδια.
2: Ο Χαλιαμπάλιας.
0: Ναι.
2: Σε ποια ομάδα αλφα εθνικής έπαιζε.
0: Ο Χαλιαμπάλας.
2: Καλά, άσε, άμα μου λέει Χαλιαμπάλας, καλά, καλά κρασιά. Χαλιαμπάλιας.
0: Γιατί εγώ τι είπα κύριε Γιώργο.
2: Λάση, δεν είπε. Χαλιαμπάλιας είναι, είπε Χαλιαμπάλιας.
0: Α, Χαλιαμπάλιας. Ηρακλή, ορίστε, ο Άγγελος κατευθείαν. Ηρακλή λέει.
2: Μπράβο.
0: Κέρδισε ο Άγγελος.
2: Λοιπόν, πάρε χάρη, έλα σου παραχωρώ σήμερα τα λεπτά, άντε, μίλα να μην φωνάζεις.
0: Ναι, έγινε κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Να είστε καλά κύριε Γιώργο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε διαφημίσεις ή έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε γραμμή, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Γεια σου Θέμη, τι κάνεις. Κώστας από Ιδία.
0: Γεια σας κύριε Κώστα.
3: Είσαι καλά.
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
3: Αν σου κάνω δύο ερωτήσεις.
0: Παρακαλώ.
3: Πρώτον, όταν βγαίνω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
3: Μένω στη γραμμή μισή ώρα.
0: Τι εννοείται να μένετε στη γραμμή μισή ώρα, αναλόγως την ώρα που θα πάρετε και αναλόγως στις καταστάσεις. Ναι.
3: Εχθές συγκεκριμένα.
0: Ναι.
3: Πόση ώρα μιλήσαμε.
0: Δεν θυμάμαι τώρα κύριε Κώστα πόση ώρα μιλήσαμε.
3: Ήμουνα το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Νομίζω ήσασταν το τελευταίο τηλέφωνο, ναι. Δεν ναι. Μπορώ να το θυμάμαι.
3: Μιλήσαμε και 55 προς 50.
0: Α, μπράβο, μπράβο, ναι. Μιλήσαμε στο τέλος, ναι.
3: Πόσο, 3 λεπτά.
0: Δεν είχα άλλο χρόνο. Έπρεπε να κλείσουμε την εκπομπή, ναι.
3: Μίλησα τόσο.
0: 2 λεπτά, ναι. Ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα κύριε Κώστα.
3: 3 λεπτά.
0: Ωραία, 3 λεπτά, ναι.
3: Ωραία. Δεν το λέω με κακό σκοπό. Άκουσε και θα καταλάβεις. Δεν μου λες, όταν βγαίνω εγώ στην εκπομπή σου.
0: Ναι.
3: Μιλάω άσχημα για κάποιον άλλον ακροατή.
0: Δεν νομίζω ότι το έχετε κάνει. Δεν θυμάμαι κιόλας, νομίζω πως όχι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, σου έχω μιλήσει ποτέ με αφθάδεια.
0: Εμένα προσωπικά όχι, δεν έχω κάποιο παράπονο.
3: Προχτές που μιλήσαμε σου είπα να μάθεις κάτι γιατί έχεις κοφτερό μυαλό. Είναι έτσι.
0: Μου το είπατε, ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν, είναι κάποιος λοιπόν Κώστας από τη Νέα Ιωνία και καλό θα είναι να μάθει τα παντελόνια, οι άντρες δεν τα φοράνε για να μην κρυώνουν μόνο. Εχτες λοιπόν
0: ναι.
3: Είπε στον κύριο Τσαπαλιάρη
0: ναι.
3: Ότι εγώ μίλησα μαζί σου μισή ώρα και ότι με ξέρει εμένα. Εφόσον εγώ δεν τον ξέρω, αυτός πώς με ξέρει.
0: Τι να σου πω τώρα κύριε Κώστα, πάντως μισή ώρα μαζί δεν μίλησαμε ποτέ. Τώρα από εδώ και πέρα το ποιος ξέρει ποιον, δεν το ξέρω εγώ. Τι να σε απαντήσω τώρα σε αυτό.
3: Θέλω να σου πω, ας κοιτάξει ο κύριος Σαπαλιάρης ποιον κόσμο θέλει να βγαίνει στο ράδιο. Εγώ το λέω, είναι η τελευταία φορά. Δεν θα ξαναβγώ, γιατί βλέπω ότι κάποιοι λοιπόν είναι συκοφάντες, συκοφαντούν κάποιον άλλον για να έχουν να πούν. Λέει, εγώ λέει χτες δεν θα μιλήσω πολύ και μίλησε 16 λεπτά με τον κύριο Τσαπαλιάρη.
0: Ναι.
3: Για να βγουν κι άλλοι.
0: Κύριε Κώστα, τώρα δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για τον κύριο Τσαπαλιάρη και ότι έγινε στην εκπομπή του κύριου Τσαπαλιάρη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι πάντα όταν μιλάμε και τώρα εμείς που μιλάμε εμείς οι δύο, κάποιος θα μας κρίνει. Έτσι. Τώρα, αν επειδή μας κρίνει κάποιος, εμείς αποσυρώμαστε, είναι επιλογή του καθενός, αλλά για μένα στο δικό μου μυαλό είναι λάθος. Εμένα προσωπικά, σαν Θέμης, δεν με ενδιαφέρει τι λέω.
3: Πρόσεχε να σου πω.
0: Ναι.
3: Είναι ψέμα αυτό που είπε.
0: Ναι, και ψέμα να είναι. Ωραία.
3: Ωραία, να βγει και να ανακαλέσει. Αν λοιπόν φοράει τα παντελόνια για να μην κρυώνει, να βγει και να ανακαλέσει και να πει συγγνώμη, έκανα λάθος.
0: Μάλιστα.
3: Μιλήσαμε χτες μου.
0: Κύριε Κώστα, όχι δεν μίλησαμε. Μείνετε λίγο σε γραμμή να πάει διαφημίσεις 2 λεπτάκια και να επιστρέψουμε.
3: Περιμένω.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ψημένα στο φούρνο.
5: 20% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
6: Τζάμπο φούρνο.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την όχρον...
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ.

0: Για πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε στο, και πάλι στον κύριο Κώστα.
1: Έλα Θεμή. Ακούς?
0: Ακούω, ναι.
1: Λοιπόν, εχθές εγώ μίλησα περίπου 2,5 λεπτά, μπορεί να ήταν και 2:40, και μίλησα για το παραχωρητήριο.
0: Ναι.
1: Που είπε ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ο συμπαθής Βασίλης, ότι δεν μπορεί ο ιδιώτης να κάνει παραχωρητήριο σε ένα άλλο ιδιώτη. Και είπα ότι...
0: Ότι γίνεται, ναι.
1: Ότι γίνεται. Το κοίταξες, γίνεται.
0: Προφανώς και γίνεται, ναι.
1: Λοιπόν, και όχι μόνο γίνεται, πρόσεξε, σε συγγενείς πρώτου βαθμού δεν πληρώνεις εφορία καθόλου. Εάν είναι ξένος, πληρώνεις 3% επί της αξίας του ακινήτου στην εφορία. Κατάλαβες τι εννοώ?
0: Καταλαβαίνω, κύριε Κωνσταντίνε. Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, επειδή δεν πρόλαβα να το πω και αυτό χτες. Λοιπόν, όταν βγαίνει κάποιος λοιπόν για να μιλήσει στο ραδιόφωνο, βγαίνει να πει την άποψή του, να πει 5 κουβέντες για την ομάδα του, να πει 5 κουβέντες όταν έχει πει κάποιος άλλος κάποιο λάθος. Έτσι, δεν βγαίνουμε για να κατηγορούμε τον άλλον, και όχι, και να είναι αλήθεια, να βγεις και να το πεις. Και ειδικά όταν είναι ψέματα αυτά που λες για κάποιον συνακροατή.
0: Μάλιστα.
1: Καλά,
0: δεν
1: δηλαδή.
0: Δεν έχω να πω κάτι, κύριε Κώστα, δεν ξέρω τι έχει γίνει και όσο αυτός ο φίλος που είπε.
1: Μεγάλοι άνθρωποι, δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Και χτες ο Βασίλης που έκανε το λάθος με το παραχωρητήριο, εγώ είπα ότι είπε ανακρίβειες. Δεν είπα ούτε ότι είπα αρλούμπες, ούτε ότι είπε το ένα, ούτε ότι είπε
0: εντάξει,
1: το άλλο.
0: Εντάξει, μην κολλάμε τώρα. Και όλοι κάνουμε λάθη, γι' αυτό είπαν και άλλοι να μας τα διορθώσουν, αφού ακούει κάποιος φίλος και μπορεί να το διορθώσει.
1: Να σου
0: προχωράμε
1: πω,
0: παρακάτω. Δεν υπάρχει θέμα σε αυτό.
1: Δεν έχω κάτι, ούτε με το Βασίλη.
0: Τι να έχετε, κύριε Κώστα, έλα καλά. Αυτά που είπε ο Βασίλης σχολιάστε, δεν είπε σχολιάστε το Βασίλη.
1: Θέμη, ούτε με τον Κώστα από τη Νέα Ιωνία, που εμένα εχθές λοιπόν δύο φορές στον κύριο Δημοσθένη με αποκάλεσε αυτός. Με είπε αυθάδη. Δηλαδή τι, εγώ πήρα εκεί για να πάω σχολείο σε εσάς. Είμαι 66 χρονών. Δόξα τω Θεώ, έχω τελειώσει εδώ και 50-60 χρόνια το σχολείο. Λοιπόν, αυθάδη θα πεις κάποιον που είναι μικρός πιτσιρικάς, το οποίο όντως είναι αφθάδης. Εγώ δεν έχω αφθάδη.
0: Δεν χρειάζεται να είναι πιτσιρικάς όλο για να είναι αφθάδης, αλλά προφανώς εσείς δεν είστε αφθάδης, ναι.
1: Όταν λες τον άλλον αφθάδη και είναι ψέμα αυτό που λες, είσαι συκοφάντης. Συκοφαντής έναν άλλον άνθρωπο χωρίς να το αξίζει.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει συκοφαντία σε χαρακτηρισμούς, έτσι. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι, βέβαια. Αμένα με ρωτάτε, με κουράζουν όλα αυτή τα...
1: Και είπε, καλά έκανες, λέει, και τον έκλεισες.
0: Ποιον να έκλεισε?
1: Εμένα. Μιλήσαμε με τον κύριο Δήμο και του λέω, αν μιλήσεις και άλλα 5, δεν πρόκειται να μιλήσω εγώ. Θα πάρω τον ίδιο αργότερα, όταν θα βγει, δεν θα βγει σήμερα.
0: Ο κύριος Δημός.
1: Ναι.
0: Θα βγει, ναι.
1: Ωραία.
0: 5-6.
1: Εκείνη την ώρα θα τον πάρω και θα το εξηγήσω. Δηλαδή βγαίνουμε σε ένα ραδιόφωνο να πούμε 5 κουβέντες, χωρίς να βρίζουμε, χωρίς να κατηγορούμε κάποιον, και να προσπαθούν κάποιοι με δόλιο τρόπο να μας διώξουν από το ραδιόφωνο. Εγώ εδώ είμαι γείτονας, στο Ήλιον μένω.
0: Ναι. Όλα καλά, κύριε Κώστα, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Το υπεραναλύουν, νομίζω τώρα.
1: Συγγνώμη, Θέμη μου, με συγχωρείς. Όταν εσένα μιλάς με κάποιον παραγωγό στο ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και βγει κάποιος άλλος και σε κατηγορήσει, σε συγχωρείς.
0: Μπορεί να μην του αρέσει, τι να κάνουμε τώρα. Θα πάψω να μιλάω επειδή δεν αρέσει σε έναν.
1: Τι να κάνουμε. Ξαναπάρεις.
0: Εγώ προσωπικά δεν θα με ένοιαζε, κύριε Κώστα. Κάντε, αλήθεια, είναι δική σας επιλογή. Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε. Αλλά εμένα προσωπικά σαν Θέμης δεν θα με ένοιαζε. Δηλαδή με την ίδια λογική και εδώ που κάνω εκπομπή, μπορεί να ακούω ένα καλό και ένα κακό. Άμα ακούγα μόνο τα κακά, πω και θα έλεγα δεν ξανακάνω εκπομπή. Δεν με
1: ξανακάνω. Δεν μου λες δεν θα σε πειράξει όμως.
0: Το θέμα είναι και ποιος το λέει. Τώρα άμα το λέει ένας άνθρωπος άγνωστος, Όχι, δεν θα με πειράξει ειλικρινά, γιατί εγώ ξέρω προσωπικά το τι είμαι και αν είμαι το, αυτό που με χαρακτηρίζει ο άλλος ή δεν είμαι.
1: Κοίταξε,
0: οπότε δεν με ενδιαφέρει η άποψη του καθενός, κύριε Κώστα, όσον αφορά όταν λέει κάτι το οποίο δεν ισχύει. Άμα πει κάτι το οποίο έχει βάση με, και κάνει καλοπροαίρετη κριτική, ναι, θα κάτσω να τη σκεφτώ και να πω: κοίταξε να δεις, αυτός είχε, αυτός είχε δίκαιο. Και, εντάξει, τώρα συγγνώμη, είναι στο ραδιόφωνο είμαστε, δεν έγινε κανένα έγκλημα.
1: Ανακαλώ, είπα κάτι χτες και το ανακαλώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά λέω ότι όταν υπάρχει καλοπροαίρετη κριτική, θα κάτσει να τη σκεφτεί και θα πει: ναι, κοίταξε να δει, εκεί έκανα λάθος, αυτό του είχε δίκαιο, να το διορθώσω, να μην το ξανακάνω. Αλλά όταν ο άλλος, ας πούμε, σε χαρακτηρίζει χωρίς λόγο, ή δεν θα με νοιάξει εμένα προσωπικά.
1: Πρόσεξε να δει. Επειδή όταν φτάσει σε κάποια ηλικία κι εσύ, εγώ τώρα σου είπα, είμαι 66 χρονών άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι ούτε 20-25 χρονών να το πάρω στο τραλαλό, ούτε αυτό. Όταν βγαίνει λοιπόν κάποιος και λέει ψέματα για μένα, με ενοχλεί και με πειράζει. Γιατί? Γιατί τον ακούνε κι άλλοι. Γιατί σίγουρα αυτοί που ακούνε το σταθμό ακούν όλη τη μέρα. Εγώ δηλαδή έχω τη βελόνα εκεί κολλημένη και ακούω.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι εδώ στο Ήλιον, είμαι δημότης Ηλίου 62 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Κώστα, να κλείσουμε σιγά σιγά με αυτό, γιατί περιμένει και κόσμος στο...
1: Να κλείσουμε, ναι. Αλλά θέλω να διευκρινίσω ότι αν είναι σωστός, θα βγει και θα πει: ναι, έκανα λάθος εχθές, τον κατηγόρησα άδικα, και τότε θα πω ότι ήτανε μια τυχή, σύμπτωση. Αν όμως δεν βγει να ανακαλέσει, πάει να πει το κάνει και εμένα.
0: Ναι, okay. Γύρε, κύριε Κώστα, να είστε καλά, καλό απόγευμα εύχομαι.
1: Λοιπόν, επίσης
0: και
1: να είστε καλά,
0: καλή
1: συνέχεια.
0: Να είστε καλά, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη, εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι.
2: Λοιπόν, πατριωτάκι ο Αντώνης Αυτάγραφα.
0: Γεια σου, Αντώνη.
2: Αφής καλό γρία στο χωριό, ε.
0: Έτσι.
2: Θέμη μου, σε παίρνω τηλέφωνο πιο πολύ από τον Ιεροκήρυκα, που όταν παίρνει σε άλλο σταθμό, στο Γιώργη τον Κολοκοτρώνη, ναι, συγκεκριμένα, μιλάει με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ. Σε σένα δεν το δέχομαι, σε ένα πατριωτάκι μου, να μιλάει και να σε διακόπτει, να μην μπορείς να του αναλύσεις το θέμα. Με στεναχωράει πολύ.
0: Κύριε Αντώνη, ο Ιεροκήρυκας ποιος είναι?
2: Ξέρει, το καταλαβαίνει αυτός. Αυτός που είναι από τα Άνω Λιώσα και λέει ότι είναι από κάποιο χωριό εξευγενισμένο που έχει πολύ τουρισμό.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν το λέει ότι είναι από τα Άνω Λιώσα.
0: Δεν παίζει ρόλο. Όπου που γίνανε άνθρωπος, δεν παίζει ρόλο η καταγωγή, ναι.
2: Ναι, μπράβο, ναι, αλλά να το λέει. Από που είναι.
0: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν ζητάω το πιστοποιητικά το που μένει ο καθένας, κύριε Αντώνη.
2: Ναι, θέμπλη μου. Και αυτό που με ευχαρίστησε είναι που η πατριώτησά μας ότι είναι καλά και είναι σιδερένια. Το πατριωτάκι μας, η κοπέλα. Λοιπόν, θέμπλη μου, σε χαιρετώ.
0: Κύριε Αντώνη,
2: καλό
0: να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια, Αντώνη.
0: Καλή συνέχεια, εύχομαι να είστε καλά. Σε καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Δεν έχουμε γραμμή. Όποιος θέλει καλή και βγαίνει αμέσως στον αέρα, ελεύθερες γραμμές. Έχουμε μηνυματάκια 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας 69-39-943-943 το Viber. Πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, πάμε να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα και να συνεχίσουμε. Ο Τόλης 7 λέει: δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο Κωνσταντίνος λέει: Θέμη, καλησπέρα. Θα ήθελα σήμερα να στείλω ένα μήνυμα στους συνακροατές μου. Στηρίξτε ένα νέο παιδί, μην ψάχνετε να βρείτε λάθη, παραλήψεις κλπ. Ένα παιδί με ωραίο και συγκροτημένο λόγο σπανίζουν τέτοια παιδιά και το λέω χωρίς να σε γνωρίζω. Εδώ διασκεδάζουμε, περνάμε καλά. Στήριξε και μόνο στήριξη λοιπόν σε ένα νέο παιδί που πιθανότητα κάνει τα πρώτα του βήματα, λέει ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα λόγια σου. Πάντως, όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, εγώ δεν έχω απολύτως κανένα θέμα και νομίζω το έχω δείξει μέχρι στιγμής. Όσο καιρό είμαστε μαζί, το να μου κάνει κάποιος κριτική ή να μου πει να διορθώσω κάτι, έτσι. Θα κάτσω να το σκεφτώ. Αν θεωρώ ότι όντως πρέπει να διορθώσω κάτι, θα το διορθώσω. Γιατί κανένας μας δεν είναι τέλειος και όλοι έχουμε περιθώρια βελτίωσης και μάλιστα πάρα πολλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ πάντως, Κωνσταντίνη, για το όμορφο σου μήνυμα και ελπίζω να πέρασε στους ακροατές. Ο Γιάννης λέει: κύριε Κώστα, καλό είναι να μην παίρνουμε τρεις και τέσσερις φορές τον ίδιο σταθμό και όταν είναι να μιλάμε να λέμε κάτι για αθλητικά και όχι να κατηγορούμε, λέει, τον άλλον ακροατή. Ο κύριος Δήμος έκλεισε, λέει, γιατί είχε ρεπορτάζ. Παιδιά, δεν μπορώ να απαντήσω εγώ τώρα το τι έγινε στην εκπομπή του κύριου Δήμου. Μετά, 5 με 6, θα έχει εκπομπή ο κύριος Δήμος Τένις Τσαπαλιάς μαζί με τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Οπότε μπορεί και ο ίδιος να σας απαντήσει για να μην κάνουμε και χαλασμένο τηλέφωνο. Να σε καλά πάντως, Γιάννη. Ο Κώστας από την Εκάλη λέει: γεια σου Θέμη, θα παραγαλούσα τους ακροατές να μιλάνε για αθλητικά θέματα και όχι διαφορές μεταξύ τους. Π.χ. φορά παντελόνια, είναι σε βερμούδα ή κολάν. Κουράζει και χαλάει την εκπομπή, γεια σου Λεβεντιά. Και όπως θα λέει ο κύριος Γιώργος τον Χολαργό, καλό σου κου. Και όπως πάντα ο Κώστας μια φωτογραφία. Λέει, είναι ένα ζευγάρι και λέει: αυτό το μαύρο αυτοκίνητο είναι πολύ ώρα πίσω μας, νομίζω μας ακολουθεί. Και απαντάει ο άντρας, λέει: μωρό μου, βάλε μπρος. Γεια σου ρε Κωστάρα, να είσαι καλά φίλε. Καλό σου κου λοιπόν, Κώστα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις?
0: Γεια σου Σάκη, καλά εσύ?
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά.
2: Από την ώρα βλέπετε κάτι ο κύριος Κώστας, είπε για άλλους. Εντάξει μου, τι φοράει παντελόνια και αυτά. Κάποια θέλει και τη γνώμη του κύριε Κώστα τώρα, μην ασχολείται. Δεν μου λέει, δεν μπορώ να βάλω να quiz εγώ.
0: Για βάλε ένα quiz.
2: Να παίρνουμε μόνοι μας, όποιος είναι πρώτος και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο να μιλάει μόνο και άλλοι να μην μιλάνε. Είμαστε λίγοι βέβαια, πες είναι πολύ λίγοι παθνάκι.
0: Αυτό δεν γίνεται. Να κόψουμε όλους τους υπόλοιπους τώρα.
2: Εντάξει, πλάκα κάνω. Σιγά, όποιος έχει περιάνει μόνο. Φίλε, είδα λίγο τον μπάσκετ, σου έχω πει και θα δικαιωθώ αυτό, θα ρωτήσω και να βάλει σάγαλμα πάνω και έχετε τα ράτσα πάνω, έχετε?
0: Έχουμε και τα ράτσα, ναι.
2: Εκεί θα φτιάξουμε και το αρνί.
0: Θα σου κάνουμε πρωτομή. Το αρνί το ακούω. Το αρνί το ακούω.
2: Αρνί το ακούς και θα μπει. Λοιπόν, σούπα θα το πω. Αίτητος ο Παναθηναϊκός. Πώς θα πει μια ακόμα κανένα τριανταριά?
0: Έχει, λοιπόν, έχει κερδίσει 4, μένουν άλλα 34, άλλα 3 play-off 37 και άλλα 2 στο Final Four 39. Οπότε έχουμε τώρα 39 ακόμα παιχνίδια.
2: 34 θα φτάσουν το εγώ. Το έχει κάνει καμία ομάδα αυτό?
0: Όχι, ρε Σάκη, τι έτσι να τερματίσει κάποια ομάδα, δεν γίνεται αυτό που λες.
2: Γιατί δεν γίνεται?
0: Εντάξει, άμα γίνει θα τα πούμε.
2: Συγγνώμη, έχει προοπτική να γίνει?
0: Όχι.
2: Ο λόγος?
0: Ο λόγος ότι σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα δεν μπορεί να τερματίσει καμία ομάδα με 38 νίκες σε κανονική διάρκεια.
2: Ναι, ποια ομάδα μπορεί να την χτυπήσει? Έτσι, δεν είναι η γνώμη σου.
0: Στην Ευρωλίγα μπορεί να χάσει το κακό σου βράδυ οποιαδήποτε ομάδα.
2: Ναι, αλλά και μπορεί να κερδίσει και όλες.
0: Εννοείται πως μπορεί να κερδίσει κιόλας.
2: Εντάξει. Άλλο αυτό.
0: Εννοείται, αλλά στην Ευρωλίγκα, επειδή είναι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, μπορείς το κακό βράδυ να χάσεις από όλες τις ομάδες.
2: Όλα τα πρωταθλήματα και στη Β και στη Γ, όλα είναι ανταγωνιστικά. Δεν παίζουν και άλλες ομάδες.
0: Ναι, ρε Σάκη, αλλά είναι ανταγωνιστικό όντως. Δεν είναι ότι παίζει ελληνικό πρωτάθλημα, όπου θα πεις ότι και στην κακή μου μέρα μπορεί να κερδίσω κι άνετα κιόλας.
2: Αυτός ο Φραντσίσκος είπε χαράζει πιο πολύ από πάση. Τον είδα χτες. Τι έκανε ο άνθρωπος, δεν
0: θέλει. Ναι, είναι παιχτάρα ο Φραντσίσκο. Και πέρσι ήταν καταπληκτικός με τις Αλγύρες. Είναι πάρα πολύ καλός. Αυτός έπαιζε στο Περιστέρι παλιά, Σάκη. Στο λέω επειδή δεν είπες ότι δεν ξέρεις.
2: Ναι, όχι, είναι, δεν είναι, βεβαίως. Ναι. Το διάβασα το Περιστέρι, αλλά δεν το... Άμα σου είχα δύο φορές εγώ, αλλά έκανε ρε παιδί μου... Τι πέρασε, πέντε παίξεις πέρασε.
0: Ναι, όποιον βρήκε μπροστά του.
2: Αυτός παίζει στη θέση του Μοντέρο.
0: Ναι, άση είναι και δύο, άση, ναι.
2: Όπω, και δώσα λεφτά για τον Μοντέρο. Αυτός είπε χαρά. Πώς έπαιρνε κάτι, 3 δισεκατομμύρια έπαιρνε αυτός?
0: Παίρνει γύρω στα 3 εκατομμύρια νομίζω ο Φραντσίσκο τώρα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ο Μοντέρο κανένα 1,5-2.
0: Όχι, ο Μοντέρο κάπου λίγα λιγότερα από 3 παίρνει. Πάνω κάτω τα ίδια λεφτά, μα ψάχνει αυτό σαν πάνω κάτω τα ίδια λεφτά παίρνει και οι δύο.
2: Όχι, όχι, πιο πολλά παίρνει ο Φραντσίσκο, διαβάζω. Πιο πολλά παίρνει, δεν παίρνει το ίδιο. Κανένα εκατομμύριο παραπάνω παίρνει, είναι λίγα.
0: Αν είναι ένα εκατομμύριο, δεν νομίζω ότι είναι μεγάλη διαφορά. Ναι, βλέπω εδώ 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, λέει ο Φραντσίσκο.
2: Το Μοντέρο.
0: Και ο Μοντέρο, συμβόλαιο, δώσε μου μισό λεπτάκι.
2: 2,5.
0: Ναι, περίπου στα... χωρίς τα πω 8 εκατομμύρια, οπότε κάτι παραπάνω από 2,5. 2,666 το χρόνο.
2: Ναι, κάτι ήθελα να καταλήξω ότι είναι λοιπόν τι παίξει ο Μανέκος. Όποιος έχει λεφτά να πάει τον δύο ρε φίλε. Τι έκανε τώρα. Πώς θέλω να βλέπω εγώ τα τηλεόραση αυτό το παιχταρά τώρα ή την ομάδα μου, αν είναι 18 και 20 πόντους μέχρι τώρα. Διαφορά. Ασταμάτητο.
0: Ναι, μέχρι στιγμής είναι ασταμάτητο ο Μανέκος.
2: Πώς θα ζητάω αυτό ρε φίλε Θέμη. Αν θα αντικειμενική.
0: Πώς
2: θα ζητάω αυτό. Θέλω πώς θα ζητάω που λες, έλεγε σε χθες, που το εστί δεν μπράβο, το βλέπω και εσύ.
0: Ναι,
2: τι να κάνει τώρα. Εντάξει, τι να κάνει, το ξέρω. Μακάρι το πάλι ένα ευρώ να πάει
3: όλη Ελλάδα. Δεν γίνεται.
0: Σακή, μην μπερδεύομαστε. Εγώ δεν μίλησα για ένα ευρώ, εγώ δεν μίλησα για τζάμπα. Εγώ δεν μίλησα για Τάλιν, ούτε για δεκάρικο, έτσι. Είπα ότι δεν γίνεται ένας που θέλει να πάει να κάτσει στο κάτω διάζωμα να πρέπει να πληρώσει 100 ευρώ για να κάτσει πίσω την μπασκέτα. Και το να πάει να δει ένα παιχνίδι κανονικής διάρκειας με το παιδί του να δώσει 200 ευρώ. Για μένα αυτό είναι απαράδεκτο.
3: Γιατί είναι ένα ευρώ στην πασχημαλόγου.
0: Εντάξει, okay, ο καθένας το λέει όπως το θέλει, Τσακί.
3: Όχι όπως το θέλω. Okay. Όχι όπως το θέλω.
0: Εγώ θεωρώ ότι ο αθλητισμός εκπροσωπεί και τη λαϊκή τάξη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν θεωρώ ότι ο αθλητισμός θα πρέπει να αποξενωθεί από τη λαϊκή τάξη και να πάει στους πλούσιους. Αν αυτό θέλετε να γίνει και είστε συνένοχοι σε όλο αυτό, οκ, εγώ δεν είμαι προφεσόρουκα.
3: Γιατί συγγνώμη, δεν είναι. Εγώ συμφωνώ μαζί σου.
0: Τι να είναι για τους πλούσιους αθλητισμός.
3: Τι είναι.
0: Όχι, δεν θα μας κόψει για το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ. Να σε καλά, Σάγκη. Ευχαριστούμε.
3: Γι' αυτό πρέπει να πάμε όλοι σε αεροσυγνικό. Αυτό γίνεται, ρε φίλε, σε όλες τις μονάδες. Σε όλες τις ομάδες δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι. Πάντα υπάρχει μια διαφορά. Στο ερασιτεχνικό, άμα θες, πας δίνεις ένα 5 ευρώ εισιτήριο και βλέπεις. Πας στη γάμα εθνική, δίνεις 10 ευρώ και βλέπεις. Αλλά όταν θες να πας να δεις έναν αγώνα αλφα εθνικής, δεν γίνεται να πρέπει να είσαι πλούσιο για να πας να δεις έναν αγώνα.
3: 250 εκατομμύρια. Έχεις εντύπωση θα έχεις κυρίως τιμές, ο κάθε Μαρινάκης.
0: Προφανώς και θα αυξήσεις τις τιμές. Εγώ δεν είπα. Είναι λογικό να αυξήσεις τις τιμές. Αλλά όλα με ένα όριο, Σάκη. Όλα με ένα όριο.
3: Στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχει, είναι το στοίχημα. Είναι πολλά, δεν υπάρχουν.
0: Ναι, πάρα πολλά είναι, αλλά όλα με ένα όριο, σου ξαναλέω.
3: Ναι, το όριο το θέτεις εσύ και εγώ.
0: Ο κόσμος θα το θέσει, όχι εσύ και εγώ.
3: Ναι, αλλά ο κόσμος δεν πληρώνει. Πληρώνει ο Μαρινάκης, ο Αλαφούζος, αυτοί πληρώνουν.
0: Ωραία, αυτοί πληρώνουν, αλλά αύριο μεθαύριο που δεν θα πατάει κανένα στο γήπεδο, άμα είναι τα εισιτήρια στο Θεό.
3: Μαζί σου
0: και οι ίδιοι ζημιά στην τσέπη του θα κάνουν.
3: Δεν κάνουν αυτή τη ζημιά, αυτά δεν πάρουν τα λεφτά.
0: Ρεσάκι, είναι απλή νόμη της αγοράς. Όταν εγώ μπορώ να δώσω 10 πράγματα και μπορώ να τα δώσω με 5 ευρώ και να τα δώσω και τα 10 και να πάρω 50 ευρώ, έτσι, και επιλέγω να τα βάλω 20 ευρώ και δίνω τα 2 και παίρνω στο τέλος 40 και τα 8 μένουν άδεια, μέσα, δεν με συμφέρει.
3: Κάνε αυτά που λες ένα και ένα κάνουν δύο, δεν υπάρχουν αυτά που λες τώρα. Αυτοί οι μεγάλοι που έχουν τις μεγάλες ομάδες.
0: Είναι πολύ απλό. Έχει επιστρέψει ο Μπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός πετάει και δεν έχει κάνει ένα sold out φέτος σε 4 παιχνίδια.
3: Ναι, εντάξει, δεν είναι κάτι.
0: Τι λέμε τώρα.
3: Ναι, τι, έχεις εντύπωση δεν θα έχει να πληρωθεί.
0: Είπα εγώ ότι δεν θα γίνει να πληρωθεί, ρε Σάγκη. Εγώ είπα να μην διώχνουμε τον κόσμο τα γήπεδα. Δεν μπορώ να καταλάβω πού διαφωνείς.
3: Ο Μπράντοβιτς δεν πήγε, δεν τον κάλεσε ένα φιλάθλο θύρα 13 ή θύρα 7. Τον κάλεσε ένας ο οποίος πληρώνει. Αυτός, οι παλιά λέγανε πληρώνω. Είναι αυτή τη λέξη. Πληρώνω. Αυτός πληρώνει, έχει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Αυτή είναι αλήθεια. Για μένα σου
0: πρέπει να πληρώσει. Δεν είπε κανείς ότι θα πληρώνω εγώ.
3: Πώς θα πληρώσει.
0: Αλλά όταν ας πούμε βγαίνει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και λέει κάποιοι νομίζουν ότι το μπάσκετ είναι παιχνίδι για πλούσιους, άμα βάζεις αυτές τις τιμές είναι για πλούσιους. Το κάνεις κι εσύ.
3: Το ξέρω και εγώ είπα.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Δεν συμφωνώ. Εγώ
0: άρα αυτό που λέει με αυτά που κάνει είναι αντιφατικά.
3: Ναι, δεν εννοείται αυτό που λες. Είπα εγώ, όχι, σύνολο που το βάζει 100 ευρώ.
0: Ναι, αλλά δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Ήδη υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις, να ξέρεις. Πάρα πολλές αντιδράσεις.
3: Από ποιον, ναι.
0: Από τον κόσμο του Παναθηναϊκού, από ποιον, από μένα.
3: Τι είναι το κόσμο του Παναθηναϊκού, θα πάει, θα το βρει τώρα, θα το πάει, είναι πάλι ιστορία τώρα.
0: Τι να πει, Ρεσάκι, κατάλαβε το. Το να διώχνεις τον κόσμο της ομάδας που σε στήριξε όλα αυτά τα χρόνια από το γήπεδο είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις. Ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις.
3: Έφυγε κόσμο.
0: Ναι, είχε, sold out πάλι δεν είχε όμως.
3: Πόσο λοιπόν, 2.000. Εντάξει, την άλλη φορά.
0: Ρεσάκι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Εγώ σου λέω απλά στα δικά μου μάτια το να διώχνεις τη λαϊκή τάξη από το γήπεδο και έναν άνθρωπο ο οποίος. Δεν σου μιλάω για τους. Για αυτούς που έτσι κι αλλιώς δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε. Πλέον και ένας μέσος πολίτης δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να πάει. Εγώ σου λέω, έχω πάρα πολλούς φίλους Παναθηναϊκούς και χθες πάλι την ίδια συζήτηση είχαμε. Ήμουν με ένα φίλο μου και λέγαμε τον μπάσκετ. Και έγινε ο αδερφός του και ήθελα να πάω γήπεδο. Λέει, αλλά δεν έβρισκα εισιτήριο. Λέει, είδα τις τιμές, λέει και πού να πάω.
3: Ένα ποσοστό 70-80%, άκουσε με λίγα, ήταν συνδυάστα από 10 χρόνια παιδάκι τώρα. Το 70-80% του Παναθηναϊκού και τον Ολυμπιακό πιστεύω έτσι. Οι οποίοι θα αγαπάνε την ομάδα τους και είναι τρελαμένοι, θα κόψουν τα τσιγάρα τους και θα πάνε με 100 ευρώ. Αν η ομάδα πάει καλά. Αυτό βάλω καλά στο μυαλό σου. Είναι σίγουρο. Εγώ για μένα πάει 10 ευρώ σου λέω για ένα ευρώ.
0: Ρεσάκι, θα πάει μία φορά. Θα πάει μία φορά. Δεν μπορεί να πάει όλες τις φορές που θέλει. Και φαίνεται η αποτυχία με τα εισιτήρια, τα μεμονωμένα του Παναθηναϊκού, φαίνεται και το γεγονός ότι μέσα Οκτωβρίου πάει να βγάλει άλλα 1.000 διαρκείας.
3: Εντάξει, ωραία.
0: Άρα τι λέμε τώρα.
3: Θα τα πουλήσει.
0: Πρέπει να τα πουλήσει ο άνθρωπος, δεν είπα εγώ. Από τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που αγοράζει, θα στα πουλήσει, μαγιά του.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Άρα τι, δεν διαφωνήσατε, γιατί δεν διαφωνήσατε αυτά που λέω. Εγώ λογικό είναι αυτό που λες εσύ. να πάει 10-20 ευρώ να πάω να δω και εγώ και ο καθένα.
0: Εγώ δεν είπα να πάει 10-20 ευρώ. Αλλά εγώ είπα απλά να υπάρχουν λογικές τιμές.
3: Ο αθλητισμός, αυτές οι ομάδες οι μεγάλες που πληρώνουν εκατομμύρια, θα κοιτάξουν να κάνουν μια μεγάλη, η οποία λέγεται απόσβηση. Ό,τι και να πεις, δεν για μένα προσωπικά, είσαι λάθος σε αυτό το θέμα. Όλοι και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός και οι Άκολοι θέλουν να κάνουν όπως.
0: Δεν πειράζει, γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε, Σάκη. Αυτό είναι βέβαια ένα άλλο κομμάτι. Αλλά γι' αυτό πάμε έτσι όπως πάμε.
3: Άρα, πάει λοιπόν 10 παίκτες ο κάθε να φύγει λοιπόν τώρα για να κόμπρο και ο κάθε, να πάει 10 παίκτες που κάνουν ξέρω εγώ 10 Λινόπουλα και να πάει το σύνολο 10 ευρώ.
0: Σάκη, εγώ δεν είπα να το πάμε στο άλλο άκρο, αν είναι δυνατόν τώρα. Δεν είπα να βάλει εμένα και εσένα να παίξουμε μέσα και να βάλει 2 ευρώ το εισιτήριο.
3: Πόσο.
0: Τέλος πάντων, Σάκη, οκ. Να κλείσουμε την κουβέντα με αυτό, λοιπόν, να τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν. Να είσαι καλά, Σάκη.
3: Άντε, να είσαι καλά.
0: Έλα, να είσαι καλά, για. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
4: Μιχάλης, είμαι, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Μιχάλη, καλά, εσύ?
4: Καλά, καλά, χαίρομαι. Να συζητήσουμε λίγο τα αγωνιστικά.
0: Ναι.
4: Πώς είναι σε αυτές την ομάδα?
0: Εξαιρετική. Και στους δύο τομείς, και επιθετικά και αμυντικά. Και καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, έτσι, με διάρκεια. Ακόμα και στα μικρά κακά της διαστήματα, λίγο η φωνή του Ομπράντοβιτς, λίγο και η συμπεριφορά των παιχτών επανερχότανε. Δεν είχε κάποιο νεκρό διάστημα μεγάλο που να τους τύχησε. Και νομίζω χαρακτηριστικό είναι ότι κέρδισε και τις τέσσερις περιόδους, δηλαδή όσο πέρναγε ο αγώνας, αυξανόταν η διαφορά, έτσι.
4: Εγώ θα πω ένα πράγμα. Όποιος νομίζει ότι με την ομάδα που παίξε αυτός ο Παναθηναϊκός, γιατί σήμερα επειδή τυχαίνει από το πρωί να ακούω ράδιο και ακούω τους γνωστούς ποπολάρους δημοσιογράφους συγκεκριμένους, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν το ψάρι κρέας, θέλω να πω το εξής, μιας και εγώ δεν είμαι στο δικαίωμα να μιλάω. Όποιος νομίζει ότι αυτή η Φενέρ είναι ομάδα της σειράς, έχω λόγο που το λέω αυτό, έτσι. Απλά δεν έχει καμία σχέση με τον μπάσκετ.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι θα υπήρξε κάποιος δημοσιογράφος που είναι από αυτού.
4: Πάρα πολύ, αγόρι μου. Okay. Δεν θα ονομάσω, δεν θα πω τα ονόματά τους. Είναι γνωστοί ποπολάροι του συστήματος, οι οποίοι απλά τους χαλάει.
0: Δηλαδή, υπήρχε δημοσιογράφος που είπε ότι Φενέρ είναι ομάδα της σειράς.
4: Βεβαίως, και πολύ κακή.
0: Διαφωνώ.
4: Όπως θα λέω, δεν θέλω να. Και είναι και δημοσιογράφοι που έχουν και μεγάλη απήχηση στο κοινό, έτσι.
0: Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψη του, εγώ προσωπικά διαφωνώ.
4: Ναι, ναι, όχι, αυτό δεν είναι άποψη, αυτό είναι προπαγάνδα. Αν δεν είναι άποψή μου, είναι προπαγάνδα, αλλά στο κλείσουμε αυτό. Εγώ εχθές είδα μπαλέτο, δεν ξέρω κάποιοι άλλοι τι είδανε. Μπασκετικό μπαλέτο από δύο πολύ καλές ομάδες. Έτσι. Και φυσικά, αν έχεις πάει μπαλέτο, πάντα υπάρχει και πρωταγωνιστής. Το μπαλέτο είναι ένα πολύ ωραίο, όταν πας να δεις, ας πούμε, μπαλέτο, βλέπεις την αρμονία, έτσι δεν είναι?
0: Δεν έχω πάει να σου διαβάζω, Μιχάλη.
4: Χάνεις να πας, αξίζει μια φορά. Έβλεπα μπαλέτο και ξέρεις πότε έβλεπα μπαλέτο? Δεν ξέρω, το είδες στο παιχνίδι νομίζω, ε?
0: Το παιχνίδι φυσικά το είδανε.
4: Στις άμυνες, ιδίως όταν είχε κέρδισει ο Παναθηναϊκός, εκεί στην άμυνα του, στην αλληλοκάλυψη χώρων, στο man to man, πράγματα τα οποία έχουμε πάνω από 10 χρόνια, 12 να τα δούμε εμείς οι παλιοί Παναθηναϊκοί, υπάρχει λόγος που λέω αυτό το χρονικό διάστημα, έτσι. Πραγματικά μπαλέτο.
0: Ναι, ειδικά η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι... Δεν βρίσκω τη λέξη να τη χαρακτηρίσω αυτή τη στιγμή.
4: Παλέτο, σε είπα εγώ, παλέτο. Σαν να βλέπεις παλέτο.
0: Ναι, πάντως είναι καταπληκτική. Και είναι πολύ σκληρή η άμυνα του Παναθηναϊκού και το άκρος αντίθετο από αυτό που λέω με τα προηγούμενα χρόνια, έτσι.
4: Και εδώ, δεν ξέρω, σέχασα, δεν ξέρω αν είμαι στη γραμμή, αν έχει πέσει.
0: Μια χαρά, Μιχάλη, δεν ξέρω αν με ακούς. Εγώ σ' ακούω μια χαρά, εσύ? Δεν μας ακούει ο Μιχάλης, αν θέλει να ξανακαλέσει να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Πάμε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τον Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λιγάκι.
5: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
6: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
7: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν.
7: Και δεν φτάνει.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Αγγλία των Ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Χαίρετε κύριε Σεκί.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
5: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σοβάσει από τα βάνη σχολείου έπεσε στο κεφάλι 14χρονου μαθητή στην Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε του μαθητή και τον μετέφερε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Έκρηξη σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις της Motorola του Αγίου Θεοδόρου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα σωλήνας έσκασε και από την έκρηξη τραυματίστηκαν σοβαρά δύο εργαζόμενοι και άλλος ένας ελαφρύτερα. Ταυτοποιήθηκαν και αναζητούνται οι δύο νεαροί που φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση με μαχαίρι εναντίον 32χρονου χθες το απόγευμα στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο. Στη δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων των δύο προφυλακισμένων γιατρών στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, προχώρησε ο επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, επίτιμος αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βρουλιώτης. Εν τω μεταξύ, κατέθεσε η κόρη των δύο κατηγορούμενων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επιβεβαίωσε ότι υποβλήθηκε και αυτή σε θεραπεία πλασμαφαίρεσης. Για θετικό αποτύπωμα της επίσκεψης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στον Sky. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ ανέδειξε τον ρόλο της Ελλάδας ως αναντικατάστατου στρατηγικού εταίρου στην Ανατολική Μεσόγειο. Όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι το καλώδιο μπορεί να προχωρήσει χωρίς έκπτωση στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Την Κυριακή απολογούνται οι 11 κατηγορούμενοι για την υπόθεση του κυκλώματος που φέρεται να διέπρατε απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ μέσω της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται αναλήψεις άνω των 2 εκατομμυρίων ευρώ αλλά και τραπεζικές θηρίδες. Κλείστο παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας μετά την ανησυχία για την έντονη οσμή αερίου από γονείς και εκπαιδευτικούς. Η σχετική απόφαση ελήφθη από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων. 58η ημέρα καριέρας αύριο Σάββατο στο ξενοδοχείο Divani Caravel από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα με την είσοδο να είναι ελεύθερη. Περισσότερες από 140 επιχειρήσεις θα δώσουν το παρόν προσφέροντας συνολικά πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας. Στον καιρό τοπικά φαινόμενα σήμερα στη χώρα σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, άνε μείως 5 μπουφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 29 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είστε συντονισμένοι στον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για να ολοκληρώσουμε τον Μιχάλη. Έλα, Μιχάλη.
1: Έλα μου, ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, είναι μια χαρά.
1: Ωραία. Ήθελα να πω πρώτο, αν δεν κάνω λάθος, πάλι είχαμε κουβέντα και κάποια στιγμή γύρισα και είπα τρομοκρατία, ότι θα δημιουργήσουμε τρομοκρατία στην Ευρώπη. Και είχε βγει κάποιος σύνδεσης και είχε παρεξηγηθεί. Αδελφέ, θέλω να πω αυτό το πράγμα. Αυτό είναι η τρομοκρατία. Αυτό εννοούσα, δεν εννοούσα κάτι άλλο. Αθλητικά το εννοούσα. Να βλέπεις μια ομάδα η οποία, το είπα και προηγουμένως, μπαλέτο. Και εκτός από μπαλέτο σε δευτερόλεπτα να γίνεται πολεμική μηχανή του μπάσκετ.
0: Ναι, καλά, προφανώς και εννοούσα αθλητικά, έτσι, όχι κάτι άλλο.
1: Ναι, για μένα μου θυμίζει πάρα πολύ, δεν ξέρω, μιλάω για τις τέσσερις αυτές αγωνιστικές και για την εικόνα που εκλαμβάνω. Έχω την εντύπωση, Θέμη, ότι ο Γκράντοβιτς, τώρα που έχει τα κατάλληλα εργαλεία, γιατί κακά τα ψέματα για να κάνεις κάτι να λειτουργήσει, πρέπει να έχεις και τα κατάλληλα εργαλεία, έτσι δεν είναι?
0: Είναι, τα δημιουργείς, ναι.
1: Έτσι. Θεωρώ ότι θα δούμε καταπληκτικά πράγματα φέτος. Έχω την εντύπωση. Μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Η μέχρι τώρα εικόνα του Παναθηναϊκού αυτό δείχνει, Μιχάλη.
1: Έτσι. Και άσο. Και η ζωή συνέχεια. Στο πάρα πολύ.
0: Εννοείται. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Καλό Σαββατοκύριακο σου, φίλε. Να είσαι καλά.
1: Επίσης, με υγεία, με υγεία.
0: Πάνω απ' όλα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βασίλη, από Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, ξεκινάω με τρεις αιτιάσεις.
0: Ναι.
2: Πρώτον,
0: ναι.
2: Ο Όσμαν δεν παίζει απόψε.
0: Ποιο να παίξει, παιδιά, μέσα στο ΠΑΟΚ παίζει ο Όσμαν.
2: Ο Όσμαν στο ΠΑΟΚ παίζει, εντάξει.
0: Ο Όσμαν, μην το λες Όσμαν, γιατί θα βγει ο κύριος Γιώργος.
2: Θα μετρέψει τον κύριο Γιώργο, έτσι.
0: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
2: Θα παίρνει τηλέφωνο πάλι.
0: Εσύ να το φοβάσαι, εγώ είμαι καθαρός.
2: Για τον Όσμαν. Λοιπόν, δεύτερον, πάμε έτσι σοβαρά τώρα. Στον Κώστα από το Μενίδη. Εχθές εγώ μιλούσα για το παραχωρητήριο, δεν μιλούσα για το Χρυσιδάνιο.
0: Ο Κώστας από το Ήλιον, έτσι.
2: Από το Ήλιον, ναι, ναι. Και θα του πω και κάτι, επειδή ξέρω και εγώ καλό σκάκι, κύριε Κώστα. Πάνω σε αυτά που έλεγε για τον άλλο ακροατή. Εκτός από την ισοπαλία ΠΑΤ υπάρχει και ισοπαλία ΡΕΜΗ. Καλό είναι να κάνεις ΡΕΜΗ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, δεν άκουσα.
0: Μάλιστα λέω, δεν έχω να πω κάτι, άσε το.
2: Ξέρεις από σκάκι, δεν ξέρεις.
0: Δεν ξέρω. Όχι.
2: Καλό είναι να μάθεις. Είναι πολύ καλό. Κόβει σου, πώς το λένε, μαθαίνεις τακτική κτλ. Τρίτον, ήταν πολύ ορθολογικά και οικονομικά σωστά αυτά που έλεγες στον Σάκη. Έτσι. Σαν γενικό πλαίσιο πάνω στο θέμα οικονομίας, στο θέμα τιμής εισιτηρίου, ζήτησης, ξέρω εγώ.
0: Η οικονομία είναι ζήτηση και προσφορά.
2: Και προσφορά.
0: Από τη στιγμή που δεν υπάρχει sold out, δηλαδή η ζήτηση έχει κατέβει, θα πρέπει και η προσφορά να κινηθεί ανάλογα, έτσι.
2: Κοίταξε, αυτό βλέπουν παράδειγμα, τώρα σε πάω σε άλλα μονοπάτια, αλλά παράδειγμα, αυτό βλέπουν παράδειγμα και σε κρίση τώρα, την πετρελαϊκή που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και δεν βλέπεις το πετρέλαιο, το κρατάνε εκεί πέρα, 100, 110, 90, έτσι. Αν το πάνε 120, 130, θα τους μείνει στις δεξαμενές και πριν από 4-5 χρόνια, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχε πάει 20 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, από αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
0: εντάξει, βέβαια,
2: και ελέγχουν, ναι. κοιτάνε η ζήτηση να μην μειωθεί πάρα πολύ.
0: Εντάξει, βέβαια, μιλάμε τώρα για διαφορετικά πράγματα, Βασίλη, γιατί το πετρέλαιο είναι για μια ανάγκη την οποία είναι βασική ανάγκη, έτσι, σε πάρα πολλούς τομείς.
2: Είναι βασική ανάγκη.
0: Ενώ το να πας στο γήπεδο δεν είναι βασική ανάγκη, είναι αλήθεια.
2: Το ξέρω. Το πετρέλαιο όμως, εάν πάει παράδειγμα, λέμε τώρα 150 δολάρια το βαρέλι, θα πέσει η ζήτηση κατακόρυφα.
0: Ναι, προφανώς δεν θα έχουν πολύ τη δυνατότητα να.
2: Κατάλαβε. Γι' αυτό λοιπόν το κρατάνε εκεί πέρα και παίζουν εκεί πέρα και οικονομάνε. Έτσι, εντάξει. Το κλείνουμε και αυτό. Πάμε στον Ολυμπιακό σαν γρήγορα.
0: Ναι.
2: Μπάσκετ. Πιστεύω σήμερα η ομάδα, εάν παίξει καλή άμυνα, το έχουμε πάρει το παιχνίδι. Γιατί έχουμε βελτιώσει κατά πάρα πολύ την επίθεσή μας.
0: Εντάξει. Θα πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός σήμερα. Δεν συγκρίνεται με την ΕΦΕΣ. Καλή ομάδα έχει κάνει και η ΕΦΕΣ. Θέλει προσοχή το μάτς γιατί είναι ύπουλο. Αλλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός σήμερα θα κερδίσει και θα επιστρέψει στις νίκες.
2: Ο Παπαγιάννης είναι ΕΦΕΣ, παίζει.
0: Ναι, αλλά δεν παίζει. Έχει να παίξει από πέρσι με το τραυματισμό.
2: Ναι, είναι τραυματισμό.

0: νομίζω ότι γίνεται.
1: Θα σου πω, μία δεκάδα που θα κατέβασα εγώ.
0: Ναι.
1: Τερματοφύλακα Ορτέγκα, ήτανε νομίζω, έτσι, στο, ναι, στο Ρέντι. Η τετράδα στην άμυνα, ο Πυρόλα δεν ξέρω, ήτανε.
0: Ρέντι, ο Πυρόλα ήτανε, ήτανε.
1: Στο Ρέντι, λοιπόν. Οι άλλοι τρεις, λοιπόν, Τσάλιακας, Ρέτσος, είπαμε ο Πυρόλα, και αριστερά, τώρα είτε Κινησιάν ή Μπρούνο.
0: Ναι, βέβαια, οι τρεις από τους τέσσερις που μου ανέφερες είναι παίκτες που έπαιζαν στις εθνικές τους, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο να γίνει αυτό.
1: Αναγκαστικά, γιατί δεν είχε παίχτες. Πάμε τώρα στους ξεκούραστους που λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Θα κατέβαζα Σιπιόνι μέσα μαζί, στα αμυντικά χαφ. Μπροστά τους Ζώτα Σίλβα, αριστερά Ρόκα, δεξιά Μπέιλι και μπροστά Μάριους. Και ναι, έχεις από πίσω άλλους δύο ξεκούραστους, Φορτούνι με Τσικίνιο.
0: Ναι.
1: Ξεκούραστος εισαγωγικά, ενώ που
0: επειδή
1: ήταν
0: τώρα, δεν είχαν παιχνίδια, ναι. Καλά, βέβαια τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να αφήσεις το Φρόιλερ με τις εμφανίσεις που είχε κάνει εκτός σε δεκάδας από ένα ντέρμπι το οποίο θα κρίνει πάρα
1: πολλά. Έχει και παιχνίδι την Πέμπτη.
0: Ναι, για τον Ολυμπιακό προηγείται το παιχνίδι της Κυριακής όμως.
1: Εννοείται.
0: Σε όλους τους τομείς.
1: Αλλά
0: αν έλεγα στον Ολυμπιακό τώρα ότι πριν να κερδίσει ένα παιχνίδι και να χάσει ένα άλλο, με κλειστά μάτια θα έλεγα ότι θέλουμε να κερδίσουμε τον Παναθηναϊκό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό θέλω και εγώ.
0: Αυτό θέλει και ο Ολυμπιακός, γιατί άμα ο Ολυμπιακός χάσει την Κυριακή για τον Παναθηναϊκό, πάει στο πλήν 8, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και είναι πολύ νωρίς. Θα μπει και μεγάλη πίεση μετά, θα σε με την πλάτη στον τοίχο.
1: Το ξέρω. Λοιπόν, και δεν θα μπορεί να έχει απόλυες, ξέρω εγώ, σε
0: επαγγελματικό. Ναι, λέω το να χάσει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέγ την Πέμπτη, αφού έχει κάνει την νίκη με την Αγγελόνια την πρώτη αγωνιστική. Οκ, με τη Μαρσέγ είναι, αν όχι το πιο δύσκολο, είναι τα δύο δύσκολα παιχνίδια τα οποία θα παίξει ο Ολυμπιακός στην
1: Face.
0: Έχει λοιπόν άλλα παιχνίδια που είναι φαβόρη και μπορεί να τα πάρει.
1: Αλλά
0: και να εκπληρώσει
1: το
0: στόχο του.
1: Πόσο σκέφτομαι εγώ το Φρόιλερ, τον το Γκοζάλες.
0: Εντάξει, ο Αρμάντο Γκοζάλες είναι ειδική περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Γιατί δεν μιλάμε για αυτή τη στιγμή για να παίξει τον Βασίλη που να είναι αναδικατάστατος.
1: Έτσι. Δεν ήταν στον πάγκο να μπουν, ξέρω εγώ, στο 65, στο 70. Ο Φρόιλερ, παράδειγμα, θα μπορεί να προσφέρει. Να μην τον εκάψω, έτσι, με τα συνεχή παιχνίδια, άστον. Και πρέπει να έχω και εφεδρίες.
0: Ναι. Έτσι.
1: Δηλαδή το σκέφτομαι. Ας μπουν μέσα Σιπιόνι, που δεν είναι λίγοι οι Σιπιόνι και έτσι, έτσι, σαν να μην...
0: Όχι, εγώ έχω πει για πολλές φορές ότι για μένα ο Σιπιόνι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που όχι απλά μπορεί να παίξει στο Ολυμπιακό, μπορεί να κάνει διαφορά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάνω να το πω, σκοτώνονται, κουράζονται, κάνουν τέτοιοι, μπαίνει μέσα ο Φρόιλερ, ο Πουέρτα, ο Γκοζάλες, ξέρω εγώ, ο Γιάλεψος, όταν οι άλλοι, οι αντίπαλοι παράδειγμα, έχουν 70 λεπτά στην πλάτη τους παιχνίδι, έτσι. Έχουν κάποια κούραση. Έτσι το σκεφτόμαι.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια και ο Παναθηναϊκός έχει λύσει.
1: Και
0: Τάκη,
1: 3-0.
0: Εντάξει, θα τα δούμε αυτά. Εγώ ούτε 3-0, λέω ούτε 0-3.
1: 5 είπα προχτές, εσύ. Ναι, 5-0. 5-5.
0: Ναι, κατεβαίνεις, βλέπω. Αύριο μπορεί να μας πεις 2.
1: Όχι, αύριο δεν θα σου πω.
0: Δεν μου το πεις, γιατί δεν θα κάνω εκπομπή γι' αυτό.
1: Τη Δευτέρα θα σου πω.
0: Τη Δευτέρα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Θα δούμε.
1: Δευτέρα αυτό κανονικότατα, είτε με πλερέσες, είτε με μαύρο βέλο, είτε πώς το λένε, με τα κουμπούρια να του δεκάω.
0: Ό,τι είναι, θα δούμε.
1: Ό,τι είναι, λοιπόν.
0: Γεια σου Βασίλη, να είσαι καλά.
1: Καλό
0: Σαββατοκύριακο. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα πάω να διαβάσω τα μηνύματά σας, τα οποία είναι αρκετά. Καλησπέρα.
2: Γεια σου κύριε Θέμη.
0: Χαίρετε.
2: Είμαι ο κύριος Κώστας από Νέα Ιωνία.
0: Γεια σας κύριε Κώστα, τι κάνετε.
2: Μ' ακούτε.
0: Μια χαρά σας ακούω, εσείς.
2: Μ' ακούτε.
0: Μια χαρά σας ακούω κύριε Κώστα, εσείς πώς με ακούτε.
2: Τώρα σας ακούω.
0: Ωραία.
2: Ακούστε να δείτε. Έγινε μια παραξήγηση, όχι από μένα, από τον κύριο που πήρε το ήλιο. Εχθές συγκεκριμένα μιλάγανε δύο κύριοι.
0: Ναι.
2: Και λέγανε θέματα τα οποία είναι πολύ αξιόλογα θέματα. Και ακούει πολλοί κόσμος και χαίρεται για αυτούς. Δίνει γραμμή στον κύριο αυτόν που βγαίνει και λέει περιμένω το σύνορα εσάς να πούν και εσείς μιλάτε συνέχεια και τον προσβάλλει τον άνθρωπο.
0: Μιλάτε για την επόμενη εκπομπή από μένα, το Δημοσένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίνη. Ναι.
2: Τον προσβάλλει χιδέα.
0: Δεν το έχω ακούσει για να μπορώ να κρίνω.
2: Άργησε λιγάκι να τον κόψει, έπρεπε να τον κόψει επί τόπου. Εγώ το εγκρίνω. Εν τω μεταξύ, λέω καλά κάνατε και τον κόψατε. Και εγώ το ίδιο θα έκανα. Και βγαίνει τώρα, γιατί βγαίνει λέω και λέει πράγματα εγώ και εγώ και εγώ. Ανεύθυνα πράγματα, δηλαδή έτσι χάνει και οι εκπομπές, χάνουν τους ακροατές. Δηλαδή ο άνθρωπος που βγήκε για πρώτη φορά σήμερα που είπε να περιοριστούν να μην βγαίνουν ορισμένοι.

0: δίκιο.
1: Ναι, βέβαια. Και ο άνθρωπος για να βοηθήσει να γίνει αυτό το οποίο ζητάει, θα μπορούσε να αναπτύξει αυτό για θέματα και να συζητήσουμε, έτσι. Δηλαδή, είναι άλλο το ότι λέμε.
0: Δεν έχω πρόβλημα εγώ.
1: Ούτε εγώ έχω πρόβλημα. Εννοείται, ακούω όλες τις απόψεις. Δεν είπε κάτι για μένα ο άνθρωπος. Αλλά λέω ότι όταν βγαίνει αρκετός κόσμος και λέει να περιοριστούν κάποιοι, πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος που το λέει, να, εφόσον μπορεί, βεβαίως, να πάρει τηλέφωνο και να γίνει στον αέρα να συμβάλλει σε αυτό το οποίο ο ίδιος ζητάει, έτσι.
0: Κύριε Θεέ, με συγχωρήσει. Καταρχήν να μην ξεχάσω, δίνω συγχαρητήρια στον κύριο Γιώργο, που ό,τι βγαίνει και λέει είναι αξιόλογα και μαθαίνει ο άνθρωπος 10 πράγματα. Το ίδιο και ο κύριος Βασίλης που είναι από τα Μέγαρα. Εγώ κάποτε είχα πει και για τον κύριο Βασίλη, γιατί έκρινε τον Ιωβάνοβιτς. Τέλος πάντων.
1: Εντάξει, θα διαφωνήσουμε και κάπου, δεν γίνεται.
0: Διαφωνήσαμε, αλλά βγαίνει ο άνθρωπος και λέει αξιόλογα πράγματα που χαίρεσαι να τον ακούς. Βγαίνει τώρα αυτό στο ήλιο και λέει, είσαι έξυπνο παιδί να πάρεις το βιβλίο του Πατσαβούρα που έπεσε σκάκι, δεν ξέρω, πριν 50 χρόνια, να μάθεις, να πάει να πάρεις σουβλάκι από το ντάδε, να πούμε, από το ήλιο. Εγώ είμαι δημότης και στο τέλος λέει, αν φοράω εγώ παντελόνια, δεν θέλω να εκφραστώ, γιατί δεν πρέπει να εκφραστώ, σέβομαι την εκπομπή σου, αλλά... Όταν παίρνει και μιλάει, δεν λέει τίποτα, ρε παιδί μου. Όλοι όταν βγαίνουν στην εκπομπή σου, όλο και κάτι λένε.
1: Εντάξει, αυτό τώρα είναι υποκειμενικό, κύριε Γώστα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, δεν μπορείτε να πάρετε θέση, σας καταλαβαίνω. Αλλά στο μυαλό σας καταλαβαίνετε τι λέω.
1: Εγώ θεωρώ ότι θέμα λήξαν, δεν νομίζω ότι είναι.
0: Για μένα είναι λήξαν, αλλά αυτό που είπε για παντελόνια και αυτά, δεν θέλω να εκφράσω. Γιατί εγώ, επειδή σε έλεγε για το Λούι, μια και είπε για τα σουβλάκια, για να τον εμάθω, γιατί δεν ξέρει, είναι 100 χρόνια πίσω από τις Αγελάδες ο άνθρωπος. Τα σουβλάκια τα φτιάχανε στη Νέα Ιωνία. Ο κύριος Γιώργος μπορεί να βγει και να μιλήσει. Οι Μικρασιάτες, γιατί και εγώ είμαι από αυτή τη ρίζα. Στα παραγκάκια της Νέας Ιωνίας τα τροχονόμουν. Τότε τα σουβλάκια δεν τα έτρωγε κανένας. Μετά γίνανε μόδα. Το σουβλάκι του βάζανε πιπέρι πολύ και κρεμμύδι. Και ναι, ψινόταν η πίτα τραγανή και ήταν 3 φορές μεγαλύτερα από την σήμερα.
1: Ναι.
0: Από εκεί ξεκίνησαν τα σου. Τι μου λέει για Λουί τώρα για ανθρώπους.
1: Εντάξει, ο καθένας τώρα μπορεί να έχει τη δική του άποψη, κύριε Κώστα. Δεν θα κάτσω τώρα να αναλύσω και τα σουβλάκια, εντάξει.
0: Μαγόρι μου, χρυσέ. Παίρνουμε να πούμε για το ποδόσφαιρο, παίρνουμε να πούμε για ένα θέμα καλό.
1: Κύριε Κώστα, Απόλλων δεν είστε.
0: Απολλωνάρα.
1: Μια χαρά πάει Απολλωνάρα. 2-2. Για να μην δείτε την προοδευτική Κυριακή, έτσι.
0: Κοίταξε να σου πω και κάτι. Εγώ αγαπάω και τις άλλες ομάδες.
1: Το ξέρω, μου το έχετε πει.
0: Είμαι Βόλαιο Ολυμπιακός, Φιλοπαναθηναϊκός. Πάω, τους αγαπάω όλες τις ομάδες. Και αυτό που αγαπάω περισσότερο, ας πούμε, που με έμαθα από το ράδιο, είναι την κυρία, πώς τη λένε, που την ευραβεύσαν.
1: Την κυρία Αναστασία.
0: Την κυρία Αναστασία, τη δίνω συγχαρητήρια, μια καλή κυρία. Έχει ωραίο λόγο. Ωραίο λόγο έχουν και άλλοι άνθρωποι που δεν τα θυμάμαι τα ονόματα. Και θέλω εκπαμπή να κρατηθεί, ας πούμε, σε ανθρώπους σοβαρούς. Τώρα λέει.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Είμαι δημότης σε 10.
1: Κρίνουμε αυτά που λέει ο καθένας, δεν ξέρουμε τον άλλον άνθρωπο, κύριε Κώστα. Δεν χρειάζεται να το συνεχίσουμε τώρα.
0: Ναι. Όχι, λέω αγόρι μου αυτό να τα ακούσει. Μήπως φτιάξει λιγάκι το λεξιλογιό του.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Σε άλλους μπορεί να αρέσουμε, σε άλλους μπορεί να μην αρέσουμε, κύριε Κώστα.
0: Εντάξει, αγόρι μου.
1: Ο Γιάννης πάντως λέει: για να κλείσουμε, λέει, κύριε Κώστα, απολωνιστή την Κυριακή με τους παλέμαχους παίζουν Απόλλων Παναθηναϊκός. Για τον Γιάννη τον Δοντά, λέει ο Γιάννης.
0: Ο Γιάννης, είναι το καλό μας το παιδί, πάει και αυτό. Τέλος πάντων, αγόρι.
1: Να είστε καλά, κύριε Κώστα, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι να είστε καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Θεμή.
1: Γεια σου, Βασιλάκη μου.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
2: Ήρεμος είμαι τώρα.
1: Μπράβο, Βασιλάκη.
2: Ηρέμησα. Θέλω να σε ρωτήσω, ακούγεις θαυμούς ή ΑΦΜΕΤ?
1: Δεν το ξέρω αυτό, αλλά σου έχω πει ότι έχουμε επικοινωνήσει. Όλα καλά, εντάξει. Δεν θέλω να μου αγχώνεσαι, ούτε να στεναχωριέσαι.
2: Όχι, δεν στεναχωριέμαι. Θέλω να της πω, αν ακούει, την αγαπάω. Είναι το μωρό μου και η ζωή μου όλη.
1: Το ξέρει, Βασιλάκη, το ξέρει και η ίδια.
2: Και να της πω πολλά φιλάκια και την αγαπώ. Και να μου προσέχεις την Αντριάννα.
1: Βεβαίως, εννοείται, Βασιλάκη μου.
2: Εντάξει,
1: εντάξει,
2: κανένας,
1: Βασιλάκη.
2: Γιατί θα τον πάει και θα το σηκώσει.
1: Μην αγχώνεσαι καθόλου, Βασιλάκη, όλα είναι υπό έλεγχο.
2: Όλα.
1: Όλα εννοείται, όλα.
2: Και συγγνώμη που μίλησα πριν έτσι.
1: Όλα καλά, συλλαγή μου, δεν θέλω να μου αγχώνεσαι.
2: Εντάξει, πολλά φιλάκια σε όλους και να μην κατηγορεί κανένας τον ακροατή.
1: Μπράβο.
2: Δεν είναι καλό.
1: Κρατάμε αυτό το μήνυμα σου, Βασιλάκη μου, να είσαι καλά.
2: Έγινε.
1: Φιλάκια πολλά. Έλα, να είσαι καλά, Βασιλάκη μου. Καλά Σαββατοκύριακο, έλα. Γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, να διαβάσουμε μερικά μηνύματά σας. Ο Γιάννης λέει: καλησπέρα, Θέμη, καλή εκπομπή. Εύχομαι, αν και δεν το βλέπω πάλι τα ίδια σήμερα, λέει ο Γιάννης. Εντάξει, νομίζω, ελπίζω να τα ξεπεράσαμε και να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά. Κώστα. Όχι, ο Γιάννης ήταν, ναι. Τώρα πήγα στον Κώστα. Να είσαι καλά, Γιάννη. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Θέμη. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Πόηλα που έφυγε χθες το βράδυ από τη ζωή. Η οικογένεια του Ολυμπιακού έχασε ένα μεγάλο τοπαδό. Την καλησπέρα μου και στο φίλο Μιχάλη. Κώστας από το Νιουκάστλ. Να πούμε και εμείς τα συλληπιτήρια στην οικογένεια. Μόλις 74 ετών, δεν ήταν μεγάλος ο άνθρωπος. Επί χρόνια παράγοντας του συλλόγου, κυρίως στα τμήματα του βόλεϊ. Τα συλληπιτήρια μας στην οικογένειά του. Και καλά κάνεις, Κώστα, που το αναφέρεις. Να είσαι καλά, φίλε. Και καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Η Αποστολή Θεσσαλονίκη λέει: θέλω να δώσω μια συμβουλή σε όλους. Ο Παλιούρας είναι ο μόνος που δεν φταίει, μην του φορτώνει τα δικά σου προβλήματα, έλεος χαλαρώστε. Λέει η Αποστολή, γεια σου, η Αποστολή, υποστηρικτριά μου. Θέλω να δώσω πολλά χαιρετίσματα στον Νεόφη, το χάρη κύριο Γιώργο Βασίλη, Σάκη, ψυχάρα, Ολυμπιακάρα. Θα σε κάνω εγώ την Κυριακή, θα πληγωθείς 3-1, Σάκη. Πήραμε στο πόλο το ευρωπαϊκό, στο βόλεϊ, σύνολο 353. Λέει η Αποστολή. Να σε καλά, ρε Αποστολή. Πιστεύω θα γελάει και ο Σάκης με αυτό που γράφεις. Ο Σπύριος λέει: ρε Θέμη, τι το εξηγείς του Σάκη, αφού δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος. Έλεος λέει: καλησπέρα. Λέει ο Σπύρος. Okay. Να σε καλά, Σπύρο. Ο Τζιμ λέει: οι βολές μετράγαμε χθες ή σήμερα ξεκινάνε. Λέει: πρόλαβε. Ναι, δεν ρώτησα. Επειδή το είχα δει το μήνυμα σου, Τζιμ. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να μπαίνουμε στη διαδικασία. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές για τις βολές, παιδιά. Ό,τι λέω για την μία πλευρά ισχύει για την άλλη. Δεν παίζει κανένα ρόλο ο αριθμός των βολών. Το θέμα είναι: αν κάτι είναι, το δίνει ο ιετητής. Αυτό πρέπει να ελέγχουμε και όχι τις βολές, έτσι. Και το τι θα γράψει στο τέλος το κοντέρ. Να είσαι καλά πάντως, Τζιμ. Και ελπίζω κανείς να μην μετράει βολές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο φυσικά πρέπει να συζητήσουμε, εννοείται, ρε παιδιά, να το συζητήσουμε. Έτσι. Δεν είπαμε να μην κάνουμε καμία κριτική στη διαιτησία. Αλλά το να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, ενώ δεν πρέπει να ασχολούμαστε με τη διαιτησία, γιατί είτε δεν έχει παίξει κανένα ρόλο, είτε υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία είναι πρωτεύοντα, νομίζω ότι δεν βγάζει και πουθενά. Ο Δημήτρης λέει: γεια σου, φίλε Θέμη. Δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο που το κάνει η ομάδα μας. Τα λάθη καλό είναι να λέγονται. Ίσως έβγαζε νόημα η αύξηση. Εάν στα 50 του πρωταθλήματος το εισιτήριο έχει 7,5 ευρώ, αλλά και εκεί το λιγότερο 50 ευρώ θες να πας με το παιδί σου, λέει ο Δημήτρης ο Σουηδός. Δημήτρη, έτσι όπως τα λες είναι τα πράγματα, φίλε. Δυστυχώς έτσι είναι. Εγώ δεν είπα ποτέ να βάλουμε τα εισιτήρια ένα ευρώ και όποιος προλάβει, έτσι, αν είναι δυνατόν. Είπα απλά να μην ξεφεύγουμε στις τιμές. Νομίζω ότι είναι κάτι απλό, όπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί και από τις ομάδες. Και ήδη ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει εκφραστεί πολλές φορές και δείχνει ότι στηρίζει την λαϊκή τάξη και τις μικρότερες τάξεις, αλλά δεν γίνεται το προϊόν σου να απευθύνεται μόνο σε άτομα τα οποία δεν ανήκουν σε αυτές τις τάξεις, τις οποίες υποστηρίζεις σύμφωνα με τα δικά σου λεγόμενα, αλλά ανήκουν μόνο σε άλλες τάξεις. Όπου κακά τα ψέματα, παιδιά, επειδή έχει γίνει και λίγο μόδα το μπάσκετ. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν καν σχέση με τον αθλητισμό, έτσι. Μπορεί να είναι και οι πρώτες φορές στο γήπεδο, ας πούμε. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, βέβαια. Τώρα, μην πούμε στη διαδικασία, βλέπουμε και τα γήπεδα το πώς έχουν αλλάξει. Εγώ δεν είπα να πάμε στα καφριλίκια, αλλά τώρα να βλέπεις ανθρώπους που έχουν πληρώσει 200 ευρώ για ένα εισιτήριο και τους βλέπεις, τους δείχνει η κάμερα και κάθονται με το κινητό, λες και είναι σπίτι τους στο καναπέ και βαριούνται. Εντάξει, σηκώνω τα χέρια ψηλά, εγώ προσωπικά. Γεια σου, Δημήτρη, πάντως να είσαι καλά, φίλε, και καλό Σαββατοκύριακο εύχομαι. Ο Σπύρος λέει: ο εκατομμυριούχος Γιαννακόπουλος υποστηρίζει τους ανθρώπους του Μόχθου και ο συμπαθής ταξιτζής υπεραμείνεται του δικαιωμάτος των εκατομμυριούχων επενδυτών, λέει ο Σπύρος. Μάλιστα. Λοιπόν, Σπύρο, να είσαι καλά και εσύ. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Χάρη.
0: Ο συμπαθής ταξιτζής έχει 17 χρόνια φαγούρα και 200 ευρώ να το βάλει. Το εισιτήριο θα πάει.
1: Δεν πάει στο μπάσκετ του Σάκης,
0: οπότε... Θα μείνει νησί. Γενικά, ρε παιδί μου, λέμε και στο ποδόσφαιρο. Κοίτα να δεις τώρα. Είπαμε, ας πούμε, πώς άμα σου πληρώνει το Φραντζέσκο, πώς τον είναι Φραντζέσκο, πώς τον είπα αυτό, ναι, άμα του δίνει αυτό
1: ο Φραντζέσκο.
0: 3,5 εκατομμύρια πώς θα παίρνει, πρέπει να αυξήσει τα ειστήρια, γιατί ό,τι πώς το λένε, αγάντα να κάνει ο Μητσοτάκης, δηλαδή να σου δώσει κι άλλα δύο πάρκινγκ από δίπλα από την έκθεση, πάλι δεν φτάνουν, πρέπει να γρυβίνεις και τα εισιτήρια. Λοιπόν, εγώ γελάω όμως, ας πούμε, πάω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο. Καταρχήν, είμαι τυχερός που πήρα μετά τον κύριο Κώστα από τη Νέα Ιωνία, γιατί θα με ξέπλαινε και εμένα. Λοιπόν, ο τύπος, να πούμε, ο οποίος είναι απολωνιστής και δεν έχει πει ένα ευχαριστώ στον Ολυμπιακό που του έφτιαξε το γήπεδο, το Απόλλωνα, έτσι έριξε 3,5 εκατομμύρια ο Κόκαλης. Αντιθέτως, ας πούμε, κάθε φορά που θα βγω εγώ να πω κάτι για το γήπεδο, για το τσαμποκήπεδο, μου την πέφτει την άλλη ώρα, δηλαδή μην τον ακούσει, είναι κρυφό Παναθηναϊκός, αλλά δηλώνει απολωνιστής.
1: Βρέα, ας είναι ό,τι θέλει ο άνθρωπος.
0: Αυτό είναι πρακτική, αυτή είναι πρακτική, ναι. Από Γεωργίου, από Σωτηρακόπουλο που δηλώνει Πανιόνιος.
1: Ο καθένας δηλώνει τη δική του ομάδα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι, παιδί μου, τώρα αυτοί που ντρέπονται, ας πούμε, την ομάδα είναι να πούνε και δηλώνουν, ας πούμε, ο καθένας. Και αυτά όλα τα λέω γιατί ο Κώστας από το Ήλιο, ναι, δεν είπε τίποτα ο άνθρωπος και χθες. Αν θες, ας πούμε, τσαντίσχυ, γιατί περίμενε στην αναμονή σε όλους ο Γητήχη, και τσαντίσχυ ο κύριος Δήμος και του λέει, άμα δεν θες, μην περιμένεις. Και τον κλείνει, και εγώ το έχω κάνει αυτό, μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εδώ τώρα βγήκε να το ψέψει, να πει, δεν ξέρει να μιλάει, δεν ξέρει να κάνει, δεν ταράνει. Και ο άνθρωπος δεν έχει πει τίποτα, λέει, στην ουσία, τίποτα κακό, ο Κώστας. Εκτός αν έχεις καταλάβει, στήρεται με κάτι κακό.
1: Εγώ δεν έχω καταλάβει τίποτα, εγώ για τις δύο πλευρές, χάρη. Εγώ βλέπω. Ναι, για πες.
0: Είσαι γνωστός στρογγυλευτής, εσύ άκουσε με τώρα.
1: Ναι, χαρή, εννοείται.
0: Εχθές, να σου λέει κάποιος εχθές, ναι, ας πούμε, για τους Αγγελοπουλέους, για αυτά που γίνονται, αν έχουν λογική, αν έχουν αυτά που κάνει ο κύριος Γιαννακόπουλος.
1: Ναι.
0: Και λες, ναι, αλλά και οι Αγγελοπουλέοι αμέσως, ας πούμε, να βάλεις το ισοζύγιο. Έχουν κάνει.
1: Εντάξει,
0: κάτι.
1: Αφού εσύ αυτό άκουσες, εγώ είμαι υπεύθυνος για αυτά που λέω, χάρη, για αυτά που καταλαβαίνεις.
0: Να αντιγράψω αυτό που λέει, θα σου πω όπως θες. Το ρεζουμέ λέω. Αμέσως είπες, έχουν κάνει και γκρεμ. Τι έχουν κάνει, εσύ περπατάς στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Και έρχεται ένας και σου ρίχνει μια σφαλιάρα.
1: Ναι.
0: Τι θα κάνεις, θα του πεις ρίξε άλλη μια. Θα γυρίσει από την
1: τσάπη. Δεν είμαι μαζόχαρτικός.
0: Και αυτό που λέει, απαντάνε συνέχεια. Δεν έχουν πρώτη, δεν έχουν κάνει κάτι.
1: Είδες να ψέξω εγώ κάπως σε χθες τους Αγγελοπουλέους, δεν χαρίσω.
0: Δεν ξέρω, τα βάλε στη ζυγαριάρα. Τι βάλε.
1: Ναι, είπα, το μόνο που.
0: Έχουν κάνει και οι Αγγελοπουλέοι, λε.
1: Ναι, άσε να σε απαντήσω. Ναι, αυτό που είπα, είπα ότι αν πρέπει, παιδιά, ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με 4 καταγγελίες όπου είναι.
0: Ποιος θέει, ναι, δεν είπες όμως ποιος θέει εδώ. Έχουν κάνει τίποτα Αγγελοπουλέοι.
1: Μα δεν με αφήνει να σου πω, ρε χάρη.
0: Ναι,
1: η πλευρά του Παναθηναϊκού της έχει κάνει και τις 4. Ειδικά η μία, ας πούμε, γι' αυτό με τη Virtus Bologna ήταν αστεία, ήταν γελία η καταγγελία. Όταν πάει η ίδια η Virtus Bologna και καταθέτει υπέρ του Μπαρτζόκα, είναι αστεία. Και είπα εγώ ότι όταν ξεκινάμε στην αρχή της σεζόν με τέτοια πράγματα, τι θα γίνει στη συνέχεια. Και ότι να κάνεις καταγγελίες οι οποίες δεν έχουν καμία βάση, απλά για να τις κάνεις και ασχολούμαστε συνέχεια με αυτό. Όπως και στο παρελθόν είχαν γίνει κάποιες καταγγελίες οι οποίες είχαν πέσει στο κενό από τον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κανένας λόγος ούτε μια πλευρά ούτε από την άλλη να γίνονται αυτά. Αυτό είπα.
0: Αυτά όλα ξεκινάνε από έναν. Ο άλλος αναγκάζεται και απαντάει.
1: Εγώ δεν είπα ποτέ ότι υπάρχει 50-50 ευθύνη. Χάρη, μείνε στη γραμμή να πάω διαφημίσει και να γίνει σε 2 λεπτά. Εντάξει.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέα γενιά.

0: αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: 61-6-20.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Για πάμε και πάλι στο Χάρη, έλα Χάρη.
5: Έλα, πάση περιπτώσει να το κοιτάξεις αυτό, έτσι λοιπόν. Το έχεις, ας πούμε, δεν ξέρω γιατί, ας πούμε, αισθάνεσαι σαν να εκβιάζεται εντός εισαγωγικών, δηλαδή σαν να έχει πει κάποιος να... δεν ξέρω, άστο να μην το συνεχίσω, πάση περιπτώσει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα ο φίλος μου ο Σάκης είπε quiz, λέει όποιος είναι πρώτος. Άμα του πεις να βάλουμε ένα quiz όποιος πληρώνει, δεν θα το δεχτεί ο Σάκης αυτό, δεν θα συμμετάξει σε αυτό το quiz ποτέ. Γιατί το φράγκο δεν το έχουμε δει. Έτσι, και αυτό πάει για κάποιον που βγήκε χθες, δεν θυμάμαι πώς το λένε, και προχθές που είχε βγει και λέει ότι ο Ολυμπιακός χρωστάει τον γήπεδο, κάτι αλλού, και τι έλεγε, ας πούμε. Εγώ θα θυμίσω ότι η μόνη ομάδα που πλήρωνε από το 54 μέχρι το 97, 15% επί το καθαρίστο, λοιπόν, τα έχουμε ξαναπεί να μην κουράζουμε τον κόσμο με τα νούμερα, είναι Ολυμπιακός, άλλος δεν έχει δώσει τη δεκάρα τσακιστή. Και επίσης θα θυμίσω ότι αν έλεγε ο Μητσοτάκης αυτά τα 300 που δίνω για το τζαμπογήπεδο, θέλετε να τα δώσω για το τζαμπογήπεδο ή να φτιάξουμε 15 νοσοκομεία?
4: Αρχικά ρε Χάρη, μην το χαρακτηρίζεις τζαμπογήπεδο. Δηλαδή πραγματικά ρε φίλε, με κουράζει πάρα πολύ αυτό. Το χαρακτηρίζεις τζαμπογήπεδο, θα βγουν άλλοι
5: δεν
4: μετά.
5: Το πω, ρε φίλε,
4: να το πεις και το γήπεδο. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι αυτό το πράγμα.
5: Θα βγουν
4: Τι στρογγύλεμα ρε Χάρη, δηλαδή δεν καταλαβαίνεις. Πόσο μυαλό μπορεί να θέλει να καταλάβει. Μετά θα βγουν όλοι, θα σχολιάζουν αυτά που είπες, θα γυρίσει έτσι εκπομπή. Πω, από καταπληκτική εκπομπή. Μπράβο. Δηλαδή πόσο μυαλό μπορεί να θέλει.
5: Το γήπεδο το πληρώνουν, το γήπεδο.
4: Δίνει τηλεφόρο και παίρνει το Βοτανικό. Τελεία και πάμε. Και δεν τον παίρνει το Βοτανικό. 39 χρόνια δάνειο.
5: Χίλιες φορές
4: θα έχουμε πει.
5: Ηλεοφόρος τη δίνει έτσι και την πιάνει για 90 εκατομμύρια γελάει και κότες έτσι. Γιατί εκεί πέρα κάνει ο Δήμος προς τη διπλή ανάπλαση και λέει ότι το υποστολογεί σε 90 εκατομμύρια. Να τα αφαιρέσουμε τα 90. Που δίνει τηλεοφόρο που δεν του ανήκει έτσι. Τα άλλα 200 που παίρνει
4: του ανήκει για αθλητικές χρήσεις.
5: Τα άλλα 200 τι είναι,
4: δεν τα παίρνει. Δεν τα παίρνει.
5: Τι δεν παίρνει.
4: 99 χρόνια θα πάει παραχωρητήριο στην Δεν θα είναι του Παναθηναϊκού το γήπεδο. Το γήπεδο θα ανήκει στο Δήμο Αθηναίο. Θα το πάρει ο Εραστένης Παναθηναϊκός για 99 χρόνια.
5: Πρόσεξε να μπορεί να μου φέρεις μια Φεράρι εμένα για 50 χρόνια και να μου φέρεις και την πελούτσα. Είναι τώρα 50 χρόνια πόσο είναι. Δεν τη θέλω δικιά μου, έτσι.
4: Για πώς τη θες?
5: Για 10 χρόνια μου τη δώσεις. Τη Φεράρι και την πελούτσα. Δεν τη θέλω ρε παιδί μου, μετά την πάρει άλλο. Ρε γελάμε, τη γελάει και κότες τώρα, έτσι. Λοιπόν, που λένε, ποιος θα ζήρες και σε 50 χρόνια.
4: Ανόμια πράγματα συγκρίνεται, Χάρη.
5: Που φτιάχνει ο Ολυμπιακός, λέει, θα έχει το κήπεδο, λέει, για 50 χρόνια Ολυμπιακός. Ποιος θα ζει μετά από 50 χρόνια. Δεν θα ζει κανείς. Τι με νοιάζει εμένα.
4: Και τι σε νοιάζει, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα υπάρχει.
5: Λοιπόν, το κήπεδο, εντάξει τώρα, αλλά εγώ αισθάνομαι και άσχημα. Εντάξει, ο Μπαρμπαγιώργης μας έχει μάθει όλη την τουρκοκρατία, μας έχει μάθει το Μουσταφά, τον Κεμάλ, το Ελλάδα. Γιατί το αεκάκι που λέει ο Νεστορίδης που θα βγει έκτο φέτος στο μπάσκετ δεν λέει τίποτα. Τον πέρασε και ο Πάου και ο Άρης. Μπαρμπαγιώργη το ΑΚΑ το μισό ανήκει στην ΑΕΚ. τον αγώνα σκάτουν εκεί. Οι πατρίδες οι χαμένες δεν θα ξανάρθουν. Θα χάσει και τα υπόλοιπα.
4: Ενώ το νησιά, ΆΚΑ που ανοίγει στο Παναθηναϊκό θα πάει στην ΑΕΚ το μισό.
5: Θα χάσει και τα νησιά.
4: Του ξαναλέω, ενώ το ΆΚΑ που ανοίξει στο Παναθηναϊκό θα πάει το μισό στην ΑΕΚ.
5: Δεν είναι ομάδα της Αθήνας. Η ΑΕΚ. Δεν πρέπει να διεκδικήσει το μισό ΆΚΑ.
4: Έχει άλλες 2.000 ομάδες η Αθήνα. Να το διεκδικήσουν για αυτές.
5: Είναι σαν την ΑΕΚ. Άλλη αίρεση δεν μείνει. Γι' αυτό σου λέω ότι είσαι στρογγυλευτής.
4: Τι στρογγυλευτής δεν είναι. Αυτά που λες δεν έχουν
5: πάει. Τώρα για το παιχνίδι, τώρα το ποδόσφαιρο θα δούμε. Έτσι εντάξει, να δούμε. Πάντως δεν ξέρω αν άκουσε τον Νικολακόπουλο έτσι που είπε, γιατί που είχες πει όταν σου είχα πει τον ΤΕΤΕ, έτσι ότι πήρε την άδεια, την πώς τη λένε. Το είπε και ο Νικολακόπουλο, λέει, αν είναι δυνατόν, λέει, ο Γιωβάνοβιτς εδώ έχει γεννηθεί εντός εισαγωγικών, ξέρει ότι δεν έπρεπε να τον δώσει, να τον αποκλείσει από την αποστολή της Εθνικής. Δεν ξέρω αν το άκουσε, δεν ξέρω, θα το λέω εγώ, σου χτυπάει άσχημα.
4: Δεν μου λέει κάτι αυτό.
5: Δεν σου λέει κάτι. Ωραία, εντάξει.
4: Να είσαι καλά, χαρά.
5: Έλα, για χαρά.
4: Γεια. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δυο μηνύματα για μετά να περάσουμε παρακάτω. Αρχικά να πω και κάτι ακόμα για το μήνυμα του Δημήτρη του Σουηδού. Και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που λέει και συμφωνώ μαζί του στο 100%. Γι' αυτό που λέει ότι δεν θα θεωρήσουμε φυσιολογικές τιμές των 100 ευρώ για ένα εισιτήριο που το κάνει η ομάδα μας. Και αυτό είναι το όλο νόημα. Ότι όχι επειδή κάνει κάτι η ομάδα μας να λέμε, να προσπαθούμε να βρούμε μια δικαιολογία. Όπως κρίνουμε κάτι ξένο, μια άλλη ομάδα, το ίδιο πρέπει να κρίνουμε και την ομάδα μας, έτσι. Το να γίνεται κριτική θα είναι το καλύτερο για την ομάδα. Γιατί έτσι βελτιώνεται η ομάδα και έτσι αλλάζουν πράγματα. Και μιλάμε πάντα για καλοπροαίρετη κριτική. Όχι κριτική απλά για να βρούμε κάτι να πούμε. Οπότε αυτά και από το μήνυμα του Δημήτρη. Ο Τόλης 7 λέει: Μέγιστε Θέμη, ωραίο μπαλέτο και άμυνα χθες από τον Παναθηναϊκό, Φενέρ. Αλλά εμένα μου άρεσε η παράσταση μπαλέτου Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ στο Super Cup από το πρωταθλητή Ευρώπης και πρωταθλητή Ελλάδας, φίλαθλος του Ολυμπιακού. Αυτή η μικρή υπενθύμηση. Μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Εντάξει, φρέσκα κουλούρια Τόλη. Τα συζητήσαμε και τότε και το Super Cup. Τώρα συζητάμε για αυτά που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα. Είναι πολύ νωρίς ακόμη στην σεζόν, παιδιά. Ο Αποστόλης λέει: Όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι και βγαίνουν στον κύριο Τσαπαλιάρη να κάνουν τα παράπονά τους. Αυτό το έχω ξαναπεί. Ο κύριος Τσαπαλιάρης, γιατί κάθε και τους ακούει, χωρίς να θέλω να τα υποδείξω, αλλά μπορεί να πω άλλα στη μία εκπομπή και μετά άλλα, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Αυτό δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε, ρε, η Αποστόλη. Δηλαδή, αν κάποιος βγήκε στις δύο εκπομπές, που είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται γιατί είναι διαφορετικές εκπομπές, στην ίδια εκπομπή δεν μπορείς να βγεις δύο φορές. Δεν μπορεί ο κάθε παραγωγός να εξετάζει το τι έχει πει ακριβώς πριν, το τι έχει πει ο καθένας, μην τυχόν είπε κάτι γι' αυτό. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά όλη την ώρα. Να σηκώνεσαι πρωί, Θέμη, και να μάθεις κάκι, λέω, όπως έλεγε το Έλιο. Εγώ πριν χρόνια έπαιζα λίγο, αλλά δεν έπαιζαν τα άλλα παιδιά και έτσι όσο σταμάτησα δεν είχα παρέα να παίξω, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Ενδιαφέρον το. Έχουμε πιάσει τη συζήτηση για το σκάκι αυτές τις μέρες. Θα το δούμε, παιδιά, θα το δούμε. Ο Ανδρέας λέει: Φίλε Θέμη, ακούω με ενδιαφέρον ως δημοσιογράφο που έχει ροή λόγου και περιεχόμενο. Όμως, αλλά ως σταθμό, τα βγαίνουν οι παραγωγοί ραδιοφώνηση εισαγωγικά για κύριοι Τάδε και Δίνα που τους έχεις επιτρέψει να έχουν δική τους εκπομπή στην ώρα σου και μας κουράζουν με τις αυτοβιογραφικές αναφορές και τα γυνάτια τους. Δεν είσαι η πρώτη εκπομπή που δέχεται τηλέφωνα κρατών, αλλά δεν έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο με εκτίμηση Ανδρέας, λέει ο Ανδρέας. Ανδρέα, αυτά είναι γούστα, φίλε, τι να σου πω τώρα. Να είσαι καλά, πάντως, ευχαριστώ για τα λόγια σου. Από εκεί και πέρα. Έχω πει ότι η θεματολογία είναι αθλητική. Τώρα, αν ξεφεύγει κάποιος μέχρι ένα σημείο, πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος ότι το τι πρέπει να λέει και το τι δεν πρέπει να λέει. Να είσαι καλά, πάντως. Ο Γιάννης λέει: Ρε παιδιά, σας ακούει και ο κόσμος εδώ πέρα. Άκου μπαλέτο το μπάσκετ. Άκυρ Βασίλη μου, δύο παιχταράδες, τον Γκονζάλης και τον Σμαϊλόβιτς, τους βάλατε στον πάγκο για να παίζει ο Ρέτσος, λέει ο Γιάννης. Εγώ πάντως θεωρώ ότι ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ο Ρέτσος που είναι ένα παιδί από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού πρέπει οπωσδήποτε να παίξει, Γιάννη. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
4: Χαίρετε.
6: Γεια σας. Γιώργος, είμαι από Εγάλεο. Είχα ξαναπάρει άλλη μια φορά.
4: Γεια σου, Γιώργο.
6: Ήθελα να σας κάνω μια παρατήρηση. Επειδή εντάξει, εγώ τώρα παρακολουθώ το σταθμό εδώ και λίγο καιρό, γιατί έχω και λίγο την άνεση. Είμαι φρεσκός συνταξιούχος δηλαδή. Και επειδή έχω δουλέψει 40 χρόνια πάνω σε τα αντικείμενα λογιστικά και τα λογιστής ήμουνα. Θέλω να ρωτήσω το φίλο μας το Σάκη που παίρνει και λέει, ας πούμε, αυτοί έχουν το μαχαίρι, αυτοί έχουν και το πεπόνι. Θέλω να το ρωτήσω, επειδή λόγω δουλειάς θα ξέρω, πόσο φορολογούνται οι εφοπλιστές, αν φορολογούνται, και πόσο φορολογούμαστε όλοι οι άλλοι υπόλοιποι εμείς, οι μισθωτοί, οι ταξιδιούχοι, οι ταξιτζίδες και όλοι οι υπόλοιποι πλάτη, ας πούμε, γενικά, φορολογικά. Φορολογούμαστε μια κλίμακα 22-45. Οι εφοπλιστές είναι 0,5% και αν θέλουν το πληρώνουν, είναι προαιρετικό. Άρα λοιπόν αυτό το παραμυθάκι που μας λέει ότι έχουν το μαχαίρι και το πετώνει, είναι λεφτά δικά μας, τα οποία είναι φόροι τα οποία δεν τα πληρώνουν καθόλου.
4: Ναι, δεν έχετε άδειο στο πουλί του. Έτσι είναι τα πράγματα. Και βέβαια δεν θεωρώ ότι έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι.
6: Να κάτι, να βγει ο Αλαφούζος και ο Μαρινάκης να το πει αυτό, το καταλαβαίνω. Αλλά να βγαίνει τώρα ένας ταξιτζής ο οποίος είναι μεροκαματιάρης και να σου λέει έχουν τα λεφτά και τα βάζουν. Αυτά τα λεφτά που βάζουν, κύριε Σάκη, είναι δικά σου και δικά μου λεφτά. Άμα το καταλάβεις αυτό, θα καταλάβεις ότι το εισιτήριο πρέπει να είναι πιο φθηνό και είναι και αυτό που λέτε κι εσείς, ότι το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ, γενικά όλα τα αθλήματα, είναι για να πηγαίνει ο κόσμος να ψυχαγωγείται, όχι να καταπιέζεται, να δίνει ένα κατοψάρικο, να πάρει το παιδί του ένα διακοσάρι και μετά την άλλη μέρα να μην έχει να φάει. Είναι διασκέδαση.
4: Προφανώς, προφανώς.
6: Ούτε έχω το μαχαίρι και το. Αυτά είναι.
4: Όχι, εγώ δεν θεωρώ ότι έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Χαρακτηριστικά παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά στη Γερμανία, όπου μιλάμε για Γερμανία, έτσι, καμία σχέση οικονομία της Γερμανίας με την οικονομία της Ελλάδας. Οπότε όταν κάτι δεν τους αρέσει και υπάρχουν τέτοια παραδείγματα με αύξηση τιμών κλπ. Δεν πατάει κανένα στο γήπεδο. Του λέει είτε θα τα αλλάξετε, είτε μη μας υπολογίζετε καν.
6: Ναι, μα αυτό είναι και το σωστό, εγώ πιστεύω. Δηλαδή, γιατί εμείς οι Έλληνες, δηλαδή, να μην ακολουθήσουμε αυτή την τακτική, δεν το καταλαβαίνω.
4: Εμείς λέμε, έλα μου, εντάξει, δεν είναι και κάτι τώρα.
6: Δηλαδή να τα δώσουμε, δηλαδή. Γιατί του υπερασπίζονται και φανατικά, αυτό είναι μένα που με πειράζει. Γιατί εγώ, ας πούμε, εντάξει, ακολουθώ μια ομάδα γενικά. Τώρα, από τις μικρές ομάδες, εγώ είμαι τον Ολυμπιακό, λέω τις μικρές ομάδες. Γιατί εντάξει, υπάρχουν και ερασιτεχνικές που είναι και μεγαλύτερες και τις παρακολουθούμε πιο πολύ, ας πούμε.
4: Έτσι, εγώ κοιτάξω, ο καθένας όπως βλέπει τις κάθε ομάδες.
6: Να σας πω κάτι, άμα ο Μαρινάκης μεθαύριο μου εφαρμόσει αυτό το στυλ, ο Αγγελόπουλη, φίλ του Γιανακόπουλου, ξέρεις, όποιος θέλει έρχεται, όποιος δεν μπορεί, θα πάω κι εγώ. Εντάξει,
4: και για πολλούς κιόλας δεν είναι και θέμα επιλογής. Είναι θέμα ότι όντως δεν έχει να τα δώσει έτσι. Και θέλει να πάει τον παιδί του, ας πούμε, να βλέπεις τώρα μικρά παιδιά όπου το όνειρό τους είναι να πάνε κάποια στιγμή στο γήπεδο και να μην μπορεί ο πατέρας τους, ας πούμε, να τους προσφέρει να πάει μια φορά στο γήπεδο να ζήσει αυτή την εμπειρία.
6: Μια παρέα φοιτητές, ας πούμε, από παλιά, από την ΑΣΟΕ, πηγαίνουμε τώρα τόσα χρόνια στο Καραϊσκάκι. Και από τη μια στιγμή στην άλλη πήγαμε σε μια θύρα 17, ας πούμε, θα σας πω.
4: Ναι.
6: Και από τα 3 εκατοστάρικα που είχε, σε μια χρονιά μέσα μας τα πήγε 8 εκατοστάρικα. Και αυτό γιατί, η δικαιολογία ποια ήταν, ότι ένας άλλος εφοπλιστής, ο κύριος...
4: Ανέβασε γι' αυτό στις τιμές του και ότι δεν γίνεται αυτοί να έχουν παραπάνω τιμές από εμάς, από τη στιγμή που είμαστε πιο εμπορική ομάδα κλπ.
6: Δηλαδή ο λαός, ας πούμε, να μην μπορεί, ας πούμε, ο άνθρωπος που θέλει να πάρει το παιδί του να το πάει στο γήπεδο, να μην μπορεί να πάει επειδή ο άλλος έχει το μαχαίρι και το πεπόνι.
4: Ναι, από τη στιγμή που γίνονται όμως sold out, θα συνεχίσει να βάζει τιμές ακόμα παραπάνω.
6: Ναι, σας πω κάτι. Γίνεται sold out στο Καραϊσκάκι, γιατί εγώ το παρακολουθώ, πάω και βλέπω. Το Καραϊσκάκι, όταν πάω μερικές φορές, ακούω sold out και βλέπω και νέες θέσεις, Γιώργιο, γιατί έχει πλακώσει επαρχία και έχουν πάρει τα εισιτήρια.
4: Αυτό ισχύει.
6: Έρχονται στο γήπεδο.
4: Εντάξει, αλλά αυτό.
6: Και άνθρωποι που είναι στην Αθήνα δεν μπορούν να βρουν εισιτήριο.
4: Αυτό ισχύει, ισχύει αυτό βέβαια.
6: Αναγκαζόμαστε και παίρνουμε, το λέω αναγκαζόμαστε στην κυριολεξία, και παίρνουμε διαρκείας για να αποφύγουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν μπορούμε να βρούμε ένα εισιτήριο. Παλιά καθόμαστε, θυμάμαι, παλιά καθόμαστε στις Σουρές, κάτω εκεί στα... που ήταν κάτω, που είχε τα γραφεία του Ολυμπιακού στο Πασαλιμάνι, είχε ένα γηπεδάκι μπάσκετ δίπλα και μας βάζαν σε εξέδρες και περιμέναμε μία ώρα να πάρουμε εισιτήρια, ας πούμε, καταλάβατε.
4: Ναι, άλλες εποχές. Βέβαια τώρα υπάρχει και, μπορείς να κάνεις και μεταβίβαση, αλλά πολλοί επιλέγουν να μην το κάνουν, σου λέει ποιος ασχολείται τώρα.
6: Οι μεταβιβάσεις, από ό,τι έχω πληροφορηθεί φέτος, είναι περιορισμένες. Και αυτό καλώς έχει γίνει, γιατί γέρανε πολύ και βγάζανε μεροκάματο, ας πούμε, το εισιτήριο το διαρκές.
4: Αυτό ισχύει. Αυτό ισχύει. Αυτό που έγινε καλό.
6: Αλλά τώρα δεν μπορείς να κάνεις παραπάνω από 4-5 μεταβιβάσεις το χρόνο, οπότε το αλλονί το εισιτήριο του μένει στο χέρι. Άμα είναι από την επαρχία.
4: Ναι. Ισχύει αυτό. Καταλαβαίνω απόλυτα.
6: Έτσι που λέτε.
4: Μάλιστα.
6: Αυτό δεν θέλω να πω πιο πολύ. Δηλαδή, τα μου είναι και προκλητικό από ανθρώπους, ας πούμε, που είμαστε μεροκαματιάριδες, που βγάζουμε ένα μεροκάματο, να βγαίνουμε και να λέμε με ένα στόμφο στο ράδιο, λες και είμαστε, ας πούμε, εκτιμητές των πάντων, ότι ντε και καλά, αυτός έχει το μαχαίρι και το πεπόνι. Αν δεν το έχει αυτός το μαχαίρι και το πεπόνι, αυτό είναι στο δικό σου μυαλό, φίλε μου.
4: Δεν το έχει.
6: Ναι, δεν το έχει όμως.
4: Δεν το έχει. Απλά όλοι είμαστε της λογικής ότι εγώ θα τα αλλάξω τα πράγματα. Και αν όλοι το κάνουν αυτό και σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο, δεν θα τα αλλάξει κανένα στο τέλος.
6: Έτσι ακριβώς.
4: Έτσι πάνω αυτό.
6: καλύτερα.
4: Να είστε καλά, χάρηκα που τα είπαμε πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Να είστε καλά. Πάμε από την γραμμή, καλησπέρα.
7: Θέμη.
4: Ναι.
7: Καλησπέρα, ο Κώστας από Καλυθέα είμαι.
4: Γεια σου Κώστα.
7: Σήμερα δεν πήρα να πω για αθλητικά. Σήμερα πήρα να πω σε λυπητήρια στην οικογένεια από Ποήλα. Πέθανε ο Άρης Ποήλας, γιος εφοπλιστή, ο οποίος έχει κάνει πρόεδρος του Ολυμπιακού σε βόλεϊ, σε πολλά, τέλος πάντων ήταν ολυμπιακάκιας σε πολλά, σε όλα τα στάδια του Ολυμπιακού δηλαδή.
4: Ναι, και έφυγε και μικρός ηλικία, μόλις 74.
7: Έφυγε ο Άρης Ποήλας σήμερα, ένα εξαιρετικό παιδί, ο Άρης Ποήλας, ο οποίος ήταν Ολυμπιακός και έχει προσφέρει πολλά στον Ολυμπιακό. Συλληπιτήρια στην οικογένεια Άρη Ποήλα. Δεν θα πω τίποτα άλλο σήμερα.
4: Να σε καλά, Κώστα.
7: Αν ελαφρύ το κόμμα, θα τον αφουσιάσει τον Άρη. Ένα παιδί, τι να πω, μάλαμα, το οποίο ήταν Ολυμπιακός, το τι έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Συλληπιτήρια στην οικογένεια του Άρη Ποήλα.
4: Να σε καλά, Κώστα. Να σε καλά. Και πάλι να πούμε τα συλληπιτήρια μας στην οικογένεια του Άρη Ποήλα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών. Ο Σωτήρης, όχι ο Γιάννης, είχε στείλει δύο μηνύματα και λέει: Σάκη, πώς πήγαινες παλιά στο μπάσκετ που είπες χωρίς να ξέρεις? Μήπως πήγαινες καμιά διαδρομή απ' έξω και λέει: Σου δίσουν τα μέσα? Σάκη, τα πράσινα τα καρεκλάκια, τα πολλά πάνω από τους πάγκους δεν τα είδες? Μάλλον δεν τα είδες, λέει ο Γιάννης. Ο Σωτήρης λέει: First date το έκανε σήμερα, λέει Σωτήρης. Όχι ακριβώς, αλλά δεν θα το συνεχίσει ο Σωτήρη. Να είσαι καλά, ρε φιλαράκι. Ο Τζιμ λέει: Πολύ σωστά τα λες, απλά μην είναι μονόπλευρο, λέει ο Τζιμ. Και προφανώς δεν πρέπει να είναι μονόπλευρο, έτσι. Προφανώς. Και νομίζω ότι τα βλέπουμε και μόνοι μας. Δηλαδή, τώρα, όταν η ομάδα ενός παίρνει πολλές βολές και οι άλλοι παίρνουν λίγες, δεν λέει τίποτα. Όταν το κάνει ο αντίπαλος, θα πει: Α, τι έγινε. Μπορεί να μην υπάρχει καν φάση αφιζητούμενη, έτσι. Μπορεί όλα να ήταν όντως φάουλ, απλά να μην αρέσει ο αριθμός. Και όταν ο αντίπαλος παίρνει πολλές βολές, να λέμε: Α, δες πάρα πολλές βολές πήρε ο Τάδε, ας πούμε. Όταν παίρνει η δική μας ομάδα, να μην το σχολιάζουμε καν. Για μένα, ξαναλέω, όπως είπα και πριν, ότι δεν θα έπρεπε να σχολιάζεται ούτε στη μία κατάσταση, ούτε στην άλλη. Αν υπάρχει κάποια φάση αμφισβητούμενη ή κάποια φάση όπου θεωρούμε ότι υπήρξε λάθος καθοριστική ή πολλές φάσεις μαζεμένες σε έναν αγώνα, εδώ είμαστε φυσικά να κάνουμε την κριτική μας, να το σχολιάσουμε. Αλλά τώρα να μετράμε, να βλέπουμε στατιστικά και να κρίνουμε με βάση αυτά, νομίζω ότι είναι κάτι. Όπου δεν έχει καν βάση. Ο Ανδρέας λέει: Παιδιά, έχετε δει πόσο κάνει το Depon Maximum? Περίπου 4 ευρώ τα 8 χάπια και πριν 8 μήνες είχε περίπου 2,70, λέει ο Ανδρέας. Ευχαριστώ πολύ. Όπως θα λες, είναι Ανδρέα. Δυστυχώς. Ο Αποστόλης λέει: Γεια σου Θέμη, καλή εκπομπή, καλό ντέρμπι να έχουμε την Κυριακή. Χαιρετισμού στην Αποστολή, στον Αποστόλη από το Αίγιο. Τελικά το αντίπαλο δέος δεν κάνει κακό στην εκπομπή σου. Μπορώ να πω, μας διασκεδάζει. Ιστερόγραφο λέει: Μπιλ Λίπης, Αποστόλης 7, από Ούνα, Γερμανία, λέει ο Αποστόλης. Γεια σου Αποστόλη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ και καλό Σαββατοκύριακο έχουμε, φίλε. Σπύρες έχει φτιάξει εδώ πέρα τώρα. Έχει φτιάξει μια φωτογραφία εδώ ο φίλος ο Σπύρος, από AI προφανώς, έτσι, που είναι μια δική φωτογραφία και λέει: Θέμη ο αρχηγός των άτακτων. Θέμης ο αρχηγός των άτακτων. Διακοπές στο Παρίσι για να ηρεμήσει, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Τώρα τα από κάτω τα γραμματάκια. Ναι, οκ, okay, έχει και από κάτω τους συντελεστές της ταινίας. Σπύρο, πότε θα βγει ο κινηματογράφος? Ο Κώστας λέει: Καλησπέρα, για το κράτος υπολογίζει ότι θα κάνει επένδυση 250 εκατομμύρια. Ως νεοφιλελεύθεροι δεν τους νοιάζονται, υποτίθεται οι φόροι, λέει ο Κώστας. Για το Μαρινάκι μιλάω φυσικά, λέει ο Κώστας.

0: Ο Ανδρέας λέει και επίσης μέσα σε όλα αυτά που γίνονται στην εκπομπή πρέπει να πούμε και για το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέση με την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Δεν ξέρω πότε θα ξαναδούμε τέτοιο φαινόμενο, λέει ο Ανδρέας. Τα είπαμε, Ανδρέα, και χθες. Καθώς το παιχνίδι ήταν προχθές. Βασικά, χθες τα ξημερώματα ήταν. Προχθές το βράδυ για κάποιους άλλους. Εντάξει, εννοείται, συμφωνώ μαζί σου. Ο καλύτερος παίκτης της εποχής του. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καν σύγκριση οποιοδήποτε άλλο. Τι να πούμε τώρα για αυτόν τον παίκτη, για αυτόν τον άνθρωπο. Αυτά που κάνει ο Μέση στο χορτάρι δεν ξέρω αν θα τα ξαναδούμε και πότε θα τα ξαναδούμε, Ανδρέα. Νομίζω πάντως θα πάρει πάρα πολλά χρόνια. Βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλοι παιχταράδες, αλλά σε αυτό το επίπεδο δεν νομίζω ότι θα φτάσουν πάρα πολύ έτσι. Και με τη διάρκεια που είχε ο Μέση, όπως φυσικά τη διάρκεια που είχε και ο Κριστιανό Ρονάλντο, δηλαδή παίκτες οι οποίοι παίζουν τα τελευταία 22-23 χρόνια σε top επίπεδο, χωρίς να έχουν ουσιαστικά ούτε μία κακή χρονιά. Η κακή τους χρονιά είναι η πάρα πολύ καλή χρονιά κάποιων άλλων ποδοσφαιριστών, έτσι. Τι να πούμε για αυτούς τους ποδοσφαιριστές, αλλά ειδικά για τον Μέση, όπου το έχω ξαναπεί ότι είναι για μένα, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, με διαφορά ο καλύτερος της γενιάς του. Ο Bill by Tax έχει στείλει μια φωτογραφία με μια συνομιλία του Kendrick Nunn με τον Αζεντίν Ουναή και λέει ο Kendrick Nunn πώς από εδώ, και λέει ο Ουναή ήρθα να δω πώς μπαίνουν τα τρίποντα, την Κυριακή θα το δοκιμάσω με τα πόδια, λέει ο Bill by Tax. Γεια σου ρε Bill, να είσαι καλά. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου κυρία Αναστασία.
1: Τι κάνεις?
0: Όλα καλά, εσύ τι κάνετε?
1: Συγγνώμη γιατί δεν μ' αρέσει να βγαίνω έτσι μια-δυο φορές όπως βγήκα. Απλά επειδή ήθελα κάτι να πω που δεν το ήξερα. Η σημερινή εφημερίδα πρωταθλητής έχει μια ολόκληρη σελίδα για μένα, να το πω τώρα γιατί μιλάω και ντρέπομαι.
0: Μην τρέπεστε καθόλου κύριε Αναστασία.
1: Απλά μου είπανε, γιατί εγώ δεν ξέρω, ότι μπορούν, αν δεν πάρει την εφημερίδα να το δει, ότι εσείς μπαίνετε μέσα κάπου λέει και το βρίσκετε και το διαβάζετε.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν γνωρίζω από τέτοια. Και με πήρανε και από την εφημερίδα την Καθημερινή. Ναι. Βέβαια δεν είχα, ούτε ποτέ μου αγόρασαν, από την αλήθεια, Καθημερινή. Μου ρώτησαν αν μπορούν να έρθουν στο σπίτι μου με συνεργείο, να βγάλουμε φωτογραφίες, να μάθουν διάφορα πράγματα. Ελάτε, λέω, να πω, σπου μην έρχεστε. Και αυτό το λέω για
0: σας έχουν ταράξει τα τηλέφωνα αυτές τις μέρες, κοινά σας.
1: Να σκεφτείς τώρα, συγγνώμη που το λέω, από Καρπενήσι, από Βόλο, από πάνω, ήθελα να ξέρω πώς μάθανε το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν ξέρω να σας απαντήσω. Εντάξει, όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει, δεν νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο, κυρία Αναστασία.
1: Υποτίθεται ότι ίσως να γνωρίζουν κάποιον από εδώ, από την Αθήνα, από κάτι, να ψάχνουν. Πάντως άνθρωποι που άγνωστοι και ναι. Μου και συγγνώμη.
0: Ναι, ναι, ναι. Πάντως η κυρία Αναστασία έχει εδώ πέρα, το βλέπω μπροστά μου τώρα, το πρωτοσέλιδο. Αν πατήσετε και έχετε κάποιον που μπορεί να το κάνει και πατήσετε στο ίντερνετ αθλητικά πρωτοσέλιδα, θα σας βγάλει το πρωτοσέλιδο και του πρωταθλητή. Όπου έχει φυσικά και φωτογραφία σας και λέει τι λέει ο 87χρονη φίλαθλος του θρύλου στον πρωταθλητή. Συγκινεί, κυρία Αναστασία. Και σε εισαγωγικά τα λόγια σας, Ολυμπιακός είναι η ψυχή και η καρδιά μου.
1: Και εγώ πήρα την εφημερίδα, τώρα τα εγγόνια μου και αυτά θα τα δουν. Μου είπαν ότι αυτά θα τα διαβάσουμε, μου λέει, για όλα μη σε νοιάζει. Λοιπόν, γι' αυτό ήθελα να το πω.
0: Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πει, να πάρει την εφημερίδα, να διαβάσει το τι άλλο έχει. Συγγνώμη που αυτή τη βδομάδα είπα, βγήκα 2-3 φορές για κάποια πράγματα που δεν μπορούσα τουλάχιστον να τα γρύψω.
0: Όχι, μη ζητάτε συγγνώμη, κύριε Αναστασία. Επίσης, ήταν αυτά τα τηλεφωνήματα κάτι το οποίο ζήταγε πάρα πολλοί κόσμος. Ναι. Πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να σας ακούσει. Ναι, για να... Και είχαν στείλει και από μόνοι τους μηνύματα για τη Δευτέρα που δεν είχατε βγει εσείς.
1: Ναι, τη Δευτέρα, όχι. Ναι.
0: Γιατί πραγματικά ήταν κάτι που άγγιξε πάρα πολύ κόσμο, όχι απαραίτητα μόνο τους Ολυμπιακούς, αλλά και ανθρώπους φιλάθλους από όλες τις ομάδες.
1: Τώρα, ναι,
0: που βλέπουν στο πρόσωπό σας, κυρία Αναστασία, την αγνή αγάπη για την ομάδα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα να έρχεται τώρα παλέμαχος και να μου λέει, κυρία μου, αυτά που είπες, πώς τα βρήκες και τα είπες. Τι να βγω, εγώ δεν ούτε καν ήξερα ότι θα βγω να μιλήσω. Και σήμερα πάλι που μιλήσαμε με τον δημοσιογράφο, τον Νίκο, πάλι του είπα, δεν έπρεπε να, όχι μου λέει, δεν σε ενημέρωσα, γιατί ακριβώς ήθελα να δω χωρίς να προετοιμαστείς, να πεις ό,τι σου έρχεται. Τέλος πάντων.
0: Και ήταν 100% αληθινό αυτό που είδαμε, κύριε Αναστασία.
1: Ναι, ναι, καλά, για να τα θυμόμαστε, ρε παιδάκι μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Αναστασία.
1: Εγώ, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Προλαβαίνουμε να βγάλουμε μια τελευταία γραμμή. Ελεύθερες είναι οι γραμμές. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας. 69-39-9-43-9-43 είναι το Viber του σταθμού, όπου μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Για πάμε να δούμε τα υπόλοιπα χθεσινά αποτελέσματα της Ευρωλίγκας και να δούμε και τους αγώνες που είναι στο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές της Ανέλ Αρένα. Χθες η Ρεάλ Μαδρίτης κέρδισε 86-76 την Παρτιζάν. Η Παρτιζάν, η οποία είχε κάνει το 3-3 μέχρι στιγμής, η Ρεάλ Μαδρίτης είχε 3-3 ήττες. Η πρώτη της νίκη ήταν λογικό να ξεσπάσει και να αντιδράσει κάποια στιγμή. Βαλένθια Χάμπολ Τελαβίβ 93-82, με τη Βαλένθια να βρίσκεται στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός φυσικά που επικράτησε 92-74 της Φενέρμπαχτσε. Μπάγερ Βρίτς Μπολόνια 87-94. Μακάμπι Τελαβίβ Μιλάνο 97-79. Και Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας 58-77, παρακαλώ. Και μάλιστα, μιας και αναφέραμε αυτές τις δύο ομάδες, να πούμε ότι ο Πετρούσεφ, ο πρώην παίκτης μεταξύ άλλων και του Ολυμπιακού, σκέφτεται πάρα πολύ έντονα την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτή τη στιγμή ανήκει στην Ντουμπάι BC. Δεν παίζει ο Πετρούσεφ ιδιαίτερα πολύ, θα έλεγα σχεδόν καθόλου. Οπότε σκέφτεται την επιστροφή του στον Ερυθρό Αστέρα. Στο υπόλοιπο σημερινό πρόγραμμα, πέρα από τον αγώνα του Ολυμπιακού με την Ανατολού Εφές 9 και 4 στη Ανέλ Αρένα, που μπορείτε να ακούσετε ραδιοφωνικά από τον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3, παίζει η Μπαρτσελόνα με τη Ζαλγίρη στις 9.30 και την ίδια ώρα Μπασκόνια Μπεσίκτας. Επίσης, έχουμε σήμερα αγώνα για τα προκριματικά του Μουντιάλ 2027 όσον αφορά την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου γυναικών, η οποία υποδέχεται την Αγγλία στο Πακρίτιο Στάδιο στις 7.30. Ένα παιχνίδι το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2 Sport. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαπαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπέσινη. Εμείς θα τα πούμε αρχικά την Κυριακή από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης για τον ντέρμπι του αγώνα. Για τον ντέρμπι, με συγχωρείτε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και φυσικά και πάλι την Δευτέρα την ίδια ώρα στις 3 με την εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και μείνετε φυσικά συντονισμένοι εδώ στον Ιντερβέ την Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote.
3: Labote.
2: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Να επιστρέψει στις νίκες θέλει ο Ολυμπιακός που υποδέχεται στη Σανέλ Αρένα την Ανατολή.
4: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εφές στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague. Κανονικά θα δώσει το παρόν ο Ντόντα Χολ που επέστρεψε από τη ΣΥΠΑ. Μόνο στον Νίκο Πλώτα δεν μπορεί να υπολογίζει ο Γιώργος Μπαζόκας. Τζάμπολ σε 9 και 4 περιγράφει για τον Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα και αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής από το πρωτάθλημα. Το διοικητικό δικαστήριο δικαίωσε το αίτημα του Προμηθέα. Αποφάσισε ότι δεν συντρέχει λόγος αποβολής του Προμηθέα από το πρωτάθλημα όπως είχε ζητήσει η ΚΑΕ Μαρουσίου, είπαν σε ανακοίνωσή του οι πατρινοί. Δύσκολα θα βρίσκονται στην αρχική εντεκάδα του Ολυμπιακού για το εντός έδρας ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, η Πουέρτα και Γκονζάλες, που ακολουθούν ειδικό πρόγραμμα μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες. Sold out για τον Derby Αιωνίων ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η Ερυθρόλευκη ΠΑΕΚ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επιχρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στο τμήμα βόλεϊ, Άρη Ποήλα, σε ηλικία 74 ετών. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Όφη στην Allwyn Arena. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός θα μείνουν οι Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Επιστρέφουν μετά το χθεσινό ρεπό στις προπονήσεις ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Ο Αλέσιο Λύση θα διαπιστώσει την κατάσταση του Ζίκοβιτς και Ντιαγέ που ταλαιπωρήθηκαν από ενοχλήσεις. Στις 4 θα ξεκινήσει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η εκδήλωση για τα 100 χρόνια ιστορίας των Ασπρόμαυρων. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει στα play-off του EuroCup 21 η Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Για τα προκριματικά του EuroCup Πόλο Ανδρών, η Βουλιαγμένη κάνει ποδαρικό και αντιμετωπίζει σε 7 την Καταλούνια στην Νάπολη. Στις 9 και 4 ο Απόλλων Σμύρνης υποδέχεται την Παρτιζάν στο Σεράφιο για τη δεύτερη αγωνιστική. Στο υπόλοιπο απόψινο πρόγραμμα της EuroLeague, σε 9.30 Μπαρτσελώνα Ζαργκίρης και Μπεασκόνια Μπεσίκτας. Σε εξέλιξη βρίσκονται συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή του Φίλιπ Πετρούσεφ στον Ερυθρό Αστέρα με το σέρβικο Sport Club να αποκαλύπτει πόσοι επαφές διαρκούν ήδη περίπου 15 μέρες. Για την πέμπτη αγωνιστική της Bundesliga στις 9.30 Borussia Dortmund Werder Bremen στην έκτη στροφή της League One, 10 παρατέταρτο Lens Lyon, στην 8η αγωνιστική της La Liga Málaga Espanyol στις 10. Ποδοσφαιριστής της Κόμο μέχρι το 2030 θα παραμείνει ο Τάσος Δουβίκας, καθώς οι δύο πλευρές προχώρησαν στην επέκταση με αυξημένες αποδοχές του συμβολέου του Έλληνα Φορ που έλυγε το 2029. Κορυφαίος παίκτης του μήνα στην Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Ο στόπερ της West Ham με τις εμφανίσεις του και τα 4 τέρματά του ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε για το μήνα Σεπτέμβριο στη δεύτερη κατηγορία Αγγλίας. Για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Μουντιάλ 2027 η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Γυναικών υποδέχεται στην Αγγλία στο Πακρίτιο Στάδιο σέντρα 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από το Air Sport 2.

Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από την Τερβέντα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητικά και όχι μόνο με τον Δημοσθένη Τσαβαλιάρη και τον Γιώργο Καραμπεσίρη.

0: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλησπέρα, ξεκινάμε σήμερα γρήγορα. Εν ώψη του ντέρμπι της Κυριακής, σήμερα θέλω η εκπομπή, εκτός από την, από αυτά που θα μας πει ο κύριος Καραμπεσίνης, να ασχοληθούμε λίγο, να μας δώσετε προβλέψεις, τι προβλέπετε για το ντέρμπι της Κυριακής. Το ντέρμπι της Κυριακής, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Το μικρόφωνο γρήγορα στο Γιώργο Καραμπεσίνη.
3: Καλησπέρα Δημοσθένη, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές. Βεβαίως, το ντέρμπι της Κυριακής πάνω απ' όλα. Δημοσθένη, χθες σε μια αποστροφή του λόγου σου μου έδωσες, να είναι και διαδραστική τελικά η εκπομπή μας, μου έδωσες το έναυσμα να κοιτάξω μετά το απόγευμα μερικά πράγματα. Αναφέρθηκες στην επένδυση χρυσού στη Χαλκιδική και μάλιστα με κάποιο τρόπο, ας το πούμε, και επιτιμητικό, με την έννοια ότι ήταν, τα δώσαμε στους Καναδούς και τα λοιπά. Μάλιστα.
2: Όχι, λοιπόν, δεν είμαστε άξιοι ούτε αυτό να κάνουμε και το δώσαμε.
3: Όχι, και σωστά το κάνουμε. Και πολύ σωστά κάνουμε αυτό που κάνουμε. Βεβαίως. Τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές έγινε με τον Πρωθυπουργό παρόντα, έγιναν τα εγγένεια.
2: Του καινούριου.
3: Η έναρξη, ναι, ακριβώς, του καινούριου. Τα μεταλλεία χρυσού, έτσι ενημερωτικά για τους ακροατές μας, τα μεταλλεία χρυσού στις Κουριές Χαλκιδικής είναι μια επένδυση της τάξης των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έτσι, μιλάμε για τέτοια ποσά. Δημιουργεί 3.000 μόνιμες θέσεις εργασίας με πολύ καλούς μισθούς για τους εργαζόμενους. Αυτή η επένδυση στα επόμενα 20 χρόνια θα αποφέρει 3 δισεκατομμύρια φόρους στο κράτος και περίπου 9 δισεκατομμύρια στους Έλληνες προμηθευτές και στους εργαζόμενους. Η επένδυση αυτή θα κάνει την Ελλάδα έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς και εξαγωγείς χρυσού και χαλκού στον κόσμο, με αιτήσιες εξαγωγές της τάξης περίπου του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Αφού καθαρίστηκαν όλα τα κατάλοιπα από τα πολλιά ορυχεία της περιοχής, τηρούνται οι πιο αυστηρές περιβαλλοντολογικές προδιαγραφές που ισχύουν αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Είναι μια επένδυση που αποδεικνύει ότι η προστασία για το περιβάλλον και η ανάπτυξη μπορούν να συνυπάρξουν. Δεν είναι υποχρεωτικά αντίθετα αυτά. Και με την ευκαιρία να κάνουμε και μια αναδρομή, πολύ σύντομη, λίγο νωρίτερα, και να πάμε στο 2017, πριν από 8-9 χρόνια, που η τότε κυβέρνηση και πολλοί βουλευτές στη Βουλή ήταν κάθετα αντίθετη, φράση και αυτή που έρχεται από τη δεκαετία του 80, με αυτή την επένδυση. Ποιος δεν θυμάται τα βία επεισόδια με τους μεταφερόμενους κουκουλοφόρους που δήθεν εκπροσωπούσαν την τοπική κοινωνία, τις δημιουργίες των ΜΑΤ, είχαμε και ντουφεκές και τραυματισμούς. Έκαιγαν αυτοκίνητα εργαζομένων, προπυλάκιζαν. Θυμόμαστε, ήταν εικόνες ντροπής. Και τι δεν είδαμε? Εμπρισμούς στο εργοστάσιο, πυροβολισμούς, όπως είπαμε, φθορές σε σπίτια και αυτοκίνητα εργαζομένων. Εμφύλιος σε μια χώρα μεταξύ κατοίκων που εργάζονταν, άλλοι στο εργοστάσιο και άλλοι διαμαρτύρονταν. Τι έγιναν όλοι αυτοί, αγαπητοί Δημοσθένη και αγαπητοί ακροατές? Τους απέβαλε η κανονικότητα. Τους απέβαλε η ίδια η ζωή. Σήμερα μπήκε σε λειτουργία η μεγάλη αυτή επένδυση και μόνο με αυτόν τον τρόπο βοηθάμε στην αποκέντρωση, βοηθάμε στο να μείνει ζωντανή η περιφέρεια, βοηθάμε ακόμα και στο δημογραφικό πρόβλημα. Με πολλές και παραγωγικές επενδύσεις. Όχι με ευχολόγια, όχι με συνθήματα, όχι με παλιοκερισμένα τσιτάτα και με πατριωτικούς δεκάρικους. Αυτή είναι η γνώμη μου, τη λέω και την υπογράφω.
2: Σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του άνδρα που τραυματίστηκε στην έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil και τις ευχές μας να γίνει καλά ο σοβαρά τραυματισμένος δεύτερος που έχει διασωληνωθεί ήδη στο Θριάσιο νοσοκομείο. έγινε μια έκρηξη στη Motor Oil που είχε σαν αποτέλεσμα το σοβαρό τραυματισμό του ενός και το θάνατο του άλλου. Οι εργαζόμενοι υπόλοιποι απομακρύνθηκαν από τις εγκαταστάσεις και ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Έχουμε και αυτά τα άσχημα στην

0: και αποτέλεσμα είτε νίκη είτε ακόμα και τα γκολ. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 και στο Viber 69-39-943-943. Την κυρία Ζέτα, κυρία Αποστολή, θα την παρακολουθείτε στον τηλεοπτικό σταθμό Βεργίνα. Πάμε λοιπόν. Εσύ Γιώργο, τι λες για την Κυριακή, πώς το βλέπεις?
1: Εμένα μ' αρέσει το κλίμα του ελληνικού El Clásico, όπως λέμε, mm-hmm. διότι οι αγώνες πάντοτε μεταξύ των δύο αυτών ομάδων είναι το μεγάλο ντέρμπι, το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός. Μ' αρέσει το κλίμα και περισσότερο εμένα μ' αρέσουν οι εποχές εκείνες που ένα τσούρμο από την παρέα, καμιά δεκαριά, 15 άτομα, πηγαίναμε είτε στη Λεωφόρο είτε στο Καραϊσκάκι, μισή Ολυμπιακή, μισή Παναθηναϊκή, και είχαμε βάλει στοίχημα όποιος κερδίσει η ομάδα του θα κεραστεί τις πορτοκαλάδες που μέχρι εκεί μπορούσαμε να αντέξουμε. Τώρα, με αυτά που γίνονται εδώ και χρόνια στα γήπεδα, δεν με ενθουσιάζει, έχει φύγει ο ενθουσιασμός μου, το βλέπω μόνο από μακριά και από την τηλεόραση. Μέχρι εκεί.
0: Είναι κάτι. Ο Δημήτρης μας λέει ότι από Κουβαρά για 1-1. Η Αποστολή από Θεσσαλονίκη μας λέει ότι το μάτς θα έρθει 3-1. Δεν κατάλαβα ο Νάσος τι ακριβώς λέει, θέλει να πει με το μήνυμά του. Ας γίνει λίγο πιο
1: συγκεκριμένος.
0: Ναι, και πιο συγκεκριμένος αλλά και πιο αναλυτικός και αναλυτικά. Έχουμε γραμμή να ακούσουμε. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Λοιπόν, ο Χάρης είμαι, Ολυμπιακός.
0: Ναι.
2: Με αυτά που θα πω τώρα θα στεναχωρήσω τον κύριο Καραμπεσίνη, τον φίλο μου.
0: Δεν στεναχωριέται ο κύριος Καραμπεσίνης, δεν έχουμε μάθει.
2: Γιατί ξέρω ότι είναι πράσινων αισθημάτων και εγώ είμαι κόκκινων.
0: Είναι πράσινων αισθημάτων με κόκκινο αίμα, οπότε δεν τα έχει όλα.
1: Στεναχωρήστε με σήμερα και εγώ επιφυλάσσομαι να σας στεναχωρήσω την Κυριακή το βράδυ. Χάρη.
2: Σας προλαβαίνω. Ναι, πολύ πιθανόν, γιατί βλέπουμε, μάλλον όχι πιθανόν, υπάρχουν πιθανότητες βασικά, διότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει αποκτήσει τη χημεία. Και δεύτερο παρήγορο είναι ότι ο διαιτητής είναι ξένος, έτσι, λοιπόν. Αν ήταν Έλληνας ο διαιτητής, θα σας έλεγα από τώρα παίξτε το διπλό, θα έπαιζα και εγώ το σπίτι μου. Λοιπόν, γιατί κακά τα ψέματα έχουμε δει ότι ο Αλαφούζος δραστηριοποιείται, είναι το τελευταίο του χαρτί, να πάρει πίσω τα λεφτά, να τον φέρει στην κορυφή, την ομάδα του.
0: Κάνει μια προσπάθεια.
2: Ναι, προσπαθεί, βλέπουμε ότι έχει παίξει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα, πώς τα λένε, ακόμα και η πρόσληψη πρόσφατα του, πώς του λένε αυτού του δικηγόρου που τα παλιά στην ΕΠΟ.
0: Του δικηγόρου, του Φιλιππίδη.
2: Ήταν ο πρόσφατος της ΕΠΟ, μωρέ, τώρα πρόσφατα που πήρε έναν.
0: Τον Μπαλτάκο, τον Μπαλτάκο.
2: Όχι τον Μπαλτάκο, τον άλλον που είναι. Τέλος, το έχετε ακούσει, αλλά δεν το θυμάστε. Θα το πει κάποιος ο επόμενος, σε πάση περιπτώσει. Συν το ότι τον περίγυρο εκεί που έχει φέρει το Φίσα τον Κολοτούμπα, όλους που έχει εκεί, τον άλλο πως το λέγαμε στην Κηφισιά.
1: Πείτε μας και για τον Ολυμπιακό, κύριε Χάρη, πείτε μας και για τη δική σας ομάδα λίγο.
2: Γι' αυτό σας είπα, στεναχωρήσω λίγο.
1: Πείτε μας και για τον Ολυμπιακό, πού είστε Ολυμπιακός.
2: Ο Ολυμπιακός, σας είπα ότι ο Ολυμπιακός ακόμα δεν έχει χημεία. Το σίγουρο είναι δεν θέλει να χάσει, γιατί θα μείνει απ' έξω εάν χάσει. Το χι είναι ένα, δηλαδή εγώ βλέπω εδώ 60-65% Ολυμπιακό. Από εκεί και πέρα μέχρι χι, για διπλό δύσκολο το βλέπω, έτσι, γιατί μετά για να χάσουνε θα πρέπει να μην τα δώσουν όλα. Και αν μην τα δώσουν όλα κάποιοι θα είναι υπεύθυνοι, δηλαδή το παιχνίδι θα παιχτεί στη δύναμη, έτσι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα είδαμε και το τελευταίο, για να κλείσω, γιατί είπα, Άγιε πρόλαβα, είπα θα στεναχωρήσω τον κύριο Καραμπεσίνη. Θα πω και το

0: Θα πω και το τελευταίο, γιατί είδαμε δηλαδή το πώς συνασπίζεται το σύμπαν για να βοηθήσει, ας πούμε, το να πάρει να χτυπήσει το πρωτάθλημα αυτό του Παναθηναϊκού. Είδαμε και την απόφαση του αυτού που κάνει τον προπονητή στην Εθνική, που έδωσε άδεια και καλά απόκλεισε τον ΤΕΤΕ, έτσι, επειδή είχε τραυματιστεί ο Λιβάη Γκαρσία και θα ήταν απόν, και σου λέει μη μου τύχει καμία δύσκολη πάλι, του έδωσε άδεια και δεν έπαιξε το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής.
1: Δεν νομίζω όμως, δεν νομίζω. Γιατί αυτός είναι μικρό παιδί, είναι ρε παιδί μου, τι άδεια να του δώσει.
0: Κοιτάξτε, τι εννοείται, δεν θα έχει
1: αντοχές, δεν θα έχει αντοχές μετά από τόσες μέρες.
0: Κοιτάξτε, αν έπαιζε και μπορούσε, επειδή τρώει και αυτός έχει το κακό με μένα και εγώ τρώω 7-8 πιτόκυρα άμα κάτσω, σου λέει άμα κάτσω, άμα σου λέει κάνει καμία, του τύχει καμία, πώς το λένε, κάνα τράβηγμα, πώς το λένε, και μείνει και αυτός απ' έξω, θα πάει να παίξουμε χωρίς...
1: Ναι, Βασιλιάκου, να σου πω κάτι, εγώ που έχω τη χειρότερη γνώμη για τον ΤΕΤΕΙ, όλοι εσείς έχετε καλή γνώμη, εγώ έχω τη χειρότερη γνώμη. Είναι προσωπική μου η...
0: Μα δύναμη, κύριε Δήμο, σας καταλαβαίνω, δύναμη, δεν έχει...
1: Ναι, δύναμη, απλώς μπερδεύει τους επιθετικούς, έχει μόνο την ατομική του προσπάθεια. Αν το δείτε, έχει την ατομική προσπάθεια.
0: Ναι, αλλά αυτό...
1: Έχει τη δύναμη να μπουκάρει και να μπει μέσα. Αν υπάρχει παίκτης πίσω να τον συγκρατήσει, να τον... δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Είδατε και με την Εθνική όταν τον έβαλε, δεν έκανε τίποτα.
0: Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το παιχνίδι θα παιχτεί στη δύναμη, το παρήγορο είναι ότι...
1: Δεν νομίζω να παιχτεί στη δύναμη. Εγώ. Εγώ θεωρώ ότι θα... Το παιχνίδι θα είναι πολύ τεχνικό το παιχνίδι.
0: Όχι, καμία, εντάξει, αυτό εντάξει, ας πούμε...
1: Ο Ολυμπιακός έχει πάρα πολλούς τεχνίτες, το ίδιο έχει και ο Παναθηναϊκός. Μην ξεχνάτε, και ο Ταμπόρδα τεχνίτης είναι, και ο Αντίνο τεχνίτης είναι, και ο άλλος στο κέντρο, ο Κάγκουα, τεχνίτης είναι.
0: Αυτά τα παιχνίδια όμως κυρίως βάζει στη δύναμη. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε κοντά στο αρμόδιο.
2: Βεβαίως, κύριε Χάρη, βεβαίως, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εύχομαι κι εγώ, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπατε, και εύχομαι αυτός ο άτεχνος και ο άμπαλος ΤΕΤΕΙ να βάλει τον γκολ με το οποίο θα νικήσει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό μεθαύριο.
0: Εντάξει, μπορεί να το εύχεστε. Αυτό εγώ δεν το εύχομαι.
1: Μα δεν απαγορεύει σε κανέναν να εύχεται.
2: Οι ευχές είναι ελεύθερες.
1: Οι ονειρόξεις είναι καλές, δεν είναι πάντα.
0: Αν ήταν Έλληνας διαιτητής, σας έλεγα από τώρα ότι έχετε ένα απέναντι στο τσεπάκι. Τώρα με αυτόν εδώ τον Ισπανό, δεν ξέρω αν είναι
1: πενταντάκιας,
0: αλλά δεν νομίζω.
1: Okay. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια χαρά, γεια.
1: Το κατάστημα η Λαβ Σουβλάκη της Πεύκης, με την ευκαιρία των 2 χρόνων λειτουργίας του Γιώργο, για αυτό το Σάββατο προσφέρει στα 2+1 δώρο από ό,τι πάρεις. Άρα λοιπόν, πως το Σάββατο πρέπει να πάμε κατά το I love σουβλάκι.
2: I love σουβλάκι στην Πεύκη. Βεβαιότατα θα πάμε. Βεβαίως θα πάμε.
1: Παίρνεις 2, παίρνεις κι άλλο 1-3 δηλαδή.
2: Βεβαίως. Βεβαίως.
1: Λοιπόν, έχουμε τηλέφωνο, παρακαλώ. Έχουμε. Σας ακούω.
3: Χαίρετε, Βασίλης από Μέγαρα.
1: Γεια σου.
4: Καλώς ήταν.
3: Λοιπόν, δεν θα έπαιρνα τηλέφωνο σήμερα.
1: Την πρόβλεψή σου.
3: Δεν άκουσα.
1: Την πρόβλεψή σου δεν έχουμε σήμερα, είναι καθαρά για το ντέρμπι.
3: Ήθελα να πω κάτι σχετικά με το ατύχημα αυτό, η Μοτορόιλ.
1: Ναι. Mm-hmm.
3: Έτσι. Όταν θυμάσαι όταν έγινε το ατύχημα στην Πετρόλα.
1: Ναι.
2: Ναι, ναι.
3: Τότε έχασα ένα από τους καλύτερους μου φίλους και συμμαθητές, τον Γιάννη τον Μωραΐτη. Εξαϊλώθηκε.
1: Μάλιστα.
2: Συλληπιτήρια.
3: Και με το που τ' άκουσα τώρα, έτσι ήταν η αφορμή, ήθελα απλά έτσι να αναφέρω το όνομά του.
1: Πάντα στα δηληστήρια θα υπάρχει πάντα ένα ατύχημα, διαχρονικά, είτε λέγεται Μοτορόλα, είτε λέγεται Πετρόλα, είτε και στην Πετρόλα ήταν χειρότερα κάποια στιγμή το ατύχημα, είχε γίνει μεγάλο ατύχημα.
3: Ακριβώς, ναι.
1: Ήταν
3: το
1: πολύ
3: ατύχημα,
1: μεγαλύτερο.
3: Σε εκείνο το ατύχημα ο φίλος και συμμαθητής μου στο σχολείο και φρεσκαραβωνιασμένος τότε και αθλητής του Στίβου, ο Γιάννης ο Μωραΐτης, εξαϊλώθηκε.
1: Παρότι η Μοτορόιλ, από όσους που περνάω εγώ εκεί,
3: είναι άπαιχτη εταιρεία.
1: Πολύ οργανωμένη εταιρεία. Οι Βαρδινογιάννηδες δεν θέλουν τέτοια πράγματα, δεν θέλουν ατυχήματα.
3: Και τότε ο Γερολάτσης έφτιαξε και την πτέρυγα εγκαυμάτων που είναι η καλύτερη στην Ευρώπη.
1: Το ξέρω, στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο, ναι. Ήταν προσφορά του Λάτση.
2: Σωστά,
1: αλλά τι να το κάνεις, όταν το ζήτημα να μην γίνονται. Το ζήτημα είναι να μην γίνονται αυτά.
3: Απλά ήθελα να μνημονεύσω το
1: πάντου,
3: άκουσα που είπατε για το ατύχημα και μου
1: το ατύχημα,
3: μυαλό.
1: Το ατύχημα δεν είναι στο χέρι του ιδιοκτήτη.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό λέγεται και ατύχημα.
1: Είναι ατύχημα. Ευχαριστούμε τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Σάκη.
2: Να είστε καλά,
1: και
2: Βασίλη,
1: Τόλη,
2: και να θυμάσαι το φίλο σου. Να είσαι
1: μας,
2: καλά.
1: Λένε ότι τον Πιλάβιο εννοούσε ο Βασίλης. Λοιπόν, το Σοφοκλή Πιλάβιο. Πάμε, έχουμε άλλον.
3: Λοιπόν, αυτό.
1: Σας ευχαριστώ, Βασίλη. Πάμε.
2: Γεια σου, Βασίλη.
1: Έχουμε κύριε, κύριε Νίκο. Μάλιστα, είναι κενό τώρα αυτή τη στιγμή. Μπορείτε να επικοινωνήσετε. Εγώ λοιπόν, η πρόβλεψή μου είναι η εξής. Για να την πω από τώρα, για να μην λέμε μετά, ότι η πρόβλεψή μου είναι ότι το αποτέλεσμα θα διαμορφωθεί στο πρώτο ημίχρονο αρχικά. Ό,τι αποτέλεσμα έχει θα είναι το ίδιο με το πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή, αν θα κερδίζει στο πρώτο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, θα κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Αν θα κερδίζει ο Ολυμπιακός, θα κερδίσει ο Ολυμπιακός. Αν θα φέρει χ, θα είναι χ. Βλέπω 80-20 τις πιθανότητες μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, και βλέπω εάν είναι χ το παιχνίδι, πιστεύω δεν θα χαλάσει κανέναν. Ίσα-ίσα θα ευνοήσει την ΑΕΚ, θα ευνοήσει και τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι, είναι ακόμα νωρίς για να είναι νωρίς να γίνουν να βγάλουμε πρωταθλητές ή να βγάλουμε χαμένους. Είναι πολύ νωρίς. Ας κρατάμε μικρό καλάθι για να δούμε στο τέλος τι μελγενέστε. Ο Λευτέρης μας λέει προβλέπει νίκη άνετη του Ολυμπιακού. Ο καθένας βέβαια από τη θέση του, ανάλογα με την ομάδα που αγαπάει, θέλει να κερδίσει η ομάδα του. Αυτή τη στιγμή πιο μονταρισμένη ομάδα, μονταρισμένη με την έννοια ότι έχει ρολάρι, είναι ο Παναθηναϊκός, αλλά μην ξεχνάτε ότι στα ντέρμπι δεν υπάρχει φαβορί. Υπήρξαν φορές που ο Παναθηναϊκός σερνότανε και αναστήθηκε στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, και υπήρχαν φορές που ο Ολυμπιακός σερνότανε και πήγε μέσα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και κέρδισε 4-1 τον Παναθηναϊκό. Τα ντέρμπι είναι απρόβλεπτα, γι' αυτό είναι και ντέρμπι. Αν ήταν, θα ήταν ένας απλός αγώνας και θα λέγαμε αυτός ή ο άλλος έχει προτεραιότητα στη νίκη. Ο Παναθηναϊκός κατέβαινε με μια πολύ καλή ομάδα, έχει δεμένη ομάδα. Εκείνο που δεν ξέρω είναι πόσο θα λείψει ο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ουσιαστικά από δεξιά είναι πάρα πολύ δυνατός, και ένας Λιβάη Γκαρσία στην ομάδα σαφώς δίνει στο επιθετικό κομμάτι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη δυνατότητα για να, για να βάλει γκολ.
4: Βέβαια, Δημοσθένη, πρέπει να παραδεχτούμε, μιας και το είπες τώρα, ότι όταν μια ομάδα σε αντικατάσταση του Λιβάη Γκαρσία έχει τον Βιθέντε Ταμπόρδα, αυτό σημαίνει ότι έχει ρόστερ με βάθος.
1: Ναι, αυτό λέμε. Φέτος έχει ένα βάθος, αυτό είπα προηγουμένως, Γιώργο, ότι ο Ταμπόρδα είναι ένας τεχνίτης που δεν είναι ένας τυχαίος. Βέβαια, επί εποχής Κόντι δεν έπαιζε, γιατί θεωρούσε ο Κόντι ότι δεν ήταν.
4: Καλά,
1: ο κάθε προπονητής βρίσκει το κουμπάκι του, το πατάει και ενεργοποιείται. Εγώ ξέρεις ότι έχω βάλει με ένα φίλο μου, με ένα φίλο μας κοινό, έχω βάλει, να το μάθετε κι εσείς, έχω βάλει ένα στοίχημα. Ο φίλος έχει ένα κατάστημα, μάλλον έχει μια επιχείρηση ηλεκτρολογικά, μηχανολογικά στην οδός Λιωσίων 270. Έχω πει λοιπόν, αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, πέρα από τα μηνύματα και τα βίντεο που του στέλνω σχεδόν σε καθημερινή βάση για να τον τρολάρω, θα του βάψω και το μαγαζί απ' έξω κόκκινο. Είναι έτσι, Γιώργο, το είπαμε?
4: Ναι.
1: Και ένα μήνα δεν θα διαμαρτυρηθεί, δεν θα μιλήσει, δεν θα κάνει τίποτα.
4: Ναι, σιγή.
1: Σε αντίθετη περίπτωση, εάν κερδίσει ο Παναθηναϊκός, αυτός θα μου βάλει την αφίσα του Παναθηναϊκού από το Wembley απ' έξω από το μαγαζί, και εγώ δεν θα τον ενοχλήσω για ένα μήνα. Δεν θα μιλήσω.
4: Αυτό το βλέπω δύσκολο για σένα, το δεύτερο, Δημοσθένη, να το τηρήσεις.
1: Θα κάνω προσπάθεια.
4: Θα πρέπει να κάνεις μεγάλη προσπάθεια.
1: Κάθε όρος έχει και...
4: Ναι, το βλέπω σχεδόν αδύνατο, εσύ επί ένα μήνα να μην τρολάρεις, ας πούμε...
1: Το Σάκι, τον Καϊτατζή.
4: Ιδίως το φίλο.
1: Λοιπόν, εμπάσχε τόση, οι φίλοι που θέλουν και έχουν πρόβλημα ηλεκτρολογικό, θέλουν να αλλάξουν την μπαταρία, τους θέλουν να φτιάξουν τα φρένα, τους θέλουν να κάνουν, εμπάσχε τόση, είναι... Ένας καλός φίλος, Λιωσίων 270, θα ζητήσετε το Σάκι, τον Καϊτατζή, το Σάκι.
4: Και εφόσον πούνε
1: από τον Ελλάδα FM, θα σας κάνει και έκπτωση 20%.
4: Έτσι.
1: Λιωσίων 270, Σάκης Γκαϊτατζής. Λοιπόν, εμένα, εγώ τι βλέπω. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα για ένα λόγο. Εάν δεν κερδίσει τον αγώνα και χάσει, θα απομακρυνθεί τουλάχιστον 8 βαθμούς από την κορυφή. Δεν λέω από τον Παναθηναϊκό, γιατί τον Παναθηναϊκό, όπως ξέρεις, τον κυνηγάει η ΑΕΚ, τον κυνηγάει ο ΠΑΟΚ. Εγώ έχω βγάλει ως πρώτο φαβορί του πρωταθλήματος φέτος την ΑΕΚ. Παρότι έχω τα Ολυμπιακά αισθήματα, έχω βγάλει την ΑΕΚ. Δεύτερο φαβορί, έχω βγάλει τον ΠΑΟΚ. Τρίτο φαβορί τον Ολυμπιακό και τέταρτο τον Παναθηναϊκό. Να δω αν θα πέσω μέσα ή θα πέσω έξω. Αυτές είναι οι προβλέψεις μου. Γιατί ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, Γιώργο, στο τέλος είναι αυτό που λένε, δίνει το γάλα η κατσίκα και στο τέλος δίνει μια κλωσιά και το χύνει. Εάν δεν τα χαλάσει στο τέλος, έχει πιθανότητες να πάρει το πρωτάθλημα και να μπει στο καινούριο γήπεδο πρωταθλητής, όπως μπήκε η ΑΕΚ.
4: Άρα θα πρέπει λοιπόν να προσέχουμε την κατσίκα, μην κλωτσίσει
1: την
4: καρδάρα.
1: Λοιπόν, το πρόβλημα ποιο είναι, τι είναι η κατσίκα, η κλωτσιά, να δούμε, να κρατήσει τον ίδιο προπονητή. Γιατί βλέπεις, μέσα στη σεζόν, ο Παναθηναϊκός αλλάζει τους προπονητές σαν τα μπλουζάκια. Πάμε να κάνουμε μια διακοπή και να επανέλθουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή,
4: η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή,
4: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Γιώργο, μου γράφει ο Σάκης ο Μπουσδούνης ότι θα πέσω έξω, λέει. Βεντούζα θα πάει ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε, Σάκη. Α, δούμε, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει πάει Βεντούζα.
7: Βεντούζα, ποιον μου θύμισε τώρα.
6: Το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, Βεντούζα.
7: Α, μάλιστα.
6: Σάκη, έχεις κανένα νέο από το Μιχάλη τον Οικονομόπουλο, παντρεύεται, κάνει, τι έχουμε, κανένα νέο? Μιχάλης Οικονομόπουλος, κάθε βράδυ 11 με 2, στον Μάχη 99,8.
7: Είναι τόσο αγαπητός και φίλος ο Μιχάλης.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Που τον διαφημίζουμε και, και σε αντίπαλο σταθμό.
6: Και σε σταθμούς που δεν είναι
7: το ενδιαφέροντος μας. Που δεν έχουμε σχέση εμείς.
6: Λοιπόν, πάμε στο φίλο ή στη φίλη που είναι στο τηλέφωνο. Παρακαλώ.
9: Έλα κύριε Δήμο, γεια σας κύριε Καραμπεσίνη.
6: Γεια σας.
7: Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα, Γιάννη από το δρόμο.
6: Γεια σου Γιάννη.
9: Ο κύριος Μπουσδούνης, ο συμπαθής, άμα έβλεπε η προϊστορία, δεν θα έλεγε τόσο άνετα ότι θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός σήμερα. Γιατί η προϊστορία είναι στο πρωτάθλημα υπέρ του Ολυμπιακού. Έχει, ο Ολυμπιακός έχει 55 νίκες στο Καραϊσκάκι, 33 ισοπαλίες και 21 ήττες.
7: Άρα, άρα θα μείνει εκείλα, τα νούμερα αυτά δεν αλλάζουνε.
9: Δεν αλλάζουν όπως
7: δεν, δεν αλλάζουν, εντάξει.
9: Δεν αλλάζουν όπως και δεν θα γίνει και το ίδιο σκορ στο 1936 το 6-1 εντός την νίκη κύριε Καραμπεσίνη του Ολυμπιακού.
7: Το 6-1 ή το 8-2, με μπερδεύετε. Έλα Γιάννη, έλα Γιάννη.
6: Εσύ Γιάννη, πες μας την πρόβλεψή σου.
9: Κύριε Δήμα, εγώ σας άκουσα προσεκτικά και σας είχα πάρει και πριν εδώ το διάλειμμα και αν παίζαμε πριν τη διακοπή είχε πολλές δυνατότητες ο Παναθηναϊκός. Τώρα νομίζω ότι πιστεύω ότι θα κρυθεί στον κόλ και νικητής θα είναι Ολυμπιακός. Έχω την πίστη αυτή γιατί ο Ολυμπιακός δεν βάζει πάρα πολλά κόλ, αλλά πιστεύω ότι το παιχνίδι είναι από ισοπαλία μέχρι, από άσο μέχρι χ.
6: Εγώ έχω την άποψη ότι θα μπουν αρκετά γκολ. Δεν ξέρω, μου έχει δημιουργηθεί η άποψη θα μπουν. Αν πάει σε χ, εγώ θα το παίζα 2-2. Ξέρετε, δεν παίζω εγώ. Δεν παίζω στοίχημα.
9: Ξέρω την ομάδα μου, δηλαδή.
6: Και αν θα πάει για νίκη, θα πάει με 2 γκολ διαφορά όποια ομάδα κερδίσει.
9: Εντάξει, ο Ολυμπιακός τα τελευταία 2-3 χρόνια μας έχει συνηθίσει να μην βάζει πάνω από 2-3 γκολ.
6: Α, το θέλει. Δούμε. Θα δούμε. Όλα αλλάζουν κάποια στιγμή.
9: Ναι, ο καθένας. Και τα απόψεις είναι αυτές. Τώρα μπορεί να βγει δικά σου. Μπορεί και. Απλώς η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν θα πάει πάνω από 2 γκολ και άμα κρατήσει ένα μηνάτο θα το πάρει το παιχνίδι. Ναι. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Και άμα φύγει, όπως είπατε, Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα να φύγει στο 8 πόντου διαφορά, αλλά πιστεύω ότι θα είναι προσεκτικός Ολυμπιακός.
6: Ναι, βέβαια. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστούμε.
9: Άλλο ένα να πω.
6: Άλλο, έλα, ναι, ναι.
9: Όσο κύριε, να πειράξω λίγο τον κύριο Καραμπεσίνη. Ο Λιβάη Καρσία θα λείπει, κύριε Καραμπεσίνη, είναι όπως στρατό που λέγαμε στην αναφορά του λόγου, ποιος είναι κολλιόμενος.
6: Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι παιχταράς όμως, αλλά αυτό είναι το πρόβλημά του.
9: Ο άλλος ήταν κολλιόμενος συνέχεια στα αναρωτήρια. Αυτό είναι και ο Λιβάη Καρσία.
6: Τραυματίζεται εύκολα αυτό.
9: Τραυματίστηκε. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
6: Να σε καλά, να σε καλά.
7: Σου,
6: ο Σάκης, Γιώργο, ο Σάκης ο Μπουζούνης λέει, ο φίλος μας ο Μιχάλης, όχι, λέει, δεν είναι έτοιμος για γάμο, ακόμα ετοιμάζεται. Και μου είπε εμένα ότι θα πέσω έξω, αλλά δεν είπε για το σκορ. Για τον αγώνα, για το πρωτάθλημα που είπα ότι πρώτο φαβορί είναι η ΑΕΚ. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, παιδί, Πόρτοσα, γεια σας. Είμαι ο Σάκης. Ο Σάκης που μιλάτε πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί, γιατί είμαι Αθηναϊκό. Λοιπόν, κύριε, καλό Σαββατοκύριακο, Νάκη, γιατί Πόρτοσα είμαστε ραφτά.
6: Ο Σάκης είναι φίλος, καλός φίλος.
10: Κύριε Δήμο, ναι. Θα το παίξει ένα σκοράκι που θα σας πω, 1-4.
6: Εγώ δεν παίζω στοίχημα. Εγώ
10: όχι, είμαι... θα παίξω εγώ για σας. Έχω παίξει 100 ευρώ, θα παίξω άλλα 100.
6: Ναι, παίξτε το, αφού είναι μόνο, δεν.
10: Να είστε καλά, καλά σε όλη.
6: Να είστε καλά, Σάκη. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Να είστε καλά. Πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ.
11: Κύριε Δημό.
6: Ναι.
11: Τι κάνετε.
6: Καλά, εσείς.
11: Ο Μπιλ.
6: Γεια σου, Μπιλ.
7: Καλώς τον.
11: Καλά είστε. Υπάρχει κι άλλη μια εκδοχή για την Κυριακή.
6: Τι.
11: Για το παιχνίδι, για τον ντέρμπι. Από το ημίχρονο να βγάζει το Καραϊσκάκι. Πώς μπορεί να γίνει αυτό.
6: Δεν νομίζω.
7: Να πιάσει καμιά βροχή με χαλάζι.
6: Δεν έχει αδειάσει ούτε το Καραϊσκάκι, ούτε το γήπεδο της Αλεξάνδρας.
11: Να κάνει κανένα χατρίκο Τετέι.
6: Ό,τι και να κάνει.
11: Ό,τι και να κάνει.
7: Μάλλον, αν πιάσει κανένα χαλάζι δυνατό, μπορεί οι άνθρωποι να μην μπορούν να προστατευτούν και να φύγουν. Εντάξει. Αυτό εννοείται.
11: Κύριε Καραβεστινή, το ξεχνάω συνέχεια. Συγχώραμε, θα σου κάνω μια όχι πολύ αδιάκριτη ερώτηση. Με το Μακαρίτη, τον Καραμπεσίνη, τον Γιάννη, το μεγάλο Προβαδούρο και...
7: Το έχω ξαναπεί, θα το επαναλάβω. Ναι, με το Γιάννη, το Μακαρίτη, είμαστε πρώτα ξαδέρφια. Οι γονείς μας ήταν αδέρφια.
11: Έλα ρε φίλε.
7: Ναι, ναι, ναι.
11: Τι λες τώρα. Ναι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
7: Και η καταγωγή μας είναι από ένα χωριό της Τριφυλίας.
11: Νομός Ηλιά.
7: Μεσσηνία.
11: Συγγνώμη.
7: Ναι, ναι.
11: Μεσσηνία.
7: Ναι.
11: Έλα ρε, έχεις πάει καθόλου, έχεις κατέβει κάτω, κανιά βόλτα.
7: Τώρα που είναι η Ηλιάς θα πάω υποχρεωτικά, Μπιλ.
11: Α, μπράβο. Είδα θέμα ένα μπιτόνι.
7: Πολύ ευχαρίστως, θα έρθεις από το σταθμό, ας το δώσω.
11: Έλα μωρέ, εντάξει, πειράζει, εννοείται. Λοιπόν, εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος για την Κυριακή. Πρώτη φορά που είμαι αισιόδοξος, βέβαια. Είναι γεγονός.
7: Μπιλί, ξέρεις τι θέλω εγώ να γίνει την Κυριακή. Να φύγουν 22 παίχτες αγκαλιασμένοι από το γήπεδο.
11: Μακάρι, φίλε, μακάρι.
7: Αυτό θέλω. Όσο γιατί τίποτε άλλο.
11: Έβλεπα στιγμιότυπα από παλιά παιχνίδια, ας πούμε, που κυνηγιώτησαν τώρα ο Κωνσταντίνου, κυνήγαγε το Συνετόπουλο. Δηλαδή κάτι, τι να πω, ρε παιδί μου. Δηλαδή βλέπεις τώρα τα μεγάλα ντέρμπι στην Αγγλία, θα μου πεις. Στην Ιταλία, στην Ισπανία, ξέρω εγώ.
7: Θα έχει κερδίσει το ποδόσφαιρο, λέμε φράσεις κλισέ, εν πάση περιπτώσει τώρα, εάν βγουν 22 παίκτες αγκαλιασμένοι από το γήπεδο.
11: Μακάρι.
7: Τότε θα έχουμε κερδίσει και οι Ολυμπιακοί και οι Παναθηναϊκοί και όλοι.
6: Και να πάμε μετά δυνατά στην Εθνική, στο Νοέμβρη, να πάμε πολύ δυνατά στους δύο αγώνες που έχουμε το Νοέμβρη, με τη Σερβία και την Ολλανδία.
11: Γαλανόλευτη πάνω απ' όλα, Άγγες μου, και οι δύο. Και η γαλανόλευτη πάνω απ' όλα.
7: Ποιος μπορεί να διαφωνήσει.
6: Βέβαια, ασφαλώς.
11: Καλά, ποιος μπορεί να διαφωνήσει. Και πόσοι στεναχωρηθήκανε.
7: Δεν πειράζει.
11: Που νίκησε και προχωράει η Εθνική.
7: Δεν πειράζει. Κατάλαβες. Δεν πειράζει.
11: Με Γιωβάνοβιτς και Σούπα και μου είπες.
7: Δεν πειράζει. Έχουμε καλής ποιότητας ξύδι και στην Καλαμάτα το ξύδι Παπαδημητρίου είναι το καλύτερο, να το ξέρουν.
11: Είναι καλό, ε.
7: Ναι.
11: Βάλε ένα καρδούλι, ένα τελάρο που θα.
6: Ωραία, να σε καλά, Μπιλ.
7: Γεια σου, Μπιλ.
6: Ο Κώστας ο Μπίλιας μου γράφει ότι το καλησπέριζω και εγώ. Νίκη του Ολυμπιακού την Κυριακή και θα την αφιερώσουμε, λέει, στον Άρη, τον Ποήλα. Ζήτω ο Ολυμπιακός μας, ο Κώστας από το Νιούκαστλ. Η Αποστολία μου γράφει 3-0 από ημίχρονο Ολυμπιακός και στα τελευταία λεπτά 3-1. Ο Λευτέρης μου γράφει 1-4 ο Σάκης, πάει το μεροκάματο. Λοιπόν, άλλον έχουμε, ναι. Πάμε, σας ακούμε.
12: Ναι, γεια σας.
6: Γεια σας.
12: Γιώργο, γεια σας.
7: Καλησπέρα.
12: Καμιά πρόβλεψη για το ΒΑΡ μπορεί να μου κάνετε?
6: Για το?
12: Για το ΒΑΡ, για τις βαρύσεις που θα είναι αύριο.
6: Εμείς το μόνο που έχουμε βάλει αυτό το θέμα, κύριε Γιώργο, είναι το... τι πιστεύετε, τι θέλετε να είναι για το αποτέλεσμα.
12: Λέω για όλα τα σχολεία θα να σχολιάσουμε για τις βαρύστες. Πάμε και αυτοί. Με όψου παιχνιδί είναι και αυτοί.
6: Ξέρετε κάτι, χωρίς το ΒΑΡ το ποδόσφαιρο είναι πιο όμορφο.
12: Ναι, το ξέρω. Εγώ το έχω πει αυτό.
6: Το ποδόσφαιρο και κάθε άθλημα στηρίζεται στο ανθρώπινο λάθος.
12: Δεν μπορεί να είναι τετράγωνο όλα και μαθηματικά και όλα. Δεν γίνεται τώρα.
6: Όπως νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός για το offside. Δεν είναι δυνατόν τώρα μισό χέρι μπροστά, μια τρίχα μπροστά και έναν offside.
12: Και το πέναλτι και τα λοιπά. Κύριε Καραμπεσίνη.
7: Ναι, κύριε Γιώργο.
12: Επειδή σας συμπαθώ ιδιαιτέρως, θέλω να σας ισοφαρίσω όμως σε κάτι. Τις προάλλες που μίλαγα, λέγαμε για την ελληνική γλώσσα και τα λοιπά, είπα έχουν άλλη μανταλιτέ οι ξένες ομάδες.
7: Μάλιστα.
12: Και μου είπατε, μα εσείς ο ίδιος λέτε, μου είπατε τότε, ότι να μην μιλάμε τις ξένες γλώσσες.
7: Αν υπάρχει αντίστοιχος ελληνικός όρος, ναι.
12: Εγώ λοιπόν σήμερα έχω κερδίσει πέναλτι. Το χτυπάω τώρα για να δω αν θα πάω το κάρι ή όχι.
7: Το El Clásico. Ωραία. 1-1 λοιπόν. 1-1 κύριε Γιώργο.
12: Ο ελέφαντας δεν ξεχνάει.
7: Δεκτών. 1-1.
12: Απόλυτα το παιχνίδι.
7: Να είσαι καλά, είστε απολαυστικός.
12: Να πούμε για το παιχνίδι ο σημερινό του Ολυμπιακού με το Παναθηναϊκό. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι ανεβασμένος. Αλλά επειδή τα σκαμπανεβάσματα αυτής της ομάδος τα τελευταία χρόνια, τους τελευταίους χρόνους, αφήνουν ορισμένα, ξέρω εγώ, δηλαδή ο προπονητής αυτός έχει το πνεύμα της επίθεσης. Αλλά όταν σκοράρει, το βλέπω συμμαζεύεται, δεν πάει για το δεύτερο γκολ εύκολα. Το έχει στο μυαλό του, δεν είναι σαν τους άλλους. Αλλά συμμαζεύεται. Εκεί απάνω δεν ξέρω ο Ολυμπιακός πώς θα αντιδράσει. Όσον αφορά για την Άγη, να τελειώνω για την ομαδάρα μου. Λοιπόν, κύριε Νικολίτς, έλα τώρα στην έχω στημένη εγώ. Στην έχω στημένη τώρα με την στην Αγγλία που θα πάμε. Δεν τον βλέπω να παίζει ο Όγκρος, δεν τον βλέπω ο Βάργας. Ήδη αύριο δεν παίζει.
6: Μα νομίζω είναι εκτός ο Βάργας, είναι...
12: Ναι, αυτό λέω. Είναι τραυματισμένος. Αυτό λέω στημένος γιατί. Γιατί με το 7-1 δεν τον έβγαλε να προφυλάξει έναν παίχτη με αποτέλεσμα αυτός να είναι ο γκολτζής της ΑΕΚ είναι ο Βάργας.
6: Μα μπορεί να το έχει ζητήσει και ο ίδιος, για ξέρετε κάτι, οι παίχτες όταν βλέπουν ότι ανεβαίνουν πολλές φορές ζητάνε από τον προπονητή να μην τους κάνει αλλαγή. Είδατε τι έγινε και με τον Μαυροπάνο.
12: Βέβαια, μπορεί να ζητάνε οι παίχτες,
6: ναι, βέβαια ο προπονητής που διαχειρίζεται καλύτερα το ρόστερ του, αυτός ξέρει πότε και πρέπει να τον βγάλει.
12: Λοιπόν, μισό λεπτό, εδώ είναι μια ιδέουσα μορφή. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Ναι. Βλέπεις ότι μαζί με τον Γιώργη και τον Βάρκος η επίθεση της ΑΕΚ είναι το κάτι άλλο. Και άλλο με τον Ζήνη.
6: Είναι και ο Ζήνη πολύ καλός παίχτης, κύριε Γιώργο.
12: Άλλο δεν είναι Βάρκας. Δεν συνδυάζονται εύκολα με τον Γιώργη. Ενώ ο Γιώργης με τον Βάρκας με κλειστά μάτια παίζει ο ένας με τον άλλο. Να το φαίνεται. Έτσι. Αλλά σαν προπονητής κύριε Νίκολης, τα προβλέπεις αυτά. Διότι εδώ παίζει σε Ευρώπη. Μιλάμε για εκατομμύρια, δεν είναι επεξεγέλασε. Γιατί του το έλεγα και του Θέμη την άλλη φορά και διαφώνησε. Μου λέει, σε αυτό δεν ήξερε ότι θα δραματιστεί. Λέω εντάξει, και στον δρόμο μου λέει να περπατήσει, μπορεί να σου τύχει. Ναι, αλλά κάπου πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Έτσι δεν είναι. Καλό βράδυ.
7: Να είστε καλά. Πολύ. Καλό σας βράδυ.
6: Πάμε. Έχουμε άλλον.
13: Ναι.
6: Πάμε. Σας ακούω.
14: Ναι, εγώ είμαι.
6: Ναι, ακούμε.
14: Ναι, καλησπέρα σας. Πρώτη φορά σας καλώ. Σταύρος από Μαρούσιο Ολυμπιακός.
6: Μάλιστα.
14: Για τον φίλο τον πρώτο που έψαχνα να πει το όνομα, ήθελε να πει για την αγαπή του... Ναι, μπράβο, τον κύριο Πιλάβιο λοιπόν ήθελε να πει. Ότι έχει κάνει μεταγραφές και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και εκτός αγωνιστικού χώρου, ήθελε να πει ο φίλος. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα λοιπόν πιο πολύ, όχι να κάνω πρόγνωση, αλλά να θυμίσω ότι παίζοντας έξυπνα πριν από λίγα χρόνια ο Παναθηναϊκός με έναν Μπρινιόλι στο τέρμα, αν θυμάστε.
6: Ναι, ναι.
14: Το είχε πάει ωραία, λαού, κάθε 5 λεπτά έκανε ένα ελεύθερο, περνούσε ο χρόνος, έληξε 0-0 και όλα μια χαρά. Λοιπόν, έτσι θέλω και εγώ να παίξουμε, μόνο που τώρα για κακή μας τύχη έχουν αλλάξει και έχουν βάλει άλλους κανονισμούς, λέει, και το πλάγιο λέει χρονομετρείται, το ελεύθερο λέει το χρονομετράνε, οπότε δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω να παίξουμε προσεκτικά. Και κάποια φάση θα γίνει, κάποιο corner, κάποιο foul, κάτι θα γίνει και θα μπει το goal και θα κερδίσει ο Ολυμπιακός 1-0.
6: Αν πάει ο Ολυμπιακός για το 1-0, φίλε,
14: ναι,
6: θα χάσει. Η ομάδα που πάει για να βάλει ένα goal για να κερδίσει, στο τέλος χάνει.
14: Ναι,
6: ομάδες...
14: παραδείγματα, όπως σας είπα πριν,
6: ναι,
14: που πήγαν μια χαρά όλα.
6: Ναι, αλλά αυτά δεν είναι ποδόσφαιρο.
14: Αυτό
6: είναι ποδόσφαιρο.
14: Δεν είναι δυστυχώς.
6: Δυστυχώς, εμείς οι φίλαθλοι που θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, δεν θέλουμε να βλέπουμε αυτό το κούτσου κούτσου
14: να έχουν πέσει κάποιοι και να μην σηκώνουν,
6: όπως λένε, από εδώ και ή να το 1-0. Εμείς θέλουμε και 1 και 2 και 3 και 4 και 5, δεν μας νοιάζουν στο τέλος ποιος θα κερδίσει. Αν φύγουν οι δύο ομάδες και παίξουν καλό ποδόσφαιρο και εμείς το ευχαριστηθούμε αυτό το ποδόσφαιρο, εμένα εγώ σαν Ολυμπιακό δεν θα με πειράξει αν παίξει πολύ καλό ποδόσφαιρο και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν χάσει ο Ολυμπιακός.
14: Άλλωστε έχουμε...
6: Γιατί αυτό. Γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα στο σκεφτούν οι προπονητές ή οι παίκτες. Εγώ θέλω να πάω ή να το δω από την τηλεόραση ή να πάω στο γήπεδο και να ανοίξει η καρδιά μου. Να δω πάσες ωραίες, αλλαγές ωραίες, τρίπλες ωραίες, γκολ, να δω επιταχύνσεις ποδοσφαιριστών γρήγορες. Θέλω να αποκρούσεις τερματοφυλάκων. Αυτά είναι το ποδόσφαιρο.
14: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας και άλλωστε ο Ολυμπιακός είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που έχει τις πιο λίγες σοπαλίες, νομίζω. Λοιπόν, πάντα πήγαινε για την νίκη, πάντα ήθελε να παίξει ποδόσφαιρο, πάντα ήθελε να προσφέρει θέαμα, αλλά δυστυχώς είναι σε ομάδες οι οποίες θέλανε να παίξουν αντιποδόσφαιρο. Αυτό είναι το θέμα μας.
6: Μα γι' αυτό λέμε και ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες, η άποψή μου είναι ότι πρέπει να μειωθούν οι ομάδες, όχι να αυξηθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καλύτερα 12 ομάδες ή 10 και να είναι πολύ δυνατές οι ομάδες και να βλέπουμε 20 αγώνες πρώτη ποιότητα.
14: Εκεί βέβαια μπλέκουμε λίγο με τα οικονομικά και με τα κανάλια λίγο.
6: Ναι, τι να κάνουμε όμως, ναι, αλλά αυτό, τι είναι καλύτερα, να έχουμε μια μεσοβέζικη κατάσταση ή να έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση.
14: Σίγουρο.
6: Μεσοβέζικα ή καλό ή κακό, μια καλό, μια κακό, ενώ άμα έχουμε 10 ομάδες που είναι πολύ δυνατές και να επιδοτούνται οικονομικά από τα δικαιώματα της τηλεόρασης, από τα δικαιώματα...
14: Και
6: από τα χρήματα σαφώς θα ανέβουν. Και εφόσον ανεβάζουμε το ποδόσφαιρό μας και το κάνουμε σε επίπεδο πραγματικά ευρωπαϊκό, τότε συζητάμε την αύξηση. Δεν μπορούμε να συζητάμε κάθε χρόνο αυξήσεις επειδή έπεσε μια ομάδα του ενδιαφέροντός μας. Ζητάμε αύξηση των ομάδων για να μείνει η ομάδα αυτή στην κατηγορία. Εγώ θα έλεγα μείωση των ομάδων.
7: Εδώ, Δημοσθένη, ο αριθμός των ομάδων υπαγορεύεται και από πολιτικά κριτήρια. Τοπικά πολιτικά κριτήρια, είναι γνωστό.
14: Νομίζω ότι δεν είναι χαζί πάντως στο Βέλγιο, να συμπληρώσω στη δική σας φράση, ότι στο Βέλγιο και σε κάποιες χώρες της Βόρειας Ευρώπης έχουν λίγες ομάδες και παίζουν πάρα πολλούς αγώνες σε λίγες ομάδες.
7: Αυτό λέμε, κύριε Σταύρο.
6: Εγώ προχτές κάθισα και μέτραγα από 5 χρονών που πήγα την πρώτη φορά στο γήπεδο, Πόσες φορές έχω δει ή έχω ακούσει στο ραδιόφωνο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είχα φτάσει μέχρι ένα ορισμένο σημείο γύρω στις 300-320, δεν θυμάμαι, κάπου εκεί. Και δεν είχα ολοκληρώσει. Φανταστείτε λοιπόν, αυτές οι ομάδες έχουν παίξει μεταξύ τους πάνω από 300 αγώνες.
14: Είναι και δύο ομάδες
6: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
14: Ναι, ιστορία, ναι.
6: Έχουν μια ιστορία, ναι. Μεγάλη ιστορία. Ναι. Έτσι λοιπόν, αυτή η ιστορία αναδεικνύει ότι οι ομάδες είναι μεγάλες. Δεν είναι ομάδα που παίζει 10, 20, 30 αγώνες, έχει παίξει στην Αλφα Εθνική. Υπάρχουν ομάδες σήμερα στην Αλφα Εθνική, στην Super League, πώς λέγεται, που έχουν παίξει 1, 2 χρόνια, 3 το πολύ. Και του χρόνου μπορεί να πέφτουν έναν στη Β'. Είναι μεσοβέζικες καταστάσεις. Εγώ δεν είμαι υπέρ της μέσης.
7: Και ομάδες που παίξανε στην Αλφα Εθνική και τώρα δεν υπάρχουν,
6: δεν υπάρχουν
7: ούτε καν στα χαρτιά.
6: Βέβαια. Θυμάμαι την Παναχαϊκή που ήταν στην Αλφα Εθνική. Θυμάμαι τον Πανεγιάλιο.
7: Την Δόξα Δράμας.
6: Την Δόξα Δράμας, την Ξάνθη.
14: Καβάλα, ναι,
6: την Καβάλα. Τον Πιερικό. Εγώ θυμάμαι έναν αγώνα Ολυμπιακός Πιερικός μέσα στο Καραϊσκάκι και τον θυμάμαι ακόμα και τώρα.
7: Να σου θυμίσω μια ομάδα που έπαιξε Αλφα Εθνική.
6: Ναι.
7: Λεωνίδας Σπάρτης.
6: Λεωνίδας Σπάρτης, ναι. Υπάρχουν λοιπόν ομάδες που. Αλλά δεν θέλουμε ομάδες εμείς σαν σανσέρ. Τίποτα. Κλειστή λίγα. Κλειστή σούπερ λίγα. Κλειστή. Όπως είναι το μπάσκετ, έτσι να είναι και το πρωτάθλημα. Εγώ δεν αγαπώ το μπάσκετ. Ξέρετε για ποιο λόγο, γιατί το μπάσκετ διαμορφώνεται στα τελευταία δύο λεπτά. Οι ομάδες ήταν εισάξιες, αν δεις τα δύο τελευταία λεπτά, είδες όλο το μπάσκετ. Εγώ αγαπώ όμως το ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο από την πρώτη στιγμή δίνει συγκινήσεις. Από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή δεν συγκινήσαι με το μπάσκετ όταν μπει το πρώτο καλάθι, συγκινήσαι ποτέ ή αν χαθεί.
14: Όχι, τα
6: πρώτα καλάθια τελικά είναι και αυτά που πιστεύω κρίνουν όλο τον αγώνα. Και παρόλα αυτά δεν σε συγκινούν. Αν μπει όμως ένα γκολ στο ποδόσφαιρο, στο πρώτο λεπτό, δίνει άλλες συγκινήσεις.
14: Αλλάζουν όλα. Ναι,
6: λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ.
14: Καλά απόγευμα.
7: Γεια σας και Σταύρο.
6: Έχουμε.
13: Όχι.
6: Λοιπόν, είναι ελεύθερο τώρα. Για λίγο ακόμα, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Ο φίλος ο Μάνος Σταραμόπουλος γράφει: οι ισχυρές διοικήσεις κάνουν πλέον τις ομάδες. Οι ισχυρές διοικήσεις, ναι, Μάνο. Αλλά υπάρχουν ομάδες στη Σούπερ Λίγκα. Ποιος μπορεί να μιλήσει για ισχυρή διοίκηση? Μπορεί να υπάρχει ένας άνθρωπος από πίσω ο οποίος κάνει τα πάντα. Βλέπει Λεβαδιακό, βλέπει Κηφισιά, βλέπε Καλαμάτα, βλέπε. Υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες που είναι η ομάδα του ενός. Και αν φύγει ο συγκεκριμένος, οι ομάδες αυτές σίγουρα με μια σιγουριά 80-90% θα ξαναπάνε εκεί, από εκεί που ήρθαν.
7: Πάντως, Δημοσθένη, είναι σωστό αυτό που λες για τον περιορισμό των ομάδων, διότι κακά τα ψέματα, υπάρχει αυτό που λέμε το προϊόν. Έχει εμπορευματοποιηθεί το ποδόσφαιρο, όπως έχουν εμπορευματοποιηθεί τα πάντα. Για να ανέβει λοιπόν αυτό το προϊόν που λέγεται ποδόσφαιρο, να γίνει πιο δελεαστικό, άρα να έχει περισσότερους χορηγούς, περισσότερα
6: καλύτερα γήπεδα
7: κλπ, να γίνει ανταγωνιστικό και το παιχνίδι το ίδιο, βεβαίως και καλύτερες υποδομές όπως είπες, ναι, μόνο έτσι θα γίνει. Όχι με την πλαδαρότητα των 16 και των 18
6: βέβαια, γιατί
7: ομάδων,
6: θα σου πω κάτι,
7: ναι.
6: Θα σου πω κάτι που διέρευσε στο παιχνίδι του Λεβαδιακός Ολυμπιακός, όπου έρθα ένας τεχνίτης, ένα αστέρι φαινομενικά που ήρθε στον Ολυμπιακό, δεν ήθελε να κατέβει να παίξει. Όταν είδε τον αγωνιστικό χώρο,
7: ναι.
6: Πού με φέρατε να παίξω σε αυτό το χωράφι?
7: Η αστράγαλη αυτού του παιδιού είναι η ίδια του η ζωή και τα λεφτά.
6: Βέβαια. Για φαντάσου λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους που η ζωή τους είναι αυτό.
7: Στα χωράφια.
6: Στα παλιοχώραφα της Λιβαδιάς ή στα παλιοχώραφα.
7: Οπουδήποτε.
6: Της κάθε ομάδας που δεν μπορεί να κάνει. Η Καλαμάτα είχε ένα χρόνο μπροστά, φαίνονταν θα ανέβει στην Αλφα Εθνική, στη Σούπερ Λίγκα. Γιατί δεν έφτιαξε το γήπεδό της και παίζει στο Ιωνικού το γήπεδο που είναι ακόμα πιο αχούρι.
7: Εκεί ήταν θέμα, επειδή είναι δημοτικό το γήπεδο,
6: ναι,
7: δημοτικό το
6: στάδιο. Έπρεπε να προβλέψει όμως ο Δήμος, ο Δήμαρχος. Έχουμε γραμμή.
13: Ναι, τελευταία.
6: Πάμε. Πάμε μια τελευταία γραμμή, παρακαλώ.
15: Ναι. Κύριε Δημοσθένη, ξεχάσα να σας πω τώρα την ευκαιρία για το μπάσκετ που είπατε. Ρώτησαν τον Μπάγεβιτς κάποτε εάν παρακολουθεί, αν βλέπει μπάσκετ. Και είπε ναι, παρακολουθώ. Τα τελευταία 2 λεπτά μόνο.
6: Αυτό το είπε και ο Γεωργίου.
7: Το είπε και ο Μακαρίτης, ο Γιώργος, ο Γεωργίου το έλεγε, ναι. Ναι.
15: Α, το έλεγε γι' αυτό, ναι.
7: Το έλεγε και ο Γιώργος, ναι. Ακριβώς έτσι.
6: Μα αυτό είναι τα 2 τελευταία λεπτά. Όταν οι ομάδες είναι όταν οι ομάδες είναι ισής δυναμικής, αν παρακολουθείς τα 2 τελευταία λεπτά, εκεί θα δεις.
15: Ναι. Χώρια το άλλο. Εκεί στα καλακαθούμενα.
7: Και το μπάσκετ έχει, νομίζω, η άποψή μου είναι μια ιδιομορφία με το ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, κατά βάση, κερδίζει η καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, αυτή που έχει τους περισσότερους παίκτες, που έχει πάρει τους καλύτερους παίκτες, που έχει φέρει NBA κτλ. Κερδίζει ο καλύτερος. Ενώ η ομορφιά του ποδοσφαίρου είναι ότι μια Κορέα μπορεί να αφήσει μια μεγάλη Ιταλία εκτός από το παγκόσμιο κύπελο.
6: Η ομάδα, πώς τη λέγανε την ομάδα, Νίκο, που πήγε στο τώρα. Στο παγκόσμιο κύπελο.
13: Στα νοκάουτ. Στα νοκάουτ.
6: Ναι.
13: Το πράσινο ακροτήρι.
6: Όχι το πράσινο ακροτήρι, την προηγούμενη. Μια προηγούμενη που ήταν μια περιοχή με 800.000.
13: Ισλανδία.
6: Όχι, δεν
7: καλά, σε αυτό το παγκόσμιο πήγε και η Μαρία τώρα.
6: Βλέπετε ότι παίζουν 11 με 11. Αν κάτσει στραβά στην ομάδα τη μεγάλη, στην ομάδα που είναι που πρωταγωνίστρια τη, κάτσει στραβά, μπορεί να αποκλειστεί από μια ομάδα, το Κουρακάο.
13: Κουρασάο.
15: Ναι, σύμφωνοι, ξέρετε τι γίνεται. Δεν είναι μόνο αυτό. Εδώ μας κακοφαίνεται τώρα όταν γίνεται αυτή η διακοπή να δροσιστούν στο ποδόσφαιρο. Είναι αλλά time
6: out. Το ποδόσφαιρο δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες στις μικρές ομάδες να πάρουν αποτέλεσμα. Όταν πήγαμε στο Euro το 2004, περίμενε κανείς ότι θα σηκώσουμε το Euro με ομάδες όπως την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Αγγλία, τη Γαλλία. Και όμως, είδατε,
7: το σηκώσαμε.
6: Αυτό είναι.
15: Μα η διακοπή αυτή κάθε τόσο που γίνεται στο μπάσκετ, τα τάλιμα μου, είναι κουραστικό. Δηλαδή, σε σπάει εκεί την ώρα βλέπεις...
6: Ξέρετε κάτι, το μπάσκετ είναι πιο κουραστικό από το ποδόσφαιρο, να ξέρετε,
15: στον παίκτη,
6: για τον παίκτη, να ξέρετε.
15: Όχι, εγώ λέω άλλο κουραστικό για τον θεατή.
6: Α, ναι, εντάξει, είναι πολλά τα οι διακοπές.
15: Πολλές
6: και πολλά...
15: Διακοπές.
6: Ναι.
15: Πολλές
6: αλλά διακοπές. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώτικα. Λοιπόν, κύριε Γιώργο, φτάσαμε στο τέλος, δυστυχώς. Θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Να ευχόμαστε να γίνει ένας καλός αγώνας, να φύγουν αγαπημένοι παίκτες και φίλαθλοι ευχαριστημένοι όλοι, και αυτοί που βλέπουν από τις τηλεοράσεις και αυτοί που θα είναι μέσα στο γήπεδο. Ευχόμαστε να μην γίνει κανένα εκτροπό, ακόμα και χυδαία συνθήματα, και να εκλείψουν και τα χυδαία συνθήματα και τα κακά συνθήματα. Δεν φταίει η μάνα κανενός ποδοσφαιριστή αν η ομάδα σου δεν είναι καλή. Δεν φταίει η μάνα του προπονητή, η πεθαμένη μάνα να τη βρίζει ο κάθε αλήτης, ο κάθε παλιάνθρωπος, και να κάνει τον άνθρωπο να κλαίει.
7: Έτσι είναι.
6: Ηρεμήστε, βάλτε νερό στο κρασί σας, αφήστε τις μανάδες και τους πατεράδες και τις γυναίκες και τα παιδιά. Το ποδόσφαιρο δεν είναι πόλεμος. Το ποδόσφαιρο είναι να περνάμε καλά. Είτε χάσουμε είτε κερδίσουμε. Ό,τι γίνει είναι να μένεις εκείνη την ημέρα. Τελειώσαμε, πάμε για άλλα.
7: Κάποιος είπε, Δημοσθένη, το ποδόσφαιρο είναι το πιο σημαντικό πράγμα από τα πιο ασήμαντα της ζωής.
6: Λοιπόν, να έχετε ένα καλό βράδυ, ο καθένας να αγαπάει την ομάδα του και να τη στηρίζει μέχρι εκεί που δεν ενοχλεί τον άλλον. Καλό σας βράδυ.
16: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά.

0: από φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους
3: τσακμπά.

0: Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλή.
1: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Και όλα καλά, όπως είναι βέβαια, φίλες και φίλοι, το σύνδημα της εκπομπής. Θα μου πείτε, είναι όλα καλά. Τώρα, να σας πω κάτι. Δεν ξέρω. Αλλά ερχόμενος εδώ άκουγα την εκπομπή που κάνει ο Γιώργος ο Καραμπεσίνης με τον Δήμο Τσαβαλιάρη. Άκουγα μια εκπομπή πολύ καλή. Να μιλάνε για τον ντέρμπι. Έχουν μεταδώσει πολλά ντέρμπι. Πολλά ντέρμπι. Ιδιαίτερα των αιωνίων αντιπάλων. Συμφωνώ ότι στο ποδόσφαιρο δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Συμφωνώ ακόμα ότι το ποδόσφαιρο προσφέρει θέαμα πάντοτε. Έναντι του μπάσκετ. Άλλωστε παλαιότερα στην ΕΤΕ πάνω, όταν χωρίζαμε τα τσανάκια μας, ο Μακαρίτης, ο Φίλιππας, ο... Αχ, πες τον Ευρεσί Βασίλη, καλημέρα Βασίλη Γερασί μου. Πήρε το μπάσκετ, έτσι και εγώ πήρα το ποδόσφαιρο. Τάζον, αυτές είναι οι θέσεις και οι ιδέες. Το ποδόσφαιρο είναι άλλο πράγμα το μπάσκετ. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι κρίνεται στα τελευταία λεπτά το μπάσκετ, αλλά άμα έχεις μια διαφορά κάπου 30 καλάθια, τι να κρίθεις στα τελευταία 2 λεπτά. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα που τα βρίσκουμε καθημερινά. Επίσης, θέλω να πω και κάτι άλλο. Το ποδόσφαιρο, ιδιαίτερα στο ντέρμπι μεταξύ Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, πότε είναι αυτό, Βασίλη, Κυριακή, αύριο, την Κυριακή, το βράδυ 9 η ώρα. Να κερδίσει ο καλύτερος, ευχή δική μου είναι, και να σφοράει ερυθρόλευκα. Γελάει ο Βασίλης. Καλό. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά για το μπάσκετ, είναι ενδιαφέρουσα εκπομπή και ο κόσμος που πήγε μέρος στην εκπομπή αυτή. Τώρα να σας πω ορισμένα πράγματα για την επικαιρότητα, μια επικαιρότητα που τρέχει με ηλιγκιώδη ταχύτητα. Τι είναι να γίνει, για κοιτάξτε ρε παιδιά, τι είναι να γίνει εθνικό μας θέμα, ποιο, η όποια διαφορά μεταξύ της κυρίας Βύση και του κυρίου Καρβέλα. Εθνικό μας θέμα, δεν υπάρχει ραδιόφωνο, τηλεόραση, εφημερίδα, μέσω κοινωνικής δικτύωσης που να μην ασχολείται με αυτό. Λες και δεν έχουμε κάτι άλλο να ασχοληθούμε. Στην Ευρώπη όλοι πήγαν να διαμαρτυρηθούν για ορισμένα θέματα. Εμείς εδώ τρέξαμε να δούμε τη Δύση, την... πώς τη λένε... πες τώρα Βασίλη... Τη συναυλία. Είναι δυνατόν? Είναι κι όμως. Εντάξει, πήγαν πολλά άτομα. Πήγε και η εγγονή δική μου, πήγαν πολλά άτομα. Ναι, ωραία. Μια χαρά το βρίσκω, δεν είναι κακό. Αλλά δεν μπορείς αμέσως μετά τις όποιες διαφορές του ζεύγους, του πρώην ζεύγους, να τις κάνουμε εμείς εθνικό μας θέμα. Να λέμε, εάν δικαιούται χρήματα ο κύριος Καρβέλας από τη συναυλία που έδωσε η κυρία Βύση. Να μαλώνουμε εάν πρέπει η κυρία Βύση να λέει τραγούδια και αν την αφήσει ο κύριος Καρβέλας τα τραγούδια του. Και μάλιστα χαριτολογώντας, όταν με ρώτησαν κάποιοι, τους είπα, ρε παιδιά, εδώ δεν το έλυσε το θέμα ο Ρούμπιο που ήρθε στην Αθήνα. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ας σοβαρευτούμε λιγάκι. Ας σοβαρευτούμε λίγο. Η Βύση και ο Καρβέλας, είμαι σίγουρος ότι θα τα βρουν. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν εμείς, να δούμε τα υπέρ και τα κατά άλλων θέσεων. Εδώ η ακρίβεια έχει πιάσει ταβάνι, ή αν θέλετε έχει ξεπεράσει και το ταβάνι, πάει στον ουρανό. Και μιλάμε εμείς εάν τα εκατομμύρια θα τα μοιραστεί η Βύση με τον Καρβέλα ή ο Καρβέλας με την Βύση. Εδώ ο συνταξιούχος έχει δεν έχει να ζήσει μέχρι και τις 15-20 του μήνα. Ψέματα είναι αυτά? Τι λέτε Βασίλη? Δεν είναι ψέματα. Ψέματα είναι λοιπόν ότι μας ενδιαφέρουν τα εθνικά μας θέματα, όλα τα άλλα εθνικά μας θέματα, και όχι αυτό το ζήτημα που έχει προκύψει τώρα τελευταία. Είναι ένα θέμα δικό τους όμως. Είναι μια διαφορά που μπορούν να τη βρουν στα δικαστήρια. Γιατί ασχολούμεθα εμείς καθημερινά με αυτό το θέμα? Για ποιο λόγο, λέει κάποιος όταν ρωτήθηκε, γιατί βάζετε συνέχεια αυτό στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο? Μα πουλάει. Ωραία, εντάξει. Αφού πουλάει, Ας το πούμε κι εμείς λοιπόν. Να δούμε, θα πουλήσει. Εδώ η εκτείναξη του προϋορισμού με τις τιμές φωτιά στα καύσιμα και στα τρόφιμα. Και ερχόμαστε τώρα να ασχοληθούμε. Έχει τραγούδι της Λύση, Βασίλη?
1: Όχι.
0: Όχι, καλά. Λοιπόν, και ασχολούμεθα τώρα με τη διαφορά αυτή, με την όποια εκείνη διαφορά του ζεύγους, του πρώην ζεύγους. Επαναλαμβάνω, φτάνει πια. Πάμε, Βασίλη.

πραγματάκι αν το θυμόσαστε αυτό. Ο Ρούμπιο λοιπόν είπε μεταξύ άλλων στην Πνίκα που μίλησε: «Εδώ και 25 αιώνες ο Παρθενώνας στέκει όρθιος». Και έτσι είναι, δε. Αυτά είπε λοιπόν ο Υπουργός των Εξωτερικών των ΗΠΑ, ο Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στην Πνίκα, με φόντο βέβαια την Ακρόπολη. Έβγαλε πολλές φωτογραφίες, γιατί επειδή προορίζεται να πάρει τη θέση του Τραμπ στο κόμμα το δικό τους εκεί, έβγαλε αυτές τις φωτογραφίες. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Είχε πει ο Βασίλη Γερασίμου, καλημέρα και πάλι, είχε πει πως κάποτε θα ήθελα να μιλήσω στην Ακρόπολη. Και αυτό το κάποτε έγινε πράξη. Αναφέρθηκε ακόμα ο κ. Ρούμπιο και στην ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων: 2,5 αιώνες μετά την ίδρυση της Αμερικανικής Δημοκρατίας, στην άλλη άκρη του κόσμου, από το σημείο όπου βρίσκομαι σήμερα εγώ και στέκομαι εδώ ως Υπουργός Εξωτερικών αυτής της Δημοκρατίας. Πήραμε τα φώτα από την Ελλάδα. Μετά την ομιλία του, ο Μάρκο Ρούμπιο επισκέφθηκε στο Μαξίμου τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον οποίο συζήτησε πολλά θέματα που αφορούν τις Έλληνο-Αμερικανικές σχέσεις, τις Έλληνο-Τουρκικές σχέσεις και πολλά άλλα επίκαιρα θέματα. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι φιλέλληνας και το έδειξε τόσο πριν ως γερουσιαστής, όσο και τώρα ως Υπουργός των Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Και είπε κάποιος: Μάρκο Ρούμπιο, ο δικός μας άνθρωπος. Πάμε, Βασίλη.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω, αλλά το έβλεπα και το ξανάβλεπα. Θα έχω αυτοδυναμία το βράδυ των εκλογών. Όπα.

0: Δεν το λένε όλοι, ή μάλλον το λένε όλοι. Και πιο πολύ το λέει η κυρία Καριστιανού. Έτσι απάντησε λοιπόν η κυρία Καριστιανού σε ερώτηση συναδέλφου στο Μέγκα. Και φυσικά δεν το λέει για πρώτη φορά, το επαναλαμβάνει διαρκώς. Άλλωστε θα έχετε δει στο TikTok τα όσα γράφω ή τα όσα λέω. Τώρα, δεν είναι κακό. Άλλωστε το δικαίωμα και την ελπίδα στο όνειρο το έχουμε όλοι. Ποιος είναι εκείνος που δεν θέλει να γίνει πρωθυπουργός? Για πες μου, Βασίλη, θες εσύ?
1: Αυτοδυναμία θα πάνε.
0: Α, και εσύ?
1: Ναι.
0: Εγώ δεν θέλω πάντως. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι το γεγονός πως τονίζει, και με ύφος μάλιστα, πως δεν θα συνεργαστώ με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ο Τσίπρας είναι μνημονιακός και η Κωνσταντοπούλου μέρος του συστήματος. Ναι, αλλά Μαρία μου, κοίταξε. Με την κυρία Κωνσταντοπούλου εσύ είχες συνεργασία, δεν είχα εγώ. Ναι. Ε, έτσι δεν είναι? Ναι. Δεν ξέρω, κυρία Πρόεδρε, αν θέλουν αυτοί που είπες Πασόκ και Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, να συνεργαστούν μαζί σας. Αλλά μπείτε πρώτα στη Βουλή, γιατί οι δημοσκοπήσεις άλλα λένε. Σας φέρουν με ένα 3%, πότε μέσα, πότε έξω από τη Βουλή. Δεν θα σχολιάσω το γεγονός ότι έχετε κάνει μήνυση για εσχάτη προδοσία στον Πρωθυπουργό και για τους πολιτικούς και στους πολιτικούς. Αλλά, Μαρία, για όλα αποφασίζει, όπως όλοι γνωρίζουμε καλά, μόνο ο ελληνικός λαός. Έτσι λοιπόν περιμένουμε να αποφασίσει το βράδυ της Κυριακής των Εκλογών, μάλλον την Κυριακή των Εκλογών, για να μάθουμε κι εμείς την Κυριακή το βράδυ της ίδιας μέρας ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Βασίλη Γερασίμου, πάμε διαφημίσεις. Έχεις τώρα?
1: Έχω 5 λεπτά.
0: Πάμε.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
1: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η ΣΑΝΚΕ αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η ΣΑΝΚΕ, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
7: Λοιπόν, μετά τις διαφημίσεις και τα όμορφα τραγουδάκια, ήρθε η ώρα να συνομιλήσουμε, φίλες και φίλοι, με τον ειδικό της εκπομπής για θέματα εξωτερικού ενδιαφέροντος και πολύ περισσότερο για τα ελληνοαμερικανικά, για τα ελληνοτουρκικά. Τον ιστορικό μας, τον στρατηγό, τον κύριο Σπύρο Μπελεγράτη, ο οποίος είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Καλή σας ημέρα, στρατηγέ μου.
8: Καλή σας ημέρα, κύριε Κοντονή. Καλή ημέρα σας και στους ακροατές μας και στον κύριο Κερασίμο που είναι δίπλα σας.
7: Είναι δίπλα πάντοτε εδώ, δεξί χέρι της εκπομπής. Λοιπόν, στρατηγέ μου, για να πάμε τώρα να δούμε. Ο Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα. Έκανε τις όποιες επαφές του, έφυγε. Ήταν ένα όνειρό του να μιλήσει στην Πνίκα. Θυμάμαι όμως ότι αυτός μίλησε 7 του μηνός, εσείς είστε ιστορικός, ενώ 8 του μηνός, πολλούς αιώνες πριν, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης από εκεί. Έτσι δεν είναι? 7 Οκτωβρίου μίλησε ο Ρούμπιο, 8 Οκτωβρίου είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και είχε απευθυνθεί στους νέους της εποχής εκείνης. Είναι έτσι, κάνω λάθος?
8: Έτσι είναι προφανώς, κύριε Κοντονή, και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για την υπενθύμηση. Θα έλεγα ότι η χώρα μας βρίσκεται στον αστερισμό ή αν θέλετε στον απόϊχο των γεγονότων της επίσκεψης του κυρίου Ρούμπιο και ειδικότερα στο πλαίσιο της ομιλίας του, της εμβληματικής κατά τα άλλα ομιλίας του στον ιστορικό χώρο της Πνίκας, με φόντο βέβαια το μνημείο των μνημείων, δηλαδή τον Παρθενώνα, δηλαδή την Ακρόπολη των Αθηνών. Αν λάβετε υπόψη σας ότι ένας παράγοντας ισχύος της χώρας μας, κύριε Κοντονή, είναι αυτό που ονομάζεται ήπια ισχύς, ναι, η οποία όταν συνδέεται και με τον χαρακτήρα της αποτροπής εν είδη σκληρής ισχύως ονοματίζει η ΑΑΓΗ στην ονομαζομένη έξυπνη ισχύ που είναι το ζητούμενο σήμερα, καταλαβαίνετε ότι αυτή η εικόνα η οποία αναμετώθηκε σε χιλιάδες ή μάλλον εκατομμύρια ακροατές ανά τον κόσμο και ανά την Ιφίλιο και ιδιαίτερα στην περιοχή της Αμερικανικής Υπήρου, όπου μας ενδιέφερε βεβαίως για τους προφανείς λόγους, καταλαβαίνετε ότι αυτή η επίσκεψη αν μη τι άλλο έδωσε και χαρακτήρα πρακτικό συν της άλλης της προβολής, της διεθνούς προβολής της χώρας μας και των δικαίων που μεταφράζεται σε ήπια ισχύ, όπως είπαμε προηγουμένως.
7: Ναι.
8: Τώρα, όσον αφορά για τον Κολοκοτρώνη, πάλι είναι εμβληματική η... χαίρομαι που το υπενθυμίσατε στους ακροατές μας, του Κολοκοτρώνη μίλησε πράγματι στους νέους εκείνης της εποχής. Όταν λοιπόν κάποιοι νέοι ήρθαν να του δώσουν κάποια μικρά λουλούδια που μάζεψαν από την ίδια περιοχή σε ένδειξη σεβασμού, διέκριναν στο ροζιασμένο από τα άλλα πρόσωπο.
7: Η ομιλία του έγινε, στρατηγέ μου, για να διευκολύνω την κουβέντα μας, η ομιλία έγινε στις 8 Οκτωβρίου του 1838.
8: Ακριβώς, λίγο πριν φύγει από τον μάτρο του τον κόσμο,
7: ναι,
8: ο γέρος εκείνος της, ο αγώνα του...
7: Χωρίς Κολοκοτρώνη,
8: μάζεσαν λίγα λουλούδια λοιπόν οι μαθητές στους οποίους μίλησε και τα διαχείρισαν στον Κολοκοτρώνη. Διέκριναν λοιπόν στο ροζιασμένο κατά τα άλλα πρόσωπό του ένα μικρό δάκρυ. Και όταν το ρώτησαν γιατί έγινε αυτή η περίπτωση, από χαρά είπε ο γέρος του αγώνα της παλαιγεννησίας των Ελλήνων και ανεφώνησε τη λέξη «θα πάμε μπροστά». Και πράγματι, κύριε Κοντονή, από τότε η χώρα μας πήγε μπροστά σε όλους τους τομείς. Αν λάβετε υπόψη ποια ήταν η Ελλάδα εκείνης της εποχής του 1838 ή αν θέλετε λίγο μετά από την επίσημη ανακήρυξη της σε δημοκρατία, σε ελληνική δημοκρατία, καταλαβαίνουμε ότι μέχρι σήμερα πήγαμε μπροστά και πράγματι πήγαμε μπροστά και θα πάμε μπροστά σε όλους τους τομείς ως χώρα.
7: Μακάρι, μακάρι, γιατί αυτό χρειάζεται σήμερα ο Έλληνας και δεν χρειάζεται να, έχουμε, να είμαστε ως εθνικό θέμα την όποια διαφορά βύση καρβέλα. Το έκανα σχόλιο προηγουμένως και το έχω κάνει και στο TikTok, θα το έχετε δει.
8: Ναι, ασφαλώς, αλλά είναι κάποια θέματα τα οποία δεν, εντάξει, ενδιαφέρουν βέβαια το...
7: Άλλο θέμα, δεν είναι να το κάνουμε όμως εθνικό μας ζήτημα, προς Θεού.
8: Ενδιαφέρουν, αλλά είναι ένα θέμα της καθημερινότητας, το οποίο αφορά βέβαια την ενημέρωση του κοινού. Υπάρχουν όμως άλλα θέματα τα οποία αγγίζουν την δομή και τον χαρακτήρα του ελληνικού κράτους, της ύπαρξης του ελληνισμού στον χώρο αυτών της νοτιοανατολικής Ευρώπης και όχι μόνο. Συνεχίζοντας για λίγο...
7: Στον Κολοκοτρώνη.
8: Όχι την επίσκεψη Ρούμπιο, αν μου επιτρέπετε κύριε Κοντονή, έβγαλε και αποτελέσματα, μεταξύ των οποίων η συνεργασία, η υπογραφή σε επίσημη συνεργασία της χώρας μας και ιδιαίτερα του ΓΕΕΘΑ με την αντίστοιχη εθνικότητα της Φλόριντα είναι σημείο κλειδί της όλης περίπτωσης. Υπόψη ότι εκεί θα πάρουμε και τεχνογνωσία η οποία αφορά τα θέματα της άμυνας και όχι μόνο, και φαίνεται μέσα σε ένα πλαίσιο των 4 δισεκατομμύριων ότι η χώρα μας μετά το αντίστοιχο γράμμα που θα στείλει για το ενδιαφέρον της για κάποια οπτικά συστήματα θα έχει την τύχη να εντάξει στο προστάσιο της νέα συστήματα αεροπορικής κυριαρχίας, ναι, τα οποία θα εξοπλίσουν τα περίφημα F-35 που έρχονται, δεν θα έρθουν γυμνά, και επιπλέον θα ενισχύσουν τα ήδη υπάρχοντα F-16 με δυνατότητες κορυφαίες για την εποχή μας να αντιμετωπίζουν ή να πλήττουν στόχους σε περιοχές πέρα από τον ορίζοντα όπως ονομαζητήρεται, οι οποίες, ναι, βρίσκονται σε αρκετές δεκάδες χιλιόμετρων.
7: Τώρα, η επίσκεψη εδώ του Ρούμπιο έφερε αναστάτωση στην Τουρκία. Είπαν πολλά, έγραψαν πολλά, έκαναν πολλές αναλύσεις, στρατιωτικοί αναλυτές κτλ. Κτλ. Τι σημαίνει αυτό, που δεν πήγε στην Τουρκία, αυτό εννοώ.
8: Επί σειρά ετών, η τηρεί το από πλευράς.
7: Έτσι ήταν, έρχεται εδώ, θα πάει εκεί, πήγαινε εκεί, θα έρχονταν και εδώ.
8: Ακριβώς. Τώρα σε αυτή την περίπτωση, όπως και κάποιοι, και κάποιος άλλος, ο προκάτοχός του, ο περίφημος Πομπέο, στην πρώτη διακυβέρνηση Τραμπ, δεν πήγε στην Τουρκία. Ήθελε να τονίσει, κατά την εκτίμησή μου, ο κύριος Ρούμπιο, το ενδιαφέρον της Αμερικής για αυτό που ονομάζεται δυτικός πολιτισμός, ο οποίος προεξάρχει, ξεκίνησε από τη χώρα μας, τη χώρα της Δημοκρατίας, και από τον Ιερό Τόπο, τόπο της Πνίκας, δηλαδή εκεί που προφανώς μίλησε, όπως πάρα πολύ γνωρίζουμε, και κοντά στον Άριο Πάγο και ο Απόστολος Παύλος, αλλά και οπωσδήποτε ο Περικλής των χρυσού αιώνα του Περικλέως της αρχαιότητας, με ό,τι αυτό συνεπάγει.
7: Μάλιστα, αναφέρθηκε σε όλα αυτά, λέγοντας ότι τα 200 χρόνια Αμερική τα εόρτασε παίρνοντας την Δημοκρατία κτλ. Από τη χώρα μας και από τη Σπάρτη και εδώ και την Αθήνα.
8: Ναι, ονομάτισε και τα τεκτενόμενα στη χώρα μας, αλλά οπωσδήποτε στηρίχθηκε στην ιστορία αυτού του τόπου, ή αν θέλετε στην ισχύ αυτού του τόπου, η οποία υψώνει ένα τείχος αδιαπέραστο, που είναι το τείχος της καρδιάς του λαού αυτού του τόπου, ενός λαού ο οποίος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή εκατοντά αιώνες πριν και οπωσδήποτε είδε το γαλάζιο του Αιγαίου για πρώτη φορά, εν αντιθέσει με κάποιους άλλους σημερινούς φετηριστές της ιστορίας των λαών, που διεκδικούν, μέσα σε παρένθεση του διεκδικούν, γαλάζιες πατρίδες και όχι μόνο στο πλαίσιο του αναθεωρητισμού τους.
7: Μιλάω
8: για την εκείθεν του Αιγαίου χώρα που ονομάζεται Τουρκία.
7: Ναι. Τώρα, δεν πήγε στην Τουρκία. Πήγε στην Πορτογαλία. Βέβαια, Πορτογαλία, Ελλάδα, νομίζω για την Ελλάδα είπαμε ότι είναι το α και το ω ο σύμμαχος της Αμερικής, όπως είπε ο Ρούμπιο. Και όπως είναι έτσι ακριβώς. Στην Πορτογαλία, εκεί τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Τι μάθατε εσείς?
8: Κύριε Κοντονή, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αντιστοίχηση με αυτό που θεωρεί η Αμερική και ιδιαίτερα το administration του κύριου Τραμπ, σύμμαχος βασικός και πυλώνας σταθερότητας και ασφάλειας στο πλαίσιο της περιοχής μας, του γεωστρατικού ενδιαφέροντος της χώρας μας και στην Ανατολική Μεσόγειο, που ονομάζεται Ελλάδα.
7: Σωστό.
8: Αν έχετε δει τις ειδήσεις που παίρνουμε και από την πλευρά την Αμερικανική, η χώρα μας δεν έχει αναφερθεί στο πλαίσιο που ο κύριος Τραμπ επέλεξε να συμπεριφερθεί, μέσα σε παρένθεση, για άλλες χώρες. Μία από αυτές τις χώρες είναι και η Πορτογαλία, την οποία μόλις ονοματίσατε. Επίσης είναι και η Ισλανδία, για τους λόγους που θα μου επιτρέψετε να αναφέρω.
7: Παρακαλώ.
8: Η Ισλανδία. Το περίφημο...
7: Άλλωστε από εκεί προερχόταν ο κύριος Ρούμπιο στην Ελλάδα. Δηλαδή πήγε πρώτα στην Ισλανδία και μετά έρθει σε εμάς.
8: Ξέρετε ότι οι Αμερικανοί δεν ξεχνάνε, παραδείγματος χάρη, τις διευκολύνσεις τις οποίες μπορούν να παρέξουν ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας και η χώρα μας και η Πορτογαλία, σε κάποιες περιπτώσεις που ίσως χρειάστηκαν ή θα χρειαστούν και στο μέλλον. Είτε αυτό οι Αμερικανοί εννοώ, είτε αυτό ονομάζεται διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο πλαίσιο της Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπετε κάθετος άξονας, ο οποίος ήδη δημιουργείται για να φεύγει το LNG, δηλαδή το φυσικό αέριο, από την περιοχή της Αλεξανδρούπολης και να τροφοδοτεί και την Ευρώπη και το σκληρό πυρήνα της Ευρώπης με μια άλλη φιλοσοφία στο πλαίσιο του ενεργειακού της εφοδιασμού και της ενεργειακής της ασφάλειας. Όπως επίσης δεν ξεχνούν ότι, παραδείγματος χάρη, η Ισλανδία είναι κόμβος στο ονομαζόμενο στενό Duke, δηλαδή Greenland, Iceland και United Kingdom, το οποίο ελέγχει παρακαλώ μαζί με την Γροιλανδία, όπου θα τοποθετήσουν πρόσφατοι οι Αμερικανοί μια μεγάλη βάση και όχι μόνο, ελέγχει την βόρεια έξοδο του Ατλαντικού από την Ανταρκτική, και από το Βόρειο Πόλο δηλαδή, και από πλευράς του βόρειου δρομολογίου προς τον Ατλαντικό στον Βόρειο Παγωμένο Ωκεανό, δηλαδή από την πλευρά της Ρωσίας.
7: Ναι.
8: Επίσης δεν ξεχνούν ότι στις Αζόρες...
7: Οποιαδήποτε είναι... κυβέρνηση και αν είναι, δεν ξεχνούν, στρατηγέ μου, έτσι. Όχι, τώρα είναι ο Τραμπ.
8: Ακριβώς.
7: Και άλλοι που θα έρθει, όποια και αν είναι αυτή, θα ξεχάσει.
8: Ακριβώς.
7: Εκεί
8: ακριβώς.
7: Έχει συνέχεια το θέμα. Δεν είναι όπως είναι εδώ. Ήρθε ο υπουργός Κοντονής, έκανε αυτό, φεύγει ο Κοντονής, έρχεται ο Μπελεγράτης, κάνει άλλα.
8: Ακριβώς. Όπως δεν ξεχνούν ότι πρόσφατα, παραδείγματος χάρη, όταν χρειάστηκε να μετακινηθεί ένα σύνολο δυνάμεων προς τη Μέση Ανατολή για τη ΣΕΝΤΚΟΜ, η Πορτογαλία προσέφερε κάποιες διευκολύνσεις σε κάποια βάση στον Ατλαντικό, κύριε Κοντονή, εν αντιθέσει με κάποιες άλλες διαφορετικές αντιμετωπίσεις που έγιναν σε άλλες χώρες της περιοχής της Μεσογείου, δεν χρειάζεται να τις ονοματίσουμε. Όπως επίσης δεν ξέχασε, από ό,τι φαίνεται, ότι η χώρα μας διαθέτει την ικανότητα να έχει ένα αεροπλανοφόρο το οποίο είναι χερσαίο και ονοματίζεται Κρήτη, με τη βάση της Σούδα, την αεροναυτική βάση της στη Σούδα, όπως και άλλες περιοχές στη χώρα μας, οι οποίες μπορούν να ασκήσουν γεωπολιτικό και στρατικό έλεγχο και στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μεσογείου ευρύτερα, αλλά και όχι μόνο. Αυτά όλα η Αμερικανική διοίκηση δεν τα ξεχνάει, κύριε Κοντονή, να τη θέσει με κάποιους άλλους επιτίδιους ουδέτερους, βλέπετε εδώ κοντά προς ανατολικά από εμάς, οι οποίοι μάλλον ήθελαν να παίζουν, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σε διπλό ταμπλό.
7: Μάλιστα. Τώρα, δεν ξέρω, αλλά οι Τούρκοι λένε το εξής, ότι εμείς έχουμε πληρώσει 5 αεροσκάφη F-35 και δεν τα έχουμε πάρει 6. Ακόμα και διαμαρτύρονται γι' αυτό.
8: 6,
7: ναι. Και διαμαρτύρονται γι' αυτό. Ο Ρούμπιο είπε ότι θα αργήσουν πολύ για να πάρουν τα αεροσκάφη.
8: Το διευκρίνησε, κύριε Κοντονή, ότι δοθέντως ότι η Τουρκία διαθέτει στο πλωσάσιο της ακόμα το αντιεροπορικό σύστημα, ρωσικό αντιεροπορικό σύστημα S-400, με συγχωρείτε, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συνεργάζεται, εντός παρενθέσεως, με τα περίφημα F-35, όσο εκεί υπάρχουν και όσο υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή αυτή της Τουρκίας, ενώ αυτή η πυράβη, σε καμία περίπτωση αμερικανικό αεροσκάφος δεν θα έρθει στην γείτονα Τουρκία. Δοθέντως ότι υπάρχουν και οι κυρώσεις Κάτσα, οι οποίες είναι πολύ σκληρές και προβλέπουν κάτι ανάλογο για την, για την Τουρκία, για θέματα τα οποία αφορούν την άμυνα, σε καμία περίπτωση δεν θα έρθουν τα F-35 όταν η Τουρκία κατέχει, έχει στο πλαστάσιό τους το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, το οποίο δεν πρέπει να συνεργάζεται κατά τους Αμερικανούς, διότι μπορούν να χαθούν κάποια δεδομένα τα οποία δεν επιθυμούν ως τεχνογνωσία, τεχνολογία οι Αμερικανοί να διαρρεύσουν σε άλλες χώρες. Δοθέσεις αυτής της ευκαιρίας το τόνισε και τις ερώτησες που του έγινε ο κύριο Ρούμπιο και τα πράγματα τα καθόρισε όπως ήδη γνωρίζουμε.
7: Σωστό. Τώρα, όλα αυτά έχουν φέρει τα ελληνοτουρκικά σε χειρότερη μοίρα, δηλαδή οι επαφές που είχε εδώ ο Ρούμπιο με τους Έλληνες πολιτικούς, με τον Πρωθυπουργό, με την ομιλία του στην ΠΝΙΚΑ, έχουν φέρει τα, πιστεύετε ότι έχουν έρθει τα πράγματα πιο δύσκολα, ενώ στις όποιες επαφές Ελλάδας-Τουρκίας?
8: Κύριε Κοντονή, δεν έχουμε κάποιες νεότερες πληροφορίες. Αν μπορώ να κάνω κάποιες εκτιμήσεις από τις...
7: Ναι, ναι, τις εκτιμήσεις αυτές τις δικές σας θέλω.
8: Από τα δημοσιεύματα που βλέπουμε και από την Εκήθεν και το Αιγαίο Ακτή και από τις όποιες ανακοινώσεις, τις επίσημες ανακοινώσεις, έστω και έμεσες, βλέπουμε ότι τουλάχιστον προς το παρόν τηρεί κάπως πιο χαμηλού προφίλ ναι. φτάσει η γείτονα μέχρι να δει, πιστεύω, τις εξελίξεις οι οποίες από την περιοχή, από την πλευρά τη δική μας έχουν διακηρυχθεί και έχουμε πει ότι θα συνεχιστούν όπως έχουν προγραμματιστεί, είτε αυτό αφορά την πόντιση του καλωδίου διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου και ενδεχομένως και του Ισραήλ, είτε αυτό αφορά θέματα εξοπλισμού που αφορούν και την περιοχή του Αιγαίου.
7: Μάλιστα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε προς τα, τι θα γίνει, προς τα που θα γύρει η πλάστηκα που έλεγε μάλλον σχωρωμένη κυρία Λεμονιά.
8: Ναι, φαίνεται όμως ότι επί του παρόντος η ένταση, τουλάχιστον η λεκτικού χαρακτήρα ένταση, να έχει κάπως φαινομενικά κοπάσει.
7: Ναι.
8: Δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει σε μια εβδομάδα ή σε δύο εβδομάδες, είδομεν, αλλά μετά την επίσκεψη του κύριου Ρούμπιο αυτό δείχνουν ναι. οι όποιες ανακοινώσεις.
7: Άλλωστε και στην Τουρκία τώρα έχουν δικά τους προβλήματα εσωτερικά, με κάποιες ατασταλίες, με κάποια άλλα θέματα, οπότε...
8: Μεγάλου τύπου
7: έτσι.
8: Θέματα τα οποία αφορούν το οικονομικό περιβάλλον και την οικονομική διαχείριση της γείτονας και όχι μόνο.
7: Και ιδιαίτερα και του ίδιου του Πρόεδρου, συγγενικά του πρόσωπα.
8: Το αγγίζουν
7: ναι.
8: το περιβάλλον.
7: Μάλιστα, για να δούμε τι θα γίνει τελικά. Οι επαφές, μάλλον να το πω διαφορετικά, οι όποιες εκείνες εκτιμήσεις σας, ποιες είναι για τις, μετά την εδώ αύξηση του Ρούμπιο και την επιστροφή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο ίσως να είναι ο επόμενος Τραμπ, δηλαδή στο κόμμα το δικό τους, να είναι εκείνος που θα εκλεγεί ως πρόεδρος, λέμε, ή είναι ένας από τους υποψηφίους. Τι λέτε, ποιες είναι οι σχέσεις μας τώρα πια?
8: Έχουν πράγματι υπάρξει δημοσιεύματα τα οποία βλέπουν κάποια πιθανότητα και μάλιστα ισχυρή, η οποία αφορά τον κύριο Ρούμπιο για να είναι ο επόμενος διεκδικητής του administration στις Ηνωμένες Πολιτείες στις εκλογές που, τις επερχόμενες εκλογές για τις ΗΠΑ, μαζί ενδεχομένως με τον κύριο Τραμπ, ο οποίος, συγγνώμη, με τον κύριο Βάνς, ο οποίος αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει το προβάδισμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο, δεδομένου ότι αυτή η ιστορική ομιλία με φόντο την Ακρόπολη του κύριου Ρούμπιο ίσως αποτελέσει και το εφαλτήριο για την μετέπειτα σταδιοδρομία του στην πολιτική της Αμερικανικής Υπήρου και όχι μόνο, και δεδομένου ότι πιθανώς να διεκδικήσει και την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, με αξιώσεις βέβαια.
7: Μάλιστα.
8: Το σημείο κλειδί στην όλη υπόθεση μπορεί, εμείς τουλάχιστον ευχόμαστε, να ξεκινήσει από την Αθήνα με την περίφημη ομιλία του που ήδη αναφερθήκαμε.
7: Ακριβώς. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο Ρούμπιο μαζί με τον Μενέντες, καλά τον είπα.
8: Ακριβώς.
7: Είναι εκείνοι οι οποίοι έβαλαν stop στα τουρκικά εκείνα θέματα που ήθελαν οι Τούρκοι να περάσουν στη Γερουσία. Έτσι.
8: Θα μου επιτρέψετε να παρατηρήσω, κύριε Κοντονή, ότι ο κύριος Ρούμπιο έχει την ικανότητα να καταλαγιάζει κάπως τις όποιες αντιδράσεις πιθανά να δημιουργούν κάποιες ρίσεις, είτε του Αμερικανού Προέδρου ή του κυρίου Βάνς.
7: Ναι, προλαβαίνει ο άνθρωπος, προλαβαίνει, σωστό είναι.
8: Και τις βλέπει περισσότερο γεωπολιτικά, περισσότερο γεωστρατηγικά, βέβαια πάντα στο πλαίσιο, όπως έχουμε τονίσει και άλλες φορές, της National Security Strategy και της National Defense Strategy των Αμερικανών που υπεγράφησαν το 2025 επί προεδρίας Τραμπ και από τον κύριο Χέγκερ τον Ιανουάριο τον περασμένο, defense δηλαδή της αμυντικής στρατηγικής των Ηνωμένων Πολιτειών, πάντοτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο, αλλά Αμερικανός είναι, τα συμφέροντα της Αμερικής θα βάλει μπροστά, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο καταφέρνει πάντοτε και να περνάει βέβαια την γραμμή την αμερικανική, αλλά τουλάχιστον να καταλαγιάζει κάποιες αντιδράσεις που προέκυψαν μετά από κάποιες ρίσεις των Αμερικανών που ενδιέφεραν τους Ευρωπαίους, μέσα σε παρένθεση, ή απευθύνονταν προς τους Ευρωπαίους. Με τον τρόπο του πάντοτε περνάει αυτό το οποίο θέλει να περάσει, αλλά σε ένα πλαίσιο...
7: Με το χαμόγελο πάντα, στρατηγέ μου.
8: Ακριβώς, χωρίς βέβαια να πλήττει τις την ήπια ισχύ τουλάχιστον αυτό που επικρατεί σε άλλες χώρες.
7: Ναι, εγώ να σας ευχαριστήσω. Ήσασταν σαφείς και είπατε και ενδιαφέροντα πράγματα. Κύριε Μπελεγράδη, στρατηγέ μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού αύριο.
8: Καλημέρα μου, κύριε Κοντονή.
7: Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
8: Καλημέρα σας.
7: Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν
3: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, θα συνομιλήσουμε με τον καλό φίλο, έναν άνθρωπο γνώστη των θεμάτων της Ελλάδας αλλά και όχι μόνο, των διεθνών θεμάτων και όχι μόνο. Είναι ο πτέραρχος ο κύριος Κώστας Ιατρίδης, ο καλός μου φίλος, τον οποίο και ευχαριστώ ιδιαίτερα πολύ. Πτέραρχε κύριε Ιατρίδη, Κωστή μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντολή.
0: Ήρθε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε 7 του Οκτωβρίου του 2026, ενώ 8 Οκτωβρίου του 1838, 189-200 χρόνια ας πούμε πριν, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο ίδιο σημείο, στους νέους, στα παιδιά εκείνης της εποχής. Βέβαια θα μου πεις, τώρα μπορεί να γίνει σύγκριση, όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Αυτό το επιδίωξε.
0: Ακριβώς, ήταν ένα όνειρο δικό του να μιλήσει.
1: Έστειλε πολλά μηνύματα στην Ευρώπη, εξύψωσε την Ελλάδα, τη χώρα της δημοκρατίας, το δυτικό πολιτισμό και βεβαίως άνοιξε το δρόμο, θα έλεγα, ή έδειξε την πηξίδα του δρόμου προς το θρόνο. Να το πούμε έτσι, ως επίδοκτος.
0: Ναι, ναι, υποψήφιος πρόεδρος.
1: Και πιθανώς και ο επόμενος. Αυτό μας ξέρει, είναι καλό. Εν κάθε περιπτώσει αυτή η αφίσα που κυκλοφόρησε...
0: Με φόντο την Ακρόπολη,
1: Αυτό κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο, σε εκατομμύρια έτσι, πολίτες. Αυτό είναι θετικό, παραβαθμίστηκε η Ελλάδα, διαφημίστηκε η Ελλάδα. Αυτά όλα είναι θετικά. Αυτό το οποίο... Επίσης είναι θετικό, είναι ότι μίλησε και για την ηλεκτρική διασύνδεση, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως στρατηγικό σύμμαχο. Εγώ θα το χαρακτήριζα όλη αυτή την επίσκεψη ότι η Ελλάδα πλέον είναι πιο χρήσιμη για την Αμερική από ό,τι παλαιότερα και ότι η Ελλάδα είναι απαραίτητη σύμμαχος, στρατηγικός σύμμαχος της Αμερικής. Και πέραν από τα καλά λόγια, το σημαντικό για μένα είναι ότι οι Αμερικοί θέλουν να δημιουργήσουν εδώ στην περιοχή ένα στρατηγικό μοντέλο όπου η Ελλάδα είναι απαραίτητη και για την άμυνα και για την ενέργεια, για την ενεργική ασφάλεια και γενικότερα στην Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι καταλείπει την Τουρκία. Την Τουρκία την θέλει, τη χρειάζεται η Αμερική, εξυπηρετεί τα στρατηγικά της συμφέροντα, έχει γεωστρατηγική αξία εγώ θα έλεγα ότι και τις δύο χώρες θέλει και την Τουρκία γεωπολιτικά και στρατηγικά την Ελλάδα.
0: Ναι, τώρα όλο αυτό που είδαμε εδώ, την ομιλία, τις επαφές που είχε, γιατί έκαναν τους Τούρκους Τούρκους, να το πω έτσι.
1: Κοιτάξτε, η Τουρκία ενοχλήθηκε επειδή δεν πήγε όπως ύφιστο λόγο.
0: Ναι, παλαιότερα, τώρα δεν είναι. Νομίζω
1: και
0: άλλωστε.
1: Τα γυρίσανε βέβαια ότι... Έτσι κράτησε σήμερα, αυτό γράφουν οι τουρκικές εφημερίδες, ότι κράτησε ο Ρούμπιο ίσες αποστάσεις, ότι η Ελλάδα κέρδισε τίποτα, τα γυρίζουμε. Ενώ χθες και προχθές είχαν ενοχληθεί, σήμερα τα γυρίζουμε. Η ουσία είναι ότι αυτό δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, γιατί όταν τότε ο κύριος Τραμπ είπε τα καλά λόγια στην Τουρκία, στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, και εμάς μας ενόχλησε εν διάφορη περιπτώσει, αλλά δεν κάναμε αυτό που κάνει η Τουρκία. Η Τουρκία έτσι είναι, διαμαρτύρεται με το παραμικρό, δημιουργεί μια ένταση,
0: ναι.
1: Δημιουργεί μια ατμόσφαιρα για να στείλει μηνύματα. Αυτή είναι η τακτική της ανατολίτικης νοοτροπίας.
0: Εντάξει, αλλά μην ξεχνάμε ότι όταν πρόκειτο να έρθει εδώ ο Ρούμπιο από την Ισλανδία, πολλά αεροσκάφη δικά τους, τα πολεμικά, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από μένα, πτέρυγα μου, παραβίασαν τον αέριο χώρο και όχι ένα και δύο.
1: Αυτό θα σας πω το εξής. Είναι δικαιολόγητο, για να το πούμε έτσι. Και θα έπρεπε κανονικά να παρέμβουμε ή να πούμε κάτι. Δεν είπαμε. Γιατί δυστυχώς αυτή η τακτική της Τουρκίας αρχίζει να συνηθίζεται να γίνεται μια αντικανονική κανονικότητα. Θα έπρεπε να διαμαρτυρηθούμε. Αλλά για αυτή την περίπτωση όμως το πρόβλημα δεν είναι επειδή κάναμε τώρα τις παραβάσεις παραβιάσεις. Το θέμα είναι ότι αυτό το παράδοξο θα πρέπει να διορθωθεί, κύριε Κοντονικά.
0: Σωστό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Κάποτε θα πούμε στο πρεμάγκες μέχρι εδώ. Τι είναι αυτό που λέτε?
1: Αλλά δεν μπορεί να έχουμε 6 και 10. Πρέπει να το διορθώσουμε αυτό το παράδοξο.
0: Ναι.
1: Διαφορετικά η Τουρκία θεωρεί ότι από τα 6 τα 10 είναι διεθνής χώρος. Εμείς λέμε ότι είναι εθνικός εναέριος χώρος σύμφωνα με προεδρικό διάταγμα. Εν τέλει περιπτώσει κάποια στιγμή και ο λόγο του δικαίου της στράτης θα πρέπει να το διορθώσουμε.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια ο Ρούμπιο ήταν ξεκάθαρος υπέρ της χώρας. Άλλωστε, μην ξεχνάμε τι έκανε ο ίδιος μαζί με το Μενέντεθ, αν λέω καλά το όνομα.
1: Ήταν ο συνεισηγητής για τον East Med Act, τον νόμο δηλαδή για τον East Med, το 3-1.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα θέματα και από ό,τι λέγεται τουλάχιστον από πληροφορίες αμερικάνικες, ότι στις κατηδίας συναντήσαμε με τον Γεραπετρίτη που του έδειξε και χάρτες, πολύ σημαντικό για να καταλάβει την παραδοξότητα της Τουρκίας. Δεν είπε αυτό το οποίο μέχρι τώρα έλεγε η Αμερική, βρείτε τα κλπ. Τάχθηκε υπέρ της Ελλάδος, έτσι και κατά της Τουρκίας. Αυτά όμως σε ιδιωτικό επίπεδο, δηλαδή στην κατηδία συνομιλίας, και όπως πολύ σωστά είπε, κάποια πράγματα δεν λέγονται δημόσια ούτε γίνονται διαπραγματεύσεις.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα οι Τούρκοι λένε από τη δική τους πλευρά ότι εμείς έχουμε πληρώσει 5 ή 6 F-35 και δεν τα παίρνουμε ακόμα. Και υπομενέντος ότι δεν προβλέπεται να τα πάρουν προς το παρόν.
1: Αυτό το έστειλε μήνυμα ότι όσο είναι οι S-400 και το λέγαμε, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να πάρει τα F-35. Ο Πούτιν σήμερα που μιλάμε τώρα ήταν αρνητικός για να βρεθεί άλλη χώρα να διώξει το S-400.
0: Άρα,
1: επομένως
0: λοιπόν,
1: θα περιμένει πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια στιγμή ο νόμος Κροατσά, εφόσον η Τουρκία και ο Τραμπ τελειώσει τον πόλεμο, κάποια στιγμή δεν θα διορθωθούν κάποια πράγματα, όπως τον Ιούλιο με παρέμβαση του Τραμπ πήρε το πράσινο φως για να πάρει κάποιες κινητήρες για το ΚΑΑΝ. Όχι βέβαια τους πραγματικούς κινητήρες πέμπτης γενιάς, αυτούς τους F-110 που έχουν τα F-16, τα Viper.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, βέβαια, ο Ρούμπιο έστειλε και πολλά μηνύματα και στους Αμερικανούς τους ίδιους, αλλά και στην Ευρώπη, έτσι δεν είναι?
1: Έστειλε και κανονικά αυτό το είπε, θυμόσαστε, είπε J.D. Vance τότε στο Μόναχο. Ήταν πολύ πιο αυστηρός. Ο Ρούμπιο τα έστειλε σε διαφορετικό τρόπο. Γιατί ο στόχος ήταν άλλος, αλλά εν τέτοια περιπτώσει και η Ευρώπη κάποια στιγμή θα πρέπει να αλλάξει ρότα. Έχει προβλήματα τεράστια και βλέπετε τι γίνεται και στη Γαλλία. Βλέπετε γίνεται στην Ισπανία, σε λίγο να πούμε και σε άλλες χώρες. Επομένως,
0: μάλιστα οι Ισπανοί πάνε και για προώρες εκλογές μετά από όλα όσα συμβαίνουν.
1: Γι' αυτό λέω ότι τα πράγματα δεν είναι και αυτό που θα πρέπει, γιατί ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα όπως το AfD στη Γερμανία, θα πρέπει να καθίσουν να εξετάσουν ποια είναι η αιτία, τι φταίει. Δηλαδή οι κυβερνήσεις αυτές που υπάρχουν σήμερα τα κάναν όλα τόσο καλά, ούτως ώστε ο κόσμος να στραφεί προς την ακροδεξιά? Όχι. Δεν τα κάνανε καλά. Υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να αλλάξουν. Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει. Αλλά ποια ηγεσία? Δεν έχει την ηγεσία την κατάλληλη, ούτως ώστε να πάρει αποφάσεις προς το συμφέρον των λαών. Προσπαθούν να δικαιολόγουν τα δικαιολόγια. Τόσα χρόνια, 5 χρόνια πάει ο πόλεμος. Καθίστανε κάτω να σκεφτούν μια λύση ειρηνική, το πώς θα τελειώσει ο πόλεμος.
0: Να ρωτήσω κάτι. Για το καλώδιο, και καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό, εμπλέκεται και οι Αμερικανοί, γιατί είναι αμερικανικό, αμερικανικής προέλευσης, οπότε έχουμε 5 χώρες. Είναι η Γαλλία, είναι η Αμερική, είναι το Ισραήλ, η Κύπρος και η Ελλάδα.
1: Το καλώδιο αυτή τη στιγμή, έτσι, αγγίζει και τα συμφέροντα, το είπε ξεκάθαρα.
0: Ακριβώς.
1: Ο Ρούμπιο αγγίζει και τα συμφέροντα της Αμερικής. Όταν κάτι αγγίζει τα συμφέροντα, σαφώς θα πάρει θέση. Και εγώ θεωρώ και πιστεύω ότι ήδη έχει παρέμβει στην Τουρκία για να μην παρενοχλήσει ή όλα να είναι κατά τέτοιο τρόπο ώστε το έργο να τελειώσει και να τοποθετηθεί το καλώδιο.
0: Σωστό.
1: Επομένως, τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά όταν υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα. Και αυτή τη στιγμή το συμφέρον της Ελλάδος ή μάλλον αν θέλετε και η τύχη της Ελλάδος είναι ότι υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα και αυτά πρέπει να τα εκμεταλλευτούμε, να τα διαπραγματευτούμε για δικούς μας λόγους, όπως είναι με τα όπλα τα οποία ζητάμε.
0: Σωστό.
1: Αυτά τα νέας γενιάς, τα σύγχρονα όπλα ή πέμπτης γενιάς θα έλεγα. Και πιστεύω και θέλω να πιστεύω ότι από αυτά κάποια τουλάχιστον θα αποδεσμευτούν από πλευράς Αμερικής, για να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την αποτροπή μας και να αποκτήσουμε ένα σαφέστατο ποιοτικό πλεονέκτημα.
0: Ναι. Τώρα, παρόλα αυτά όμως και οι Τούρκοι από τη δική τους πλευρά επιμένουν για το θέμα της γαλάζιας πατρίδας, επιμένουν για το θέμα της θαλάσσιας, αυτό το πάρκο που θέλουν να κάνουν και τα λοιπά και τα λοιπά, και θέλω να μας ενημερώνετε, λένε, διαρκώς.
1: Μα αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι για να προχωρήσει το καλώδιο πρέπει να υπάρξει μία λύση ενδιάμεση που θα τη χρησιμοποιήσει ο καθένας όπως θέλει. Είναι η λεγόμενη δημιουργική ασάφεια ή αμφισημία, όπως είπε και ο Κίσικε παλαιότερα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, παρόλο που το αρνήθηκε η Νεξάνς που θα κάνει τις έρευνες ότι δεν θα εμπλακεί, να σταλεί μία επιστολή ενημέρωσης προς όλους, από την Ελλάδα να ζητάει άδεια, από την Τουρκία είναι ενημέρωση, η Τουρκία θα το παρουσιάσει ότι ναι, μας ενημέρωσαν επίσημα και είναι συνένεση και εμείς δώσαμε τη συνένεση, η Ελλάδα θα λέει εμείς δεν αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα της Τουρκίας, άρα εμείς δώσαμε την άδεια, και το πολύ πολύ η Τουρκία για λόγους αν θέλετε εγωισμού και πρεστής του κυρίου Ερντογάν να στείλει κάποιο πλοίο και λεκτικά εκεί να ασκεί κάποιες πιέσεις ότι δήθεν εδώ είναι περιοχή ενδιαφερόντων της Τουρκίας. Θεωρώ ότι και από αυτά που είπε ο κύριος Σούρντε το καλό δεν θα περάσει με τον α ή β τρόπο.
0: Ναι, τώρα εδώ στην εσωτερική κατανάλωση, κύριε Πλέαρχε Κωστή μου, είχαμε διαφωνίες, δηλαδή γιατί ο Ρουμπίλ είπε αυτό, γιατί εκείνο.
1: Κύριε Κοντονή, κοιτάξτε να δείτε. Σαν επίσκεψη, όταν έρχεται ένας Αμερικάνος ανώτατος αξιωματούχος, γιατί ο Ρούμπιο δεν είναι ένας απλός
0: εξωτερικός,
1: είναι σύμβουλος εθνικής ασφαλείας.
0: Είναι ο μετά τον Τραμπ για μένα, ο μετά τον Τραμπ.
1: Στο στενό πυρήνα του κυρίου Τραμπ. Δεν έχουμε διάβλους επικοινωνίας με τον Τραμπ. Άρα λοιπόν έχουμε ένα κανάλι αυτή τη στιγμή που πιθανώς ο Ρούμπιο, μια και γνωρίζει τα θέματα τα δικά μας, έχει ταχθεί υπέρ της Ελλάδος κατά της Τουρκίας, υπέρ της Κύπρου, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος. Άρα έχουμε συμφέρον. Δεν πρέπει να γκρινιάζουμε, να μεμψημερούμε. Θα έπρεπε να πούμε τουλάχιστον αυτοί που διαφωνούν να σιωπούν.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Είναι μια επίσκεψη που εξυπηρετούμε τα συμφέροντά μας. Δεν είμαστε ισχυροί, παγκόσμιοι ισχυροί ηγέτες και όλα να εξαρτώνται από εμάς. Εμείς θέλουμε την Αμερική και η Αμερική θέλει εμάς, αλλά η Αμερική είναι ισχυρή. Πώς θα το κάνουμε? Δεν σημαίνει ότι παραδεινόμαστε ανεφόρων.

0: δεν μπορούμε έτσι να είμαστε κι εμείς, ας το πούμε, να έχουμε αυτό το μικρομεγαλισμό του κυρίου Ερντογάν και να μην έχουμε σχέση με κανέναν, ναι, να μην συμμετέχουμε παντού. Να μην συμμετέχουμε και να είμαστε μόνοι μας, και ποιος θα μας στηρίξει? Έχουμε τις δυνατότητες εμείς, χωρίς συμμαχίες, να προχωρήσουμε στο κομμάτι της άμυνας ή αν θέλετε να αντιμετωπίσουμε την Τουρκία? Διότι η διπλωματία, σαν διπλωματία, χρειάζεται και συμμαχίες. Πού θα απευθυνθείς όταν μεθαύριο θα έχεις μία ανάγκη, αν δεν έχεις καλές σχέσεις, αν δεν τις καλλιεργήσεις τις σχέσεις?
1: Σωστό.
0: Γι' αυτό λέω, κάποια στιγμή η αντιπολίτευση θα πρέπει να κοιτάξει το συμφέρον της χώρας. Σαφώς θα κάνει αντιπολίτευση εκεί που δεν είναι σωστά, αλλά τουλάχιστον σε τέτοια θέματα επισκέψεων θα πρέπει να είναι λιγάκι πιο προσεκτική.
1: Ναι. Τώρα, ένα ακόμα που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Γιατρίδη, είναι το εξής. Ο πόλεμος μένεται, και ενώ εκεί στην Ουκρανία πάμε στον πέμπτο χρόνο, μάλλον πάμε στον έκτο χρόνο, δεν λέει να κοπάσει, και από την άλλη πλευρά δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει σήμερα. Με όλα αυτά τα μέσα που παρουσιάζονται, έτσι, από
0: εδώ
1: την πλευρά της Ρωσίας.
0: Έγινε μια συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν για αποδέσμευση σε πρώτη φάση 300.000 τόνους και στη συνέχεια 3 εκατομμύρια τόνους, γιατί υπάρχει πρόβλημα και στη διεθνή αγορά και στην Αμερική.
1: Έτσι.
0: Ο κύριος Τραμπ έχει το τεράστιο, έχει πιέσεις. Και βέβαια διαμαρτυρήθηκε και ο κύριος Ζελένσκι, γιατί ήρε κάποιες κυρώσεις, γιατί ήδη σήμερα προωθείται στο Κογκρέσο για να αρθούν κάποιες κυρώσεις, έχει δώσει εντολή ο κύριος Τραμπ, και διαμαρτύρηκε γιατί λέει τροφοδοτεί στον πόλεμο. Μα αυτός ο πόλεμος κάποια στιγμή πρέπει να τελειώσει. Έχουν σκοτωθεί χιλιάδες κόσμο. Έχει καταστραφεί η Ουκρανία. Κάποια στιγμή θα πρέπει να επικρατήσει η λογική. Όχι ότι αυτό που κάνει η Ρωσία είναι σωστό, δεν το συζητάμε, είναι κατακριτέο, αλλά για αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να πηγαίνει 5 χρόνια αυτός ο πόλεμος και να μπει στον έκτο χρόνο. Πού είναι η Ευρώπη?
1: Ποια Ευρώπη?
0: Δεν γίνεται έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Και ενώ είχε δώσει εντολή ο Τραμπ στο Ζελένσκι να μην χτυπάει με τα μη επανδρομένα διελιστήρια και ενεργειακές εγκαταστάσεις, δεν τον άκουσε. Η απέτηση του κυρίου Ζελένσκι ήταν να μην χτυπάει και ο Πούτιν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, υποδομές. Κοιτάξτε να δείτε, από τη μια είναι εύλογο και από την άλλη, αλλά αυτή τη στιγμή το πρόβλημα το παγκόσμιο είναι η ενέργεια, μετά τον πόλεμο με το Ιράν και μετά τον πόλεμο και ειδικά με τα χτυπήματα στα δηληστήρια και τις ενεργειακές υποδομές. Θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο φτάνει 2,5 ευρώ.
1: Α, βέβαια.
0: Θα φτάσει 3 και θα ξεπεράσει. Τι θα γίνει?
1: Και η βενζίνη το ίδιο, έτσι, δεν είναι αστείο.
0: Μα ναι, τι θα γίνει, πού θα πάμε? Θα θέλεις για 1000 λίτρα 3.000 ευρώ. Ποιος θα τα έχει να τα δώσει?
1: Κανένας.
0: Επομένως, αυτά πρέπει να κοιτάξουμε και δυστυχώς, καλός ή κακός, κάκιστα, διότι αυτός ο πόλεμος θα μπορούσε να αποφευθεί με την Ουκρανία. Φταίει η Ευρώπη, φταίει ο Biden, φταίει βεβαίως και ο Ζελένσκι. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει όμως να καθίσουν κάτω και να τα βρούνε για να τελειώσει ο πόλεμος. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Όπως και με το Ιράν. Άνοιξε μια πληγή μεγάλη και δεν ξέρει πώς θα την κλείσει ο κύριος Τραμπ. Έκανε τεράστιο λάθος.
1: Δεν ξέρει πώς θα φύγει, πώς θα αποπλακεί από την περίπτωση αυτή.
0: Και κάνει τώρα αποσπασματικές κινήσεις. Θα τελειώσω, λέει, τον πόλεμο μετά τις εκλογές. Πώς θα τον τελειώσει τον πόλεμο μετά τις εκλογές? Γι' αυτό λέω ότι ανοίγουμε μια πληγή και δεν ξέρουμε μετά πώς θα τη θεραπεύσουμε. Γιατί υπάρχει ο εγωισμός. Θέλει, λέει, ο Τραμπ να παρουσιάσει μια ειρήνη ως νίκη. Το Ιράν θέλει το ίδιο. Δεν γίνεται έτσι αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί, δηλαδή, ο κόσμος να υφίσταται όλες τις συνέπειες και τις επιπτώσεις εξαιτίας ενός εγωισμού. Όλα τα θέματα στη σήμερα ημέρα πρέπει να λύνονται με διπλωματικό τρόπο, με διαπραγματεύσεις, με συζητήσεις. Δεν γίνεται με πολέμους για να καταστρέφεται ο κόσμος, να καταστρέφονται οι υποδομές, να σκοτώνεται ο κόσμος, άδικα, αθώοι άνθρωποι. Κάποια στιγμή αυτά θα πρέπει να συζητηθούν, και ειδικά η Ευρώπη. Η Ευρώπη που ανήκουμε και εμείς θα πρέπει να παίξει κάποια στιγμή κάποιο ρόλο. Δεν μπορεί να είναι απαθής και να έχει τα ιστορικά προβλήματα, την εσωστρέφειά της. υπάρχει η ενωμένη Ευρώπη που θα πρέπει

0: να κοιτάξει τα συμφέροντα των μελών. Δεν μπορεί επειδή υπογράψει, και πάω τώρα στο θέμα της Τουρκίας, επειδή υπογράφει μεμονωμένες αμυντικές εμπορικές συμφωνίες, να στηρίζεται η Τουρκία εις βάρος ενός μέλους ή δύο μελών της Ευρώπης, της Ελλάδος και της Κύπρου, επειδή το θέλει ο κύριος Ερντογάν και επειδή οι άλλοι έχουν συμφέροντα. Δεν γίνεται έτσι η Ευρώπη.
1: Λέγανε και λένε ακόμα ότι είναι αργοκίνητο καράβι, δεν μπορεί να στρίψει εύκολα.
0: Αλλά θα μου πείτε, μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά? Αυτή την Ευρώπη έχουμε, σε αυτήν ανήκουμε, καλώς ανήκουμε σε αυτή την Ευρώπη και θα πρέπει να προσπαθούμε όλοι μας να διορθωθεί. Το πώς, αυτό είναι ένα θέμα, θα πρέπει και οι λαοί ανάλογα, έτσι, να ορίζουν, να βγάζουν ηγέτες οι οποίοι θα μπορούν να βοηθήσουν τον κόσμο.
1: Σωστό.
0: Έφυγε η Μέρκελ, ήρθε ο κύριος Μέρτς, ο κύριος Μέρτς απέτυχε. Ο κύριος Μακρόν έχει τα προβλήματά του, θα φύγει.
1: Αλλά στο τελειώνει η θητεία του, δεν έχει άλλη.
0: Ναι. Ο Ισπανός, τεράστια προβλήματα επιπόλαιση.
1: Και πάει για εκλογές και πάει για εκλογές.
0: Η Ιταλία, η Μελώνη που ήταν ας πούμε ένα παράθυρο ελπίδας κλπ. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να τα καταφέρει. Και πάμε, βαδίζουμε τώρα προς τις εκλογές, όπου βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι τα ακροδεξιά κόμματα ανεβαίνουν σε ποσοστά, γιατί ο κόσμος στρέφεται προς αυτά τα κόμματα, τα οποία εκμεταλλεύονται καταστάσεις.
1: Ναι, έχετε πολύ δίκιο.
0: Εκεί θα πρέπει να κοιτάξουν τι φταίει, τι δεν κάνανε
1: και
0: καλά
1: γράφουν οι εφημερίδες,
0: για να στραφεί ο κόσμος προς την ακροδεξιά.
1: Σωστά, Κωστή μου, και όπως λέει ο κόσμος, δηλαδή οι εφημερίδες το γράφουν περισσότερο, η ευρωπαϊκή ακροδεξιά φοράει το κουστούμι της.
0: Ναι. Εάν δεν διορθώσουν, εάν δεν βρούνε την αιτία και να τη διορθώσουν, να τη θεραπεύσουν, ο κόσμος εκεί θα στραφεί. Ο κόσμος θέλει ασφάλεια. Ο κόσμος θέλει να επιστρέψουν στις αρχές και στις αξίες, στις παραδόσεις. Έτσι, γιατί και στην Ελλάδα πήγαμε να παρεκτραπούμε και παρεκτραπήκαμε. Και όταν ήρθε ο Τραμπ, τα αλλάξαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μία είναι η οικογένεια παροδοσιακή, δεν υπάρχει άλλη οικογένεια. Έτσι μεγαλώσαμε, αυτά διδαχτήκαμε, αυτή η οικογένεια αυξάνει και διορθώνει το δημογραφικό, δεν υπάρχει άλλη οικογένεια. Αυτά πρέπει να κοιτάξουμε. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, δικαίωμά του. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μπορούμε να προωθήσουμε κάποια θέματα τα οποία δεν τα δέχεται ο κόσμος. Αυτά είναι. Αν τώρα εμείς ψηφίζουμε νόμους για να έχουμε και να υιοθετούμε παιδιά ομοφιλοφίλων κλπ, δεν γίνεται έτσι. Πώς θα αυξηθεί ο πληθυσμός μας? Πώς θα λυθεί το δημογραφικό?
1: Απόλυτα
0: όταν
1: σωστό.
0: Υπάρχει ο γονέας Α και ο γονέας Β,
1: τι σημαίνει
0: και όταν
1: αυτό?
0: Υπάρχει μαμά και μπαμπάς.
1: Ναι, αλλά ποια είναι η μαμά και ποια ο μπαμπάς?
0: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Γι' αυτό λέω, τι διδασκόμεθα αυτή τη στιγμή στα σχολεία? Το Υπουργείο Παιδείας φέρνει τεράστια ευθύνη. Το Υπουργείο Οικογένειας επίσης φέρνει τεράστια ευθύνη. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εάν δεν στραφούμε στην παράδοσή μας, εκεί που είναι το DNA μας, στις αρχές, στις αξίες μας, όπως μεγαλώσαμε παλιά, δεν γίνεται διαφορετικά. Οδεύουμε, ας το πούμε, προς, δεν θέλω να πω προς καταστροφή, αλλά τουλάχιστον προς ισοπαίδωση στο πάντο.
1: Και βέβαια και το δημογραφικό που το βάζετε, αυτό δεν είναι?
0: Το δημογραφικό είναι το Α και το Μ, το οποίο το επισημαίνουμε από το 1980. 45 χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα, ή αν θέλετε να μην τα ισοπεδώνουμε, ελάχιστα. Δημιουργήσαμε το Υπουργείο Οικογένειας. Τι γίνεται με το Υπουργείο Οικογένειας?
1: Ποιες
0: τι κάνει το Υπουργείο Οικογένειας?
1: Τι κάνει, μπράβο, ποιες είναι οι όποιες εκείνες ανακοινώσεις, οι επαφές του, οι προτάσεις του?
0: Βουδονή, εγώ περιμένω, δηλαδή, σε κρίσιμους τομείς, σε ευαίσθητους τομείς, δεν έχει παρουσιαστεί ένα νομοσχέδιο για την αγροτική πολιτική. Πώς μπορούμε να δώσουμε, ας το πούμε, κίνητρα και έμφαση στους αγρότες, στους αλλήλους. Να το στηρίξουμε.
1: Μα δεν είδατε, η Αλής είναι εδώ. Και όταν πήγε ο Τσίπρας να τους δει, του είπαν, έπασε, δεν έλεγες ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
0: Τόσα χρόνια να μην έχει συζητηθεί ένα νομοσχέδιο για την παιδεία. Δεν μπορεί κάθε λίγο και λιγάκι να αλλάζουν τα δεδομένα. Τώρα δημιουργήσαμε το Υπουργείο Οικογένειας. Και από την άλλη, ακούω ειλικρινά και ο καθένας, επειδή συζητούμε όπως και εσείς με πολλούς, στην τηλεόραση. Λένε, ας το πούμε, βουλευτές ή υπουργοί, κάναμε λάθη. Και οι δημοσιογράφοι δεν επιμένουν ποια είναι τα λάθη που κάνουν συγκεκριμένα. Γενικά και αγόριστα δεν λέει τίποτα τα λάθη. Να επιμένουν ποια είναι τα λάθη. Διότι αν δεν τα ονομάσεις,
1: δεν τα διορθώνεις. Δεν τα διορθώνεις, σωστό.
0: Το γενικά και αόριστα είναι υπεκφυγή. Για να δικαιολογήσω τα δικαιολόγια.
1: Ναι, είναι αυτό που λέει αναλαμβάνω την πολιτική ευθύνη.
0: Ποια είναι η πολιτική ευθύνη. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Τι θα πει πολιτική ευθύνη.
1: Έτσι, σωστό.
0: Άρα λοιπόν, αν αυτά τα λάθη τα οποία ισχυρίζονται ότι κάνανε, τα δέχονται. Ποια είναι όμως τα λάθη. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά ήταν να κάνουμε, δεν τα κάναμε. Για ποιο λόγο δεν τα κάναμε. Ό,τι κάνουμε σε ένοπλες δυνάμεις. Προγραμματίζουμε ένα έργο για την επόμενη εβδομάδα, μέσα σε 10 μέρες. Γιατί δεν έγινε, ποιος φταίει, ποιος το ανέλαβε. Εάν δεν γίνει έτσι,
1: δεν πάμε
0: στη Βουλή και κοιτάμε μόνο πώς θα αυξήσουμε τη συμμετοχή μας στη συνεδριάση από 70 να τις πάμε 150.
1: Δεν βλέπετε τι γίνεται, εδώ ζητούν αύξηση οι βουλευτές. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, είναι θέματα τεράστια.
0: Είναι θέματα, είναι παθογένειες που αυτές θα πρέπει το πολιτικό σύστημα όλο, γιατί φέρει όλο τεράστια ευθύνη, να διορθώσουν όλες αυτές τις παθογένειες. Επιτέλους, να ψηφιστούν νομοσχέδια για το συμφέρον των διαφόρων τομέων.
1: Για το λαό, για το λαό.
0: Πολιτικής.
1: Έτσι.
0: Πρωτογενή παραγωγή, παιδεία, οικογένεια. Αυτά έχουμε μεγαλώσει.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο.
0: Θρησκεία, οικογένεια, έτσι, με αυτά έχουμε μεγαλώσει.
1: Έτσι, έτσι.
0: Εάν δεν πάμε πίσω να δούμε και να βρούμε το DNA μας, θα δίνουμε σε λάθος δρόμο. Σαφώς υπάρχει εξέλιξη, ναι. Αλλά αυτή η εξέλιξη θα πρέπει να είναι προς την κατεύθυνση αυτή.
1: Έτσι.
0: Όχι ανεξέλεγκτα. Επειδή έτσι το κάνει η Ευρώπη, επειδή είναι, ας το πούμε, η Αμερική τότε με τον κύριο Biden, έτσι, το κίνημα, το ΛΟΑΤΚΙ κλπ. Δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει, να υπάρχει, άλλος υπάρχει. Αλλά όμως άλλο αυτό και άλλο ποιο είναι το συμφέρον της χώρας ή των χωρών.
1: Ευχαριστώ άλλο πολύ.
0: Υπάρχουν τα κινήματα, ναι, και διεκδικούν τα δικαιώματά τους. Ορθώς, κανείς δεν αντιλέγει. Αλλά δεν μπορούμε να επιβάλλουμε κάποιες απόψεις στην πλειονότητα.
1: Ακριβώς έτσι είναι, κύριε Ιατρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπατε πολλά και σπουδαία. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας, κύριε Ιατρίδη. Γεια σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
2: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
3: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
4: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πορτάς ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι και βέβαια τώρα θα συντονιστούμε όλοι μαζί και θα συνομιλήσω, θα συνδεθούμε και θα συνομιλήσουμε με τον Λευτέρη Καχρημάκη, ένα νέο παιδί, ένα νέο άνθρωπο που είναι στη Βουλή, είναι αυτή τη στιγμή από τους νέους βουλευτές ή όχι. Ναι, θα μας μιλήσει λοιπόν ο ίδιος για το ΠΑΣΟΚ, για το μέλλον του ΠΑΣΟΚ, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει μείνει στάσιμο στο 15%, μέχρι 15%, 12% είναι. Όλα αυτά με τον Λευτέρη Καχρημάκη, τον καλοφίλο που είναι ήδη μαζί μας, έστω και τηλεφωνικά, εγώ τον περίμενα εδώ, αλλά βέβαια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για λόγους που βεβαίως ξέρει καλύτερα εκείνος παρά εμείς. Καλή σας ημέρα κύριε Καχρημάκη.
1: Ο δαίμον του μηχανουργείου. Είχαμε θέμα με το πρωινά θέματα με το αυτοκίνητο.
0: Είναι αυτά που δεν μπορεί κανείς να τα ξεπεράσει.
1: Ο δαίμον του μηχανουργείου.
0: Έτσι. Κύριε Καχρημάκη, για να έρθουμε τώρα στο ψητό που λένε. Το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας με τον Ελλάς ή την Ελλάς, δεν ξέρω, και ξεπέρασε τον κύριο Ανδρουλάκη. Από την άλλη πλευρά έχει μείνει στάσιμος ο κύριος Τσίπρας. Έχει γίνει μια διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ, Ελλάς. Όλα αυτά πώς τα βλέπετε εσείς, ένας νέος άνθρωπος στη Βουλή?
1: Δεν είμαι στη Βουλή.
0: Ναι, ένας άνθρωπος για τη Βουλή, να το διορθώσω έτσι.
1: Είμαι
0: ναι.
1: Στο πανεπιστήμιο όμως το οποίο διδάσκω.
0: Είστε εκεί, ναι, σωστό. Για πείτε μου. Ναι, αλλά είναι, πώς
1: είμαι
0: να πει κανείς...
1: Είμαι επικεφαλής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, είσαστε, πώς να το πει κανείς, υπό ψήφιος για τη Βουλή.
1: Ξέρετε, να ξεκινήσω από το δεύτερο το οποίο είπατε, την κόντρα. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει κάποια κόντρα με την Ελλάς του κύριου Τσίπρα.
0: Ναι, έχει, λέτε.
1: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια κόντρα με πρώτα και κύρια με τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας τα οποία τα δημιουργεί η κυβέρνηση. Άρα με την κυβέρνηση. Αν παρατηρήσετε τις δηλώσεις των διαφόρων στελεχών, εγώ θα σας έλεγα ότι δυστυχώς τον τελευταίο καιρό η Ελλάς κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση, κάνει αντιπολίτευση στο ΠΑΣΟΚ. Να περάσω στο δεύτερο ζήτημα το οποίο αναφέρατε, το οποίο είναι οι δημοσκοπήσεις. Ξέρετε, πάντοτε όταν υπάρχει μια πολιτική αναταραχή στο ευρύτερο σκηνικό, την καρπώνεται αυτός ο οποίος την προκαλεί. Στην προκειμένη περίπτωση, έστω και πρόσχερα, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το είχαμε δει και στο παρελθόν. Θα σας θυμίζω ότι για πάνω από 10 μήνες βλέπαμε τη ζωή Κωνσταντοπούλου να φιγουράρει δεύτερη. Αυτό δεν είναι μία μόνιμη κατάσταση.
0: Και βέβαια το πιο πολύ τρανταχτό παράδειγμα, Λευτέρη, κυρία Καχρημάνη, είναι το γεγονός ότι η κυρία, πώς τη λέμε, Μαρία Καριστιανού μπήκε με το 20% και έχει φτάσει στο 3%.
1: Επίσης σημαντικό παράδειγμα. Θέλω να σας πω ότι έχει σημασία να κοιτάμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων. Και εκεί πέρα θα δούμε στις δημοσκοπήσεις μετά τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ότι όταν ο κόσμος ερωτάται ποιο πρόγραμμα διακυβέρνησης θεωρείται καλύτερο για εσάς, αλλά βασικά και πιο αξιόπιστο, θα δούμε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο κονταροχτυπιέται με εκείνο της Νέας Δημοκρατίας. Και μάλιστα σε ορισμένες δημοσκοπήσεις το οικονομικό σκέλος του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ ξεπερνά αισθητά εκείνο της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της ΜΑΡΚ του κ. Γεράκη. Αν σε αυτό προσθέσουμε το δεδομένο ότι πάντοτε πρώτα αλλάζανε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και μετά άλλαζε και η πρόθεση ψήφου, θα μου επιτρέψετε να αισιοδοξώ. Όχι απλά για μια αλλαγή στο ζήτημα το ποιος θα είναι η επόμενη σωματική αντιπολίτευση, αλλά βασικά σε αυτό το οποίο αφορά τη ζωή όλων των Ελλήνων.
0: Δηλαδή ποιος θα είναι δεύτερος, μου λέτε τώρα.
1: Θα είναι η επόμενη κυβέρνηση.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι. Μιας και αναφερθήκατε σε αυτό, ποια θα είναι η επόμενη κυβέρνηση κτλ. Ο λαός αυτή τη στιγμή δεν δείχνει κάποιο κόμμα, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία η οποία είναι κοντά στο 30%, δεν δείχνει κάποιο κόμμα ότι θα πλησιάσει αυτό το ποσοστό. Με τις δημοσκοπήσεις πάντοτε που είναι η μία πίσω από την άλλη που βγαίνουν καθημερινά, έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως ο λαός τι λέει, συνεργαστείτε. Εσείς γιατί δεν θέλετε να συνεργαστείτε με το πρώτο κόμμα που θα είναι η Νέα Δημοκρατία?
1: Καταρχήν αμφισβητώ το ότι το πρώτο κόμμα θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Θα σας επαναλάβω ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά είναι αυτά τα οποία στην πρώτη φάση είναι που αλλάζουν και εκεί πέρα βλέπουμε μία σαφή υπεροχή του ΠΑΣΟΚ ή μπασχυρώσει μια σαφή δυναμική του ΠΑΣΟΚ με τη δυνητική ψήφο του ΠΑΣΟΚ να ξεπερνά εκείνη της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, θα ήθελα να σας θυμίσω πρόσφατα παραδείγματα, όπως εκείνο του Ζόραν Μαμντάνι, ο οποίος στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών για το χρήσμα του Δημάρχου της Νέας Υόρκης, ακόμα και ένα μήνα πριν τις εκλογές, φαινόταν ένα 1% στις δημοσκοπήσεις και τελικά κέρδισε. Και βεβαίως το παράδειγμα το Ολλανδικό, όπου το D66, το κεντρό κόμμα, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στην κυβέρνηση και είναι και εξελέγει πρώτο, ακόμα και 2 εβδομάδες πριν τις εκλογές φαίνεται να είναι 3ο στις δημοσκοπήσεις. Άρα έχουμε περάσει σε μια φάση όπου ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου ψηφίζει πάνω από την κάλπη. Αποφασίζει ότι θα ψηφίσει πάνω από την κάλπη.
0: Ναι, τώρα
1: και αποφασίζει με βάση την ανάγκη του.
0: Σωστά.
1: Και τώρα θα σας ρωτήσω, ναι, ποιο είναι το κόμμα το οποίο προσφέρει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών? Ποιο άλλο κόμμα μιλάει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης με έναν μόνιμο μηχανισμό και εξηγεί και που θα
0: Η Νέα Δημοκρατία μιλάει για όλα αυτά και έχει κάνει πράξεις, επειδή δεν είναι κάποιος από τη Νέα Δημοκρατία
1: αλήθεια
0: να σας αντιπαραθετηθεί.
1: Αλήθεια, έχει γιατί εγώ ακούω από όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να αρνείται τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, να αρνείται την 13η σύνταξη, να αρνείται ένα βασικό ζήτημα.
0: Αρνούνται ή επειδή δεν υπάρχουν τα χρήματα, τα δεδομένα, και ρωτώ εγώ σας, πού θα τα βρείτε εσείς τα χρήματα για να τα δώσετε?
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Μάλλον θα με επιτρέψετε να φέρω άλλο ένα παράδειγμα το οποίο το θεωρώ κομβικό για την υγεία της δημοκρατίας μας και μετά θα σας απαντήσω και στο που θα
0: βρείτε τα λεφτά. Ναι, ναι.
1: Βλέπω τη Νέα Δημοκρατία να αρνείται την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την αλλαγή του άρθρου 86, δηλαδή την ασυλία των υπουργών. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Λέει, θέλω να κρατήσω τους 151 ως φίλτρο προστασίας στους υπουργούς. Μα δεν είδαμε επί η κυβέρνηση της πόσο κρίσιμο είναι να μην έχουμε αυτό το φίλτρο? Ξέρετε, εάν δεν υπήρχε αυτό το φίλτρο και δεν είχαμε τον κύριο Γεωργιάδη να λέει 151 έχω, ό,τι θέλω κάνω, είναι πολύ πιθανό, εκτός του κύριου Τριαντόπουλου, τον οποίο τον έστειλε στο ειδικό δικαστήριο πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμος, ο οποίος μαζεύτηκε έξω από τη Βουλή, να είχαμε και άλλους, όπως ο κύριος Αυγενάκης, ο κύριος Βορύδης και άλλοι. Πάμε όμως στο κομμάτι της κοστολόγησης. Κάθε μέτρο του ΠΑΣΟΚ είναι πλήρως κοστολογημένο. Αναφέρατε 2, μάλλον ανέφερα 2 και με ρώτησατε για αυτά τα 2 που θα βρούμε τα λεφτά. Η 13η σύνταξη και την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Να ξεκινήσω από τον τελευταίο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Εμείς μιλάμε για μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όσο διαρκεί η κρίση και όσο χρειάζεται για να πάρουμε πιο δομικά μέτρα αλλαγής αγοράς. Θα χαρώ πολύ να τα συζητήσουμε αυτά.
0: Θα είστε εδώ όμως, γιατί με το τηλέφωνο δεν μπορεί να κουβεντιάσει κανείς.
1: Ποια είναι αυτά τα,
0: ναι,
1: τα πιο. Νομίζω έχουμε χρόνο. Τα πιο. Ειδικά, τα πιο δομικά μέτρα αλλαγής τα οποία χρειάζονται στην αγορά. Όταν λοιπόν αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα πλεονάζοντα έσοδα από το φόρο προστιθέμενης αξίας. Να σας θυμίσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η ελληνική κυβέρνηση, όχι το ΠΑΣΟΚ, το ελληνικό κράτος είχε ένα υπερπλεόνασμα πάνω από 20 δις, δηλαδή πάνω από όσα είχε προϋπολογίσει. 12 εξ αυτών των δις είναι από, 12 εξ αυτών των δις είναι από επιπλέον φορολογία και τα 6 από αυτά είναι από τον ΦΠΑ. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Εφόσον υπεραποδίδει ο ΦΠΑ, ας τον αξιοποιήσουμε για να ρίξουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Ναι, αλλά ο ΦΠΑ έρχεται πάντα από μένα.
1: Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν μου τα επιστρέφετε από τα δικά μου χρήματα.
1: Βέβαια. Βέβαια. Μα η κυβέρνηση τι έκανε? Πήρε παραπάνω. Δεν πήρε παραπάνω. Αυτό είναι μέχρι να πάρουμε ατομικά μέτρα στην αγορά, το οποίο αφορά τους δηληστηριάδες. Θα φτάσω και εκεί. Άρα, μ' ακούτε?
0: Βεβαίως και σας ακούω με προσοχή.
1: Γιατί άκουσα ένα.
0: Ναι, είναι τα τηλέφωνα με τα μηνύματα που έρχονται για να σας ρωτήσω.
1: Άκουσα ένα κλικ στη γραμμή. Ωραία. Θα χαρώ πολύ να πάρουμε και κάποια ερωτήματα.
0: Ναι, άμα θα ήσασταν εδώ θα παίρνετε. Τώρα δεν μπορώ. Όταν θα έρθετε εδώ, πρώτο Θεός.
1: Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, το οποίο θέλει τα παντάκια σε ένα επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας, όπου λέει, γιατί του ρωτάμε τη Νέα Δημοκρατία, μα καλά, πώς γίνεται να έχει η Κύπρος που παίρνει βενζίνη από τα δικά μας δηληστήρια 1,60 και εμείς να πληρώνουμε 2,20 και 2,40 τη βενζίνη? Η απάντηση που δίνει είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, και εμείς προσφέρουμε ένα μηχανισμό για να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Είναι αυτό αρκετό γιατί? Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η κρίση μπορεί να παρακρατήσει και πολύ παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: ΠΑΣΟΚ λέμε όχι. Χρειάζεται και άλλα 2 μέτρα. Το πρώτο είναι να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό κέρδους των δηληστηρίων. Θέλω να σας πω.
0: Μα και αυτό δεν λέει και η Νέα Δημοκρατία ότι θα βάλει πλαφόν?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το αρνείται. Και μάλιστα το αρνείται λέγοντας ότι ένα μεγάλο κομμάτι από τα κέρδη των διελιστήριων προέρχεται από εξαγωγές. Να σας ρωτήσω τώρα μια ειλικρινή ερώτηση. Εσάς σας ενδιαφέρει από πού προέρχονται τα κέρδη ή τι υπάρχουν υπερκέρδη? Και ότι εσείς πληρώνετε τη βενζίνη 2,20 ή θα μπορούσατε να την πληρώνετε 1,60 και 1,50.
0: Ναι, αλλά τώρα με τον πόλεμο μπορεί να την πληρώσω και 2,5 ευρώ, λέμε τώρα.
1: Ναι, αλλά όχι επειδή.
0: Είναι από το εξωτερικό τα περισσότερα, έτσι δεν είναι, κύριε Καχνάκη?
1: Όχι, όχι. Είδατε.
0: Για πείτε
1: είναι,
0: μου.
1: Είναι το θέμα του κέρδους.
0: Εγώ ερωτήματα θέτω και εσείς απαντάτε.
1: Είναι το θέμα του κέρδους δίληψης. Βγαίνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Κριστίν Λαγκάρντ, η οποία Κριστίν Λαγκάρντ, να θυμίσουμε, δεν είναι καμιά σοσιαλίστρια. Προέρχεται από την πολιτική οικογένεια τη Νέα Δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή. Συντηρητική είναι. Και τι λέει η Κριστίν Λαγκάρντ? Λέει ένα μεγάλο κομμάτι της ακρίβειας την οποία πληρώνουν οι πολίτες στα καύσιμα προέρχεται από τον λεγόμενο πληθωρισμό απληστείας, δηλαδή ενεργειακές εταιρείες και εταιρείες καυσίμων είπαν βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6 και αυξάνουν τις τιμές περισσότερο από ό,τι αυξήθηκαν τα κόστη τους. Γιατί τιμές, μάλλον γιατί κέρδη αναβαρέλει στα διελιστήρια, λέει η Κριστίν Λαγκάρντ ότι βγαίνουν υπερκέρδη, λέει ότι είναι υπερκέρδος στα 10 με 12 δολάρια κέρδος αναβαρέλει. Μάλιστα. Πόσο βγάζουν τα ελληνικά διελιστήρια ένα βαρέλι? 35. Δηλαδή έχουμε υπερκέρδη επί υπερκερδών. Δηλαδή λέει η Κριστίν Λαγκάρντ, αν βγάζεις 12 δολάρια είναι υπερκέρδος. Μας κοροϊδεύεις. Και η Ελλάδα βγάζει 35. Δεν πρέπει να μπει ένα πλαφόν στο ποσοστό αύξησης του κέρδους. Αλλά σας το θέσω και πιο κοινικά. Ξέρετε κάποιον στο κοινωνικό σας περιβάλλον, ο οποίος είναι εργαζόμενος, είναι μικρομεσαίος, είναι ελεύθερος επαγγελματίας, ο οποίος τριπλασίασε το εισόδημά του από φέτος πέρσι, από πέρσι φέτος? Εγώ δεν γνωρίζω κανέναν. Οι μόνοι που το καταφέρανε είναι οι διελιστηριάδες και μάλιστα σε μια υποτιθέμενη περίοδο κρίσης. Αυτό δεν μας προβληματίζει. Άρα τι λέει το Πασόκ? Κύριοι, δεν μπορείτε να πλατίζετε, να πλουτίζετε στην καμπούρα του ελληνικού λαού.
0: Ωραία, μια τελεία λοιπόν, βάλτε μια τελεία.
1: Και τρίτο μέτρο, η φορολόγηση των υπερκερδών που έχουν βγει μέχρι σήμερα για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε άλλα μέτρα.
0: Ναι, τώρα παρόλα αυτά. Εγώ να τα δεχτώ όλα όταν λέτε ωραιότατα κτλ. Γιατί ο Έλληνας δεν σας δίνει αυτή την πολυπόθετη που έχετε να σας βγάλει πρωτοκόμμα με μία ψήφο διαφορά, όπως έλεγε ο Ανδρουλάκης?
1: Νομίζω ότι...
0: Τουλάχιστον αυτό. η εικόνα, όποια εικόνα έχουμε τώρα, από τις δημοσκοπήσεις είστε τρίτο κόμμα στη σειρά.
1: Να πούμε ότι είναι ευτύχημα που δεν ζούμε σε δημοσκοπική δημοκρατία. Αλλά νομίζω ότι σε αυτό το συζητήσαμε ήδη.
0: Η δημοσκόπηση είναι εργαλείο για εσάς τους πολιτικούς ή όχι?
1: Συζητήσαμε ήδη. Προφανώς.
0: Άρα λοιπόν.
1: Και εκεί έχουν πολύ μεγάλη σημασία τα ποιοτικά χαρακτηριστικά. Το συζητήσαμε ήδη. Όταν η δυνητική ψήφος του Πασόκ ξεπερνάει το 40% και όταν οι λύσεις οι οποίες προτείνει είναι αυτές οι οποίες εμπιστεύονται οι πολίτες για να αλλάξει η ζωή του.
0: Ναι, αλλά ο πολίτης δεν σας δίνει το OK, κύριε Καχρημάκη. Αυτό πείτε μου, Λευτέρη μου, αυτό έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο? Κάτι δεν πάει καλά, κάποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Αυτό εκεί θέλω να πάω.
1: Ναι, το ακούω αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας θυμίσω ότι πάντοτε πρώτα αλλάζουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία φαίνεται ότι έχουν αλλάξει, και μετά αλλάζει και η πρόθεση ψήφου στις δημοσκοπήσεις. Μάλιστα, σας έφερα και δύο συγκεκριμένα παραδείγματα, όπου οι δημοσκοπήσεις, ενώ στα ποιοτικά χαρακτηριστικά βγάζουν ξεκάθαρη υπεροχή ορισμένων είτε προσώπων είτε κομμάτων, δεν το καταγράψαν αρχικά στην πρόθεση ψήφου. Και αυτό είναι λογικό, διότι οι ίδιοι δημοσκόποι μας λένε ότι υπάρχει ένα 15-22% εξαρτάται τη δημοσκόπηση, το οποίο λογίζεται αναποφάσιστο. Χωρίς να μιλάμε για τον τρόπο με τον οποίο πολλές φορές οι άνθρωποι αλλάζουν την τελευταία στιγμή ανάλογα με την ανάγκη τους. Εγώ κάνω μια πολιτική εκτίμηση.
0: Ναι.
1: Και λέω ότι δεν είναι δυνατόν οι πολίτες να λένε ότι το Πασόκ μπορεί να μου λύσει τα προβλήματά μου και πάνω από την κάλπη να μην βαρύνει αυτή η σκέψη. Νομίζω ότι πάνω από την κάλπη αυτή η σκέψη είναι που θα βαρύνει και θα επιλέξει ο κόσμος το Πασόκ για να του λύσει τα προβλήματά του.
0: Ναι.
1: Και δεν είναι μόνο το ζήτημα των καυσίμων, να συζητήσουμε για το μεγάλο θέμα του στεγαστικού. Ξέρετε, στη Δυτική Αθήνα, στο Περιστέρι, στο Εγάλαιο, στο Ειλήνη, είδαμε τις μεγαλύτερες αυξήσεις σε μοικία στο λεκανοπέδιο. Και δεν μιλάμε για μικρές αυξήσεις, μιλάμε για αυξήσεις άνω του 40%. Με όλη αυτή την κατάσταση, την οποία βλέπετε και το 56% της γενιάς μου, το 56% των ανθρώπων 18-35, δεν έχει σπίτι να μείνει, μένει στο παιδικό του δωμάτιο. Πιστεύετε ότι είναι ένα ζήτημα στο οποίο έχουμε την πολυτέλεια να μείνουμε απραγή? Υπάρχει άλλο κόμμα εκτός από το Πασόκ το οποίο έχει συγκροτημένο σχέδιο για τη στεγαστική κρίση?
0: Να ρωτήσω κάτι εγώ τώρα. Για τους συνταξίκους, ποιο είναι το πρόγραμμά σας?
1: για τους συνταξιούχους.
0: Γιατί το λέω αυτό, διότι εμείς οι συνταξιούχοι, να το πω έτσι καθαρά, έχουμε υποστεί τη βάσανο, την όποια εκείνη βάσανο από τον Τσίπρα και τον Κατρούγκαλο, εντάξει.
1: Και τον νόμο Κατρούγκαλου, βέβαια.
0: Πολύ ωραία. Άρα εσείς τι έχετε κάνει? Η Νέα Δημοκρατία έχει δώσει το κάτι της. Εσείς τι πρόκειται να κάνετε? Δεν έχω ακούσει κάτι.
1: Εμείς δεν μιλάμε με όρους κάτι της, με συγχωρείτε.
0: Αλλά τι μιλάτε?
1: Το κάτι της είναι να...
0: Τόσο μπορούσε, τόσο έδωσε.
1: Να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω λάδι.
0: Κύριε Καρδημάκη, τόσα μπορούσε να δώσει, τόσα έδωσε.
1: Ναι, δεν συμφωνώ σε αυτή τη λογική. Και το βλέπετε και στον τρόπο με τον οποίο κινείται η Νέα Δημοκρατία. Κάθε φορά λέει τόσα μπορούσα, τόσα έδωσα. Και όταν πιέζεται δημοσκοπικά, ξαφνικά το πλαίσιο δημοσιονομικής σταθερότητας δεν υπάρχει. Άρα δεν είναι ακριβές. Και μάλιστα, αν ήθελε να έχει μεγαλύτερο δημοσιονομικό χώρο, θα μπορούσε να κάνει και κάποιες δομικές αλλαγές στη φορολογία. Όπως για παράδειγμα, να φορολογήσει. Δεν σας μιλάω μόνο για την έκτακτη φορολόγηση, η οποία δεν μετράει στο να ανεβάσει το ταβάνι δαπανών. Θα σας μιλήσω για πιο δομικά μέτρα, όπως για παράδειγμα η φορολόγηση των μεγάλων μερισμάτων, αν των 100.000 ευρώ. Για να έχει ένας άνθρωπος 100.000 ευρώ μέρισμα, πάει να πει ότι είχε πάνω από 2-2,5 εκατομμύρια μετοχές, άρα 2-2,5 εκατομμύρια ρευστό. Αυτός ο άνθρωπος στην Ελλάδα, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που βγάζει 100.000 από μετοχές και έχει 2,5 εκατομμύρια μετοχές, θα πληρώσει 680 ευρώ λιγότερο φόρο από ένα μισθωτό ή συνταξιούχο που παίρνει 1.350 ευρώ μεικτά.
0: Ναι.
1: Πόσο δίκαιο το θεωρείτε εσείς αυτό? Εμείς στο Πασόκ λέμε καθόλου. Άρα λέμε ότι μάλλον πρέπει να αυξήσουμε τη φορολογία σε αυτόν τον κύριο, ο οποίος, ή την κυρία, ο οποίος βγάζει 100.000 από 2 εκατομμύρια ρευστό. Και 2,5 εκατομμύρια, γιατί με απόδοση 5% θα βγάλει 100.000, ο οποίος βγάζει απόδοση 5% σήμερα, να μας το πει και εμάς. Άρα, το Πασόκ, για να επανέλθω στο αρχικό σας ερώτημα, κλείνοντας το κομμάτι του δημοσιονομικού χώρου, το οποίο πραγματικά μπορεί να αντιμετωπιστεί, έχει συγκεκριμένες προτάσεις για τους συνταξιούχους. Είτε αυτό αφορά την επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, είμαστε ο μόνος πολιτικός χώρος.
0: Μα και η Νέα Δημοκρατία με το 400 αυτό, νομίζω ότι είναι κοντά σε αυτό που λέτε εσείς σε δύο δόσεις.
1: Είναι αρκετά μακριά. Δεν το αποδέχεται. Δεν επιθυμεί την επαναφορά, την πλήρη επαναφορά της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις. Το έχει δηλώσει. Και μάλιστα το έχει δηλώσει και με όρους προσβλητικούς προς τους συνταξιούχους, λες και τους κάνει χάρη. Δεν είναι χάρη, είναι δουλεμένα χρήματα. Είναι δουλεμένα χρήματα. Κάποια στιγμή πρέπει να αρχίσουμε να θεραπεύουμε τις ανισότητες και τις αδικίες της κρίσης. Το δεύτερο το οποίο λέμε είναι ένα νέο ΕΚΑΣ για πάνω από 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το τρίτο είναι η αναλογική σύνταξη. Ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν δουλέψει δεκαετίες, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα να συμπληρώσουν ένσημα για να πάρουν σύνταξη. Αυτό δημιουργεί μια πολύ προβληματική κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία, διότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι σου λέει, αφού δεν θα πάρω σύνταξη, να μην ασφαλιστώ, να πάρω κάτι παραπάνω στην τσέπη. Εμείς λοιπόν τι λέμε? Αναλογική σύνταξη. Τι λέμε επιπλέον? Λέμε ότι σταδιακά πρέπει να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης. Η εισφορά αλληλεγγύης δεν πηγαίνει στο κράτος, πηγαίνει στο ΑΚΑΓΙ, το οποίο ήδη έχει ένα 20 δισεκατομμύρια αποθεματικό, και υπάρχει δυνατότητα να πάμε σε ένα διαφορετικό μοντέλο, το οποίο, στο οποίο το ΑΚΑΓΙ θα χρηματοδοτείται από τους ίδιους πόρους και τις επενδύσεις που ήδη κάνει. Μάλιστα, αυτό το μοντέλο ήδη υπάρχει. Άρα έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες ελαφρύνουν τους συνταξιούς και ενισχύουν το εισόδημά τους. Όμως θέλω να σας πω ότι ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι μόνο το πόσα μπαίνουν στην τσέπη, είναι και τι κοστίζει το προϊόν το οποίο παίρνει. Άρα, αν δεν συνδυάσουμε αυτές τις προτάσεις για την αύξηση του εισοδήματος με προτάσεις και λύσεις για τη μείωση των τιμών στο ράφι, για τη μείωση των τιμών της καθημερινότητας, ζήτω που καήκαμε. Γιατί τι λέει ο Μητσοτάκης? Εγώ ενίσχυση στον κατώτατο μισθό. Δεν μας λέει όμως ότι αυξήσεις στο ράφι έχουν ξεπεράσει.
0: Τώρα να είμαστε και ειλικρινείς. Έχει κάνει μεγάλα άλματα ο μισθωτός πάνω σε αυτό, έτσι. Φτάσαμε στο ένα χιλιάρικο να είναι ο μισθός ενός εργαζομένου.
1: Πόσο κοστίζει το ενοικίο του?
0: Εγώ δεν λέω πόσο κοστίζει το ενοικίο. Λέω ότι ο Μητσοτάκης, μια και το αναφέρατε, και το λέω όλα αυτά διότι δεν έχω κάποιον από τη Νέα Δημοκρατία. Αργότερα θα έρθει ο κ. Τσάπαλος και ενδεχομένως να τα έχει ακούσει, να σας δώσει κάποια απάντηση. Από την άλλη πλευρά, λέω ότι όλα αυτά ο Μητσοτάκης τα έχει κάνει πράξη, τουλάχιστον με το ποσοστό που μπορούσε. Για το ενοίκιο που δίνει ένα ενοίκιο επιστροφή, για το ένα, για το άλλο.
1: Να πάμε λοιπόν στο κόμμα της
0: μόνο έχω τρία λεπτά ακόμα στη διάθεσή μου, κύριε Καχρημάκη, και θα σας έχω την άλλη εβδομάδα εδώ, εντάξει. Μου το υπόσχεστε. Δεν θα χαλάσω το επίνητο.
1: Ωραία. Με μεγάλη χαρά. Ωραία. Να ξεκινήσουμε από το βασικό. Το κόστος ζωής έχει ξεπεράσει κατά πολύ την αύξηση των εισοδημάτων. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το ενίκιο, όταν έχει αύξηση 40-50% από τον ένα χρόνο στον άλλο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν βγαίνει. Δηλαδή, ένας μισθωτός αναφέρεται που παίρνει 1000 ευρώ μεικτά, άρα 850 ευρώ καθαρά. Μπορεί να νοικιάσει σπίτι αξιοπρεπές, το οποίο να μην είναι τρύπα, με ενίκια τα οποία είναι 700 ευρώ, 750. Ποιος? Και μετά με τι θα ζήσει? Ποιος? Γι' αυτό το λόγο το 56% της γενιάς μου μένει στο παιδικό του δωμάτιο. Τι λέει το Πασόκ? Λέει κάτι απλό. Ρε παιδιά, η Ελλάδα δικαιούται την επόμενη τετραετία 6 δις ευρωπαϊκά χρήματα για τη στέγαση. Μήπως να πάρουμε όλα αυτά τα άδεια ακίνητα του δημοσίου, π.χ. τους διάφορους ΕΦΚΑ, τους οποίους αυτή τη στιγμή τους δίνουν bit παρά σε κάτι τύπους για να φτιάξουν ξενοδοχεία, και αντί να φτιάξουμε ξενοδοχεία, αντί να τα αφήνουμε να μαραζώνουν τα κτίρια των Δήμων, να τα πάρουμε, να τα ανακοινήσουμε, να δημιουργήσουμε διαμερίσματα και να τα δώσουμε με χαμηλά ενίκια σε νέες και νέους. Αναφερθήκατε σε ένα ενίκιο. Σημαντικό το ένα ενίκιο. Αλλά ξέρετε, είναι η πρόταση η οποία τονώνει τη ζήτηση, δεν τονώνει την προσφορά. Είναι στην ίδια λογική του αυξάνω τα εισοδήματα χωρίς να ελέγχω την αγορά για να ελέγξω τις τιμές. Δηλαδή, αν θα δώσω ένα ενίκιο και το καταπιεί τον επόμενο χρόνο η αγορά με υπεράυξηση των ενοικίων, μια τρύπα νερό κάναμε. Επιδοτήσαμε την απληστία κάποιον. Εμείς δεν θέλουμε να επιδοτήσουμε την απληστία κάποιον. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Αυτή είναι η διαφορά μας με την Δημοκρατία.
0: Κύριε Καχρημάκη, να σας ευχαριστήσω. Είπατε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Να σας παρακαλέσω το άλλο Σάββατο να είστε εδώ, ώστε να δώσετε και απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών.
1: Με χαρά.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Χρειάζεστε αποξήνωση μετάλλων ή καθαρισμό επαγγελματικού χώρου? Η Μαθιουδάκη Metals προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις με έμφαση στην ανακύκλωση. Ανακύκλωση Μαθιουδάκη Metals. 6943-057-926.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Φίλες και φίλοι, ύστερα από αρκετό καιρό έχω καλέσει και είναι ήδη εδώ κοντά μου ένας νέος άνθρωπος, ένας πολιτευτής, είναι ο ειδικός σύμβουλος τύπου του Υπουργείου των Οικονομικών, είναι όπως πολύ καλά καταλάβατε ο Όμηρος Τσάπαλος. Τον έχω καλέσει και πριν από λίγο ήρθε εδώ, θα μας μιλήσει για όλα τα θέματα τα της οικονομίας και όχι μόνο. Καλή σας μέρα, ευχαριστώ πολύ κύριε Τσαβαλή.
9: Καλημέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και πάντα χαρά μου που είμαι εδώ μαζί σας στο στούντιο.
8: Ευχαριστώ πολύ και η δική μου χαρά. Δεν ξέρω, αλλά θέλω να ξεκινήσω με τους συνταξιούχους. Τι έχει γίνει με τους συνταξιούχους? Πριν από λίγο ήταν στη τηλεφωνική γραμμή ο κύριος Καχρημάκης, ο Λευτέρης, ο οποίος είπε ότι το Πασόκ θα κάνει αυτά, εκείνο δεν ξέρω να το ακούσατε.
9: Καθώς ερχόμουν, είχα συντονιστεί, άκουσα κάποια πράγματα από την τοποθέτηση.
8: Τελικά, τι γίνεται με το θέμα των συνταξιούχων?
9: Κοιτάξτε. Όπως και για τους συνταξιούχους και για το σύνολο των πολιτών, το ζητούμενο είναι τι χρήματα έχεις να δώσεις και αν αυτά τα χρήματα τα έχεις εξασφαλισμένα. Δηλαδή είναι πολύ εύκολο, ειδικά στην Ελλάδα, να τάζουμε χρήματα τα οποία δεν υπάρχουν ή για να βρεθούν θα πρέπει...
8: Μα το είπα εγώ, από πού θα τα βρείτε, δεν μου απάντησε.
9: Ή για να βρεθούν θα πρέπει να φορολογηθούν κάποιοι άλλοι ή να κοπούν δαπάνες από κάπου αλλού. Αυτή είναι η μόνιμη συζήτηση και η μόνιμη κόντρα, αν θέλετε, μεταξύ κυβέρνησης και κομμάτων διαχρονικά στη χώρα. Απλά τώρα, τα τελευταία χρόνια, έχουν έρθει και κάποιοι πιο αυστηροί κανόνες δημοσιονομικοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που και εκεί Όποιος, ακόμα και αν έχεις κάποια πλεονάσματα, δεν μπορείς να τα δώσεις το σύνολό τους πίσω στην κοινωνία. Αυτό λέει ο βασικός ευρωπαϊκός κανόνας. Παράγεις 12 αντί για 10 που είχες προϋπολογίσει. Αυτά τα δύο δεν μπορείς να τα δώσεις πίσω σε αύξηση συντάξεων, για παράδειγμα, ή σε επαναφορά 13ης σύνταξης κ.ο.κ.
10: Για ποιο λόγο δεν
9: γιατί, γιατί σου λέει αυτά τα χρήματα θα πρέπει ένα μέρος τους να τα δώσεις πίσω ως παροχές και ένα άλλο μέρος να τα κρατήσεις ή για να μειώσεις το δημόσιο χρέος, το οποίο παραμένει αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη το μεγαλύτερο, το ελληνικό, πανευρωπαϊκά.
10: Για πολλά χρόνια ακόμα να το
9: ελπίζουμε,
10: λέμε.
9: Ελπίζουμε να πέσουμε στη δεύτερη θέση και θα πέσουμε στη δεύτερη θέση. Θα είμαστε το δεύτερο υψηλότερο μετά την Ιταλία μέσα στους επόμενους μήνες. Αλλά και πάλι παραμένει πολύ ψηλό. Έτσι. Και ένα άλλο κομμάτι του υπερπλεονάσματος να τα κρατήσεις για ώρα ανάγκης. Έτσι λέει η Ευρώπη. Επομένως, δεν μπορούμε, αν έχουμε 2 δις υπερπλεώνασμα, να τα δώσουμε και τα 2 δις πίσω. Αυτό έγινε πράξη και πέρσι, το 2025, που είχαμε 2,8 δισεκατομμύρια υπερπλεώνασμα. Δώσαμε το 1 πίσω, μέσω από το Fuel Pass, επιδότηση στην Αντλία, 100 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, αύξηση στην παροχή των συνταξιούχων, που θα σας αναφέρω γι' αυτό, που έρχεται τώρα το Νοέμβριο σε λίγες εβδομάδες. Και το υπόλοιπο το κρατήσαμε και για ώρα ανάγκης, αλλά και για την μείωση περαιτέρω του δημοσίου χρέους.
10: Ναι, δεν σας ακούω, δεν σας ακούω όμως για να πείτε, ή για να είμαστε ειλικρινείς, για τους συνταξιούχους, την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Γιατί πάνω σε αυτό πάτησε ο κύριος Χαχρήμα.
9: Είναι πολλά λεφτά. Η 13η σύνταξη είναι πολλά λεφτά. Δεν μπορεί να το σηκώσει ο κρατικός προϋπολογισμός.
10: Στο να επαναφέρθει.
9: Να ρωτήστε το, και νομίζω πήρατε την απάντηση.
10: Εγώ ρώτησα,
9: πήρατε την απάντηση. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή τα χρήματα, είναι πολύ μεγάλο το ποσό, για να παραφέρουμε ακέραια την 13η σύνταξη για το σύνολο των συνταξιούχων. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο, εφικτό. Επαναφέραμε εθνική σύνταξη για όλους τους συνταξιούχους, πλην κάποιων λίγων εξαιρέσεων. Δηλαδή, από τα τέλη Νοεμβρίου που μας έρχεται και για κάθε Νοέμβριο, εξασφαλισμένα χρήματα, ο συνταξιούχος θα λαμβάνει καθαρή επιπλέον εθνική σύνταξη της τάξης των 400 ευρώ. Ασχέτως εισοδηματικών κριτηρίων ή περιουσιακών που υπήρχαν, ναι, μέχρι πρώτη.
10: Εδώ λένε όμως οι άλλοι, οι κάτω των 65 ετών, γιατί.
9: Πάμε λοιπόν εδώ. Καταρχάς, αυτό θα το πάρουν 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχοι, δηλαδή πάνω από το 85%. Θα το λάβουν ανασφάλιστοι υπερήλικες. Θα το λάβουν οι συνταξιούχοι αναπηρίας και κάτω των 65 ετών, μεταξύ 60 και πάνω. Θα το λάβουν και οι συνταξιούχοι χειρίας και κάτω των 65 ετών, δηλαδή από 60 και άνω. Αυτοί που δεν θα το λάβουν είναι ένα περιορισμένο πλήθος συνταξιούχων μεταξύ 60 και 65, οι οποίοι δεν θα το λάβουν πράγματι, αλλά την ίδια στιγμή ένα κομμάτι εξ αυτών παράλληλα εργάζεται ή ένα κομμάτι εξ αυτών έχει βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση. Άρα ο νομοθέτης έδωσε προτεραιότητα στις υπόλοιπες κατηγορίες και εξαίρεσε αυτήν τη μικρή κατηγορία για αυτούς κυρίως τους δύο λόγους που σας ανέφερα. Πρώτον, γιατί υπάρχει σε ένα κομμάτι εξ αυτών ένα παράλληλο εισόδημα, και δεύτερον, γιατί έχουν βγει με πρόωρη συνταξιοδότηση ένα κομμάτι επίσης εξ αυτών. Δεν ήθελε με απλά λόγια ο νομοθέτης να κλείσει το μάτι στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και να σου πει βγες και από τα 60, βγες και από τα 61, βγες και από τα 62 και από τα 63, γιατί θα ξέρεις ότι κάθε Νοέμβριο θα έχεις να πάρεις και ένα 400 επιπλέον. Άρα γι' αυτό το λόγο πρακτικά έγινε. Μακάρι να είχαμε και χρήματα να καλύψουμε και αυτούς, αλλά από τη στιγμή που δεν έχεις απεριόριστα χρήματα, πρέπει να κάνεις μια προτεραιοποίηση. Και κάναμε αυτή τη δίκαιη, κατά τη γνώμη μας, προτεραιοποίηση. Τώρα, τέλος Νοεμβρίου, ένας συνταξιούχος μας ακούει, αλλά και ένας πολίτης γενικός, ο οποίος ζει στο ενοίκιο, θα δει και μια επιστροφή ενοίκιο επιπλέον.
10: Το είπα και εγώ προηγουμένως.
9: Ναι, σας άκουσα. Μια επιστροφή, δηλαδή ένα ενοίκιο από τα 12 που έβαλε το 2025. Και αυτό είναι κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Υπάρχουν πάνω από 250.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι είναι στο ενοίκιο αυτή τη στιγμή. Άρα θα δουν και τα 400, αν είναι ζευγάρι συνταξιούχων, θα δουν 400 ο ένας, 400 ο άλλος, συν ένα 500 είναι το ενοίκιο τους, ένα 400 είναι το ενοίκιο τους. Το δηλωμένο, άλλο τόσο, άλλο ένα 400, τέλος Νοεμβρίου, σύνορο 1.200 ευρώ, σας λέω τώρα ένα υποθετικό σενάριο. Θέλω να πω δηλαδή ότι ό,τι χρήματα έχουμε τα δίνουμε, με έναν τρόπο όσο γίνεται πιο δίκαιο. Λευτόδεντρα δεν υπάρχουν, έρχεται ένας πολύ δύσκολος χειμώνας και ενεργειακά και οικονομικά και πολιτικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ναι, και η Ελλάδα είναι από τις λίγες εξαιρέσεις σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που καταφέρνει να δίνει και πακέτο ΔΕΘ και υπερπλεονάσματα πίσω στον κόσμο και να ασκεί και κοινωνική πολιτική χωρίς να αυξάνει φόρους.
10: Τώρα, άκουγα τον κύριο Χαχρημάκη να μου απαντά σε ένα θέμα, βέβαια εγώ δεν τον ρώτησα, αλλά εκείνος το έθεσε, ότι θα επιστραφεί το ΕΚΑΣ ή θα το δώσουν με άλλο τρόπο.
9: Ναι, και αυτό έχω ακούσει για τους συνταξιούχους, επαναφορά του ΕΚΑΣ, επαναφορά 13ης σύνταξης. Νομίζω το ΠΑΣΟΚ, δεν θέλω να το αδικήσω, έχει πει και για κατάργηση κάποιων εισφορών υπέρ υγείας 6%, αν δεν κάνω λάθος. Γενικά έχει πει ένα ποσό που, αν τα συνυπολογίσω όλα αυτά μαζί, κάθε μήνα μπορεί να ξεπερνάει και το 1,5 και 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ναι. Αυτά τα χρήματα, ας μας πει από ποιες δαπάνες θα κοπούν, δηλαδή θα μειώσει μισθούς δημοσίων υπαλλήλων για να τα δώσει στους συνταξιούχους, θα μειώσει κοινωνικά επιδόματα για να τα δώσει στους συνταξιούχους, θα μειώσει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, δηλαδή θα χτιστούν λιγότερες γέφυρες, δρόμοι, μετρό για να τα δώσει στους συνταξιούχους, ή θα φορολογήσει κάποιους άλλους επιπλέον 2 δισεκατομμύρια ή 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
10: Μίλησε για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
9: Ωραία. Μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και εμείς είναι μία από τις ιδέες που θέλουμε και τις εξετάζουμε για το αν μπορούμε έστω για λίγο χρονικό διάστημα να το κάνουμε για να στηρίξουμε περαιτέρω τον κόσμο. Έχουμε καταθέσει ένα αίτημα στην Ευρώπη. Δώστε μας τη δυνατότητα, έστω για λίγους μήνες, να μπορέσουμε να εξετάσουμε και τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ως ένα επιπλέον μέτρο στήριξης. Δώστε μας τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερο χώρο. Δεν περιμένουμε την έγκριση της Ευρώπης για να μειώσουμε τον οποιονδήποτε φόρο στη χώρα μας. Περιμένουμε την έγκριση της Ευρώπης για έναν επιπλέον δημοσιονομικό χώρο που θα τον καταναλώσουμε, χωρίς να χτυπήσει στις λεγόμενες οροφές ανταπανών, στους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρώπης. Είναι μια συζήτηση που το ΠΑΣΟΚ αλλά και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης συστηματικά αποφεύγουν να την κάνουν με εμάς και με τους πολίτες. Ότι δηλαδή δεν μπορούμε, και ξαναέρχομαι σε αυτό που είπα και πριν, ακόμα και τα 10 ευρώ υπερπλεονάσματος να έχουμε ή υπερεσόδων από ΦΠΑ να έχουμε, να τα επιστρέφουμε πίσω στους πολίτες,
10: ναι,
9: με όποιον τρόπο εμείς κρίνουμε.
10: Ας κλείσουμε αυτό το θέμα, το σκέλος, το οικονομικό, με τη δήλωση που έκανε χθες στο ραδιόφωνο του Sky ο Πρωθυπουργός, ο οποίος τι είπε: η νέα τετραετία θα είναι καλύτερη από όλες τις άλλες τετραετίες γιατί θα έχουμε ανάπτυξη.
9: Ναι.
10: Με ποιο τρόπο?
9: Η νέα τετραετία, η τρίτη τετραετία,
10: εφόσον
9: φυσικά ο ελληνικός λαός μας επιλέξει για 4 ακόμα χρόνια, θα είναι η τετραετία των επενδύσεων. Θα είναι μια τετραετία που θα κλείσουμε οριστικά παθογένειες της δημόσιας διοίκησης του παρελθόντος που δεν μπορούν να κλείσουν μέσα σε 8 χρόνια διακυβέρνησης. Έχουν γίνει πολλά σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλουμε ακόμα λίγο χρόνο για να το κάνουμε. Θα είναι μια τετραετία περαιτέρω μείωσης της ανεργίας, προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της περιφέρειας, πολύ σημαντικό,
10: ναι,
9: και αντιμετώπισης του δημογραφικού προβλήματος. Αν με ρωτάτε, από όλα τα ζητήματα που είναι ανοιχτά αυτή τη στιγμή στην κοινωνία, το πρωτεύον, το πρώτιστο, πρώτη στη σημασία ζήτημα για μένα είναι το δημογραφικό. Πρέπει η Ελλάδα να πρωτοστατήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.
10: Γιατί είμαστε θα πρωταθλητές παγκοσμίως.
9: Θα λιγοστέψουμε πάρα πολύ.
10: Έτσι.
9: Και όλα αυτά που συζητάμε δεν θα έχουν καμιά πρακτική αξία
10: και καμία σημασία
9: σε 30, 40, 50 χρόνια από τώρα. Επομένως, πρέπει να λειτουργούμε ως πολιτικοί με βάση την πεντηκονταετία, όχι με βάση την τσέπη της δεδομένης χρονικής στιγμής. Καλή, σαφώς πρέπει να στηρίζουμε και την τσέπη του πολίτη τώρα, αλλά παράλληλα πρέπει να συνθέτουμε και μακροπρόθεσμες πολιτικές για την αντιμετώπιση τέτοιων χρόνιων προβλημάτων. Ορολογιακή βόμβα που μπορεί να εξαφανίσει το έθνος. Έτσι, το έθνος. Μιλάμε για το έθνος, κάτι το οποίο είναι το ανώτερο όλων. Το πώς να διασφαλίσουμε την συνέχεια του έθνους. Και εκεί θα υπάρξουν πολιτικές που θα ανακοινωθούν προς αυτή την κατεύθυνση.
10: Μάλιστα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Τσάπαλο, τον Όμηρο Τσάπαλο, να δίνει και απαντήσεις στον προηγούμενο καλεσμένο μας, τον Λευτέρη Καχρημάκη, για όλα όσα είπε. Και βέβαια, μάθαμε τι ακριβώς συμβαίνει και ποιες είναι οι μελλοντικές δράσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εσείς, μείνετε κοντά μας.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματά σας. Πολλά μηνύματα για αυτό που είπατε, ναι, κύριε Τσάπαλε. Εκείνο όμως που θέλω να κουβεντιάσουμε τώρα είναι σε όλα όσα έγιναν με την εδώ αύξηση του Μάρκου Ρούμπιο. Για μένα είναι ο υπαρθμόν 2 μετά τον Τραμπ. Ενδεχομένως να πάρει τη θέση του αργότερα. Mm-hmm. Και στο κόμμα, αλλά και ως πρόεδρος. Θέλω να σας επιθυμάνω το εξής γεγονός. Ότι αυτός μίλησε 7 Οκτωβρίου του 2026 μηνύκα, ενώ μία μέρα αργότερα, 8 Οκτωβρίου του 1838, είχε μιλήσει ο Θεόδωρος Κορεκοτρώνης απευθυνόμενος στους νέους. Ίσως το ξέρει αυτό.
1: Κάνουν έρευνα πριν φτιάξουν τις ομιλίες τους.
0: Έχει σημασία, ήταν ένα όνειρό του να μιλήσει εκεί από την Πνίκα, η οποία Πνίκα βέβαια με την Ακρόπολη κτλ.
1: Ναι,
0: η Ακρόπολη δεν έγινε γνωστή τώρα.
1: Καλά,
0: φιγουράζει σε όλο το παγκόσμιο στερεώμα.
1: Βέβαια και σε αυτό ακόμα υπήρχε κριτική από την αντιπολίτευση. Δηλαδή, έχουμε βρει σε αυτή τη χώρα άπειρους λόγους και αφορμές να τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι απίστευτο.
0: Τελικά, ως δίδαγμα το πάρουμε έτσι τώρα. Τι ήταν εκείνο που η Ελλάδα κέρδισε από την εδώ αύξηση του κυρίου Ρούμπιο?
1: Κοιτάξτε, πρακτικά να μιλήσουμε έτσι, εδώ όχι μόνο σε επίπεδο συμβολισμού και σε επίπεδο το τι εικόνα της χώρας.
0: Δεν είπε απλώς μιλάμε τι ήταν το κέρδος.
1: Το πρακτικό κομμάτι που τον νοιάζει, ναι, και τον κάθε πολίτη. Ήρθε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, έτσι, ένας από τους ισχυρότερους πολιτικούς στον κόσμο.
0: Παρένθεση, δεν πήγε στην Τουρκία, κλείνει παρένθεση.
1: Πρώτον αυτό. Δεύτερον, δεν πήγε στην Τουρκία, δηλαδή δεν μας αντιμετώπισε με όρους ίσης μεταχείρισης ή με διακριτικές αποστάσεις μεταξύ των δύο χωρών. Ήρθε, πήρε το αεροπλάνο και ήρθε στην Ελλάδα. Ήρθε για να πει 5 πράγματα, να κάτσει 40 ώρες, να συναντηθεί με θεσμικούς εκπροσώπους, με τον Πρωθυπουργό, με επιχειρηματίες, με υπουργούς, να υπογράψει συμφωνίες για το καλό και της Αμερικής προφανώς, γιατί τα συμφέροντα της Αμερικής εξυπηρετεί.

0: άλλες δηλώσεις του. Έδειξε με ένα ξεκάθαρο τρόπο ότι η Ελλάδα είναι ένας από τους πιο ισχυρούς συμμάχους της Αμερικής.
1: Το είπε καθαρά ο άνθρωπος.
0: Και το ίδιο και η Αμερική για εμάς. Το είπε ξεκάθαρα. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε κατακτήσει τα τελευταία χρόνια με σκληρή διπλωματική δουλειά και με πείσμα, το οποίο μας έχει βοηθήσει με διάφορους τρόπους, άμεσα και έμεσα, το γεγονός ότι η Ελλάδα επελέγει ως πρωταγωνίστρια στο να υλοποιηθεί ο κάθετος διάδρομος που θα μεταφέρει φθηνό LNG από την Αμερική στην Ευρώπη, είναι το πιο τρανό παράδειγμα το ότι η διπλωματία μας πιάνει τόπο. Το γεγονός ότι ξεκινούν γεωτρήσεις από αμερικανικές εταιρείες και όχι μόνο σε οικόπεδα του Ιωνίου και όχι μόνο μέσα στο επόμενο διάστημα, είναι και αυτό παράδειγμα ότι πιάνει τόπο αυτή η διπλωματική συμμαχία που έχουμε χτίσει. Ναι. Και αυτά θα έχει και άμεσα οικονομικά αποτελέσματα για την καθημερινότητα του πολίτη. Γιατί όταν παράγει μια χώρα δική της ενέργεια, βλέπετε τι γίνεται τώρα λόγω της εξάρτησής μας από τη Μέση Ανατολή. Αυτομάτως δημιουργείται και μια ασπίδα προστασίας απέναντι σε τέτοιες πληθωριστικές τιμές. Θα μπορούμε και εμείς να παράγουμε τα δικά μας καύσιμα, εφόσον πάνε όλα καλά, για να μπορέσουμε στη συνέχεια να τα διοχετεύουμε και στην εγχώρια.
1: Σωστό.
0: Αγορά σε καλύτερες τιμές, έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Άρα λοιπόν, για το καλώδιο λόγος, μέχρι τώρα είχαμε τέσσερις χώρες, έτσι δεν είναι? Είχαμε Γαλλία, η οποία είναι η χώρα που θα το κάνει, θα το βγάλει την επένδυση αυτή, είναι η υλοποίηση. Είναι η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Κύπρος. Τώρα είναι και η Αμερική. Για το καλώδιο αυτό λένε ότι είναι αμερικανικής προέλευσης.
0: Η Αμερική διαχρονικά επιζητούσε συμμαχίες μεταξύ των συμμάχων τους. Αυτή ήταν μια βασική αρχή.
1: Ακριβώς.
0: Που είχε πάντοτε η Αμερική. Αλίμονο εάν δεν προκρίνει ή δεν επικροτεί και μια τέτοια συμμαχία στο κομμάτι του ενεργειακού, στο κομμάτι του καλωδίου. Ο Πρωθυπουργός εχθές έκανε και μια ξεχωριστή δήλωση. Είναι αποφασισμένη η ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Είναι για την ενεργειακή θωράκιση συνολικά της Ευρώπης. Είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρώπη. Είναι ένα έργο το οποίο συνδέει περαιτέρω Κύπρο και Ελλάδα, αλλά και Ισραήλ με Κύπρο.
1: Πάνω απ' όλα, ναι.
0: Και Ελλάδα. Συνθέτει ουσιαστικά κάτι το αναγκαίο για την ευρύτερη περιοχή. Και να σας πω και κάτι, δεν θα ζητήσουμε κανενός την άδεια προκειμένου
1: να προχωρήσουμε. Πάνω το γεγονός ότι η Τουρκία λέει να μας ενημερώνεται δίθεν.
0: Δεν υπάρχει, είναι άλλο ενημέρωση, είναι άλλο η έγκριση και η αδειοδότηση. Σε επίπεδο έγκρισης και αδειοδότησης, εάν θέλει κάτι τέτοιο η Τουρκία, να μην περιμένει να το λάβει από την ελληνική πλευρά. Η ελληνική πλευρά ασκεί κυριαρχικά δικαιώματα σε έναν χώρο που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα και δεν θα ζητήσουμε κανενός την άδεια προκειμένου να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία προβλέπει το διεθνές δίκαιο και το εθνικό μας συμφέρον.
1: Σωστό είναι αυτό που λέτε. Τώρα, ένα τελευταίο που σας ευχαριστήσω, γιατί ξέρω ότι έχετε ανηλυμένες υποχρεώσεις και σε άλλα κανάλια. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Είμαστε όχι στην τελική ευθεία των εκλογών. Είμαστε λίγο πριν την τελική ευθεία. Πριν τα 100 μέτρα. Εκεί είναι ο δρόμος.
0: Σωστά.
1: Ο γρήγορος. Οι δημοσκοπήσεις δίνουν τη Νέα Δημοκρατία πρώτη από 28 έως 30%. Βέβαια με το 30-31% δεν μπορεί να κυβερνήσει, δεν έχει. Βλέπετε να γίνεται κάτι άλλο, βλέπετε ο λαός πάνω από την κάλπη που λένε μπορεί να αλλάξει, όπως και παλαιότερα και το 2023 κάτι τέτοιο είχε γίνει, αν θυμάμαι καλά.
0: Το 2023 απλά πήγε περισσότερος κόσμος και ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία πάνω από την κάλπη.
1: Ναι.
0: Γιατί τα ποσοστά για τα δημοσκοπικά ήταν χαμηλότερα. Οπότε μπορεί κάτι αντίστοιχο να συμβεί και τώρα. Κανείς δεν ξέρει. Δηλαδή, μπορεί και τώρα τα δημοσκοπικά
1: ποσοστά. Αλλά καλά θυμάμαι.
0: Καλά, πολύ καλά θυμάστε. Ουσιαστικά.
1: Δεν γέρασα κατά, ακόμα.
0: Εσείς δεν γερνάτε ποτέ. Ποτέ δεν θα γεράσετε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο εμείς θα προτάξουμε είναι και το τι έχουμε κάνει, αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας το οποίο θα μας οδηγήσει με ασφάλεια στην πρόοδο και στην ευημερία που θέλουμε για όλους τους πολίτες. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε ακραία τοξικότητα, το βλέπω να έρχεται και έχει ήδη έρθει. Βλέπω να αντιμετωπίζουμε ακραία πόλωση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων, ψεύδι, οικονομικό λαϊκισμό, δημοσιονομικό λαϊκισμό, πράγματα τα οποία ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει.
1: Και αυτά πώς θα τα αντιμετωπίσει το κόμμα?
0: Μόνο με αλήθεια, με
1: ναι.
0: συνέπεια,
1: αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός τώρα,
0: μόνο,
1: ξέρεις,
0: μόνο,
1: ναι.
0: με σοβαρότητα και με μέτρο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όποιος έχει επιλέξει το μέτρο στην πολιτική, και εγώ είμαι ένας πολιτικός που διαχρονικά θέλω να πιστεύω, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα μπροστά από κάμερα, από μικρόφωνο. Προτάσω τη μετριοπάθεια, προτάσω το μέτρο, προτάσω τη σύνεση στον πολιτικό λόγο. Θεωρώ ότι αυτό θα επικροτήσει ξανά ο ελληνικός λαός, ειδικά σε μια τόσο δύσκολη συγκυρία που ζούμε παγκοσμίως.
1: Θέλει τη σταθερότητα, όμως.
0: Σταθερότητα,
1: αυτό,
0: τη σταθερότητα απέναντι σε ακραίες καταστάσεις που βιώνουν.

0: πληρώνουμε με πολέμους γύρω μας, με ενεργειακό πόλεμο
1: και
0: γύρω μας.
1: Και ξέρει ότι η σύνταξή του και ο μισθός του την ημερομηνία που πρέπει θα μπει στο λογαριασμό του, στην τσέπη του.
0: Και θα αυξάνεται όσο μπορούμε χρόνο
1: όπως
0: με τον χρόνο.
1: Τώρα με το χρόνο αυτό θα αυξηθεί νομίζω.
0: Φυσικά, 2,5-3% όπου καταργείται οριστικά, κάτι το οποίο και εσείς έχετε δώσει προσωπική μάχη εδώ και πολλά χρόνια, καταργείται επιτέλους οριστικά η προσωπική διαφορά. Και είναι μια νίκη των συνταξιούχων αυτή, περίμεναν χρόνια για να γίνει και ήρθε το πλήρωμα του χρόνου γιατί βρέθηκαν τα χρήματα ούτως ώστε αυτό να γίνει πράξη.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζαμπάλη, εγώ να σας ευχαριστήσω.
0: Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ωραία συζήτηση.
1: Σπουδαία πράγματα, γιατί διότι πάντοτε μια κουβέντα που κάνουμε μαζί βγάζει ειδήσεις.
0: Έτσι, έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Με τις σωστές ερωτήσεις βγαίνουν σωστές ειδήσεις.
1: Θα τα πούμε έστω και τηλεφωνικά την άλλη
0: εβδομάδα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ.
1: Πάμε, Βασίλη.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καραζόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass, 210-2469-038. Elka Cleaning. Πάνω από 25 χρόνια προσφέρουμε άψογο επαγγελματικό και οικιακό καθαρισμό. Συνέπεια και εγγυημένη καθαριότητα για τον χώρο σας. Elka Cleaning. Αλκαίου 4, Νέα Ιωνία. 6987-699-777.
2: Αποστολή, μένουμε στεγνή. Συνθήκες, βροχή παντού. Εξοπλισμός, ομπρέλα, καπέλο, αλλιώς.
3: Όπα βρε παιδιά, φορά απλά το Anorak σου και είσαι έτοιμος. Στη βροχή σκέψου σωστά. Σκέψου Anorak. Αδιάβροχα Anorak. Ανακάλυψέ τα στο anorak.gr.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι.
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία.
6: Αγαπάμε Ελλάδα.
1: Στηρίζουμε Ελλάδα.
6: Για όλους τους προορισμούς μας.
1: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
6: lanisadv.gr.
1: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Vanna Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, προς το τέλος βαδίζει η εκπομπή, φίλες και φίλοι, αλλά δεν θα κλείσει η εκπομπή αν δεν ακούσουμε, τον ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα πολύ τον καλό μου φίλο, τον αδελφικό μου φίλο, τον Άβαρχο, που είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον κύριο Ιωάννη Εγκολφόπουλο, έναν άνθρωπο γνώστη όχι μόνο των Αμερικανικών, των Ελληνοαμερικανικών ή Ελληνοτουρκικών, ένα άνθρωπο γνώστη των καταστάσεων που επικρατούν σήμερα παγκόσμια. Και το λέω αυτό με γνώση, γιατί ό,τι έχει πει μέχρι στιγμής έχει βγει. Να βάρχε, κύριε Εγκολφόπουλο, Γιάννη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, κύριε Κοντονή μου.
0: Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε κοντά μου, έστω και τηλεφωνικά. Κάποια στιγμή θα μας δοθεί η ευκαιρία να περάσετε και από εδώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, με τα μεγάλη χαρά.
0: Τώρα, κύριε Εγκολφόπουλε, δεν θα ήταν, πώς να πει κανείς, ανεπίκαιρο να μη ρωτήσω αυτό που θα ρωτούσαν όλοι. Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα. Ομιλία, είπα ανεπίκαιρο εγώ, έτσι, όχι επίκαιρο. Θα ήταν, αν δεν το ρωτούσαν, επίκαιρο. Ομιλία 7 Οκτωβρίου του 2026. Μία μέρα αργότερα, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 8 Οκτωβρίου του 1838, 188 κάπου εκεί χρόνια πριν, μίλησε από το ίδιο σημείο απευθυνόμενο στα παιδιά.
1: Και ήξε... τι έλεγε.
0: Εκείνα που έλεγε βγαίνουν σήμερα και δυστυχώς.
1: Δηλαδή έλεγε ποιο θα είναι το μέλλον της Ελλάδος.
0: Ακριβώς.
1: Και ήρθε και ο κύριος Ρουμπίο και τι μας είπε από εδώ, από την Πνίκα, ποιος σχεδιάζουνε οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι υπερδύναμεις, να είναι το μέλλον του κόσμου. Και αυτό βέβαια, εντάξει, αντί να μας κάνει υπερήφανους και με όλα αυτά που είπε και με το σεβασμό που τρέφει για την ελληνική φυλή, για τους Έλληνες από τότε μέχρι και σήμερα, εντάξει, εδώ βγάλαμε όλη μας τη μικροψυχία και όλη μας την περιέργεια στο να... και εγώ δεν ξέρω τι του είπαμε του ανθρώπου, ας πούμε.
0: Και να μην, πώς το λένε, ξεχάσουμε να πούμε ότι ήταν αυτός με τον Μενέντες ο οποίος έβαζε φρένο στις βλέψεις της Τουρκίας, έτσι.
1: Να πούμε μερικά πράγματα.
0: Ακούμε, με χαρά. Λοιπόν, το φίλο μου, το Γιάννη Γκολφόπουλο.
1: Καταρχήν, σας ευχαριστώ που κάνετε που θυμήσατε στους ακροατές σας το λόγο του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη στις 8 Οκτωβρίου του 1838. Είσαστε, νομίζω, εγώ δεν το άκουσα σε άλλη εκπομπή, είσαστε ο μόνος που το αναφέρετε. Και μπράβο, διότι ξέρετε, όταν ξεχνάς την ιστορία σου, ξεχνάς τις ρίζες, δεν μπορείς να φτιάξεις το μέλλον σου.
0: Ακριβώς. Άρα το γεγονός ότι τότε αμφισβητήθηκε ο Κολοκοτρώνης από όλους ότι θα κάνει κάτι άλλο και τα λοιπά στη Μνήκα, θυμόσαστε, το έχετε διαβάσει.
1: Στείλαμε στη Λαϊκή τον Κολοκοτρώνη, κύριε, ο άνθρωπος ο οποίος ο βασικός συντελεστής της ελευθερίας που απολαμβάνουμε σήμερα, τον στείλαμε στη φυλακή. Λοιπόν, να μην τα λέμε. Αυτά είναι τα άσχημα της φυλής μας, του έθνους μας, του χαρακτού, του DNA του Έλληνα, αλλά βέβαια έχουμε και πάρα πολλά καλά. Ότι είμαστε μια μικρή χώρα μεν, αλλά με μεγάλη ιδέα, δηλαδή ότι θέλουμε, όχι μεγάλη ιδέα, αυτή τη μεγάλη ιδέα που εννοούμε γενικότερα, να μπούμε στην πόλη κτλ. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ μεγάλη ιδέα ότι θέλουμε να πηγαίνουμε μπροστά και να παρακολουθούμε τις εξελίξεις που παρακολουθούν, που δημιουργούν οι πολύ μεγάλες δυνάμεις αυτού του πλανήτη.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι από τα χαρακτηριστικά μας. Και βεβαίως όλη αυτή εδώ εγκρίνια μας μας δίνει τροφή για να γινόμαστε και καλύτεροι, έτσι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν έτσι για εισαγωγή. Τώρα ήρθε ο κύριος Ρούμπιο εδώ και τι μας είπε, μας λέει, ξέρετε κάτι, το λέω πολύ απλά, κύριε Κοντονή, για να μην καταλάβετε, ξέρετε κάτι, εσείς δώσατε τα φώτα και πάνω σε αυτά βασίστηκε η δική μας δημοκρατία, δηλαδή η αμερικανική δημοκρατία, βασίστηκαν οι αρχές, οι επιστήμες, τα πάντα. Εδώ από αυτό το σημείο ερχόντουσαν τότε, σου λέει, ο Αριστοτέλης,
0: Περικλής και λοιπά.
1: Ο Πλάτων και τα λοιπά, και μιλούσανε και μας γεμίσατε με σοφία και πάνω σε αυτά βασιστήκαμε και αναπτυχθήκαμε όλες οι προηγμένες χώρες. Σας λέω λοιπόν, λέει, σήμερα από εδώ που έρχομαι, ότι πρώτον εγώ τιμώ την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια μοναδική σύμμαχος. Είπε πολύ καλύτερη λέξη από αυτή που λέω, μοναδική σύμμαχος. Είναι μια σύμμαχος που δεν χρειάζεται καμία αμφισβήτηση, που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Για μας η Ελλάδα είναι το βασικό προπύργιο του πολιτισμού. Προσέξτε, είπε μια φράση η οποία πέρασε εδώ, του πολιτισμού και της ιουδαϊκοχριστιανικής θρησκείας. Προσέξτε,
0: ναι,
1: όταν συνδύασε. Δηλαδή, τι απίθυνε ο Ρούμπιο, λέει, ακούστε, δεν είσαστε μόνοι σας εδώ, είσαστε οι πρωτοστάτες της χριστιανικής θρησκείας, αλλά δίπλα σας έχετε και το Ισραήλ.
0: Σωστό.
1: Έχετε μια ιουδαϊκή θρησκεία, οι οποίες η μία γέννησε την άλλη. Αυτά δεν μπορεί να τα αμφισβητήσουμε. Αυτά είναι ιστορικές πραγματικότητες. Και βεβαίως, λέει, εμείς βασιζόμαστε σε αυτά και αυτό που προωθούμε για τον επόμενο αιώνα είναι η επιτάκηση της Δύσης. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο, να το πω, ρατσιστικό, γιατί θα βγουν πολλοί και θα πούνε, μα ξέρεις τι είναι οι άλλοι, τι είναι κατώτεροι, είναι τόνα, είναι τ' άλλο. Όχι. Είναι πολύ δημοκρατικό, διότι και τα κόμματα δεν λένε, όλα τα δημοκρατικό κόμματα, ξέρετε, η επικράτηση του κοτάδε κόμματος σε παρόσημο επίπεδο θα δώσει αυτή την όθηση για τα επόμενα χρόνια σε μια χώρα. Ήρθε λοιπόν ο Ρούμπιο και μας έδωσε αυτό το πώς θα αναπτυχθούμε στο μέλλον. Και τι μας είπε? Ενέργεια, τεχνολογία, πολιτισμός, θρησκεία, χριστιανική θρησκεία, ιουδαϊκή χριστιανική θρησκεία και όλα αυτά τα οποία πρεσβεύουμε εμείς από χρόνια. Αν αναλύσετε, εγώ θα πω σε οποιονδήποτε θέλει, ας πάρει το λόγο του κυρίου Ρούμπιο.
0: Να το διαβάσει, ναι.
1: Όχι να τον διαβάσει, όχι, θα πω κάτι άλλο, πολύ πιο απλό, το οποίο είναι τριών λεπτών δουλειά. Ας το ρίξει μέσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, όποια έχει, την πιο απλή που έχει, και να πει, μπορείς να μου κάνεις μια ανάλυση του λόγου του Ρούμπιου. Θα δείτε τι θα πει το χαζό αυτό μηχάνημα, το οποίο όσο περισσότερο το ρωτάς, τόσο και σου απαντάει.
0: Σωστό.
1: Αλλά να διαβάσει κάποιος τι θα του πει ένα χαζό μηχάνημα, πώς καταλαβαίνει αυτή η τεχνητή νοημοσύνη, πώς καταλαβαίνει αυτά που είπε ο Ρούμπιο και τα οποία δεν τα κατάλαβαν αρκετοί από τους πολιτικούς μας.
0: Μα αν τα καταλάβαιναν όλοι οι πολιτικοί, δεν θα είχαμε αυτή την όποια στάση αμέσως μετά την αποδοά αναχώρησή του.
1: Ναι, ακούστε κάτι όμως. Εάν δεν καταλαβαίνουν ότι ο άνθρωπος ο οποίος χαράζει την παγκόσμια πολιτική, διότι ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι μόνο υπουργός εξωτερικών, ήρθε εδώ σαν υπουργός εξωτερικών, αλλά μας έδωσε και μια άλλη διάσταση και λέει, ξέρετε, εγώ με την ιδιότητα του Συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή αυτής της υπηρεσίας που εγώ ηγούμαι δίπλα από τον Πρόεδρο, η οποία τι κάνει, χαράσει την παγκόσμια πολιτική, χαράσει την πολιτική των ΗΠΑ οπωσδήποτε, αλλά και την παγκόσμια πολιτική, και επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική, να το πω έτσι, όχι τη χαράσει.
0: Ναι.
1: Από πιο απλά, να μην πούν πολύ ότι τι είναι αυτοί που μας λένε. Επηρεάζει την παγκόσμια πολιτική, επηρεάζει τα πάντα και το βλέπουμε πώς τα επηρεάζει. Σας δώσω 2-3 παραδείγματα τώρα, να δείτε πώς αυτή η πολιτική μέσα εδώ τους τελευταίους 3-4 μήνες έχει επηρεάσει χώρες μεγάλες. Θυμάστε, μας είπε λοιπόν από εδώ, και θα το συνεχίσω, μας είπε λοιπόν από εδώ ότι, ξέρετε, εγώ από αυτή την κοιτίδα εδώ του πολιτισμού, από αυτό το σημείο, γιατί η φωτογραφία που είχε από πίσω τον Παρθενώνα ήταν μοναδική.
0: Ναι, βέβαια, η εικόνα, ναι, ναι.
1: Αυτή η εικόνα ήταν μοναδική, δεν υπάρχει, είναι ασύλληπτη. να μιλάς εκεί που μιλούσαν οι μεγαλύτεροι φιλόσοφοι του κόσμου και γεννήθηκε η δημοκρατία. Αυτό δεν το ξεχνάνε και μας τίμησε. Λοιπόν, ας είπα ότι ξέρετε, από εδώ σας λέω, αυτή είναι. Και εσάς σας θεωρώ συμμάχους να πάμε μαζί σε αυτό το πράγμα. Ποιες άλλες χώρες θεωρεί συμμάχους να πάνε μαζί τους? Προσέξτε, προσέξτε το συμβολισμό. Πήγε στην Ισλανδία. Γιατί στην Ισλανδία? Διότι η Ισλανδία, Γρυλανδία παρακολουθούν το Βόρειο Πόλο και τη ρωσική, το ρωσικό στόλο από το Βόρειο, από τη θάλασσα επάνω μεταξύ Βόρειο Πόλου και Ρωσίας.
0: Σωστό.
1: Πήγε στην Πορτογαλία.
0: Αμέσως γιατί, μετά από εμάς.
1: Γιατί, ναι, πήγε στην Πορτογαλία. Ναι, λέω τις χώρες που πήγε, βάση περιπτώσει, ναι. Τώρα το, η σειρά που πήγε, το, προφανώς πώς τον βόλευε το ταξίδι, αυτό δεν είναι το θέμα. Λοιπόν, πήγε στην Πορτογαλία. Αγνώρισε τελείως την Ισπανία που μέχρι τώρα ήταν μια καλή σύμμαχος. Γιατί? Γιατί ο κύριος Σάντσες άρχισε να κάνει πολύ τον καμπόσο απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και σου λέει, εγώ θέλω τους Πορτογάλους, τους Ισλανδούς και τους Έλληνες. Γιατί? Έχετε σκεφτεί ότι είμαστε οι τρεις χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, για τις οποίες δεν έχει πει ούτε καλή, ούτε και κακή κουβέντα όμως ο πρόεδρος Τραμπ, και οι τρεις αυτές χώρες κρατάνε μία στάση συμμαχική, μία στάση φιλίας, μία στάση ακοινών συμφερόντων απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι τρεις προσφέρουν κάτι στην υπερδύναμη και η δύναμη τους προσφέρει. Τι προσφέρει σε εμάς? Λένε, ακούω τι μου λένε εδώ προχθές που πήγα σε διάφορα. Λέει, μα ήρθε λέει εδώ και τον πληρώσαμε 4 δισεκατομμύρια. Ναι, πήραμε οπλικά συστήματα 4 δισεκατομμύρια μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, μέχρι το 35, για να εξοπλίσουμε αφενός μεν τα αεροπλάνα μας, αυτά που αναβαθμίσαμε τα F-16 και τα αεροπλάνα μας τα F-35 που θα πάρουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε μία μόνιμη απειλή που λέγεται Τουρκία.
0: Παρένθεση, λέει, δεν πήγε στην Τουρκία, αυτό σημαίνει κάτι, έτσι.
1: Εμάς λέει τι μας δώσανε. Αυτό δεν θέλω να ακούσετε και εσείς τι πήραμε και εμείς, τι μας δώσανε εμάς.
0: Ναι.
1: Όταν λοιπόν έρχεται η Αμερική, η οποία παράγει ένα φυσικό αέριο και το φέρνει μέσω Ελλάδος και το διοχετεύει στην Ανατολική και Κεντρική Ευρώπη, μέσω Ελλάδος, αυτό χρειάζεται επενδύσεις. Όταν αποφασίζεται να γίνει ένας τεράστιος αγωγός για τον εφοδιασμό αυτών των χωρών με φυσικό αέριο από την Αμερική, αποκλείοντας το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο αργότερα, ο αγωγός αυτός, όταν έρχεται και δίνει και λέει θα φτιάξω τρένο ταχύτατο που θα μεταφέρει τα εμπορεύματα από πού? Από την Ελευσίνα στην Ουκρανία σε 24 ώρες. Και όταν θα φτιάξει ένα λιμάνι στην Ελευσίνα...
0: Νομίζω ήδη έχει αρχίσει ή όχι ακόμα?
1: Δεν έχει αρχίσει ακόμα, γιατί γεννώνται οι διαδικασίες, ποιος θα πάρει το λιμάνι κτλ. Αλλά προσέξτε, αυτά ξεκινήσαν πέρυσι στις αρχές του χρόνου. Για να είμαστε λίγο. Δηλαδή αυτά ξεκινήσαν πέρυσι το Δεκέμβριο, φτάσαμε σε αυτά τα σημεία. Δηλαδή δεν έχουμε κλείσει χρόνο ακόμα. Ξέρουμε κανένα τόσο μεγάλο έργο. Και λέει μετά, μόνο αυτά τα έργα μέσα στη δεκαετία είναι 100 δισεκατομμύρια. Τα οποία 100 δισεκατομμύρια, τα περισσότερα από αυτά θα πέσουν στην Ελλάδα. Θα δουλέψει κόσμος. Και έρχεται όμως και λέει και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι ο πόλεμος, ότι εγώ καταρχήν δεν δέχομαι, η Αμερική όχι ο ίδιος, οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν δέχονται ένα προϊόν όπως είναι η ενέργεια που είναι για την ευημερία των λαών να παρεμποδίζεται από κανέναν και σε καμία περιοχή του κόσμου. Βλέπε καλώδιο Τουρκία. Σε έστειλε το μήνυμα εμέσως. Εννοούσε βέβαια το ξεκίνησε από το Ιράν.
0: Σωστό.
1: Και λέει όμως από το Ιράν λέει ότι ξέρετε ο πόλεμος αυτός στο Ιράν δημιούργησε εναλλακτικές, δημιούργησε την ανάγκη για να βρούμε εναλλακτικές διαδρομές μεταφοράς της ενεργείας από τις αραβικές χώρες. Ποιες είναι οι πλέον ασφαλείς, η πλέον ασφαλή περιοχή για να έρθουνε, η Ανατολική Μεσόγειος. Γιατί είναι η Ανατολική Μεσόγειος, διότι υπάρχει Αίγυπτος, Ισραήλ, Κύπρος, Ελλάδα, χώρες φιλικές προς τις αραβικές χώρες, το Ισραήλ θα φτιάξει, έχει φτιάξει και θα φτιάξει με τη Σαουδική Αραβία τώρα, οι άλλες είναι όλες φιλικές χώρες με τις αραβικές χώρες, λοιπόν, ειδικότερα η Ελλάδα, και βεβαίως, γιατί που δεν είμαστε Άραβες, εντάξει, η Αίγυπτος λογικά έχει φιλικές χώρες, διότι είναι μια αραβική χώρα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, και τι λέει, ότι ήδη συζητάμε, τι, τον αγωγό τον EastMed. Ποιος τον είχε σχεδιάσει τον αγωγό του EastMed? Ο κύριος Μενέντες με τον κύριο Ρούμπιο. Αυτοί τον είχαν σχεδιάσει και είχαν φτιάξει τον νόμο, όπως το λέει, το EastMed Act, δηλαδή οι ενέργειες του για την Ανατολική Μεσόγειο, ο νόμος για την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτοί τα είχαν φτιάξει. Αυτός λοιπόν τα επαναφέρει. Και σου λέει, δεν θα δεσμευόμαστε από ορμούς, από στενά του Άντεν, από Σουέζ κτλ. Θα φέρνουμε με αγωγούς εδώ, θα μας κοστίσει λίγο παραπάνω τώρα, θα τα βγάλουμε τα λεφτά. Γιατί? Γιατί εκεί θα μας προστατεύουν φιλικές δυνάμεις και δι' πανίσχυρες δυνάμεις. Και τι δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση? Αυτή η κατάσταση δημιουργεί μια στρατιωτική συμμαχία μεταξύ του Ισραήλ, Κύπρου, Ελλάδος, Αιγύπτου.
0: Μάλιστα.
1: Η οποία όμως υποστηρίζεται πλήρως από τις ΗΠΑ. Άρα και έρχονται βέβαια και κάνουν οι μεγάλες αμερικανικές εταιρείες γεωτρήσεις για να βγάλουμε φυσικό αέριο που στην Ελλάδα. Γίνεται μια χώρα παραγωγός φυσικού αερίου που και αυτό όχι μόνο θα πέσει μέσα στην ελληνική αγορά, αλλά θα πάει, θα το πουλάμε κιόλας. Και για όλα αυτά επιλέγεται η Ελλάδα. Αυτά πόσα δισεκατομμύρια είναι. Γιατί τους λέμε εμείς, με συγχωρείτε κύριε Κοντονή, θα μου πείτε. Γιατί τους λέμε εμείς, ακούστε, εμείς θέλουμε όπλα όπως έχει και το Ισραήλ, για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε όλες αυτές τις επενδύσεις που εσείς κάνετε και χωρίς τη βοήθεια σας, γιατί μπορεί να προλάβετε να έρθετε. Εμείς όμως, όπως είμαστε εδώ μεταξύ μας, θέλουμε αυτά τα όπλα για να μπορέσουμε να υπερασπιστούμε. Με συγχωρείτε. Εδώ τι θα πούμε, ότι τα όπλα που σκοτώνε, βέβαια, αφού ο άλλος μας απειλεί απέναντι.
0: Α, βέβαια, το κάσους μπέλι, συνεχώς.
1: Μα ποιο κάσους μπέλι, μόνο, δεν τον βλέπετε κάθε μέρα βγαίνει και λέει ότι δεν θα σας αφήσω το ένα, θέλω άντε για το άλλο, θα σας πάρω το νησί, θα κάνω αποβάσεις, βγαίνουν εδώ τα παπαγαλάκια και κάνουν, δείχνουν αυτές τις αστείες, ας πούμε εκεί, τα αστεία σόου για κατάληψη νησιού και νομίζουν ότι κάτι έχουν δει, ας πούμε, εντάξει. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα?
0: Σωστό.
1: Καταλαβαίνετε, είπα πόσο μπόρεσα με πιο απλά λόγια. Ερμήνευσα αυτή την ομιλία και αυτή τη συμπεριφορά.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Και όλοι τώρα παραπονιούνται γιατί λέει, ξέρεις, δεν έβαλε κατά της Τουρκίας. Μα είμαστε καλά.
0: Το γεγονός ότι δεν πήγε εκεί, Κοντονή, λέει πολλά.
1: Εσείς κύριε Κοντονή, αν εγώ είμαι φίλος σας. Και αν εγώ είχα μια διαμάχη με τον ιδιοκτήτη εκεί του σταθμού σας ή με το σταθμό σας, θα βγαίνατε να βρίζετε το σταθμό σας που, από τον οποίο, τρώτε λεφτά επειδή εγώ έχω μια διαμάχη? Γιατί είπε το απλό, υπάρχουν, λέει, άλλοι διπλωματικοί δρόμοι οι οποίοι θα προχωρήσουν. Δηλαδή τι εννοεί? Υπάρχουν και η διπλωματία από πίσω που έχει πει ήδη στους Τούρκους, για κόψτε λίγο το τέτοιο.
0: Απόλυτα σωστό.
1: Και πήγαινε στην Τουρκία με, ναι, τα σκάνδαλα.
0: Έτσι. Να σας πω, Ναυαρχέ μου, αύριο θα σας έχω, θα είναι χαρά για μένα.
1: Βεβαίως.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να
0: μιλήσουμε
1: καλά,
0: και για τον Ολυμπιακό
1: ημέρα
0: αύριο,
1: βέβαια. Ναι, αλλά δεν νομίζω ότι, εντάξει, είναι ένας αγώνας, εντάξει.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλα καλά θα πάνε. Να δούμε.
1: Και εγώ πιστεύω, εντάξει.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Πιστεύω μετά τη διακοπή αυτή θα έχει προλάβει ο νέος προπονητής.
0: Να, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, κύριε
1: Κορκοπή. Καλημέρα σας.
0: Το Βασίλειο ότι σήμερα έχουμε ένα παιχνίδι πολύ ωραίο. Δύο παιχνίδια έχουμε.
2: Α, υπόθηκε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος.
0: Πότε αρχίζει το ένα?
2: 7:30 και τα 2.
0: Πάντως εμείς θα δούμε τη ΑΕΚ Όφη. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι. Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου. Πώς είπατε?
2: Να σε πάει στο γήπεδο.
0: Α, δεν ξέρω. Μπορεί. Μπορεί, δεν το ξέρω. Μπορεί. Καλά που το θυμήθηκες. Λοιπόν. Να ευχαριστήσω τον Βασίλη Γερασίμου, γιατί χωρίς τη δική του βοήθεια δεν θα μας ακούγατε. Από τον Γιώργο Κοντονή που έχει την ευθύνη την επιμέλεια την παρουσίαση, να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και πολύ περισσότερο. Αν δεν αγαπάτε τον εαυτό σας, τι λέει ο Βασίλη, δεν αγαπάτε κανέναν. Εμείς λοιπόν θα είμαστε αύριο το πρωί εδώ.
2: 6 ώρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3, καλημέρα σας, πολύ καλημέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, θα είμαστε παρέα για 4 ολόκληρες ώρες. Η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά. Και έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεκινάμε σχετικά χαλαρά, ωστόσο πάρτε τον καφέ σας για να πούμε δύο κουβεντούλες. Και για το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού και για την εμφάνιση των ελληνικών ομάδων και γενικότερα για ποδόσφαιρο και για τα υπόλοιπα παιχνίδια, για τα υπόλοιπα αθλήματα φυσικά. Όλα θα τα πούμε. 4 ώρες έχουμε μπροστά μας.

Και φυσικά θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι του Ολυμπιακού, το χθεσινό, που πάτησε τον γκάζι και έκανε σκόνη και θρύψα, αλλά θα λέγαμε την Ανατολού Εφές. Δεν χαμπάριασε τίποτα η ομάδα του Ολυμπιακού. Στο πρώτο του παιχνίδι ως γηπεδούχος λοιπόν Σαν Λαρίνα, εντάξει, είχαν συνεχώς το προβάδισμα οι Ερυθρόλευκοι. Δεν επέτρεψαν ποτέ στην Εφές να πάρει το προβάδισμα, να... Με εξαίρεση δεύτερη περίοδο που πίστεψε η Εφές ότι μπορούσε να κάνει κάτι. Πιο μετά την τελείωσε ο Ολυμπιακός, την εξαφάνισε. Έκανε το 3-1 στην Ευρωλίγκα, και όταν λέω 3-1 εννοώ το ρεκόρ του, έτσι, προκειμένου να μην παρεξηγηθώ. 3-1 είναι το ρεκόρ των πυρωτών στην φετινή EuroLeague.

Πρωταγωνιστής θες ήταν ο Ζαν Μοντέρο. Θα πάμε και στα εξωαγωνιστικά, γιατί δυστυχώς είχαμε και από αυτά εχθές. Ωστόσο, πρώτα θα κρατήσουμε λίγο το αγωνιστικό και μετά θα πάμε στα δυσάρεστα του χθεσινού αγώνα. Πάμε πρώτα λίγο στο αγωνιστικό κομμάτι. Πρωταγωνιστής, όπως είπα, ήταν Μοντέρο, 16 πόντους έβαλε. Είδαμε χθες και τον πιο συγκεντρωμένο Jones από την αρχή της σεζόν. Και όταν λέω συγκεντρωμένο, το λέω ξεκάθαρα. Πιο ξεκάθαρα δεν υπάρχει. Καθώς ο Jones έβαλε 11 πόντους, 6 rebound και είχε, μάλλον έβαλε στόχο να γκρεμίσει τις μπασκέτες. Ήθελε να τις ισοπεδώσει τελείως, γι' αυτό κάρφωνε όλη την ώρα πάρα πολύ δυνατά, με όλη του τη δύναμη, σε σημείο ότι αν πας να παίξεις άμυνα, ξανασκέψου το. Πήγαινε στην άκρη καλύτερα. Κάνε στην άκρη.

Γενικότερα, εντάξει, δεν χρειάστηκαν πάρα πολλά πράγματα βέβαια για να πάρει ο Ολυμπιακός την νίκη. Δεν χρειάστηκαν πολλοί παίχτες να βγουν μπροστά. Βγήκε λίγο Enjoy με 9 πόντους και 7 rebound, 9 πόντους, 3 rebound award. Ο Πέιν και ο Ντόζιερ ξεχωρίσανε για την Ανατολού Εφές, η οποία έκανε την τρίτη σίτα σεζόν, 1-3 το ρεκόρ της. Νίκες σίτες πάντα. Ο Πέιν με 12 πόντους και ο Ντόζιερ με 10, όπως είπα, ξεχωρίσανε.

Για να δούμε τι θα κάνει ο Ολυμπιακός λοιπόν. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα στην επόμενη αγώνα, στην επόμενη αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο στα εξωαγωνιστικά. Και αυτό το λέω γιατί είχαμε και από αυτά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ ενημερώθηκα την ώρα που ήμουν στη μεικτή ζώνη για το θέμα αυτό. Συγκεκριμένα για το ότι υπήρξαν ζημιές από τους οπαδούς του Ολυμπιακού, τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, οι οποίοι προχωρήσανε σε, πώς να το πω τώρα, βανδαλισμό, γράφοντας εμετικά συνθήματα στους τοίχους του γηπέδου. Πάμε λίγο στην ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ, η οποία έβγαλε την ανακοίνωση της για τους οργανωμένους οπαδούς του Ολυμπιακού, συγκεκριμένα για αυτούς που προχώρησαν σε ζημιές πάντα. Βάνδαλοι και κάφροι που δεν σεβάστηκαν τη φιλοξενία μας, που έγραψαν εμετικά συνθήματα εναντίον των οπαδών μας και που περιήβρισαν τους νεκρούς μας, δεν έχουν καμία θέση στη Σάνελ Αρίνα. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έχει μεν τη συμβατική υποχρέωση να αποκαταστήσει τις ζημιές που προκλήθηκαν κατά την αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ, έχει όμως και την ηθική υποχρέωση να ζητήσει και να απομονώσει αυτά τα κτίνη και να μην τους επιτρέψει ξανά την είσοδο ούτε στο γήπεδό μας ούτε σε κανένα άλλο γήπεδο. Και μπορεί η πλειοψηφία των οπαδών της Ερυθρόλευκης Ομάδας να σεβάστηκε τους χώρους και να έδειξε υποδειγματική συμπεριφορά σεβόμενη τη φιλοξενία μας. Ωστόσο, οι θλιβερές εικόνες των λίγων προκάλεσαν δικαιολογημένα αηδία, οργή και αγανάκτηση στις τάξεις των οπαδών μας, αλλά και όλων των υγιώς σκεπτόμενων φιλάθλων όλης της χώρας. Η διοίκηση της ΑΕΚ διαχειρίζεται μια συμβατική υποχρέωση και φιλοξενεί έναν αντίπαλό της στο γήπεδό μας, αλλά δεν προτίθεται να ανεχτεί ξανά συμπεριφορές που ξεφεύγουν από τα όρια και που προσβάλλουν την ηθική μας, τις προσφυγικές καταβολές μας και γενικότερα την ένδοξη ιστορία μας. Αναμένουμε από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να καταγγείλει όσα συνέβησαν και να τελειώσει οριστικά από τα γήπεδα τους υπανθρώπους που βεβήλωσαν το γήπεδό μας. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ. Θα πάμε σε λίγο και στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Να πω ότι διαφωνώ με την ΚΑΕ ΑΕΚ σε αυτό. Θα πω ψέματα. Δηλαδή, πας σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι το γήπεδο της ομάδας σου, ωραία. Που και τη ομάδα σου να είναι, δεν σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις μέσα σε αυτό. Ωραία. Πηγαίνεις και κάνεις όλα αυτά. Τι να πω. Ασχολίαστο. Και εμετικό φυσικά. Ντροπή. Πας σε ένα γήπεδο το οποίο σε φιλοξενεί μέχρι ότου μπεις στο καινούργιο γήπεδο της ομάδας σου. Προτιμάς δηλαδή... Τώρα ο Ολυμπιακός είπε ότι θα τους κυνηγήσει. Εγώ θα πω το εξής. Μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ να μπουν στο νέο σεφ αυτά τα παιδιά. Αυτοί οι τυπάδες. Και γιατί το λέω αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν αξίζουν να μπουν στο νέο σεφ. Ούτε και σε κάποιο άλλο γήπεδο, όπως είπε και η ΚΑΕ ΑΕΚ. Και πολύ σωστά το είπε. Δηλαδή θυσιάζεις το να μπεις στο γήπεδο της ομάδας σου, στο νέο γήπεδο μάλλον της ομάδας σου, στο ανακαινισμένο γήπεδο της ομάδας σου, στο, στο, με, μάλλον

Ενημέρωση που είχαμε και από την ΚΑΕ Ολυμπιακός είναι ότι οι ζημιές θα αποκατασταθούν άμεσα και φυσικά θα δοθεί, θα πάμε και στην ανακοίνωση σε πολύ λίγο. Ωστόσο πριν, εντάξει, εγώ θα πω το εξής. Όταν ο κόσμος πηγαίνει να δει ένα παιχνίδι, σε όποιο γήπεδο για να πηγαίνει, το γήπεδο δεν είναι ιδιοκτησία του. Δεν είναι γήπεδο που του ανήκει. Εντάξει, το γήπεδο ανήκει σε μια ιδιωτική εταιρεία. Γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες είναι, ας είμαστε ειλικρινείς, οι ομάδες είναι εταιρείες. Έχουν το χαρακτήρα μάλλον εταιρείας. Και γιατί το λέω, και θα πρέπει λίγο να μάθει ο κόσμος να το σέβεται το γήπεδο. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, καλημέρα φίλε Κώστα, μου στέλνει και προσωπικό μήνυμα, φυσικά, σε αυτό το σημείο, και δεν το ανέφερα πιο πριν, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, το Viber 6939-943-943 και στο Facebook μπορείτε να μου στέλνετε προσωπικά μηνύματα στο George IW, έτσι ονομάζεται το προφίλ μου, με λατινικούς χαρακτήρες, George IW. Θα πω το εξής, ο φίλος μου ο Κώστας εδώ με ρωτάει, μου λέει μάλλον, περιμένω να πεις για τα ιδιαστικά συνδύματα. Ακριβώς αυτό λέω, φίλε Κώστα. Οι συγκεκριμένοι κανονικά δεν πρέπει να ξαναπατήσουν σε γήπεδο. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή πάει η ΚΑΕΑΕΚ και σου προσφέρει το γήπεδό της. Στο προσφέρει, στο νοικιάζει μάλλον. Γιατί ουσιαστικά ο Ολυμπιακός πληρώνει για να χρησιμοποιήσει προσωρινά τη Σαν Ελαρίνα ως έδρα του. Έτσι. Το αναφέρω αυτό, κάτι το οποίο είναι ξεκάθαρα θέμα πραγματικότητας. Έτσι είναι η αλήθεια. Σου νοικιάζει λοιπόν το γήπεδο. Σου δίνει μάλλον το γήπεδο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσει για τις αναμετρήσεις σου. Και εσύ κάνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή δεν ντρέπεσαι λίγο? Τι να πω. Πάμε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η οποία ήταν άμεση. Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ΑΕΚ υπήρξε και αντίστοιχη από τον Ολυμπιακό. Με μεγάλη μας λύπη είδαμε κάποια συνθήματα που γράφτηκαν σε κοινόχρηστους χώρους της Σαν Λαρίνα και άμεσα δόθηκε εντολή να αποκατασταθούν όλες τις ζημιές. Είναι αυτονόητο ότι καταδικάζουμε αυτούς τους λίγους ανεγκέφαλους που αμαύρωσαν το παιχνίδι γιορτή του Πρωταθλητή Ευρώπης και θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να βρεθούν και να μην έρθουν ξανά στο γήπεδο. Είμαστε σίγουροι ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού που δημιούργησε εκπληκτική ατμόσφαιρα θα είναι η ασπίδα προστασίας του γηπέδου που μας φιλοξενεί. Αυτό είναι η ανακοίνωση του Ολυμπιακού. Απλή, λιτή και απέριτη. Ακριβώς αυτά που έπρεπε να πει ο Ολυμπιακός τα λέει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Γιατί όπως είπα, πολύ σωστή η θέση που πήρε ο Ολυμπιακός, ότι θα αποκατασταθούν άμεσα όλες οι ζημιές και φυσικά ότι αυτοί οι ανεγκέφαλοι δεν θα ξαναπατήσουν στο γήπεδο και ούτε πρέπει να ξαναπατήσουν το πόδι τους, όχι απλά στο γήπεδο, ούτε στον περιβάλλοντα χώρο της Σαν Λαρίνα και φυσικά ούτε και στον αντίστοιχο του ΣΕΦ και οποιοδήποτε άλλου γήπεδου.

Θα συνεχίσουμε λίγο με τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος τώρα θα επικεντρωθεί στο παιχνίδι της Κυριακής στη Σαν Ελαρίνα πάλι. Με τον Κολοσσό. Και κλεισμένο των θυρών το γήπεδο, προκειμένου να λόγω τιμωρίας, προκειμένου να κτίσει την τιμωρία του Ολυμπιακός.

Και μετά η ομάδα του Ολυμπιακού θα πάει στην Ισπανία. Θα ξαναπάει μάλλον στην Ισπανία, γιατί και με την Μπασκόνια πάλι στην Ισπανία ήταν. Πρέπει να κάνει 4 ταξίδια ο Ολυμπιακός για να βρει, για να παίξει στην Ευρωλίγκα. Και όταν λέω 4 παιχνίδια, έτσι, μιλάω για Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Μπασκόνια, Βαλένθια. Το μάτσο με την Μπασκόνια το έπαιξε. Είναι η ώρα να παίξει με τη Βαλένθια σιγά σιγά. Στην Ρόιγκ Αρίνα, ένα υπέροχο γήπεδο, ας είμαστε ειλικρινείς, ένα πανέμορφο γήπεδο, το οποίο είναι πολύ πιθανό να φιλοξενήσει όχι αυτό το Final Four που έρχεται, το επόμενο. Και μακάρι δηλαδή, γιατί είναι και όπως είπα υπέροχο γήπεδο.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας, όχι μόνο για τον μπάσκετ, γιατί θα πάμε και στα υπόλοιπα παιχνίδια, θα πάμε μάλλον και στα ευχάριστα που είχαμε για τις ελληνικές ομάδες μετά και θα πάμε και στα ποδοσφαιρικά, γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο σήμερα, έχουμε και πολλά να πούμε. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε γυρίζουν πίσω. Ελλάδα, ο τόπος μας.
5: Lanisa ATV, η ελληνική διαφημιστική.
6: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε παιδιά. Θα πάω στο μήνυμα της φίλης μας της Αποστολίας, η οποία στέλνει από Θεσσαλονίκη Αποστολία. Θέλω να πω πολλά μπράβο στην ομάδα μου που κέρδισε, αλλά και ντροπή σε αυτούς που κάνουν αυτά σε ένα γήπεδο που μας φιλοξενεί. Αυτά τα άτομα δεν αξίζουν να είναι Ολυμπιακοί, δεν τους θέλουμε. Αποστολία 100% συμφωνώ μαζί σου, 100% πραγματικά. Εντάξει, είναι αυτό που είπαμε. Δεν αξίζουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναπάνε σε γήπεδο. Και φυσικά μακάρι να μην μπορέσουν ποτέ να μπουν στο νέο σεφ, εγώ θα πω. Γιατί αυτή είναι η τιμωρία που τους αξίζει, όχι τίποτα άλλο. Όπως είπα, σε φιλοξενεί ένα γήπεδο και πας να κάνεις αυτά τα έσχη, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, θα αφήσουμε όμως τώρα λίγο τα δυσάρεστα, θα πάμε στα ευχάριστα. Γιατί η χθεσινή βραδιά που ο Ολυμπιακός έκανε σκόνη και θρύψαλα, όπως είπαμε πριν, την ΕΦΕΣ, με συνοπτικές διαδικασίες, πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και την εξαφάνισε. Δεν υπήρχε ΕΦΕΣ χθες. Εντάξει, και μεταξύ μας, το έχω πει από πριν ξεκινήσει η σεζόν, ότι δεν περιμένω πολλά από την Ανατολού ΕΦΕΣ. Δεν περιμένω πολλά από αυτή την ομάδα, να είμαι ειλικρινής. Θα τερματίσει χαμηλά. Και όταν λέω χαμηλά, κάτω από τη δεκάδα και σχετικά και ίσως και αρκετά κάτω. Δεν λέω ότι θα τερματίσει τελευταία, γιατί τελευταία θα τερματίσει Μπασκόνια, έτσι όπως πάει. Αλλά θα τερματίσει αρκετά χαμηλά. Πάμε όμως στα ευχάριστα. Τι κάνανε οι ελληνικές ομάδες αυτή τη βδομάδα? Τι κάνανε? Μήπως κάνανε 10 στα 10? Και όταν λέω 10 στα 10, κυριολεκτικά 10 στα 10. Πάμε να το εξηγήσουμε. Οι ελληνικές ομάδες κάνανε 10 στα 10 στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ αυτήν την εβδομάδα. Και όταν λέω 10 στα 10, πάμε να το εξηγήσουμε. Οι ελληνικές ομάδες έχουμε λοιπόν 10 ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του μπάσκετ φέτος. 10 ομάδες. Αυτή την εβδομάδα παίζαν και οι 10. Και μαντέψτε τι κάνανε και οι 10. Ό,τι καταλάβατε. Νίκη. Νίκες και για τις 10 ελληνικές ομάδες.

Στο μεταξύ, άσχετο, ο Πάμπλο Λάσο είπε το εξής. Πρώτο παιχνίδι, λέει, χωρίς να παίξουμε είπε πως παίξαμε, λέει, πρώτο μάτς χωρίς το James. Πρώτο μάτς και ήταν με τον Ολυμπιακό. Δεν είναι και το ιδανικό σενάριο. Να πω ότι διαφωνώ. Δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή, εντάξει, άμα δεν σε θέλει, δηλαδή, παίζεις το πρώτο παιχνίδι χωρίς τον καλύτερο σου παίχτη και παίζεις με τον πρωταθλητή Ευρώπης. Η φίλη μας η Αποστολία στέλνει και ένα μήνυμα. Θεσσαλονίκη, Αποστολία, ξέχασα να σου πω πολλά μπράβο. Αξίζει πολλά μπράβο στο παιδί που έκανε περιγραφή τον αγώνα. Νιώθω πως ήμουν μέσα, όπως θα έλεγε. Να είσαι καλά, Αποστολία, σε ευχαριστώ.

Πάμε να αναλύσουμε τι έγινε όμως με το 10 στα 10. Για πάμε. Λοιπόν, χθες ο Ολυμπιακός διέλυσε την ΕΦΕΣ. Κλασικά, όπως είπαμε. Πάμε όμως τώρα και στα υπόλοιπα. Προχτές ο Παναθηναϊκός διέλυσε τη Φενέρμπαχτσε στο Telecom Center. Είχαν προηγηθεί νίκες του Άρη, της ΑΕΚ, του Κολοσσού, του Προμηθέα. Πάμε όμως να αναλύσουμε όλα τα παιχνίδια ένα προς ένα για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τις ελληνικές ομάδες. Πάμε. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε τη Μπόσνα 75-72. Το Περιστέρι νίκησε την Μπάμπερ 93-87. Η Μύκονος έστησε νησιώτικο πάρτι με καλεσμένη την Εύτσι και τη διέλυσε 78-58. Ο Ηρακλής σε ένα παιχνίδι με πολύ χαμηλό σκορ νίκησε την MZT Σκοπίων 64-59 εκτός έδρας. Ο Άρης σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα στο Nick Gallis Hall νίκησε την Μπούργος 93-80. Η ΑΕΚ τα χρειάστηκε, όπως είπαμε, και την Τετάρτη έκανε τα εύκολα δύσκολα και νίκησε στο τσακ την Σαλόν Βίλπας 95-93 με καλάθι του Ερτέλ στη λήξη. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα 77-65, ήταν φαβορή με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Προμηθέας νίκησε την Τρέπτσα 91-77. Ο Παναθηναϊκός έκανε πολύ δυνατή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρμπαχτσε στο δυσκολότερο παιχνίδι που έχει δώσει τη φετινή σεζόν και νίκησε με 18 πόντους διαφορά 92-74. Και χθες ο Ολυμπιακός συνέτριψε την Ανατολού Εφές 89-66. Μιλάμε δηλαδή το ελληνικό μπάσκετ στα καλύτερά του. Το μπάσκετ στην Ελλάδα στα καλύτερά του.

Στο μεταξύ βλέπω το φίλο μου τον Κώστα τώρα να με ρωτάει τι θα γίνει με τη θέση 3 στον Ολυμπιακό. Κώστα, επειδή είσαι και ένας, από ό,τι βλέπω, υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος, πρέπει να σου πω το εξής. Το έχουμε πει αρκετές φορές ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τα κοψίματα του NBA για να πάρει τριάρι, για να ενισχυθεί. Σίγουρα δεν έχει κλείσει το ρόστερ του, ούτε του Παναθηναϊκού το ρόστερ έχει κλείσει, που πρόκειται να πάρει πεντάρι από τα κοψίματα του NBA. Γενικότερα νομίζω αυτά τα κοψίματα του NBA τα περιμένει σαν τον Παντοδυναίο, όλη η Ευρώπη, σαν τον Παντοδυναίο της έρωτα, τι να πω. Δηλαδή όλη η Ευρώπη περιμένει αυτό το πράγμα. Ποιοι θα κοπούν από το NBA για να πάει να τους πάρει. Η κάθε ομάδα δηλαδή, έτσι, περιμένει τι θα μείνει ελεύθερο από το NBA. Ο Ολυμπιακός προφανώς έχει λοκάρει κάποιους συγκεκριμένους παίχτες, μη γελιόμαστε. Έτσι. Αλλά το θέμα είναι ποιος θα μείνει ελεύθερος. Μόνο αυτό έχει σημασία. Ταυτόχρονα εγώ θα πω κάτι το οποίο, σύμφωνα με μια πληροφόρηση που έχω, θα το αναφέρω, έχει να κάνει και με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αναφερθεί στο παρελθόν, αλλά πέρασε λίγο αβαβά, να το πω έτσι, πέρασε λίγο στα ψηλά, ότι ο Μιστακίδης κυνηγάει τον Ντόρσεϊ. Ναι, τον κυνηγάει και του έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση, εγώ θα πω. Τον κυνηγάει εν όψη της επόμενης σεζόν και του έχει κάνει και μια πάρα πολύ μεγάλη πρόταση. Δεν θέλω να πω ποσό. Μπορώ να πω όμως ότι είναι άκρως δελεαστική αυτή η πρόταση. Το ερώτημα είναι, ο Ντόρσεϊ θα ενδώσει σε κάτι τέτοιο? Θυμίζω, οι Αμερικάνοι κοιτάνε πάρα πολύ το οικονομικό. Αλλά δεν παίζει μόνο ρόλο για αυτό, και το γνωρίζουμε. Και το λέω αυτό γιατί ο Ντόρσεϊ το καλύτερο του μπάσκετ το έχει παίξει με τον Μπαρτζόκα. Ξεκάθαρα πράγματα. Ας είμαστε ειλικρινείς, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Ο Ντόρσεϊ το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του το έχει παίξει στις δύο θητείες του με τον Ολυμπιακό. Τόσο την πρώτη του θητεία σεζόν 21-22 που έκανε θαύματα, όσο και στη δεύτερη του θητεία που ήταν, μάλλον στην επιστροφή του, που ενώ ήταν στην αυθαλήνη εντός αγωγικών για μια ολόκληρη σεζόν, για κάτι λιγότερο μάλλον από μια σεζόν, βγήκε μπροστά στους τελικούς. Λέω και των τραυματισμών, βγήκε μπροστά και πήρε το, και έβαλε ένα πολύ γερό λιθαράκι για το πρωτάθλημα. Καλημερίζω τον Παναγιώτη, το φλεβωτόμο, τον Παιχταρά. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θα πω ότι δεν παίζει μόνο ρόλο το οικονομικό, σίγουρα παίζει ρόλο και τι μπάσκετ έχει, μάλλον πού μπορεί να παίξει το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του. Σίγουρα ο Μπαρτζόκας είναι μια έμπιστη επιλογή για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, δεν το συζητάμε. Και πέρα από την σεζόν που βγήκε μπροστά στο τέλος, την περσινή σεζόν έκανε απίστευτα πράγματα, έτσι. Η περσινή σεζόν, τι να πω, έχει κάνει απίστευτες εμφανίσεις στη regular season. Και έχει κάνει και πολύ ωραία εμφάνιση και στον ημιτελικό με τη Φενέρμπαχτς, έτσι, ο Τάιλερ. Εγώ λοιπόν θα πω ότι στην περίπτωση όμως που ο Τάιλερ επιλέξει όντως να μετακινηθεί στη Θεσσαλονίκη, αυτά είναι εν ώψη της επόμενης σεζόν, έτσι, ο Ολυμπιακός σίγουρα θα κινηθεί για παίχτη. Εντάξει, αυτό είναι, πες μας και τι να πω, εντάξει, αυτό, πες μας και κάτι καινούργιο, ρε Γιώργο. Ναι, το θέμα είναι ποιον παίχτη θα πάρει όμως. Υπάρχουν περιπτώσεις που έχει τσεκάρει ο Ολυμπιακός. Δεν θα πω ονόματα, αλλά θα πω ότι μία περίπτωση δεν είναι απλά βόμβα, είναι πυρηνικό. Και όταν λέω πυρηνικό, τι να πω, δηλαδή είναι κίνηση που έτσι και αποχωρήσει ο Ντόρσεϊ και πάει ο Ολυμπιακός και πάρει αυτόν τον παίχτη, η κίνηση αυτή θα προκαλέσει σεισμό σε όλη την Ευρώπη. Εάν όντως ισχύει αυτό που έχω μάθει, δεν θέλω να δώσω περισσότερες πληροφορίες γιατί είναι ρευστά τα πράγματα και είναι δεδομένο, δεν θέλω να ρισκάρω με κάτι τόσο βαρύ. Υπομονή και θα τα δούμε όλα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν τους
4: τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Η Ελλάδα σήμερα.
1: Δηλαδή,
2: η εκπομπή μας.
1: Πότε?
2: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουναρά.
1: Δηλαδή,
2: το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί.
2: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
1: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και διέλυσε 89-66 την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτο σκόρο για τους ερυθρόλευκους ο Ζαν Μοντέρο με 16 πόντους, ενώ άλλους 11 πρόσθεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 3-1 το ρεκόρ των Πειραιωτών. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα, στη EuroLeague δεν πας μακριά χωρίς τα μετόπισθεν, δήλωσε μετά το μάτσο ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η ΑΕΚ προέβησε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του τριφυλιού για τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Πάντα θα σε θυμόμαστε, για πάντα ένας από εμάς, αναφέρει σε ανάρτησή του η πράσινη ΠΑΕ για τη συμπλήρωση 2 χρόνων από το θάνατο του Τζορτζ Μπάλντοκ. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος συναντά στον δρόμο, οι φίλαθλοι που στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό Εμμανουέλ Αλγκουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Φορτούνη. Sold out, ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ έδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση για την απώλεια του επί χρόνια παράγοντα του συλλόγου, κυρίως στη Μαβόλη Άρη Ποήλας, ηλικία 74 ετών. Δεν ακούω. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη του σημερινού αγώνα με τον Όφη στην Όλγουν Αρένα. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας. Αναφορικά οι δηλώσεις του Μάγκερ. Η ομάδα συμπληρώνει σχεδόν 12 μήνες αίτητη στο πρωτάθλημα με μοναδική εγχώρια ήττα αυτή στο κύπελλο απέναντι στον Όφη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε αύριο. Αυτό αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για εμάς, για τους παίκτες, για το staff, για όλους, είπε στις δηλώσεις του ο βοηθός προπονητή για το μάτς με τον Όφη, Ηλίας Κυριακίδης. Εκτός θα μείνουν οι Βάργα και Στρακώσα που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμα πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαββίδη στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός ο αντιπρόεδρος Τάκης Φίσας. Ο Μουστάφα Φάρη στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς ενάντια στον Προμηθέα. Ο Γάλλος Σέντερ πήρε τη θέση του Κέντρικ Νάν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και είχε αρχικά δηλωθεί, παρότι είναι τραυματίας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή δύο αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Στο υπόλοιπο απόψινό πρόγραμμα της EuroLeague, Ζαλγκίρις Κάουνας Μπαρτσελώνα 88-81 και Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Αδριατικής Λίγκα στο προσεχές μέλλον με σκοπό να γίνει κυρία μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sports Club στο σχετικό δημοσίευμα. Κορυφαίος παίκτης το μήνα Σεπτέμβριο στη Championship αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, η Ελλάδα ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Τερβέτα Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε. Αναφέροντας το εξής. Εντάξει, τα του Ολυμπιακού τα είπαμε. Θα πάμε σε λίγο και, και στα υπόλοιπα παιχνίδια. Θα πάμε καταρχάς στα παιχνίδια της EuroLeague, στα υπόλοιπα να πούμε δύο κουβεντούλες. Μια κουβέντα μάλλον θέλω να πω. Να ευχαριστήσουμε όλες τις στοιχηματικές εταιρείες που αποφασίσανε να ξαναγράψουν ως outsider της Αλγύρης Καούνας απέναντι σε αυτό το έκτρωμα της Μπαρτσελώνα που κατεβαίνει στη φετινή EuroLeague. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί πέρα από το ότι θεωρήθηκε φαβορή η Μπαρτσελώνα, της οποίας το ρόστερ της όχι απλά δεν τρομάζει κανέναν, όμως κανέναν, απέναντι σε ποιον? Απέναντι στην καλύτερη Ζαλγκύρης των τελευταίων ετών. Που τι να πω, δύο προπέρσινους παίκτες να είχε, δεν ξέρω κατά πόσο θα σταματιότανε. Αναφέρομαι σε Φρανσίσκο και Walker. Θα τα πούμε όμως πιο μετά και με τον Παναγιώτο το Φλεβοτόμο, λεπτομερός για τα του μπάσκετ, λίγο να συζητήσουμε. Σε λίγο θα πάμε σε ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Σαμοθράκη. Και αυτό γιατί ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα είναι τελευταία μέρα, σήμερα θα ανακοινωθούν και αποστολές των δύο αιωνίων. Ωστόσο προέχει το παιχνίδι της ΑΕΚ σήμερα απέναντι στον Όφη. Θα είμαστε παρέα 7.30 ώρα στην All Win Arena για να μεταδώσουμε το παιχνίδι της Ένωσης με τους κριτικούς. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Και αυτό γιατί θα είναι απέναντι σε δύο, ανάμεσα μάλλον σε δύο ομάδες οι οποίες έχουν εξαιρετικά ρόστερ. Αναφέρομαι στην ΑΕΚ σίγουρα, η οποία στη Νέα Φιλαδέλφεια έχει υψηλές πτήσεις, και ταυτόχρονα υπάρχει και ο Όφη, ο οποίος πραγματικά δεν είναι σε καμία περίπτωση ομάδα που μπορεί να υποτιμηθεί. Φυσικά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παίξουν οι δύο ομάδες μετά τη διακοπή, γιατί αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Επιστρέφουμε επιτέλους στην αγωνιστική δράση. Ο φίλος μου ο Διαμαντής τώρα μου έχει στείλει ένα μήνυμα, θα το διαβάσω αμέσως. Καλημέρα φίλε Γιώργο, Μαδάρα, Ολυμπιακός. Ο Μοντέρο έκανε ό,τι ήθελε όταν ήθελε. Ακριβώς αυτό φίλε Διαμαντή. Εντάξει. Θα σου πω ότι εντάξει. Και χαλαρά έπαιζε κιόλας ο Μοντέρο, αν κρίνω από τους 16 πόντους που έβαλε. Περιμένω και ίσως και περισσότερα. Γενικά δεν χρειάστηκε. Έπαιξε άμυνα, αλλά μετά από ένα σημείο δεν χρειαζόντουσαν καν βοήθεια οι παίκτες της ΕΦΕΣ για να στοχίσουν. Τόσο εκτός ρυθμού. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο στα μπασκετικά ούτως ή άλλως, γιατί θα πάμε τώρα σιγά σιγά στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, καιρός να τα αφήσουμε αυτά και να κάνουμε σευτές τα ρεπορτάζ. Και πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γεωργή.
0: Λοιπόν,
1: καλημέρα σε όλους.
0: Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω, να σε ξεκινήσω με τις δηλώσεις του Αλγκουαθίλ, με τις δηλώσεις του Φορτούνη, με τι ακριβώς?
1: Εντάξει, δεν υπάρχει τίποτα το πολύ ιδιαίτερο, η αλήθεια είναι. Ο Φορτούνης ξέρει πολύ καλά τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια για τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι από τα λόγια του καταλαβαίνει κανείς την επίγνωση που υπάρχει, ειδικά από τους παλιούς. Για το τι σημαίνουν αυτά τα παιχνίδια για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για τον κόσμο, για το όλο τον οργανισμό, για τους πάντες, ένθεν και ένθεν βέβαια, έτσι, και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό, αλλά στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τον Ολυμπιακό που είναι και γηπεδούχος, τότε είναι γηπεδούχος και θα πήξει σε μια καυτή έδρα, δεν ξέρω αν λέει και πολλά, γιατί σε αυτά τα ντέρμπι τόσα χρόνια, 42 χρόνια, έχουν δει τα μάτια μου τόσα και τόσα, Γιώργο. Να

0: Είχε χθες ο Πουέρτα και ο Γκοντζάλης, ας πούμε, και άλλη μία σήμερα ένα βασικά ξεμούγιασμα που θα γίνει. Υπάρχουν και θετικά και αρνητικά για τον Ολυμπιακό. Αλλά επειδή έλεγα για το Φορτούνι, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Φορτούνις αύριο θα είναι στο βασικό σχήμα. Mm-hmm. Αν έχει φτιάσει καλά το νόημα ο Ιμανόλ, ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού, ο οποίος προφανώς θα πρέπει να βοηθηθεί αυτό τον πρώτο καιρό, το πρώτο διάστημα, για να καταλάβει τι συμβαίνει. Έδειξε ότι ξέρει τι συμβαίνει από ντέρμπι, όπως και στη χώρα του, στη Βασκονία. Αλλά άλλο Ισπανία και άλλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έτσι, άλλο Μπιλμπάο Σοσιεδάδ και άλλο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Έχει διαφορά. Εκεί μπορεί να μην γίνει και τίποτα. Εδώ όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα και μάλιστα από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός είναι ζωρισμένος αυτόν τον καιρό, θέλει ένα αποτέλεσμα, και όταν λέω αποτέλεσμα νίκη, γιατί είναι 5 βαθμούς πίσω, μια νίκη που θα τον ανεβάσει στην ψυχολογία, θα του δώσει άλλο αέρα, θα το βοηθήσει εν πάση περιπτώσει για την επόμενη μέρα. Γιατί το ζητούμενο στον Ολυμπιακό Γιώργο αυτή τη στιγμή είναι η επόμενη μέρα. Με τις τόσες αλλαγές ξαφνικά που έχουν γίνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. Και δυστυχώς αυτές οι αλλαγές έγιναν λίγο καιρό πριν από δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ένα αυτό με τον Παναθηναϊκό και ένα αυτό με τη Μαρσέη την ερχόμενη Πέμπτη στο Βελοντρόμ, όπου θα προσπαθήσει να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα και να δώσει συνέχεια στη νίκη του, στην πρώτη νίκη που πέτυχε επί της Γιαγγελόνια, και να έχει ελπίδες για κάτι καλό στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πεις, υπάρχει ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και εσύ μιλάς για τη Μαρσέη. Εντάξει, όλα τα βάζω στο τραπέζι της συζήτησης. Βέβαια είναι προφανές ότι στον Ολυμπιακό αυτό που σε ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και δεν νομίζω να έχει κανείς στο μυαλό του, ας πούμε, τι θα γίνει την ερχόμενη Πέμπτη.
1: Νομίζω και να έχουν οι παίχτες στο μυαλό τους στη Μαρσέικ, τους το ξεκόβει η διοίκηση, το προπονητικό team, όποιοι όσοι είναι χρόνια στον Ολυμπιακό ξέρουν να το διαχειριστούν.
0: Το θέμα είναι να το ξεκόψουν μόνοι τους από το μυαλό τους και όχι η διοίκηση και ο προπονητής.
1: Σωστό και αυτό.
0: Γι' αυτό λέω ότι στο αυριανό παιχνίδι θα δούμε το Ρέτσο, το Σάλιακα, πιθανότατα το Φορτούνι που έχω στο μυαλό μου. Δηλαδή οι Έλληνες παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι εστί ντέρμπι.
1: Και τι ντέρμπι, έτσι. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός που είναι... Τι να λέμε τώρα.
0: Γιατί όλα αυτά τα νέα παιδιά που ήρθαν τώρα θα χρειαστούν χρόνο να προσαρμοστούν στις συνθήκες του ελληνικού πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι παίκτες, ή και αν θέλεις και ο Ζέλσον που ήταν, είναι χρόνια στην ομάδα, ο Έσε, έτσι, είναι αυτοί που προσαρμόζονται πιο εύκολα και ξέρουν τι εστί Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι οι νέοι δεν καταλαβαίνουν, προφανώς και καταλαβαίνουν, αλλά είναι αλλιώς πως σκέφτεται ο Φορτούνης, ο Ρέτσος και τα λοιπά, και αλλιώς ο Πουέρτα και τα λοιπά.
1: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω το εξής, Κώστα μου. Οι ξένοι, ειδικά αυτοί που έχουν έρθει τώρα στον Ολυμπιακό, άντε και πες δεν το ξέρουν, σίγουρα θα τους έχουν μιλήσει για αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Θα τους έχουν εξηγήσει τώρα τι ακριβώς εστί ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει Γιώργο, εννοείται αυτό τώρα που λες τώρα. Δηλαδή δεν θα τους έχουν μιλήσει, θα έχουν καταλάβει τι συμβαίνει, τι σημαίνει, έχουν εξαντληθεί, υπάρχει sold out, θα είναι ένα γήπεδο κατάμεσο με κορεό, ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω. Τα ξέρουν προφανώς αυτά. Το θέμα είναι στο μυαλό τους πώς το έχουν. Ενώ ο Φορτούνης, ο Ρέτσος, ο Σάλιακας το έχουν πιθανότητα καλύτερα στο μυαλό τους. Όπως και ο Τζολάκης όταν ήταν, όπως και ο Μουζακίδης, όπως και ο Κοστούλας. Άλλο είναι ο Έλληνας και άλλο είναι ο ξένος. Χωρίς να θέλω να κάνω κανένα διαχωρισμό και να υποτιμήσω τους ξένους, γιατί ο Ολυμπιακός έχει καλούς ξένους. Έχει πάρει καλούς ξένους παίκτες. Το θέμα είναι πώς θα προσαρμοστούν γρήγορα στα δεδομένα τα τωρινά. Υπάρχει ένα ντέρμπι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, τον Ολυμπιακός. Όχι μόνο από πλευράς πρεστής, είναι και βαθμολογικά πρέπει να το πάρει. Για να μπορέσει να είναι μέσα στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Γιατί αν μείνει 8 βαθμούς πίσω, αν χάσει, ή αν παραμείνει 5 βαθμοί, μετά θα υπάρχουν ζόρια. Έτσι, δεν λέω ότι θα γίνει χαμός, γιατί νομίζω

0: ότι όλοι έχουν καταλάβει ότι ο Ολυμπιακός θέλει χρόνο για να φτιάξει την ομάδα που θέλουν όλοι, και η διοίκηση και ο προπονητής κτλ. Δεν αποτελεί δικαιολογία αυτό, απλά είναι μια πραγματικότητα. Δεν γίνονται αυτά από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ άλλωστε την άποψή μου την έχω πει, δεν την καταθέσω για άλλη μια φορά, γιατί είμαι λίγο κουραστικός, ότι μετά από δύο μήνες, εκεί το Νοέμβριο-Δεκέμβριο, θέλω να δω τον Ολυμπιακό, αν και υπάρχει και πάλι διακοπή πρωταθλήματος κτλ. Θέλω να δω τον Ολυμπιακό τι βελτίωση θα παρουσιάσει. Και κυρίως τι βελτίωση θα παρουσιάσει στον γκολ. Αυτά για ό,τι αφορά τώρα γενικά το ντέρμπι. Τώρα ειδικά, εγώ θα ρισκάρω, έτσι όπως το έχω εκτιμήσει στο μυαλό μου, αν και δεν είναι εύκολο τον προπονητή να τον διαβάσει, γιατί απλούστατα δεν το ξέρουμε. Ούτε αυτός μας ξέρει, ούτε και ξέρει την ομάδα ακόμα. Αλλά ούτε και εμείς το ξέρουμε, δεν έχουμε κάνει καμιά προετοιμασία να δούμε πώς σκέφτεται τον Μεντιλίμπαρα, ας πούμε, 2,5 χρόνια. Ήξερα τι θα έχει στο μυαλό του περίπου, στο περίπου, αν και αυτός πολλές φορές μας πέταγε έξω.
1: Εντάξει, νομίζω ότι το Μεντιλίμπαρ μετά από ένα σημείο τον έμαθε και ο κόσμος. Μέσα σε 2,5 χρόνια τον μαθαίνεις. Τώρα τον Αλγκουαθίλ δεν είναι εύκολο να τον μάθεις τώρα σε. Πόσες εβδομάδες είναι στον Ολυμπιακό?
0: Τρεις εβδομάδες, ξέρω εγώ.
1: Τρεις εβδομάδες. Και έχει υπάρξει παρένθεση με εθνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν. Νομίζω ότι τη σκέψη του είναι να πάει με βάση τους παίκτες που είχε αυτές τις 20 μέρες στο Ρέντι και δούλεψε μαζί τους. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί δούλεψε μαζί τους, και δεύτερον, γιατί παρουσιάζει μια μεγαλύτερη φρεσκάδα από ότι αυτοί που ταλαιπωρήθηκαν με ταξίδια και παιχνίδια. Δηλαδή, ο Πουέρτα, αν δεν υπήρχε αυτή η διακοπή και με τα 4 παιχνίδια που έπαιξε, θα ήταν σίγουρα στην 11η. Τώρα δεν θα είναι στην 11η. Η μοναδική εξαίρεση που θα γίνει από αυτούς όλους, 13-14 που ταλαιπωρήθηκαν αυτό το διάστημα, είναι με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ δεν μένει έξω από την 11η του Ολυμπιακού. Και στα 34 του, έστω και αν έχει παίξει 7 παιχνίδια το τελευταίο διάστημα, 7-90 λεπτά, όχι 7 παιχνίδια, νομίζω ότι θα δώσει το παρόν. Θα είναι στην 11η. Δεν τον αφήνει έξω. Εκτός αν έχουν γίνει κάποια εργομετρικά και έχει δει ότι είναι στο κόκκινο το ιατρικό team και ο προπονητής και αποφασίσουν να μην ξεκινήσει το μάτς τουλάχιστον.
1: Εντάξει, νομίζω, Κώστα μου, σε διακόπτω, είναι λογικό να θέλουν το Φρόιλερ μέσα. Εντάξει, ο τύπος μπαίνει και μέσα σε ένα λεπτό έχει σκιαγραφίσει όλο το γήπεδο.
0: Ακριβώς. Αυτό όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική Ελβετία.
1: Ακριβώς.
0: Ο Ιωακίμ δεν τον έβγαλε ούτε λεπτό έξω. Που σημαίνει, καταλαβαίνει πόσο σημαντική είναι η παρουσία του, έστω και σαν παρουσία. Μπορεί να μην είναι στο 100% των δυνάμεων που χρειάζεται ένα παιχνίδι σαν και αυτό το αυριανό, αλλά από εκεί και πέρα ξέρει ότι η παρουσία του και μόνο είναι κάτι σαν παίκτης προπονητής στον Ολυμπιακό, ο Φρόιλε. Λοιπόν, ο Ορτέγκα θα είναι κατά τα γκολπόρτ σίγουρα, εννοείται. Δεξιά ο Σαλιάκας. Αριστερά υπάρχει ένα ερωτηματικό, ο Μπρούνο ή την Μιζιάν. Νομίζω ότι θα προτιμηθεί ο Μπρούνο, είναι πιο αλτικός, πιο γρήγορος, πιο δυναμικός για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ο Ρίτσας με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας. Ο Πυρόλα ήταν ο μοναδικός αμυντικός του Ολυμπιακού από τους 8 που υπάρχουν, δηλαδή τους 4 στόπερ, τους 2 αριστερούς μπακ και τους 2 δεξιούς μπακ, που ήταν στο Ρέντι 20 μέρες. Άρα δεν μπορεί, ας πούμε, να πάει στο μυαλό του στον Γκάρμο, ο οποίος γύρισε χτες από την Ανκόλα. Αλλά και στον Ισμαϊλόβιτς, ο οποίος έκανε φοβερά παιχνίδια με την Βοσνία, είχε παρουσία εντυπωσιακή και μάλιστα σαν δεξιμπακ. Το επισημαίνω αυτό γιατί ίσως αυτό το δούμε κάποια στιγμή. Ο Μπαρμπαρέζης, ο προπονητής της Βοσνίας, βάζει ιδέες στο Μεντιλίμπαρ. Νομίζω, βέβαια, ανάλογα τις περιστάσεις. Έτσι δεν λέω, ας πούμε, ότι θα μείνουν έξω ο Πέτερσεν και ο Σάλιακας και θα παίξει δεξιμπακ ο Ισμαϊλόβιτς, αλλά σαν αλλαγή, όπως μπήκε σε δύο παιχνίδια στον Ολυμπιακό, είχε πολύ καλή παρουσία, μπορεί να το έχει στο μυαλό του. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ θα είναι στον άξονα. Από εκεί και πέρα, ο Μάριος πιθανότητα θα είναι σεντερφόρ, αν δεν προτιμηθεί ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος δείχνει σε καλή ψυχολογία να είναι. Έχει παίξει με την Ουκρανία 2,90 λεπτά και ένα 60 λεπτό και ένα 45 λεπτό, συγγνώμη. Δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Εδώ υπάρχει βέβαια ένας ασερίσκος ότι το Γιάννη Μητσοκλώδη θα χρειαστεί και την Πέμπτη στη Μασσαλία. Και γι' αυτό ίσως να προτιμήσει το Μάριος τουλάχιστον να ξεκινήσει το μάτς.
1: ο οποίος εντωμεταξύ Μάριος είναι και πανύψηλος, έτσι.
0: Ναι, είναι δυνατό παιδί και πιθανότατα ας πούμε το ότι... Καλά, και ο Γιάρεμτς που είναι ψηλό παιδί.
1: Προφανώς.
0: Θα τον, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει δύο ψηλούς στόπερ και έμπειρους, να το ρίξει πάνω σε αυτούς. Αυτά λέει λογική, ποδοσφαιρική λογική τώρα όλα αυτά. Θα τους απαντήσω αύριο το βράδυ στις 8, θα ξέρουμε τη σύγκριση.
1: Απλά ξέρεις εγώ για το λέω, γιατί δεν θα μου κάνει εντύπωση να δούμε τους παίχτες του Ολυμπιακού να σημαδεύουν με σέντρες στον Μάριους όλη την ώρα.
0: Μίλησε αυτή με... τη λέξη σέντρα στον Ολυμπιακό, σε βρίσκουμε. Λοιπόν, δεξιά θα είναι σίγουρα ο Ζέλσον. Σίγουρα στην δεκάδα θα είναι ο Πορτογάλος, ο Ζέτα Σίλβα. Τώρα αν θα πάει δεξιά στα άκρα ή πίσω από τον Μάριους, το πιθανότερο το βλέπω πίσω από τον Μάριους, και αριστερά θα είναι ο Φορτούνης. Αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Συγκίνεται συζήτηση για τον Τζικίνιο. Είναι διεκδική θέση. Δηλαδή, αντί για τον Φορτούνη, ας πούμε, να παίξει ο Τζικίνιος άκρα, για να δέσει περισσότερο το κέντρο του, ο Εμμανόλ. Γίνεται και συζήτηση και για τον Ρόκα, ο οποίος έχει επιστρέψει και είναι σε καλή κατάσταση, και υπόψη ότι δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στην Πέμπτη ο Ρόκα σε ευρωπαϊκό παιχνίδι, άρα μπορεί να τον υπολογίζει περισσότερο ο Εμμανόλ. Κάπως έτσι εκτιμώ ότι θα το πάει το μάτς ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά από το κάπως έτσι και την εκτίμηση τη δική μου μέχρι το τι έχει στο μυαλό του, δεν υπάρχει μια απόσταση. Την οποία θα καθαρίσουμε και θα την ξέρουμε αύριο το βράδυ όταν θα ανακοινωθεί η ενδεκάδα. Και πραγματικά δηλαδή όλα αυτά τα παιχνίδια με τον Ιμανόλ προποντή και με τον Όφη και τον Λεβαδιακό, το πρώτο που κοιτάγαμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ήταν ποια θα είναι η ενδεκάδα που παρουσιάζει, για να δούμε πως σκέφτεται εν πάση περιπτώσει, ή και αν έχει καλή εικόνα, έχει σχηματίσει μια κάποια εικόνα, όχι καλή, μια κάποια εικόνα για το ρόστερ του Ολυμπιακού. Δεν είναι εύκολο για τον προπονητή.
1: Κώστα, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε για να κλείσουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Ωραία, πάμε σε break και επιστρέφουμε.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρου προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
6: Έλληνες. Ένας λαός γεμάτος ψυχή.
7: Υπερηφάνεια.
6: Ανθρωπιά.
7: Τόλμη.
6: Πολιτισμό.
7: Ιστορία.
6: Φιλοξενία.
7: Παράδοση.
6: Ένας ξεχωριστός λαός. Έλληνες. Με την ευγενική χορηγία της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε στον Κώστα Σαμοθράκη για να κλείσουμε. Κώστα.
1: Ναι. Λοιπόν, κάπως έτσι λέω σκέφτομαι την ενδεκάδα, αλλά προφανώς ο προπονητής ίσως να έχει καλύτερη εικόνα με όλες αυτές τις μέρες στο Ρέντι. Να δει τι έχει μιλήσει προφανώς και με τον Φρόιλερ και με τον Μπουέρτα. Για τον Γκονζάλες που ακούγεται δεν βλέπω, τουλάχιστον για το αρχικό σχήμα. Αλλά εδώ συζητάμε, ας πούμε, και ποια θα είναι και η αποστολή, έτσι, ποιος θα αποκλείσει. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο για δεκάδο. Γιατί έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τη σκέψη του Ιμανόλ εν όψη του πρώτου ντέρμπι, όπως πρώτο ντέρμπι θα είναι και για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς σκέφτονται, τι τακτική θα ακολουθήσουν. Θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Mm-hmm. Σίγουρα θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Δεν ξέρω αν θα ρισκάρει κάποιος από τους δύο, αλλά θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής. Mm-hmm. Αν δεν έχεις να με ρωτήσεις κάτι άλλο για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, θα ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση για να μην νομίζει κάποιος ότι το αποφεύγω.
0: Mm-hmm. Εννοείται.
1: Και αφορά τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είναι αισχρό αυτό που έγινε χθες. Εγώ έχω μάθει να λέω τα πράγματα ως έχουν και να μην κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, να μην ψάχνω δικαιολογίες. Αυτό που έγινε χθες στην Σανέλα Αρένα ήταν αισχρό. Αυτοί οι ηλίθιοι που αποφάσισαν να κάνουν αυτό το πράγμα, γιατί καταρχάς ήταν προγραμματισμένο, όταν κουβαλάς φρέι μαζί σου, σημαίνει ότι κάτι έχει στο μυαλό σου. Δεν έγινε τυχαία, δηλαδή δεν πήγε στην τουάλετα ο άλλος, ας πούμε, και βρήκε ένα σφρέι και έκανε ζημιές ή κάνανε ό,τι κάνανε.
0: Δεν νομίζω, δηλαδή δεν... Ακριβώς αυτό που λες, δηλαδή έχει ο άλλος το σπρέι μαζί του. Εντάξει.
1: Ναι, λοιπόν, είναι αισχρό και δείχνει ποια είναι η κοινωνία του σήμερα στην Ελλάδα. Θα ξέρω, το παίζω φιλοσοφία, θα μου πει κάποιος, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Η κοινωνία μας στην Ελλάδα αυτή είναι. Θα βρεθούν πάντα αυτοί οι 5-10 ανόητοι βλάκες, πέσεις ό,τι θέλεις, οι οποίοι θα σου χαλάσουν την εικόνα, γιατί χαλάνε την εικόνα του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, με το ότι του έγραψαν συνθήματα και κατέστρεψαν κάποια πράγματα, τι κατάφεραν σε μια ομάδα η οποία δεν υπήρχε πρόβλημα. Ο Ολυμπιακός έψαχνε να βρει είπεδο, σε φιλοξενεί. Βέβαια πληρώνει σε νίκιο. Okay. Αλλά το ότι πληρώνει σε νίκιο, και εγώ είμαι σε ένα σπίτι και πληρώνω νίκιο, αλλά δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να βάψω τον τοίχο για να τα καταστρέφω όλα. Και για ποιο λόγο δηλαδή έγινε, για να καταλάβω. Να στείλουν μήνυμα σε ποιον. Έστειλαν μήνυμα ότι υπάρχουν οι βλάκες, δεν τελειώνουν ποτέ στην Ελλάδα.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που στείλανε επί της ουσίας. Δηλαδή, εγώ είπα, θυσιάζει δηλαδή τη θέση σου στο νέο σεφ για να κάνεις το μάγκα, για να κάνεις τον έξυπνο σε ένα γήπεδο που σε φιλοξενεί.
1: Και νομίζω ότι ίσως ήταν η αντίδραση, η άμεση αντίδραση του Ολυμπιακού, να το μαζέψει όσο μπορούσε το θέμα, αλλά για μένα δεν μαζεύεται αυτό το θέμα. Είναι αισχρό. Αυτό που έγινε είναι τουλάχιστον αισχρό. Είναι πολύ ηλίθιοι αυτοί που αποφάσισαν να κάνουν αυτή την κίνηση. Γιατί ο κόσμος του Ολυμπιακού ήταν αυτός που ήταν στις εξέδρες και δημιούργησε μια ωραία ατμόσφαιρα. Δεν μπορείς τώρα αυτοί οι 10 βλάκες να αλλάζουν την ιστορία του Ολυμπιακού, γιατί έτσι γουρτάρουν, γιατί έτσι θέλουν, γιατί έτσι τους ήρθε. Είναι τουλάχιστον τροπή. Αυτά.
0: Ωραία, Κώστα. Θα σε χαιρετήσω.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Όπως είπε και ο Κώστας Σαμοθράκης, αυτό που κάνανε οι γνωστοί άγνωστοι, να τους πω, αυτοί οι ανεγκέφαλοι, είναι αισχρό. Ακούσαμε βέβαια και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Ο Κώστας Σαμοθράκης αναφέρθηκε στο σκεπτικό με το οποίο θα πάει ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στο ντέρμπι και είναι λογικό. Σκέφτεται ποιοι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα δεδομένη χρονική στιγμή, δεδομένου και του βάρους που έχουν στην πλάτη τους κάποιοι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές που έχουν επιστρέψει από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων.

0: Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με ΑΕΚ, η οποία αντιμετωπίζει σήμερα τον Όφη στην All Win Arena, σε μια All Win Arena η οποία αναμένεται να είναι γεμάτη. Θα έχει και κάποιους φιλάθλους του Όφη, θα είναι ένα μάτς γιορτή. Πάμε όμως τον Μάριο Ματσάνκο να μας τα πει πιο αναλυτικά. Μάριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Λοιπόν, ΑΕΚ Όφη σήμερα στην All Win Arena, για να δούμε τι θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι. Ένα παιχνίδι πάρα πολύ ωραίο και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, εγώ θα πω.
1: Ένα παιχνίδι το οποίο ξεκινάει σε 7:30. Ένα παιχνίδι στο οποίο η ΑΕΚ θέλει νίκη πριν από τα μάτσα στην Αγγλία κόντρα σε Ζαχτάρ Ντόνετσκ και Μάντσεστερ Σίτι. Δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες απώλειες βαθμών από πλευράς ΑΕΚ. Μετά τις δύο σπαθές που παραχώρησε απέναντι στην Κηφισιά και Αστέρα Τρίπολης, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να είναι το μία από την κορυφή για τον Παναθηναϊκό. Στα θετικά είναι ότι η ΑΕΚ το ξέρει στον Όφη, στην έδρα της, και αυτό γιατί στη Νέα Φιλαδέλφεια μετρά μόνο νίκες στη φετινή σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις και μάλιστα με επιβλητικά σκορ. Στόχος είναι από πλευράς στην ΑΕΚ να συνεχίσουν τον νικηφόρο σερί τους και να επιστρέψουν μετά από 3 εβδομάδες διακοπής σε επιτυχίες στο πρωτάθλημα. Ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι 400 και Βάργα, όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεσή του. Και ο Ρώτα που επέστρεψε τον τραυματισμό και ο Ζήνη που επέστρεψε χθες και έκανε μία προπόνηση βασικά και μπήκε στην αποστολή εν ώψη του σημερινού παιχνιδιού. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις για την εντεκάδα, κυρίως για τον Παρτενέδε που θα είναι μαζί με τον Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης. Κάτω από τα δοκάρια θα είναι ο Μπρινιόλι, ο Λόντιος Μουκουντήρ Έλβαση 4 στην άμυνα, Μαρίν Βιτάλης στα χαφ, Μάια δεξιά, Κοϊτά αριστερά, ο Γιώβιτς στην κορυφή της επίθεσης και δίπλα του Γιώβιτς. Αυτή είναι μια πιθανή εντεκάδα. Βέβαια υπάρχουν και άλλα σενάρια. Για τη μεσοεπιθετική γραμμή, αν αγωνιστεί δηλαδή ο Μάγκερ δίπλα στον Γιώβιτς, τότε ο Ζωάο Μάλλο θα πάει αριστερά και δεξιά θα μετατοπιστεί ο Κοϊτά. Αν δούμε τον Κοϊτά δίπλα στον Σέρβο, το Μάγκερ θα παραμείνει δεξιά και ο Ζωάο Μάλλο θα παίξει αριστερά. Γενικότερα υπάρχουν σκέψεις ποιος θα είναι δίπλα στον Λούκα Γιώβιτς. Είπες πολύ σωστά ότι θα είναι κατάμιστη η Αγία Σοφιά, η All Win Arena, και από κόσμο της ΑΕΚ έχουν προβληθεί και οι φίλοι του Όφη, περισσότεροι από 500 θα είναι στο γήπεδο. Και την ευχή και την ελπίδα να δούμε ένα όμορφο παιχνίδι.
0: Και σίγουρα θα είναι ένα μάτς γιορτή ίσως. Να δούμε αν θα είναι και αποθέως του ποδοσφαίρου. Ναι, αυτά βέβαια στον αγωνιστικό χώρο.
1: Γιορτή μακάρι να είναι, τα λες στον αγωνιστικό χώρο, γιατί πρόκειται για δύο ομάδες πάρα πολύ καλές. Ο Όφη έχει δείξει τι μπορεί να πετύχει, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια. Από πλευρά της ΑΕΚ είπαμε ότι το όπλο της είναι η έδρα της, υπάρχει ο κόσμος, η ΑΕΚ που δίνει στην ΑΕΚ, ο κόσμος της ΑΕΚ. Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα ο Μάρκο Νίκολιτς δούλευε με λίγους ποδοσφαιριστές, γιατί 13 διεθνείς συν 3 τραυματίες δεν μπορούσαν να προπονηθούν με τις εθνικές τους ομάδες. Απ' την άλλη πλευρά ο Χρήστος Κόντης είχε λιγότερες απουσίες. Αυτό είναι κάτι που του έδωσε δυνατότητα να κάνει πιο καλές προπονήσεις, πιο γεμάτες προπονήσεις. Και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Ο ερωτηματικό είναι το πώς θα παρουσιαστούν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο από αυτή την μεγάλη απουσία των 3 εβδομάδων. Γενικότερα θα παίξουν ρόλο, συν το γεγονός ότι η ΑΕΚ μετά θα πρέπει να ταξιδέψει για την αλληλεία παιχνίδια του Champions League. Όλα νομίζω είναι στο μυαλό του Μάρκο Νίκολιτς, όμως αυτό που κυριαρχεί είναι το πώς θα πάρει σήμερα η ΑΕΚ τη νίκη, να κρατήσει απόσταση να είναι κοντά στην κορυφή, να μην φύγει ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός, που πιθανότητα ένας από τους δύο ή και οι δύο να χάσουν βαθμούς στο αυριανό ντέρμπι. Μετά τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ. Είναι ήδη στο μείον 4, θέλει να μείνει και άλλο πίσω.
0: Είναι ένα παιχνίδι νομίζω το οποίο σίγουρα οι δύο ομάδες έχουν στο μυαλό τους και την Ευρώπη, οπότε δεν ξέρω κατά πόσο συγκεντρωμένες θα είναι. Βέβαια Σίγουρα και τα δύο team των δύο ομάδων, τα προπονητικά θα έχουν μιλήσει με τους παίχτες. Έτσι. Και το λέω αυτό γιατί. Γιατί η ΑΕΚ παίζει με τη Σαχτάρ έξω, μέσα στην εβδομάδα. Ένα μάτς που την παίρνει να το κυνηγήσει. Και υπάρχει και ένα Σόφι ο οποίος παίζει με τη Ρεν την ερχόμενη Πέμπτη, εκτός έδρας, που έχει άγρια κινδύνου εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, ναι. Καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, αλλά νομίζω και οι δύο ομάδες θα μπουν για να διεκδικήσουν και να πάρουν τη νίκη. Δηλαδή και οι Σόφι, γιατί... Οκ, okay, σίγουρα η ΑΕΚ μπορεί να διεκδικήσει και το παιχνίδι με τη Σαχτάρ και να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μπορεί και τη νίκη, εγώ θα σου πω. Γιατί είναι από τα παιχνίδια που γίνεται αυτό, πόσο μάλλον όταν θα έχει και το κοινό της περισσότεροι από 7.000 φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στο Stamford Bridge. Όμως προέχει το σκέλο και μετά όλα τα υπόλοιπα. Γιατί όπως είπε και ο Λόβρο Μάγερ στις δηλώσεις του, το παιχνίδι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας. Γνωρίζει και ο ίδιος ότι υπάρχει και αυτό το παιχνίδι με τον Όφη, αλλά και τα επόμενα σε έναν απαιτητικά μάτς. Γι' αυτό παίζουμε. Αν υπομονούμε να αρχίσουμε, είπε φυσικά και για τον Όφη ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός αντίπαλος. Έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι κριτικοί, είναι μια ανταγωνιστική ομάδα. Το γνωρίζει και ο κομμάτις ποδοσφαιριστής. Και φυσικά εκ μέρους του Μάρκο Νίκολιτς μίλησε ο Μιλίας Κυριακίδης και εκείνος αναφέρθηκε για τον δύσκολο μήνα που ακολουθεί, για το παιχνίδι με τους κριτικούς, ότι πρέπει να είναι συγκεντρωμένοι οι ποδοσφαιριστές του. Είναι μια ομάδα που δίνει κίνητρο στην ΑΕΚ, την έχει κερδίσει ο Όφη στο παιχνίδι κυπέλου στα προημιτελικά, το γεγονός ότι της πήρε το Super Cup, γενικότερα έχει πολλά πρέπει το σημερινό μάτς και για τους ποδοσφαιριστές και για τον Μάρκο Νίκολιτς, για να μπορέσει και εκείνος, ξέρεις, είναι και ένας άνθρωπος στον τίτλο ο Μάρκο Νίκολιτς, δεν μπορεί να χάνει συνέχεια, δεν μπορεί να γνωρίζει αποκλεισμούς, πρέπει να αλλάξει την κατάσταση και νομίζω ότι θα καταφέρει σήμερα.
0: Ωραία, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι περισσότερο ενώπιση της σημερινής αναμέτρησης.
1: Όχι, για την ώρα δεν έχουμε κάτι περισσότερο. Οι τραυματίες τους είπαμε. Ο κόσμος θα είναι εκεί και νομίζω να ευχαριστηθεί ένα ωραίο μάτς.
0: Ωραία. Μάριε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως ξανά.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Είπαμε, έρχεται ένα μάτς πολύ ωραίο. Και έχουμε και από ό,τι βλέπω κι άλλο ντέρμπι με την ΑΕΚ σήμερα. Και αναφέρομαι στο μπάσκετ. Και αναφέρομαι στο κιτρινό μαύρο ντέρμπι, Άρης ΑΕΚ. Με τον Άρη να υποδέχεται την ένωση στο παλέ, στο γνωστό παλέ, στο Nick Gallis Hall.

Τώρα θα πάμε λίγο σε ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει, κυρίως για Super League 2, γιατί έχουμε ένα θέμα, καθώς το παιχνίδι ανάμεσα σε Athens, Καλυθέα και Πανθρακικό είναι στον αέρα το παιχνίδι αυτό, λόγω του ότι θα υπάρξει απεργιακή κινητοποίηση την ημέρα του αγώνα από τους υπαλλήλους, από τους εργαζόμενους του Δήμου Καλυθέας.

τους λόγους δεν θα τους αναφέρουμε. Λόγω μέλος από ό,τι βλέπω του συλλόγου, αυτό που είπε είναι ότι ένας συνάδελφός μας, εργαζόμενος του Δήμου Καλλιθέας, ξυλοκοπήθηκε από μπράβους. Αυτό δεν είναι συμβάν, είναι επίθεση σε όλους μας. Προφανώς και με αφορμή αυτό, το γήπεδο της Καλλιθέας, το Ελπάσο, μένει κλειστό.

Ο φίλος μας ο Γιάννης έστειλε ένα μήνυμα. Δυστυχώς δεν το είδα έγκαιρα. Συγγνώμη, φίλε Γιάννη. Νομίζω, κύριε Σαμοθράκη, ότι ο Ισμαήλωβιτς είναι ο πιο αδικημένος. Παίζει παίχτης του Ολυμπιακού. Πόσα λάθη περιμένουν να κάνουν οι αμυντικοί για να μπει και αυτό στην ομάδα. Ήδη έχουν κάνει πάρα πολλά και ειδικά ο Ρέτσος. Φίλε Γιάννη, εγώ θα σου πω ότι εντάξει. Ο Ρέτσος, ας πούμε, τώρα δεν μπορεί να μείνει εκτός από το ντέρμπι. Δεν γίνεται τόσο εύκολο αυτό. Το καταλαβαίνεις. Σίγουρα επίσης ο Σμαϊλόβιτς δεν είναι ξεχασμένος, εγώ θα σου πω. Μάλιστα ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ μάλλον πήρε και κάποιες ακόμα λύσεις.

Θα πάμε προφανώς ξανά στον Ντέρμπι Αιωνίων, γιατί έχουμε αρκετά να πούμε και για τον Ντέρμπι Αιωνίων, που είναι αύριο. Καθώς υπάρχουν παίχτες που μπορεί να έχουν σκοράρει σε ντέρμπι και να μην τους θυμάται τόσο πολύ ο κόσμος με κάποιο τρόπο. Πώς γίνεται αυτό? Δεν γίνεται εύκολα. Έλα όμως που γίνεται.

Λοιπόν, πιο μετά θα συζητήσουμε και για τους παίχτες αυτούς. Θα αναφέρω μερικά ονόματα. Ο Έργους Κάτσε σίγουρα είναι ένας παίχτης. Ο Βιαφάνιες, ο κύριος Μολό, ο οποίος είχε σκοράρει μάλιστα σε ντέρμπι στο οποίο είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός. Γενικότερα υπάρχουν αρκετοί παίχτες. Ο Σανγκαρέ. Τι να πρωτοπούμε, δηλαδή μιλάμε για... Υπάρχουν παίκτες που έχουν δώσει αποτέλεσμα στον Παναθηναϊκό. Μπορεί ισοπαλία, μπορεί νίκη. Και δεν τους έχει βγει όπως... Και δεν, μάλλον δεν, τους, δεν έχουν... Δεν μνημονεύονται όπως μνημονεύονται άλλοι. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο αθλητικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ. Λαμποτέ. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Τερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Λευοτόμος. Ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι στην τέταρτη περίοδο και διέλυσε 89-66 την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Πρώτο σκόρερ για τους Ερυθρόλευκους ο Ζαν Μοντέρο με 16 πόντους, ενώ άλλους 11 πρόσθεσε ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Στο 3-1 το ρεκόρ των Πειραιωτών. Έπρεπε να είμαστε μαχητικοί στην άμυνα. Στη EuroLeague δεν πας μακριά χωρίς να μετόπισθεν, δήλωσε μετά το ματς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης Γιώργος Μπαρτζόκας. Η ΚΑΕΑΕΚ προέβησε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΕΠ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος συναντάω στο γήπεδο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο Ιμανουέλ Αλγουαφίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Για Ρέμιτσου και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες για εμάς. Πρέπει να εμφανίσουμε το καλύτερο πρόσωπό μας, αναφορικά οι δηλώσεις του Μάγερ. Η ομάδα μας συμπληρώνει σχεδόν 12 μήνες αίτη στο πρωτάθλημα, με μοναδική εγχώρια ήττα αυτή στο κύπελλο απέναντι στον Όφη, τον οποίο αντιμετωπίζουμε αύριο. Αποτελεί ένα επιπλέον κίνητρο για εμάς, για τους παίκτες, για το staff, είπε στις δηλώσεις του ο βοηθός προπονητή για το μάτς με τον Όφη, Ηλίας Κυριακίδης. Εκτός θα μείνουν η Βάργα και 400 που κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν τον αγώνα με τη Σαχτάρ. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε σε επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμη πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Σαβίδης στην εκδήλωση του δικέφαλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια ιστορίας της ομάδας. Το παρόν στην εκδήλωση έδωσε για την ΠΑΕ Παναθηναϊκός αντιπρόεδρος Τάκης Φίσας. Την Ισλανδία θα αντιμετωπίσει τα play-off του EuroCup21 Εθνική Ελπίδων για την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης. Το πρώτο παιχνίδι θα πραγματοποιηθεί εκτός έδρας σε 9 Νοεμβρίου και η ρεβάνς μια εβδομάδα αργότερα. Ο Μουστάφα Φάλης στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς ενάντια στον Προμηθέα. Ο Γάλλος Σέντερ πήρε τη θέση του Κέντρικ Ναν, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του και αρχικά είχε δηλωθεί παρότι είναι τραυματίας, προκειμένου να εκτίσει την ποινή δύο αγωνιστικών που του είχε επιβληθεί. Στο υπόλοιπο χθεσινό πρόγραμμα της EuroLeague, Μπαρτσελόνα Ζαλγκίρις Κάουνας 81-88 και Μπασκόνια Μπεσίκτας 84-92. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Αβυριατικής Λίγκας στο προσεχές μέλλον με σκοπό να γίνει κύρια μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sports Club στο σχετικό δημοσίευμα. Για μερικές εβδομάδες θα μείνει εκτός δράσης ο Χρήστος Τζόλης μετά τη φλάση που υπέστη στον αγώνα της εθνικής ομάδας κόντρα στην Ολλανδία, όπως ενημέρωσε ο προπονητής της Arsenal Μικέλ Αρτέτα. Κορυφαίος παίκτης για το μήνα Σεπτέμβριο στην Champions League αναδείχθηκε ο Μαυροπάνος. Για την πρώτη αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών η Ελλάδα ιτήθηκε 3-1 από την Αγγλία. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Βλέπω τον φίλο μας τον Γιώργο Καραπούλιο που έχει στείλει ένα μήνυμα. Τον ευχαριστώ για αυτό που μου λέει, εννοείται. Φίλε Γιώργο, συμφωνώ. Θα το φτιάξουμε γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να επιστρέψουμε λίγο στα μπασκετικά μας. Και γιατί το λέω, θα κάνουμε μια overall συζήτηση εντός αγωγικών, overall. Γιατί έχουμε πολλά νομίζω να πούμε. Γιατί έχω στο στούντιο τώρα. Ποιον σας έχω, ποια ψυχούλα ακούσατε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων? Τον Παναγιώτη τον Φλεβοτόμο, ο οποίος είναι στο στούντιο να συζητήσουμε λίγο τα μπασκετικά.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Πάνο, και νομίζω έχουμε να πούμε πολλά.
1: Όντως.
0: Έτσι, γιατί είναι... είχαμε μια πλήρη εβδομάδα με 10 στα 10, με μένα... Τι να πω, με τι να ξεκινήσουμε.
2: Νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε σίγουρα μετά της Ευρωλίγκας και τα χθεσινά με τον Ολυμπιακό.
0: Το είπα, η αλήθεια είναι, και στην αρχή στο πρώτο μισάωρο, τα λέγαμε πως ο Ολυμπιακός δεν χρειάστηκε να κάνει και ιδιαίτερα πράγματα για να νικήσει.
2: Δεν δυσκολεύτηκε, είναι η αλήθεια. Είχε και ένα τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο.
0: Όπου... Έπαιξε λίγο σκληρή άμυνα και μετά χαλάρωσε, γιατί δεν χρειαζόντουσαν καν βοήθεια οι παίχτες της ΕΦΕΣ για να αστοχήσουν.
2: Είναι αλήθεια.
0: Αν το καλοσκεφτούμε, δηλαδή.
2: Εντάξει, αν αναλογιστούμε τις απουσίες που είχε η ΕΦΕΣ στο χθεσινό παιχνίδι, όπως π.χ. του Mike James ή του Κορντινιέ, για τον Παπαγιάννη δεν τον βάζω στην εξίσωση, από πέρσι είναι εκτός ομάδας λόγω του τραυματισμού του, που έχει υποστηρίξει τον προηγούμενο στο μάτσο τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για τον
2: Παπαγιάννη.
0: Πέρσι. Τον Παπαγιάννη, ναι.
2: Έτσι. Μιλάμε για δύο σημαντικές απουσίες για την ΕΦΕΣ. Ειδικά αυτή του Mike James, ο οποίος Mike James στο χθεσινό παιχνίδι σίγουρα, άμα έπαιζε, θα μιλάγαμε για ένα για διαφορετικό παιχνίδι, έτσι.
0: Ή μπορεί να είχε βοηθήσει κάπως την ΕΦΕΣ. Να είναι πιο αξιοπρεπής έστω.
2: Κοίτα, για μένα σίγουρα τέτοιοι παίκτες που είναι κλάσεις, όπως π.χ. είναι παίκτης κλάσης και ο Βεζένκοφ, παίκτης κλάσης είναι και ο Ναν, σε μια κακή τους μέρα ένα διψήφιο αριθμό πόντων θα στο βάλουν.
0: Ποιο είναι όμως το πολύ σημαντικό? Εγώ θα σου πω το εξής. Να κάνω μια αντίστροφη ανάγνωση, να κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου.
2: Ναι.
0: Ο James, αν χθες έπαιζε, η ΕΦΕΣ μπορεί να ήταν και λίγο πιο μονοδιάστατη.
2: Πράγματι, αλλά...
0: Δεν ξέρω αν θα τη συνέφερε αυτό. Τι εννοώ, ότι όταν λείπει ο καλύτερος σου παίχτης, γίνεσαι πιο πολυδιάστατος ούτως ή άλλως. Συσπυρώνονται σίγουρα οι παίχτες, αλλά το θέμα είναι ότι οι μπάλες και οι κατοχές τις οποίες θα έπαιρνε ο συγκεκριμένος παίχτης, όχι έψη παίχτης, όποιος και αν είναι αυτός, σε όποια ομάδα και αν είναι, μοιράζονται. Δηλαδή, αν ο James έπαιρνε 20 κατοχές, παράδειγμα, ή 15 κατοχές, κάποιες θα μοιράστηκαν στο Στράζελ, άλλες στον Πέιν, άλλες στον Ντόζιερ. Γενικότερα, λοιπόν, είχε παίχτες η ΕΦΕΣ για να παίξουν. Το θέμα είναι ότι, με εξαίρεση τον Ντόζιερ, ίσως και τον Πέιν, δεν βγήκε κάποιος άλλος ιδιαίτερα μπροστά.
2: Πράγματι. Είχαμε, κοίτα, θα σου πω.
0: Υπήρχε ένα Σάριτς, ο οποίος ήταν αρνητικό πρόσημο κανονικότατο χθες. Ο τύπος έκανε μια υπερπροσπάθεια, μάλλον, να χτίσει το νέο σεφ. Πραγματικά έψαχνα. Ήμουν χθες πάνω μου στη Σαν Λαρίνα. Πέρα από την πολύ ωραία ατμόσφαιρα, βοηθάει και η ακουστική του
2: γηπέδου,
0: που είναι πάρα πολύ καλή.
2: Η ακουστική είναι πάρα πολύ ωραία στο
0: συγκεκριμένο
2: γήπεδο,
0: ότι...
2: γιατί το έχω επισκεφτεί και εγώ. Δηλαδή, θυμάμαι και όλα στην Τετάρτη που είχαμε πάει μαζί, ήμασταν στον αγώνα της ΑΕΚ. Χωρίς να έχει τον ιδιαίτερο, δηλαδή ήταν σχεδόν άδειο το γήπεδο, θα πω. Δηλαδή, μόνο από τη μεριά που ήταν τα VIP, από τη μεριά που είναι δηλαδή και τα δημοσιογραφικά θεωρία για εμάς τους δημοσιογράφους, βλέπαμε κόσμο. Και από την άλλη μεριά, την απέναντι, υπήρχε και δεν υπήρχε κόσμος, υπήρχαν αρκετές καινές θέσεις. Το γήπεδο.
0: Και όμως έγινε έδρα.
2: Έγινε έδρα, δηλαδή. Λίγο είδαμε σε κάποια φάση, βασικά όχι σε κάποια φάση, αναδιαστήματα να ανεβάζουν λίγο την ένταση οι φίλαθλοι της ΑΕΚ. Και ξαφνικά δεν γίνεται έδρα, ναι. Αυτό από μόνο του σημαίνει πολλά, δηλαδή, όταν βλέπεις το γήπεδο αυτό γεμάτο. Να μην καίγεται καρφίτσα, δηλαδή.
0: Και χθες οι φίλοι του Ολυμπιακού κάνανε μια υπέροχη ατμόσφαιρα. Κάνανε και κάποια έσκη μετά. Εντάξει, τα αναλύσαμε αυτά.
2: Αυτά τα αναλύσατε και πριν. Προσωπική μου άποψη αυτό είναι ότι για τους 5-10 δεν χρειάζεται καν να μπαίνουμε σε λόγο ζήτησης. Ελπίζουμε η ΚΑΕ Ολυμπιακός να τους βρει και να τους αποκλείσει.
0: Τελείως.
2: Από τα υπόλοιπα εντός έδρας παιχνίδια, και γιατί όχι και από τα εκτός έδρας, αν θέλουν να ταξιδέψουν στα εκτός έδρας, γιατί δεν ξέρουμε πώς θα είναι σε ένα χώρο που θα φιλοξενηθεί η ομάδα και οι φίλαφλοι.
0: Εγώ θα σου πω το εξής λοιπόν. Λέγαμε για τον Εγώ σου λέγα λοιπόν για τον Σάριτς, ο οποίος έκανε μια υπέροχη προσπάθεια να χτίσει το νέο ΣΕΦ. Προσπαθούσα χθες στη μετάδοση πραγματικά να βρω ένα εύστοχο σουτ και οριακά έβρισκε ένα φλότερ, κάτι τέτοιο, καμιά βολή. Μέχρι εκεί, πόσα σουτ επιχείρησε, μπαίνω στον πειρασμό να ψάξω τη στατιστική του. Να ξέρεις. Και βασικά τι το λέω και δεν το κάνω. Θα μπορώ να το, ναι, να το ψάξω. Δεν γίνεται. Γιατί δηλαδή, όχι, παιδιά, μετρώει το μέσα μου τώρα να.
2: Ωστόσο, θα πω εγώ, δεν ξέρω αν το είπες, είχαμε και τον Λόιντ στην Εφέση, ο οποίος πέτυχε 10 πόντους.
0: Υπήρχε και ο Λόιντ. Εντάξει, ο Λόιντ είναι ποιοτικότατος παίκτης. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Είναι ποιοτικός παίκτης, είναι η αλήθεια.
0: Το ξέρουμε, δηλαδή. Δεν...
2: Το ξέρουμε. Πέρσι θα σου πω το εξής για την περσινή σεζόν για τον Λόιντ. Για μένα στα κρίσιμα ήταν λίγο εξαφανισμένος. Λίγο. Γιατί αλήθεια, είναι και μια αλήθεια στα κρίσιμα σημεία που τον ήθελε η ομάδα.
0: Παρ' όλα αυτά, χθες ήταν με βάση την αξιολόγηση ο καλύτερος της ΕΦΕΣ.
2: Είναι αλήθεια κι αυτό.
0: 14 PR ο καλύτερος της ΕΦΕΣ. Βάλε με το νους πώς ήταν οι υπόλοιποι.
2: Αλλά δεν θέλω καν να μπω
0: στη σκέψη. 21 PR, πόσο χαλαρά πήγε και ο Μοντέρο. Γιατί 21 PR δεν σημαίνει και υπερβολικά μεγάλο.
2: Δεν είναι υπερβολικά μεγάλο, αλλά ούτε και μικρό. Δεν το λες και εμένα. Είναι μεσαίο, θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, πάω στον Σάριτς. Να ξέρεις.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Σάριτς έχει βάλει μόλις έναν πόντο. Με μία στις δύο ελεύθερες βολές. Είχε 0 στα 1 δίποντα, 0 στα 5 τρίποντα. Από λάθη έκανε ένα. Πήρε 4 rebound. Πάμε να δούμε λίγο την στατιστική του, μείον 2.
2: Εντάξει, λογικό.
0: Νομίζω τα λέει όλα.
2: Νομίζω,
0: όταν
2: ναι,
0: είπα, παιδιά, ότι ο Σάριτς χθες ήταν αρνητικό πρόσημο κανονικό, τούτο αυτό εννοούσα. Το συν πλην, που εσύ ξέρεις τι σημαίνει, τι σημαίνει η συγκομιδή της ομάδας, διαφορά που ηχουνικά είχαν η ομάδα όσο βρίσκεται μέσα στο παρκέ ο παίχτης.
2: Ακριβώς.
0: Μείον 19. Εντάξει, υπήρχαν και χειρότερα. Υπήρχε ο Ντόζιερ που ήταν στο μείον 29. Υπήρχε ο Στράζελ που ήταν μείον 26.
2: Εντάξει.
0: Υπήρχε ο Φερνάντο, ο Μπρούνο Φερνάντο που ήταν στο μείον 33.
2: Αυτό όμως πάει και με τα αγωνιστικά λεπτά που έχουν οι παίκτες μέσα. Ο Ντόζιερ που είχε και 10 πόντους και ήταν από τους καλούς εφές εχθές.
0: Έπαιξε αρκετά.
2: Έπαιξε αρκετά. Οπότε είναι λογικό να δέχτηκε αυτό το κακό στατιστικό. Όλο δικό του, να το θέσουμε έτσι.
0: Θυμίζω απλά ότι ο Ντόζιερ ήταν μέσα και την ώρα που ο Ολυμπιακός ανέβαζε στροφές.
2: Ακριβώς.
0: Οπότε. Αυτό το παιδιά το συμπλήν δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο όσο το PR. Το PR μπορεί να δείξει,
2: ναι,
0: κάποια πράγματα.
2: Ναι, το PR είναι το συμπλήν. Ναι.
0: Που μεταξύ μας και το PR δεν δείχνει την πλήρη εικόνα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, κάνεις ένα φάουλ και κόβεις ευνηδιασμό.
2: Σου μειώνει από το PR.
0: Σου μειώνεται το PR. Ενώ το φάουλ μπορεί να είναι ολόσωστο.
2: Ναι. Μπορεί στο καλύτερο να έχει 34 PR, σου λέω. Εντάξει, τα έχουμε δει και αυτά τα νούμερα. Δεν είναι απίθανο. Και με ένα φάουλ να σου πάει, ξέρω εγώ, πιο κάτω.
0: Ακριβώς. Τι άλλο να πούμε για αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, ήταν εύκολη η νίκη του Ολυμπιακού. Δεν το συζητάμε. Την έκανε σκόνη και θρύψα, αλλά την ΕΦΕΣ.
2: Ήταν ένα από τα παιχνίδια στο οποίο υπό άλλες συνθήκες θα ήταν ένα ακόμα crash test για τους Ερυθρόλευκους. Όμως οι απουσίες και το γεγονός ότι η έδρα χθες ντόπαρε, πιστεύω, την ομάδα. Δεν νομίζω ότι θα είχε δύσκολο έργο. Δηλαδή, φαινόταν από πριν το τζάμπολ ότι οδεύουμε σε ένα μάτς το οποίο ο κόσμος και παίκτες είναι ένα, είναι μια γροθιά εδώ και πάνε να κάνουν ζημιά.
0: Πάμε στα υπόλοιπα της EuroLeague ή πάμε στις ελληνικές.
2: Πάμε να ολοκληρώσουμε, θεωρώ, με τον Παναθηναϊκό. Και μετά θα πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα μάτς της EuroLeague, τα χθεσινά τουλάχιστον, όπου είχαν ενδιαφέρον. Θα πάμε
0: και
2: στον
0: Παναθηναϊκό. Πρέπει να ευχαριστήσουμε τις στοιχηματικές για δύο.

0: συγκριτικά με τα άλλα. Ωστόσο δεν φάνηκε να ήταν τόσο δύσκολο.
1: Να, μια μικρή υποσημείωση. Δεν είπαμε κάτι λάθος. Ήταν όντως δύσκολο.
0: Προφανώς, όντως.
1: Σε σχέση με τα υπόλοιπα. Τι εννοώ, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι.
0: Ναι.
1: Τόσο η Μακάμπι όσο και η Παρίκη Βιλερμπάν πήγαν στο ΟΑΚΑ εντός αγωγικών σαν πρόβατα στη σφαγή.
0: Είναι αλήθεια και αυτό. Θα πω,
1: γιατί, ναι. Γιατί πήγανε γνωρίζοντας ότι είναι πλήρη outsider και ο Παναθηναϊκός περίμενε με το μαχαίρι στα δόντια.
0: Ακριβώς, και με τον κόσμο κιόλας να είναι σε πολύ μεγάλη έκσταση λόγω του γεγονότος ότι είμαστε σε μια νέα εποχή, εποχή του Ζελικό Μπράντοβιτς, μια ομάδα η οποία είναι...
1: Στην εποχή μάλλον της επιστροφής του Ζελικό Μπράντοβιτς.
0: Ναι, στη νέα εποχή, γι' αυτό λέω νέα εποχή.
1: Στη νέα εποχή του Μπράντοβιτς.
0: Αυτό, γι' αυτό το είπα κιόλας, το τόνισα. Σε συνδυασμό με την ομάδα που έχει χτίσει η ομάδα των Πρασίνων. Σε συνδυασμό με ένα γήπεδο όπως είναι το Telecom Center, το οποίο πραγματικά έχω να το δω έτσι τόσο ενεργό από πριν την ανακαίνιση.
1: Και όχι μόνο, εγώ θα σου πω το εξής. Αυτό το γήπεδο έχει το νόμο του ότι έτσι και αρχίσει και κατηφορίζει, μετά ίσως και να μην υπάρχει, πολύ σπάνια υπάρχει επιστροφή.
0: Έτσι, το γνωρίζουμε όλοι.
1: Είναι ο λεγόμενος νόμος του ΟΑΚΑ.
0: Ακριβώς.
1: Εντάξει. Να εξηγήσουμε όμως κάτι. Η Φενέρ δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες ομάδες. Η Φενέρ είναι ομάδα που θα διεκδικήσει στο τέλος της σεζόν την Ευρωλίγκα. Μαζί και με κάποιες άλλες ομάδες, θα τις πούμε και σε λίγο.
0: Είναι ομάδα οκτάδας.
1: Είναι ομάδα τετράδας, εγώ θα σου πω.
0: Θα σου πω, εγώ η εκτίμησή μου, αν και είναι πολύ νωρίς, θεωρώ ότι είναι για πέμπτη, από τέταρτη ως έκτη θέση βασικά. Γιατί τις πρώτες δύο βάζω τις δύο ελληνικές.
1: Προφανώς.
0: Και ψάχνουμε τον τρίτο. Γιατί εκεί
1: εγώ
0: που το...
1: έχω μια σκέψη για τον τρίτο και, το... και ξέρεις ποια είναι.
0: Εκεί που είχα ως τρίτο.
1: Μια άλλη ομάδα που φοράει πράσινα.
0: Ναι. Θα την αναλύσουμε.
1: Θα την αναλύσουμε.
0: Είχα άλλη ομάδα όμως, να ξέρεις, στο νου μου για την τρίτη θέση, η οποία με το ξεκίνημά της στην Ευρωλίγκα δεν μας τα λέει καλά. Δεν ξέρω.
1: Φοράει άσπρα.
0: Φοράει άσπρα. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν θα είναι. Και όλα στη δεκάδα.
1: Είναι 14η η ομάδα που αναφέρεις.
0: Ναι.
1: Έτσι. Θα εξηγήσουμε σε λίγο.
0: Πώς θα εξηγήσουμε σε λίγο, ναι.
1: Κοίταξε να δεις όμως. Η Φενέρ και αυτή υπέκυψε. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Το έκανε ο Παναθηναϊκός εύκολο.
0: Ακριβώς.
1: Με την εμφάνισή του. Γενικότερα δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
0: Κανένα μάτι.
1: Το γεγονός ότι οι άλλες ομάδες ήρθαν στο ΟΑΚΑ σαν πρόβατα στη σφαγή που λέμε, όπως είπα και πιο πριν, είναι μια άλλη ιστορία. Η Φενέρ δεν ήρθε σαν τέτοια ομάδα.
0: Όχι.
1: Η Φενέρ ήρθε για να κερδίσει το ΟΑΚΑ τον Παναθηναϊκό. Άλλο που δεν υπήρξε καμία τέτοια περίπτωση και ότι ο Παναθηναϊκός τη διέλυσε. Ναι. Προφανώς. Είναι κάτι που το κάνει ο ίδιος ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, τα εκτός έδρα στην Ευρωλίγκα είναι πολύ πιο δύσκολα από ότι να παίζει τα εντός. Γιατί είναι μια διαφορετική συνθήκη. Οι ελληνικές ομάδες, ειδικά και οι ομάδες από τη Σερβία, ο Ερυθρός και η Παρτίζαν, βασίζονται στο να πάρουν όλα τα εντός έδρα παιχνίδια. Έστω και με δύσκολο τρόπο στα ντέρμπι εντός εισαγωγικών. Γιατί ξέρουν ότι όταν έρθει το εκτός έδρας το αντίστοιχο, η συνθήκη είναι πιο δύσκολη. Παραδείγματος χάρη, θα πω εγώ, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Ζαλγκύρης στη Λιθουανία. Είναι ένα πολύ σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι για τη συνέχεια στην πορεία του Ολυμπιακού στη regular season. Γιατί σε άλλο δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι, όπως επιχείρησαν τα παιχνίδια στην Ισπανία, τα παιχνίδια στη Σερβία, δεν ξέρουμε τι θα μπορέσει να μαζέψει σε νίκες από εκεί.
1: Γιατί είναι... Θα σου πω και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Πόσες ομάδες θα νικήσουν τη Ζαλγκύρη στη Λιθουανία?
0: Και αυτό παράλληλα. Ναι, γιατί...
1: Μια πάρα πολύ έξυπνη ερώτηση εδώ πέρα. Γιατί, παιδιά, θα την αναλύσουμε σε λίγο τη Ζαλγκύρη.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό που όταν παίρνεις τέτοιες νίκες, όπως με τη Φενέρμπαχτσε, όπως την πήρε ο Παναθηναϊκός, με τη Ζαλγκύρη, όπως την πήρε ο Ολυμπιακός, είναι αυτό που λέμε μαζεύεις καλά κουκιά.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό σου λέω κιόλας ότι τα εκτός έδρας είναι μια άλλη συνθήκη και προσπαθούν όλες οι ομάδες Ευρωλίγκας, ειδικά αυτές που έχουν και ένα στόχο. Να βρεθούν στα play-off, να βρεθούν στο Final Four, να κατακτήσουν την Ευρωλίγκα εν ανάγκη. Άμα το καταλάβαμε, τους ευνοήθηκε η τύχη. Να καταφέρουν να μαζέψουν κουκιά, όπως είπες και εσύ, από τα εκτός έδρας παιχνίδια, ειδικά από τα δύσκολα. Γιατί δεν θα σου βάλω μέσα τις γαλλικές έδρες.
1: Εντάξει.
0: Γιατί οι γαλλικές έδρες προφανώς.
1: Είναι έδρες που θα νικήσουν οι περισσότερες μεγάλες ομάδες.
0: Ακριβώς. Άμα μιλάγαμε μέχρι πέρσι, θα λέγαμε ότι ήταν λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, αλλά. Όχι. Δυστυχώς.
1: Πλέον δεν είναι.
0: Πλέον δεν είναι έτσι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά στο γαλλικό μπάσκετ.

0: Είχαμε και τη διάλυση μιας ομάδας η οποία ήταν άκρως ανταγωνιστική γενικά.
1: Και μια ομάδα που να πούμε κάπου εδώ ότι το 2025
0: έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας.
1: Έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας, έτσι. Και δύο σερί χρόνια ήταν στο Final Four.
0: Ήταν στο Final Four.
1: Δύο ή τρία βασικά. Τρία σερί νομίζω.
0: Ήταν ένα.
1: 22-23.
0: Το 22 δεν ήταν, το 22 έπαιξε με τον Ολυμπιακό.
1: Τη σεζόν 22-23 τη σεζόν όλοι μαζί. Στο Κάουνας.
0: Ήταν και έπαιξε τον
1: Κάουνας και Αμπου Ντάμπι, έτσι. Δύο Final Four.
0: Δύο διακεκομένα Final Four.
1: Ναι, δύο διακεκομένα, ναι.
0: Με παρουσίες Final Four, με σταθερές παρουσίες στην Οχτάδα. Γενικότερα έδειξε πράγματα αυτή η ομάδα.
1: Και μια ομάδα που στην έδρα της δεν χαριζόταν. Θα πω εγώ εκεί, εδώ πέρα.
0: Ήταν μια έδρα η οποία ήταν λίγο περίεργη. Μπορούσε ή να περάσει άνετα ή να μην περάσει καθόλου.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, στα του μάτς όμως, για να επιστρέψουμε λίγο στο κομμάτι του Παναθηναϊκού και να πάμε στα χθεσινά παιχνίδια της Ευρωλίγκας. Είχαμε ένα Λεσόρ ο οποίος είναι πιο καλά από ποτέ. 19 πόντους μαζί με τον Χέις Ντέιβις, ο οποίος και αυτός επέστρεψε από έναν μικρό τραυματισμό που τον ταλαιπωρούσε. Δύο παίκτες οι οποίοι έχουν δείξει και οι δύο αμφότεροι ότι σε καλή κατάσταση, άμα είναι και οι δύο, μπορούν να κάνουν ζημιά στην αντίπαλη ομάδα. Ο Χέις Ντέιβις το είχε δείξει αυτό, ειδικά στο Final Four του Αμπου Ντάμπι και στη διάρκεια της ζώνης με τη Φενέρ, όταν ήταν στη Φενέρ εκείνη τη χρονιά, πολύ πριν πάει στον Παναθηναϊκό. Ο Λεσόρ το έδειξε και όσο ήταν στην Παρτίζαν και όσο, είναι τώρα στον Παναθηναϊκό, το έχει δείξει αυτό. Για μένα, ό,τι και να μου πει, ακόμα και με τους τραυματίες να επιστρέψουν τώρα. Λουκάς Χουάντσο και λοιποί. Αυτοί οι δύο παίκτες θα παραμείνουν σταθερά πρωταγωνιστές στο σχήμα του Τζέλικο Μπράντοβιτς.
0: Ξέρεις τι, εγώ θα σου πω το εξής. Λέμε πού να επιστρέψει και ο Ναν, πού να επιστρέψει και ο Χουάντσο. Ο Χουάντσο είναι παίκτης που δένει πάντα. Σε οποιαδήποτε ομάδα να τον βάλεις, θα δέσει.
1: Προφανώς. Ο Λουκάς είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή με την ηλικία που έχει τουλάχιστον. Το πω βάση ηλικίας. Θέλει ένα σταθερό τέταρτο, θα σου πω εγώ, στην καλύτερη. Άμα έγινε σε καλή μέρα, να πάει στο 20 λεπτό για να πεις ότι τον βάζεις μέσα.
0: Είναι επιβαρημένος, αλλά εγώ θα σου πω ότι ξέρει και πολύ καλά τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς.
1: Ξέρει πολύ καλά τον μπάσκετ του Μπράντοβιτς. Θα βοηθήσει.
0: Πιο σύγχρονο εννοώ, έτσι, γιατί ναι, ναι. Τον έχει ζήσει στην νέα του εποχή, τον Μπράντοβιτς. Έχει προλάβει να τον ζήσει στην μετά Παναθηναϊκού εποχή.
1: Προφανώς.
0: Λόγω Φενέρ. Εγώ όμως θα σου προσθέσω κάτι άλλο. Πώς είμαστε σίγουροι ότι ο Ναν θα δέσει με την υπόλοιπη ομάδα? Δεν συζητάμε αν είναι ποιοτικός παίκτης, για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
1: Είναι φοβερός παίκτης.
0: Είναι παιχτάρα ο τύπος.
1: Είναι ένας παίκτης ο οποίος για τους φίλαθλους του Ολυμπιακού πιστεύω ήταν ένα σοβαρό θέμα ζήτηση όταν τον πήρε ο Παναθηναϊκός εν τέλει. Μέσα τα χέρια τους. Γιατί το απέδειξα την πρώτη στιγμή ότι ήρθα για να μείνω, ήρθα για να τα πάρω όλα στην Ευρωλίγα. Ήρθα για να αφήσω το δικό μου στίγμα στην Ευρώπη. Δεν ξέρω κι εγώ, είναι αλήθεια τώρα όταν επιστρέψει πώς θα είναι, γιατί τουλάχιστον στην εποχή του Αταμάν στον Παναθηναϊκό έδειξε ότι στην καλύτερη του μέρα δεν βλέπει κανέναν και στη χειρότερη του μέρα καταστρέφει όλη την υπόλοιπη ομάδα.
0: Αυτό σου λέω, ή ακόμα και στην καλή του μέρα μπορεί να καταστρέψει.
1: Είναι μια ορολογιακή βόμβα, δεν ξέρεις πότε θα σκάσει κιόλας.
0: Ξέρεις, εγώ θυμάμαι ένα παιχνίδι πέρσι, Παναθηναϊκός Βαλένθια. Όχι στα play-off, στην κανονική περίοδο.
1: Ναι,
0: Ο Νάν έχει κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Και στο τέλος του γυρνάει η βίδα.
1: Ναι. Και χάνουμε 10 πόντους.
0: Κάνει ένα αντιαθλητικό φάουλ και πάει και δέχεται και μια τεχνική ποινή.
1: Τέλος.
0: Και ουσιαστικά δένει χειροπόδαρα την ίδια του την ομάδα. Η Βαλένθια μετά παίρνει διπλό με 10 πόντους διαφορά.
1: Μα βαίνει και το πρώτο παιχνίδι που το κάνει. Το έχει κάνει νομίζω και με την Παρή το ίδιο.
0: Το
1: έχει κάνει γενικότερα. Εντάξει, είναι νομίζω ένα κόλλημα του παίκτη.
0: Είναι ένας παίκτης ο οποίος ενώ μπορεί να πάρει ένα παιχνίδι μόνος του να βοηθήσει την ομάδα του απίστευτα πολύ, δεν το συζητάμε, έτσι και του πάρει φωτιά ο κεντρικός νευρώνας του εγκεφάλου, έτσι και αρχίσει και θερμανθεί, τι να πω, είναι ένας παίκτης που θέλει διαχείριση.
1: Θεωρώ ότι με τον Μπράντοβιτς ως προπονητή θα έχει γίνει κάποια κουβέντα όμως. Από το καλοκαίρι. Δηλαδή
0: γίνεται,
1: που ήρθε ότι.
0: Να
1: προκειμένου να πούνε ρε παιδί μου, ότι να πει ο Μπράντοβιτς, ξέρεις τι, άμα θες, εγώ εδώ είμαι συμμορφό σου και θα είσαι ένας παίκτης σημαντικός για την ομάδα. Διαφορετικά, ψάξε τον επόμενο σταθμό. Όπου και αν είναι αυτός.
0: Προβλέπεις να πηγαίνει. Αν όντως υπάρξει τέτοιο θέμα και αποχωρήσει. Είναι πολύ νωρίς βέβαια για να το πούμε αυτό. Προβλέπεις να μένει η Ευρώπη ή να πηγαίνει προς Αμερική μεριά.
1: Δεν νομίζω ότι θα πάει στην Αμερική, είναι η αλήθεια.
0: Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί λέμε για το NBA, ωστόσο παιδιά, αντικειμενικά τώρα, προτάσεις δεν έχουμε δει για τον Ναν. Λοιπόν, θα πάμε ένα διάλειμμα και αυτό που λέει ο φίλος μας ο Γιώργος, ότι θα πάμε λίγο στα μηνύματά σας, γιατί οι παιδιά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδου Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Γεια σου.
0: Πάνω.
1: Ναι.
0: Να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, πάμε σε αυτό που λέγαμε πριν. Ωραία, πάμε στο ευχαριστώ που είπαμε για τις στοιχηματικές, για το...
0: Στο ευχαριστώ.
1: Για το μάτς το οποίο μας βοήθησαν να δούμε, ρε παιδί μου, να... μερικά πράσινα, να πούμε, μερικά λεφτά στο λογαριασμό μας, γιατί η Ζαλγκύρης απέναντι στην Μπαρτσελόνα δεν γινόταν να χάσει.
0: Θες να σου πω κάτι. Η Ζαλγκύρης είναι η καλύτερη Ζαλγκύρης των τελευταίων ετών με διαφορά. Νομίζω ότι έτσι και είχε άλλους δύο παίχτες που είχε πέρσι, πρόπερσι νομίζω, Φρανσίσκο και Λόνι Γουόκερ, μπορεί να κυνηγούσε ακόμα και τον τίτλο.
1: Πράγματι.
0: Προσέξτε τώρα, δεν είναι μόνο η κίνηση του Βαλαντσιούνας που είχε εντυπωσιάσει. Δεν είναι μόνο ο Βαλαντσιούνας. Είναι και οι υπόλοιποι παίχτες. Γύρω-γύρω.
1: Ο Σλίβα.
0: Υπάρχει ο Σλίβα, υπάρχει ο Σιρβίντης. Αυτός ο παιχταράς. Υπάρχει ο Ουλάνοβας που είναι ο πιο έμπειρος από όλους. Και αφήστε τον Ουλάνοβας. Υπάρχει ο Τουμπέλης. Που εγώ θα σου πω, τον Τουμπέλης ας τον έχουμε λίγο στα κοιτάπια μας. Γιατί κάποια στιγμή μπορεί να παίξει για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Όπως πήγε να παίξει και αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, η Ζαλγκύρης προς τη μήνυ της την είδε τη δουλειά και τον ανανέωσε αμέσως.
1: Ακριβώς.
0: Προκειμένου να μην μπλέξει. Και να μην υπάρχει
1: μπλέξιμο. Και καλά έκανε, γιατί.
0: Εντάξει, είναι παίκτης που είναι πολύ χρήσιμος για τη Ζαλγκύρης.
1: Είναι παίκτης.
0: Οπότε
1: πολύ
0: είναι δεδομένο ότι θα.
1: Και θα σου πω και το εξής εγώ. Παρατήρησα. Και το παρατηρώ από πέρυσι αυτό, γιατί έχω γράψει σχετικά άρθρα πάνω στο κομμάτι του Ζαλγκύρης και το budget. Τα τελευταία χρόνια ανεβάζει λίγο. Δηλαδή φασούλη γεμίζει το σακούλι για να ανεβάζει το budget της αυτή η ομάδα. Ωραία. Φέτος για τα δεδομένα της το εκτόξευσε.
0: Να στο κάνω καλύτερο.
1: Και,
0: και έχει κι άλλους.
1: Ναι, πέραν ότι έχει κι άλλους.
0: Καταρχάς έχει ένα παιχταρά, ο οποίος έφυγε από τον Παναθηναϊκό, για τον Γκριγκόνης μιλάω, ο οποίος στις Αλγκύρες κάνει πολύ καλή σεζόν ήδη. Δείχνει πράγματα.
1: Ο Γκριγκόνης είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να μην σήκωσε, μπορεί να μην τέριαξε στον Παναθηναϊκό.
0: Στον απόλυτο βαθμό, γιατί ως ένα βαθμό τον βοήθησε και πάρα πολύ.
1: Ως ένα βαθμό βοήθησε.
0: Στο Βερολίνο, ας πούμε, το 24 έχει δώσει πράγματα.
1: Θα σου πω, ο Γκριγκόνης στον Παναθηναϊκό βρήκε το ρόλο του ως ένας ρολίστας που θα παίζει max 15 λεπτά, θα συνεισφέρει όσο του επιτρέπει και η μέρα του. Όσο το επιτρέπει η κλάση του, όσο το επιτρέπουν όλα, προκειμένου να βοηθήσει την ομάδα να κερδίσει.
0: Ζορίστηκε λίγο με τραυματισμούς, δεν το συζητάμε, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι ο Γκριγκόνης επί Αταμάν μπόρεσε και βοήθησε. Εντάξει, την προηγούμενη σεζόν, τελευταία σεζόν πριν τον Αταμάν, δεν τη βάζω καν στο σακούλι, ήταν μια σεζόν που όλα στο Παναθηναϊκό πηγαίναν στραβά.
1: Προφανώς.
0: Έτσι. Δεν το συζητάμε, ούτε ο Γκριγκόνης ήταν καλός, ούτε κανένας παίχτης δεν ήταν καλός. Δύο-τρεις αξίζανε μόνο.
1: Και θα σου πω κιόλας ότι αν είχε κρατήσει τους 2-3 από αυτά τα κακά χρόνια του Παναθηναϊκού η ίδια η ομάδα, ίσως ο σχεδιασμός ήταν και διαφορετικός και ίσως και πολύ καλύτερος.
0: Ας πούμε, ένας παίκτης εμένα που μου άρεσε εκείνη τη σεζόν από τον Παναθηναϊκό ήταν ο Πονίτκα.
1: Ναι.
0: Που έχει ένα στυλ ωραίο.
1: Όντως.
0: Είναι ένας παίκτης καλός. Το θέμα είναι ότι δεν τέριαξε.
1: Ακριβώς.
0: Προφανώς ο Εργκίν Αταμάν δεν τον ήθελε. Για κάποιους δικούς του λόγους. Σεβαστή απόλυτα.
1: Έκοψε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Έτσι, έκοψε σχεδόν όλο το ρόστερ.
1: Να ξανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανανanan
0: Ακριβώς. Αν αυτό δεν είναι δικαίωση.
1: Με αυτό είναι καλύτερη δικαίωση. Λοιπόν.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι παίχτες στις Αλγκύρες. Υπάρχει ο Μπουτκέβιτσιους που επίσης είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Υπάρχει ο Μαοντολό.
1: Ο
0: Σέι Μπεν Λί, ο οποίος στον Ολυμπιακό μπορεί να μην ταιριάξει, αλλά στην Εφές πέρυσι έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Έκανε φοβερά παιχνίδια με την Εφές από τον ντεμπούτο του κιόλας.
0: Για άλλους λόγους, έτσι. Μπορεί να ταιριάξει στο στυλ που παίζει η Εφές περισσότερο.
1: Μπορεί να το άρεσε και περισσότερο το κλίμα ή να ήταν πιο χαλαρός. Εντάξει, όταν παίζει σε μια ομάδα που ο στόχος είναι η Ευρωλίγκα, προφανώς και ο παίκτης ψυχολογικά. Αγχώνεται λίγο περισσότερο, δεν είναι τόσο άνετο στο στυλ παιχνιδιού του να το εφαρμόσει. Έτσι. Οπότε το βάζουμε και αυτό μέσα στην εξίσωση. Μπορεί να μην είχε και το. Να ήταν δύσκολο να ανταγωνιστεί τους υπόλοιπους στη θέση του.
0: Όχι ότι δεν έχει χαρίσει και αυτός κάποια highlights στους φίλους του Ολυμπιακού.
1: Ήταν αξιοπρεπής. Για μένα ήταν αξιοπρεπής.
0: Και από ό,τι έχω μάθει τουλάχιστον ήταν και από τους πιο επαγγελματίες. Δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα, έπαιξε αυτό που μπορούσε, άσχετα αν ήταν καλός ή όχι.
1: Προφανώς. Σου λέω, ήταν αξιοπρεπής.
0: Πάμε να σου πω όμως και κάποιον ακόμα. Κάρσεν Έντουαρντς.
1: Εντάξει, Ρωστάμε. Λόγια περιτά.
0: Έτσι, μιλάμε για παιχταρά. Οπότε βλέπουμε μια Ζαλγκίρις η οποία έχει απίστευτα μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μιλάμε αρχικά τώρα, μου λες για έναν παίκτη τώρα τον Έντουαρντς, ο οποίος είχε παίξει και στην Πολώνια. Και στην Πολωνία φημιζόταν ότι ήταν μπροστάρης. Και τώρα πάει σε μια ομάδα όπως είναι η Ζαλγκίρις. Μια ομάδα τώρα που έχει μαζέψει διαμαντάκια. Και έχει χτίσει ολόκληρο διαμάντι τεράστιο τώρα.
0: Πρόσκειο. Το αποκορύφωμα σε όλη αυτή την ομάδα προφανώς είναι το μεγάλο το διαμάντι, το κεντρικό που είναι ο Βαλανσιούνας.
1: Ο οποίος έκανε και double-double χθες.
0: Ακριβώς, παιχταράς. Να στο κάνω όμως καλύτερο.
1: Όχι, δεν έκανε double-double, ψέματα, ήταν μια ανάσα από double-double. 12 πόντους και 9 assist.
0: Και να στο κάνω καλύτερο. Ένα rebound. Ο Βαλανσιούνας, όχι assist. Αλλά να σου το πω και κάτι, να σου πω όμως και κάτι ακόμα. Έχει κι άλλο ένα παίχτη, τον οποίο τον έχω σταμπάρει. Είναι προσωπικό που λένε, δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Μπλάζεβιτς.
0: Όχι. Ο Μπλάζεβιτς δεν με εκπλήσει, δεν με συγκινεί τόσο.
1: Πάλι καλά.
0: Έτσι. Έχω ένα άλλο που λένε που δεν έχει παίξει καθόλου.
1: Ποιο να.
0: Τον κύριο Χιόγκου.
1: Οκ. Okay.
0: Το τρίτο πεντάρι. Ο οποίος, να ξέρετε, έτσι και πατήσει δυνατά και σηκωθεί, μπορεί να χτυπήσει το χρονόμετρο.
1: Είναι ένας ενδιαφέρον παίκτης, ίσως λίγο underrated για την τωρινή Ζαλγκίρις.
0: Δηλαδή, πώς να το πω τώρα, είναι ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει. Είναι ένας παίκτης που θα δείξει πράγματα, θα βοηθήσει την ομάδα του.
1: Προφανώς, εντάξει, τώρα τον περιμένουμε. Να δούμε και αυτός τι μπορεί να βγάλει. Θα μείνουμε στην Ισπανία. Θα μείνουμε. Και θα πάμε στη Βιτόρια εμείς. Γιατί και θα αναλύσουμε όλους μαζί μετά για τους τέσσερις. Για να πούμε ένα ενδιαφέρον.
0: Να πούμε άλλο ένα ευχαριστώ.
1: Άλλο ένα ευχαριστώ.
0: Καταρχάς, γιατί είπαμε ευχαριστώ στις στοιχηματικές. Γιατί θεωρήσαν την Ζαλγκίρις απέναντι στην Μπαρτσελόνα outsider.
1: Όχι, για κανένα λόγο. Παρά το γεγονός ότι.
0: Καταρχάς, η Μπαρτσελόνα, αυτή η Μπαρτσελόνα, δεν θέλω να φανταστώ ότι. Θέλω ανυπομονώ να βγει ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα και να πει: συγγνώμη, παιδιά, τρολάραμε. Δεν είναι αυτό το ρόστερ της ομάδας.
1: Ναι, και να κάνει μια παρουσίαση.
0: Δεν είναι τώρα αντιπροσωπευτικό ρόστερ αυτό για την Μπαρτσελόνα, για όνομα του και της Παναγίας. Το αναμένουμε. Μισή παίχτες καταρχάς, δεν ξέρω αν με ποιο σκεπτικό δόθηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα σε αυτούς.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ο Ρόμπινσον δηλαδή και ο Πάντερ παίζουν.
1: Ο Ρόμπινσον ήταν εντωμεταξύ.
0: Και ο Ινκάμουα είναι επίσης ένας καλός.
1: Τι άλλο.
0: Και ο Πάρα και ο Νίμποτ και ο. Ακόμα και εγώ σου λέω και τον Μπαλτσερόφσκι βάλε.
1: Για τον Ρόμπινσον που μου λες τώρα, τι άλλο να κάνει το παιδί. Έβαλε 20 πόντους με 4 στα 8 τρίποντα.
0: Έτσι. Μόνος του έπαιζε όμως.
1: Μόνος του όλο αυτό έτσι.
0: Δηλαδή
1: τι άλλο να έκανε. Δηλαδή.
0: Με τους υπόλοιπους, με ποιο σκεπτικό δόθηκε η φανέλα της Μπαρτσελόνα σε αυτούς. Εκτός αν η Μπαρτσελόνα θέλει να είναι ένα μέτριο κλαμπ
1: στην
0: Ευρώπη.
1: Κοίταξε να δεις. Ο Πάντερ εντάξει, είναι λογικό να.
0: Στο κομμάτι του μπάσκετ, πάντα έτσι.
1: Προφανώς, ναι. Ο Πάντερ είναι λογικό να τον κρατήσει. Ένα παίκτη ο οποίο είναι αρκετά ποιοτικό, φοβερό σουτέρ, φαρμακερό χέρι με κρύο αίμα και όλα αυτά ωραία.
0: Εντάξει, αν δεν κράταγε και τον Πάντερ,
1: ας το κλείναμε το μαγαζί, ναι.
0: Ακριβώς.
1: Ο Μπριστουέλα καταλαβαίνω τη χρήση του, τη χρησιμότητά του. Έμπειρος παίκτης, πολύ ωραίος παίκτης για μένα. Τον συμπαθώ πάρα πολύ. Στο πώς παίζει ο Μπαλτσερόφσκι, καταλαβαίνω και δεν καταλαβαίνω γιατί να τον έχει στο ρόστερ σου στην Ευρωλίγκα. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος, όσο τον έχω δει εγώ τουλάχιστον και όσο τον έχω ψάξει, δεν τον έχω δει να παίρνει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια που σε σεζόν που σε ομάδες που ήταν να έχει κατακτήσει τρόπαιο. Δηλαδή, έχω δει post π.χ. τρολιά προς τον Μπαλτσερόφσκι. Τα έχει πάρει όλα, σου λέει, και δεν έχει παίξει σχεδόν. Έτσι.
0: Τώρα. Και να πούμε και ένα δεύτερο ευχαριστώ.
1: Ναι.
0: Στις στοιχηματικές για το παιχνίδι της Βιτόρια. Και εκεί
1: ήθελα να καταλήξω.
0: Βγάζαν την Μπασκόνια.
1: Για κανένα λόγο. Για κανένα λόγο πάλι. Δηλαδή.
0: Καταρχάς είναι μια ομάδα η οποία άμυνα δεν πρόκειται να παίξει ποτέ.
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα παίξει άμυνα. Αυτή είναι η νοοτροπία της Μπασκόνια αρκετά χρόνια τώρα, θεωρώ.
0: Καταρχάς αυτή η ομάδα είναι. Εγώ σου λέω μπορεί να είναι και φαβορή για τελευταία θέση.
1: Για 14η με 17η θέση, ναι.
0: Ναι. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί αδικείται μια άλλη ομάδα που είναι τελευταία αυτή τη στιγμή.
1: Ποια?
0: Είναι η Αρμάνη.
1: Εντάξει, αυτή η ομάδα είναι μέχρι να δέσει.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο μέχρι να πάει μπρος και ο Πίτερς.
0: Πώς να το πω τώρα, δεν τη βλέπω μεγάλο μάτι την Μπασκόνια. Συγγνώμη, ρε.
1: Γιατί
0: να. Με όλο το σεβασμό σε αυτή την ομαδάρα, στην ιστορία της μάλλον.
1: Ως Λαμποράλ που την έχουμε
0: ζήσει. Ως Λαμποράλ Κούτσα, ως Κάχα Λαμποράλ, ως Ταού που την έχουμε ζήσει.
1: Όλα.
0: Με εκείνες τις ομαδάρες που σπέρνανε φόβο και τρόμο, δεξιά και αριστερά. Δεν είναι αυτό το πράγμα τώρα ομάδα που αντιπροσωπεύει αυτή την ιστορία.
1: Και σαν την Μπασκόνια που ζήσαμε λίγο στις αρχές, όταν άλλαξε η ονομασία πάλι λίγο.
0: Ήτανε... Πήγαινε Final Four.
1: Κοίταξε να δει. Εκεί τώρα για την Μπασκόνια, μοναδικός διασωφέντας στα δικά μου τα μάτια ήταν ο Ντουάρτε. 23 πόντους, 5 rebound και μια assist και δύο κλεψίματα, όπως βλέπω εδώ στατιστική που διαβάζω. Και όλα αυτά σε 26 λεπτά. Δηλαδή, τι άλλο να κάνει το παλικάρι, έβαλε 2 στα 4 τρίποντα. 15-15 βολές και πάρα πολλές βολές. Δηλαδή, κέρδισε, αυτό σημαίνει ότι κέρδισε και πάρα πολλά φάουλ, έτσι. Για να έχεις 15-15 βολές, όταν όλη σου η ομάδα, στατιστικά μιλώντας τουλάχιστον, είχε κερδίσει σε φάουλ σύνολο, σύμφωνα με τη στατιστική πάντα μιλώντας, να έχει κερδίσει πάνω από 10 φάουλ και να έχει πάρει τα μισά αυτός. Εντάξει. Είναι απίστευτο. Από μεριάς ότι όλοι οι άλλοι τι κάνανε, δεν κάνανε κάποια μπούκα, δεν παίζανε γενικά. Τι κάνανε. Τι κάνανε. Άντε πες ότι βγάζει από την εξίσωση και το Λόσον. Λάσον, συγγνώμη. Ο οποίος είχε και αυτός 10 ποντάκια. Όλοι οι άλλοι μετά τίποτα. Εντός εισαγωγικών. Απέναντι σε μια Μπεσίκτας η οποία έχει χτίσει ένα πολύ ωραίο ρόστερ. Ωραία. Έχει πάρει τον Βίλμπεκιν, ο οποίος είναι ένας παίχτης ο οποίος όσα χρόνια τον έχουμε δει στην Ευρωλίγκα δεν φημίζεται για το γεγονός ότι είναι από τους μέτριους παίχτες στη θέση του. Είναι από τους πολύ καλούς παίχτες στη θέση του. Και ειδικά τα τελευταία χρόνια τον έχουμε δει να κάνει παπάδες στα γήπεδα της Ευρώπης και συγκεκριμένα της Ευρωλίγκας, ο οποίος εχθές με 24 πόντους ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του. Ωραία.
0: Ο φίλος μας ο Λευτέρης ρωτάει κάτι για τον Παναθηναϊκό, τον μπασκετικό.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πάμε στο μήνυμα του. Θα πάμε γενικά στα μήνυματά σας. Καλημέρα, παιδιά. Συμφωνείτε ότι το μεγαλύτερο αγωνιστικό στοίχημα του φετινού Παναθηναϊκού είναι η προσαρμογή του Ναν στα θέλω του Μπράντοβιτς, χωρίς αυτό να αφαιρέσει από τον παίχτη την ηγετική προσωπικότητά του.
1: Και όχι μόνο. Και όχι μόνο.
0: Μπορεί να είναι όντως το μεγαλύτερο στοίχημα αυτό.
1: Είναι από τα μεγαλύτερα στοίχημα.
0: Γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ταιριάζει άψογα στο στυλ του Αταμάν, το οποίο όμως απέχει, είναι πώς να το πω, εκ διαμέτρου αντίθετο από αυτό τον Μπράντοβιτς.
1: Μιλάμε για διαφορετικό στυλ μπάσκετ γενικά. Ο Αταμάν ήταν ένας προπονητής, ο οποίος η φιλοσοφία του ήταν να παίζουν οι παίκτες πιο ελεύθερα. Δεν ήταν προπονητής των συστημάτων.
0: Έβγαζε κάποια πολύ λίγα συστήματα απλά για να υπάρχουν.
1: Ελάχιστα
0: για ώρες ανάγκης. Αλλά γενικότερα. Βασιζόταν στην ατομική ποιότητα των παιχτών.
1: Ακριβώς.
0: Στο ατομικό ταλέντο.
1: Τους άφηνε στην ατομική δημιουργία στα γκάρντ, στο πολύ καλό σουτ που έχουν στο 2 οι παίκτες, στη πολύ καλή ποιότητα που έχουν τα πεντάρια τους και τα τεσσάρια τους, έτσι ώστε να συνεισφέρουν στην κυκλοφορία της μπάλας. Και γι' αυτό τους άφηνε και πιο ελεύθερα. Αλλά είναι και αυτή η κοινοτροπία του. Τώρα ο Μπράντοβιτς είναι ένας προπονητής που παίζει πιο, να το πω έτσι, πειθαρχημένο μπάσκετ. Έτσι. Θέλει περισσότερο την κυκλοφορία, περισσότερη συνέπεια στο πλάνο του, πολύ περισσότερα συστήματα από ότι του Τούρκου τεχνικού. Και μιλάμε κιόλας για έναν προπονητή ο οποίος έχει φάει την Ευρωλίγκα με το κουτάλι, έχει τις περισσότερες κατακτήσεις ως προπονητής στο θεσμό, έτσι. Και περισσότερες αυτές νομίζω είναι με τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι.
0: Ναι, έχει 5 κατακτήσεις με τον Παναθηναϊκό Μπράντοβιτς και σύνολο 9.
1: Σύνολο 9. Δηλαδή τις άλλες 4 έχει πάρει με τις υπόλοιπες ομάδες που έχει προπονήσει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή μόνο και μόνο από εκεί την εμπειρία του. Έχει ζήσει τις περισσότερες εξελίξεις του μπάσκετ, στο πώς παίζεται το μπάσκετ στις μέρες μας. Οπότε μιλάμε για έναν προπονητή ο οποίος θέλει να εξελίσσεται, θέλει να εξυγχρονίζεται. Δεν μένει στα ίδια και τα ίδια των τότε χρόνων που ήταν η συνταγή της επιτυχίας. Ο οποίος έχει μια δύσκολη αποστολή απέναντι στον Αμερικανό Γκάρντ του Τριφυλιού, γιατί δεν φημίζεται για το χαρακτήρα του συγκεκριμένος παίκτης, τόσο απέναντι στους συμπαίκτες του, τόσο απέναντι στον προπονητή του, τόσο απέναντι και στους αντίπαλους. Αντιπάλους, συγγνώμη.
0: Γενικά πάντως είναι λίγο. Είναι μια περίεργη συνθήκη τώρα. Πάντως το σίγουρο είναι ότι στην περίπτωση που δεν ταιριάξει, σίγουρα θα υπάρξει αποχώρηση, γιατί ο Μπράντοβιτς το είχα ξαναπεί από την ώρα που επέστρεψε. Δεν θα κολλώσει να αλλάξει και όλο το ρόστερ αν χρειαστεί. Δεν φοβάται να κάνει τέτοια πράγματα.
1: Είναι και τέτοια.
0: Όταν είχε πρωτοπάει στην Παρτιζάν, έδιωξε όλο το ρόστερ. Πήρε ένα ρόστερ κοντά στους 15-16 παίχτες και μαντέψτε πόσους κράτησε τότε. Θες να σου πω εγώ.
1: Ναι.
0: Κανέναν.
1: Ακριβώς.
0: Φύγανε όλοι.
1: Μα πέραν ότι είναι...
0: ήταν, έφυγαν.
1: Πέραν ότι είναι αυτή η νοοτροπία του κιόλας, είναι ένας προπονητής που δεν χαρίζεται. Δεν λογαριάζει. Έχει ζήσει τώρα εποχές όπου είχε ως αστέρες τώρα π.χ. μέσα τον Μπατίστ, τον Αλβέρτη, τον Διαμαντίδη. Ολόκληρη λίστα υπάρχει με παίκτες τώρα αστέρες που έχει ζήσει, κυρίως από τον Παναθηναϊκό. Μη σου πάω τώρα στη Φενέρ ή την Παρτίζαν. Έτσι. Μη σου πάω δηλαδή σε τέτοιες ομάδες. Mm-hmm. Και εκεί πέρα σίγουρα οι αστέρες μπορεί να κάνουν κάποια ψώνια. Mm-hmm. Έτσι. Προς τον προπονητή. Δεν λογαριάζει. Είναι ένας προπονητής όριμος μπασκετικά και σαν προπονητής. Και μπροστά στον Μπράντοβιτς, όλοι αυτοί οι παίκτες δεν είναι τίποτα μπροστά του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα πει τώρα στον κύριο Ναν, ποιος είσαι που έχεις μια Ευρωλίγκα και στο NBA ήσουν αυτός που ήσουν. Έχω 9 κατακτήσεις στην Ευρώπη μόνος μου ως προπονητής, θα σου πει. Άμα θέλω, σε διώχνω και φέρνω ποιον θέλω.
0: Καταρχάς θα σου πω κάτι. Ο Ναν τόσο καιρό είχε φουλ τη στήριξη του κόσμου του Παναθηναϊκού. Αυτή τη στιγμή όμως τη στήριξη του κόσμου την έχει εξ ολοκλήρου ο Μπράντοβιτς.
1: Ακριβώς.
0: Πέρσι μπορούσε, στην περίπτωση που υπήρχε διαμάχη μεταξύ Ναν και Αταμάν.
1: Ο Ναν τον πρώτο λόγο.
0: Ο Ναν είχε τον πρώτο λόγο. Γιατί ο Αταμάν είχε ήδη αρχίσει να αμφισβητείται ακόμα και από τη δεύτερη σεζόν που έμεινε ο Παναθηναϊκός μόνο με το κύπελο.
1: Ακριβώς.
0: Με την τρίτη σεζόν που έμεινε και εκτός Final Four δεν το συζητάμε.
1: Καλά, εκεί ήταν το τελειωτικό χτύπημα.
0: Ακριβώς.
1: Και ήταν και, θα σου πω, για μένα ήταν και αναμενόμενο, γιατί από την προηγούμενη σεζόν, μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, ο Παναθηναϊκός έδειχνε να προβληματίζει αγωνιστικά. Mm-hmm. Στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον. Ότι δεν ήταν ο ίδιος με αυτόν που είδαμε την πρώτη χρονιά.
0: Σου βγάζε κάποια ερωτηματικά.
1: Ακριβώς.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, οπότε αυτό τι σημαίνει? Ότι τώρα με τον Ομπράντοβιτς, και καλά, δεν το συζητάμε τώρα με την εικόνα που βγάζει ο Παναθηναϊκός, τον πρώτο λόγο τον έχει ο coach.
1: Ακριβώς.
0: Εξ ολοκλήρου. Δεν υπάρχει οπαδός του Παναθηναϊκού που θα πει ότι παιδιά, αυτή είναι ο Ομπράντοβιτς.
1: Κανείς.
0: Κανένας.
1: Γιατί τώρα να πούμε και το εξής, ο Μπράντοβιτς έχει εμπνεύσει τώρα τους Έλληνες παίχτες. Οι οποίοι Έλληνες παίχτες.
0: Μόνο αυτό.
1: Στο σχήμα του Αταμάν δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχε πέραν του Σλούκα.
0: Ωραία. Ξέρετε, επέστρεψε εν μέρει η δικαιοσύνη, αν το καλοσκεφτούμε. Από την άποψη ότι ο Ματζούκας, παράδειγμα, τον βλέπετε πόσο παίζει τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Για ποιο λόγο? Γιατί πολύ απλά παίζει καλά στις προπονήσεις, το βλέπει αυτό ο Μπράντοβιτς και τον βάζει. Παλιότερα, όσο καλός και να είσαι στις προπονήσεις, αν δεν λεγόσουν
1: Χουάντσο,
0: Λεσόρ, Χέις Ντέιβις, Γιαμπουσέλε και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Από τα βαριά ονόματα, ζήτημα να πέσεις 5 λεπτά. Και πολύ σου λέω.
1: Και δεν υπάρχει και αυτή η δήλωση που υπήρχε, επί εποχές Αταμάν, εγώ αν χρειαστεί θα παίξω και με 6 παίχτες.
0: Επίσης υπήρχε και χειρότερο. Υπήρχε και χειρότερη δήλωση, συγγνώμη κιόλας. Να βγάλω ποιον για να παίξει ο Τολιόπουλος.
1: Έτσι, υπάρχει η δικαιοσύνη. Θεωρώ ότι άμα ήταν π.χ. ο Τολιόπουλος τώρα στο σχήμα του Μπράντοβιτς, που για μένα από τη μία. Ήταν λάθος, αλλά δεν ήταν ταυτόχρονα το ότι η αποχώρησή του. Αλλά άμα ήταν, πιστεύω ότι με τον Μπράντοβιτς θα έκανε ένα τρομερό step up. Η έμπνευση των Μπράντοβιτς προς τους παίχτες είναι τεράστια. Εγώ το λέω πολλές φορές ότι ένας προπονητής, πετυχημένος ειδικά, όταν πηγαίνει σε μια ομάδα, είναι πόλος έλξης για πολλούς παίχτες. Γιατί καταλαβαίνουν όλοι οι παίχτες ότι κάτι καλό ψήνεται εδώ. Mm-hmm. Δηλαδή, ποιος δεν είπε τον Ιούνιο όταν άκουσε ότι ο Μπράντοβιτς είναι προπονητής του Παναθηναϊκού ότι δεν ψήνεται κάτι καλό στον Παναθηναϊκό, γιατί να μην πάω? Όλοι το είπανε. Γιαμπουσέλε, πρώτος που ήρθε, σου λέει: ο Παναθηναϊκός πήρε τον Μπράντοβιτς, έπαιξε τον Μπράντοβιτς. Είναι Ευρωλίγκες, άρα ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει κάτι πολύ καλό εκεί πέρα, σου λέει. Να σου πάω στον Φρανσίσκο, ο οποίος τον ξέρει από ευρωπαϊκό μπάσκετ, σου λέει: κάτι καλό χτίζουν εκεί πέρα. Θα πάω. Γιατί έχω μια ευκαιρία να κατακτήσω την Ευρωλίγκα, να την διεκδικήσω τουλάχιστον. Πολύ περισσότερο.
0: Με αξιώσεις.
1: Με αξιώσεις κιόλας. Έτσι. Γιατί να μην πάω. Και άλλοι παίχτες. Προφανώς. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό, θα πω εγώ.
0: Είναι, το κάναμε λίγο μπασκετικό, αλλά γενικότερα αυτή την εβδομάδα είχαμε πάρα πολύ μπάσκετ.
1: Είχαμε πάρα πολλά και έχουμε ακόμα περισσότερα. Έχουμε το τι κάνανε οι υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Πάω Κάρης ειδικά.
0: Θαύματα.
1: Θαύματα. Οι ομάδες που παίξανε στο Champions League, ΑΕΚ και Περιστέρη. Και έχουμε...
0: Είναι αυτό που λέμε, τι κάναμε. Τους δείξαμε πώς γίνεται.
1: Δείξαμε ότι το ελληνικό μπάσκετ είναι εδώ.
0: Το μπάσκετ στην Ελλάδα για την ακρίβεια. Ναι. Εντάξει. Το ελληνικό μπάσκετ είναι κυρίως οι εθνικές ομάδες.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Αλλά γενικότερα τους δείξαμε ότι. Ξέρεις κάτι, οι ελληνικές ομάδες υπάρχουν και είναι για καλές.
1: Και υπάρχουν και καλοί Έλληνες παίχτες, θα πω εγώ. Θα τους δούμε εν ροή, θα πω εγώ, στη συνέχεια.
0: Μακάρι.
1: Έτσι.
0: Μακάρι. Να δούμε μια ωραία ελληνική ομάδα. Αν και είναι πολύ δύσκολο αυτό.
1: Είναι πολύ δύσκολο.
0: Σε περίεργες εποχές.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί σε επίπεδο εθνικής ομάδας είναι δύσκολο να δούμε. Η αλήθεια είναι. Τουλάχιστον στο πρόσφατο, στο εγγύς μέλλον. Καλή ομάδα εντός εισαγωγικών. Θα δούμε τώρα τι να δούμε από την τωρινή φουρνιά. Στα επόμενα χρόνια, ευελπιστούμε η επόμενη φουρνιά που θα βγει μετά τα πρώτα χρόνια να πάρει λίγο το κολάι και να βγει μπροστά να δείξει το ταλέντο της. Και παράλληλα να συνεχίσει αυτή η στήριξη προς τους Έλληνες παίκτες. Να συνεχιστεί αυτή η στήριξη του ή να ξεκινήσει και από τους μεγάλους. Λίγο περισσότερο. Όπως ξεκίνησε τώρα καλή ώρα ο Παναθηναϊκός με τον Ομπράντοβιτς που έβαλε τον Ματζούκα πρώτη γραμμή, παραδείγματος χάρη. Και τον Καλαϊτζάκη λίγο. Είχαμε που λες αυτές τις ομάδες μέχρι στιγμής που έχουμε αναφέρει. Έχουμε πει μέχρι Περιστέρη και ΑΕΚ. Έχουμε Europe Cup της FIBA, όπου εκεί είχαμε τέσσερις εκπροσωπήσεις οι οποίες ήταν τρομερές. Έτσι, μαχητικές, έτσι, ωραίες. Νικήσαν και αυτές, θα τις δούμε και αυτές.
0: Έκανε γενικότερα, είχαμε το 10 στα 10, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει.
1: Πρέπει να έχει ξαναγίνει απόλυτο, αλλά όχι με 10 στα 10, με λιγότερο. Με λιγότερες ομάδες.
0: Εδώ μιλάμε τώρα για 10 ομάδες που παίζουν Ευρώπη, παιδιά.
1: Και
0: δεν, δεν είναι αστεία αυτά.
1: Και στο πρωτάθλημα να έχουμε 14 ομάδες, έτσι. Έχεις πρωτάθλημα 14 ομάδων στην Ελλάδα και οι 10 από αυτές παίζουν στην Ευρώπη. Μεσοβδόμαδα. Αυτό από μόνο ότι είναι απίθανο. Δηλαδή, άμα συνεχίσουν να βγουν και όλες αυτές οι 10 ομάδες, καλό είναι αυτό, ειδικά οι 4 παίζουν στο Europe Cup, καταλαβαίνουμε ποιες ήδη παίζουν μεταξύ τους για την παραμονή, θα πω εγώ. Εκτός αν βρίξουν καλύτερο πρόσωπο. Ωραία, έχουμε σήμερα και βράση στην Basket League, θα τη δούμε και αυτή. Με πάρα πολλά, με σχεδόν όλα τα παιχνίδια να είναι σήμερα. Αύριο παίζει ο Ολυμπιακός. Και θα δούμε και ένα μάτσο το οποίο τραβάει τα βλέμματα του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Έτσι, το οποίο είναι στην Ισπανία, την Κυριακή. Μπαρτσελόνα-Βαλένσια. Το οποίο θα έχει ενδιαφέρον να το συζητήσουμε και αυτό λίγο. Θεωρώ.
0: Μια Βαλένθια η οποία έχει έναν Σόρτς, ο οποίος κάνει χρονιά MVP, ήδη έχει ξεκινήσει με τον γκάζι πατημένο.
1: Αναγεννήθηκε.
0: Δεν είναι θέμα να γεννήθηκε. Νομίζω βρήκε ομάδα να ταιριάξει. Από την ώρα που πήγε στη Βαλένθια, είπα ότι αυτός ο παίχτης θα κάνει απίστευτη χρονιά. Ετοιμαστείτε.
1: Εντάξει, είναι η μπασκετική Ιθάκη του μετά από αυτό που πέρασε τον Παναθηναϊκό. Γιατί τον Παναθηναϊκό για μένα δεν ταιριάξε. Πρώτον,
0: δεν το συζητάμε αυτό.
1: Δεν μπορούσε να ταιριάξει. Δεύτερον, και τρίτον, εντάξει, ήταν και η συνθήκη έτσι στον Παναθηναϊκό που. Το έκανε ακόμα πιο δύσκολο για τον ίδιο. Γιατί δεν είναι όταν είναι πολύ κακός, όταν είναι κακός παίκτης τελείως. Ήταν κάποια μάτσα που ήταν και αυτός αξιοπρεπής. Όπως λέγαμε για τον Ρολί στον Ολυμπιακό, έτσι και ο Σόρτς ήταν αξιοπρεπής σε κάποια παιχνίδια και αρκετά αξιοπρεπής, θα πω εγώ. Π.χ. στα μάτσα play-in πρωταγωνιστής. Για τους πάσους. Και όχι μόνο. Έτσι.
0: Γενικότερα από την ώρα που πάρθηκε από τον Παναθηναϊκό, σκεφτόμουν ότι δεν θα ταιριάξει εκεί πέρα.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήταν ερωτηματικό για μένα το αν θα ταιριάξει.
0: Έχω την αίσθηση ότι στον Παναθηναϊκό θα ταιριάζε απίστευτα πολύ πέρσι ο Wilder Bub ή ο McIntyre.
1: Ίσως θα σου πω εγώ
0: ένας
1: McIntyre.
0: Ένας πιο οργανωτικός παίκτης που να μοιράζει το παιχνίδι γενικότερα στους συμπαίκτες του. Γιατί ο Παναθηναϊκός σκόρερ είχε πέρσι.
1: Και πιο ψηλό.
0: Ναι.
1: Καταλήγουμε στο, πάμε στο πιο βασικό, πιο ψηλό παίκτη για το σχήμα αυτό. Τώρα κοίταξε να δεις, από τους δύο που μου ανέφερες. Θεωρώ από τη μία ότι ο McIntyre θα ήταν σε ένα καλό βαθμό ταιριαχτό στο σύστημα του Ataman. Ό,τι πρέπει, καρμπών. Αλλά περισσότερο θεωρώ ο Wilder Bub θα ήταν καλύτερος. Για το σχέδιο Ataman, το πλάνο του.
0: Λοιπόν, Νίκο. Νίκο, λέω πάνω.
1: Η δύναμη τη συνήθεια.
0: Η δύναμη τη συνήθεια, ακριβώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα. Γιατί μα πιέζει ο χρόνο.
1: Και σε δελτίο ειδήσεων.
0: Ακριβώ.
1: Και θα επιστρέψουμε.
0: Ακριβώς.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
5: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην All Win Arena για την έκτη αγωνιστική του Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός για τους κριτικούς η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Στέντερ 7.30 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντρώνονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των περιστεριωτών Ντάνι Γκαρθία και Οφόρη.

ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα. Με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Η ΚΑΕΑ εκπροέβησε ανακοίνωση κατά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός ύψους 25,2 εκατομμυρίων ευρώ, προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν πει πάρα πολλά γι' αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλα Αλγκουαθίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του αρχηγού Κώστα Φορτούνη. Sold out ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Γιάρεμτσουκ και Μάριους διεκδικούν φανέλα βασικού.

0: Στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League, στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Το ενδιαφέρον της εξέφρασε η EuroLeague για να μπει στο μετοχικό σχήμα της Ανδριατικής Λίγκας στο προσεχές μέλλον, με σκοπό να γίνει η κύρια μέτοχος. Σε αυτό το στάδιο όλα βρίσκονται σε αρχικό στάδιο συζήτησης, περισσότερο από ό,τι σε πραγματικές διαπραγματεύσεις, αναφέρει το Sport Club στο σχετικό δημοσίευμα. Για την Premier League, στις 2.30 Arsenal Leeds, στις 5 Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Για την La Liga, στις 3 Rayo Vallecano Athletic Bilbao, στις 5 και 4 Alaves Athletic Madrid, στις 7.30 Barcelona Getafe και στις 10 Real Madrid Villarreal. Στην Bundesliga, στις 4.30, Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και Hoffenheim Hamburgo και στις 7.30, Lipsia Eintracht Frankfurtis. Στη Serie A, στις 4, Genoa Fiorentina, στις 7, Inter Parma και στις 10 παρατέταρτο, Napoli Frosinone. Και για την Ligue 1, στις 6 και 4, Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο, Lorient Paris FC, Monaco Toulouse, Brest Angers και Paris Saint-Germain Le Mans. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχω ακόμα τον Παναγιώτη φυσικά. Λέει, νομίζω έχουμε ταιριάξει.
1: Ισχύει πάνω.
2: Θα αιτηθούμε. Μήπως αυτά τα ραντεβού είναι πιο συχνά. Τα Σαββατοκύριακά μας τουλάχιστον.
0: Κοίταξε τώρα να δεις. Μια ομάδα που επίσης δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσεις.
2: Ναι.
0: Έτσι, που δεν μπορεί μάλλον κανείς να υποτιμήσει είναι η Βαλένθια. Και ξέρεις γιατί δεν είναι μόνο σόρτς. Είναι ότι έχει κάνει 4 στα 4 με δυσκολότερο πρόγραμμα από αυτού του Παναθηναϊκού.
2: Ισχύει. Άμα δούμε αναλογικά το πρόγραμμα που είχε, η αλήθεια είναι, δεν μπορείς να πεις ότι αυτή η ομάδα είχε εύκολο πρόγραμμα. Οκ. Είχε μια Μπασκόνια εντός έδρας και μια Βιλερμπάν εκτός, τις οποίες τις ξεπέταξε. Οκ. Αλλά έχουμε μια Μπεσίκτα στην πρεμιέρα, η οποία από την αρχή είχε δείξει θετικά δείγματα και προφανώς την κέρδισε προς το τέλος. Έτσι. Και μια Χάπουελ, η οποία είναι Χάπουελ, είναι μια ανταγωνιστική ομάδα, αλλά οι απουσίες παίζουν ένα σημαντικό ρόλο, θα πω εγώ, στην ομάδα από το Ισραήλ. Έτσι, είναι μια ομάδα καλός ή κακός, η οποία με αυτές τις απουσίες που μετράει, είναι πολύ δύσκολο για την ίδια να ανταπεξέλθει σε αυτά τα δύσκολα μάτς. Οπότε, αναλογικά μιλώντας, είχε ένα πιο δύσκολο πρόγραμμα τον Παναθηναϊκό. Okay, και να σημειώσουμε κάπου εδώ ότι η επόμενη αγωνιστική είναι με τον Ολυμπιακό. 13 Οκτώβρη, την Τετάρτη. Όχι, την Τρίτη, ψέματα. Την Τρίτη. Έτσι. Βέβαια, το καλό είναι ότι είναι εντός έδρας παιχνίδι.
0: Για να δούμε.
2: Το καλό είναι ότι είναι εντός έδρας παιχνίδι για τη Βαλένθια. Το κακό είναι ότι παίζει απέναντι σε μια ομάδα που είναι αρκετά σκαλιά πιο πάνω. Έτσι.
0: 100%.
2: Είναι μια ομάδα για μένα που παίζει 7 με 10 θέσεις 100% και θα δούμε αν μπορεί να σκαρφαλώσει την έκτη θέση για μένα, για τη δική μου εκτίμηση το κομμάτι αυτό. Έτσι, όπως μια ομάδα που την υποτιμάμε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά πιστέψτε με, θα δούμε να κάνει πολύ ωραία πραγματάκια φέτος σύγκριση με πέρσι. Πρέπει να έχεις καταλάβει, πιστεύω, για ποια μιλάω. Έχεις καταλάβει?
0: Ξαναπες μία, γιατί έχασα λίγο τσιγάρο.
2: Είναι μια ομάδα που πέρσι δεν ήταν τρομερή, αλλά φέτος, παρά το γεγονός ότι δεν έχει ξεκινήσει τέλεια, θα κάνει πολύ ωραία πραγματάκια.
0: Προσπαθώ να το σκεφτώ. Αναφέρεις την Ντουμπάι.
2: Ναι. Είναι μια είναι αυτή η ομάδα τώρα από το Ντουμπάι, η οποία στα δικά μου δεδομένα πιστεύω θα κάνει αρκετές κηδείες πρώτον. Περισσότερες από πέρυσι, γιατί πέρυσι έκανε καλές κηδείες, να το πούμε έτσι, και η μία είναι πολύ γνώριμη κιόλας. Και πιστεύω με την ομάδα που έχει κιόλας, έτσι, το ρόστερ της, μπορεί να κάνει πολύ καλά πραγματάκια. Έτσι, πήρε το walk up από τον Ολυμπιακό, ένα σύριαλ του καλοκαιριού το οποίο τελείωσε, δόξα τω Θεώ, με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο που μπορούσε να γίνει. Έχει τον Μούσα, έχει τον Οκόμπο. Έτσι, έχει, τι να πούμε τώρα, έχει Συγγέλια επίσης μέσα, Blossom Game, Καμπεγγέλε, Πετρούσεφ, ο οποίος ακόμα δεν έχει φύγει.
0: Κάτι λένε για επιστροφές πάντως.
2: Βέτο πολύ πιστεύω.
0: Για επιστροφές στον Ερυθρό Αστέρα συγκεκριμένα, έτσι.
2: Από τη μία, βέτο πολύ πιστεύω, γιατί
0: το έχουμε πάει λίγο, παιδιά, μονότερμα στο μπάσκετ. Ναι. Καταλαβαίνετε όμως ότι η επικαιρότητα του μπάσκετ είναι αυτή την εβδομάδα πάρα πολύ μεγάλη.
2: Ακριβώς.
0: Κυρίως λόγω και του 10 στα 10 και του παρασκηνίου που υπάρχει στις ομάδες με τους τραυματίες. Γενικότερα θα δούμε λίγο αρκετά πράγματα. Φέτος η Ευρωλίγα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ ο ίδιος έχω αναφέρει κάποια πράγματα πιο πριν. Έτσι. Λέγοντας ότι υπάρχουν και οι υπόλοιπες ομάδες της Ελλάδος οι οποίες μπαίνουν πλέον στο κόλπο, ειδικά οι δύο της Θεσσαλονίκης.
2: Εντάξει, με περισσότερους πόντους, όπως είχα πει και τις προάλλες στο μαγκαζίνο, να τους έχει ο ΠΑΟΚ. Βάσει του οικονομικού σκέλους.
0: Εγώ ίδιος ανέφερα ότι για του χρόνου ήδη έχει κάνει πρόταση σε παίκτη του Ολυμπιακού ο ΠΑΟΚ. Έτσι. Και η πρόταση είναι και άκρως δελεαστική. Αναφέρομαι στον Τάιλερ Ντόρσεϊ. Το έχουμε πει εδώ και καιρό, έχει γίνει και έχει περάσει λίγο στα ψηλά.
2: Κοίταξε να δεις, αυτό θεωρώ ότι θα γίνει μόνο άμα ο ΠΑΟΚ έρθει στην Ευρωλίγκα. Για μένα.
0: Νομίζω έχει εγγυημένη θέση. Νομίζω έχει πολύ αυξημένες πιθανότητες να είναι.
2: Εντάξει, τίποτα ακόμα δεν είναι σίγουρο. Περιμένουμε να το.
0: Βέβαια, δεν ξέρω και πώς θα το σκεφτεί ο Ντόρσε. Γιατί αν ο Ντόρσε το σκεφτεί με ποια ομάδα παίζει το καλύτερο μπάσκετ, νομίζω θα μείνει Ολυμπιακό.
2: Καλά, προφανώς.
0: Θα το πάει safe. Γιατί το λέω αυτό. Το καλύτερο μπάσκετ της καριέρας του Ντόρσε το έχει παίξει με τον Μπαρτζόκα.
2: Εννοείται αυτό. Εντάξει, και στη Φενέρ δεν έκανε τρελές εμφανίσεις. Ήταν κομβικός τη σεζόν 22-23.
0: Που από τη Μακάμπη δεν το συζητάμε. Έφυγε επειδή δεν ήθελε να είναι άλλο με τον Γουίλμπεκιν.
2: Καλά, εντάξει, το ήταν άλλο σύριαλ. Είναι η αλήθεια μπασκετικό μεταξύ παικτών. Έχουμε ζήσει πολλά τέτοια ούτως ή άλλως.
0: Γενικότερα είχαν γίνει πολλά. Εγώ θα σου πω όμως ότι αν όντως γίνει αυτή η μετακίνηση από Αθήνα Θεσσαλονίκη, από Πειραιά Θεσσαλονίκη. Σίγουρα ο Ολυμπιακός πέρα για την αντικατάστασή του θα κινηθεί σε πολύ ψηλά στάνταρ.
2: Σίγουρα. Είναι...
0: Και όταν λέω υψηλά στάνταρ, μιλάω για περιπτώσεις πάρα πολύ δύσκολες. Που όμως δεν είναι ανέφικτες.
2: Τίποτα δεν είναι ανέφικτο άμα κάνεις μια πολύ καλή πρόταση. Το ίδιο θα ισχύσει και με τον ΠΑΟΚ, ο οποίος άμα όντως κάνει αυτή την πρόταση στον Τάιλερ, όταν σιγουρευτεί η θέση του στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον. Mm-hmm. Γιατί για να γίνει αυτή, εγώ το είπα και πριν, η προϋπόθεση για να πάει για να το σκεφτεί τουλάχιστον μπας και πάει στον ΠΑΟΚ είναι να είναι σίγουρη η θέση το δικέφαλο του Βορρά στην Ευρωλίγκα. Διαφορετικά για ποιο λόγο να κάνει ό,τι έκανε και ο Σμαν και να πάει να παίξει ξανά στο EuroCup. Μόνο και μόνο ο λόγος για να το κάνει αυτό είναι άμα είναι 100% το roster που υπάρχει ήδη μαζί με την προσθήκη αυτούνου η κατάκτηση για να μπορέσει να βρεθεί στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο θα μπει σε αυτή τη διαδικασία να το σκεφτεί το συγκεκριμένο σενάριο. Πιο πιθανό να σκεφτεί το πρώτο σενάριο που είναι σίγουρη θέση ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, καλή πρόταση. Mm-hmm. Και βλέπουμε. Το αναλογιζόμαστε.

0: αναφορά για να το.
1: Ναι. Ξεκινάμε με τον Άρη, ο οποίος υπέταξε μια ομάδα την φοβερή, έμπειρη στην Ευρώπη. Έχει κατακτήσει δύο φορές συνεχόμενα τον Basketball Champions League.
0: Αναφερόμαστε στην Μπούργος,
1: ακριβώς,
0: η ναι, οποία ναι. είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ομάδα, έτσι. Και μόνο ότι παίζει στο Ισπανικό Πρωτάθλημα τα λέει όλα.
1: Ακριβώς.
0: Το λέω συνεχώς, παιδιά, αυτό γιατί το Ισπανικό Πρωτάθλημα είναι μακράν το καλύτερο στην Ευρώπη. Έχει 18 ομάδες, από τις οποίες 15-16 είναι πρώτης γραμμής. Και παίζουν Ευρώπη και είναι σταθερές στην Ευρώπη. Δεν να πεις ότι είναι απλά υπάρχουν.
1: Και κάνουν και πάρα πολύ καλή πορεία, εννοείται αυτό. Περισσότερες. Το μεγαλύτερο μέρισμα των ομάδων. Ένας Άρης, ο οποίος με τον Βασίλη Σπανούλη, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καλύτερο ρόστερ στα δικά μου μάτια από τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Μόνο και μόνο ο Σπανούλης που είναι στον πάγκο δείχνει να εμπνέει. Άπαντες. Έτσι. Μιλάμε τώρα για έναν Άρη ο οποίος είναι από τις ομάδες που θεωρούμε φαβορεί να φτάσει μακριά στο EuroCup. Ένας Δημητρίεβιτς ο οποίος είναι από τις καλύτερες προσθήκες για μένα από την ομάδα της Θεσσαλονίκης, ο οποίος πέτυχε 21 πόντους σε εκείνη την αναμέτρηση. Από πίσω ότι είχαμε τον Χαραλαμπόπουλο με 13 και τον Ρόμπινσον Έρλ που έκανε double-double με 11 πόντους και 10 rebound. Έτσι. Ο οποίος και ο Ρόμπινσον Έρλ είναι από τους παίκτες που υπολογίζει ο Βασίλης Πανούλης μαζί με τον Δημητρίεβιτς για μια πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη. Δεν σου μπεβάζω καν τον Μοκόκα και τον Μόργαν που ήταν και αυτοί διψήφοι στο παιχνίδι αυτό. Έτσι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει καλές φιλοδοξίες, έχει κάνει καλά πράγματα και είναι ανταγωνιστική στο κομμάτι αυτό. Η επιστροφή του Τολιόπουλου εκεί είναι αρκετά καταλυτική, ταιριάζει πάρα πολύ στον Άρη ο Τολιόπουλος.
0: Πάντως να σου πω κάτι από την κουβέντα μας,
1: ναι.
0: φαίνεται πόσο γουστάρουμε τον μπάσκετ.
1: Ακριβώς.
0: Νομίζω. Εντάξει, τι να κάνουμε, παιδί. Είναι, το μπάσκετ είναι εθιστικό ως άθλημα.
1: Είναι, να σου πω, αυτό που σου έλεγα και στο γήπεδο την Τετάρτη είναι ότι πολλοί το βλέπουν, λίγοι το καταλαβαίνουν.
0: Κι εγώ ακόμα κάποια στιγμή μπερδεύτηκα.
1: Ναι, δηλαδή καταλαβαίνεις μόνο από αυτό τι γίνεται, δηλαδή για τι άθλημα μιλάμε.
0: Νομίζω όμως αυτό είναι και η μαγεία.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι που του δίνει, ρε παιδί μου, την αξία και το κάνει πιο όμορφο. Ωραία. Επαναφέρω λίγο την κουβέντα στον Τολιόπουλο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ, έτσι που τον έχω δει να παίζει τουλάχιστον, από το όσο τον έχω δει. Γιατί κυρίως τον Άρη φέτος τον έχω παρακολουθήσει πιο πολύ στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δίπλα στο Βασίλη Σπανούλη, παίρνει σοβαρά σεμινάρια στο πώς να παίζει, πώς να σουτάρει. Έγινε highlight του ένα από τα τρίποντα που έβαλε.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο. Mm-hmm. Για ποιο λόγο πήγε ο Τολιόπουλος στον Άρη. Γιατί πρώτον στον Άρη έχει κάνει πολύ καλή σεζόν.
1: Έχει πολύ καλές σχέσεις με τον προπονητή.
0: Επειδή με τον Σπανούλη στην Εθνική έχει κάνει επίσης πολύ καλές εμφανίσεις, ξέρει ότι θα πετύχει το όλο πράγμα. Ξέρει ότι το γλυκό, ό,τι και να γίνει, θα δέσει.
1: Ακριβώς είναι. Τον εμπνέει πάρα πολύ και είναι ένας προπονητής του Σπανούλη, ο οποίος ως παίκτης, στην ίδια θέση που παίζει και ο Τολιόπουλος, έχει να του δείξει πολλά. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε τώρα για έναν προπονητή ο οποίος τον έχουμε δει αρκετές φορές στο social media να τον έχουν ανεβάσει οι ομάδες, τα μέσα, τα ξένα που τόσο ήταν στη Μονακό, να βάζει τα μπασκετικά του και στην προπόνηση πριν ξεκινήσει να βαράει σουτάκια.
0: Καταρχάς θα σου πω το εξής. Είναι και παίχτες που έχουν παρόμοιο στυλ. Δηλαδή ζουν και αναπνέουν για να σουτάρουν.
1: Ακριβώς.
0: Και οι δύο. Και ο Σπανούλης όταν έπαιζε ήταν παίχτης που έπαιρνε τα σουτ και ο Τολιόπουλος είναι παίχτης που ψοφάει να πάρει το σουτ.
1: Εννοείται αυτό.
0: Και άρα.
1: Και μιλάμε τώρα για έναν Τολιόπουλο ο οποίος πριν πάει στον Παναθηναϊκό ήταν πιο μονοδιάστατος. Με το που έφαγε τον μπάγκο από τον Εργίνα Ταμάν, ξεκίνησε λίγο να γίνεται και πιο δημιουργικός. Ωραία. Και φαίνεται στον Άρη αυτό. Αλλά ξαναλέω, δίπλα στο πλευρό ενός παίκτη elite σε αυτή τη θέση, ενός παίκτη που είχε αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό μπάσκετ κιόλας, όχι όσο άλλοι παίκτες, όσο ο Γκάλης π.χ. Εννοείται, γιατί ο Γκάλης είναι η κορυφή του ελληνικού μπάσκετ, αλλά είναι μέσα στους παίκτες που έχουν αφήσει το δικό του στίγμα, ο Σπανούλης, έχει να μάθει πάρα πολλά. Mm-hmm. Και θα το δούμε δηλαδή σαν εξέλιξη του παίκτη, ο οποίος μπορεί να μην είναι σε μια ηλικία εξέλιξης, να έχει κάποιο ταβάνι, αλλά θα δούμε ένα step up.

0: Απίστευτο. Ωραία. Κρατάμε. Το κρατάμε αυτό. Γυρνάμε στη Θεσσαλονίκη. Γυρνάμε. Συνεχίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Πάμε απλά στην άλλη μεριά. Πάμε στην Πηλαία.
1: Για πάμε.
0: Ωραία. Βέβαια η συγκεκριμένη ομάδα που παίζει στην Πηλαία είχε ταξιδέψει στο Σαράγεβο. Οπότε ταξιδεύουμε στη Βοσνία. Έτσι. Γιατί ο ΠΑΟΚ έπαιξε με την Μπόσνα. Έκανε το 2-2 με εξαιρετικό Τσέντι Όσμαν στο 4ο δεκάλεπτο. Έβαλε από τους 17 πόντους που έβαλε σε όλο το μάτς, έβαλε τους 8 ο Τσέντι.
1: Εντάξει, τι να συζητάμε τώρα. Καταρχάς ο τύπος αυτός είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Είναι, προσωπικά μου αρέσει το γεγονός ότι είναι παίχτης ευνηδιασμού, του αρέσει να τρέχει στον ευνηδιασμό και αυτό φαίνεται. Είναι μια ταχύτητα μόνος του.
0: Είναι ένας παίχτης μόνος του. Είναι αρχικά τον βλέπεις να κάνει cost to cost και είναι σίγουρο θα σκοράρει ή θα πάρει φάουλ.
1: Ξέρετε, γι' αυτό μ' αρέσει. Γιατί και. Πώς να σου το πω. Και εγώ, αν έπαιζα τώρα, θα ήθελα να είμαι ένας παίχτης που τρέχει συνεχώς στον ενδιασμό. Ο Οσμάν είναι τέτοιος.
0: Ακριβώς. Και είναι γρήγορος παίκτης. Είναι ένας παίκτης με πολύ ωραίο χέρι στο σουτ. Έχει πολύ καλό σουτ για τριάρι. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο που. Λένε...
1: Ξέρεις γιατί ζορίζεται λίγο.
0: Γιατί?
1: Γιατί μάλλον επειδή είναι ίσως και ο πιο ακριβοπληρωμένος, είναι το βαρύ όνομα στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή, μπορεί να πιέζεται και να θέλει να αποδείξει περισσότερα πράγματα. Οπότε παίρνει και πιο τραβηγμένες προσπάθειες.
0: Το δίνει όμως και κίνητρο αυτό όμως. Το ότι είναι το κορυφαίο όνομα. Δεν είναι τυχαίο που όλοι λέμε στον χώρο αυτό της δημοσιογραφίας ότι ο Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης. Αυτή τη χρονική στιγμή που μιλάμε. Το καλύτερο τριάρι. Το τονίζω.
1: Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Το ξέρω.
1: Ξέρεις για ποιο λόγο το λέω.
0: Γιατί?
1: Το καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη.
0: Ναι. Στο τόνισε αυτό.
1: Τη δεδομένη χρονική στιγμή, είπες.
0: Ναι.
1: Κάτι βλέπουμε μπροστά εμείς, γι' αυτό το λέμε.
0: Βλέπουμε μπροστά, δηλαδή.
1: Έχουμε καταλάβει τι πρόκειται να συμβεί το Νοέμβριο, γι' αυτό.
0: Εντάξει,
1: υπομονή, ο Νοέμβριος είναι κοντά.
0: Αυτό το λέμε πολύ καιρό τώρα, εντάξει. Είναι κοντά ο Νοέμβριος, πόσο βέβαια, 20 μερούλες. Για να δούμε τις επόμενες εξελίξεις το θέμα αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Έχει καταντήσει γραφικό να το λέμε. Άμα το λέμε όλοι, θα το πούμε και πάλι άλλη μια φορά και εμείς, είναι γραφικό.
1: Ναι.
0: Έτσι, μιλάμε που λες για έναν Οσμάν, ο οποίος είναι ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης στη θέση του. Αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Κάνει παπάδες. Έτσι, είναι ένας και στον Παναθηναϊκό που ήταν, έδειξε ότι δεν χρειάζεται κάποιον άλλον. Δεν τον νοιάζει αν ο Ναν δεν θα παίξει καλά. Δεν τον νοιάζει αν ο Σλούκας θα παίξει καλά. Θα τραβήξει τον πάντα μόνο από το κουπί.
1: Το θυμάμαι χαρακτηριστικά αυτό σε ένα μάτς σεζόν 24-25 του Παναθηναϊκού. Ξέρεις σε ποιο γήπεδο, στην Μπασκόνια. Που όλη η ομάδα είναι χάλια. Ο Παναθηναϊκός χάνει 14 πόντους νομίζω από την Μπασκόνια. Και αυτός που εμφανίζεται και παλεύει να πάρει μόνος του το παιχνίδι είναι ο Οσμάν. Αρχίζει, παίρνει σουτ, τα βάζει, τρέχει στον ευνηδιασμό, κάνει προσπάθειες, βγάζει άμυνες. Αλλά προφανώς μόνος του δεν μπορεί να το πάρει. Και όμως είναι αυτός που βγήκε μπροστά. Και ουσιαστικά αυτό που λέγανε ότι ναι, μεν έχασε, αλλά κέρδισε τον Οσμάν μετά από αυτό το παιχνίδι.
0: Προφανώς.
1: Ήταν η στιγμή να βγει μπροστά κι αυτός.
0: Ήταν η στιγμή.
1: Και βγήκε.
0: Και πάντοτε είναι από τους παίκτες που θα βγουν μπροστά. Εντάξει. Mm-hmm. Δεν μπορείς να πεις πολλά. Δεν μπορείς να πεις αρνητικά για αυτόν τον παίκτη. Δηλαδή ότι να κάνει μια κακή εμφάνιση στα 10 παιχνίδια που θα παίξει είναι αμαρτία. Ωραία. Ένα παίκτη ο οποίο κυριολεκτικά πιστεύω ότι το καλοκαίρι, όταν έφυγε ο Αταμάν και δεν τον κράτησε ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες της Ευρώπης του λέγανε: έλα εδώ, αγόρι μου, σε θέλουμε. Ειδικά οι μεγάλες ομάδες. Έτσι. Και εν τέλει πήγε στον ΠΑΟΚ. Γιατί πήγε στον ΠΑΟΚ, θα πω εγώ, γιατί είδε το project που ψήνεται εκεί. Είδε ότι ψήνεται κάτι πολύ καλό. Είδε ότι ψήνεται η προοπτική με βάση των μεταγραφών που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ. Έτσι. Φώστερ. Πολύ βασικό. Και λοιποί άλλοι. Οι οποίοι. Σου λέει τώρα εδώ πέρα και τον Καλάφη. Σου λέει. Είναι προπονητή στο Τριγκέρι. Η ομάδα παίζει στο Eurocup. Μια κατηγορία κάτω από την Ευρωλίγκα δηλαδή. Και πάνε να την κατακτήσουν. Γιατί να μην έρθω εκεί να πρωταγωνιστήσω, να γίνω MVP τη διοργάνωση και να έρθω στην Ευρωλίγκα. Ακόμα πιο δυνατός με τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Και με πολύ καλές αποδοχές. Με αποδοχές Ευρωλίγκας θα πω εγώ.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα διάλειμμα γιατί μας πιέζει φούλο χρόνος. Και συνεχίζουμε.
0: Ωραία.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
4: Για δράση είσαι έτοιμος.
5: Με Arbiland, ναι!
4: Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
5: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
7: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπακ.
9: Η ηλιακή θερμοσύφωνης Καλπακ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπακ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπακ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπακ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
12: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Στην Ηλιάδης Auto Group η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Βλέπεις, βλέπετε, παιδιά, βλέπεις, Πανώ, έχουμε κάνει δίδυμο φωτιά.
1: Εννοείται αυτό. Σου είπα, εγώ αναμένω την επόμενη φιλοξενία. Στο κομμάτι αυτό.
0: Τι άλλο έχουμε?
1: Έχουμε Basketball Champions League.
0: Και να πάμε σε ένα ματσάκι γρήγορο.
1: Ναι, Europe Cup, θα τα δούμε αυτά λίγο γρήγορα για να δούμε το πρόγραμμα της, της Greek Basket League για το Σαββατοκύριακο αυτό που, που έχουμε το, για σήμερα Σάββατο και το αυριανό ματς, το μοναδικό που υπάρχει την Κυριακή.
0: Και για να κλείσουμε λίγο την κουβέντα μας με αυτό. Γιατί το λέω, γιατί έχει τραβήξει αρκετά και πρέπει λίγο να το συντομεύσουμε. Καταλαβαίνεις τους λόγους.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τα άλλα σπορ.
1: Προφανώς και δεν έχουμε και τον ειδικό των άλλων σπορ.
0: Γι' αυτό και δεν το έχουμε πιάσει το θέμα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι.
0: Ένας λόγος που δεν έχουμε πιάσει στίβο, πολλό, βόλεϊ γενικά. Δεν έχω μπορέσει να. Δεν έχουμε τον ειδικό μαζί μας.
1: Αυτό δεν έχουμε.
0: Τον Νίκο.
1: Δεν έχουμε τον γνώστη. Αυτό είναι το.
0: Γιατί το προσωπικά το λέω, επειδή τα βλέπουμε και οι δύο τα άλλα σπορ. Αλλά παιδιά, τη γνώση του Νίκο εγώ προσωπικά δεν τις έχω.
1: Παιδιά.
0: Οπότε. Ναι. Γι' αυτό αφήνω τα άλλα σπορ. Σίγουρα αύριο που θα είναι ο Νίκος εδώ, θα υπάρχει εξειδικευμένο αναλυτικό ρεπορτάζ για τα άλλα σπορ. Έτσι. Το λέω αυτό για τον κόσμο που μας ακούει, για να το γνωρίζει. Μην σας κάνει άσχημη εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχουμε σήμερα πολύ άλλα σπορ. Το λέμε γιατί, εντάξει παιδιά, αύριο θα είναι ο Νίκος που... Θα το καλύψει όλο το κομμάτι αυτό.
1: Θα πει για τη βουλιαγμένη θέση που
0: έκανε. Θα πει όλα.
1: Θα πει για πολλά σμήνες, θα πει όλα.
0: Έχει πάρα πολλά να
1: είναι, πει. Όχι, είναι φοβερό. Είναι φοβερό αυτές οι γνώσεις που έχει ο Νίκος. Γιατί να πούμε την αλήθεια, και εγώ έχω γνώσει από άλλα σπόρα και βλέπω και εγώ π.χ. πόλο όπως βλέπει ο Νίκος. Σίγουρα έχει στο βαθμό που το βλέπει. Το βλέπω σε καλό βαθμό π.χ. Αλλά υπάρχουν αθλήματα που εγώ προσωπικά, άμα πω ότι κάθομαι στην τηλεόραση μου, δεν θα τα δω. Θα τα δω προφανώς για λόγους επικαιρότητας. Αλλά οι γνώσεις που έχει ο Νίκος πάνω σε αυτό είναι ειδικές. Ο άνθρωπος αυτός μπορεί να κάθεται με τις ώρες σου μιλάει για αυτά. Έτσι, ειδικά και για μηχανοκίνητο αθλητισμό, έτσι. Τον οποίο δεν έχουμε αναφέρει πολύ. Είναι η αλήθεια. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε λίγο γρήγορα τα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είχαμε την ΑΕΚ, η οποία έκανε.
0: Να πιάσω όμως τα άλλα σπορ για ένα λόγο.
1: Ναι.
0: Ένα πράγμα.
1: Ναι, πάμε.
0: Που είδαμε.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται.
0: Λοιπόν, γιατί τα κορίτσια του Ολυμπιακού κατέκτησαν το Βαλκανικό κύπελο.
1: Εντάξει.
0: Το πήραν.
1: Εντάξει. Και...
0: Τι δεν πήραν.
1: Τι δεν πήρανε.
0: Την κούπα. Δεν είχε κούπα. Παιδιά, όχι, παιδιά, δεν τρολάρουμε. Αλήθεια. Και το γύρισαν για αυτές το τρολάρισμα.
1: Απίστευτο, δηλαδή. Εγώ.
0: Τι γίνεται εδώ πέρα.
1: Εγώ αν ήμουνα. Αν ήμουν ακόμα και στο staff αυτής της ομάδας, θα ανέβαζα ένα post τραγουδώντας έτσι ένα αυτοσχέδιο, ρε παιδί μου, σου ξέ.
0: Δηλαδή, ειλικρινά.
1: Αυτό είναι απίστευτο. Ολόκληρο βαλκανικό κύπελο, έτσι. Ολόκληρο βαλκανικό κύπελο.
0: Και δεν είχε κούπα. Προχωράμε.
1: Μετάλλιο τουλάχιστον πήρανε. Μετάλλιο τουλάχιστον πήρανε.
0: Έλατε.
1: Εντάξει.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τις ομάδες Θεσσαλονίκης, πάμε στην Αθήνα ξανά. Εκεί που είχαμε την πρεμιέρα της ΑΕΚ στο BCL, η οποία παραλίγο να στραβοπατήσει απέναντι σε μια ομάδα που παρά το γεγονός ότι κατέβηκε με ρόστερ 10 παικτών, ήταν αξιοπρεπέστατη. Πήγε να κάνει τρελή ζημιά. Μιλάμε για τη Βίλπας, για τη Σαλόν Βίλπας.
0: Η οποία είχε δύο παίχτες οι οποίοι, παιδιά, απορώ γιατί δεν παίζουν Ευρωλίγκα. Έστω στις πιο χαμηλές ομάδες. Ναι. Να πάρουν την ευκαιρία τους, ρε παιδί μου.
1: Να σημειωθεί ότι η ομάδα από την Φινλανδία ήταν μπροστά μέχρι και τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.
0: Απέναντι. Κάπου στα 16,5 δεν δέχεται το τρίποντο.
1: Στα 14,5 δευτερόλεπτα ήταν η επίθεση που ήταν μπροστά με 3 πόντους η Βίλπας. Και παίρνει την επαναφορά εκεί ο Μπάρτλεϊ, βάζει το τρίποντο, ισοφαρίζει και ξεκινάει μετά το Όσκαρ ανατροπής.
0: Το Όσκαρ αυτοκτονίας, αν μπορούσε κάποιος να πει. Γιατί το λέω αυτό.
1: Κοίταξε να δεις, ναι.
0: Η Βίλπας δεν το έχει διαχειριστεί καθόλου καλά το τέλος. Γιατί είσαι μπροστά με 3 πόντους. Κάνε ένα φάουλ να μείνεις μπροστά. Αλλά άντε και πες, φοβάσαι να κάνεις το φάουλ. Γιατί ο άλλος μπορεί να σηκωθεί οποιαδήποτε στιγμή.
1: Είναι πολλά τα σενάρια, βασικά.
0: Και να πάρεις 3 βολές.
1: Εγώ
0: να πάρει 3 βολές. Αλλά άντε και πες, δεν έχεις το τρίποντο. κράτα την μπάλα και κάνει επίθεση στα 3,5 δευτερόλεπτα. Να μην προλάβει η άλλη ομάδα, η ΑΕΚ στην προκειμένη περίπτωση, να αντιδράσει.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι κάτι που το κάνεις προς... Το λέω καθαρά για λόγους στρατηγικής μιας ομάδας. Είσαι ισόπαλος και έχεις την τελευταία κατοχή. Κάνε επίθεση στο μπάζερ.
1: Προφανώς.
0: Γιατί μπορεί να πας παράταση, ναι. Μπορεί και να νικήσεις. Μην αφήνεις ουσιαστικά στον άλλον την ευκαιρία να επιστρέψεις. Ακριβώς. Να πάρει το παιχνίδι.
1: Για μένα ήταν λάθος ότι έπαιξαν τόσο γρήγορα την επίθεση. Γιατί πέραν το σου του. Ο Γόλκερ, άμα θυμάμαι καλά, το πήρε ο Τσέιβις. Έστω του δύο πήρε το τελευταίο σου
0: για την νίκη.
1: Πριν την νίκη. Πριν την νίκη που το αστόχησε και έφυγε.
0: Αυτό δεν το θυμάμαι ποιο το έχει πάρει. Θυμάμαι ότι το τελευταίο σου, τελευταίο στο 1,2 το έχει πάρει ο Γόκερ.
1: Εντάξει, δεν μπορούσε για να το πάρει κάποιο άλλο εκείνο το μάτσα. Έβαλε 28 πόντου το παιδί.
0: Δηλαδή, άμα το highlight τη αναμέτρηση με το κάρφωμα στο πρόσωπο του Κατσίβελη.
1: Εντάξει, δηλαδή, τι άλλο να κάνει το παιδί αυτό.
0: Ναι.
1: 28 πόντου, το highlight του αγώνα.
0: Ωστόσο, το βιάστηκαν. Είναι αυτό που λέμε, που ναι. Λες εσύ, το βιάστηκαν. Ναι. Γιατί η ΑΕΚ μετά είχε 4 δευτερόλεπτα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή...
0: Προλαβαίνει να τρέξει στο γήπεδο. Προλαβαίνει όσου.
1: Ναι.
0: Σχολεία.
1: Το τρέξανε.
0: Όταν όμω έχει έναν άλλο παίχτη στην άλλη πλευρά του γηπέδου, μια χαρά τον προλαβαίνει.
1: Μα δεν καταλαβαίνει. Έχουν διαβάσει τη φάση παίκτη σε εκείνη τη φάση. Ότι πάει για ατομική ενέργεια ο άλλο και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι άστοχη. Και παίζουμε ό,τι προλάβουμε. Και είχε φύγει ο Ερτέλ από πίσω. Δεν τον είχε δει κανεί. Παίρνει την μπάλα από εκεί η ομάδα τη ΑΕΚ, την παίρνει ο Κατσίβελη.
0: Ο Κατσίβελη κατευθείαν πα αφινδιασμού.
1: Κάνει ίσα τριμπλάρι για να ανοιχτεί λίγο, να είναι πιο σίγουρο για την πάσα του. Γιατί
0: για να έχει καθαρότερο πεδίο.
1: Ναι, για να έχει καθαρότερο πεδίο και να μην κάνει λάθος πάσα.
0: Κάνει μια τρίπλα, μια φορά νομίζω ότι την έχει σκάσει την μπάλα στο
1: παρκέ. Άντε δεύτερη.
0: Άντε δεύτερη.
1: Ωραία.
0: Και έχει λοιπόν μετά καθαρό πεδίο. Μια πάσα και ο Ερτέλ είναι μόνος του με όλο.
1: Με τρία δευτερόλεπτα στο ρολόι.
0: Με αεροδιάδρομο μπροστά.
1: Με τρία δευτερόλεπτα στο ρολόι.
0: Τρία δευτερόλεπτα τα οποία είναι υπεραρκετά στο μπάσκετ. Για ολόκληρη επίθεση, όχι απλά για ένα εμβολιασμό.
1: Εδώ και το 1,2 ήταν αρκετό για να κάνει ένα σουτ.
0: Ναι. Πρόσεξε τώρα. Έχει. Τρία δευτερόλεπτα είναι ήδη στην άλλη πλευρά του γηπέδου με την μπάλα στα χέρια και με έναν αεροδιάδρομο.
1: Μόνος.
0: Και το καλάθι στο έλεος του. Δεν υπάρχει καλύτερη συνθήκη από αυτό.
1: Για να πάρει τον μπάτσε, δεκά, ναι.
0: Έτσι. Απλώς κάνει το lay-up και το παίρνει.
1: Ήταν μια τέλεια νίκη. Ήταν μια νίκη ψυχικών.
0: Έβγαλε και την εμπειρία.
1: Έβγαλε. Βγήκε, πρώτα απ' όλα βγήκε εμπειρία, όντως.
0: Γιατί το λέω αυτό, γιατί ο Ερτέλ βάζει για ένα καλάθι που βάζει προσωρινά την ΑΕΚ μπροστά.
1: Ναι.
0: Άσχετα που μετά. Γίνεται ο χαμός.
1: Και πρόσεξε, είχε και 6 ασίστ ακόμα. Είχε 9 πόντους και 6 ασίστ, έτσι. Είχε επίσης πολύ έτσι, συγκινητική εμφάνιση στον Μπίκνεϊ που μάζεψε 10 rebound.
0: Πρωταγωνιστής ο Μπάρτλεϊ.
1: Πρωταγωνιστής.
0: Είναι ένας απίστευτος παίκτης.
1: 27 πόντους με τους 13 στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν μπορείς να πεις τίποτα παραπάνω. Εγώ τον Μπάρτλεϊ, επειδή τον βλέπω από πέρσι που παίζει με την ΑΕΚ. Έτσι. Επειδή το βλέπω από πέρσι τα παιχνίδια του. Το παλικάρι αυτό. Θα σου πω μια εξής λεπτομέρεια. Από μακριά στο μάτι φαίνεται λες και είναι με κάποια παραπανήσια κιλά ή κάτι. Και τον βλέπεις από κοντά, είναι ένα παιδί απλά πάρα πολύ γυμνασμένο. Mm-hmm. Δεν έχει, είναι δηλαδή πολύ καλή σωματοδομή, πολύ πρωτότυπη στο μάτι για γκάρντ. Και μιλάμε κιόλας για έναν παίκτη ο οποίος απορρίσει πως δεν παίζει σε υψηλότερο επίπεδο. Είναι η αλήθεια. Από τη μία. Από την άλλη, στην ΑΕΚ έχει βρει την υγειά του, είναι από τα ηγετικά πρόσωπα της ομάδας και θα το δούμε εν καιρό και αυτό, ότι αυτός ο παίκτης θα παίξει σημαντικό ρόλο ξανά για την ΑΕΚ. Δεν είναι τυχαίο που βγήκε πέρσι MVP. Έτσι, πάμε στο Περιστέρι, το οποίο έκανε μια απίστευτη εμφάνιση.
0: Πριν πάμε στο Περιστέρι, να σε πάω λίγο σε ένα tweet, ναι, από τον Tyler Dorsey.
1: Ναι, εννοείται.
0: Σημερινό tweet.
1: Ναι.
0: Λοιπόν... Αναφέρθηκε με αφορμή την μέτρια αγωνιστική περίοδο που διανύει, απευθυνόμενος σε όσους προσεύχονται για την πτώση του. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Λέγοντας ότι το να προσεύχεσαι για την πτώση μου δεν σε κάνει θρησκευόμενο. Αυτό ουσιαστικά αναφέρει. Απλός και λακωνικός.
1: Εντάξει.
0: Είναι ένα απλό tweet. Εντάξει, το διαβάζουμε γιατί βγήκε. Είναι. Για κανένα άλλο λόγο.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πάνω σε αυτό, είναι η αλήθεια. Πάμε στο Περιστέρι, λοιπόν.
0: Πάμε στο Περιστέρι.
1: Ένα Περιστέρι το οποίο.
0: Πήγε να αυτοκτονήσει μόνο.
1: Πήγε να αυτοκτονήσει. Έκανε τα εύκολα δύσκολα. Πιέστηκε πάρα πολύ για την Μπάμπερ, εντάξει.
0: Είναι όνομα.
1: Είναι ένα όνομα το οποίο. Όσο κακό και φεγγάρι και να είναι, όπως είναι και εσύ με τις Ισπανικές. Μπαρτσελόνα Ρεάλ, βλέπε. Ακόμα και σε κακό φεγγάρι.
0: Η
1: είναι
0: Μπάμπερ
1: το όνομα.
0: Πριν λίγα χρόνια έπαιζε Ευρωλίγκα.
1: Ακριβώς. Έτσι, παρά το γεγονός λοιπόν ότι κέρδιζε με 22 πόντους και πιέστηκε πάρα πολύ και, ανέτρεψε κιόλας το παιχνίδι Μπάμπερ και ήταν μπροστά με 5. Το Περιστέρι κατάφερε να νικήσει. Με κλάτς Νικολαίδη. Κλάτς Νικολαίδης. Έβαλε σημαντικούς πόντους. Στο παιχνίδι αυτό έβαλε 8 πόντους. Και ήταν αρκετά συγκινητικό στο κομμάτι αυτό.
0: Στείλτε τον τώρα στην Αμερική.
1: Όντως, στα κολέγια.
0: Στείλτε τα Ελληνόπουλα στα κολέγια τώρα.
1: Συμφωνούμε.
0: Απλά τα
1: απόλυτα.
0: Πράγματα.
1: Συμφωνούμε.
0: Θέλετε
1: απόλυτα.
0: Να έχουμε εθνική ομάδα καλή. Ένας τρόπος υπάρχει.
1: Εγώ περιμένω
0: στείλτε
1: ακόμα.
0: Στείλτε τα πιτσιρίκια στα κολέγια τώρα.
1: Εγώ ακόμα περιμένω
0: τώρα.
1: Φωτογραφία του Σαμοντούροφ, να ξέρεις. Ποια είναι η εξέλιξη σωματικά.
0: Πρόσεξε, εγώ το λέω για κάθε πιτσιρίκι που είναι αυτή τη στιγμή σε ελληνική ομάδα.
1: Καλά, προφανώς. Αλλά κατάλαβες γιατί το λέω.
0: Για κολέγια χθες.
1: Κατάλαβες γιατί το λέω όμως. Γιατί...
0: Το λέω γιατί δυστυχώς η διαχείριση που κάνουμε στην Ελλάδα είναι,
1: όχι, είναι πολύ
0: τραγική.
1: Είναι πολύ κακή στα Ελληνόπουλα.
0: Και πρέπει να. Γι' αυτό λέω, στην Αμερική που δουλεύουν σοβαρά. Είδατε τι έκανε ο Μαντζούκας. Mm-hmm. Πώς γύρισε.
1: Προφανώς, δες τα παιδιά που είναι ήδη στα κολέγια πώς είναι.
0: Δείτε πώς έχει γίνει ο Αβδάλλας.
1: Ο Αβδάλλας, γι' αυτό σου λέω.
0: Θα δείτε. Αβδάλλα, Ζούγρη, Σαμοντούροφ.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Πώς θα εξελιχθούν.
1: Με αφορμή τον Αβδάλλα. Με αφορμή τον Αβδάλλα, σου λέω, περιμένω φωτογραφία Σαμοντούροφ από προπόνηση με την ομάδα την κολεγιακή που είναι. Του κολεγίου.
0: Βλέπεις ότι είμαι απόλυτος.
1: Και εγώ είμαι απόλυτος αυτό.
0: Έτσι. Στείλτε τα παιδιά αυτά στα κολέγια της Αμερικής τώρα.
1: Μα και εγώ είμαι απόλυτος.
0: Δεν υπάρχει σήμερα, αύριο, υπάρχει το τώρα.
1: Δεν νοεί το για μένα προσωπικά. Ως Πάνος, ως Παναγιώτης. Να βλέπω σε μια ομάδα π.χ. ποια να σου πάρω παράδειγμα τώρα από αυτές που έχουμε τώρα στο πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Στον Προμηθέα, παραδείγματος χάρη. Ωραία. Να παίζει βασικός παίκτης, ο οποίος είναι 30 χρονών Αμερικάνος, απλά επειδή είναι Αμερικάνος και τον πληρώνεις περισσότερα από τον Έλληνα, και να μην παίζει το Ελληνόπουλό σου που είναι ένα ταλεντάκι. Να πάρει χρόνο συμμετοχή στο πρωτάθλημα, μια και δεν έχει κάποια άλλη φιλοδοξία στο πρωτάθλημα. Δεν πα να το πάρει στο πρωτάθλημα. Δεν πα να πάρει στο κύπελο. Super Cup δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ, άμα δεν κάνει πάρα πολύ καλή ομάδα από τι άλλε που παίζουν ήδη τώρα στι πρώτε τέσσερι, να πα ξανά Super Cup. Βάλε τουλάχιστον τα Ελληνόπουλα, βγάλε τα μπροστά να ψηθούν, να μπορέσουν να κάνουν πράγματα. Είσαι μια ομάδα που παίζει στην Ευρώπη. Και α παίζει στο Europe Cup. Βάλε τα Ελληνόπουλα μπροστά. Δεν είναι τυχαίο που οι μεγαλύτερες επιτυχίες ομάδων έχουν γίνει με Ελληνόπουλα. Πάρε παράδειγμα τον Ολυμπιακό του 12 στην Κωνσταντινούπολη. Ποιοι ήταν μπροστάριδες σε εκείνη την επιτυχία?
0: Πέρα από τον Σπανούλη και τον Πρίντεζη.
1: Παπα-Νικολάου.
0: Παπα-Νικολάου, Μάντζαρης, Λούκας και αυτοί.
1: Έτσι. Η πλειοψηφία ήταν.
0: Υπήρχε ένα Κατσίβελης από πίσω, αλλά εντάξει.
1: Κατσίβελης, ο οποίος μετά.
0: Κατσίβελης όμως βγήκε μπροστά στο Λονδίνο.
1: Ακριβώς. Και ο Περπέρογλου μετά όταν ήρθε στον Ολυμπιακό το 13. Για να καταλάβεις λίγο την αναλογία, ότι οι μεγαλύτερες επιτυχίες των ομάδων έχουν γίνει με Ελληνόπουλα. Έτσι. Στείλτε τα παιδιά στο εξωτερικό καλύτερα. Εκεί έχουν καλύτερη, επειδή δουλεύουν περισσότερο στα νεαρά ταλέντα. Ειδικά στην Αμερική με τα κολέγια. Και θα το δούμε εν καιρό. Ακόμα και ο Λιωτόπουλος.
0: Άλλος ένας παιχταράς που είναι.
1: Φαρμακερό σουτ.
0: Περιμένετε και θα δείτε. Κρατηθείτε. Εγώ... Υπάρχει και ο Πουλακίδας, ο οποίος θα πάρει ελληνικό διαβατήριο, αν δεν το έχει πάρει ήδη. Ναι. Θα είναι δυστυχώς ως naturalizé. Έτσι όπως τα κάναμε, δυστυχώς.
1: Εντάξει, το ίδιο λάθος που κάναμε με αρκετούς.
0: Που κάναμε και με τον Ντόρσεϊ το ίδιο λάθος. Ναι. Τώρα θα έχουμε ή Πουλακίδα ή Ντόρσεϊ. Έναν από τους δύο.
1: Ακριβώς.
0: Προσέξτε, Πουλακίδας παίζει να είναι ο καλύτερος Έλληνας σουτέρ αυτή τη στιγμή. Προχωράμε.
1: Ακριβώς.
0: Να τον θυμάστε γιατί θα τον δούμε σύντομα στην Ευρώπη.
1: Εννοεί.
0: Αν συνεχίσουν να τον υποτιμάνε στο NBA.
1: Εννοείται αυτό.
0: Που στα δικά μου μάτια κανονικά δεν πρέπει να κουνηθεί από το NBA. Αλλά τέλος πάντων.
1: Για μένα πιστεύω έχει ένα χαρακτήρα που δουλεύει πάρα πολύ και φαίνεται κιόλας.
0: Να το θυμάστε. Γιατί θα δούμε από αυτά τα παιδιά που είναι στην Αμερική, θα δείτε τρομακτικά πράγματα. Με την καλή έννοια τρομακτικά.
1: Ο Πουλακίδας λοιπόν, δουλεύει πάρα πολύ.
0: Γι' αυτό λέω ότι στείλετε τα Ελληνόπουλα τώρα στην Αμερική.
1: Ωραία.
0: Περιμένετε και θα δείτε.
1: Εν καιρό.
0: Κρατηθείτε και έχετε τα μάτια σας ανοιχτά.
1: Η επόμενη δεκαετία.
0: Κρατήστε
1: είναι...
0: τα ονόματα.
1: Επόμενη...
0: Λιωτόπουλος, Ζούγρης, Σαμοντούροφ, Αβδάλλας, Πουλακίδας. 5 άτομα.
1: Και, βάλε...
0: και προσευχές για τον Στογιάκοβιτς να έρθει στην Εθνική Ελλάδος.
1: Μακάρι.
0: Γιατί αν δεν έρθει, δεν σας έχω καλά νέα.
1: Μακάρι, όντως. Λοιπόν, όχι, σε αυτό συμφωνούμε πάρα πολύ. Είναι η αλήθεια, εκτός άμα αλλάξει αυτό το σκηνικό στο ελληνικό πρωτάθλημα και βλέπουμε περισσότερο να υπάρχει, να υπάρχει τουλάχιστον κάποια νομοθεσία να βάζει κάποια Ελληνόπουλα μέσα να παίζουν. Δεν σου λέω 3-4, να έχεις. Δύο στην αποστολή σου με τον ένα να παίζει τουλάχιστον 20 λεπτά. Παραδείγματος χάρη. Είναι μια πολύ ωραία σκέψη. Γιατί μιλάμε τώρα ότι όλες οι ακαδημίες που βγάζουμε μπασκετικές είναι πολύ καλές. Ωστόσο, θέλουμε και δουλειά οι ελληνικές ακαδημίες. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα των παικτών. Γιατί ακόμα έχουμε στο νου μας το παλιό project. Ο καθένας στη θέση του, στο ρόλο του, συστήματα σε παιδιά 12 χρονών. Το οποίο εγώ προσωπικά δεν το συμφωνώ. Για μένα συστήματα πρέπει να βλέπουν μετά τα 15 τους τα παιδιά και αφότου έχουν και να συνεχίζουν ακόμα και, μετά, και τότε να αναπτύσσονται στη δημιουργία τους, στο σούτ τους, στην άμυνα. Έτσι, υστερούμε πάρα πολύ από σούτερ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όσοι δουλεύουν τώρα σούτ και θα τους να έχουν καλό σούτ είναι αυτοί που πήγαν στα κολέγια. Τέλος πάντων, πάμε στο EuroCup αναφορικά. Η Μύκονος έκανε ένα ιστορικό παιχνίδι. Νίκησε, πώς το λένε, κόλλησα τώρα και εγώ λίγο, με συγχωρείτε πάρα πολύ, νίκησε την, πώς το λένε, την FC Μπακού με 78-58.
0: Νησιώτικο πάρτι.
1: Νησιώτικο πάρτι, γιατί και ο
0: μάτια μου και εγώ για σένα έχω, έρωτα που άλλο δεν αντέχω. Ναι. Με καλεσμένους τους Αζέρους.
1: Ακριβώς. 20 πόντους διαφορά με τον DJ Vandenberg με 15 πόντους και 3 rebound. Πρώτο σκόρερ ο Σκουλίδας με 16 πόντους και 6 rebound.
0: Άλλος ένας παιχταράς.
1: Πολύ ωραίος παίκτης.
0: Πρόσεχε, Σκουλίδας, κάποιοι τον έχουμε δει στο Ευρωπαϊκό των Εφήβων το 2015 στο Βόλο.
1: Που ήταν...
0: κάνει επίσης πολύ καλό τουρνουά. Δυστυχώς δεν πήραμε αυτά που περιμέναμε από αυτή την ομάδα.
1: Όντως.
0: Να θυμίσω λίγο κάποιους παίχτες. Παπαγιάννης,
1: Χαραλαμπόπουλος
0: που ήταν ο MVP,
1: Νικολαίδης
0: και ήταν το μεγαλύτερο wonder kid στην Ευρώπη τότε. Νικολαίδης όχι, δεν ήταν,
1: όχι, ο Νικολαίδης,
0: ήταν πιο,
1: όχι, ήταν πιο μετά, ήταν πιο μετά, ναι.
0: Σκουλίδας,
1: Σκουλίδας, ναι.
0: Δίπλαρος Μιλεντίγεβιτς, Μουράτος. Αυτούς θυμάμαι.
1: Ξεχνάω κι εγώ, ήταν.
0: Αν ξεκινήσει τώρα και ξαναδώ λίγο την εθνική εκείνη, την εθνική εφήβων.
1: Ναι.
0: Θα βρω κι άλλους, έτσι.
1: Καλά, και εγώ σίγουρα τώρα μου κολλάει γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά εκείνη τη φουρνιά. Γιατί θυμάμαι την επόμενη που ήταν όταν μεγαλώσανε λίγο αυτή η παίκτη. Πήγανε στο από πάνω.
0: Μιχαλούτσος.
1: Έτσι.
0: Φλιώνης.
1: Φλιώνης. Ποιος παίζει στην ΑΕΚ τώρα. Mm-hmm.
0: Εντάξει. Να τους βρούμε. Περίμενε.
1: Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος. Οκ, okay, τώρα είναι στον Άρη, αλλά.
0: Σκορδάς.
1: Πού πήγε αυτή η ψυχή.
0: Λούτζης. Ο Μιχάλης Λούτζης.
1: Εντάξει. Όλοι τους σχεδόν...
0: Είδατε τώρα, έτσι. Ωστόσο, δεν πήραμε ποτέ αυτά που περιμέναμε.
1: Δεν πήραμε. Από τους περισσότερους τουλάχιστον δεν πήραμε.
0: Από τους περισσότερους.
1: Από το Χαραλαμπόπουλο, εντάξει, πήραμε. Κρίμα. Και δεν πήραμε.
0: Γιατί ήταν και πολλά υποσχόμενα αυτά τα παιδιά.
1: Ήταν όντως.
0: Ο Λούτζης νομίζω στον Παναθηναϊκό έπαιζε εκείνη τη χρονιά. Εκείνη την περίοδο.
1: Ναι, και ο Χαραλαμπόπουλος.
0: Ο
1: οποίος, να σημειωθεί, την επόμενη χρονιά ήταν στην πρώτη ομάδα. Και είχε παίξει και στους τελικούς.
0: Και είχε κάνει και καλές εμφανίσεις.
1: Ναι. Έτσι, πάμε λοιπόν.
0: Θέλω να θυμίσω απλά ότι καλώ ήταν τον Νίκο, τον Κατσάτσο, ο οποίος στέλνει μήνυμα στο Viber.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στο μήνυμά του.
1: Ναι.
0: Σε λεπτά για να το διαβάσουμε.
1: Να πω μέχρι τότε για το άλλο μας.
0: Καλημέρα στα αδέρφια. Ναι. Έχω να πω ότι είστε το καλύτερο ξύπνημα τώρα που σας ακούω. Γεια σου, ρε Νικόλα. Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Νίκο, ήμουν σίγουρος ότι
0: δεν μπορέσαμε να σας έχουμε μαζί μας, ωστόσο αύριο. Ξαναλέω, να περιμένετε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα στα άλλα σπόρα από τον Νίκο Κατσάτσο. Το πήγαμε λίγο στα δικά μας νερά.
1: Αλλά έχει πολλά.
0: Καθώς δεν έχουμε προφανώς και τις γνώσεις του Νίκου, ο Νίκος αύριο θα είναι μαζί σας.
1: Να μας δώσει τα φώτα του.
0: Και έχει να πει πάρα πολλά. Θα έχουμε προφανώς και ποδόσφαιρο μπάσκετ αύριο που είναι το ντερμπί Ιωνίων. Έχουμε πολλά πράγματα να δούμε.
1: Έχουμε πολλά πράγματα.
0: Ωστόσο. Τα άλλα σπορ δεν θα μείνουν έτσι. Ναι. Το καταλαβαίνετε. Με Νίκο Κατσάτς θα μείνουν έτσι.
1: Προφανώς.
0: Ποτέ.
1: Όχι. Αλλά ήμουν σίγουρος ότι τώρα ξύπνησε γιατί. Προφανώς. Εντάξει. Όταν ρεπάρει το παλικάρι. Αργεί να ξυπνήσει. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το νησιώτικο γλέντι που είπες εσύ. Κολοσσός Ρόδου ενάντια της Κραϊόβα 77-65. Με τον Γκαμπερίδη να είναι πρώτο στάδιο αυτής της φοβερής εμφάνισης. Από την ομάδα της Ρόδου. Ο Γουίλς με 14 και ο Κρούζερ με 11. Πολύ, πολύ ωραία εμφάνιση από την ομάδα του Άρη Λυκογιάννη. Ο οποίος, από όσο γνωρίζω από φίλους από τη Ρόδο, Το γεγονός ότι είναι στην ομάδα του Κολοσσού αυτή τη στιγμή ο Άρης Λυκογιάννης έχει κάνει τον κόσμο της Ρόδου να ξανασχοληθεί με τον μπάσκετ και πόσο μάλλον με την τοπική ομάδα. Mm-hmm. Το οποίο είναι πολύ καλό να εμπνέει έτσι.
0: Είναι και αυτός ένας προπονητής με πολύ ωραίες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι μόνο αυτός. Εγώ έχω σταμπάρει άλλους δύο προπονητές από πέρσι. Να το θυμάσαι αυτό. Ζόραν Λούκιτς του Ηρακλή.
1: Εννοείται.
0: Και Βασίλης Ξανθόπουλος του Περιστερίου, που είναι πολύ νέος, αλλά κάνει έχει φτιάξει εξαιρετική ομάδα. Από πέρσι που τον βγάζαν τα προγνωστικά για υποβιβασμό, να θυμίσω.
1: Είναι απίστευτο.
0: Είδαμε πόσο έπεσε το Περιστέρι.
1: Παραλίγο, ναι. Παραλίγο να πάει μη τελικά Ευρώπη. Τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο να πω εγώ που το Περιστέρι στους δύο προπονητές που έχει φέρει νεαρής ηλικίας έχει κάνει παπάδες. Εντάξει. Προχωράμε. Ο Προμηθέας που πήγε μέχρι το Κόσοβο για να αντιμετωπίσει την Τρέπτσα, την συνέτριψε με 91-77, που δεν ζωρίστηκαν καθόλου στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, έχοντας τον Κόλεμαν σε εξαιρετικό βράδυ, απόγευμα βασικά, με 14 πόντους και 11 rebound, κάνοντας double-double, και έχοντας πρώτο σκόρερ τον Williams με 18. Έτσι. Mm-hmm. Και πάμε σε ένα μάτς το οποίο...
0: Και να κλείσουμε με αυτό γιατί μας πήρε ο χρόνος.
1: Ναι, και θα πούμε πολύ γρήγορα, και θα πούμε μετά πολύ γρήγορα το πρόγραμμα της Basket League. Το οποίο ένα μάτς απασχόλησε πιο πολύ εξωαγωνιστικά παρά εσωαγωνιστικά. Ο Ηρακλής νίκησε 64-59 την MCT Σκοπίων. Σε ένα μάτς το οποίο το στιγμάτισε πιο πολύ το εξωαγωνιστικό σκέλος με το πανό των οπαδών της ομάδας. Στο οποίο ο Ηρακλής έχει κάνει εξ αρχής την κίνηση για να τιμωρηθεί η ομάδα. Ήταν όμως ένα διπλό το οποίο ήταν αρκετά ψυχικών αποθεμάτων και πολύ σημαντικό κιόλας για τον Ηρακλή, ο οποίος είχε δείξει θετικά δείγματα και σήμερα παίζει ένα πολύ δύσκολο μάτς, είναι αλήθεια, αλλά ένα μάτς το οποίο μπορεί να το κυνηγήσει. Και θα πάμε να αναφερθούμε τώρα σε αυτά.
0: Σήμερα γρήγορη, γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε, δεν μας παίρνει.
1: Ναι, ναι. Σήμερα Σάββατο λοιπόν για την Basket League έχουμε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος, για τη δεύτερη αγωνιστική. Στις 3 η ώρα Περιστέρι Ηρακλής. 4 η ώρα έχουμε τα παιχνίδια Μαρούσι ΑΟ Μικόνου και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας. Μάτς τα οποία θα έχουν ένα χύψη ενδιαφέρον εκτός του ΠΑΟΚ, το οποίο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί για την νίκη. Στις 5 η ώρα Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς. Και στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, το κεντρικό μαύρο ντέρμπι, στο οποίο η ΑΕΚ ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με απουσίες σημαντικές. Με τον Άρη να είναι εξ αρχής το φαβορί στις λεπτομέρειες, αλλά τώρα να γίνεται ακόμα περισσότερο. Κλείνει το πρόγραμμα του Σαββάτου με τον αγώνα του Προμηθέα Πάτρας εναντίον του Παναθηναϊκού Άκτορ στην Πάτρα, στο Δημήτρη Στόφαλος.
0: Φαβορί πράσινη.
1: Φαβορί πράσινη για το 2-2. Ο Προμηθέας πάει για τη δεύτερη του ήττα εντός έδρας πάλι. Και το πρόγραμμα της αγωνιστικής κλείνει με τον αγώνα της Κυριακής στη 1 το μεσημέρι, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται σαν Ελ Αρένα τον Κολοσσό Ρόδου.
0: Σε κεκλεισμένο των θυρών, σαν Λάρι, ναι, έτσι.
1: Και κεκλεισμένο των θυρών. Και όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, ένα μάτσο που θα τραβήξει τα βλέμματα των μπασκετόφιλων. Όποιος ενδιαφέρεται το παρακολουθήσει, εννοείται. Στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, Μπαρτσελόνα, Βαλένθια.
0: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Και αυτό γιατί μας πήρε και ο χρόνος. Φτάσαμε στο τέλος. Αυτή ήταν η εκπομπή μας. Ήμασταν μαζί από τις 9 το πρωί. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί του
1: ο Παναγιώτης Φλεβοτόμος.
0: Μείνετε συντονισμένοι γιατί συνεχίζω το πρόγραμμα φυσικά.
1: Θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
0: Πάμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και συνεχίζουμε μετά όχι μαζί. Ωστόσο, μείνετε συντονισμένοι. Λοιπόν, αυτά. Από εμάς και όλους όσους εργάστηκαν για αυτήν την εκπομπή, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλό μεσημέρι, ευχόμαστε.
0: Καλό μεσημέρι, να γελάτε και να χαμογελάτε.
1: Και να προσέχετε.
0: Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ. Στην Ελλάδα...
4: Προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά μας αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
6: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Έλιφος Ζητιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
7: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
10: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Allwyn Arena για την έκτη αγωνιστική του Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός για τους κριτικούς, η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Σέντρα στις 7.30, περιγραφή από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα, Αστέρας ΑΕΚ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελγιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Περιστεριωτών, Ντάνι Γκαρθία και ο Φόρη. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Η ΚΑΕΑ εκπορεύει σε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της Ανέλ Αρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Σε αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός 25,2 εκατομμύριων ευρώ προχώρησε ο Γιάννης Αλαφούζος. Η αλήθεια είναι πως μου έχουν μείνει πάρα πολλά, πως μου έχουν πει πάρα πολλά για αυτό το παιχνίδι. Ο κόσμος που συναντάω στον δρόμο, οι φίλαθλοι που μου στέλνουν μηνύματα, αλλά και όλοι μέσα στην ομάδα μου έχουν πει πόσο σημαντικό είναι αυτό το παιχνίδι για το σύλλογο και για ολόκληρο το ελληνικό ποδόσφαιρο, τόνισε στις δηλώσεις του για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό ο προπονητής του Ολυμπιακού, η Μανώλα Αλγκουαθίλ. Θα τα δώσουμε όλα, το μήνυμα του αρχηγού Κώστα Φορτούνη. Sold out, ανακοίνωσαν οι Πειραιώτες. Αποτελεί χρέος μας να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές έναν ΠΑΟΚ ακόμη πιο ισχυρό, τόνισε ο Ιβάν Ζαβίδης στην εκδήλωση του Δικεφάλου του Βορρά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

0: Στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League, στις 3 Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς, στις 5.30 Άρης ΑΕΚ και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Στο σημερινό πρόγραμμα της Super League 2, στις 3 παρατέταρτο, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης και στις 3 Καλυθέα Πανθρακικός. Στο σημερινό πρόγραμμα της Premier League στις 2.30 Arsenal Leeds, στις 5 Aston Villa Bradford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton, Chelsea Bournemouth και στις 7.30 Manchester United Tottenham. Στη La Liga στις 3 Rayo Vallecano Athletic Bilbao, στις 5 και 4 Alavés Atlético Madrides, στις 7.30 Barcelona Getafe και στις 10 Real Madrides Villarreal. Στην Bundesliga στις 4.30 Augsburg Bayern Μονάχου, Mainz Bayern Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και Hoffenheim Hamburgo και στις 7.30 Λειψία Eintracht Frankfurtis. Στη Serie A στις 4 Genoa Fiorentina, στις 7 Inter Parma και στις 10 παρατέταρτο Napoli Frosinone. Και στη Ligue 1 στις 6 και 4 Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο Lorient Paris FC, Monaco Toulouse, Brest Angers και Paris Saint-Germain Le Mans. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή την ώρα διεξάγεται στο μόλυβο της Λέσβου η Ολυμπιάδα Αιγαίου. Εκατοντάδες αθλητές από τα νησιά του αγιαπελαγίτικου αγώνες.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για να μας πείτε τις δικές σας απόψεις, τα σχόλιά σας για τους αγώνες που σήμερα έχουμε. Έχουμε ΑΕΚ με τον Όφη και αύριο έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Σε αυτό το σημείο θα καυτηριάσω πάρα πολύ άσχημα, με πάρα πολύ νεύρο, αυτά που συνέβησαν στους εσωτερικούς χώρους του Σαν Ελαρίνα στα Άνω Λιώσια κατά τη διάρκεια του αγώνα Ολυμπιακού Εφές. Αυτά τα κτίνη, αυτά τα παλιωτόμαρα, αυτοί οι υπάνθρωποι που έγραψαν αυτά τα συνθήματα, σε όποια ομάδα και να ανήκουν, δεν πρέπει να ξαναπατήσουν ποτέ στο γήπεδο. Καλείται ο πρόεδρος, μάλλον η πρόεδρη του Ολυμπιακού, να βρουν άμεσα και να απομονώσουν αυτούς τους υπάνθρωπους που χλεβάζουν νεκρούς, κακοποιούν το όνομα του Ολυμπιακού, αυτούς που έπρεπε ήδη να τους είχαν απομονώσει οι ίδιοι οι φίλαθλοι που ήταν εκεί, διότι για να γράψεις ένα σύνθημα στους κοινόχρηστους χώρους του γηπέδου γίνεσαι αντιληπτός από κάποιους και δεν είναι δυνατόν, επειδή είναι ανήκει στην ίδια ομάδα με την οποία είσαι εσύ, αυτό να τον αφήνεις έτσι. Τον πιάνεις κατευθείαν από το σβέρκο και τον πας με κλωσιά και έξω από το γήπεδο. Δεν έχουν αυτά τα κτίνη, αυτά τα ζώα αντιμένα άνθρωποι, θέση σε στους αθλητικούς χώρους. Δεν μπορείς να μιλάς ή να γράφεις έτσι για νεκρούς. Είσαι χειρότερος από το ζώο. Γι' αυτό καλύπτονται οι πρόεδροι του Ολυμπιακού, οι δύο πρόεδροι που έχουν δείξει αξιοπρέπεια, που έχουν δείξει σεβασμό, να απομονώσουν άμεσα και ακόμα, αν δεν βρεθούν, να διώξουν όλους μαζεμένους αυτούς τους οργανωμένους, γιατί αυτό προέρχεται από οργανωμένους, δεν προέρχεται από ανοργάνωτους, δεν προέρχεται από τον απλό φίλαθλο που πάει να δει τον αγώνα. Είναι άτιμο, είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει, είναι ό,τι μισώ στη ζωή μου, να μιλάς για τους νεκρούς. Με τέτοια κτίνη δεν πρέπει να συναλλασσόμεθα, ούτε να τους βλέπουμε. Αμαυρώνουν το όνομα της ομάδος την οποία υποτίθεται στηρίζουν. Καλούνται λοιπόν και οι οργανωμένοι, αυτοί που είναι οργανωμένοι, να υποδείξουν αυτούς που τα έκαναν άμεσα. Δεν χρειάζονται η αστυνομία να τους βρει και να πάνε στην αθλητική δικαιοσύνη. Πρέπει οι ίδιοι να προστατεύσουν και την ομάδα και τον εαυτό τους. Γιατί αν δεν το προστατεύσουν, καλούνται οι πρόεδροι να τους απομονώσουν, να διώξουν όλους τους οργανωμένους στο στρατό. Όταν ένας κάνει κάτι κακό, ξέρετε, και δεν βγει, δεν έχει τον ανδρισμό να βγει, την αξιοπρέπεια και να πει ότι εγώ είμαι, όλοι οι φαντάροι το πληρώνουν, έχουν καψώνει. Γι' αυτό λοιπόν καλούνται οι οργανωμένοι μέσα από αυτή την εκπομπή να υποδείξουν άμεσα αυτούς και να τους απομονώσουν. Κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός έκανε χτες μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Στο πρώτο δεκάλεπτο λίγο μπρος πίσω, αλλά όταν πήρε μπροστά η μηχανή για τα καλά και γκάζωσε, απεδείχθη ότι ο Ολυμπιακός και στη μέτρια του ημέρα είναι καταιγιστικός. Ο Ολυμπιακός επανήλθε στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις. Ο Τζόνς, τον οποίον εγώ
με τα καμώματά του δεν θα τον ήθελα στην ομάδα. Ήταν ο καλύτερος παίκτης. Αλλά ξέρετε κάτι, όταν αγαπάς το άθλημα, όταν αγαπάς την ομάδα σου, δεν πάνε ο καλύτερος παίκτης. Όταν κάνει πράγματα που είναι προβληματικά, όταν υπάρχουν τέτοιες διενέξεις όπως η διένεξη με τον Αν, δεν νομίζω ότι ένας υγιής φιλαθλός θέλει τέτοιους αθλητές στην ομάδα του. Κατά τα άλλα, εχθές το βράδυ, γύρω στις 3 η ώρα, στο Περιστέρι, στην Ανθούπολη, είχε κατασταθεί ένα συνεργείο της Τροχέας για ελέγχους αλκοτέστ. Έχω να πω το εξής, κύριοι της Τροχέας Περιστερίου, έτσι όπως κάνετε τον μπλόκο σας, αποδεικνύεται ότι το κάνετε για εισπρακτικούς λόγους. Είδα σταματημένους δεκάδες οδηγούς από γιοταχή, μηχανάκια, φορτηγάκια. Δεν γίνονται οι έλεγχοι με αυτόν τον τρόπο, κύριοι. Καλό είναι βέβαια να συλλάβουμε και να απομονώσουμε αυτούς που πίνουν, διότι είναι κίνδυνος θάνατος στη νύχτα. Αλλά δεν σας είδα να κάνετε καμιά προσπάθεια πρόληψης. Δεν σας είδα έξω να δημιουργήσετε συνεργεία έξω από τους μεγάλους χώρους διασκέδασης. Προτού μπουν συνήθως τα παιδιά 20-25 χρονών μέσα στο μαγαζί, να τους προειδοποιείτε για τα αποτελέσματα της οδήγησης υπό την επίρρεια αλκοόλ. Θα σας έβγαζα το καπέλο αν έβλεπα ότι πάτε για πρόληψη και όχι για καταστολή. Να γίνει καταστολή αφού έχει γίνει η πρόληψη. Είναι κρίμα για κάποιον. Έτυχα μπροστά μου κάποιος με ανώτατο όριο το 0,24, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι το 0,24, δεν είμαι και ειδικός, να έχει 0,31, που σημαίνει αντί για ένα ποτήρι κρασί, δύο, από ό,τι μου εξήγησαν. Το 0,24 με το 0,31 είναι αντί για ένα ποτό σε ένα κλαμπ, σε ένα μπαρ, δύο. Δεν ξέρω τώρα εάν ένα ποτό ή δύο ποτά σε κάνουν πιο επικίνδυνο από το ένα. Η άποψή μου είναι όταν οδηγείς δεν μπορείς να πιεις ούτε ένα. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Το να αφαιρείς όμως διπλώματα ή να επιβάλλεις πρόστιμα 350 ευρώ και να αφαιρείς το δίπλωμα για ένα μήνα με ένα μηχάνημα αμφιβόλου κατ' εμένα αξιοπιστίας, πρέπει να το ξαναδούμε. Δυστυχώς είμαστε στη χώρα της καταστολής και όχι της πρόληψης. Αντί να γίνουν συνεργεία, να γυρίζουν τα λύκεια μια φορά την εβδομάδα,

Εμείς στηνόμαστε σε μια διασταύρωση, πάμε τρεις να γράφουν, τρεις να σταματάνε και τρεις να κάνουν τα αλκοτέστ για να μαζέψουμε χρήμα τελικά. Έβλεπα, τους έκαναν αλκοτέστ, λέει σου κάνω το πρώτο και στη συνέχεια σου κάνω και δεύτερη φορά, μήπως το πρώτο δεν βγήκε σωστό. Άρα λοιπόν έχεις την αμφιβολία ότι το μηχάνημα αυτό με το οποίο κάνεις το τεστ είναι αμφιβόλο αξιοπιστίας. Εσύ το δίνεις. Εσύ δίνεις την αμφιβολία στον οδηγό. Άρα λοιπόν οι οδηγοί με μόνο και μόνο με το δεύτερο δείγμα που λέει ότι παίρνει, κατ' εμένα θα μπορούσαν να αμφισβητήσουν το αποτέλεσμα. Και για να μην παρεξηγηθώ πάλι λέω ότι για μένα όταν οδηγείς δεν πρέπει ούτε να μυρίζεις το αλκοόλ. Δεν πρέπει να το βάζεις ούτε στα ρουθούνια. Όχι στο στόμα, ούτε στα ρουθούνια. Εν πάση περιπτώσει, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, να μας πείτε τα δικά σας σχόλια. Πάμε λοιπόν ένα τραγουδάκι και τα λέμε.

Η φίλη μας η Αποστολία δίνει πολλά μπράβο στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού που κέρδισε, αλλά όχι σε αυτούς που προκάλεσαν ζημιές στο γήπεδο που μας φιλοξένησε, λέει.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Βλέπω ότι συμφωνείτε με αυτά που είπα προηγουμένως για το θέμα του ποτού και της οδήγησης. Βλέπω ότι συμφωνείτε με τα αίσια αυτά, όπως τα καυτηριάσαμε, που έγιναν στο Σανλέλ Αρίνα κατά τη διάρκεια του αγώνα του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ. Βέβαια αυτά γίνονται σχεδόν σε όλα τα γήπεδα, διότι οι παλιάνθρωποι και αυτά τα ζώα, αντιμένοι άνθρωποι, υπάρχουν παντού στην κοινωνία. Αυτή είναι η κοινωνία, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ που επικοινωνείτε μαζί μου και με τα γραπτά σας μηνύματα. Αν θέλετε να βγείτε και στον αέρα, 210-220-5943, 215-215-5943. Ο κύριος Φλεβοτόμος και ο κύριος Ιωάννου είναι στη διάθεσή σας στην παραγωγή. Θα σας οδηγήσουν το τηλέφωνό σας στο στούντιο για να τα πούμε. 210-220-5943. Σε λίγο θα έχουμε το Σταύρο τον Γεωργακόπουλο για να σχολιάσουμε το Σαββατοκύριακο, αρχικά τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη και στη συνέχεια τον ντέρμπι.

στη EuroLeague για ένα πανό που ανήρτησε η Ζαλγκίρις Κάουνας στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό. Τιμωρήθηκε η λιθουανική ομάδα με 30.000 ευρώ πρόστιμο και περιορισμό της χωρητικότητας του γηπέδου στο 80%, το οποίο βέβαια θα εφαρμοστεί σε περίπτωση που υποπέσει πάλι στο ίδιο αδίκημα ή παράπτωμα. Άρα λοιπόν οι ξένες ομάδες, βλέπετε, η EuroLeague κινείται άμεσα κάθε φορά και εφαρμόζει ποινές. Ας δούμε τι θα γίνει και με τους ανεγκέφαλους αυτούς που έγραψαν αυτά τα συνθήματα. Έχει ενοχλήσει πολύ κόσμο αυτό το πράγμα και δεν πρέπει να περάσει έτσι. Δεν υπάρχει εδώ ομάδα, είναι της ομάδας μου ή είναι μιας άλλης ομάδας. Αυτοί δεν έχουν ομάδα οι ανεγκέφαλοι. Αυτοί οι ανεγκέφαλοι πρέπει να φύγουν από τα γήπεδα. Είναι αυτοί που έχουν κάνει τους περισσότερους να μην πηγαίνουν στο γήπεδο. Να μην πηγαίνουν οι οικογένειες, να μην πηγαίνουν μικρά παιδιά, να φοβούνται οι μανάδες να στέλνουν τα παιδιά τους στο γήπεδο. Θα φύγουν ό,τι και να γίνει αυτοί. Δεν μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα κτίνη, αυτά τα ζώα ντυμένοι άνθρωποι με τους πραγματικούς φιλάθλους.

0: Πάμε τώρα λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή το δημοσιογράφο, το Σταύρο, το Γεωργακόπουλο. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. Σταύρο, μας ακούει?
1: Εγώ σε ακούω, αλλά κάνεις διακοπές κάποια στιγμή, γιατί?
0: Μας ακούς τώρα, μας ακούς καλά?
1: Τι κάνουνε, παίζουν πειράματα, κάνουνε.
0: Έλα, μας ακούς καλά, μας ακούς.
1: Σε ακούω, αν δεν είναι ο Γερασίμου εκεί.
0: Ο Γερασίμου είναι αρχηγός.
1: Τι γίνεται?
0: Για πες μας.
1: Άκουσα ένα τραγουδάκι της εποχής σου στην εισαγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Περασμένο αιώνα. Τι θέλω να σου πω.
0: Αρχικά, ένα-ένα. Έχουμε ξεκινήσει ένα θέμα με το θέμα με αυτά τα ζώα. Χτες που βεβήλωσαν το γήπεδο στο Σανλέ Αρένα και έγραψαν αυτά τα εμετικά συνθήματα. Και λέω, έχω πει ότι αυτοί πρέπει να βρεθούν, να απομονωθούν και να μην ξαναμπούν ποτέ στο γήπεδο. Γιατί αν δεν βρεθούν, η ομάδα του Ολυμπιακού πρέπει να απομονώσει όλους τους οργανωμένους.
1: Όλους τους οργανωμένους, δεν μπορεί. Κοιτάξτε.
0: Δεν μπορεί να γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βλέπουν οι οργανωμένοι. Ποιος τα έγραψε? Εγώ τα έγραψα, με σπρέι.
1: Να σου πω. Ξέρεις, μπορεί να γράψει με σπρέι ο καθένας και οποιαδήποτε στιγμή.
0: Ναι, πιάστον εκείνη τη στιγμή.
1: Τον είδαν.
0: Σταμάτησε τον, βεβαίως. Δεν μπορεί.
1: Συμφωνώ μαζί σου ότι αυτή η ανεγκέφαλη, να σου πω κάτι.
0: Και ξέρεις, το λέω ενώ έχω τα αισθήματά μου είναι φιλοολυμπιακά, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες.
0: Δεν υπάρχει εδώ
1: άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο.
0: Οπαδός και μη.
1: Υπάρχουν κατά καιρούς κάποιες απίστευτες συνεργασίες σε ανθρωπιστικό επίπεδο των οργανωμένων οπαδών όλων των ομάδων, όλων όμως, έτσι. Που λες, δεν μπορεί παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν αυτές τις πράξεις και μετά πήγαινε να γράφουν αυτά τα συνθήματα. Δεν γίνεται. Δεν είναι ίδιο όμως. Και δεν μπορεί, επειδή πονάει το χέρι, να το κόβουμε.
0: Όχι, θα βρούμε αυτό που το έκανε τότε.
1: Σε αυτό συμφωνώ. Και επειδή μιλάμε για εισιτήρια που έχουν ρύθμιση, που έχουν ταυτοποίηση, νομίζω ότι είναι εύκολο να βρεθούν. Το να πληρώσει καλό Ολυμπιακός όπως έχει αναλάβει τις ζημιές είναι το ένα σκέλος. Τώρα το άλλο, ρε άδερφε, πας και γράφεις τώρα για νεκρούς. Δηλαδή...
0: Πρέπει να ντρέπεσαι και οι εχθροί στον πόλεμο σεβόντουσαν τους εχθρούς.
1: Κάποια στιγμή...
0: Τους νεκρούς μάλλον.
1: Κάποια στιγμή... έχω διαβάσει στο παλιό ρεκόρ, δεν ξέρω αν το έχεις προλάβει.
0: Ναι.
1: Να πέφτει ξύλο σε ένα φιλικό ΑΕΚ Ολυμπιακός στη Φιλαδέλφια, μέσα στη σκεπασή ανάμεσα στους αεξίδες, επειδή κάποιοι προσπάθησαν να βρουν τους νεκρούς της σειράς 7. Επίσης έχω διαβάσει σε εφημερίδες εποχής εκείνο το 01 από τον Καραγκυρόπουλο, επίσης η σειρά 4 αρπάχτηκαν αεξίδες μεταξύ τους, επειδή κάποιοι πήγαν να βρουν τους νεκρούς της σειράς 7. Έχω βρεθεί σε κηδεία οργανωμένου αεξίδη, γείτον άσμου ήταν, που την πρώτη ατάκα μόλις έπεσε μπήκε το φέρετρο μέσα στο χώμα και είπανε δύο εμβληματικές μορφές της σειράς 7. Εμβληματικές μορφές.
0: Ναι.
1: Ο ένας μάλιστα, επειδή εκείνη την ώρα ο πατέρας του νεκρού κατέβαζε, έβαζε στο φέρετρο πάνω μια σημαία, φώναξε ζήτω Ηλίας και η ΑΕΚ. Το έχω δει με τα μάτια μου, δεν μου το έχουν πει. Και έρχονται τώρα κάποιοι αυτοί, κυρίως πιτσιρικάδες, με παντελή έλλειψη σεβασμού και γράφουν για νεκρούς. Όχι ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν είναι πιτσιρικάδες. Εγώ δεν ξέρω αν είναι πιτσιρικάδες.
1: Εγώ δεν πιστεύω, επειδή έχω ζήσει, σου λέω, πολλές ανθρώπινες συμπράξεις, ανθρώπινες, από κεφαλές της 7, από κεφαλές 13, από κεφαλές της Ορίζαν, το έχω ζήσει, το έχω δει, χωρίς να βγαίνει προς τα έξω. Να ενισχύουν παιδιά που έχουν ανάγκη, να κάνουν φιλανθρωπικές δράσεις και να στέλνουν λεφτά οι μέρες στους ΔΕ. Τα έχω δει αυτά.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουν
1: αυτά. Αλλά αυτά τα έκαναν οι σαραντάριδες. Δεν φαντάζομαι ότι ένα σαραντάρι θα πάει τώρα σήμερα να βρει ένα νεκρό. Δεν το φαντάζομαι.
0: Ναι, αλλά δεν γίνεται. Κοίταξε, ξέρεις ότι έχεις μπει στα γήπεδα. Για να γράψεις μέσα στο εσωτερικό χώρο του γήπεδου, δεν είσαι έξω. Εννοείται ότι κάποιος θα σε δει. Κάποιος πρέπει να σε σταματήσει.
1: Και υποδείτε ότι όλα τα γήπεδα έχουν πλέον κλειστά κυκλώματα
0: σε κάμερες.
1: Ταυτοποίησέ τους και δεν τελειώνει πότε. Τους συγκεκριμένους. Αλλά διαφορετικά του λέω την πληρώσουν όλοι.
0: Ναι, δεν μπορείς όμως να τον πέταξα έξω από το γήπεδο και τελείωσε. Να περάσει ποινικό. Είναι ποινικό αδίκημα αυτό το πράγμα. Μπήκε η εξύβριση του νεκρού.
1: Μπήκε ένα φυσικά στο Ολλανδία, Γερμανία, στον αγωνιστικό χώρο.
0: Ναι.
1: Τα απαγόρευσαν οι Ολλανδοί να ξαναμπεί σε γήπεδο μέχρι να ενηλικιωθεί.
0: Ε, βλέπεις.
1: Ανήλικος, έτσι, πιτσιρίκη, όταν λέμε του δημοτικού. Δεν μιλάμε για. Του γυμνασίου, του ηλικίου, πες ότι λίγο πολύ μπορεί να έχει διαμορφώσει μια άποψη ή να έχει βγάλει ένα χαρακτήρα λίγο βίο. Και δεν πήγε για βία το παιδάκι. Οι Ολλανδοί λειτουργούν ανάμεσα. Δεν ξέρω αν αυτή η τιμωρία είναι παραδειγματική και μπορεί να φέρει αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο που τελικά είναι να τον οδηγεί στα άκρα ως αντίδραση. Αλλά είναι μια δυνατότητα του κράτους. Του κάθε κράτους να επιβάλλει ποινές και κοινώσεις. Αυτό.
0: Αρκεί να υπάρχει κράτος, έτσι.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας πάμε τώρα στα.
1: Όσο περισσότερο ασχολούμαστε μαζί τους.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι. Για να μην ασχολούμεθα μαζί τους, θα πρέπει αυτοί να απομονωθούν.
1: Αυτοί οι 5-10 τόσο καθιόνται δεξιά και αριστερά, διορίστε. Πάλι με εμάς ασχολούμαστε, πάλι εμείς.
0: Όχι να τρέχουν μετά οι πρόεδροι των ομάδων να τους βγάζουν έξω από τα αυτόφορα. Τα έχει ζήσει αυτά, έτσι.
1: Ναι. Και εδώ δεν υπάρχει διαχωρισμός. Το έχουν κάνει οι πρόεδροι.
0: Τα έχει κάνει και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, τα έχει κάνει και ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, τα έχει κάνει και ο πρόεδρος της ΑΕΚ, τα έχουν κάνει όλοι. Και ο ΠΑΟ.
1: Διαχρονικά γινόταν αυτό, έτσι. Δεν είναι τωρινό.
0: Υπήρχε ολόκληρη ομάδα που πήγαινε για να βγάζει από τα αυτόφορα.
1: Διαχρονικά μιλάμε, δηλαδή μαθητής ήμουν και τα ακούγα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα για το σημερινό αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη να σχολιάσουμε.
1: Νομίζω ότι είναι ο σημαντικότερος αγώνας μέχρι το αυριανό ντέρμπι. Και το αποτέλεσμα το σημερινό στην οικονομία του αγώνας ίσως να παίξει σημαντικότερο ρόλο ίσως από το αποτέλεσμα του ντέρμπι αύριο. Γιατί όχι η τελευταία ομάδα που νίκησε την ΑΕΚ τις εγχώριες διοργανώσεις και το κάνει και μέσα.
0: Είναι όφι.
1: Ναι, είναι αυτό το όφι είναι. Όφι επίσης πήρε το Super Cup έστω και θα πέλανε, δεν έχει σημασία και με ανατροπήσουν από το 0-1 της ΑΕΚ και το έκανε 2-1 ισοφάρισε το Ζήνια, αλλά θα πέλανε το πήρε όφι. Ο Κόντις έχει βρει λίγο το φάρμακο, το αντίδοτο για τα συστήματα
0: του Νίκολιτς.
1: Και κυρίως εκμεταλλεύεται αυτό που σε αυτή την αιμονή του Νίκολιτς δεν παίζει με εξτρέμ. Να μην ανοίγει το πλάτο στο γηπέδου μεσοεπιθετικά. Οι πλάγοι που χρησιμοποιεί να συγκλίνουν στον άξονα εκεί όπου με τους τρεις στόπερ και τους δύο χάφου δημιουργεί υπεραριθμία δεν περνάει τίποτα. Γι' αυτό και έχει δυσκολεύεται χωρίς να κάνει πολλές ευκαιρίες. Τώρα, τι θα κράξει σήμερα ο Νίκολιτς, αν έχει διαβάσει αυτήν την αδυναμία και τη διορθώσει, δεν είναι και πολλούς εκτρέμ, εδώ που τα λέμε. Έτσι όπως έχει διαμορφώσει το ρόστερ, οι περισσότεροι είναι για να συγκλίνουν οι παίκτες του διακρέη.
0: Ο Ζήνη δεν μπορεί να παίζει στα εκτρέμ.
1: Με δεδομένη την απουσία του Βάργα, το Ζήνη δεν τον βλέπω να τον βάζει στην δεκάδα. Γιατί αν χρειαστεί φορ κάποια στιγμή, τι θα κάνει. Ποιο θα βάλει, δεν έχει άλλον. Οπότε μάλλον θα πάει με τον Γιώργο στην κορυφή. Αυτό εικάζω και αυτό το είπε για τα ρεπορτάζ. Με το Ζήνη στον πάγκο.
0: Και ο Ζήνη στον πάγκο, έτσι.
1: Ναι, από εκεί πέρα τι είναι. Είναι ο Κοϊτά με τη μία κουκιά.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Να μιλήσουμε για το Ζήνη λίγο, να σε ρωτήσω. Εάν εσύ είχες την ευχαίρεια να έχεις στην ΑΕΚ το Ζήνη ή τον Τετέι, ποιο θα ήθελες.
1: Ποιον θα ήθελα.
0: Ναι.
1: Ο Τετέι τον τελευταίο ένα χρόνο, 1,5, από το Αγρίνιο και μετά, πεζίο, έχει βελτιωθεί στο τακτικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Έχει προσθέσει το παιχνίδι στοιχεία που δεν τα είχε. Όταν το εμφανίστηκε, γιατί εγώ το θυμάμαι από τον Παορού, όταν το εμφανίστηκε στην Κηφισιά, ήθελε χώρο. Τώρα δεν τον πολύ νοιάζει ο χώρος. Μπορεί να κάνει και την ατομική ενέργεια. Μπορεί να παίξει με πλάτη, να εκμεταλλευτεί τον όγκο του, τη δύναμή του και την ταχύτητά του. Ο Ζήνη είναι πιο λεπτεπίλεπτος. Ο Ζήνη, για όσους δεν γνωρίζουν και δεν το γνωρίζουν πολύ, στα 17 του, θεωρήθηκε ένα από τα κορυφαία ταλέντα παγκοσμίως. Σε μια παγκόσμια διοργάνωση που γίνει στη Λατινική Αμερική, ως μέλος του Άντε 17 της, με την Αγγόλα, Είχε βοηθούσε ο Στόχαστρος δύο και τριών, η μία ήταν η Γκρέμιο, η άλλη νομίζω ήταν η Βάσπα, θυμάμαι καλά, που ζητούσαν επίμονα να αποκτήσουν τότε βραζιλιάνικες ομάδες για να δουν να πάρουν 17χρονο παίχτη αφρικανό, καταλαβαίνω καθένα αυτή η εντύπωση είχε προκαλέσει. Μετά δεν δούλεψε ο ίδιος, δεν τον δούλεψαν όπως έπρεπε. Βελτιώθηκε γιατί πήρε εμπιστοσύνη, χρόνο και δούλεψε ο Παπαδόπουλος στο Λεβαδιακό, τον δούλεψε και τακτικά. Ο Ζήνη έχει μια εκπληκτικότητα, αν βελτιώσει τα τελειώματά του, που μοιάζει να είναι λίγο επιπόλαια, μπορεί να εκτοξευτεί. Τώρα, δεν ξέρω τι θα προτιμούσα από τους δύο. Μόνο τους έπαιρνα και τους δύο, έτσι. Άμα έπαιρνα 4-4-2 στο στήλ του Νίκολης, μπορώ να βάζα τετέι και Ζήνη.
0: Η άποψή μου είναι εμένα πάντως ότι εγώ θα προτιμούσα τον Ζήνη. Είναι πιο ντελικάτος παίχτης και πιο δυναμικός, πιστεύω. Έχει πιο πολύ δυναμική. Δεν έχει αυτό το πέσε με, με το πρώτο κοντράρισμα. Γιατί ο άλλος, όταν τον κοντράρει λίγο κάποιος, βούτα είναι.
1: Εντάξει, τώρα είναι βούτα, δεν είναι. Δεν πέφτει και εκείνος τόσο εύκολα όσο άλλοι επιθυμητοί.
0: Δεν ξέρω, εγώ έχω άλλη άποψη και γι' αυτό ρωτάω. Μήπως κάνω λάθος. Λέω ότι ο Τετέι κάπου θα ξεφουσκώσει και θα αρχίσει πλέον το κατήφορο.
1: Δεν το νομίζω, εντάξει.
0: Η άποψή μου είναι, δεν είναι.
1: Ναι, επειδή κυκλοφορούν πολλά.
0: Μπορεί να είμαι και προκατηλημένος και δεν έτσι.
1: Γιατί λένε για την εξωγηπαιδική ζωή του, λένε. Παιδιά, αυτή τη στιγμή ο Τετέι απασχολεί τουλάχιστον 10 ομάδες στο εξωτερικό.
0: Ναι, αλλά. Πρόταση δεν έρχεται.
1: Το καλοκαίρι φτάσαν κρούσεις. Αλλά όταν ο άλλος ζητάει, ενώ κάποιοι στην πιάτσα λένε για 30+, τώρα κάποιοι άλλοι ανεβάζουν το ποσό σε 40+, δεν γίνεται με ένα χρόνο ο θητεία και στα 24-25, έτσι. Γιατί και ο Κοστούλας είχε ένα χρόνο θητεία σε υψηλό επίπεδο.
0: Ήταν 18.
1: Ήταν 18. Και άλλο πράγμα στα 18 να κάνεις αυτό που κάνω κοστούλες και άλλο 25. Έχει διαφορά. Δηλαδή, είδα χθες τον Ιωαννίδη, έτσι, έβλεπα το μάτι της Sporting. Θα είχε βρει σκούρα απέναντι στην Πράγκα. Μόλις βγήκε ο Ιωαννίδης και μπήκε ο Σοάρες,
0: άλλαξε η ομάδα.
1: Η Sporting γύρισε στο μάτι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, να πεις ο Σοάρες βρίσκεται με τους άλλους με κοιτά μάτια, δεν έχει σημασία. Όλα παίζουν τον ρόλο.
0: Ενώ με την Ελλάδα στον αγώνα με την Γερμανία έπαιξε πάρα πολύ καλά. Είδες διαφορές.
1: Έδωσε μάχες.
0: Βέβαια. Μα ο Ιωαννίδης αυτό το πράγμα είναι, πιστεύω. Ο Ιωαννίδης είναι εκεί να παίξει το ξύλο. Να τραβήξει πάνω του δύο παίχτες.
1: Ο Ιωαννίδης είναι να σου χάνει τα εύκολα και να προσπαθεί να σου κάνει το δύσκολο.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα στο ντέρμπι, το αυριανό. Έχουμε ένα ντέρμπι, μετά από πολύ καιρό, από πολλά χρόνια, η ομάδα του Παναθηναϊκού είναι σε καλύτερη κατάσταση από την ομάδα του Ολυμπιακού. Η ομάδα του Ολυμπιακού δεν είναι
1: όχι,
0: ακόμα...
1: Όχι, δεν είναι σε καλύτερη κατάσταση, ήταν σε καλύτερη κατάσταση.
0: Ναι, ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Ήταν σε καλύτερη κατάσταση, ο Ολυμπιακός...
1: Άκου λίγο, έχουμε μεσολαβεί 15 μέρες.
0: Ναι. Να δούμε τι θα γίνει.
1: 15 μέρες, μεγάλη διακοπή, ειδικά για μια ομάδα που είχε ρυθμό με 6 μάτς επίσημα στην Ευρώπη και 5 στο προπάθημα και 3 στο κύπελο. 2. Όταν έχει 12 μάτς και σχεδόν τουλάχιστον σε ένα μεγάλο μέρος είναι ο ίδιος κορμός, η ομάδα αποκτά και ρυθμό και χημεία. Η διακοπή έρχεται σε ένα κομβικό σημείο. Θα έχει τον ίδιο ρυθμό πάνω. Θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ντέρμπι.
0: Τι είναι και η απουσία του Λιβάη.
1: Αν και... Ο Λιβάη είχε παίξει πολύ σε πολλούς μαθημένους αγώνες, κάποια στιγμή θα έγινε.
0: Αν και διαβάζω ότι ο Λιβάη συμπεριλήφθηκε στην αποστολή.
1: Α, δούμε.
0: Πώς τα βλέπεις, δηλαδή, τι βλέπεις εσύ από εξέλιξη. Του αγώνα.
1: Αυτά τα μάτια θέλουν δύναμη.
0: Θέλουν ταχυδυναμικούς παίχτες δηλαδή.
1: Όχι, θέλουν δύναμη. αυτά τα μάτσα, τα ντέρμπι, τα κερδίζεις με τη θέληση. Η θέληση οδηγεί σε δύναμη. Υπάρχουν εποχές που βλέπεις κάποιες ομάδες και σου λέει εδώ μέσα δεν περνάς, παιδί μου, τελείωσε.
0: Η επιθετική τριπλέτα του Ολυμπιακού στο δίλημα Μάριους ή τον Γιάρεμτσουκ, εσύ τι θα έβλεπες?
1: Εγώ θα έβλεπα τον Μάριους.
0: Το Μάριους, ε.
1: Ναι, είναι υπερτερή σε ταχύτητα. Δεν είναι στη διαφορά υπερτερή. Ο Ουκρανός έχει αποδείξει ότι από τον πάγκο έρχεται καλύτερα και στην πόλη. Επίσης ο Μάριος είναι ένας άλλος παίκτης για τους δύο στόπερα. Όχι τόσο γιατί ένας μπορεί να τον είσαι από την Τουρκία. Αλλά γενικώς δεν είναι παίκτης που τον γνωρίζει η άμυνα του Παναθηναϊκού και πώς θα τον αξιοποιήσει ο προπονητής του Ολυμπιακού. Οπότε θα πήγαινα στον Μάριο. Να το έξτρα χαρτί.
0: Και να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το κέντρο. Θα έχουμε σε λίγο τον Κώστα τον Σαμοθράκη να μας πει, γιατί έχει βγει ενδεκάδα.
1: Για μένα το κλειδί για τον Ολυμπιακό είναι η πίεση που ασκεί στον Καμαρά.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είναι επιρρεπής στα φάουλ και στις κάρτες.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να στείλει πάνω του κάποιον. Εγώ θα βάζα τον Μπουέρτα που και καλός χειριστής της μπάλας είναι. Εγώ τώρα δεν είμαι προπονητής και δεν ξέρω τι γίνεται μετά.
0: Ναι.
1: Και καλός χειριστής της μπάλας είναι. Και δυνατός σκληρός παίκτης όπως οι Κολομβιανοί. Οι Κολομβιανοί ξέρουν ότι ακόμα και οι
0: παιδιά
1: μου στραβώσουν, τρελαίνονται.
0: Για κάτσε να ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Έχει την 11, να ακούσουμε την 11 και να τη σχολιάσουμε. Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου Δημο μου, όχι την αποστολή έχω.
0: Την αποστολή, για να ακούσουμε.
2: Λοιπόν, είναι όλοι μέσα εκτός, άφησε εκτός το Σιπιόλι και στη θέση, γιατί μία θέση παίζονταν, έβαλε το ΣΑ ο οποίος είχε μια φράση αλλά φαίνεται ότι την ξεπέρασε και προτίμησε να έχει τον ΣΑ στην αποστολή και να αφήσει έξω τον Σιπιόλι, ο οποίος να σου πω ότι ο Σιπιόλι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ούτε την ερχόμενη Πέμπτη με την Μαρσέγη. Και βέβαια και ο τον Κλέιτον εννοείται έτσι. Οποίος...
0: Γιατί κατά τη γνώμη σου άφησε τον Σιπιόλι έξω, παρότι ο Σιπιόλι κατά τη γνώμη πολλών είναι. Στα πάνω του δεν είναι...
2: Ναι, δεν έχει άδικο, αλλά έτσι έκρινε ότι προτίμησε το ΣΑ για να τον επαναφέρει ψυχολογικά μετά τον τραυματισμό του, φαίνεται να τον υπολογίζει περισσότερο και τελικά άφησε τον Αργεντίνο εκτός. Ορτέγκα Πόποβιτς τον Γάρας, Σάλια Κασμαήλωβιτς Πιρόλα, Κάρμου Πέτερσεν Ρέτσος Μπρούνο Τικνησιάν, Φορτούνισα Μάρτινς Πουέρτα Μπέιλι μέσα κανονικά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να αποτελέσει και την έκπληξη ο Μπελιάδρο. Πρόλε Τσικίνιο Έσε Ρόκα, ο οποίος Ρόκα και αυτός δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή στην ερχόμενη Πέμπτη στο μάτι με τη Μαρσέγη, είναι εκτός λίστας. Γιάρεμτσουκ, Σώτα Σίλβα, Γκονζάλες και Μουαντιλμαντή. Ο Μάριος είναι η 23άδα που έχει στη διάθεσή του προπονητής. Τώρα, αν θέλει τη γνώμη μου για την δεκάδα, να στην πω.
0: Για πες μας τη γνώμη σου για να τη σχολιάσουμε μετά και με τον Σταύρο.
2: Μια εκτίμηση που έχω. Ο Ορτέγκα θα είναι κατά τα goal post, δεξιά θα είναι ο Σάλιακας, αριστερά ο Μπρούνο. Ο Ρέτσος με τον Πιρόλα δεν αλλάζει το κεντρικό δίδυμο, έτσι κι αλλιώς γύρισε από την Ανκόλα ο Κάρμο καθυστερημένα μόλις προχθές. Ο Σμαϊλόβιτς έλειπε και αυτός 15 μέρες. Στο κέντρο ο Έσε με τον Φρόιλερ. Φρόιλερ δεν βγαίνει, πεθαμένος να είναι, δεν βγαίνει από την ομάδα. Δεξιά ο Ζέλσον, σεντερφόρ ο Μαντουλιμαντή, ο Μάριος και αριστερά ο Φορτούνης ή ο Τσικίνιο. Πιθανότατο ο Φορτούνης. Η πληροφορία από το Ρέντιν είναι ότι ο προπονητής έχει καταλάβει ότι αυτά τα ντέρμπι, σε αυτά τα ντέρμπι, σε αυτά τα παιχνίδια Ολυμπιακού Παναθηναϊκού χρειάζονται Έλληνες παίκτες οι οποίοι ξέρουν τι
0: εσύ. Να καταλαβαίνουν τι πάνε από την ντέρμπι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό οι πιθανότητες είναι πολλές για τον Φορτούνη.
0: Ναι. Μισό λεπτό, Σταύρο.
2: Ο Ρέτσος έτσι κι αλλιώς είναι βασικός. Ο Πουέρτα δεν θα ξεκινήσει το μάτς, έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από τα ταξίδια. Δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι που ταλαιπωρήθηκε.
0: Ναι.
2: Είναι η ομάδα της Κολομβίας, αλλά όπως ρώτησα και έναν γιατρό, αυτά τα υπερατλαντικά ταξίδια επιβαρύνουν πολύ τον οργανισμό του ποδοσφαιριστή και γι' αυτό θα είναι σαν αλλαγή.
0: Ωραία Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, ό,τι άλλο έχεις μπορεί να μας να μα πάρει. Να είσαι καλά, για. Άκουσες λοιπόν, Σταύρο, έτσι.
1: Ξέρεις τι δεν άκουσα.
0: Τι.
1: Είπε ο Κώστας ότι ο αριστερά θα παίξει ο Φορτούνης ή ο Τσικίνιο. Δεν άκουσα. Μπορεί να μου το άκουσα λόγω διακοπή ήχου, δεν ξέρω. Ποιος θα είναι στην πλάτη του Μάριους. Αν ο Σιλβά.
0: Προφανώς ο Σίλβα, ο Ζώτα Σίλβα.
1: Ναι, επειδή δεν το άκουσα γι' αυτό.
0: Και αν δεν είναι ο Ζώτα Σίλβα, θέση μπορεί να πάρει ο Τσικίνιο εκεί.
1: Ή να πάει ο Φορτούνης στον άξονα. Ναι. Ούτως ή άλλως ο Φορτούνης τον υπολογίζει πολύ για τα σημαίνα.
0: Ναι, βέβαια. Δεν ξέρω γιατί η Σταύρο, ο Σιπιώνη πάλι είναι εκτός. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή. Εγώ έχω πολύ καλή γνώμη για το Σιπιώνη.
1: Και εγώ έχω εξαιρετική άποψη για το Σιπιώνη.
0: Μου κάνει εντύπωση δηλαδή αυτό το πράγμα. Τι άλλο βλέπουμε εμείς και άλλο βλέπει ο προπονητής προφανώς.
1: Ναι, τώρα αυτό που σχολιάζουμε εμείς είναι αν θα μπει ο Σιπιώνη ο ΕΣΕ προφανώς.
0: Ναι.
1: Απ' την άλλη βέβαια υπάρχει και εξήγηση ότι ο Ολυμπιακός θέλει μόνο νίκη. Το χείρι δεν τον βολεύει γιατί θα παραμείνει σε απόσταση από τον Παναθηναϊκό και κυρίως θα δώσει ακόμα μια ψυχολογική ένεση στην ομάδα του Νίστρου, μια ισοπαλία.
0: Ναι.
1: Οπότε ο Ολυμπιακός πάει μόνο για την νίκη και σε αυτήν την περίπτωση προτιμάει ένα παίκτη με τα τεχνικά χαρακτηριστικά γιατί έχει εξαιρετική ποιότητα και σε ένα εναντίον ενός ο ΣΑ. Οπότε μπορεί να τον υπολογίζει ως μία από τις αλλαγές.
0: Είναι και ως αν, ναι.
1: Ως μία από τις αλλαγές διάρκεια του αγώνα, δηλαδή να θέλει πιο ικανούς μεσοεπιθετικούς και όχι τόσο ανασταλτικούς.
0: Κάνε μου μια χάρη, κάνε ένα μικρό break και να ρίξουμε δύο διαφημιστικά μηνύματα και να ξαναβρεθούμε. Ένα break.
3: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
8: Και για αυτούς που τρέχουν
7: και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
8: Τι είναι βρε.
7: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
8: Τι έφτιαξα.
7: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
8: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
7: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
9: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
10: Η Ελλάδα σήμερα.
11: Δηλαδή?
10: Η εκπομπή μας.
11: Πότε?
10: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
11: Δηλαδή?
10: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
11: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτοί?
10: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
11: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
12: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
13: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έκπληξη στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο Κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος της Πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γκουστάβος ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην All Win Arena για την έκτη αγωνιστική της Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος, εκτός για τους κριτικούς η Σιέλης και η Σέκα. Σέντρα στις 7.30, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Δελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Περιστεριωτών, Ντάνι Γκαρθία και ο Φόρη. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ενδιαγέ πριν αποφασίσει για την ενδεκάδα. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ στις 5.30 κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕΑ εκπροεύει σε ανακοίνωση κατά των οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της Άνε Λαρίνα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή της η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, η Manchester United κοντράρεται στις 7.30 με την Tottenham στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα στις 2.30 Arsenal Leeds. Και στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Για την 8η στροφή της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελώνα υποδέχεται στις 7.30 την Χετάφε στο Camp Nou. Στις άλλες αναμετρήσεις, στις 3 Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικ Μπιλμπάο, στις 5 και 4 Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης και στις 10 Ρεάλ Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Στην 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου αντιμετωπίζει στις 4.30 εκτός έδρας την Augsburg. Την ίδια ώρα, Mainz Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Paderborn Stuttgart και Hoffenheim Hamburgo. Και στις 7.30 Λειψία Eintracht Frankfurtis. Για την 6η αγωνιστική της Serie A, η Inter υποδέχεται στις 7 την Parma στο Giuseppe Meazza. Στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα και στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε. Στην έκτη στροφή της Λιγκάν, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain φιλοξενεί στις 10 παρατέταρτο τη Λεμάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις στις 6 και 4 Λίλ Χαύρη και στις 10 παρατέταρτο Λοριάν Παρί FC, Μονακό Τουλούς και Μπρέστ Αντζέρ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Δήμος Τσαπαλιάρης.
14: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επανερχόμαστε. Σταύρος εδώ.
1: Εδώ είμαι.
0: Είχαμε μεγάλο break. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να σχολιάσουμε τώρα τα τεκτενόμενα για την 11η του Ολυμπιακού αρχικά. Πώς την άκουσες δηλαδή αυτή την τιμή χρησιμοποίηση, μάλλον ότι δεν πήρε το Σιπιόνι, όπως το λέγαμε.
1: Το συζητήσαμε αυτό.
0: Ναι, πώς το βλέπεις εσύ δηλαδή. Είναι επανειλημμένο δεύτερη φορά με αυτόν τον προπονητή.
1: Προτίμησε να πάρει πιο ικανούς με τους διδικούς παίκτες. Αυτό που θα φανίσει είναι... Ωραία. Τώρα, συζητάμε για το Σιπιόνι, που και εγώ τον έχω σε εκτίμηση, όπως είπα. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει ο ΕΣΕ. Δεν μπορεί να τον προσπεράσει. Υπάρχει ο Φρόιλερ, τον οποίο επίσης δεν μπορεί να τον προσπεράσει, γιατί και θα είμαστε στο Ολυμπιακό, αλλά και θα είμαστε εδώ στην Ελβετία στην περίοδο της διακοπής, θα σε εξαιρετική κατάσταση. Υπάρχει είπαμε για τον Ποέρτα, μπορεί να μην είναι σε μεγάλο ποσοστό Κώστας, αλλά δεν πάβει να είναι ένας διεθνής βασικός της οικονομίας, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και μιλάμε για την μεγαλύτερη και ακριβότερη μεταγραφή στο
0: Ελλάδα. Και μιλάμε και για καλό παίχτη κατά γενική ομολογία, δεν είναι
1: ότι... Άρα όταν έχεις ένα ρόστερ με 25 παίχτες που μπορεί να πάρει στιγμή ο καθένας να παίξει βασικός, μην πήγαινε τώρα στο έμεινε έξω ένας ή έμεινε έξω άλλο. Κάποιος πρέπει να μείνει έξω, καλός ή κακός. Κάνει μια σκέψη ο προπονητής, θα τον κρίνουμε του αποτελέσματος.
0: Εγώ βέβαια έχω και αμφιβολίες για το πόσο Πιρόλα, γιατί τον τελευταίο καιρό Πιρόλα δεν είναι καλός, καθόλου καλός. Και ο Ρέτσος κάνουν πολλά λάθη.
1: Ο Ρέτσος μπορεί να έχει κάνει ένα-δύο λάθη, αλλά φέτος εμφανίζει ένα στοιχείο που δεν το έβλεπα εγώ τα προηγούμενα χρόνια. Βγάζει ηγετική προσωπικότητα.
0: Ναι, μα παίρνει και, και το...
1: Και με τον Ολυμπιακό και με την
0: και με την
1: ο Πιρόλα παίζει αντί του Κάρμου. Ο Κώστας είπε ότι ο Κάρμου επειδή έλειψε περισσότερες μέρες και που ουσιαστικά τη σωματώθηκε μόλις χθες, δεν μπορεί να πάρει φανέλα βασικού. Οπότε...
0: Ναι, από την άλλη ο Πιρόλα είναι στα κάτω του όμως, έτσι είναι.
1: Επαναλαμβάνω, όλα αυτά ήταν πριν 15 μέρες.
0: Εσύ λες ότι και επειδή και ο Πιρόλα δεν πήγε σε εθνική,
1: δεν ξέρουμε τι θα
0: μπορεί να είναι. Για τον Παναθηναϊκό, τώρα να σχολιάσουμε τον Παναθηναϊκό. Πώς το βλέπεις τον Παναθηναϊκό?
1: Τα κουκιά του είναι μετρημένα. Με την έννοια ότι λίγο πολύ ξέρουμε τι θα παρουσιάσει. Δεν υπάρχουν ερωτηματικά. Αν το ερωτηματικό είναι το Λιβάι, αν θα πάει με 4-4-2 με Ντέφτες και Τετέι, ή αν θα βάλει τον Λαμπόρδα σε αυτόν τον ρόλο που τον έχει βάλει και άλλες φορές δεξιά και να συγκλίνει και να μπαίνει και μέσα στην περιοχή. Περιμένω να δουν τελική απόφαση του Νίσου και για να παίρνει τον Λιβάη στην αποστολή, ακόμα και για τους σχολικούς λόγους να το κάνει. Εμένα μου δείχνει ότι δεν έχει κατασταλάξει στο τελικό σχήμα που θα έχει δεκάδα. Ότι ακόμα δηλαδή αυταλαντεύεται σε μια-δύο θέσεις. Οπότε να δω πρώτα, να έχω ολοκληρωμένο ρεπορτάζ, δεν μπορώ να κρίνω. Επαναλαμβάνω όμως αυτό που σου είπα και πριν. Για μένα το κλειδί θα είναι ο παίκτης που θα χτυπήσει πάνω στον Καμαρά.
0: Τον θεωρείς τον Καμαρά, δηλαδή τον Καμαρά τον θεωρείς βασικό
1: επειδή είναι ο πρώτος
0: κλειδί πάνω.
1: Επειδή είναι ο πρώτος παίκτης που παίρνει την μπάλα από την άμυνα και επειδή σχεδόν δεν υπάρχει μάσκο να μην δέχεται κάρτα, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να χτυπήσει εκεί, να δυσχεράνει και την κυκλοφορία της μπάλα.
0: Και κάνει και λάθη, έτσι.
1: Και ναι, γιατί πιστεύω ότι θα έχει κόκκινη κάρτα από τον ντέρμπι, έτσι. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Καμαράς ένα άλλος.
0: Βλέπεις δηλαδή τον ντέρμπι ότι θα έχει κόκκινη κάρτα, ε?
1: Εγώ βλέπω ότι θα έχει κόκκινη κάρτα.
0: Κοίτα, αυτό δεν είναι. Είναι μέσα.
1: Τώρα πού θα πάει, σε ποιον θα βγει, τι θα γίνει.
0: Αν παίξει, αν παιχτεί δυνατό παιχνίδι, με δύναμη δηλαδή και στις κόντρες και στις και στα μαρκαρίσματα.
1: Ο Καμαρά έχει δει το μειονέκτημα ότι δεν έχει ταχύτητα για να παίζει, παίζει μόνο στο σπόρτι.
0: Για τον Κάγκουα, τι, ποια είναι η γνώμη σου?
1: Ο Κάγκουα είναι μια σφούρα. Βγάζει ένταση στο παιχνίδι, αυτό να το δω σε διάρκεια. Δεν μπορώ να συμπέρασμα από τα δυο μάτια με την Κηφισιά ή...
0: Ναι, συνήθως οι έγχρωμοι αυτοί, μια παίζουν, μια δεν παίζουν, έτσι.
1: Θέλω να το δω σε διάρκεια. Έχει ένα πλεονέκτημα παραθυνικός ότι αυτό το απρόβλεπτο του ΝΑΗ, που πολλές φορές επειδή τραβάει κι άλλο παίχτη πάνω του για την απρόβλεπτο, να αφήνει χώρους για άλλους παίχτες, για τους παίχτες του.
0: Αφήνει χώρο δηλαδή και τραβάει πάνω τον δεύτερο παίχτη, οπότε λέει, ξεμαρκάρεται εύκολα ο...
1: Ξεμαρκάρεται.
0: Ο συμπαίκτης.
1: Εύκολα. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρία και δεν πρέπει να παραβάλλω. Είναι η θέληση, είναι το πάθος, είναι η δουλειά που θα βγάλουν οι παίχτες.
0: Εσύ βλέπεις τον Ουναΐ στη δεύτερη περίοδο του στον Παναθηναϊκό ότι μπορεί να γίνει το ηγέτης αυτός που θα οδηγήσει τον Παναθηναϊκό
1: σε... Ο Ουναΐ ήταν πάντα ένας παίχτης που ξεκίνησε από αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Αυτή η αυτοπεποίθηση τώρα απογειώθηκε και με το τεράστιο συμβόλαιο που πήρε, γιατί πρέπει να το αναγνωρίζουν την ποιότητά του. Και απολαμβάνει και ότι θεωρείται ο ηγέτης της ομάδας. Άστα είναι, δεν είναι μέχρι τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα πώς θα εξελιχθεί.
0: Μα γι' αυτό έκανε και την υπέρβαση ο Αλαφούζος.
1: Καλά, κι εγώ άμα μου φτιάχνα γήπεδο τον Τζάμπα, αδερφέ, και δεν είχα να βάλω λεφτά για τον γήπεδο, υπερβάσεις θα έκανα.
0: Εσύ λες και αυτό το λόγο, δηλαδή κάνει την υπέρβαση.
1: Εγώ λέω το αυτονόητο. Έχουμε δει όλες τις ομάδες που έφτιαξαν γήπεδο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Μεταγραφικά την περίοδο της κατασκευής των γηπέδων περιόριζαν τα έξοδα.
0: Το ίδιο όλες. Έκανε και ο Μελισσανίδης.
1: Ο Μελισσανίδης έκανε μεταγραφές ακριβές.
0: Καλά, αυτό ήταν και γενικός φιδωλός στο ΔΟΣΕ.
1: Οπότε...
0: Γενικώ ήταν φιδωλός. Δηλαδή
1: αλλά
0: ήταν...
1: εγώ μιλάω για τις ομάδες της Ευρώπης, ρε παιδί μου. Δες την Άρσεναλ, δες μια ομάδα έχει σε γήπεδο στην Ευρώπη, μεγάλο. Την περίοδο της κατασκευής του γηπέδου, οι μεταγραφικοί του υπολογισμού μειώνονταν αισθητά.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός την αυξάνει. Φτιάχνει το γήπεδο και πέρα. Οπότε και εγώ, άμα είχα μου φτιάχνει γήπεδο ωραία, πάει ένα τριάδεκτα.
0: Το βλέπεις, δηλαδή βλέπεις ότι αυτό του έδωσε την όθηση να κάνει μεταγραφές καλύτερες.
1: Είναι ένα συνδυασμός, γιατί αν είχε τα έξοδα του γηπέδου θα έπρεπε όχι 25 εκατομμύρια κεφάλαιο να κάνει, 250.
0: Ναι,
1: για να δικαιολογήσει και τις μεταγραφές.
0: Μισό λεπτάκι, να σε ρωτήσω κάτι. Στο Financial Play, τέτοιο, πώς λέγεται, το Financial... Play, πώς λέγεται.
1: Έχει αλλάξει τώρα η ονομασία, δεν θυμάμαι πώς
0: λέγεται. Ναι, αυτό πώς λέγεται. Επιτρέπει δηλαδή κάποιος που έχει λεφτά να κάνει αυξήσει με το κεφαλαίο και να καλύπτει το μείον.
1: Καταρχάς έκανε μια μεγάλη κίνηση ο Αλαφούς με ελληνικά δικαιώματα. Δηλαδή τι νομίζεις, ότι έβγαλα το χάι 20 εκατομμύρια ευρώ και πάνω στον Παναθηναϊκό, επειδή τόσο θεωρεί ότι είναι το brand name του Παναθηναϊκού και με αυτά τα χρήματα θα πρέπει να αξιολογεί τα ιδιωτικά του δικαιώματα. Όχι, ήταν και αυτός ένας τρόπος να μπουν περισσότερα έσοδα.
0: Ναι.
1: Για να δικαιολογηθούν και τα έξοδα.
0: Άρα λοιπόν τα 20 εκατομμύρια που έδωσε από το TV αυτό που έχει κάνει την πλατφόρμα, θεωρητικά είναι.
1: Μα όταν. Άκουγο. Λες, μας λέει δεν ισχύει η εμπορικότητα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και στον Μπόκ δίνει 14 εκατομμύρια. Σε Ερακλή 2, στον Παναθηναϊκό 20. Όχι, ήταν και ένα τρίκ αυτό για να μπουν να υπάρχουν λεφτά που να δικαιολογούν κάποια έξοδα.
0: Άρα είναι, άρα είναι...
1: Αυτό προκύπτει από το δικό μου ρεπορτάζ, δηλαδή.
0: Κοίτα, οι επιχειρηματίες κάνουν πολλά τρίκ για να μπορέσουν...
1: Ναι, ναι, και όταν έχεις... Και όταν έχεις δύο τσέπες δικές σου...
0: Απ' τη μία τσέπη μπαίνει, ας την άλλη βγαίνει.
1: Λες, κοστολογώ τον Παναθηναϊκό 30 εκατομμύρια. Τι, έρχεται η UEFA, λέει, μα αφού πήρε 30 εκατομμύρια τηλεοπτικά, οπότε δεν έχει πρόβλημα με τον προϋπολογισμό του, καταλάβες.
0: Ναι. Το έδωσε μεγάλη όθηση αυτή η αύξηση με το κεφάλαιο κατά 25 εκατομμύρια. Αύξηση με το κεφάλαιο έχει και τα 20 εκατομμύρια που παίρνει από το κανάλι το δικό του.
1: Έχει και τα έσοδα από την Ευρώπη.
0: Είναι 45.
1: Είναι και τα έσοδα από την Ευρώπη, μεγαλύτερο γήπεδο φέτος.
0: Δεν ξέρω, θα μπει το Σεπτέμβρη μέσα στο γήπεδο.
1: Όχι, φέτος είπε είναι το ΆΚΑ, ούτως άλλως είναι μεγαλύτερο από το.
0: Φέτος από λέω το 27, δηλαδή το, τον Σεπτέμβριο του 27.
1: Με βάση όλες τις διαβεβαιώσεις αυτό λένε.
0: Είμαστε, είμαστε εγώ, στο...
1: Το γήπεδο μπορεί να είναι έτοιμο. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω είναι τι θα γίνει με τους περιβάλλοντες πόλους για να λειτουργήσει σωστά το γήπεδο. Είχαν μεταφέρουν, θα πάρουν από εκεί όλες τις μεταφορικές εταιρείες.
0: Ναι. Οι μεταφορικές εταιρείες ακόμα δεν έχουν βρει χώρο που θα πάνε.
1: Άρα
0: το logistic μπορεί... εκείνο που ήταν να γίνει στα Άνω Λιώσια με τον δήμαρχο τον αυτό νομίζω χάλασε.
1: Άρα λοιπόν εκεί τι θα γίνει, θα μπαινοβιώνουν τα φορτηγά.
0: Καλά την Κυριακή ή το Σάββατο που γίνονται οι αγώνες, δεν έχει φορτηγά.
1: Οι αγώνες γίνονται για καθημερινές, γίνονται, γίνονται και πέμπτες.
0: Τη μέρα εκείνη που θα γίνει το αγώνας, προφανώς θα γίνεται ο περιορισμός των...
1: Και μιλάμε μια διαφορετική περιοχή άμα φύγουν οι εταιρείες και αν δεν φύγουν.
0: Δεν είναι μόνο τα... έχουν απομακρυνθεί εκατομμύρια τόνοι από απόβλητα. Ακόμα ο χώρος εκεί, αν τον δεις, έχει άλλα τόσα.
1: Και πάνε και σχεδόν σε καθημερινή βάση και εγκαταλείπουν πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, αφού είναι, εκεί ήταν ο σκουπιδοντενεκές του Δήμου Αθηναίων.
1: Παρότι υπήρχε ένα εμβληματικό εργοστάσιο εκεί.
0: Η Softex.
1: Όχι, εννοεί, η Softex είναι πιο πάνω. Μιλάω για την ΕΚΜΑ.
0: Ποια, η?
1: Η ΕΚΜΑ.
0: Α, η ΕΚΜΑ, ναι, με τις σαλάτες και τα τέτοια.
1: Όχι, όχι, όχι, η ΕΚΜΑ ήταν.
0: Ποιο?
1: Στο υφαντουργική από τις μεγαλύτερες.
0: Αυτό έχει κλείσει πολύ, πολλά χρόνια.
1: Ναι, ήταν εμβληματικό. Υπήρχε και ένα μνημείο έξω εκεί της εταιρείας Βασιλακοπούλου που είχε σκουδωθεί σε μια απεργιακή κινητοποίηση. Παρότι υπήρχαν δηλαδή λόγοι για να διατηρείται ο χώρος καλός, ακόμη και κορμοράνι αν θέλεις.
0: Ναι, ναι.
1: Παρ' όλα αυτά βέβαια έχει χαρατίσκου, είχε χαρατίσκου.
0: Μέσα στις ενστάσεις που είχαν κάνει ήταν οι φίλοι του κορμοράν. Κάτι γελίες καταστάσεις ας πούμε.
1: Όταν πήγε να φτιάξει το γήπεδο ο Γιάννης Μαρτινογιάννης...

0: Το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
1: Συγγνώμη.
0: Ναι,
1: ο Παναθηναϊκός με έδρα τη Λεωφόρο ή έδρα το ΑΚΑ αποτιμάται 100 εκατομμύρια. Λέω ένα νούμερο τη κυρία. Αν βάλουμε ω μέτρο σύγκριση, σε διάρκεια με δικό του γήπεδο που λύθηκε 90 εκατομμύρια σύμφωνα με αυτά που είχαμε στην Ελλάδα. Με δικό του καινούριο γήπεδο στο Βοτανικό.
0: 200.
1: 100 εκατομμύρια θα αποτιμηθεί.
0: 200.
1: Μπράβο. Ποιο κερδίζει λοιπόν.
0: Ναι, έχει σκοπό ο Βαρδινογιάννης Λεωίδες. Γνώρισα Λανθάνους, αλήθεια λέει. Ο Αλαφούζος να πουλήσει τον Παναθηναϊκό.
1: Να πουλήσει. Θα διευθύνει, θα το κάνει. Ένα πρωτάθλημα ψάχνει και για, το γήπεδο.
0: Για να αποχωρήσει,
1: θα μείνει στην ιστορία.
0: Όπως έμεινε ο Κόκαλης που έφτιαξε το πρώτο γήπεδο του Ολυμπιακού, όπως έμεινε ο Μελισανίδης που έφτιαξε το γήπεδο της ΑΕΚ, να μείνει και ο Αλαφούζος,
1: Κάπως έτσι το σκέφτομαι.
0: Εντάξει, μεγάλη επιτυχία. Μπορεί να, ο άνθρωπος να είναι άσχετος με το ποδόσφαιρο, γιατί προφανώς δεν είναι σχετικός, είναι καλός επιχειρηματίας, αλλά δεν είναι σχετικός με το ποδόσφαιρο. Έκανε πάρα πολλά χρόνια να μάθει.
1: Τόσα χρόνια που είναι στο Παναθηναϊκό Αλαφούζος,
0: ναι.
1: Το ότι ακόμα θεωρείται άσχετος από πολλούς, ακόμα και από παδούς του Παναθηναϊκού, μου θυμίζει αυτή την έκθεση, την Πίζα 25, που έλεγε ότι τελειώνουν τα παιδιά, οι Έλληνες μαθητές στο Λύκειο, τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα κείμενο ή δεν μπορούν να κάνουν μια.
0: Μα και δεν είναι και η δουλειά του αυτή όμως. Δεν είναι η δουλειά του να κατανοεί. Ένας επιχειρηματίας. Δεν είναι η δουλειά του να κατανοεί.
1: Όταν ασχολείσαι με κάτι, οφείλεις να μαθαίνεις. Δεν γίνεται να μην κατανοείς τι γίνεται γύρω σου.
0: Ναι, είναι και κύριο έργο του όμως ο Παναθηναϊκός ή είναι πάρεργο. Ο Παναθηναϊκός είναι το κύριο έργο του ή είναι πάρεργο.
1: Το κύριο έργο του από πλευράς δημοσιότητας, δημοφιλίας, αναγνωρισιμότητας είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Μα πάντα οι μεγάλες οι ομάδες είναι οχήματα δημοσιότητας και ελέγχου της εξουσίας.
1: Δηλαδή χωρίς τον Παναθηναϊκό θα πήγαινε να φτιάξει πλατφόρμα συνδρομητική. Όχι. Απλά πράγματα είναι.
0: Εντάξει, η πλατφόρμα όμως ασχέτως μπορεί να μην την έφτιαχνε ή να την έφτιαχνε γιατί και τώρα που φτιάχνει την πλατφόρμα ο Βαρδινογιάννης έχει καμιά ομάδα. Ο Βαρδινογιάννης φτιάχνει την πλατφόρμα.
1: Όχι μόνο σου, υπάρχει μια συσπήρωση αν το αντιληφθείς η οποία περιλαμβάνει 4 από τα 6 πανελλαδικά καναλιά.
0: Αλφα Star.
1: Άρφα, Star, Μέγκα και Αντένα. Δεν είναι απλά ένα εγχείρημα κάποιου άσχημη με την υποδόθηση.
0: Ναι, αλλά αυτός που προσταδεί είναι ο Βαρδινογιάννης.
1: Ο Βαρδινογιάννης έχει περάσει από υποδόθηση. Δεν είναι άσχετος.
0: Ναι.
1: Ακόμα δηλαδή αν θέλουμε να το δούμε και πέρα από τα στενά όρια, ο Βοτανικός είχε μια δικαίωση δική του. Μπορεί να καθυστέρησε, μπορεί να άργησε, μπορεί. Αλλά τον χώρο εκείνος τον είχε επιλέξει. Άσχαν για κάποιοι λόγου.
0: Ναι.
1: Λέξαν τότε πολιτικά, οικονομικά συμφέροντα και διάφορα. Αυτά.
0: Αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Θα τα ξαναπούμε αύριο, μετά το μάτς.
1: Όπως θέλετε.
0: Να είσαι καλά.

Διαβάζω το μήνυμα του Διονύση που μου λέει: καλησπέρα σας. Αν η αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου καλύπτει τα έξοδα, τότε γιατί δεν κάνανε αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου η Manchester City για να καλύψει τα έξοδα? Η City έκανε με άλλο τρόπο εισρωές κεφαλαίων και έσοδα. Ο άλλος ο φίλος, ο Θήμιος, μου γράφει 7 χρόνια στην Έλσον της Έτμα. 40 βαθμοί, σταθερή θερμοκρασία και 60% υγρασία για να μην βγαίνει η κλωστή όξινη. Ο άλλος ο Βασίλης μου γράφει όταν δίνονται χώροι και κτίζονται γήπεδα με λεφτά του ελληνικού λαού και ο Βούδας πρέπει να κάνει ενστάσεις, κύριε, που είστε large με τους εφοπλιστές που ωφελούνται πάντα. Δεν ξέρω, κύριε Βασίλη, αν ωφελούνται οι εφοπλιστές. Στο τέλος ωφελείται η ομάδα. Ξέρετε κάτι, ας γίνονται γήπεδα και ας υπάρχουν κάποιοι ευκαιριακά που επωφελούνται. Το ζήτημα είναι να γίνονται γήπεδα γιατί, και να γίνονται αθλητικοί χώροι, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε την νεολαία να τη σπρώξουμε σε καλύτερα πράγματα και να ξεφύγει από αυτά που καταδυναστεύουν το τελευταίο καιρό την νεολαία. Είναι ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή πριν από τη Σέντρα. Το απόγευμα θα παρακολουθήσετε την μετάδοση του αγώνα ΑΕΚ Όφη σε περιγραφή Γιώργου Ιωάννου από το All Win Arena. Παλαιότερα Αγία Σοφιά. Θα πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και ένα break και θα είμαστε σε λίγο πάλι μαζί.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: αυτά λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά, φτάνουμε προς το τέλος. Μου γράφει ο Διονύσης, μια αύξηση με το κύκλο κεφαλαίου συνήθως προβλέπει σε κάλυψη μείωση ζημιών που έχει όταν το σύνολο των ίδιων κεφαλαίων είναι μικρότερα από το μισό μετοχικό κεφάλαιο. Έννοια ρευστότητας της επιχείρησης, αναμενόμενη επένδυση κλπ. Ο Βασίλης επανέρχεται και μου λέει, αφού δεν βάζουν λεφτά να μην γίνει, να τους ανήκουν τα γήπεδα, να ανήκουν στο κράτος και να εισπράττει δικαιώματα το κράτος, απλό είναι, αλλά χαρίζουν πάντα στους πλούσιους λεφτά, υπάρχουν και για αυτούς και για το λαό δεν υπάρχουν. Όλοι πια το καταλαβαίνουν. Καλημέρα σας. Μα το γήπεδο του Παναθηναϊκού δεν ανήκει στο Παναθηναϊκό, φίλε. Το γήπεδο του Παναθηναϊκού ουσιαστικά χτίζεται με χρήματα του Δήμου Αθηναίων. Ανήκει στο Δήμο Αθηναίων ουσιαστικά, ο οποίος θα παίρνει και πώς λέγεται αυτό, δικαιώματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως τα λέτε. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν γνωρίζετε. Υπάρχει ένα γήπεδο το οποίο χρηματοδοτείται από το Δήμο Αθηναίων, γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων καλύπτει αρκετά χρήματα για αυτό το γήπεδο και θα ανήκει στον Παναθηναϊκό κατά χρήση, όχι κατά ιδιοκτησία. Όπως δηλαδή εσάς σας ενδιαφέρει το γήπεδο να ανήκει στο κράτος και να έχει τα αποτελέσματα που έχει το Ολυμπιακό στάδιο, αυτό θέλετε? Το Ολυμπιακό στάδιο, εάν δεν υπήρχαν οι ομάδες Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, θα ήταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση, όπως είναι όλα τα Ολυμπιακά έργα, όλα τα Ολυμπιακά στάδια και έργα που έγιναν. Το ότι είναι σε καλή κατάσταση το Ολυμπιακό στάδιο, το ότι φτιάχτηκε η οροφή του, αυτό εξαρτάται από τις ομάδες τις οποίες το χρησιμοποιούν. Δηλαδή, θα παραχωρεί το ένα τέτοιο στάδιο σε ομάδα με κίνδυνο η οροφή να έρθει στα κεφάλια των φιλάθλων? Είναι και ένας τρόπος τα γήπεδα και τα στάδια να τα αναλαμβάνει το κράτος. Πρέπει να τα αναλαμβάνει το κράτος. Αλίμον. Πάμε λοιπόν σε μια κατάσταση που τα γήπεδα σιγά σιγά φτιάχνονται καινούρια. Φτιάχτηκε το γήπεδο του Ολυμπιακού, θα ξαναφτιαχτεί από τον ιδιώτη Μαρινάκη με συμμετοχή του κράτους προφανώς. Τώρα αυτή τη φορά το καινούριο Καραϊσκάκι. Φτιάχτηκε το γήπεδο της ΑΕΚ με συμμετοχή της περιφέρειας, πολύ μεγάλη. Φτιάχνεται το γήπεδο του Παναθηναϊκού με συμμετοχή του Δήμου Αθηναίων. Θα φτιαχτεί το γήπεδο του ΠΑΟΚ με συμμετοχή του κράτους και του επιχειρηματία, του Ηρακλή, του Άρεως. Σιγά σιγά φτιάχνονται. Μα βλέπετε και η ομάδα της Μεσσηνίας δεν έχει γήπεδο. Το γήπεδο ανήκει στο Δήμο. Ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φτιάξει. Αν είχε γήπεδο, θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε με τις ομάδες και όχι με τους επιχειρηματίες. Οι επιχειρηματίες σήμερα είναι, αύριο δεν είναι. Πάμε λοιπόν σε ένα φίλο που έχουμε στον αέρα. Σας ακούω.
1: Ναι, γεια σας κύριε Δήμο.
0: Γεια σας.
1: Σας πήρα γιατί δεν συμφωνώ καθόλου με αυτά που λέτε.
0: Το κακό θα ήταν να συμφωνούσαμε.
1: Ναι, ακούστε να δείτε, εσείς έχετε ένα σταθμό εκεί, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αν σας δώσει ας πούμε ο κύριος Μητσοτάκης 50 χιλιάρικα το χρόνο και στον αντίστοιχο Σπορ FM δώσει 1 εκατομμύριο το χρόνο, θα πείτε ότι πήρα και εγώ, πήρε και ο Σπορ FM?
0: Όχι,
1: το θέμα είναι
0: ο καθένας...
1: τι δίνει στον ένα, ναι, τι δίνει στον ένα και τι δίνει στον άλλο, ναι. Λέτε ας πούμε θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Πώς θα το βοηθήσει αυτό? Θα βάλει 250 εκατομμύρια ο Μαρινάκης. Τι βοηθήσει?
0: Θα έβαζε. Προσέξτε. Τα πράγματα έχουν αλλάξει.
1: Δηλαδή?
0: Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα συμμετάσχει το κράτος
1: Τι είδους, τη συμμετοχή τι είδους. Αυτό που σας
0: οικονομική συμμετοχή. Οικονομική συμμετοχή.
1: Καταρχήν εσείς 50 δεν παίρνετε ούτε 50 ευρώ. Έτσι. Ξεκινάμε από αυτό. Έτσι.
0: Εγώ δεν θα ήθελα να παίρνω από κανέναν κυβερνώντα.
1: Δεν κατάλαβα γιατί δεν θέλατε. Τι είστε. Δηλαδή ο Μαρινάκης να μην θέλει να πάρει τα 300 που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός για το κήπεδο στο Βοτανικό.
0: Μα αυτά διεκδικεί.
1: Τα διεκδικεί ο Μαρινάκης.
0: Νομίζω και δεν και προσέξτε τη λέξη νομίζω. Προσέξτε τη λέξη νομίζω. Ότι αυτό ήταν και το αποτέλεσμα της συνάντησης του κυρίου Μαρινάκη με τον...
1: Ακούστε, εδώ αυτό που γίνεται με τον Παναθηναϊκό είναι η αρπαγή της ωραίας Ελένης, η ληστεία στο Σικάγο και δεν γίνεται μόνο στο ποδοσφαιρικό. Έχει προηγηθεί στο μπασχετικό, έτσι. Στο μπασχετικό, η οποία έχει γιγαντώσει η ομάδα. Πώς έχει γιγαντώσει όμως? Γιατί έχει 50 εκατομμύρια έσοδα το χρόνο από το ΆΚΑ, το οποίο το πήρε με τους όρους που ήθελε, έτσι. Λοιπόν, είναι γνωστά, το να μην τα ξαναλέω. Έστειλε σπίτι τον Αυγενάκη. Το θυμάστε, ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αλλά και ο Ολυμπιακός θα κάνει γήπεδο στο μπάσκετ, θα κάνει.
1: Ο Ολυμπιακός έχει ανακοινώσει, αφήστε τον μπάσκετ τώρα για το ποδόσφαιρο. Και στο μπάσκετ δεν έχω πρόβλημα. Έτσι.
0: Όχι, γιατί είπατε για τον μπάσκετ, ένα-ένα. Και στο μπάσκετ.
1: Να πούμε για τον μπάσκετ. Ότι ο Ολυμπιακός έχουν βγει, κύριε Αγγελοπούλη, και έχουν πει ότι εμείς έχουμε ένα υστέρημα 20-25 εκατομμύρια, το είχαν πει πριν 3-4 χρόνια, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο αντίπαλός μας, ο βασικός, έχει ενισχυθεί και πώς έχει ενισχυθεί, σαν έσοδα, έτσι.
0: Ναι.
1: Και εμείς ακόμα, τώρα, ο Ολυμπιακός έχει χάσει αυτή τη στιγμή 100 εκατομμύρια, έτσι, που τα έχει πάρει.
0: Τα ίδια έχει χάσει και ο Παναθηναϊκός αντίστοιχα στο ποδόσφαιρο.
1: Από πού?
0: Όσα χρόνια και η ΑΕΚ, όσα χρόνια είχε ο Ολυμπιακός γήπεδο και δεν είχε ο Παναθηναϊκός.
1: Το γήπεδο το πλήρωσε ο Ολυμπιακός και εκτός αυτό ο Ολυμπιακός είναι και η μοναδική ομάδα από το 54 έως το 97 έδινε 15% στην ΕΟΑ. Δεν τα γνωρίζετε αυτά, τα γνωρίζετε.
0: Και ο Παναθηναϊκός θα δίνει 15% στο καινούργιο γήπεδο.
1: Όπα, εγώ σας λέω από το 1954 μέχρι το 1997, το γνωρίζετε.
0: Ναι, και άλλο, και ο Παναθηναϊκός όταν χρησιμοποιεί το ΑΚΑ δίνει και αυτός.
1: Κύριε Δήμο, από το 1954 μέχρι το 1997 ο Ολυμπιακός έδινε 15%. Εγώ ήμουν ένα πιτσιρίκι που πήγαινα και έλεγε κόπηκαν 42.000, γιατί τότε κόβω 42.000 ήταν χωρίς καθίσματα, το χτιμάστε το γήπεδο πόσο έχω.
0: Ναι.
1: Και εισπράχτηκαν αντίστοιχα στα ευρώ, το λέω τώρα, έτσι, ένα εκατομμύριο τόσο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ένα εκατομμύριο τόσο ήταν με το 15% μία διακοσάρα σε κάθε μάση έδινε ο Ολυμπιακός. Και οι άλλοι δεν έχουν δώσει δεκάρα τσακιστή.
0: Έχουν δώσει, κύριε Βασίλη. Έχουν δώσει. Ο Παναθηναϊκός όσα χρόνια χρησιμοποιεί.
1: Ναι, το έλεγε το γήπεδο ειδικό του. Δεν είχε αυτός με την ΕΟΑ εμπλοκή. Ο Ολυμπιακός και ο Εθνικός. Ο Εθνικός όμως μικρό σωμάτιο. Και ένα διάστημα ο Ηρακλής και ο Άρης. Αυτοί έχουν πληρώσει. Όλοι οι άλλοι είναι τσαμπέ, ολέ. Και έρχεται τώρα. Δίνει το γήπεδο το οποίο της λεωφόρου. Το έχει πει και ο κύριος Αλαφούζο. Εγώ το συμπαθώ. Ιδιό δεν τον Αλαφούζο. Γιατί ο άνθρωπος έμπλεξε. Αυτός δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό. Έμπλεξε κάποια στιγμή, μάλιστα το 13-15, δεν θυμάμαι πότε, έλεγε να πουλήσω αν είναι κάποιος να έρθει να αναλάβει. Έκλεισε για την κάνουλα μετά, αλλά μετά βγήκε πάλι, επανήλθε το πρόεδρο του Βοτανικού και του είπαν, ξέρεις κάτι, άμα φύγεις τώρα θα χάσεις τα 50-60 που έχεις βάλει. Κάνει υπομονή να πάμε στο γήπεδο να οικονομήσεις κιόλας. Και αυτό θα γίνει, το είπε ο κύριος Σταύρος πριν. Έτσι, έχει δώσει 100-150 στο Παναθηναϊκό. Εκεί ξέρετε τι γίνεται.
0: Είχαν νομίζω 100 έχει δώσει μόνο για να τον ξεχρεώσει τον Παναθηναϊκό, εδώ που τα λέμε, έτσι, για να λέμε τα... Όταν πήρε τον Παναθηναϊκό ήταν χρεωμένος, πόσα, 70-80 εκατομμύρια, πόσα ήταν.
1: Εγώ βάζω και παραπάνω, είμαι αβέρτος. Λέω ότι έχει βάλει 150 μέχρι τώρα, άνθρωπος, γιατί δίνει λεφτά.
0: Δίνει, ναι.
1: Φέτος έχει δώσει τρελά λεφτά, βέβαια.
0: Για το μόνο που δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τον Αλαφούζο είναι ότι δεν δίνει τώρα.
1: Επειδή είστε έμπορας, έτσι.
0: Ναι.
1: Όταν ζήσετε ένα συμβόλαιο με την Τερβέτεν, έτσι.
0: Ναι.
1: Και σας έχει πει η Τερβέτεν ότι τέλος του χρόνου θα πάρετε ένα εκατομμύριο, έχεις πάρει την επιταγή στα χέρια. Πας στην τράπεζα και δείχνεις την επιταγή και λες, δώσε μου 500 χιλιάρικα και θα στα δώσω 31 δεκάτου. Δεν μπορείς άνετα να το κάνεις.
0: Γίνεται αυτό. Με συμβόλαια. Τα δάνεια στις τράπεζες τώρα παίρνονται με συμβόλαια.
1: Συμβόλαια, βέβαια, κύριε. Μα ο ίδιος σας λέω, ο Αλαφούζος είχε πει όταν τον κυνηγάγανε και τον έβριζαν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, τους έλεγε αυτός, θα πάμε στο Βοτανικό, τα έσοδα θα είναι εξαπλάσια, εφταπλάσια, Δηλαδή του έχει κάνει μια πρίκα τώρα ο Μητσοτάκης να βγάζει ο Παναθηναϊκός 150 εκατομμύρια, λίγα λέω τώρα, 150 λέω στο χρόνο έτσι. Αυτά ποιος θα τον αντιμετωπίσει, ο Μαρινάκης με δικά του λεπτά. Αν κουφιά η ώρα πάθει κάτι ο Μαρινάκης ή φύγει με την πελούτσι και εξαφανιστεί η τσαντιστή μου, το βρίζουν.
0: Δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης, είναι και ο Ηλιόπουλος. Είναι και ο Ηλιόπουλος. Είναι και ο Σαββίδης.
1: Δεν με ενδιαφέρει για τον Ηλιόπουλο.
0: Ναι, μα δεν είναι μόνο ο Μαρινάκης που θα το αντιμετωπίσει.
1: Ο Μαρινάκης είναι που βάζει από την τσέπη του. Εδώ ο Μητσοτάκης δίνει 300, πήρανε 95 εκατομμύρια, παίρνουνε, έχουν εκτιμήσει ο Δήμος Αθηναίων. Η διπλή ανάπλαση έχουν πιάσει για τηλεοφόρο 95 εκατομμύρια. Άλλα 115 πάει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και άλλα 90 από το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα ο Μαρινάκης, εγώ λέω τώρα, τι κάνει, φοβάται και δεν τα μπλοκάρει αυτά. Δεν θέλει να έρθει σε πόλεμο με τον άκτορα, το Μυτιλινό, γιατί και αυτοί έχουν ρίξει λεφτά και έχουν αναλάβει τα έργα, έτσι.
0: Κάτι, μπορεί... Κοίτα, επιχειρηματικά κάτι θα έχει, κάτι θα έχει που θα σέβεται, θα φοβάται, δεν ξέρω.
1: Εγώ στο σημείο να πω, δεν πρόκειται και σε καμία εταιρεία και ο Μαρινάκης, και ο Οικονομάκης και ο Μαρινάκης. Λοιπόν, στην πλάκα τώρα το λέω.
0: Κοίτα, ο Βαγγέλης Μαρινάκης τον τελευταίο καιρό δεν υπάρχει εταιρεία που να μην είναι μέσα. Είτε θα είναι με τον Βαρδινογιάννη, είτε με τον Κυριακού.
1: Άλλες εταιρείες, όχι αυτές τις αμαρτωλές. Αυτές τις αμαρτωλές.
0: Δεν ξέρω αν είναι αμαρτωλές εταιρείες.
1: Όταν κάνουν με το δημόσιο, εν πάση περιπτώσει. Και τώρα, επειδή είπε ο κύριος για τα λιώσα, πολύ καλά θα κάνουν εκεί τώρα στο Βοτανικό. Διώχνανε τις μεταφορικές. Εκεί είναι όλες με τσίγκους, ξέρετε έτσι. Τους έχουν πει. Τους είχαν πει, υπήρχε ένα πρόγραμμα 500 εκατομμύρια από την ΕΟΚ και τους στέλνανε στη φυλή πάνω, έτσι.
0: Ναι, δεν τον έδωσε το χώρο και καλά έκανε ο Δήμαρχος.
1: Και καλά κάνει, πρέπει να το διαπραγματευτεί. Μα σας πω κάτι, καταρχήν ο Δήμαρχος δεν ξέρω ποιος, τα παλιά ήταν ο παππούς στη φυλή, δεν ξέρω τώρα ποιος είναι.
0: Παππούς είναι και τώρα.
1: Εδώ έχουν τα σκουπίδια.
0: Παππούς είναι και τώρα, παππούς
1: είναι. Άμα τους πάρει τις μεταφορικές εκεί. Λοιπόν, έχουν και τους Ρωμά, καλά να είναι οι άνθρωποι, λοιπόν, πριν την αποθήκη. Τουλάχιστον να παίρνουν λεφτά.
0: Όχι, νομίζω ότι τις μεταφορικές τις ήθελε ο Δήμος. Εκεί.
1: Δεν τις θέλει, αλλά με προϋποθέσεις.
0: Αλλά δεν τις θέλει τσάμπα, δηλαδή ζήτησε τελευταία 100 εκατομμύρια.
1: Ναι, κύριε Δήμο μου, να σου πω, δεν θέλει τις μεταφορικές. Καταρχήν σας λέω ότι γίνεται η επένδυση 500 εκατομμύρια από την ΕΟΚ. Έτσι,
0: ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, εδώ τώρα αυτοί για να τους διώξουν εδώ τις μεταφορικές από το Βοτανικό, είχε ο άλλος είναι παραπήγματα, τσίκι. Είχε ο άλλος μια αποθήκη 100 τετραγωνικά με πλήθρους, δεν τα έχετε δει.
0: Ναι. Μα γι' αυτό και γίνεται και στον Κηφισό αυτό το μποτιλιάρισμα στον Κηφισό. Οι μεταφορικές
1: πέσουν. Του λέει θα σε πάω στα Λιώσα και αντί για τα 100 μέτρα εδώ που θα έχεις με τον Τσίκο θα έχεις μια αποθήκη 1000 τετραγωνικά. Το κατάλαβες, ναι. Γιατί σε λέω. Τους διώξαν από εκεί για να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, και οι άνθρωποι εντάξει και κοιτάνε τώρα τι θα πάρουν. Επιπλέον τώρα επειδή έχει ακουστεί την Αγγελικούση ότι θα εμπλακεί, γιατί να μην εμπλακεί. Εδώ είχαν πει καταρχήν θα γίνει μια διπλή ανάπλαση, περιλάβανε 250 στρέμματα στο Βοτανικό, μετά γίνανε 1000 και τώρα μιλάνε για 5.000, μέχρι τα πρακτορία του Κηφισού μιλάνε για ανάπλαση. Και δεν θα μπει η Αγγελικούση εκεί όταν έχει μπει ο Λάτσης στο Ελληνικό. Τι είναι, κορόιδο είναι. Αν πάτε στην περιοχή εκεί χτίζονται, είναι εργοτάξια, έτσι. Λοιπόν, έχουν πέσει όλοι οι μάκες τώρα, έχουν αγοράσει περιοχές. Αυτοί που έχουν τις δυνατότητες, βέβαια. Εντάξει,
0: για πού λέτε, για το Βοτανικό.
1: Το Βοτανικό, ναι.
0: Δεν έχει γίνει τίποτα προς το παρόν. Δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Εγώ στο Βοτανικό, επειδή πηγαίνω τακτικά λόγω δουλειάς, δεν χτίζεται τώρα τίποτα.
1: Δεν γίνεται, κύριε. Βλέπετε ότι χτίζονται παντού και κάποτε παντού.
0: Ο Βοτανικός ήταν ο σκουπιδοντενεκές του Δήμου Αθηναίων για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ποιο είναι το πλάνο τώρα, έτσι. Μέχρι που έχουν πει ότι θα αυξηθεί ο συνεστής δόμης στις 80%, δηλαδή τώρα αν είχε 100 κατοίκους εκεί, σε μια πενταετία θα είναι 10.000. Το πλάνο είναι, να μην πω λέξη, εν πάση περιπτώσει, τυχαία έχει πάει αυτό για τους μαμεθανούς εκεί, πώς το λένε, την εκκλησία που έχουν.
0: Είναι πολύ πίσω. Δεν έχει καμία σχέση με το κομμάτι που είναι εκεί ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός, το τζαμί είναι στην Ιερά Οδό, εκεί που ήταν... Εκεί που είναι και ήταν το κρατήριο του ναυτικού.
1: Εδώ πόσο είναι εκεί.
0: Αρκετά, είναι αρκετά μακριά. Ξεφεύγει.
1: 500 μέτρα είναι.
0: Είναι αρκετά.
1: Μέτρα, δεν είναι παραπάνω. Εκεί
0: είναι αρκετά.
1: Το πολεμικό ναυτικό. Εκεί έχει γίνει.
0: Εκεί που ήταν το κρατήριο του ναυτικού.
1: Ναι.
0: Μέσα στο βάθος.
1: Ναι. Εκεί πόσα μέτρα είναι το γήπεδο.
0: Είναι ένα χιλιόμετρο μακριά. Τουλάχιστον.
1: Σοβαρλογείτε τώρα.
0: Βέβαια, ένα χιλιόμετρο μακριά.
1: Θα πάρει ο φίλος μας ο Σάκης ο ταξιτζής να μας πει.
0: Εγώ λέω ότι είναι ένα χιλιόμετρο μακριά.
1: Και πολλά σας λέω 500. Λοιπόν, και δεν σας λέω τώρα να πάτε τις γιορτές που έχουν εκεί. Είναι πιασμένη όλη η Ιερά Οδός με γεμάτα αμάξια. Έτσι. Καλά να είναι οι άνθρωποι, εντάξει, έχουν άλλοι. Αλλά το ζητούμενο είναι σύντο ότι τώρα... Εκεί θα γίνει τώρα, βάση περιπτώσει τώρα, μην το έχει χρόνο.
0: Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε, ας γίνουν γήπεδα, ας γίνουν γήπεδα.
1: Όχι, ένα λεπτό, να γίνουν γήπεδα,
0: ναι.
1: Κρατώσα στον Παναθηναϊκό, κρατώσα και στον Ολυμπιακό.
0: Ας τα διεκδικήσει ο επιχειρηματίας. Εγώ δεν είμαι επιχειρηματίας του Ολυμπιακού.
1: Αυτό δεν είναι αυτό.
0: Όχι, εγώ και εσείς δεν είμαστε επιχειρηματίες του Ολυμπιακού ή του Παναθηναϊκού. Ο επιχειρηματίας σας θα διεκδικήσει. Εγώ. Γιατί να κόπτομαι, κύριε Βασίλη, για αν θα διεκδικήσει, αν θα πάρει χρήματα ο Μαρινάκης ή ο Αλαφούζος. Ναι, πέστε μου, γιατί. Εσείς γιατί κόπτεστε, θα πάρετε τίποτα από αυτά.
1: Τότε. Κόπτομαι γιατί είμαι οπαδός του Ολυμπιακού.
0: Μάλιστα.
1: Και βλέπω οι τσαμπατζίδες,
0: ναι.
1: θα μου παίρνουν πρωτάθλημα με τη βοήθεια του Μητσοτάκη αύριο μεθαύριο. Εγώ δεν με νοιάζει, είχαν ήταν, ναι. να φέρουν παλιά έναν, φέρανε τον Τζάκα, ένα εμμύρι, ένα φακίρι τι είχαν φέρει, που λέγανε ας φέρνε αυτό που στην Παρίσι Σεν Ζερμέν.
0: Εμένα προσωπικά σας λέω τη δική μου γνώμη και μπορεί να είναι και λάθος. Δεν με ενδιαφέρει πόσα θα πάρει ο επιχειρηματίας. Εγώ θέλω γήπεδο για την ομάδα μου και αν τα βάλει επιχειρηματίας ή αν τα βάλει το κράτος, μου είναι αδιάφορο. Εγώ θέλω απλά το κράτος να βοηθάει και μικρότερες ομάδες να κάνουν γήπεδο. Αυτό θέλω. Εκεί που δεν υπάρχουν μεγαλοεπιχειρηματίες. Θέλω να κάνουν γήπεδο και οι μικρές ομάδες.
1: Ένα λεπτό, ανακοινώνει ο Μητσοτάκης και λέει θα δώσω ένα βοήθημα στους αθλητικούς σταθμούς, έτσι.
0: Ναι.
1: Και μαθαίνεις ότι στο Sport FM δίνει 1 εκατομμύριο. Και σένα σου λέει πάρε 50.000. Θα πεις είμαστε εντάξει.
0: Όχι, δεν θα πω τίποτα. Δεν θα πω τίποτα. Θα πω δεν τα θέλω ή τα παίρνω και καλά τα πήρα. Είναι ο καθένας πώς το βλέπει επιχειρηματικά. Γιατί για να δώσει 1 εκατομμύριο σε έναν άλλο σταθμό, πάει να πει ότι θα πάρει κάτι από εκεί.
1: Εσείς επιχειρηματικά σωστά θα το δείτε άμα πείτε.
0: Λέω, ακούστε με τι λέω. Δεν θα πω τίποτα γιατί από τον άλλο σταθμό μπορεί να έχει άλλες δουλειές. Από εμένα μπορεί να μην έχει δουλεία καμία. Καταλάβατε.
1: Αυτό δεν λέμε.
0: Υπάρχουν δουλειές και δουλειές.
1: Ο Sky
0: και η δουλεία από τη δουλειά έχει ένα τόνο.
1: Κύριε Δήμο, ο Sky απ' έξω γράφει νουδού. Δεν πρέπει να το πληρωθεί αυτό, πρέπει να το πληρωθεί.
0: Εντάξει, ο καθένας εξαργυρώνει ο καθένας αυτό που δίνει.
1: Αυτό λέμε.
0: Εξαργυρώνει ο καθένας. Και εσείς και εγώ και όλοι οι πολίτες, αν κατανοούμε αυτό το πράγμα, ψηφίζουμε ανάλογα.
1: Εσάς είναι δικαίωμά σας, μην σας ενοχλεί. Εμένα με ενοχλεί όταν το κράτος κάνει διακρίσεις τέτοιες, έτσι.
0: Εμένα προσωπικά σας λέω δεν με ενοχλεί σαν επιχειρηματία.
1: Στον έναν και στον άλλον δεν δίνει.
0: Από εκεί και πέρα ας διεκδικήσει ο επιχειρηματίας να πάρει.
1: Αν το θεωρείτε εσείς σωστό, εντάξει.
0: Όχι, ας διεκδικήσει ο επιχειρηματίας να πάρει. Μέχρι χθες ο κύριος Μαρινάκης ήταν λάβρος εναντίον του Μητσοτάκη. Από προχτές που συναντήθηκαν έχει αλλάξει η πορεία του. Αυτό δεν σας ενοχλεί δηλαδή που μέχρι χθες. Μέχρι χτες.
1: Τι έπρεπε να κάνει, όταν θέλει να κάνει το κήπεδο, με ποιο θα συνεννοηθεί, με τον Τσίπρα?
0: Όχι. Μέχρι χτες τα μέσα ενημέρωσης τα οποία διαθέτει.
1: Λυκοφιλίες είναι αυτά. Ας πάρει την υπογραφή για το κήπεδο. Εγώ περιμένω
0: Ναι, αλλά αυτό δεν είναι τίμιο ούτε ηθικά ούτε επαγγελματικά. Θα πάρουμε την υπογραφή από το γήπεδο και μετά θα σας αρχίσουν πάλι να σε χτυπάμε.
1: Και τι είναι τίμιο, δηλαδή να φτιάχνει τον άλλο, να του φτιάχνει γήπεδο τσάπα.
0: Όχι, εγώ δεν θα γνωρίσω τι είναι τίμιο. Για μένα το τίμιο είναι Το τίμιο είναι να είσαι πάντα τίμιο. Είτε παίρνει είτε δεν παίρνει.
1: Και να με καθυστερεί. Λοιπόν, τέλο πάντων.
0: Να είστε καλά. Σα ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Πάμε στον άλλο φίλο. Σα ακούμε. Α, έκλεισε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ναι, σα ακούμε.
2: Γεια σα.
0: Σα ακούμε.
2: Δεν ξέρω αν ακούγομαι, με συγχωρείτε.
0: Ακούγεσαι, ακούγεσαι και πολύ καλά. Σα ακούω.
2: Ωραία. Μιχάλης λεγόμαι, τι κάνετε?
0: Γεια σου Μιχάλη.
2: Είμαι Παναθηναϊκός. Είχαμε μιλήσει και πριν 15-20 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
0: Ναι, εγώ δεν έχω καλή μνήμη και μην με παρεξηγεί.
2: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν τον κύριο τώρα που μιλάγατε, πριν μιλάγατε με έναν κύριο Σταύρο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, τον Σταύρο τον Γεωργακόπουλο, τον δημοσιογράφο.
2: Α, αυτό ήταν γιατί...
0: Ο οποίος θα ξεκινήσει εκπομπές το επόμενο διάστημα στον Ελλάδα Sports 94,3.
2: Καλά, να είναι ο κύριος. Ο οποίος είναι δημοσιογράφος μιας ομάδας, αν επιτρέπετε.
0: Δεν νομίζω ότι έχει ομάδα.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Ο δημοσιογράφος, λοιπόν, όταν είναι δημοσιογράφος, δεν έχει ομάδα. Είναι δημοσιογράφος. Μεταφέρει την είδηση και μόνο την είδηση. Όταν δημοσιογραφεί. Όταν είναι σχολιαστής και μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ο κύριος Γεωργακόπουλος ως σχολιαστής κλήθηκε σήμερα να μας πει δύο πράγματα.
2: Ο οποίος κύριος μας είπε ότι, ότι ας πούμε τα πάντα ο Παναθηναϊκός τα έχει τσάπα. Αυτό εγώ κατάλαβα από αυτά που είπε.
0: Ο κύριος ο Γεωργακόπουλος.
2: Μάλιστα. Είπε ότι χαρίζεται το γήπεδο στον Παναθηναϊκό. Και πολλά άλλα τώρα δεν είναι.
0: Δεν είπε τέτοια γιατί... πράγματα ότι τα έχει τσάμπα. Εγώ δεν άκουσα τουλάχιστον τη λέξη αυτή να πει κανείς τσάμπα. Μπορεί να είπε, γιατί δεν θυμάμαι καλά και δεν θέλω να κάνω τον πολύξερο, μπορεί να είπε ότι του φτιάχνει γήπεδο του Παναθηναϊκού η κυβέρνηση και σε αυτό δεν, κατά την άποψή μου, δεν έχει άδικο. Έχει ένα δίκαιο, ένα μέρος δίκαιο. Αλλά καλά κάνει και του φτιάχνει γήπεδο. Δεν είναι κακό.
2: Είπε. Γιατί ταξιδόξα το Θεό,
0: απλώς
2: γιατί
0: είπε, λόγω, απλώς δηλαδή, είπε ότι, ότι η περιουσία του Παναθηναϊκού από εκεί αν ήταν 100 εκατομμύρια τώρα ο κύριος Αλαφούζος κάθεται γιατί αύριο μόλις τελειώσει το γήπεδο θα είναι 200.
2: Λοιπόν,
0: και είναι αληθινό αυτό, δεν είναι ξέρω.
2: Επειδή είναι πολύ γνωστό το μίσος, γιατί εγώ μπορώ να το χαρακτηρίσω μίσος που έχουμε σαν άνθρωποι όταν ο αντίπαλός μας για τους λόγους κάνει ένα βήμα για να γίνει καλύτερος ή να μας πλησιάσει, και είναι πολύ γνωστό το κόλπο της προπαγάνδας του τίποτα και της προσβολής και του μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και να έχουμε να λέμε, γιατί ξέρετε στην εποχή παλιά στον πόλεμο ο Γκέμπελς, δεν είναι τυχαίο που ονομάστηκε Γκέμπελς, ο κύριος αυτός, όπως και ο κύριος ο προηγούμενος που μιλάγατε, ο οποίος είναι γνωστός αντιπαναθηναϊκός και του επιτρέπεται και καλά κάνετε, δημοκρατία έχουμε, να βγαίνει και να λέει το στόμα του, να βγάζει όλο του το μίσος, λες και είναι κύρματο τρομερό αθλητισμός, όλο του το μίσος και το μένος για αυτή την ομάδα που λέγεται Παναθηναϊκός, μου κάνει τρομερή εντύπωση, σας μιλάω ειλικρινά. Δηλαδή, καταλαβαίνω, το έχετε πει προς τιμή σας ότι έχετε ολυμπιακά συναισθήματα, προς τιμή σας.
0: Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι τα αισθήματά μου αυτά δημιουργούν πρόβλημα σε έναν που είναι Παναθηναϊκός.
2: Όχι,
0: ένα...
2: όχι, δεν μιλάω ότι εμένα προσωπικά σας παρακαλώ.
0: Εγώ νομίζω ότι έχω αποδείξει ότι βλέπω από ψηλά όταν κάθομαι πίσω από το μικρόφωνο. Δεν βλέπω από κάτω, από το υπόγειο.
2: Συγχωρήστε με, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα είναι ότι όταν στην εκπομπή σας λέγονται, δηλαδή ο κύριος Σταύρος, θα συγκρίσουμε τον κύριο δημοσιογράφο, θα του ζητήσουμε και συγγνώμη. Θα του ζητήσουμε και συγγνώμη που έγινε μια συμφωνία μετά από 20 χρόνια, 25, όπως είπατε και εσείς που ο Παναθηναϊκός έχανε τόσα χρόνια χρήματα που δεν είχε ένα δικό του γήπεδο.
0: Μα αυτό είπα, ότι τόσα χρόνια που έχανε χρήματα γιατί είχε Ολυμπιακός γήπεδο, όπως και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ χάνει χρήματα επειδή ο Παναθηναϊκός έχει γήπεδο. Αυτά...
2: Ο Ολυμπιακός δεν έχασε ποτέ λεφτά στο μπάσκετ, είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ.
2: Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Το ότι κάποιοι τους βολεύει να βάζουν όλα τα πράγματα σε ένα κουβά, γιατί έτσι τους βολεύει, είναι δικό τους πρόβλημα.
0: Εμένα προσωπικά, εγώ δεν βάζω ποτέ σε κουβά κανένα.
2: Όχι, δεν μιλάω για εσάς. Ναι. Δεν μίλησα για εσάς, παρακαλώ.
0: Μιλάω για τη δική μου γνώμη.
2: Ναι, ναι. Κρίνοντος κυρίως και ιδίως τον κύριο δημοσιογράφο, σας ξαναλέω,
0: ναι, ναι.
2: Ο οποίος βγήκε και μας είπε, με λίγα λόγια, ότι ας πούμε και η κυβέρνηση είναι Παναθηναϊκός. Και ζήτω, ζήτω ο Μητσοτάκης η κυβέρνηση που βοηθάει τον Παναθηναϊκό και να του κάνει ένα ταγούστα και η δική μου είναι Ολυμπιακή. Ήθελα να του πω του συγκεκριμένου κυρίου, καλέ μου κύριε Έλεος. Δεν έχω να χρησιμοποιήσω άλλη λέξη.
0: Ναι.
2: Έλεος, γιατί μας ακούνε. Μας ακούνε, αυτό έχω να πω στο συγκεκριμένο okay. κύριο. Όσο για τον άλλον κύριο, γιατί κρινόμαστε και αυτά που λέμε, τον κύριο Χάρη, ο οποίος κάθε μέρα παίρνει στο σταθμό σας και δεν κάνει τίποτα άλλο. Από το να κακολογεί από το πρωί μέχρι το βράδυ, τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό, του Σιλάς Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, να μας λέει το ακούσατε. Μας λέει τζαμπατζίδες, μας λέει αρλούμπες, μας λέει το ένα, μας λέει το άλλο και δεν του λέει κανείς τίποτα.
0: Δεν λέει τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού τζαμπατζίδες. Δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Πράγμα. Τουλάχιστον στη δική μου την εκπομπή, εγώ δεν άκουσα τέτοιο πράγμα.
2: Να μου
0: μιλάτε.
2: Επιτρέψτε μου τότε να πούμε άλλα πράγματα.
0: Ναι, ακούσατε να πει τζαμπατζίδες εδώ, τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
2: Τώρα.
0: Τι σχέση έχουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού με τον τζάμπα.
2: Ναι.
0: Αν υποθέσουμε ότι κάνει τζάμπα γήπεδο Παναθηναϊκός. Οι φίλαθλοι το κάνουν.
2: Οι φίλαθλοι το κάνουν. Δίνει πρωτάθλημα στους τζαμπατζίδες. Έτσι ακριβώς. Το είπε πριν ακριβώς 10 λεπτά.
0: Οι φίλαθλοι κάνουν το γήπεδο. Οι φίλαθλοι κάνουν το γήπεδο.
2: Ναι, προσπαθώ να είμαι.
0: Όχι, ρωτάω. Εγώ σας ρωτάω και πρέπει να
2: απαντήσω.
0: Οι φίλαθλοι κάνουν το γήπεδο.
2: Ένας κύριος βγαίνει, επιτρέψτε μου, βγαίνει και λέει. Δηλωμένος αντιπαναθηναϊκός. Και βγαίνει πρώτα για κύριον 20 λεπτά. Άλλη μια φορά τα οικονομικά για 200 εκατομμύρια, για 300 εκατομμύρια. Για το ένα, για το άλλο. Και γιατί σας το λέω αυτό. Αν θέλετε αυτούς τους μπροστινούς, συγγνώμη που σας το λέω έτσι, αυτούς τους μπροστινούς που τους έχουν βάλει κάποιοι όλη την ημέρα να κακολογούν ένα σύλλογο από πάνω μέχρι κάτω, okay, είναι πρόβλημά τους.
0: Δεν είναι μπροστινή καταρχάς, δεν αποδέχομαι τη λέξη μπροστινός, γιατί μπροστινός πρέπει να το αποδείξετε. Ναι. Και εγώ δεν μπορώ
2: όχι
0: να αποδείξω. Εγώ,
2: ακούστε, δικό σας.
0: Όχι. Όταν λέτε κάποιον μπροστινό ονομαστικά. Ονοματίζεται. Πρέπει αυτό να μπορείτε να το αποδείξετε. Εγώ επειδή δεν μπορώ να το αποδείξω.
2: Μπορώ να το αποδείξω.
0: Ωραία. Αν μπορείτε να το αποδείξετε ότι είναι μπροστινή, παρακαλώ πάρα πολύ, είναι στη διάθεσή σας. Ζήτης 54 στο Ήλιο να προσέλθετε, να μου φέρετε όλα τα έγγραφα αυτά που αποδεικνύουν ότι είναι μπροστινός. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα βγω με τα έγγραφα όμως εδώ, όχι με λόγια. Θα βγω και θα πω ο κύριος Τάδε είναι μπροστινός του Τάδε και κάνει αυτή τη δουλειά. Παρακαλώ πολύ.
2: Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ. Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Εξηγήστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Εξηγήστε μου.
0: Ναι.
2: Ο κύριος 20 λεπτά μας μιλούσε με οικονομικά στοιχεία.
0: Ναι.
2: Συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Θέλω, σας παρακαλώ πολύ, την ημέρα που θα έρθω εγώ εκεί,
0: ναι,
2: να έρθει και ο συγκεκριμένος κύριος.
0: Ωραία, να τον προσκαλέσουμε να έρθει.
2: Με τα λογιστικά στοιχεία.
0: Να μας πείτε πότε θα έρθετε και εγώ θα του απευθύνω πρόσκληση να έρθει.
2: Να έρθει και ο κύριος με τα λογιστικά, με όλα αυτά απολογιστή ορκωτό, τα οποία όλα αυτά θα είναι δεδομένα και να καθίσουμε και θα του ζητήσω εγώ συγγνώμη και θα του πω, σου ζητάω συγγνώμη και αν θέλει μιλάμε και είναι δικονομικός.
0: Ναι.
2: Αλλά το να καθόμαστε και να δεχόμαστε κάθε μέρα, γιατί είναι κάθε μέρα αυτό το πράγμα και εμείς θα πρέπει να τον ακούμε, ο κάθε κύριο, και περισσότερο αν μου επιτρέπετε, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Απλά να ολοκληρώσουμε γιατί φτάνει η ώρα και θα μπουν οι διαφημίσεις, θα μας κόψουν.
2: Δεν θέλω να σας κουράζω, αλλά έτσι και
0: αυτό. Όχι, θα μας κόψουν. Εμένα δεν με κουράζει. Θα μας κόψουν οι διαφημίσεις.
2: Όχι.
0: Και θα είναι άσχημο.
2: Όχι. Μα ο κύριος που εγώ, ο προηγούμενος κύριος μιλήσε 20 λεπτά για το.
0: Ναι, αλλά είναι η ώρα που είμαστε στο παραένα για τις διαφημίσεις.
2: Σας ζητώ συγγνώμη.
0: Θα τα πούμε και κάποια άλλη στιγμή. Αύριο, μία με τρεις.
2: Ευχαριστώ πολύ, δεν χρειάζεται να σας κουράζω άλλο.
0: Μία με τρεις αύριο, πάλι εδώ είμαστε. Θα μπορείτε όση ώρα θέλετε. Λοιπόν, πάμε.
3: Μία μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό. Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας, μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό.
4: Η μαγική Οδύσσια, διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
3: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα. Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
6: Και για αυτούς που κάνουν τους
5: τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιτική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: καλησπέρα. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο, ο Παναγιώτης Φλεβωτόμος. Έκπληξη στον Παναθηναϊκό με τον Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή του Τριφυλιού για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκτός έμεινε ο Κρίστιανσεν. Στο κοροπή βρέθηκε και ο πρόεδρος πράσινης ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος. Ο Γκουστάβο Σάκ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Εκτός έμειναν οι Σιπιόνι και Κλέιτον. Προβάδισμα για την κορυφή της επίθεσης έχει ο Μάριους. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στην Allwyn Arena για την έκτη αγωνιστική της Super League. Φανέλα βασικού διεκδικεί ο Μάνταλος. Εκτός για τους κριτικούς, η Σιέλης και η ΣΕΚΑ. Σέντρα 7,5, περιγράφει για τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3 ο Γιώργος Ιωάννου. Την ίδια ώρα, Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος κοντράρονται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης της Τρίπολης. Εκτός για τους αρκάδες, οι τραυματίες Σίλβα, Ριέρα και Βελιανίδης. Για πρώτη φορά στην αποστολή, τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των Περιστεριώτων, Ντάνι Γκαρθία και ο Φόρη. Ο ΠΟΚ ανεβάζει ρυθμούς για το παιχνίδι της Δευτέρας με την ομάδα της Μεσσηνίας στην Τούμπα, με τον Αλέσιο Λύση να περιμένει Ζίβκοβιτς και Ντιαγέ πριν αποφασίσει την 11η. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία του Μιχαηλίδη στο κέντρο της άμυνας του δικεφάλου του Βορρά, με τους Ντιέγκο Κώστα και Ελουστόντο να διεκδικούν τη θέση του παρτενέρ του Έλληνα στόπερ. Το πρώτο ντέρμπι της σεζόν ανάμεσα σε Άρη και ΑΕΚ 5,5 κλέβει την παράσταση στο σημερινό πρόγραμμα της Greek Basket League. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 3 Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς και στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός Άκτορ. Η ΚΑΕΑΕΚ προέβησε ανακοίνωση κατά οπαδών του Ολυμπιακού, οι οποίοι έγραψαν συνθήματα σε κοινόχρηστους χώρους της ΑΝΕΛ Αρένα. Αναμένουμε από τον Ολυμπιακό να τους τελειώσει, αναφέρει χαρακτηριστικά η Ένωση. Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και όλες οι ενέργειες για να μην ξαναβρεθούν στο γήπεδο οι λίγοι ανεγκέφαλοι, η απάντηση της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ. Ο Ματίας Λεσόρ του Παναθηναϊκού Άκτορ αναδείχθηκε MVP της 4ης αγωνιστικής της Euroleague με 30 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Για τη Super League 2 στο 20 λεπτό, Νέστος Χρυσούπολης Πανσεραϊκός 0-0 και Καλυθέα Πανθρακικός 0-0 στο πρώτο λεπτό. Στην έκτη αγωνιστική της Premier League, Manchester United κοντράρεται σε 7,5 ώρα με την Tottenham στο Old Trafford. Στο υπόλοιπο πρόγραμμα, στο 35 Arsenal Leeds 0-0 και στις 5 Aston Villa Brentford, Ipswich Fulham, Sunderland Brighton και Chelsea Bournemouth. Για την 8η αγωνιστική της La Liga, η πρωταθλήτρια Ισπανίας Μπαρτσελόνα υποδέχεται σε 7,5 ώρα τη Χετάφε στο Camp Nou. Στις άλλες αναμετρήσεις αυτή την ώρα, Ραγιό Βαγεκάνο Athletic Bilbao. Στις 5 και 4 Αλαβές Ατλέτικο Μαυρίτης και στις 10 Ρεάλ Μαυρίτης Βιγιαρεάλ. Για την 5η αγωνιστική της Bundesliga, η πρωταθλήτρια Γερμανίας Bayern Μονάχου αντιμετωπίζει 4,5 ώρα εκτός έδρας την Augsburg. Την ίδια ώρα, Mainz Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου Elversberg, Πάντερμπορν Στουτγκάρδη και Χόφενχάιμ Αμβούργο και στις 7,5 Λιψία Άιντραχτ Φραγκφούρτης. Για την έκτη αγωνιστική της Serie A, η Ίντερ υποδέχεται στις 7 την Πάρμα, στα υπόλοιπα παιχνίδια στις 4 Τζένοα Φιωρεντίνα και στις 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε. Στην έκτη στροφή της League One, η πρωταθλήτρια Γαλλίας Paris Saint-Germain φιλοξενεί 10 παρατέταρτο τη Λεμάν. Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, στις 6 και 4 Lille Havre και στις 10 παρατέταρτο Lorry Paris FC, Μονακό Toulouse και Brest Anzer. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 2-0 σετ του Ιταλού Λουτσιάνο Νταρντέρι και προκρίθηκε στο 32 του τουρνουά στη Σαγκάη. Αντίπαλός του στην επόμενη φάση ο Αμερικανός Fritz Taylor. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση αύριο στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής» με τον Φώτη Κατσούφη.
1: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κυρίες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ο Διαφωτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 10 δεκάτου, τα δεκάρια παίζουν σήμερα.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία σχεδόν το ίδιο πράγμα είναι. Σε Αττική, Αρρωσανικό, Εύβοια, Νότια Προάστα Αττικής από 94,3. Στην Βιωτία, σε Βιωτία και Φουκίδα Πολάδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, σε Τρίπολη, Μεγαλόπολη, Τρίπολη, καλησπέρα στον Παρασκευά, η Μεγαλόπολη, Επεκανό 4,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, 98,6. Όπως είπα, στην Ηλία, σε Πύργο, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο, 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτιμο, Νεβασιά, Λαφόνσο, από 104,6. Στην Τολοκαρνανία, σε Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, σε Μεσολόγγι και Ιόνιο, από 100,9. Στην Θεσπρωτεία, σε Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, από 98,6. Τα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο, από Prime, 103,7. Την καλησπέρα και στον Αθανασίου, στην Κύπρο, από Super Sport, 104. Στις Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα. Στην Αυστραλία, από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη, από Ελλάς Σατ. Τηλέφωνα, παιδιά, θα βγάλουμε 5,5 με 7. Πάρα πολύ χρόνο έτσι σήμερα, γιατί μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια της Super League. Τηλέφωνα λοιπόν 5,5 με 7 στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Μέχρι τότε, από αυτά τα τηλέφωνα που μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα, τα καταγράφουμε και τα διαβάζουμε. Στο Viber στέλνετε τα μηνύματά σας σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής αλλά και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Και στο email onair@943.gr. Στο site το sports943.gr διαβάζετε τα σημαντικότερα θέματα που έχουμε ανεβάσει, ό,τι είναι πάρα πολύ σημαντικό.

Άκουγα προηγουμένως και την εκπομπή του Δήμου Τσαπαλιάρη. Πολύ γκρίνια ρε παιδιά στα τηλέφωνα. Γιατί έτσι? Θα πει κανείς ότι η γκρίνια υπάρχει παντού και στους δρόμους. Εγώ έχω την τρέλα, αγαπάω ρε παιδί μου τα ζωντανά και τα ίζω αρκετά. Χωρίς να ρυπαίνω τους χώρους, ξηρή τροφή βάζω. Και εκεί στη γειτονιά μου στο γαλάτσι μου επιτέθηκε λεκτικά μια κυρία χθες, δικηγόρος λέει ότι ήτανε. Μπορεί και να ήταν μια ξανθομάλα. Δεν θέλω να πω τώρα σε ποια οδό. Και με έβρισε και μου είπε ότι δεν πρέπει να περνάνε τα γατιά να περπατάνε. Και όλα αυτά πάρτα στο σπίτι σου και όλα αυτά τα συναφή. Δηλαδή και ρατσιστικά πράγματα και φασιστικά πράγματα. Αν ήταν πραγματικά δικηγόρος, γιατί είπε ότι πήγαινε σε φετείο. Δεν ήθελα να την τραβήξω με το κινητό μου και να την ξεφτυλίσω παντού. Αλλά τέτοιους ανθρώπους, ρε παιδιά, έχει το δικαστικό σώμα. Αν ήταν δικαστής, όπως μου είπε, και δεν νομίζω ότι μου έλεγε ψέματα. Ας κοιτάξει αυτοί οι δικαστές και ορισμένοι άλλοι να προσεγγίσουν τον κόσμο που δεν πιστεύει πλέον στη δικαιοσύνη. Το 60 και βάλει, σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν πιστεύει ότι γίνεται, ότι υπάρχουν σωστές αποφάσεις στη δικαιοσύνη. Αλλά για τη συγκεκριμένη είναι ξεφτύλα να λέει ότι είναι δικηγόρος. Να χαιρετήσω τα παιδιά τον Γιώργο τον Ιάννου και τον Παναγιώτη τον Φλεβωτόμο. Ο Γιώργος Ιάννου που ίσως έχει κι άλλο μετά. Δεν μπορεί να ξεκουραστεί καθόλου, θα πάει σε γήπεδο στη συνέχεια. Θα περιγράψει στις 7.30 το παιχνίδι ΑΕΚ ΟΦΗ για τον κόσμο του Τεντερβέντεν Ελλάδα Sports. Την ίδια ώρα και το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, εκεί θα έχουμε ενημέρωση από τους ανταποκριτές μας. Τελικά παιδιά, οι ποδοσφαιράθροφοι και οι ποδοσφαιρόφιλοι, το χαίρομαι κι εγώ αυτό. Και όχι μόνο, σε αγαπάνε γενικότερα, αλλά περισσότερο το ποδόσφαιρο, έτσι να μην κρυβόμαστε. Ζούνε πολύ έντονα τα συναισθήματα του ποδοσφαίρου όταν πρόκειται να ξεκινήσει ένας ποδοσφαιρικός αγώνας. Το απολαμβάνουν αρκετές ώρες πριν, το ζουν έντονα. Έβλεπα λοιπόν από τις 12 η ώρα το μεσημέρι, πήγαινε κόσμο στη Νέα Φιλαδέλφια. Από τις 12 το μεσημέρι, βάλτε 7.30 ξεκινά το παιχνίδι. Άνθρωποι μόνοι τους και με τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους και οι μόνοι τους. Με φανέλες της ΣΑΚ, κασκόλ της ΣΑΚ, αλλά και φανέλες και άλλων ευρωπαϊκών ομάδων. Από τις 12 στη Νέα Φιλαδέλφια κοντά στο γήπεδο. Για να απολαύσουν το κλίμα πριν τον αγώνα, να κάτσουν να πιούν το καφεδάκι τους, να φάνε, να γευματίσουν, να το απολαύσουν τον πολύ καλό καιρό. Από τις 12 το μεσημέρι. Με ένα κέρδος του ποδοσφαίρου για αρκετό κόσμο, έτσι, γιατί γεμίζουν και τα μαγαζιά. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Φιλαδέλφια, το γήπεδο ΣΑΚ, είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο. Και άλλα γήπεδα είναι ποδοσφαιρικά, όπως η Λεωφόρος, έτσι γίνεται το κλίμα διαφορετικό. Και το Καραϊσκάκι. Ενώ το ΑΚΑΡ, παιδιά, είναι παγωμένο, όχι σε θέμα κλίμα γήπεδο. Δεν είναι ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν το απολαμβάνεις και τόσο.

Να πω και τους αγώνες 3-on-3 που γίνονται στην κεντρική πλατεία Αγίων Αργύρων, το 3-on-3 Greece Tour 2026, που ξεκίνησε από σήμερα με γραφές και αγώνες και θα συνεχιστεί και αύριο. Το σημερινό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε, παιδιά. Είπαμε το αγώνες 3-on-3 στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων, το 3-on-3 Greece Tour 2026. Αλλά σήμερα το απόγευμα έχουμε στις 5 μέχρι 5.30. Where you going? Έχουμε αγωνιστικό πρόγραμμα για ομάδες της κατηγορίας Open Man 18+, με απογευματινά group. Από τις 5.30 μέχρι 8 αγώνες για τις ομάδες της κατηγορίας Open Man συν 18. Πάλι για τα απογευματινά group A, B, C, D, E, F. Από τις 7 μέχρι 8 και από τις 8 μέχρι τις 11 το βράδυ πάλι αγωνιστικό για το Open Men συν 18 για τις υπόλοιπες κατηγορίες. Αύριο 11 του μηνός Οκτωβρίου έχουμε αγώνες από τις 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Knockout αγώνες για τις κατηγορίες Under 9, Under 11, Under 13, Under 15 και Under 17.

11 Οκτωβρίου από τις 5 στις 8 αγώνες νοκάουτ για την κατηγορία Open Men C18 και από τις 8 έως τις 10 το βράδυ τελική όλων των κατηγοριών και απονομές. Ένα μοναδικό μπασκετικό διήμερο λοιπόν με δυνατές αναμετρήσεις, ενέργεια και πολλή δράση. Το τουρνά 3-on-3 Greece Tour 2026 που διοργανώνεται στην κεντρική πλατεία Αγίων Αναργύρων ξεκίνησε σήμερα και τελειώνει την Κυριακή στις 10 το βράδυ με τις απονομές. Φουλ αγωνιστικό πρόγραμμα, απόλαυση, δράση, τρίποντα, καλάθια, τρίποντα με τη δική μας έννοια, έτσι όπως το γουστάρουμε εμείς. Και ας μην είναι τρίποντα στον 3-on-3, δεν έχει σημασία, ας είναι μόνο δίποντα, ας είναι βολές. Αλλά το μυαλό μας έχετε πάντα στα τρίποντα, γι' αυτό και το 3-on-3. Όσοι έχουν ευκαιρία να γράφουν μακρινά σουτ, λοιπόν είναι εύκολο για αυτούς το 3-on-3. Βέβαια είναι δύσκολες οι άμυνες. Έχω παρακολουθήσει αρκετά τουρνουά τέτοια, αρκετά καλές ομάδες, πολύ καλοί παίχτες. Και ποιος ξέρει, κάποιο μάτι, κάποιος παράγοντας μπορεί να σας δει και να αξιοποιήσει το ταλέντο σας. Είναι ευκαιρίες αυτές. Και να αθληθείτε αλλά και να προβάλλετε το ταλέντο σας.

Σήμερα έχουμε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική της Super League 2. Είναι σε εξέλιξη στο ποδόσφαιρο πάντα. Έχουμε το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης είναι στο 0-0 και το Άθενς Καλλιθέα Πανθρακικός και αυτό είναι στο 0-0 και τον Πανσεραϊκό τεχνικός ο Κώστας ο Γεωργιάδης έχει κατεβάσει τους την Αλίνη Παντελάκης Ηλιάδης Κίτσιου.

Επίσης Αλμουγκόμικο, Νόμου Μορέρα, Μωυσίδης, Τέλειος, Τεϊσέρα, Παπάς και Πασάς, όπως είπα, Πασαρικός, Τεχνικός, Κώστας Γεωργιάδης, επαναλάβω την Αλήνη Παντελάκης, Ηλιάδης, Κίτσου, Αρμουγκόμικο, Νόμου Μορέρα, Μωυσίδης, Τσέλιος, Τεϊσέρα, Πασάς. Η αρχική δεκάδα για τον Έστω Χρυσούπολης, ο τεχνικός, ο Σάκης Παπαβασιλείου, κατεβάστος Αστράς 10, λόγω τραυματισμού Μούμτσα, ο Τριμάτης, Πίδερ Μιτζάκης, Παντεκίδης, Λιμπεράκης, Μπαλτάς, Τωμαίδης, Κασέμι, ο Τότς Κασάπουλτζή Γιακουμάκης, διαιτήσινα ο Ατσαλάκης Λέσβου, βοηθεί Παστιάδης Δράμας και Χολιάνης Μακεδονίας, μέχρι τη στιγμής κίτρινη κάρτα έχει δύο Μωυσίδη. Άθες Καλυθέα Παθρακικός, Άθες Καλυθέα Τεχνικός, Βαγγέλης Μόρας έχει κατεβάσει τους Καστράτη, Σταματούλας, Χουχούμης, Μπατίγεβης, Προβιδάκης, Γαρουφαλιάς, Αναστασίου, Φαϊτάκης, Βηγιαφάνες, Τσιριγότης, Μανιάς. Και για το Παθρακικό Τεχνικός Ομάδας ο Γιάννης Αποστολίδης έχει κατεβάσει, ο Γιάννης Αποστολίδης τους Σγουρείς, ο Σγουρείς, Πέχλη Βανόπουλος, Βουτσάς, Σαραντίδης, Γιαναλάκης, Τσίλεμ, Ζιούλης, Αθανασακόπουλος, Αναστασόπουλος, Γκόρδες, Γιάννη και Νότας.

Κίτρινη κάρτα τώρα είναι και ο Μούτσα του Νέστο Χρυσόπολης για καθυστέρηση. Αύριο πάλι για την 11η αγωνιστική Super League 2. Αύριο Κυριακή 11 Οκτωβρίου έχουμε Ελλάς-Σύρου Νίκη Βόλου. Στη μία το μεσημέρι το μάτσα αυτό. Ελλάς-Σύρου τεχνικός Στάικος Νίκη Βόλου Αλέκος Βοσνιάδης. Διετής ρέφερι Μιλοπούλου Καβάλας. Βοηθή Πριονάς Εύβοιας Μαρκαντονάντος Αθηνών. Αύριο 3 παρατέταρτο Μαρκό ΑΕΛ, Ματσάρα Μαρκό, Σούλης Παπαδόπουλος, Εθνικός ΑΕΛ, Σοκράτης Οφεδόπουλος, διετής Ανομέγας Πιερίας, βοηθή το Ρωσιά της Μακεδονίας και Καρασαβαίδης Καβάλας. Αύριο στις 3 αναγέννηση καλύτερα.

Ζάκυνθος, Αναγέννης Καλίτσας, τεχνικός Χαλαμπίδης, Ζάκυνθος ο Φιντάνης, διαιτητής ο Τζάμος Καστοριάς, βοηθή Λιόντος Υπήριο και Μπογιατζόγλου Μαθίας. Αύριο στις 3 Απόλλων Καλαμαριάς Πας Πύργος, Απόλλων Καλαμαριάς Τάτσης τεχνικός, Πας Πύργος Κουτρομάνος, διαιτητής Θεάνο Κεφαλάς Ερών, βοηθή Ζήρδας Δράμας, ο Ζήρδας Δράμας και Δημητριάδου Δράμας. Αύριο στις 6 Ολυμπιακός Β' Αστέρας Τρίπολης Β', Ολυμπιακός Β' Ρούμπιο, τεχνικός Αστέρας Τρίπολης Β' Κοντοές, διαιτητής Άννα Μαρκαντονάκη Ηρακλείου, βοηθή Μαυλουδής Ηρακλείου και Ρούσος Αθηνών. Και τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο θα παίξουν Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β', Πανιόνιος τεχνικός Χουάν Φεράντο, στον ΠΑΟΚ Β' ο Πόνς, διαιτητής Ανομπουλουζίκας Λάρισας και Σακαλόγλου Καβάλας, βοηθή και Θανασιάς Υπήρου.

Ο φίλος Μιχάλης Παγόλης έχει στείλει το μήνυμα του και λέει: Γεια σου φίλε Φώτη. Καλή εκπομπή τώρα που τα βρήκαν. Ο Τραμπ λέει με τον Πούτιν. Ο Μητσοτάκης σταματήσει τον πόλεμο με τη Ρωσία. Είχαμε εβδομάδα Ρούμπιο, έτσι φίλε Μιχάλη Παγόνη. Ήρθε ο Ρούμπιο εδώ πέρα. Πήρε τα 4 δις δολάρια σε εξοπλιστικά προγράμματα που θα πληρώσει η Ελλάδα. Yes sir, όπως λέμε, ναι σε όλα. Και έφυγε και σου λέει: Κόψε το λαιμό σας για το καλώδιο με την Τουρκία. Έτσι πήρε τα εξοπλιστικά 4 δις δολάρια. Και goodbye, ποιος τον είδε. Με την ευκαιρία αυτού του θέματος θα πω κάτι στο δεύτερο μέρος, μετά τα διαμεσικά μηνύματα. Μιας και το έθεσε κουβέντα από σένα, Μιχάλη Παγώνη, έτσι. Τηλέφωνα να βγάλουμε 5.30 με 7. Ποιος φίλος θέλει ή φίλη να μιλήσει, να μας πει και τα προγνωστικά του για το αυριανό ντέρμπι, αν θέλει, έτσι.

Τα παιδιά, επειδή οι περισσότεροι μετακινούμαστε με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μερικές φορές είναι συμφοράς όμως, έτσι. Λίγο μυαλού και από τους προϊσταμένους, από τους υπεύθυνους, δεν υπάρχει για κάποια θέματα, δεν χρειάζεται πολύ ευφυΐα. Το 054 το λεωφορείο σε κάποια διαδρομή ξεκινώντας από τον Περισσό για να φτάσει στην Αθήνα. Φτάνει σε ένα δρόμο, λέγεται οδός Μιτσάκη, είναι ένα δρόμος γύρω στα 200 μέτρα. Είναι τόσο στενός ο δρόμος που τον έχουν κάνει δρόμο ανόδου και καθόδου. Προς την Αγίας Λαύρας είναι κάθοδος. Τόσο δύσκολο είναι, παιδιά, αφού περνάει το λεωφορείο, αυτό το δρόμο, αυτά τα 200 μέτρα. Εκεί στην πλατεία Παπαλουκά, στην Κυπριάδου, να τα κάνουν μονόδρομο, δηλαδή από την πλατεία Παπαλουκά, Κυπριάδου εκεί προς την Αγίας Λαύρας και μετά για Αθήνα, αυτό το κομμάτι, τα 200 μέτρα, να τον κάνουν μονόδρομο. Αφού έχει και άλλους δρόμους δίπλα για να ανέβουν τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία και τα φορτηγά και οτιδήποτε άλλο θέλει. Αφού δεν χωράνε ούτε καν δύο αυτοκίνητα. Έτσι μερικές φορές ταλαιπωρείται ο οδηγός του λεωφορείου να κατέβει αφού ανεβαίνει άλλο αυτοκίνητο. Και σε όλο αυτό το κομμάτι δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Είναι τόσο δύσκολο αυτά τα 200 μέτρα που για να διευκολυνθεί το λεωφορείο κόσμος το 054 να τα κάνει μονόδρομο αφού δεν χωράνε ούτε καν δύο αυτοκίνητα. Πώς να χωρέσει αυτοκίνητο στην άνοδο και λεωφορείο στην κάθοδο. Τόσο δύσκολα, ρε παιδιά, αυτά δεν σκεφτεί κανείς.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζάμπο φούρνο.

0: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
5: Επιστρέψαμε μετά τα διαμεσικά μηνύματα για το break στο δεύτερο μέρος, στο δεύτερο μισάωρο αν θέλετε, της εκπομπής ο Διαποτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, 10 δεκάτου τα δεκάρια παίζουνε. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 5 ώρες ο Φώτης Κατσούφης, σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Και όμως δεν ήταν δεκάρι, ήταν το νούμερο 12 αυτός που έβαλε τον goal μέχρι στιγμής. Το μάτς Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης στο 43ο λεπτό προηγεί τον Νέστος Χρυσούπολης με γκολ μετά από αντεπίθεση που πέτυχε ο Τότσκα, με ωραία κίνηση απέφυγε τον αντίπαλό του μέσα στην περιοχή, ωραίος ελιγμός, ούταρε και απλά έστειλε την μπάλα στα δίκτυα.

Λοιπόν, με αφορμή το μήνυμα που έξελε ο φίλος μας ο Μιχάλης Παγώνης που λέει ο Τραμπ τα έχει βρει με τον Πούτιν, νομίζω εδώ και καιρό τα έχουν βρει. Και εκτεθειμένοι θα βρεθούν όλοι αυτοί που θέλουν να λέγονται ηγέτες στην Ευρώπη, που θέλουν να παρατείνουν τον πόλεμο εκεί στην Ουκρανία. Έλεγα λοιπόν τελικά μάλλον δικαιώνεται που τον κορυδεύαμε ο Γιώργος Παπαδρίου, έλεγε ότι λεφτά υπάρχουν, γιατί για τα εξοπλιστικά προγράμματα, παιδιά, ένα σωρό λεφτά υπάρχουν. Ο Ρούμπιο, έτσι έχει όνομα αποδοσφευτή, που ήρθε στην Ελλάδα, ο υπουργός της Αμερικής, πήρε τη συμφωνία που έθελε, 4 δις δολάρια για εξοπλιστικά από την Ελλάδα, η οποία πλήρωσε 10 δις για εξοπλιστικά προγράμματα στον Μακρόν, στο φίλο του Μητσοτάκη. Αν έχεις τέτοιους φίλους, καλά είναι. Φαντάσου πώς είναι οι εχθροί, και το λέω γιατί ο Μακρόν στη συνέχεια προχωράει σε συμφωνίες για εξοπλιστικά αμυντικά προγράμματα με τους Τούρκους. Κατά τα άλλα είναι φίλος του Μητσοτάκη της Ελλάδας. 4 δις δολάρια λοιπόν για τους Αμερικάνους για εξοπλιστικά, 10 δις τον Μακρόν, κάποια δις στο ΝΑΤΟ, αρκετά δις στο Ζελένσκι. Και κάπου 3 δις νομίζω στο πρόγραμμα Ασπίδα. Για την παιδεία όμως, για τους μισθωτούς, για τους συνταξιούχους, δεν υπάρχουν χρήματα. Τόσα δις φεύγουν για εξοπλιστικά προγράμματα. Τι είμαστε, πολεμοχαρείς είμαστε? Γιατί μήπως πιστεύει κανείς θα γίνει πόλεμος ποτέ με την Τουρκία? Και αν έγινε τότε στην Κύπρο, κάτι από δικά μας λάθη έγινε, παιδιά, έτσι. Ο φίλος Γιώργος Αλισσαδάκης έχει στείλει και αυτό στο μήνυμά του και λέει την καλησπέρα με Φώτη στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική συντροφιά μας. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Έτσι, παιδιά, σωστά τα λέω ή κάνω λάθος ή ζω σε άλλο κόσμο? Τόσα δις έχουν φύγει για εξοπλιστικά προγράμματα και για την υγεία, την παιδεία δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, όλη την Ευρώπη, φοιτητές στη Γαλλία, στο Βέλγιο, στην Ιταλία, τόσα δις και εκεί, και μετά λένε προγράμματα λιτότητας, πεινάει ο κόσμος. Πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, έτσι. Τόσα δις δίνουν και εξασφαλίζουν. Καλά, εμείς μόνο δίνουμε. Τόσα δις έχουμε δώσει για εξοπλιστικά προγράμματα και για κάτι. Κατά τα άλλα δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό, λέει, για αυξήσεις στους μισθούς, για την παιδεία, υγεία, για τους συνταξιούχους. Για τα αθλητικά σωματεία, παιδιά, τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, τόσα δις δίνονται για εξοπλιστικά. Άπειρα δις έχει δώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, που υπερφορολογεί τον κόσμο και δίνει η πολιτεία 1 χιλιάρικο μόνο στα σωματεία, στα ερασιτεχνικά σωματεία. Κατά τα άλλα, αγαπάει τον αθλητισμό. Και μια ξετόφερε και κουβέντα το γήπεδο Λεωφόρου, σωστά το λένε πολλοί. Δεν θα πρέπει να γκρεμιστεί, έτσι, να παραμείνει έτσι όπως είναι. Όταν μετακομίσει από εκεί ο Παναθηναϊκός στο Βοτανικό, και να χρησιμοποιηθεί από αθηναϊκές ομάδες για τα τοπικά πρωταθλήματα.

Έτσι μου τόσα δίζει η Ελλάδα, τόσα δίζει η Ελλάδα για εξοπλιστικά προγράμματα και τίποτα για την παιδεία, τίποτα για τα αθλητικά ασθενικά σωματεία. Λοιπόν, ο φίλος μας Διονύσης Ελμάκη, Διονύσης, έχει στείλει το μήνυμά του και λέει: φίλε Διονύση, δεν πιστεύω να μας κάνει το τσάφι Λίτς και να φέρει στο παλί έτσι, γιατί έχω παίξει άσο την Arsenal. Φώτη, καλησπέρα. Λέει: Arsenal ζορίζεται σήμερα με την Λίτς. Πλαφών τα πανών, λέει, για τα εξοπλιστικά δεν υπάρχει. Βέβαια, εκεί αβέρτα φεύγει το χρήμα. Οπότε να δώσουμε και κάτι στους κολλητούς, είπα Γαλλία. Και στο Ισραήλ μας, και στο Ισραήλ μας, για να μην πεινάσουν οι άνθρωποι, βέβαια. Για την παιδεία όμως, όλοι αυτοί που θέλουν να λέγονται ηγέτες στην Ευρώπη, που μόνο προγράμματα λιτότητας εφαρμόζουν, οικονομάνε δισεκατομμύρια. Καλή Ελλάδα μόνο δίνει δισεκατομμύρια, έτσι. Εκεί όμως ο κόσμος έχει ξεγερθεί, οι φοιτητές εκεί στη Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Και τώρα ξεκινούν οι κινητοποιήσεις οι φοιτητές και στην Ελλάδα. Εκεί ρε παιδιά, στο συγκρότημα Γκράβα, όλο αυτό το διάστημα το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, μύριζε όταν περνάς εκεί βοθρύλας. Λες και υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου. Και γι' αυτό εκεί έχουν ξεκινήσει κινητοποιήσεις οι μαθητές και οι φοιτητές και οι γονείς μαζί. Τι ζητάνε? Λένε δεν παίζουμε με τη ζωή μας κορώνα γράμματα και καλά κάνουν. Θυμίζει ατμόσφαιρα βιολάντα εκεί η περιοχή. Θυμάστε και πριν από κάποιο καιρό στα νότια προάστια μύριζε, πριν από την έκρηξη στην πλάκα, θυμάστε, μύριζε λίγο έτσι βοθρύλας, λίγο φυσικό αέριο, σαν διαρροή φυσικού αερίου. Και μας έλεγαν υπεύθυνοι εκεί της κυβέρνησης ότι μην ανησυχείτε, δεν ξέρουμε τι είναι, λέει, αλλά μην ανησυχείτε. Εκεί οι υπεύθυνοι που ασχολούνται με ρήπους δεν ήξεραν τι ακριβώς γίνεται. Αυτοί εκεί τις τροχές που μετράνε τους ρήπους των αυτοκινήτων στον δρόμο κάθε φορά. Όλοι αυτοί δεν ξέρουν τι ήταν εκείνη η οσμή. Τέλος πάντων, με αφορμή αυτό που μυρίζει άσχημα, σαν προπάνιο, όπως στο Βιολάντα, παιδιά. Στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα που φιλοξενεί χιλιάδες παιδιά, μαθητές, γονείς. Λένε λοιπόν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί: δεν παίζουμε τη ζωή μας κορώνα γραμμάτων, να πάρθουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να γυρίσουμε με ασφάλεια στα σχολεία. Εδώ και κάποιες μέρες υπάρχουν αναλαμβανόμενες καταγγελίες γνωστές σε Υπουργείο Παιδείας και Δήμο για οσμή αερίου στην Γκράβα και κανείς δεν έχει πάρει μέτρα, κανείς δεν λέει τι φταίει. Και λέει από κάτω: διεκδικούμε να γίνει ενδελεχής έλεγχος της στεγανότητας και αντοχής του δικτύου της άρτιας και ασφαλούς λειτουργίας των καυστήρων, καθώς και όλων των συστημάτων προειδοποίησης και ανίχνευσης αερίου, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, και να ενημερωθούμε επισήμως για τα αποτελέσματά του, να μας δοθεί εν υπόγραφη δήλωση πιστοποιητικό από τις υπηρεσίες κτηριακών υποδομών του Δήμου Αθήνας και Γαλατσίου, ότι συνολικά το κεντρικό σύστημα θέρμανσης και εγκατάσταση φυσικού αερίου του σχολικού συγκροτήματος είναι 100% ασφαλής. Να μας δοθεί επίσημη και τεκμηριωμένη απάντηση για τα αίτια της οσμής αερίου από τις 16 Σεπτεμβρίου, παιδιά, και να καταρτιστεί σχέδιο για ασφαλή εκένωση στο σχολείο σε κάθε έκτακτη περίπτωση, όχι μόνο σεισμού. Αυτό λοιπόν λένε οι σύλλογοι γονέων εκπαιδευτικοί μαθητές της Γκράβας. Τι μέτρα έχετε πάρει μεταξύ άλλων όλα αυτά τα χρόνια που είστε δήμαρχος εκεί, κύριε Δήμαρχε Γιώργο Μαρκόπουλε, που έχεις το σπίτι στο Πεταλίδι, καλά κάνεις, τη μεζονέτα με την πισίνα σου, τι μέτρα έχεις πάρει για την παιδεία, για τα συγκροτήματα Γκράβο όλο αυτό το διάστημα? Βάζει την υπογραφή σου ότι είναι ασφαλής εκεί, τα παιδιά, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί. Θυμάμαι όταν ήταν να βγει στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και πριν γίνεις δήμαρχος. Είχες γίνει δήμαρχος, ναι. Συμμετείχες σε κάποιες κινητοποιήσεις με μαθητικούς λόγους τότε. Τότε σου είναι πρώτος της επάλξης. Γιατί σε Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό. Και έλεγες τότε ότι σε μια εκπομπή στο Μέγα δεν θα επιτρέψει να γίνουν εκλογές. Και σε έσωσε ο Καμπουράκης και σου έλεγε ότι το λες με μεταφορική έννοια. Γιατί ποιος είσαι εσύ που δεν θα επιτρέψει να γίνουν εκλογές? Τώρα βάζεις την υπογραφάρα σου εκεί να πεις ότι είναι ασφαλείς οι μαθητές για την εγκατάστασή τους φιλοξενία εκεί στα σχολεία. Οι μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί.
Τι μέτρα έχεις πάρει όλα αυτά τα χρόνια που είσαι δήμαρχος? Γι' αυτό έχει απαξιωθεί εκεί στο γαλάτσι το θέμα των δημοτικών εκλογών αυτοδιοικητικών. Μόνο 10.000 άτομα ψηφίζουν. Αυτοί που είναι στα ψηφοδέλτια, οι συγγενείς και οι φίλοι. Κατά τα άλλα, σε ενδιαφέρει η Δήμαρχη εκεί να απαξιώσει το πάρκο εκεί Χνιόχου. Θα το κλείσει, επειδή το έχουν φτιάξει με ιδιωτική πρωτοβουλία και μπράβο τους εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι φίλοι εκεί πέρα γαλατσιώτες. Το έχει απαξιώσει, ούτε το ποτίζει οτιδήποτε άλλο, γιατί θέλει να το κάνει πάρκινγκ. Και κάποιοι στέλνουν και ραβασάκια, απειλούν εκεί τους κατοίκους ότι θα σταλούν ραβασάκια στην εφορία. Έτσι τους αντιμετωπίζουν.

Έτσι λοιπόν, Δήμαρχε Μαρκόπουλε, βάζει την υπογραφή σου εκεί πέρα ότι, είναι σόι, ότι θα είναι σόι στην φιλοξενία του όλο αυτό το διάστημα στην Γκράβα, στο σχολικό συγκρότημα Γκράβα που ανοίξει το γαλάτσι, μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Εκεί σε θέλω. Κάποτε όταν είχαν απομακρυνθεί κάποιοι αντιδήμαρχοι, έλεγες ότι όποιος δεν είναι άξιος φεύγει. Εσύ τι έχεις κάνει όλο αυτό το διάστημα εκεί για να υπάρχουν μέτρα ασφαλείας για την Γκράβα όλα αυτά τα χρόνια? Και ο Δήμαρχος Αθήνας, έτσι, ο κύριος Λούκας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει περάσει απαρατήρητος, έτσι, δεν έχει κάνει κάτι σημαντικό. Τον ψήφισε ο κόσμος για να κάνει τη διαφορά, να είναι επαναστάτης με την καλή έννοια. Αλλά έχει περάσει απαρατήρητος, δεν έχει κάνει ούτε καν μία κίνηση να πει κανείς ότι είναι μπροστάρης, έχει πάρει πρωτοβουλίες. Εκεί στο παλιό εργοστάσιο Ιουργία, στην Αστάνο Πατήσια, γιατί δεν το κάνεις γήπεδο, γιατί δεν το κάνεις πάρκα, γιατί δεν το κάνεις γήπεδα 5x5, γήπεδα μπάσκετ, γιατί δεν το κάνεις ένα φοβερό άλσος εκεί πέρα? Πάρε πρωτοβουλίες. Όχι μόνο για το Θεάθηνε. Και σαν να μην έφτανα, παιδιά, να πω και

πω, εδώ και ένα χρόνο είναι κλειστό το κολυμπητήριο της Γκράβας. Έχει κλείσει τον Ιούλιο του 25. Μαλή μαζί με άλλα δημοτικά κολυμπητήρια, παραλαμβάνω. Ένα χρόνο δεν λειτουργεί το κολυμπητήριο της Γκράβας. Λόγω προβλήματος στην άδεια λειτουργίας και ελλείψεων στο φάκελο αδειοδότησής τους, και τα παιδιά εκεί πέρα αναγκάζονται και πηγαίνουν στο κολυμπητήριο στη Λεόντιο και πληρώνουν, έτσι.

Έτσι λοιπόν, δισεκατομμύρια από την κυβέρνηση Μητσοτάκη για εξοπλιστικά προγράμματα. Και ο κόσμος, παιδιά, στην πείνα.

Και έχω λοιπόν απευθείας ανάθεση με πακτολό εκατομμυρίων στην ΔΥΠΑ, στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, δισεκατομμύρια λοιπόν για εξοπλιστικά. Πακτολός εκατομμυρίων σε κολλητούς με απευθείας αναθέσεις. Και από την άλλη, παιδιά, ακούστε πόσο κοινωνική είναι η κυβέρνηση και αλληλέγγυα του Μητσοτάκη, πόσο αγαπάει τον Έλληνα πολίτη. Όπως διάβασα στην εφημερίδα των συντακτών, 2.800 σπίτια στην Αττική χάθηκαν από πληστηριασμούς το 9μηνο, το πρώτο 9μηνο του 2026. Σας παίρνουν τα σπίτια σας. Αυτή είναι η ηθική ανταμοιβή των Ελλήνων που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα τα μνημόνια. Αυτή είναι η ανταμοιβή της ελληνικής κοινωνίας που πληρώνει τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και μου λέγανε κάποιοι που παίρνουν κάποια επιδόματα δεν δουλεύουνε. Όταν πάνε να πάρουν το επίδομά τους, τους ζητάνε ένα σωρό χαρτιά και μου λέγανε για τους ξένους, δεν έχω κάτι με αυτούς. Τα παίρνουν αμέσως τα χρήματα για τους Έλληνες για να πάρουν ένα επίδομα. Γι' αυτό το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα τους ζητάνε κάθε φορά και κάποια άλλα χαρτιά και οτιδήποτε άλλο. Έτσι λοιπόν, παιδιά, τόσο σ' αγαπάει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, τόσο αγαπάει τον Έλληνα πολίτη. Τόσο πολύ αντιμετωπίζει την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό που έχουν χαθεί 2.800 σπίτια στην Αττική στο 9μηνο του 2026 από πληστηριασμούς. Ενώ δεν πληρώνει μισθό το κράτος, δεν πληρώνει στα 3,82 δις. Έχει εκτιναχθεί ο λογαριασμός του δημοσίου.

Και παιδιά, αν ισχύουν αυτό που διάβασα στις εφημερίδες, στην εφημερίδα των συντακτών, πρέπει να παρεύει η εισαγγελέα, λέω, για το μετρό, για τα έργα του μετρό που γίνεται στην Κυψέλη. Διάβασα σήμερα για ένα ντοκουμέντο που έχει παρουσιάσει η εφημερίδα των συντακτών. Ήξεραν, λέει, για το μετρό και το συγκάλυψαν. Για το μετρό, το μετροπόδικα που σταμάτησε προς το παρόν μέχρι τις εκλογές, γιατί προκλήθηκαν ζημίες σε σπίτια εκεί, παιδιά, σε σπίτια στην Κυψέλη εκεί, λόγω του μετροπόδικα. Αδιάβασα σήμερα στην εφημερίδα των συντακτών ότι ήξεραν, λέει, για το μετρό και το συγκάλυψαν. Αν πραγματικά ισχύουν κάτι τέτοια, και δεν νομίζω να λένε ψέματα οι συνάδελφοι δημοσιογράφοι, έτσι, παρουσιάζουν ντοκουμέντα, τότε πρέπει να παρεύει εισαγγελέας. Και τα ξεπουλάει όλα ο κύριος Μητσοτάκης, όπως διάβασα στην εφημερίδα One Voice. Ο Μητσοτάκης ξεπούλησε το Σαμουήλ στους Βούλγαρους. Ο ίδιος ο Μητσοτάκης είχε αποκαλέσει σε εισαγωγικά προδότη τον Τσίπρα τότε για τις πρέσπες. Αυτή, παιδιά, είναι η κυβέρνηση που υπάρχει, έτσι, και που θέλει να ξαναπάρει την ψήφο, τους ψήφους της ελληνικής κοινωνίας. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που γιόρτασε τα γενέθλιά της. Αν είναι δυνατόν να λέγεται κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτό το συνοθήλευμα, γιόρτασε τα γενέθλιά της με 16 υπουργούς του σημειτικού ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ. Του ΠΑΣΟΚ εκείνου που ο Πάγκαλος ο Μακαρίτσα λέει ότι μαζί τα φάγαμε και που χάθηκαν εκείνα τα παλικάρια στα Ίμια με το ελικόπτερο που πήγε χωρίς να υπάρχει κάλυψη και από άλλα ελικόπτερα. Δεν στέλνεις ένα ελικόπτερο μόνο του σε καταστάσεις κρίσεων. Και τότε που έλεγαν στελέχη της κυβέρνησης του Σιμίτη τότε, να πούμε ότι φύσηξε αέρας και πήρε την ελληνική σημαία. Αυτούς τους σημειτικούς υπουργούς έχει κοντά του στην κυβέρνησή του Μητσοτάκης. Με αυτούς γιόρτασε τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ο φίλος ο Κώστας ο Δερλερές λέει στο μήνυμα του που έχει στείλει, για όλα αυτά που λες, λέει, φίλε Φώτη, δίνει μάχη μέσα στη Βουλή ο Κυριάκος Βελόπουλος. Αλήθεια ότι όποτε μιλάει ο Κυριάκος Βελόπουλος φεύγει από το άλλο πορτάκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν μπορεί να απαντήσει. Και τα συνεχίζει ο φίλος μας και λέει, τα λέει κάθε μέρα ο Βελόπουλος. Όλα αυτά τα έχουν ψηφίσει, λέει, και οι τρεις κυβερνήσεις, σε Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αλλά είχε πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν τις εκλογές θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου, έτσι. Και θα καταργήσει τη συμφωνία με τις πρέσπες αν την παραβούν οι Σκοπιανοί. Και την έχουν παραβιάσει πάνω από 500 φορές. Οπότε από λόγια πήξαμε, έτσι. Αλλά είναι δυνατόν να δίνετε τόσα δις για εξοπλιστικά προγράμματα, να μην δίνετε στην παιδεία, να μην δίνετε σε ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία, στον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Ένα χιλιάρικο να παίρνουν μόνο τα σωματεία, ούτε καν για να φτιάξουν τα δελτία τους δεν φτάνουν, ούτε για τις κόλλες, ούτε για τα στυλό. Πού είναι τα χρήματα για την υγεία, αφού υπάρχουν τόσα δις για εξοπλιστικά προγράμματα? Άρα υπάρχουν χρήματα.

Και δημήκα το φίλο μας από την Κεσαριανή που έχει στείλει ένα μήνυμα το περασμένο εβδομάδα ότι έχει πέσει το ποσοστό ανεργίας. Δεν έχει πέσει, γιατί αν τα πάρεις όλα τα πράγματα συμψηφιστικά, παραπάνω είναι. Το Σεπτέμβριο του 2026 το έχει διαμορφωθεί σε 7,4%. Και βάλει τα σπίτια, τα 2.800 σπίτια που έχουν χαθεί το 9 μήνο του 26 από πληστηριασμούς, φίλε μου. Όλα αυτά τις υπερφορολογίες και αυτά, άμα τα βάλεις όλα κάτω μαζί, στην ουσία το ποσοστό της ενεργείας και της φτωχίας είναι ακόμα μεγαλύτερα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
5: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
4: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
5: Τι είναι βρε.
4: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
5: Τι έφτιαξα.
4: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
5: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
4: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
6: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
7: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210 2824 531.
8: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας στο 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Επιστρέψαμε και πάλι λοιπόν μετά το break και τα διαμεσικά μηνύματα σε συνεχή ροή τη εκπομπή ο διαποδιστή. Στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3 και στο διάστημα αυτό, πέντε ώρες μαζί σας για σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 26, ο Φώτης Κατσούφης. Στο διάστημα λοιπόν του break και των διαφημιστικών μηνυμάτων, έκανε την ανατροπή στο σκορ. Μέχρι τώρα ο Πανσεραϊκός ήταν Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 0-1, τώρα έχει γίνει Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Να θυμίσω ότι προηγήθηκε ο Νέστος Χρυσούπολης με τον Τότσκα στο 43ο λεπτό, στο 48 και στο 52 ο Πασάς με δύο ισάρισμα σουτ. Έχει δώσει μέχρι στιγμής το προβάδισμα για τον Πανσεραϊκό. Στον οποίο ο τεχνικός Γεωργιάδης έχει κάνει τις εξής αλλαγές. Στο ημίχρονο βγήκε ο Αρμουγκόμ και μπήκε ο 46 ο Στάικος. Και στο ημίχρονο πάλι βγήκε ο Τσέλιος και μπήκε ο Ζορζίνιο.

Στο 0-0 παραμένει το Άθενς Καλυθέα Παθρακικός. Είναι τα δύο σημερινά μάτς για τη Super League 2, έκτη αγωνιστική. Ό,τι γίνεται παντού, παιδιά, σας ενημερώνουμε. Σας ενημερώνει τα προκριτές μας και ένα δίκτυο συναδέλφων συνεργατών που ενισχύουν την προσπάθεια της εκπομπής και τους ευχαριστώ.

Τώρα ξεκίνησε στο μπάσκετ ο Μαρούσι Μύκονος. Και είναι σε εξέλιξη και άλλο μπασκετικό μάτς στο ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, είναι στο 5-8.

Στην οποία επιστρέφει σε επάλξη ο Χουάντσο Ναγκόμεθ, η εξάδα λοιπόν των ξένων του Παναθηναϊκού για το μάτς με τον Προμηθέα. Την αποτελούν η Σεβέλ Φρανσίσκο, Μπράκου Μπάντι, ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, ο Ίζακ Μπόνγκα, ο Χουάντσο Ναγκόμεθ και Μουστάφα Φαλ.

Πασχετικά στο πρώτο μήχρονο έχουμε Περιστέρι Ηρακλής 35-52, στους 17 πόντους η διαφορά εκτοξεύτηκε. Και εδώ τη διαφορά την έχουν κάνει τα rebound. Το Γερίος έχει 26 rebound σε 20 λεπτά. Έναντι μόλις 8 του Περιστερίου.

Ξεκινά το μήνυμά του από τον γκολ που έχει βάλει Λίντς, αλλά το γύρισε μετά, όπως μας λέει και ο ίδιος, έτσι. Ο φίλος μας ο Διονύσης, το μήνυμα που έχει στείλει. Και λέει ότι η διακοπή του πρωταθλήματος κάποιος ωφέλησε. Και κάποιος όχι, για να δούμε, έχει πολύ δρόμο ακόμα. Και πράγματι, όπως μας το λέει και στη συνέχεια, στείλει και άλλα μηνύματα άνθρωπος. Έκανε το 1-1 η Arsenal στη συνέχεια, όπως μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Διονύσης. Εάν δεν έχεις παίξει, λέει, το AEK Coffee και Αστέρας Τρίπολης, τι προβλέψεις για το AEK Coffee? Έχω βάλει άσο, φίλε Διονύση. Και για το Αστέρας Ατρόμητος έχω βάλει under. Ένα σχόλιο, λέει, για τη δήλωση του Μελέτη που οι εργοδότες, λέει, υφίστανται bullying από τους υπαλλήλους. Θα κάνεις τι ψηφίσεις με στην Ελλάδα? Τι σχόλιο είναι δυνατό να κάνεις σχόλιο για αυτά τα πράγματα, για αυτά τα αστεία πράγματα? Και λέει πιο κάτω η Άσενα, λέει, έφαγε τον γκολ και ξύπνησε, το γύρισε 2-1. Οι επιθεωρήσεις εργασίας κάνουν σωστά δουλειά τους, έχουν δει αν πληρώνονται σωστά οι εργαζόμενοι? Εγώ αυτό θέλω να απαντήσω. Μα το είχε πει και πριν από λίγο καιρό η κυβέρνηση, που έχει γιόρτα στα γενέθλια με 16 σημειτικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ. Και πριν από λίγο καιρό είχε πει ότι είναι και κεντρός ο Μητσοτάκης. Ότι δεν ασχολείται, μόνο με προνομιούχους ασχολείται. Δεν τα πάμε, βρε παιδιά. Το δήλωσαν οι άνθρωποι της κυβέρνησης, το λέω εγώ. Δεν ασχολούνται, λέει, με τους γκρινιάδες και τη φτωχολογιά.

φίλος Γιάννης ο Σκορδαλός έχει στείλει ένα μακροσκελές μήνυμα, το διαβάσω όλες για να είμαι δίκαιος σε όλους παιδιά. Και λέει αγαπητέ Φώτη, ο περιβόητος Πασόκος Δούκας, που θα πω ότι ασχολήθηκε μόνο περισσότερο με τα ενία του Πασόκ, γιατί ως δήμαρχος μέχρι στιγμής έχει περάσει παρατήρητος, έτσι. Λοιπόν, λέει αγαπητέ Φώτη, ο περιβόητος Πασόκος Δούκας, που παρεπιπτόντως είπε ότι θέλει να συγκυβερνήσει με την κατάπτυστη αυτή κυβέρνηση. Το μόνο που έχει να κάνει είναι το τζάμπα γήπεδο στο πουθενά. Στον Παναθηναϊκό, λέει, κατά τα άλλα, αν αφήσει την κόρη του ή τη γυναίκα του να περπατήσουν 12 ώρα τα μεσάνυχτα στην Ομόνοια της Αθήνας, στην Νεόλου, ασυνόδευτος και βγουν σώες και αυλαβές. Εγώ θα είμαι ο πρώτος που θα τον ξαναψηφίσω, λέει, 50 χρόνια κόμματα με τίτλο «Όλοι μαζί τα φάγαμε». Έξω όλοι οι αγίρτες, λέει, μόνο εθνικά και πατριωτικά κόμματα. Η αλήθεια είναι, λες όλη την αλήθεια. Γι' αυτό ο κόσμος πρέπει να μάθει να ψηφίζει, όχι κομματικά, αλλά για το συμφέρον όλων μας, γιατί κάποιες φορές

Ο Κώστας ο Χατζής, στο Στάτο Λεσφυρίς, για τον άνθρωπο που σκοτώθηκε, λέει, στη Μοτορόλη και είναι εργαζόμενο, κανένα κανάλι δεν αναφέρθηκε. Νομίζω μόνο μία-δύο εφημερίδες το έγραψα σήμερα. Άλλος ένας εργαζόμενος στην προσπάθειά του για να βγάλει το ψωμάκι του έχασε τη ζωή του. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δύο ένα λοιπόν, το Πασαραϊκός Νέος στο Χριστούπολη στο 66ο λεπτό και στο Άθες Καλυθέα Παθρακικός στο 55 είναι στο 1-0.

Το γκολ μέχρι στιγμής στον αγώνα Άθες Καλυθέα Παραγικός 4-0. Το γκολ για την Καλυθέα έχει πετύχει στο 54 ο Προβιδάκης με σουτ. Κίτρινη κάρτα μέχρι στιγμής έχει δύο τάχατος του Πανσεραϊκού, που ο οποίος μπήκε στο 61 στη θέση του Κίτσιου. Για τον Έστω Σόπολης ο τεχνικός Παπαβασιλείου έχει κάνει και άλλες αλλαγές. Βγήκε ο Λιμπεράκης στο 59 και μπήκε ο Μαϊδανός. Βγήκε ο Θωμαρίδης στο 2 λεπτό 59 και μπήκε ο Τουντόντα. Και στο 2 λεπτό βγήκε ο Γιακουμάκης και μπήκε ο Σαμπλίτς. 2-1 το μάτς από το Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσόπολης. Και 1-0 παραμένει το Άθας Καλυθέα Πανθρακικός. Στην Ιταλία έχουμε στο 13ο λεπτό Τζένοα Φιωρεντίνα 1-0. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία στα μάτς που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα, Νότς Κάουντι Οξφορντ Γιουνάιτεντ 0-1 και Πλίμουθ Γουίμπλετον 1-1. Στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας και εδώ σε μάτς που έχουν ξεκινήσει νωρίτερα έχουμε στο 88ο λεπτό και κυμαίνονται περίπου τα μάτς Όλνταμ Άγκρικτον 0-0. Και Σουίτων με την Κρούμη δεν είναι, με το σταγονόμετρο μπαίνουν τα γκόλ εκεί στις μικρότερες κατηγορίες στην Αγγλία μέχρι στιγμής. Στο Αζερμπαϊτζάν 14ο το Ζήρα με την Σάμα και είναι στο 0-0 και εδώ είχαν ένα γκόλ. Στην Αρμενία στο 60ο λεπτό η Βαν με την Γκάντζα Σαρ 1-0.

στην Βουλγαρία. 51 Λουτέο Μπότεφ Βράτσα με τη Σπάρτακ Βάρνα είναι στο 0-1. Στη Γαλλία, στη δεύτερη κατηγορία, 51 Λουτέο Κλερμόν με την Ερυθρό Αστέρα 1-2 μέχρι στιγμής έτσι, και Νάντ με τη Ρέμς 0-0. Γερμανία, δεύτερη κατηγορία, επειδή ξέρω το ζητάνε κάποιοι φίλοι. Τελικά αποτελέσματα έχουμε εδώ. Μαγδεβούργα Νόβερο 3-0. Ντάστμαρτ με την Κόντμπους 3-1. Και Όσναμπρικ με την Αμό Δρέσδης 1-1.

στην Ευρώπη για το γύρο Under 19 έχουμε τελικά αποτελέσματα στις γυναίκες. Δανία, Βοσνία, Ζερβοβίνη 4-1 και Ελβετία, Αγγλία 2-2. Πάλι στις γυναίκες για την ίδια διοργάνωση, γυναίκες Βουλγαρία, Αρμενία, Under 19, 10-0 και στο 17ο λεπτό Ιρλανδία, Γεωργία 1-0. Για το Euro Under 17 γυναίκες τελικό αποτέλεσμα Φιλανδία, Ρουμανία 4-0 και Νορβηγία, Ιταλία στο 17ο λεπτό 0-0. Λετωνία, Εστονία 4-2 και Νήσι, Φερόες, Λιθουανία 0-1. Αυτά τα τρία, αυτά είναι τελικά αποτελέσματα.

Παιδιά, στην Ιταλία, στη δεύτερη κατηγορία, είναι στο 0-0 όλα τα μάτς. Δεν έχει μπει κανένα ούτε μισό γκολ εκεί. Στο 18 λεπτό, Έμπο, λοιπόν, Παλέρμο, Εντέλα, Γιούβε, Στάπια, Πενεβέτο, Τζεζένα και Σουντιρόλ, Άσκολη, όλα στο 0.

φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός λέει: σ' ακούω πάντα, φίλε Φώτη, πάντα γιατί είσαι γνήσιος και παντελονάτος, έτσι ήμουν πάντα. Το έχω πληρώσει βέβαια αυτό. Αλλά τουλάχιστον ποτέ, φίλε Γιάννη, είμαι υπερήφανος, δεν έχω φάει ούτε μισό ευρώ κρατικό χρήμα. Ήμουν έξω και είμαι να δούλευα και στην ΕΡΤ, γιατί όχι κι εγώ. Όταν το είχα πει σε κάποιον, λέει, μου είπε: έχεις μέσω το Μητσοτάκη. Όχι, ρε φίλε, δεν θα πάω να παρακαλέσω κανέναν Μητσοτάκη. Παρότι παλιότερα έχω πει στην Δημοκρατία, σας το έχω πει έτσι. Κάποιοι βολεύτηκαν, κάποιοι έβαλαν μέσω και μπήκαν σε δουλειές. No kind of κάποιοι καφενόβοι, κάποιοι κομματάρχες.

Φίλος Ρετών το 7 λέει: γεια σου, άρχοντες, παιδιά, είσαστε εσείς όλοι. Όλοι είμαστε αγωνιζόμενοι, έτσι, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Καταλαβαίνετε με ποια έννοια το λέω.

φίλη αποστολή Γαβρίνη από Θεσσαλονίκη λέει: Φώτη, μην ασχολείσαι με ανθρώπους όπως την Μελέτη. Σε όποιο κανάλι πήγαινε, λέει. Ήθελα να τα βρει, αλλά στο τέλος τη διώχνανε. Ποτέ δεν έχω παρακαλέσει κανέναν εγώ, φίλε μου. Και αγαπητή φίλη αποστολή. Ο καθένας πράγματι κρίνεται από αυτά που λέει. Και λέει, θυμίσκε το Γεωργιάδη που ήταν στο Καρατζαφέρι, έβριζε τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα γλύφει εκεί που έβριζε. Αλλά δεν υπάρχει σοβαρότητα, λέει. Επάγγελμα είναι, αγαπητή η αποστολή. Η πολιτική πλέον επάγγελμα, όπου υπάρχει χρήμα. Όλοι σε ένα τσουβάλι, λέει. Επάγγελμα η πολιτική. Το Καρατζαφέρι, ότι σαν δύσκολα τον βγήκανε. Πηδήξαν το καράβι, έφυγαν. Είναι μια Νέα Δημοκρατία. Ποια Νέα Δημοκρατία είναι αυτή? Με 16 σημειτικούς υπουργούς του Πασόκ και άτομα από το λαό σαν τον Καρατζαφέρι. Νέα Δημοκρατία λέγεται αυτό το πράγμα? Απλά είπαμε ότι υπάρχει χρήμα, τρέχουν όλοι. Αλλά δεν θα είναι για πολύ καιρό επάνω, νομίζω. Εκτός και αν σας αρέσει αυτή η κατάσταση, ανεξάρτητα το ότι υποστηρίζει ο καθένας ιδεολογικά. Αλλά νομίζω ιδεολογικά αυτή η Νέα Δημοκρατία δεν εκφράζει ούτε τους ίδιους τους Νέα Δημοκράτες.

ένα καλό δις για εξοπλιστικά προγράμματα, τίποτα για την παιδεία. Εκεί ο Υπουργός Παιδείας βάζει την υπογραφή του στο ότι είναι σίγουροι για την ασφαλεία του οι μαθητές στην Κράβα, τόσες χιλιάδες μαθητές, γονείς. Εκεί μυρίζει φυσικό αέριο, εκεί έχουν ξεσηκωθεί ο κόσμος. Βάζει κανείς την υπογραφή του και δεν θα πάθει τίποτα η κυρία Υπουργός Παιδείας, ο Δήμαρχος Γαλατσίου, ο Δήμαρχος Αθήνας. Βάζουν φαρδιά πλατιά την υπογραφή τους, δεν θα πάθει κανείς εκεί κάτι. Μαθητές, φοιτητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, άνθρωποι που αθλούνται. Ένα χρόνο είναι κλειστό το κολυμπητήριο εκεί στην Κράβα. Αλλά για το Θεαθήνε πρώτοι είμαστε. Και όχι τίποτα άλλο. Ο Δήμαρχος Γαλατσίου είχε φιλοξενήσει πριν από καιρό και το ράμα. Όχι ότι έχουμε πρόβλημα να φιλοξενούμε και πολιτικούς από άλλες χώρες, αλλά ήρθε εδώ στο κλειστό του Γαλατσίου και προκάλεσε τους Έλληνες, ούτε οι ίδιοι Αλβανοί. Το συγχάθηκαν με αυτά που έλεγε. Δεν έχουμε κάτι με τους φίλους Αλβανούς, έτσι. Ακόμα και αυτοί που τον παρακολούθησαν το συγχάθηκαν. Για να πάρει ψηφαλάκια ήρθε. Αλλά να μας προκαλέσει εδώ στη χώρα μας, εμάς. Για να πάει ένας πολιτικός δικός μας εκεί να προκαλέσει δική του χώρα. Με τις κλωτσιές θα φύγει. Γιατί κύριε Μητσοτάκη τα κοιμήλια τα δίνουμε στους Βούλγαρους? Εσείς δεν λέγατε σε εισαγωγικά απολωδότη τότε τον Τσίπρα για τις πρέσπες?

παραμένει το Πασαϊκό μέσα στο Χρυσούπολης 2-1 στην έκτη αγωνική Super League 2. Είχαμε και άλλες αλλαγές για την ώρα για τον Έστω Χρυσούπολης, ο τεχνικός εκεί. Ο Παπασίλου έβγαλε τον Κασέμι στο 71 και μπήκε ο Καντάβ. Έχουμε και άλλες αλλαγές στο μάτς, θα τα πούμε στη συνέχεια. Έχει ακόμα γύρω στα 13 με τις όποιες καθυστερήσεις, γύρω στο 20 λεπτό να λήξει το μάτς αυτό. Το Άθενς Καλυθέα Παζακικός παραμένει και αυτό στο 1-0. Δύο άσοι μέχρι στιγμής. Εδώ έχουμε αλλαγές στο Άθενς Καλυθέα. Ο τεχνικός Βαγγέλη Μόρας έβγαλε τον Βίκιο Μανιάς στο 62 και μπήκε ο Βάρκας. Και βγήκε και ο Βιαφάνιες στο 62 και μπήκε ο Μπαουτίστα. Για τον Παζακικό τεχνικός της αποστολής έχει κάνει και αυτές τις αλλαγές. Βγήκε ο Βουτσάς στο 60 και μπήκε ο Πατρώνη. Και βγήκε ο Αναστασόπουλος στο 60 και μπήκε ο Ντουμάνης. Κίτρινες κάρτες στο μάτς Άθενς Καλυθέα Παζακικός έχουν δει ο Γάλλου Φαλιάς και ο Γκόρντες Γιάννη. Οι κίτρινες κάρτες μέχρι στιγμής στο μάτς Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης έχουν δει ο Μωυσίδης, Τάχατος Μούτσα και ο Πίδερ Μιτζάκης από δύο η κάθε ομάδα.

Ο φίλος ο Ροντών το 7 λέει: έχει κανένα προγνωστικό για σήμερα. Είπα ότι έπαιξα το ΑΕΚ Όφι Άσος. Το Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο το έπαιξα Άντερ. Την Άρσεναλ την έχω παίξει Άσο, παιδιά. Όπως και την Μπαρτσελόνα μου. Έχω κάποιο συνέστημα πάντως ότι σε ένα από αυτά τα κραυγαλαία μάτς που φαίνεται κραυγαλαίοι άσοι, κάποιο τσαφ θα γίνει. Τώρα το τσαφ θα είναι στο μάτς Augsburg Bayern Μονάχου. Θα είναι στο Μπαρτσελόνα Χετάφε. Έχω την αίσθηση, ένα συνέστημα, μια διέστηση.

0: Ο φίλος ο Μιχάλης Παγόλος έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Λέει τα λεφτά που παίρνουν τα fans φεύγουν αφορολόγητα στο εξωτερικό. Αυτό είναι γεγονός, φίλε μου, έτσι. Ποτέ δεν έχουν πληρώσει καμία αφορολόγηση. Και στο 9 μήνο του 26 έχουν χαθεί 2.800 σπίτια, έτσι. Δεν τα λέω εγώ, τα γράφουν εφημερίδες, πληστηριασμοί. Του παίρνουν.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων, αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το break και τα διαφημιστικά μηνύματα και πάλι σε συνεχή ροή της εκπομπής ο Διαβοτιστής στον Ίντερ Βέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες και σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Τρεις το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι 8 το απόγευμα θα είμαι εδώ ο Φώτης Κατσούφης. Ο φίλος ο Μιχάλης, ο Γιάννης ο Σκορδαλός, έχει στείλει άλλο μήνυμα και λέει ο φίλος ο Γιάννης ο Σκορδαλός είχε συμπεριτεί στη Νέα Δημοκρατία, λέει φίλε Φώτη, αλλά ήταν άλλη τότε Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι σήμερα, λέει, ένα εβραϊκό σημητικό μόρφωμα που μισεί τον ελληνισμό. Απλώς μιλάνε ελληνικά. Έτσι όπως συμπεριφέρονται, πράγματι δείχνουν να μην αγαπάνε τον Έλληνα, έτσι. Είναι δυνατόν να έχουν πάρει 2.800 σπίτια το 9-26 και κάθε φορά στον κυριακάτικο λόγο του να ωρεοποιεί τις καταστάσεις ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πού είναι το κοινωνικό πρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πού είναι αυτά που έλεγε στη ΔΕΘ? Στη ΔΕΘ ήτανε δεν, όχι θα και ίσως. Πού είναι τα χρήματα, που τα κονδύλια που δίνονται για τον αθλητισμό, για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, είναι δυνατόν να δίνονται τόσα δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και να γίνονται όχι ψίχουλα, κόλυβα για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό? Πού είναι αυτό που λένε για την ισότητα των γυναικών, γιατί τα κορίτσια στο ποδόσφαιρο και σε άλλα αθλήματα να παίρνουν μόνο τα οδηπορικά τους? Από άλλο θεό είναι τα κοπέλες, τα κορίτσια. Δεν είναι άνθρωποι. Και στην ουσία έχει κατηφορήσει το ποδόσφαιρο, έτσι. Κάποια στιγμή η τρίτη εθνική κατηγορία ήταν μια επαγγελματική, τώρα έχει γίνει ερασιτεχνική. Παραμένει το Πασαρικό Νέστος Χρυσούπολης 2-1.

Από Θεσσαλονίκη η Αποστολή πάλι Γαβρίνα λέει Φώτη πέστα. Συμφωνώ και εγώ, έχω ακούσει παίρνουν πολλά λεφτά τα υπάλληλοι που πηγαίνουν τα νερά στη Βουλή. Τα λεφτά παίρνουν οι βουλευτές και βάζουν και κάποια μπόνους τελευταίως, διάβασα κι άλλα, για τη συνταξιοδότησή τους. Να μην τα παίρνουν, να τα δίνουν στα γερόντια που πεινάνε. Να φτιάξουν σχολεία, νοσοκομεία, σιγά μην φτιάξουν εδώ και τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Γκράβα. Νιώθουν ανασφάλειες, μυρίζει και φυσικό αέριο τόσο καιρό. Ο Μητσοτάκης είχε πει, λέει, σε μια εκπομπή πως με 800 ευρώ δεν ζω. Άρα πώς θα ζήσουμε, με σιγά μην τον νοιάζει. Για να κάτσουν δύο μήνες όλοι αυτοί με 800 ευρώ καθένας. Ούτε 800 ευρώ παίρνει ο κόσμος, γύρω στα 730-750. Και δεν παίρνουν όλοι, κάποιοι παίρνουν και 600. Να πω και κάποιες καλησπέρες που έχω ξεχάσει τον Κώστα, στον Βασιλικό της Σέβιας, στον Βασίλη του Καψάλη και στον Ζαχαρία, στον Άγιο Ελευθέριο. Στις δύο Άνες, στη Λαμπρινή και στην... και στην Πειραιός. Εκεί κοντά στο Μοσχάτο. Στη Χριστίνα, στη Δέσποινα, στην Παναγιώτα στο Ήλιον, στην Δέσποινα και στην Παναγιώτα στον Άγιο Λουκά.

στον Πάπη τον Κατσάνο, τον Τάσο τον Κουτσούκο. Είναι τακτικοί ακροατές εκπομπής, παρότι δεν στέλνει μηνύματα συνέχεια και δεν παίρνει τηλέφωνα. Περαστικά στη Δήμητρα που νοσηλεύεται κάπου, μια μικρούλα. Στους τρεις Βαγγέλιδες, δύο στην Λαμπρινή και ένα στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στη Χαρά στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια, στον Παντελή στην Ηρακλείου Σαλαπατήσια. Στο Χρήστο στους Αγίους Εναργύρους. Είπαμε για το τουρνάο 3-3, παιδιά, έτσι που γίνεται εκεί στην κεντρική πλατεία Αγίων Αργύρων. Και ολοκληρώνεται αύριο. Έχω πει το πρόγραμμα από το ξεκίνημα της εκπομπής. Καλό είναι να υπάρχουν αθλητικές διοργανώσεις. Υπάρχει ζωή παντού όταν υπάρχουν αθλητικές διοργανώσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και μια και λέμε για πολιτιστικές εκδηλώσεις, την άλλη φορά άκουγα για τα τηλέφωνα που είχατε βγάλει στον αέρα και μιλάγατε με τον Δήμο Τσαπαλιάρη για την Άννα Βύση. Είδατε τώρα πώς τρώγονται εκεί. Άννα Βύση, καρβέλα, στιχουργοί. Όλοι για τα εκατομμύρια από αυτή τη συναυλία. Δεν λέω να μην πάτε να ακούσετε. Αλλά το χρήμα, η θρησκεία, το χρήμα είναι για αυτούς. Τρώγονται τώρα για το 1 εκατομμύριο, για τα 2 εκατομμύρια.

Εσείς βγάζετε 1 εκατομμύριο σε όλη σας τη ζωή, οι εργαζόμενοι. Ενώ αν αφαιρέσει κανείς τις υπερφορολογήσεις που πληρώνετε, πολύ περισσότερο επιμερών Μητσοτάκη, όλες τις άλλες φορολογίες, ένφια και όλα τα συναφή, η περικοπή μισθών και συντάξεων από την ημέρα των μνημονίων που συνεχίζεται με μεγαλύτερο ρυθμό τώρα, οι συνεχώς αυξανόμενες τιμές, όλα τα είδη που καλπάζουν τα πάντα,

Από ό,τι πάντως έχω διαβάσει, αυτός που ήταν πολύ καλός για τη Νέα Δημοκρατία δεν ήταν και ο μεγάλος ηγέτης βέβαια, ήταν ο Ευάγγελος ο Αβέροφ, όπου είχε πουλήσει κάποια κτήματα τότε για να ξεχρεώσει η Νέα Δημοκρατία και δημιούργησε και τις τοπικές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτός ήταν πράγματι ιδεολόγος νεοδημοκράτης. Υπήρξαν και άλλα ικανά στελέχη που έμειναν απ' έξω όμως. Τους καλούς, τους ικανούς, τους αφήνουν απ' έξω. Όπως λέμε, είμαι στην απ' έξω και νύχτα περνάνε διάφορες τροπολογίες έτσι στη ζούλα. Και ο Κοσμάκης ξαφνικά λέει, μα πότε πέρασε αυτή η τροπολογία? Πάντα εις βάρος του Έλληνα πολίτη, έτσι. Τροπολογίες, όχι για καλό. Να μην ξεχνιόμαστε κιόλας. Το Πασαραϊκό Νέστο Χρυσόπολης παραμένει 2-1. Έχουμε και άλλες αλλαγές εκεί. Για τον Πασαραϊκό, τεχνικός Γεωργιάδης έβαλε τον Τεϊσέρα στο 78 και μπήκε ο Κοτσόπουλος. Βγήκε και ο Πασά στο 85 και μπήκε ο Καρασαλίδης. Τις όποιες αλλαγές έχουν γίνει στο Νέστο Χρυσόπολης έχουμε πει μέχρι στιγμής. Μία ακόμα κίτρινη κάρτα, τρίτη για τον Νέστο Χρυσόπολης έχει δει ο Τουτόντα. Το Άθενς Καλυθέα Παθητικός παραμένει στο 1-0. Εδώ έχουμε και άλλες αλλαγές. Άθενς Καλυθέα Τεχνικός Βαγγέλης Μόρας έχει βγάλει το Γαρουφαλιά. Βγήκε ο Γαρουφαλιά στο 68 και μπήκε ο Τζανδάρης. Βγήκε ο Βηγιαφάνης στο 62 και όπως είπαμε και πριν μπήκε ο Μπαουτίστα. Και βγήκε και ο Τσιριγότης στο 68 και μπήκε ο Πέρες. Και βγήκε και ο Μανιάς στο 62 και μπήκε ο Βάρκας. Και για τον Παθρακικό Τεχνικός ο Αποστολίδης έχει βγάλει τους Πεχλιβανόπουλους στο 68. Μπήκε ο Κολαράς. Βγήκε ο Βουτσάς στο αυτό που το είπαμε και πριν και μπήκε στο 60 ο Πατρώνη. Βγήκε ο Αναστασόπουλος στο 60 και μπήκε ο Ντουμάρης και βγήκε και ο Γκόρντες Γιάννης στο 68 και μπήκε ο Παχούμης.

Σε μονοψήφιο ποσοστό έριξε τη διαφορά το Περιστέρι 66-72. Προηγεί το φιλοξενούμενο Ηρακλής. Έτσι ο Μάτου Βασίλη Ξανθόπουλου έχει φτάσει στο όριο της μονοψήφιας διαφοράς. Αυτό που μένει να αποδειχθεί αν έχει τις αντοχές για να περάσει στην τελευταία αντεπίθεση για να πάρει την νίκη. Θα το δούμε σύντομα.

στο Βόλιο Αδρών τον Ολυμπιακό, Μπαράνοβιτς και Τζιάβρα σαν οι αρχηγοί του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Στην Ευρωλίγκα MVP της τέταρτης αγωνιστικής ο Ματίας Λεσόρ που έκανε ένα εκπληκτικό παιχνίδι.

στο 92-74 επί της Φενέρμπαξε με τους πράσινους να κάνει το 4-4. Ένα πολύ καλό αφιέρωμα έχει σήμερα η εφημερίδα των συντακτών, δεν απαντάω καμία εφημερίδα. Αναφέρει τα ονόματα των 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή και που πριν από καιρό είχε παρουσιάσει κάποια σπάνια ντοκουμέντα φωτογραφικά. Αυτούς που οι Γερμανοτσολιάδες αρχικά εδώ, οι Ρουφιάνοι, έστειλαν στο απόσπασμα απέναντι στους Γερμανούς, στους Ναζί, στα SS. Ο Βίλεμας Δημήτρης Αμπελής έχει στείλει ένα μήνυμα από Ατλαντικό ωκεανό, να σε καλά με ήσυχα νερά και ήσυχες θάλασσες. Και λέει καλώς απόγευμα Φώτη, να σε καλά, όλοι να είσαστε καλά. Από Θεσσαλονίκη πάλι έχει στείλει άλλο μήνυμα η Αποστολία η Γαβρίνα και λέει Φώτη, έχω, πες μου μια απορία λέει. Μια απορία που έχω, ο Γεωργιάδης και πολλοί βουλευτές που ήταν τότε στο Καρατζαφέρι έβριζαν χιδέα τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν και ο Πλεύρης ήτανε και ο Βορύδης αυτός που έστειλε πρόστιμα για τον COVID στους συνταξιούχους που δεν έκαναν το εμβόλιο. Έβριζαν τότε χιδέα στα μούτρα λέει τη Νέα Δημοκρατία, πήγαν τώρα εκεί. Εγώ αν βρίσω λέει κάπου δεν θα πάω εκεί αυτούς που έβριζα. Ούτε και εγώ το ίδιο. Είπαμε το χρήμα και η θέση και η θεσούλα. Η καρέκλα αγαπητή Αποστολία, σιγά μην υπάρχουν ιδεολόγοι έτσι.

0: Έριξε το παιχνίδι 2-1 Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης. 58% κατοχή της μπάλας ο Πανσεραϊκός, 42% ο Νέστος. 13 τελικές ο Πανσεραϊκός, 9 ο Νέστος. Τελικές από 4 στην Εστία και 2 ομάδες. Να ακούσουμε τους προπονητές των δύο ομάδων τις δηλώσεις Ερτίο Σπορτ.
1: Στο σκορ, τι άλλαξε στο δεύτερο και γιατί η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ίσως είναι αυτό που είπα στα παιδιά, ότι πρέπει να αλλάξει πολύ η νοοτροπία μας. Δεν είναι αυτό το πρώτο ημίχρονο μας, δεν είμαστε εμείς. Δεν υπάρχει ούτε ενέργεια, δεν υπάρχει ούτε αποφασιστικότητα. Όλα τα κάνουμε αργά. Νομίζω ότι είναι ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε, να το διορθώσουμε οπωσδήποτε για τον τρόπο που μπαίνουμε στο παιχνίδι. Έτσι, έχουμε όλη συνολική ευθύνη, με πρώτο εμένα, για αυτό το πρώτο ημίχρονο. Νομίζω το δεύτερο ημίχρονο είναι. Δείχνουμε από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι είμαστε αποφασιστικοί, πατάμε πάνω στο πλάνο, έχουμε πολλή ενέργεια, ολοκληρώνουμε φάσεις και έχουμε και την ευκαιρία να σκοράρουμε και σε άλλες περιπτώσεις για να κλειδώσει το παιχνίδι. Εγώ θα δώσω ένα στίγμα, το αυτό ακριβώς όπως μίλησα στα παιδιά, είναι ότι τίποτα μα τίποτα δεν είναι εύκολο στη Β' Εθνική. Αν δεν μοχθήσουμε, αν δεν έχουμε πάθος, αν δεν έχουμε ενέργεια, αν δεν έχουμε ένταση και αν δεν ακολουθούμε ένα τακτικό πλάνο, όλοι οι αντίπαλοι όπως και ο Νέστος είναι αξιόμαχοι, είναι ανταγωνιστικοί και θα μας δημιουργούν πρόβλημα. Να το ξεχάσουμε γρήγορα, μάλλον να εκπαιδευτούμε από αυτό που συνέβη, να μην ξεχάσουμε, συγγνώμη, και να γίνουμε καλύτεροι, γιατί παρόλο που έχουμε λίγες μέρες να ξεκουραστούμε, έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΛ.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Ακούσα λοιπόν τον Κώστα Γεωργιάδη, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, του νικητή του αγώνα, Πανσεραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Ακούσαμε τις δηλώσεις σε σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Sports. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον προπονητή της ομάδας του Νέστου Χρυσούπολης, που το πάλεψε για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα ακούσουμε και τον Σάκη Παπαβασίλειου, το άλλο πάλι σε σύνδεση ΜΕΡΤ 2 Sports, δηλώσεις του Νέστος Χρυσούπολης.
1: Έδειχνε πολύ καλή εικόνα, έδειχνε ενδεχομένως και ντεμπούτο με νίκη. Τελικά αυτή η νίκη δεν ήρθε. Τι δεν πήγε καλά στο πρώτο διάστημα του δευτερού ημιχρόνου?
3: Κρατάμε το πρώτο ημίχρονο που η ομάδα μου έδειξε τακτικά ότι είναι πειθαρχημένη, ότι είναι οργανωμένη, κοίταξε τον αντίπαλο στα μάτια. Είναι ξεκάθαρο ότι πληρώσαμε το κακό ξεκίνημα του δευτερού ημιχρόνου, αλλά είδα στη λεπτομέρεια δεν το παρατήσαμε, δημιουργήσαμε κάποιες προποθέσεις να ισοφαρίσουμε. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, αν κάνεις 4 με 5 τελικές και δεν πετυχαίνεις κάποιο γκολ για να μπορείς αλπίζει να παρισέσω και στο βαθμό, τότε αν μη τι άλλο το πληρώνεις. Εγώ είδα πολλά θετικά και ωραία πράγματα στην ομάδα μου. Έχω το χρόνο τώρα μπροστά μου να δουλέψουμε σκληρά, να κοιτάξουμε το επόμενο παιχνίδι με την Καλυθέα και να είστε σίγουροι ότι ο Νέστος έχει όλα τα φώτα, όλα τα εφόδια για να δημιουργήσει μια πολύ ωραία ομάδα που θα τη χαίρεται ο κόσμος. Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαι σίγουρος ότι το καταφέρουμε.
1: Ευχαριστώ, κόσμο. Καλή συνέχεια.
0: Ακούσαμε τον προπονητή του Νέστου Χρυσούπολης, τον Σάκη Παπαβασιλείου, το οποίο το ντεμπούτο δεν συνοδεύτηκε με θετικό αποτέλεσμα. Έκανε δηλώσει Net 2 Sports στην κάμερα. Ωστόσο, πιστεύει ότι ο ίδιος είναι αισιόδοξος παρά την ήττα της ομάδας του σήμερα, από την οποία κράτησε μόνο το πρώτο ημίχρονο, ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα στη συνέχεια. Να ακούσουμε και δηλώσεις παιχτών του Νέστου Χρυσούπολης.
1: Δεν κατάφερε να πάρει ούτε ο βαθμό της οπαλίας και να χάσει, μάλιστα.
4: Καλησπέρα. Δεν μπήκαμε συγκεντρωμένοι στο δεύτερο ημίχρονο και σε ούτε νομίζω 5 λεπτά μας ανέτρεψαν το σκορ. Έπρεπε εκεί να είμαστε λίγο πιο συγκεντρωμένοι, γιατί είναι καθοριστικό σημείο του παιχνιδιού. Αυτό κυρίως.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
5: Αυτά και από τον πολύ καλό σήμερα σε απόδοση μέσω του Νέστου. Βεβαίως, ο άνθρωπος στον οποίο πέφτουν τα φώτα.

0: Να ακούσουμε και δηλώσεις παιχτών του νικητή του Πανσεραϊκού.
1: Στροφή στις νίκες βεβαίως για τον Πανσεραϊκού.
2: Σίγουρα το πιο σημαντικό είναι ότι κερδίσαμε το παιχνίδι. Το ποιο σκοράρει τα γκολ δεν έχει και τόσο πολύ σημασία. Σημασία έχει να παίρνουμε τρεις βαθμούς και να καταφέρουμε να ανέβουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στη βαθμολογία. Γιατί ο στόχος μας είναι ξεκάθαρα ένας, αυτός που έχουμε θέσει από την αρχή της χρονιάς. Είμαστε χαρούμενοι που πήραμε το τρίποντο. Συνεχίζουμε. Έχουμε δρόμο μπροστά μας. Πρέπει να δουλέψουμε, να δούμε τις αδυναμίες μας, τι δεν πήγε πολύ καλά. Γιατί χάσαμε ένα ημίχρονο χωρίς να πιέσουμε καθόλου. Στο δεύτερο ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί, αναβάσαμε πολύ τις γραμμές μας, πιέσαμε πολύ. Πετύχαμε δύο γκολ. Συνεχίζουμε.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
3: Αυτά και από τον V-Scorer στην ανατοπή του Πανσεραϊκού.
0: Ακούσαμε και τις δηλώσεις

βαθμούς κόρε του Πασαρικού, του Πασά, πέτυχε 2 γκολ στο μάτσο αυτό, 48-52 γύρισε το παιχνίδι. Είχε προηγηθεί ο Νέστος Χρυσούπολης στο 43 με τον Τότσκα. Ακούσαμε λοιπόν δηλώσεις και των προπονητών και των δύο ομάδων, του Κώστα Γεωργιάδη του Πασαραϊκού και του σκόρερ της ομάδας των δύο τερμάτων, της νίκης του Πασαραϊκού του Πασά. Ακούσαμε και τον Σάκη Παπαβασιλείου και τους παίκτες της ομάδας από τον Νέστο Χρυσούπολης. Τελικό αποτέλεσμα λοιπόν, Πασαραϊκός Νέστος Χρυσούπολης 2-1. Δώσαμε όλα τα στοιχεία από το συγκεκριμένο ματς.

Το άλλο παιχνίδι στις καθυστερήσεις του Καλλιθέα Παθρακικός παραμένει στο 1-0. Λέτε παιδιά να γίνει έκπληξη αυτό το μάτσο που σας έλεγα προηγουμένως. Έχουμε το Augsburg Bayern Μονάχου στο 22ο λεπτό στο 1-0. Εγώ να πω την αλήθεια, απέφυγα να παίξω φίλε Ροντόν το 7 και φίλε Διονύση το διπλό σε αυτό το match. Δεν παίζω και πολλά λεφτά στο στοίχημα, έτσι για να είμαι ειλικρινής. Το έπαιξα over. Έχουμε στο ίδιο το Mainz Bayer Leverkusen 0-2, η ομάδα μου η Leverkusen εκεί. Union Βερολίνου με την Elversberg είναι στο 0-0, όπως και τα άλλα match. Paderborn με τη Stuttgart και Hoffenheim Αμβούργο μέχρι στιγμής.

Στην Ισπανία ματαιώθηκε τελικά το μάτς Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικο Μπιλμπάο. Δεν συνέχισε και φίλε, είχε μείνει στο 0-0. Λόγω αντικειμένων που έδειξαν μέσα οι φίλοι της Ράγιο Βαγεκάνο.

Είχαμε λοιπόν οριστική διακοπή του αγώνα Ράγιο Βεγεκάνο Ατλέτικο Μπιλμπάο. Και για όλα αυτά φταίει κόντρα ανάμεσα στην ιδιοκτησία της Ράγιο Βεγεκάνο, τον πρόεδρο της, τον Ραούλ Μαρτίν Πέσα και τους οπαδούς της ομάδας. Διακόπη στο 13ο λεπτό, όπως είχαν αποφασίσει οι οργανωμένοι παλιές ομάδες σε κόρνερ που ήταν να εκτελεστεί μπροστά τους, πέταξαν δεκάδες χάρτινα αεροπλανάκια στον αγωνιστικό χώρο με αρχική συνέπεια διαιτητής αναμέτρησης, ο Σάντζεν Μαρτίνες να διακόψει τον αγώνα για 10 λεπτά προκειμένου να γίνουν απαραίτητες συστάσεις και να καθοριστεί και να καθαριστεί ο αγωνιστικός χώρος και να καθοριστεί και συνέχεια το αγώνα. Όμως δεν έβαλαν μυαλό εκεί ο παδί της Ράγιο και η τύχη της αναμέτρησης θα κριθεί από τα αρμόδια όργανα της διοργανώτερης αρχής, όπως είπαμε, από τα αρμόδια όργανα της διοργανώτερης αρχής του Ισπανικού πρωταθλήματος.

Ο φίλος ο Ροντόντο 7 λέει μασώνει τη όλη Λαμόγια. Αύριο τι βλέπεις στον τέρμινο, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το βλέπω χ, λέει, και εγώ το βλέπω χ, να σου πω την αλήθεια.

ενώ στην κόψη του ξηραφιού βρίσκεται το μάτς Περιστέρι Ηρακλής, ματσάρα τελικά 79 όλα. Κατάφερε και έκανε αντεπίθεση διαρκείας άντεξη η ομάδα του Ξανθόπουλου.

0: φίλος του Διονύση μου λέει, λέει μου άρεσε η εθνική ομάδα των Γερμανών. Καλά τα πήγαν στον Nations Link. Θα αναπτύξουμε πελατειακή σχέση εννοεί μαζί τους. Μακάρι να τους κάνουμε πελάτες φίλε μου. Πάντως καλά πήγε η εθνική ομάδα, έπαιξε με ψυχή, έτσι για να είμαι και εγώ ειλικρινής και να επιβραβεύω από την πλευρά μου αυτό που είναι το καλό. Όλα τα παιδιά έπαιξαν με ψυχή, έδωσαν το καλύτερο σε αυτό και αυτό μέτρησε ψυχή στις δύσκολες στιγμές που περάσαμε αμυντικά απέναντι στους Γερμανούς. Αυτή είναι η αλήθεια. Αντέξαμε. Πατήσαμε γερά και τώρα έχουμε την Ολλανδία. Για να δούμε.
1: ...94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
2: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
4: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα. Υψηλές επιδόσεις μαθητών μας με βραβεύσεις από το Πανεπιστήμιο Μίσιγκαν. 100% επιτυχία στις εξετάσεις LRN. Γιατί από το 1989 στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών Α. Αετόπετρα 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Λαμποτέ.
6: Λαμποτέ.
5: Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Λαμποτέ στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο λαμποτέ.gr. Λαμποτέ. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, περάσαμε και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής «Ο Διαποτιστής» στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί και σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Τα δεκάρια παίζουν σήμερα. Όπως λέγαμε παλιότερα στο ποδόσφαιρο, το καλό δεκάρι, έτσι. Μαζί σας λοιπόν για 5 ώρες, 3 μεσημέρι με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Στην παράταση πήγε το μάτς. Περιστέρι Ηρακλής 79, όλα με κομμένη την ανάσα. Τα γουστάρω αυτά τα μάτσα, να πω την αλήθεια. Με ανεβασμένη την αδρεναλίνη. Με χιτσκοκικά φινάλε, μ' αρέσουνε. Θέλω να έχει suspense η αθλητική μας ζωή. Έτσι αλλιώς η καθημερινή μας ζωή έχει suspense αφού μας βγάζουν το λάδι οι πολιτικοί μας, έτσι. Και από το λάδι λίγα κέρδη έχουν οι παραγωγοί, γιατί έχουν αυξηθεί όλα τα έξοδα για την παραγωγή τους, από ό,τι μου έλεγαν.

Από τώρα και μέχρι 7 βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Πάντα δίνουμε χρόνο σε εσάς και βήμα. Όποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να μιλήσει με τεκμηριωμένες καταστάσεις και με ήθος, παιδιά, έτσι. Όχι με κραυγές, άναρθες, όπως λέμε. Με μεταφορική έννοια το λέω, έτσι. Μέχρι τώρα δεν έχουμε γενικότερα παράπονα, αλλά κάποιοι καμιά φορά ξεφεύγετε, κλεβρίζεστε.

Το Άθος Καλυθέα Παθρακικός τελικό και εδώ 1-0. Δύο άσους λοιπόν στα σημερινά μας Super League 2. Τον γκολ στο 54 πέτυχε ο Προβιδάκης με σουτ. Είχαμε μερικές αλλαγές ακόμα για την Άθος Καλυθέα. Ο Βαγγέλης Μόρας βγήκε, ο Φαϊτάκης στο 78 και μπήκε ο Κοντονίκος. Και για τον Παθρακικό, ο Αποστολίδης ο τεχνικός έκανε και αυτός αλλαγές ακόμα, εκτός από αυτούς που αναφέραμε προηγουμένως. Βγήκε ο Τσίλεμ στο 83 και μπήκε ο Ζώνιος. Έτσι λοιπόν καλύψαμε με όλες τα στοιχεία και τα σημερινά δύο μάτς της Super League 2 για την έκτη αγωνιστική.

Είχαν μείνει κάποια δευτερόλεπτα στο τέλος, μια τελευταία επίθεση από το Περιστέρι δεν την εκμεταλλεύτηκε και έτσι το μάτς πήγε στην παράταση με τον Ηρακλή. Δηλαδή θα μπορούσε να πάρει και την νίκη το Περιστέρι που βρισκόταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα πίσω στο σκορ και με μεγάλη διαφορά. Κάποια στιγμή το κάλυψε αυτή τη διαφορά, πέρασε και μπροστά και με το 79 όλα οι δύο ομάδες πήγαν στην παράταση.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης για την Bayern Μονάχου στο γκολ που δέχτηκε από την Augsburg είναι ότι αυτό το τέρμα το δέχτηκε 5 δευτερόλεπτα ακριβώς μετά τη σέντρα του αγώνα. Δηλαδή μέχρι να προλάβουν να πάρουν έτσι μια πρώτη ανάσα πριν ξεκινήσει το μάτς, δέχτηκαν γκολ της Bayern Μονάχου.

και στο 38 λεπτό παραμένει αυτό το 1-0, όπως και το Μάιτς Μπάγκελ Βικούζεν 1-2. Και το πάτο από Στουτγκάρδη είναι στο 0-1, αλλά η υπόλοιπα μάτς είναι στο 0-0.

Στην Ιταλία 48 λεπτό, Τζένοα Φιωρεντίνα στο 2-0. Στην Αγγλία πρώτη κατηγορία τελικά αποτελέσματα σε εμάς που ξεκίνησαν νωρίτερα. Έχουμε Notts County, Oxford United 1-2 και Plymouth με τη Wimbledon 2-1 το ακριβώς αντίστροφο. In the night still as dark as the days I can find some relief. Όλα τα λαμάς που είναι σε εξέλιξη πρώτη κατηγορία της Αγγλίας είναι στο 0-0. Στην Αγγλία δεύτερη κατηγορία τελικά αποτελέσματα σε μάτς που ξεκίνησαν νωρίτερα, Oldham Accrington 0-0 και Swindon με την Crewe 0-1. Από τα υπόλοιπα μάτς που είναι σε εξέλιξη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, μόλις ένα μάτς έχουμε και εδώ. Γκολ στο Bristol Rovers με την Barnet είναι στο 1-0. Στο Αζερμπαϊτζάν στο μίχρονο έχουμε Ζήρα με την Σάμα και είναι στο 0-0.

Στην Ιταλία, στη δεύτερη κατηγορία, μόλις τώρα μπήκε γκολ. Το Έμπολι Παλέρμο στο 51ο λεπτό είναι στο 1-0. Όπως και το Juve Stabia με Μπενεβέτο, και αυτό είναι στο 0-1 όμως.

Έχουμε και ένα μήνυμα εδώ πέρα. Ο φίλος Ειδηνής λέει: η εικόνα του Όφη δεν είναι για ένα 20 και ένα 30 υπέρ της ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία μάτς τα πήρε ο Όφη, λέει. Εκτός έδρας δεν έχει χάσει βαθμό. Εκτός έδρας λοιπόν δεν έχει χάσει βαθμό η ΑΕΚ, αλλά για να δούμε. Τι θα δούμε, εντάξει, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα κάθε φορά, φίλε μου. Διονύση, επαναλαμβάνω το μήνυμά σου και λέω ότι η εικόνα του Όφη δεν είναι για ένα 30 ή ένα 20 υπέρ της ΑΕΚ. Και εγώ νομίζω ότι είναι χαμηλό το ποσοστό, έτσι. Δίνεται μια ευκολία στη νίκη της ΑΕΚ. Τα δύο τελευταία μας τα πήρε ο Όφη, λες. Εντός έδρας να έχει χάσει βαθμό η ΑΕΚ, αλλά... για να δούμε απόψε τι θα δούμε. Ο φίλος Ροντόντο 7 λέει: η Φιωρεντίνα φέτος δεν γλιτώνει τον υποβασμό. Τη θυμάμαι τότε, λέει, με Μπατιστούτα να παίζει Champions League. Είχε καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα, όχι απλά καλή ομάδα.

Στην παράταση παραμένει στο παλιά σχετικά Περιστέρια, κλείσει 81 όλα. Μαρούση Μύκονος είναι 52-40. Στο ημίχρονο και Δόξα Λευκάδας Καρδίτσας είναι 35-31.

στο NBA είχαμε Chicago Bulls με Memphis Grizzlies 100-104. Μπάσκετ ειδικά στην Τουρκία έχουμε Μπαξεσεχίρ Κολεγή με Καρσίγια, κατελικό είναι αυτό παιδιά, 92-82. Και στην τρίτη περίοδο έχουμε Πέτκιν Σπορ με Κόρφες Μπάσκετ 71-66.

Το Μαρούσι Μίκονος είναι στο 52-40. Και το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας είναι στο 42-31.

Η Ντέρμπι σκόραρε απέναντι στη Ρέξα, μείνει 1-0. Και όπως έλεγα πιο πριν, παιδιά, πολλοί φίλοι το σχολιάζουν, δεν έχω διαβάσει όλα τα μηνύματα, ήταν δεκάδες τα μηνύματα. Σε αυτό που είπα και πριν, ότι δισεκατομμύρια φεύγουν από τη χώρα μας, δεν τα πληρώνει την τσέπη του Μητσοτάκης για εξοπλισμούς. Και τίποτα για παιδεία, υγεία, και αφήνουν τους... και αφήνουν τα κοράκια και παίρνουν τα, παιδιά, τα σπίτια του κόσμου. 2.800 σπίτια πληστηριάστηκαν, παιδιά, στο 9μηνο του 2026. 2.800 σπίτια. Αυτά προσφέρει αυτή η κυβέρνηση που ψήφισαν κάποιοι. Και μεταξύ αυτών μπορεί να είναι και κάποιοι που έχουν χάσει και τα σπίτια τους.

Ο φίλος ο Πλούταρχος από Αγία Παρασκευή μας μετέφερε το τηλεφωνικό μήνυμα. Μας είπε, είπε συγχαρητήρια για αυτά που λέω. Ήταν αρκετά συγκινημένος, όχι για αυτά που λέω εγώ. Για αυτά στεναχωρημένος μάλλον που συμβαίνει στη χώρα μας, λέει, έχουμε δώσει 30 δις για σιδερικό, για όπλα, λέει, για όπλα, για εξοπλισμούς. Και τίποτα για τους αγρότες, τίποτα για την παιδεία, τίποτα για την υγεία. Έτσι είναι, φίλε, κατάντια. Αυτός ο άνθρωπος, λέει, δεν αγαπάει τους Έλληνες, το Μητσοτάκη, λέει. Με τα καμώματα που κάνει, αυτό δείχνει. Δεν έχω όλοι, από όλο τον κόσμο, αυτό λαμβάνω. Καλησπέρα και τα παιδιά, στα παιδιά στο ΕΠΑΛ, στην Γκράβα και σε όλα τα ΕΠΑΛ. Είπα προηγουμένως, εκεί τα παιδιά φιλοξενούνται με νύχια και με δόντια. Δεν αισθάνονται ασφαλή για την φιλοξενία του στα σχολεία. Ούτε οι καθηγητές, ούτε οι μαθητές, ούτε οι φοιτητές. Ούτε εκπαιδευτικοί, ούτε οι γονείς. Έτσι, χιλιάδες κόσμος φιλοξενείται εκεί που μυρίζει εδώ και αρκετό καιρό. Κάτι σαν φυσικό αέριο. Το έλεγα και σε προηγούμενες εκπομπές. Για να δούμε πόσο μάγκες είναι εκεί ο δήμαρχος του Γαλατσίου. Θα βάλει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του. Ότι μπορεί να συνεχίσουν να φιλοξενούνται με ασφάλεια αυτά τα παιδιά, ότι δεν θα συμβεί τίποτα. Εγγυά το ίδιο, το ίδιο και ο Δήμαρχος Αθήνας. Και ο ίδιο και ο Υπουργός Παιδείας. Τι μέτρα έχουν πάρει όλο αυτό το διάστημα. Τι μέτρα έχει πάρει όλο αυτό το διάστημα ο Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων. Πού είναι τα χρήματα για την παιδεία, έξω έχουν ξεσηκωθεί. Για το φίλο του Μητσοτάκη, του Μακρόν, που λαμβάνει δισεκατομμύρια από εξοπλισμούς, αυτός δεν δίνει τουλάχιστον. Αλλά τι τα κάνει, τίποτα για παιδεία. Έχουν ξεσηκωθεί και οι φοιτητές σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο. Ξεκινάνε και άλλες κινητοποιήσεις και εδώ, παιδιά.

Ο Πύρος Θοδωρής συμφωνεί, έχει πέσει αρκετά η Φιωρεντίνα, λέει, σε σχέση με άλλα χρόνια. Άκυρο τον γκολ που πέτυχε η Τζεζένα με την Πενεβέτο. Είναι Ολυμπιακός 26 τον ΠΑΟΚ στο Πόλο. Ολυμπιακός θα ξεχειριστεί να το Πόλο.

Ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Παγώνης λέει μπράβο στο Περιστέρι για το μάτς με τον Ηρακλή, εννοεί στο μπάσκετ. Και στο Σάντε Πες φίλε Διονύση, ο Ολυμπιακός στο Πόλο έκανε περίπατο απέναντι στον ΠΑΟΚ με 26. Ολυμπιακός λοιπόν μετά την νικηφόρα πρεμιέρα που είχε στην πρώτη αγωνιστική στις φάσεις των ομίλων του Champions League απέναντι στο Ανόβερο με 17-10 συνεχίζει τα θετικά αποτελέσματα και στη Water Polo League ανδρών. Αυτή φορά, όπως είπες και εσύ, επικράτησε με 26 του ΠΑΟΚ εντός έδρας και κάνοντας το 3-3. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι έχουν στρέψει την προσοχή τους στην επόμενη εκτός έδρας αναγωνιστική τέταρτη με αντίπαλο τον Απόλλωνα Σμύρνης στις 18 του μηνός στην Επαιδεία στις 9 το βράδυ. Ο Απόλλωνας Σμύρνης που έχει και αυτός πολύ καλή ψυχολογία. Έπειτα από τα αποτελέσματα τα νικηφόρα των προηγούμενων αγωνιστικών της Water Polo League αλλά και στην Ευρώπη απέναντι στην Duisburg με 16-9 και την Partizan με 15-13. Κάνει πολύ καλά παιχνίδια στο Πόλο και ο Απόλλων Σμύρνης.

Πήρε την νίκη το Περιστέρι με 91-89 επί του Ηρακλή. Παλικαρίσια γενναία νίκη του Περιστερίου με αντεπίθεση διαρκείας. Κάλυψε τη μεγάλη διαφορά που είχε την απόσταση από τον Ηρακλή. Κατάφερε να φέρει το μάτς στα ίσα. Κάποια στιγμή πέρασε και μπροστά. Πήγαιναν στην παράταση οι δύο ομάδες. 91-82 με πολλά ψυχικά αποθέματα το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή.

Και η Chelsea πέτυχε δύο γκολ πριν συμπληρωθούν τα τρία πρώτα λεπτά. Τι γίνεται, παιδιά, γκολ στο πέμπτο δευτερόλεπτο το δέχτηκε η Bayern. Τρία γκολ στα δύο λεπτά η Chelsea. Τι γίνεται. Hold on, don't step aside. Από το μείον 17, παιδιά, γύρισε το μάτς στο Περιστέρι απέναντι στον Ηρακλή. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Νίκολος, ο οποίος πραγματοποίησε όχι απλά εντυπωσιακή, κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή εμφάνιση. Εκπληκτική εμφάνιση, μείωσε 30 πόντους και οδήγησε την ομάδα του σε μια σπουδαία νίκη, την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, που έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.

Έχουμε και τη Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητο στις κατατακτήριες για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Έτσι λοιπόν πραγματικά ο Νίκολος του Περιστερίου έκανε όργια στο μας με τον Ηρακλή. Περιστέρι γύρισε από το μείον 17 το μάτς, τεράστια ανατροπή.

Καθοριστικός όμως και ο Παπαδάκης, ο οποίος έβαλε το νικητήριο καλάθι στην παράταση και οδήγησε το Περιστέρι σε νίκη επί του Ηρακλή με 91-89. Τυχεροί όσοι παρακολούθησαν αυτό το μάτς, ανεξάρτητα ποιος το κέρδισε ή όχι.

Έχουν και κάποια μάτς στο ποδόσφαιρο στην τρίτη εθνική κατηγορία. Δεν έχουν τελειώσει τα μάτς, παιδιά. Όταν λήξουν θα πούμε και τα αποτελέσματα εκεί. Τα μηνύματά σας στο Viber μπορείτε να τα στείλετε, αρχίστε να τα στέλνετε μέχρι το τέλος εκπομπής αλλά και το τέλος όλων των εκπομπών στο 6939-943-943. Σχολιάζοντας ακόμα και το παιχνίδι που θα είναι σε εξέλιξη από τις 7.30 και μετά τη ΣΑΕΚ με τον Όφη, θα έχουμε ενημέρωση για το παιχνίδι Αστέρας Τρίπολης με τον Ατρόμητο από τους ανταποκριτές μας. Το ΑΕΚ Όφη σε περιγραφή ο Γιώργος ο Ιωάννου. Μέχρι να βγάζουμε τηλέφωνο στον αέρα, ποιος φίλος θέλει, φίλοι θέλει, έτσι δεν είναι υποχρεωτικό. 2-10-2-25-9-43 και 2-15-2-15-59-43. Κάποιοι φίλοι μας ζητάνε να μεταφέρουμε τηλεφωνικά μόνο τα μηνύματά τους και τα λέμε. Κάποιοι φίλοι κάνουν και φίλες μόνο ακρόαση. Έτσι κι αλλιώς είμαστε μια τεράστια πλέον παρέα και ευχαριστώ για αυτό και ευχαριστούμε όλοι. Χύμαρο στα μηνύματά σας. Σίγουρα είναι απαραίτητες και μας ενδιαφέρουν οι απόψεις σας.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 771. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Η Ελλάδα σήμερα.
5: Δηλαδή?
4: Η εκπομπή μας.
5: Πότε?
4: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
5: Δηλαδή?
4: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
5: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
4: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
6: Επιστρέψαμε λοιπόν στην εκπομπή ο διαφωτιστής. Σε συνεχή ροή μετά το σύντα, σύντομα διαφωτιστικά μηνύματα και το break. Για 5 ώρες μαζί και σήμερα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα. Είπα στην αρχή της εκπομπής για το αφιέρωμα που έχει σήμερα η Εφημερίδα Συνταχτών για τους 200 που εκτελέστηκαν στην Κεσαριανή, θύματα των Γερμανοτσολιάδων στην ουσία, έτσι. Και με πήρε προηγουμένως και η κυρία Βασιλεία τηλέφωνο, θα το πω και αυτό, έτσι, δεν έχω να κρύψω κάτι. Να πει, λέει, και για τους σταλινοφασίστες που τότε έσφαξαν αρκετούς χιλιάδες Έλληνες στο Μελεγαλά, στο Λιτόχωρο και σε πολλές περιοχές. Ήταν άσχημα αυτά που συνέβαιναν εκείνη την εποχή, αγαπητοί μου. Ο εμφύλιος σπαραγμός ήταν άσχημος, με τραγικές συνέπειες. Εγώ, έτσι να πω την αλήθεια, δεν είμαι αριστερός, έτσι, που επειδή είπα οι Γερμανοτσολιάδες αυτούς που οδήγησαν τους 200 στον τοίχο στην Κεσαριανή.

Ο Εμφύλιος Παραγμός σε αρκετές περιόδους κράτησε την Ελλάδα πολλά χρόνια πίσω. Αλλά και στις νεότερες εποχές υπήρχαν άτομα που τσακώνονταν στα καφενεία, θυμάστε?

0: και στις νεότερες εποχές όμως υπήρχαν άτομα στα καφενεία που είχαν χωριστεί και τσακώνονταν έτσι για Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και Πασόκ Νέα Δημοκρατία. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή στο φίλο μας τον Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Φώτη.
0: Καλησπέρα.
1: Τι κάνεις?
0: Δόξα Θεώ, μια χαρά, πώς θα πας, καλά είσαι?
1: Καλά είμαι, βλέπω το παιχνίδι Άρη ΣΑΕΚ.
0: Ανεβασμένος ακούω πάντως, έτσι, για πες μας.
1: Όλα καλά. Είναι... Ελπίζω η ΑΕΚ να κερδίσει τον Άρη.
0: Ναι.
1: Και ένας από στην Αχμέτ.
0: Ωραία, έγινε Βασίλη, καλή συνέχεια.
1: Φώτη μου. Ναι.
0: Χάρηκα πάντως που ακούω πολύ ανεβασμένο, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, το φίλο μας τον Βασίλη. Το συνέστημα της αγάπης είναι καλό να κυριαρχεί παντού.

0: Πάμε σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Ο φίλος μας ο Χάρης, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, σ' ακούω.
1: Πήραμε αφορμή, μωρά, άκουσα το Βασιλάκι, το συμπαθούσα αυτό το παιδάκι. Θα το στεναχωρήσω βέβαια που είπε θα κερδίσει η ΑΕΚ. Θα χάσει η ΑΕΚ, ρε Βασιλάκι, δυστυχώς, γιατί η ΑΕΚ δεν έχει φροντίσει να διεκδικήσει το γήπεδο το ΆΚΑ για να μεγαλώσει. Τα έχουμε ξαναπεί. Λοιπόν,
0: στο μπάσκετ,
1: ναι. Στο μπάσκετ, ναι, θα την περάσει και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ λογικά φέτος. Δηλαδή, απ' την άλλη στεναχωριέμαι βέβαια.
0: Για τον Άρη δεν είναι και τόσο σίγουρο, δεν ξεκίνησε καλά ο Άρης. Τέλος πάντων, εντάξει.
1: Όχι, θα σε έχει το σπανίλι, έχει το αντετοκούμπο. Αυτοί μπήκανε τώρα που έχουν τις πληροφορίες τους, είδες, μπήκαν από πέρσι και ο Μιστακίδης, μετά είδαμε τι έγινε με το NBA. Μασονία και τον μπάσκετ δεν τους πιάνεις με τίποτα. Και κακά τα ψέματα τώρα, γιατί ξέρω εσύ είσαι και είσαι και λίγο φιλοκίτρινος.
0: Εντάξει, αλλά έχω μια συμπάθεια, έτσι, δεν είμαι και φανατικός κιόλας.
1: Πρέπει να διεκδικήσεις, ζωή τώρα, όταν διεκδικείς, ας πούμε. Δηλαδή ο άλλος διεκδίκησε το ΆΚΑ, πάει βύση εκεί, σπάτει 5 εκατομμύρια, παίρνει για αυτό ένα ποσοστό από τα 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, άμα δεν διεκδικείς, δεν κάνεις τίποτα.
1: Τώρα, άμα διεκδικείς, θα είναι ο Λιώσα που θα πάει ο Παϊτέρης και η Πάολα και τα λοιπά, τι να βγάλεις εκεί κινδυνεύεις να χάσεις και τα αμάξι, μου λέει ο λόγος. Δηλαδή, απ' την άλλη βλέπεις τώρα αυτά που γίνανε χθες, οι βλακίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, κακώς βέβαια, γιατί όχι πως λένε, επειδή λένε τώρα τους έδωσε στο σπίτι ΑΚ, δεν έχει κανένα σπίτι ΑΚ τώρα της πολιτείας, είναι, εντάξει, θα μπορούσε να μην το δώσει επειδή έχει το ενοικιοστάσιο, είδαμε όπως έκαναν οι άλλοι.
0: Εντάξει, του Δήμου είναι το γήπεδο εκεί πέρα, του Δήμου,
1: ναι,
0: εντάξει,
1: ναι. Αλλά απ' την άλλη, όχι γιατί ακούω δεν πάνε οι οπαδοί, δεν κάνουν, κακώς ρε παιδιά, γιατί και ο πρόεδρος, τώρα ακούω και επώνυμους τώρα δημοσιογράφους. Δηλαδή αυτοί είναι πιο φανατικοί από εμάς τους οπαδούς και λέει δεν έπρεπε να το δώσει, το βλέπουν καθαρά οπαδικά. Δεν στέκονται ότι αυτός που κάνει τον πρόεδρο στην ΑΕΚ, ο κύριος Αγγελόπουλος, πήρε 1,5 εκατομμύριο και αυτοί είναι 2-3 παίκτες, σύντολα ρετζάκι που του έδωσε ο Ολυμπιακός, γιατί διαφορετικά δεν τον έδινε, έτσι. Κάνει ένα αγώνα και κανείς δεν είπε, και ο ίδιος ο Αγγελόπουλος, αν βρεθεί κάποιος καλύτερος παράγοντας και βάλει λεφτά, θα τη δώσει την ομάδα. Δεν έχουν προβλήματα αυτοί οι πρόεδροι, έτσι λειτουργούν, έτσι. Ειδικά στο μπάσκετ που δεν είναι και ποδόσφαιρο, οι περισσότεροι από αυτοί χάνουν και λεφτά. Αυτοί είναι άμα τους Αγγελοπουλέους που έχουν χάσει τεράστια λεφτά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω έτσι περισσότερο, ναι, και με αφορμή τώρα, επειδή μπορεί να πάρει και ένας φίλος εκεί, ένας Μιχάλης, ο οποίος στον κύριο Δήμο στην εκπομπή, μου ζητάει κάτι χαρτιά να του φέρω. Δεν κατάλαβα τη χαρτιά. Εγώ επειδή τώρα μου κάνει ένα μυαλό στο μίξερ, πως το λέει. Εγώ θέλω να του πω να φέρει μια απόδειξη που να λέει ότι έχει δώσει 1 ευρώ ο Παναθηναϊκός για το γήπεδο του Βοτανικού και εγώ θα του ζητήσω συγγνώμη και θα πάρω πίσω όλα αυτά που έχω πει. 1 ευρώ, όχι παραπάνω, γιατί είπα ότι το κάνει τσάμπα. Πείτε, είπα τσαμπαϊκό. Δεν είναι τζαμπαϊκός, είναι ο σύλλογος, όχι ο παδί.
0: Ναι, η πολιτεία του το κάνει.
1: Και ο παδί πληρώνει εισιτήρια, έτσι είπα τζαμπαϊκούς αυτούς έχω πει αλλιώς, έτσι. Λοιπόν, αυτό κάνει η πολιτεία. Ο Σάκης, όπως το λένε ο Μιχάλης, μπορεί και να βγει κιόλας άμα ακούει. Λοιπόν, είπα κάποια στιγμή ότι λέει αρλούμπες, γιατί λέει αλλοπρόσωλα πράγματα, άλλα λέω εγώ, άλλα λέει αυτός. Μπάς περιπτώσει, έγινε, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τέλος τυχαία, είμαι ο κύριος που μνημονεύει ο προηγούμενος κύριος.
0: Για πες μου, παιδί, για πες μου, ναι.
2: Μιχάλη, έτυχε να είμαι Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, ο καθένας είναι ό,τι θέλει, δεν είναι. Έτυχε, τι πάνε να πει ο
2: καθένας. Ναι, όχι, τη χάρη.
0: Ναι, ναι.
2: Τίποτα άλλο και τελικά ανάλυση με συγχωρείτε και δεν τρέχει μία. Απλά ήθελα να πω του κυρίου του προηγούμενου που πήρε, επειδή το κάνει εξ συστήματος, γιατί ξέρετε. Υπάρχει, είναι εσείς γνωρίζετε καλύτερα για την δουλειά σας. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Όταν λέμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια, ακόμα και λάθος να είμαστε πληροφορημένοι ή να έχουμε μια λάθος άποψη για τα πράγματα, όταν μας δίνει το δικαίωμα να βγαίνουμε στο ράδιο και να λέμε 15 φορές την ημέρα τα ίδια, όσο και να μην θέλουμε, δημιουργείται και μια άποψη λαθασμένη. Ναι. Έτσι δεν είναι.
0: Πιστεύεις ότι κουράζει κιόλας, έτσι δεν είναι. Δεν έχει να κάνει ούτε, ούτε με το Χάρη ούτε με σένα. Δεν λέω ότι κουράζεσαι.
2: Όχι, όχι, εσείς το είπατε. Εγώ ακόμα δεν έχω εκφέρει την άποψή μου. Μιλάω.
0: Για πες μου, ναι.
2: Επειδή ο κύριος είπε προηγουμένως ότι. Κτλ. Λέω. Πάλι επανέρχομαι και λέω. Όταν όλη την ημέρα λες, μιλάς με οικονομικά δεδομένα τα οποία δεν έχεις στα χέρια σου, εκτός και ο συγκεκριμένος κύριος έχει τα οικονομικά δεδομένα των ομάδων.
0: Ναι. Δεν νομίζω
2: τα έχει. Εάν τα έχει, το είπα και στον κύριο πριν που ήταν,
0: στον κύριο
2: Δήμο. Ας μας τα παρουσιάσει, να δούμε ποια είναι για τους ζήσουμε και συγγνώμη να του πούμε ναι, έχεις καλέ μου άνθρωπε δίκιο, ο Ολυμπιακός είναι η πιο αδικημένη κατά τα λεγόμενά του πάλι, η πιο αδικημένη ομάδα της Ιφιλίου, δε ο Παναθηναϊκός, είναι η ομάδα η οποία είναι κατά τα λεγόμενά τους είναι η ομάδα της κυβερνήσεως που μας κυβερνάει σήμερα.
0: Εντάξει, και... επειδή υπάρχει ο κύριος Αλαφούζος που έχει στο Sky πολιτική,
2: ωραία,
0: ας πούμε.
2: Ναι, ωραία, και...
0: λες και είναι το Μητσοτάκι και... πολιτική, ας πούμε. Εντάξει, καταλάβεις γι' αυτό.
2: Ναι, καταλάβατε τώρα τι εννοώ. Ναι. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά και όλα αυτά. Λοιπόν, και ξέρετε γιατί μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν ακούω στην εκπομπή σας κανέναν άλλο ότι αυτοί που μπορεί να φέρουμε 2-3 Παναθηναϊκοί, να έχουμε το θάρρος ή την τρέλα να πάρουμε. Δεν μου συμβαλιά ειλικρινά ποτέ ακούσει κανέναν, ναι. Εκτός από όταν κάνουμε λίγο πλάκα,
0: δεν ασχολούμαστε,
2: ξέρετε, σε αυτό το επίπεδο αιμονής, γιατί από ένα σημείο και μετά θεωρώ ότι γίνεσαι και αιμονή. Εδώ μιλάμε για αιμονή και το καταλαβαίνω. Αλλά εγώ τι φταίω τώρα δηλαδή να τον ακούω αυτόν τον άνθρωπο όλη την ημέρα και να εξηγήσω για να τελειώνω, να μην σας κουράζω.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
2: Έχει δηλώσει ότι είναι Παναθηναϊκός, οτιδήποτε άλλο, δικαίωμά του. Αλλά και εγώ, και γι' αυτό το λέω, αλλιώς δεν με νοιάζει. Δηλαδή, συγγνώμη, εγώ γιατί είμαι ας πούμε τζάμπα μαν. Όλη την ημέρα μας λέει τζάμπα μαν. Κάποτε τους έφταιγε ο ύμνος μας. Έχουν πει ένα σωρό πράγματα. Και λέω τώρα εγώ σαν αφελής, κάτσε ρε παιδιά, για ποιο λόγο. Δηλαδή, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά τα πράγματα μαζί σας. Εσείς γιατί μας περνάτε πριν ο κορδέλα. Και προσέξτε στο ραδιόφωνο που ακούει ο κόσμος. Ακούνε και νέα παιδιά, ακούει και ο ένας και ακούει και ο άλλος. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό, δηλαδή μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, σας μιλάω ειλικρινά.
0: Μάλιστα.
2: Όλη την ημέρα μας βρίζουν σε παρένθεση, μας κακολογούν το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Παιδιά,
0: εγώ
2: και εμείς να μην είμαστε παιδιά ενός ανώτερου Θεού. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε δικαίωμα να υπάρχουμε, έτσι δεν είναι.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι υπέρ της φιλοσοφίας στο να γίνονται εκεί πέρα. Τώρα το πώς γίνεται, δεν γίνεται, δεν με ενδιαφέρει κιόλας, έτσι να σου πω την αλήθεια.
2: Καλέ μου μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
2: Κατάλαβες, εγώ δεν μιλάω μιλάω για τη γενική νοοτροπία που
0: παίρνει. Γιατί είχε στείλει και ένα μήνυμα ο φίλος ο Δημήτρης από Εξάρχεια και λέει και στο σεφ του Ολυμπιακού στον μπάσκετ το φτιάξαν τζάμπα, λέει. Και ενώ για να κόπλω στον μπάσκετ του Παναθηναϊκού έριξε χρήμα, ναι, αυτό είναι γεγονός.
2: Να σας πω κάτι μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως,
2: εγώ θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να ασχολούμαι με αυτά.
0: Ωραία, να σου πω την αλήθεια, γήπεδα να γίνονται να υπάρχουν, αυτό έχει το σημασία, έτσι, ναι, τώρα...
2: Εγώ είμαι Παναθηναϊκός, δεν με ενδιαφέρει καλέ μου, ο Γιαννακόπουλος, ο Γιάννης, ο Αλαφούζος, το μόνο που θέλω, σαν Παναθηναϊκός, να υπάρχει κάποιος άνθρωπος, να ρίχνει τα ωραία του λεφτά, η αλήθεια, και να στηρίζει την ομάδα μου, να περνάω κι εγώ ωραία. Αν λέω κάτι λάθος, παίρνουν, Μιχάλη, είσαι λάθος, αλλά από εκεί και πέρα να κάθεται...
0: Ο καθένας για την
2: να
0: ομάδα.
2: Να κάθονται και να μας λένε όλα αυτά που λένε. Γιατί, για ποιο λόγο.
0: Ο καθένας για την ομάδα θέλει να περνάει ωραία, έτσι είναι. Εγώ κάποτε, ας πω, όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, ήθελα να διαβάζω εφημερίδες για την ομάδα που τα λέγανε ωραία. Δεν ήθελα να διαβάζω τις άλλες, με στεναχωρούσαν. Και ας ήμουν λάθος, παιδί μου, ήθελα να αισθάνομαι ευχάριστα, καταλαβες. Εντάξει, έτσι είναι.
2: Γι' αυτό δεν είναι ο αθλητισμός.
0: Έτσι είναι, βέβαια.
2: Να καταλάβω στον αθλητισμό. Θα γίνουν και λάθη, θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Εδώ έχουμε, σας το ξαναλέω για το σταθμό σας, όχι για μένα. Επειδή δηλαδή να υπάρχουν και κάποια στιγμή και άλλοι άνθρωποι μέσα και να ακούνε. Δεν θέλω να σας πω όταν βγαίνουν συγκεκριμένοι άνθρωποι πώς εκφράζονται οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα μου.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι κρίμα και για το σταθμό.
0: Ωραία.
2: Αυτό έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ
2: πάρα πολύ.
0: Ηρεμία και ειρήνη μην, παιδιά, έτσι όμορφα και ωραία. Παντού να γίνεται γήπεδα, έτσι. Βέβαια, κάποιοι φίλοι θεωρούν ότι πρέπει να είναι ισόποσα όταν η πολιτεία δίνει σε κάποιους, να δίνει και στους άλλους. Να το δούμε, παιδιά. Εντάξει, δεν χανόμαστε. Κάτι θα γίνει. Να λέμε ξεδιστούλες μας, έτσι λοιπόν, σε επίπεδο K19, η ΑΚ και ο ΠΑΟΚ συνέχισαν τις νίκες για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος K19. πριν το αυριανό 11 του μηνός, παιδιά, Οκτωβρίου, ντέρμπι στις 11 στο Ρέντι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και το Παναθηναϊκό σε επίπεδο K19.

Μα πήρε τηλέφωνο και φίλο μου Αθανάση από Αγίου Θεοδόλου. Είναι σε παιχνίδι εκεί ποδοσφαιρικό. Άγιο Θεόδωρο Σολομό 1-1 είναι το παιχνίδι. Να που μαθαίνουμε και κάποια πράγματα έτσι και ρεπόρτερ φίλοι μα. Αλλά έχει παράπονο και αυτό το φίλο Μιχάλη. Και αυτό λέει έχει μιλήσει κάποιε φορέ άσχημα για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, πάνω κάτω θα τα βρούμε τώρα. Λοιπόν, είπαμε σε επίπεδο K19 και πάω κνήξαν για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Σε επίπεδο πάλι K19 εννοώ, πριν από το αυριανό ντέρμπι 11 στο Ρέντι ανάμεσα στο Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η ΑΕΚ νίξε εκτός έδρας 2-0 τον Όφη και ο ΠΑΟΚ 4-0 την Καλαμάτα. Πάντα παιδιά σε επίπεδο K19, έτσι μην παρεξηγηθώ. Η ΑΕΚ είχε τον έλεγχο του αγώνα στο μπάσκετ τον Όφη, πάντα σε επίπεδο K19 από την άνοιξη μέχρι το τέλος του αγώνα. Στο 21 άνοιξε το σκόρ όταν ο Φραντζεσκάκης σέντερε και αργυρίμου κεφαλιά έκανε το 1-0. Το προβάδισμα αυτό θα μπορούσε να έχει και άλλα γκολ στη συνέχεια. Όμως το αρμαφύλακα του Όφη μεταξύ άλλων απέξε τέτα τέτ με το Σούτα στο 24 και Αργυρίου στο 26. Ο οποίος Αργυρίου στάθηκε άτυχος να πετύχει ένα από τα ωραίτερα γκολ του πρωταθλήματος και γενικότερα των πρωταθλημάτων με τεχνικό σούτ έξω από την περιοχή που σταμάτησε στη συμβολή των δοκαριών. Η ΑΕΚ διπλασίασε στα τέρματά του 49 με τον Κολοφίνο να παίρνει ιδανική ασίστα από τον Αργυρίου και να σημειώνει το 2-0 με το οποίο οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια. Για άλλη ευκαιρία η ΑΕΚ στο 67 με τον Καραργύρη. Μπλόκαρε ο αντίπαλος στα μονοφύλακα σε απευθείας εκτέλεση φάουλ του επιθετικού της ΑΕΚ. Για την ΑΕΚ, ο τεχνικός ο Περικλής Παπαναγής χρησιμοποίησε τους Ρέγες, Ρήνης, Φιλιππιάδης, Ψηρόπουλος, Ταμπάκογλου, Στεριαρόπουλος, 79 Θοδωρίδης, ο Φραντζεσκάκης, 62 Νταμπίζας, Γκολφίνος, 62 Σκάκης, Σαμανατίδης, Σιούτας, 62 Τσαντήλας, Αργυρίου, 65 Καραργύρης. Και όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ σε επίπεδο 19 άνοιξε 4-0 την Καλαμάτα. Το σκορ άνοιξε το Κυριαζίδη στο 15. Ο Χαλδέζος το 44 έκανε το 2-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Είπαμε K19 ΠΑΟΚ Καλαμάτα 4-0. 15 Κυριαζίδης 1-0. Ο Χαλδέζος 44 με πέναλτι 2-0. Το πέναλτι που κέρδισε ο Σούβλατζης. Και το δεύτερο μήχρονο έκλεισε και το μήχρονο έκλεισε στο 45-2 με τον Αρετή να κάνει το 3-0 από ασίστ του Χαλδέζου. Ο ΠΑΟΚ πέτυχε ένα γκολ στο 65 με τον Σούβλατζη. Την ασίστ έβγαλε ο Ψιρούκης και έτσι διαμορφώθηκε το τελικό 4-0. Η σύνδεση της K19 του ΠΑΟΚ σε αυτό το μάτς είναι Αλεμαλιγίν, Ψιρούκης, Αυγητήδης, Παπαδόπουλος, Κυριαζίδης, 71 Γκέρσος, Κάνιας, Χαλδέζος, 60 Χατσίδης, Αζούς, 71 Μόκο, Σούβλατζης, Τουρσουνίδης, 60 Κορμίδας, Αρετής, 46 Ματεράη. Επίσης είχαμε Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 1-1 σε επίπεδο K19 πάλι. Η βαθμολογία μέχρι στιγμής ΑΕΚ 15, Παναθηναϊκός 12, Ατρόμητος 11, Βόλος 9, Ολυμπιακός 9, ΠΑΟΚ 7, Άρης Όφη 6, Πανετολικός 4, Ηρακλής 4, Κηφισιά 3, Λεβαδιακός 3, Αστέρας Τρίπολης 1, Καλαμάτα 0. Κάποιες ομάδες έχουν βέβαια αγώνα λιγότερο παιδιά έτσι. Πέφτουν βροχή και τα τηλεφώνα σας παιδιά, προσπαθώ να τα προλαβαίνω όλα. Ο Βασίλης Χαθόπουλος, ο προπονητής ομάδας του μπάσκετ του Περιστερίου, στο τέλος έκανε μια δήλωση που πραγματικά εντυπωσιάζει. Δείχνει και το ήθος του και λέει συγχαρητήρια στον Ηρακλή, άξιζε ξεκάθαρα την νίκη, εμείς κλέψαμε το παιχνίδι.

0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Κώστας από Ήλιον, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, καλά. Ήθελα να πω κάτι κι εγώ.
0: Βεβαίως, ό,τι θέλεις, εννοείται. Δεν το
1: συζητώ. Ο Χάρης βγαίνει και λέει κάποια πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια, όπως ο Μιχάλης λέει ότι για πλάκα λέμε και συνέχεια τον Ολυμπιακό τον αποδοκιμάζει, το ίδιο μπορεί να πει και ο Χάρης.
0: Ναι, ότι το λέει για πλάκα, ναι, σωστά.
1: Ναι, εν τω μεταξύ, ναι. Αυτός που βγαίνει μετά από κάποιον που έχει μιλήσει, έχει πλεονέκτημα γιατί έχει ακούσει τι λέει ο άλλος.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερον. Τρίτον, ο κύριος Τσαπαλιάρης μίλησε προηγουμένως στην εκπομπή του και είπε όταν γράφει συνθήματα για νεκρούς, όταν δηλαδή μιλάς για νεκρούς και φέρεσαι έτσι, είναι ποινικό αδίκημα.
0: Ναι, αυτό είναι γεγονός, ναι, δεν πρέπει να...
1: Ωραία. Άκουσε λοιπόν τι έγινε χτες. Εχθές λοιπόν κάποιος κύριος, επειδή είχα πει εγώ για το σκάκι, για τον
0: Τάφυλλο,
1: το Σιαπέρα, τον γνωρίζει.
0: Μην μου πεις για εκπομπές άλλες που δεν έχω ακούσει, δεν
1: ναι,
0: είναι εγώ, έτσι.
1: Τον γνωρίζεις, λέω, τον Τριαντάφυλλο, το Σιαπέρα Φώτη.
0: Όχι, δεν τον γνωρίζω. Για πες μου.
1: Αυτός ήταν ο πρώτος μέτρ, ο πρώτος πατριάρχης στο ελληνικό σκάκι.
0: Μάλιστα.
1: Και τι είπε κάποιος κύριος? Ότι βγαίνει λέει και μας λέει για το σκάκι, λέει και με εκείνο να λέει το τζαπατσούλι. Λοιπόν, αυτό δεν είναι ύβρις κατά ένα νεκρού?
0: Εντάξει, είναι άσχημο, ναι, είναι η ιεροσηλεία. Αν το είπε αυτό, δεν το άκουσα. Δεν ήμουν εγώ στην εκπομπή.
1: Επειδή κάθομαι, ξέρεις τι κάνω, Φώτη μου,
0: ναι.
1: Κάθομαι και καταγράφω την εκπομπή τώρα που μιλάμε, την καταγράφω στο ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Επειδή έχει ηχογράφηση στο ραδιόφωνο, κάθομαι και τη ηχογραφώ.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω ηχογραφήσει το συγκεκριμένο κύριο από τη Νέα Ιωνία, που τέλος πάντων, κακώς τον λέω κύριο, γιατί όποτε βγαίνει και λέει για μένα, με λέει αυτόν,
0: ναι,
1: υποτιμητικά, έτσι έπρεπε να αναφερθώ κι εγώ, αλλά τον λέω κύριο επειδή δεν είμαι το επίπεδο του.
0: Εντάξει, πρέπει όλοι να είμαστε σε ένα επίπεδο, να μην φτάσουμε σε μικρότητες, έτσι. Αυτό είναι μικρότητα. Αν το είπε, είναι μικρότητα, έτσι, δεν το συζητάω.
1: Το έχω καταγεγραμμένο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να λες ψέματα, αλλά εντάξει, δεν το άκουσα. Δεν
1: είμαι 66 χρόνο άνθρωπος.
0: Ναι, δεν είσαι και μεγάλος, εντάξει.
1: Πιστεύω ότι κάπου σε εκείνη την ηλικία είναι και αυτός.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και κάθεται και λέει, με λέει εμένα γελαδάρι, επειδή ξέρεις τι είχε γίνει. Αυτό είναι, ότι κοντράρει ο ένας τον άλλον για να τη βγει και τελικά πέφτει σε χειρότερο λάθος. Ξέρεις τι είχε πει? Ενώ με κάποιον στην εκπομπή είχα μιλήσει 2,5 λεπτά, βγήκε και λέει στον κύριο Δημοσθένη πάλι ότι είχα μιλήσει μισή ώρα και είναι και καταγεγραμμένο. Ήμουνα το τελευταίο τηλέφωνο.
0: Μάλιστα.
1: Και μίλησα 2,5 λεπτά και είπε ότι μίλησα μισή ώρα και τον είπα ότι είναι συκοφάντης και ότι αν λοιπόν, λέω, φοράει παντελόνια, να βγει και να πει συγγνώμη, έκανα λάθος, δεν μίλησε εκείνη την ημέρα μισή ώρα, μίλησε κάποια άλλη, που δεν έχω μιλήσει ποτέ μου μισή ώρα, γιατί δεν αφήνεται και κάποιον να βγει στο σταθμό. Και αυτό λοιπόν,
0: ναι,
1: βγήκε ο Χάρης εχθές και τον συγχαίρω, γιατί και εγώ Ολυμπιακός είμαι και οι Ολυμπιακοί έχουμε μάθει να τα λέμε όλα όπως είναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν κρύβουμε τίποτα. Και ο Χάρης πολλές φορές παραφέρεται, λέει κάποια, δηλαδή υπερβαίνει κάποιες γραμμές, αλλά τις υπερβαίνει με στοιχεία. Και ξέρεις κάτι, όταν λέει πραγματικά, όταν λέει μια ομάδα, ο ύμνος της, ότι σε όλα τα σπορ παντοτινέ, και δεν είναι σε όλα τα σπορ και παντοτινός, είναι ψεύτικος ύμνος. Είναι ψεύτικος, Φώτη μου, ή δεν είναι?
0: Εγώ δεν θέλω να κρίνω τους ύμνους των ομάδων, σέβομαι, έτσι, δεν θέλω να πάρω θέση.
1: Αλλά εγώ δεν είπα ότι δεν σέβομαι τους ύμνους. Λέω, όταν εσύ μου βγεις και μου πεις ότι ξέρεις κάτι, εμένα ο ύμνος μου είναι αυτός και τον δέχομαι και είναι έτσι. Από τη στιγμή που δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι ψεύτικος ύμνος?
0: Εντάξει, τι να σου πω, εγώ σου είπα, δεν θέλω να παίρνω θέση στο Σύμνο, σε αυτοί που τους έγραψαν, έτσι δεν είναι
1: θέμα. Άκου και κάτι άλλο. Ο Ολυμπιακός έχει το προσωνύμιο Θρύλος.
0: Ναι.
1: Ξέρεις από τι το απέκτησε?
0: Για πες.
1: Λοιπόν, πρώτον από τη Σάντος το 1961 που νικήσαμε τη Σάντος στη Λεωφόρα Αλεξάνδρας κιόλας, 2-1 σε φιλικό αγώνα, δεν έχει σημασία αν είναι φιλικός. Έπαιξε κι άλλους δύο εκείνη την, εκείνο το καλοκαίρι. Έπαιξε και με την ΑΕΚ που έχασε η ΑΕΚ 3-0, έπαιξε και με τον Παναθηναϊκό που έχασε ο Παναθηναϊκός 3-2.
0: Μάλιστα.
1: Από άλλο ένα παιχνίδι, και κλείνω με αυτό για να προχωρήσεις, το 1963, 23 Οκτωβρίου, φτάνει η ημερομηνία, έπαιξε με τη Ζάγκλε Μπιέ στην Αύστρια, στο γήπεδο στη Βιέννη, και κέρδισε 2-0 για το κύπελο UEFA και ήταν η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στους 16 στο κύπελο UEFA.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά ψάξε και δες. Yeah. Αν είναι κάπου αυτά που είπα ψέματα.
0: Αυτό για τη Σάντος μου το έχει πει και ένας φίλος μου, είναι μεγαλύτερος από μένα. Εντάξει, αυτό είναι η αλήθεια, δεν είναι ψέματα.
1: Κατάλαβες. Yeah. Αν είναι κάτι από αυτά που σου είπα ψέματα, βγες και πες. Κύριε Κώστα, εχθές που μιλήσαμε ή προχθές που μιλήσαμε, μου είπες ψέματα σε αυτό και σε αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία. Έγινε.
1: Λοιπόν, δεν μπορεί να θεωρείται ένας σύλλογος μεγάλος και παντοτινός όταν στο πόλο δεν έχει σταυρώσει νίκη, δηλαδή 63 ήττες, δεν έχει πάρει πρωτάθλημα ποτέ. Δεν μπορεί να θεωρείσαι μεγάλος σύλλογος και παντοτινός. Πρώτα είναι κάποιος άλλος και μετά μπορεί να αναφέρεις να πεις ναι, εγώ είμαι δεύτερος σύλλογος.
0: Μάλιστα, έγινε φίλε Κώστα του Ήλιο. Εντάξει,
1: σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Υγεία να έχουμε όλοι και όλα θα λυθούν.
1: Καλή συνέχεια, καλή νύχτα.
0: Έγινε, καλή νύχτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Διονύσης έχει στείλει ένα μήνυμα ακόμα σχετικά με αυτό που λέγαμε για γερμανοτσολιάδες, σταλινοφωνιάδες, τέλος πάντων. Ανεπίτρεπτες καταστάσεις του παρελθόντος, λέει. Δυστυχώς οι δοσύλλογοι και οι φίλοι δεν έχουν λείψει από την Ελλάδα. Όποια περίοδο και αν κοιτάξουμε. Και λέει πιο κάτω η Φιωρεντίνα μείωσε σε 2-1. Για τους ύμνους των ομάδων, παιδιά, δεν πρόκειται ποτέ να πάρω θέση, γιατί είναι κάτι που συμβολίζει κάποια πράγματα που ίσως να μην τα ξέρουμε κι εμείς.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
4: Τζάμπο φούρνο. Κάθε μέρα έχει τη στιγμή της.
3: Τζάμπο φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
6: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
5: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
6: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Περάσαμε στην τέταρτη ώρα της εκπομπής «Ο διαφωτιστής» στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Οπότε έχουμε άλλες 2 ώρες μπροστά μας, σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Επαναλαμβάνω, παιδιά, ύμνους ομάδων δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσω, γιατί συμβολίζουν κάποια ιερά πράγματα και κάποια που λέει δεν τα ξέρουμε κι εμείς, έτσι. Σε βάθος για όλους τους συλλόγους που έχουν ύμνο. Οπότε είναι αυτό κάτι που το οποίο δεν το αγγίζω. Από εκεί και ήθελα να πω ότι κάθε προσπάθεια και στον αθλητικό τομέα και στο ποδόσφαιρο επιβραβεύεται. Και πάμε τώρα στον πανεδεσσαϊκό ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου ο Σταύρος Παρθενόπουλος προβιβάστηκε και ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του πανεδεσσαϊκού. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου. Από τη Β' ομάδα έκανε καλές εμφανίσεις και τώρα πήγε στην πρώτη ομάδα. Μπράβο του.

Για να μην αφήνω πράγματα σε κρεμό, το Ολυμπιακό στο Πόλο Ανδρών νίξε με φόρα 26 τον ΠΑΟΚ. Με φόρα από την νίκη που είχε από το Champions League. Και οι πιλότες έκανε το 3-3 στη Water Polo Link. Από τους Ερυθρόλευκους ξεχώρισε Νικήλας με 4 γκολ και Παπαναστασίου με 3 γκολ, ενώ ο Λικούδης με 3 τέρματα και Ντέλης με 2 ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από τους φιλοξενούμενους, τον ΠΑΟΚ από τους διασωθέντες του ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό κότς Φάτοβιτς χρησιμοποίησε τους Τζορτζάτο Σανγκιάλ, 2 τέρματα Φάτοβιτς, 1 Γενιδουνιάς, 1 ο Γιορβασάκης Παπαναστασίου, 3 τέρματα Γκίλας, 4 γκολ, Σολανάκης 1, ο Αλαγραγκής Σπάκιτς 4 γκολ, Αλαμάνος 1, Δήμου 1, ο Λιμαράκης Πύρος 2 και Μαθιόπουλος. Και για τον ΠΑΟΚ ο κότς Πλατανίτης χρησιμοποίησε τους Βεκρίς Αφηρίου, Μαρθογιάννης, Νάνος, ο Μπιτσάκος, Παπαδόπουλος, Δερβίσης, ο Φάντερ Βέιν, Τεντέλιτς 2 τέρματα, Κολόμβος 1, Μπόμπος, ο Λικούδης 3 τέρματα, Σκορδίλης, Τάτσης και Καραλής. Και άλλα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Εθνικός Χανιά 14-7. Το Grand Prix έχει πάρει φόρα μετά την νίκη που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Verstappen. Συνεχίζει, καλπάζει και νύχτα, συνεχίζει χωρίς αντίπαλο στην ουσία στη Σιγκαπούρη, κέρδισε και εκεί την pole position. Στο Grand Prix στην Marina Bay.

Στη δεύτερη θέση ο Λεκλέρ, στην τρίτη θέση ο Χάμιλτον. Τέταρτη θέση ο Αντωνέλη, στην πέμπτη θέση ο Νόρις. Έκτη θέση ο Πιάστρη, έβδομη. Έκτη θέση ο Ράσελ, έβδομη ο Πιάστρη. Όγδοη ο Κασλή και πάει λέγοντας. Αυτά τα της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, στις κατατακτήριες δόκιμες. Οι φίλοι λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έφεραν πολλές απώλειες ανθρώπινες, εννοείται. Και όλα αυτά τα λάθη του παρελθόντος άφησαν ανοιχτές πληγές που παραμένουν ανοιχτές και έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Και λέγαμε πριν από λίγο, λοιπόν, πριν βγουν οι φίλοι στα τηλέφωνα, που έχουμε ακόμα μέχρι 7 βγάζουμε στα τηλέφωνα στον αέρα, παιδιά, έτσι. Απλά να είστε

0: Και έλεγα λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ότι θυμάστε και πριν από μερικά χρόνια είχαν χωριστεί στα δύο καφενεία σε πολλές περιοχές και τσακώνονταν πασοκικοί με νεοδημοκράτες. Το θυμάστε, παιδιά, αυτό? Και τώρα αντιλαμβάνονται κάποιοι πόσο λάθος ήταν αυτά που έκαναν εκείνες τις εποχές, έτσι, απαράδεκτα πράγματα. Πάμε στο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, στο Βασίλη μας, στο Βασίλη τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, κανονικά σε ακούω, μια χαρά, μια χαρά.
1: Γιατί άκουσα άλλη φωνή, τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, μια χαρά ακούγεσαι, ναι, δεν είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, αύριο πότε είναι καταρχάς το Grand Prix της Σιγκαπούρης?
0: Να σου πω τώρα, να δω κι εγώ λιγάκι, μίλαμε και θα σου πω, εντάξει, νωρίς νομίζω γίνεται, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Αλλά πήρε φόρα ο Verstappen, έτσι.
1: Τι, πρώτος?
0: Ναι, στις κατατακτήριες βέβαια.
1: Verstappen, είπες Leclerc, Hamilton, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και Hamilton τρίτος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Αντωνέλη θα βγει, άστα.
0: Ο τέταρτος.
1: Ο Αντωνέλη θα βγει, ναι, θα το δεις. Είναι μεγάλος οδηγός. Στα 19 του είναι μεγάλος οδηγός. Εγώ είμαι Ferrari από το 1979, ξέρω εγώ, 80, από τότε που ήταν ο Νίκη Λάουντα. Λοιπόν, και συνεχίζω να είμαι Ferrari. Αλλά δεν, η Ferrari τα τελευταία χρόνια, να το πούμε, οι προπονητές, δηλαδή οι αρχιμηχανικοί, είναι άστα να πάνε. Δεν κάνω ούτε για πατίνι. Λοιπόν, όλο λάθος αλλαγή.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια.
1: Να
0: σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό ή όχι, αλλά είμαι λίγο καχύποπτος. Δηλαδή, θέλω να σου πω το εξής. Αν από άλλη εταιρεία κάποιος άλλος θα σκάσει κάποιον άλλον της άλλης εταιρείας και του πει τα μυστικά, έτσι.
1: Ας αυτό την, ας πούμε, τη βιομηχανική κατασκοπία που λέμε, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για τον αυτοκίνητο και αυτά.
0: Λέω ότι γίνεται, αλλά.
1: Εγώ μιλάω τώρα την ώρα του αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, στον προηγούμενο αγώνα περιμένανε εάν θα μπει αυτοκίνητο, είχαν 45 γύρους. Δεν ξέρω, το είδες?
0: Το είδα, ναι, μου έκανε εντύπωση, ναι.
1: Είχαν 45 γύρους και αφήνα το Leclerc πρώτο, εάν θα μπει αυτοκίνητο ασφαλείας να αλλάξει τα λάστιχα. Και το άλλαξαν τα λάστιχα στους τελευταίους τρεις γύρους. Όχι, άλλαξαν τα λάστιχα. Τώρα στους 45 γύρους, όχι στους 30, να έχεις, όχι 45, να έχεις 30 γύρους.
0: Πάντως να σου πω, τέλος στις 3 το μεσημέρι. Ναι, μερικές φορές είναι περίεργη τακτική κάποιων. Δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ, ναι.
1: Και χάνουν, δηλαδή, κάνε το λογικό και άμα τύχει.
0: Το ρισκάρουν, εννοείς ότι υπερβολικά?
1: Όχι, δεν το ρισκάρουν. Παίρνουν λαθασμένες αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μπορεί να τύχει, έτσι. Έχει τύχει σε άλλους αγώνες. Παράδειγμα, να κάνουν αλλαγή στα λάστιχα του Λεκλέρ. Πέρσι, ας το πούμε. Και μετά από δύο γύρους να μπει αυτοκίνητο ασφάλειας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άμα είμαστε προφήτες, δεν θα μιλάγαμε τώρα εδώ στο τηλέφωνο, θα ήμουν στο λευκό οίκο. Να λέω το Τραμπ τι να κάνει. Έτσι δεν είναι? Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι έχεις γραμμή. Λοιπόν, να πω μια κουβέντα, το είπα και χτες. Το ξαναλέω και τώρα, αφού ο Κώστας λοιπόν από το Μενίδη γράφει τις εκπομπές. Επειδή και εγώ ξέρω σκάκι, υπάρχει στο σκάκι, Κώστα, μια ισοπαλία εκτός από την ΠΑΤ. Ηρεμή. Ρε-μη.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, βρες την αυτή την ισοπαλία και σταμάτα αυτό τώρα. Μου είπα, σου είπα, του είπες.
0: Ναι, και εγώ θα ήθελα να σταματήσουμε αυτά τα σώπα. Μου είπες, μου είπε εκείνος. Να λέμε κάποια πράγματα για αυτά που πιστεύουμε, τα τεκμηριώνουμε και άμα είμαστε Ελλάδος, τι να κάνουμε? Ελλάδος μπορεί να είμαστε, δεν
1: έχεις. Εντάξει, και εγώ θα βγω, θα πω την ανοησία μου, εντάξει, μπορεί τη χαρτοβάρα μου.
0: Χαριτολογώντας μπορούμε να πειράξουμε. Χαριτολογώντας μπορούμε να πειράξουμε ένας τον άλλον, αλλά όχι με κακή ενέξη.
1: Αλλά ναι, είναι άσφαλτος, που λέει και η lady.
0: Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μου σώπα, μου πες, είναι και λίγο άσχημο. Ξέρεις, μετά θα λένε οι πολιτικοί, να ορίστε αυτοί εκεί πέρα. Κατάλαβες, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Εμείς μετά.
1: Καλά, εμείς δεν τα βρίσκουμε ποτέ μεταξύ μας, ο λαός.
0: Αυτό είναι γεγονός, ναι.
1: Διέρη και βασίλευε είμαστε και μας αρέσει αυτό και να είμαστε στην κρίνια και αυτό που μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα, αυτό που όταν ακούω άνθρωπο να είναι Νίκος Χανθόπουλος ο αδικημένος του λαού,
0: ναι.
1: Λέω, φίλε, αυτός είναι ο πιο λάθος άνθρωπος. Όταν λέει, ξέρεις, με αδίκησε, ξέρεις, ο Φώτης, με αδίκησε ο Βασίλης, ο αδερφός μου μου φάγε την περιουσία, ο άλλος μου έκανε έτσι, ο άλλος έτσι. Άμα ακούς τέτοιο άνθρωπο, που τους συναντάμε πολύ συχνά, έτσι.
0: Η πολλή κλάψα δεν είναι καλή, αυτό είναι.
1: Ναι, είναι, είναι άχρηστη. Ναι. Είναι άχρηστη, από μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο να σου πηγαίνει όλα στραβά, κάτι πρέπει να κάνει και εσύ.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δεν μπορεί όλα, όπως όλες στη ζωή σου, να, όλοι να σε καταδιώκει, όλος ο κόσμος να σε καταδιώκει. Όχι, και ναι, όλοι, εντάξει, να σε κυνηγάνε.
0: Δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά. Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Μάλιστα,
1: λοιπόν.
0: Έγινε, ωραία. Okay.
1: Λοιπόν, να πω και μια κουβέντα για αύριο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, για τον ντέρμπι. Να βγάλω συμπέρασμα, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι από 20ήμερη. Αργία, να το πούμε έτσι.
0: Δεν είχαν όλους τους παίκτες μαζί, γιατί ήταν μέσα εθνικές. Έτσι δεν συγκεντρώθηκαν οι παίκτες. Στην ουσία και αποχή μεγάλη.
1: Δεν θα έχουν σαν ομάδες ρυθμό, δεν θα έχουν αγώνες και δεν μπορεί να βγάλει σε συμπέρασμα δηλαδή, το τι μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα, ωραία. Έγινε.
1: Λοιπόν,
0: έγινε. Καλή συνέχεια. Γεια. Πάμε και στην κυρία Αναστασία. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σήμερα δεν είπα πολλά θα πάντως έτσι.
2: Όχι, τη λύτωση σήμερα.
0: Άρα θα πάρω καλό βαθμό σήμερα, εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ καλό βαθμό σου έχω βάλει γενικώς.
0: Πλάκα κάνουμε, εντάξει.
2: Αλλά κάποιες μέρες που μπορώ να σου βάλω 19 και κάποιες μέρες...
0: Έχω και ένα φίλο που δουλεύει πάλι σε ένα κημητήριο, στάξω και μου κάνει πλάκα, μου λέει θα μου βάλεις καλό βαθμό σήμερα, είμαι καλός άνθρωπος, του λέω, θα σε βαθμολογήσω, αλλά πρώτα ο Θεός, του λέω, μετά εγώ, εντάξει. Λοιπόν, για πες, ναι.
2: Να πούμε τώρα, εντάξει, έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μεθαύριο τώρα, όπως και να είμαστε, όποιος από τους δύο, είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά, σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κανείς δεν ξέρει από την αρχή που θα αρχίσει το παιχνίδι μέχρι το τελειώσει. Να λέμε την αλήθεια τώρα.
0: Ήμασταν προφήτες, θα πιάλαμε και προπό και τζόκερ όλα, εντάξει.
2: Πρώτος να είναι ο ένας, τελευταίος να είναι ο άλλος. Μεταξύ μας αυτές οι ομάδες δεν μπορείς να κάνεις.
0: Ναι, αυτά τα μάτσα έχεις δίκιο, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι και σε απόλυτο δίκιο, βέβαια.
2: Τελείωσε τώρα, τι αλίμονο τώρα. Λοιπόν, είχα σκοπό να πω κάτι άλλο, αλλά επειδή θέλετε γρήγορα να κάνω, να πω λιγάκι για τα τραγουδάκια και αυτά που είπαμε. Πράγματι, αυτό το τραγουδάκι, τον καιρό εκείνο βγάζαν διάφορα τραγούδια. Το τραγούδι αυτό το δικό μας έλεγε πολύ σωστά, γιατί Φλαμέγκο, Λεύσκι, Σάντος και Ζαγκλεμπιέ. Ήταν τέσσερα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα την εποχή εκείνη και όσον αφορά το παιχνίδι που παίξαμε με τη Σάντος και με τον Πελέ, μέχρι και τώρα ακούω μερικές φορές που λένε και συνάδελφοί σας, έλα έπαιξε ο Πολυχρονίου, έπαιξε πολύ σκληρά. Και έχω τη φωτογραφία, γιατί έχω φωτογραφίες από τότε. Έχει φωτογραφία που είναι. Έχουν αγκαλιαστεί ο ένας με το δεξί χέρι και ο άλλος με το αριστερό μου Πολυχρονίου, με τον Πελέ αγκαλιά και δίνουν μπροστά τα χέρια τους, γελαστεί και οι δύο. Και είχε πει τότε ο Σάντος, ο Πελέ, ότι έχω πάρα πολλούς που έπαιξα μαζί τους, σου δίνω συγχαρητήρια, είσαι ο μόνος που δεν μπόρεσε να βάλω γκολ. Και οι δικοί μας εδώ, το τι γράφανε, τέλος πάντων, είναι παλιά. Ήθελα να πω λίγο τώρα για αυτά, αν μου επιτρέπεις λίγο. Διαβάζω εδώ κάποια πράγματα που επειδή λέμε για δουλειές και για τέτοια, εάν θα διαβάσετε γραμμένα, όχι από μένα, από δημοσιογράφους, να δείτε πόσα πράγματα λέει ότι ο μέσος όρος ηλικίας των νέων παιδιών είναι 29 με 30 που φεύγει από το σπίτι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν ήμασταν τόσο καλοί, το παιδί στα 22-23, αν ιδίως είχε...
0: Τα παλιότερα χρόνια φεύγουν και από τα 19, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, αυτό θα σου πω τώρα. Ναι. Είτε είχε σπουδάσει είτε όχι 19-20, κοιτούσε να φύγει. Να φύγει να πάει πού? Σε ένα ενίκιο. Εδώ τώρα αυτά δεν τα λέω απ' έξω. Είναι από εφημερίδα που τα έχω.
0: Δεν είναι ψέματα. Τα ζούμε και τα βλέπουμε. Τα ξέρουμε.
2: Τα ζω και εγώ.
0: Πού να πάει να μείνει ένας άνθρωπος? Ένα ζευγάρι μακριά γονείς.
2: Τα τελευταία 6 χρόνια 92% ανέβηκαν τα ενίκια.
0: Βέβαια.
2: Ενώ οι μισθοί 12%.
0: Ενίκια σε τιμές Ντουμπάι, έτσι. Σε τιμές Ντουμπάι.
2: Ακριβώς. Μιλάμε για πράγματα. Μετά λέει ότι οι γυναίκες είναι πολύ αδικημένες. Είναι μειωμένες κατά 40% σε δουλειές που ψάχνουν να βρούνε και δεν βρίσκουν οι γυναίκες.
0: Και όταν μια γυναίκα λέει ότι κυοφορεί, τη διώχνουν έτσι. Έβλεπε μια φορά μια κοπελίτσα στο λεωφορείο. Έκλαιγε έτσι, λέω: γιατί κλαις. Λέει, μου, ναι, ο εργοδότης μου λέει, μου είπε ότι αφού έμεινε έγκυος, μου λέει δρόμο.
2: Του λέει: θα πάρει μια άδεια κάποιον καιρό. Θα έχει το μωρό. Τη μια μπορεί να μου πει ότι είναι άρρωστο.
0: Μπράβο.
2: Την άλλη να μπορεί να μου πει.
0: Εργασιακή σκλαβιά με λίγα λόγια, έτσι για να τα λέμε.
2: Ναι. Επίσης λέει: 800.000 γεγραμμένοι άνεργοι. Το Μητρό εκεί που είναι γραμμένο, δεν ξέρω πόσα χρόνια περιμένουν να τους φωνάξουν να βρουν δουλειά.
0: Καλά, και οι δουλειές που τους βρίσκουν είναι για πέταμα οι δουλειές, έτσι, για πού να πάνε οι άνθρωποι.
2: Αυτού,
0: είναι...
2: Και εκτός αυτού, με τον όρο ότι ναι μεν για 8 ώρα θα σε πληρώνω, αλλά θα δουλεύεις 10,
0: βέβαια.
2: Θα δουλεύεις 12,
0: 13.
2: Τι να κάνει ο άλλος.
0: Βέβαια, θα πάει αναγκαστικά
2: να
0: κάνει.
2: Μπορέσει
0: βέβαια
2: να πάει στο σπίτι του και να μπορέσει να φάει την άλλη μέρα.
0: Βέβαια,
2: επίσης,
0: βέβαια.
2: Το 38% των νοικοκυριών από τις 15 του μηνός μετράνε τις ημέρες που θα ξαναπληρωθούν. Όσον αφορά, λέει, τις συντάξεις, είμαστε προτελευταίοι και επίσης, προτελευταίοι δηλαδή, σε... πληρωμή σε σύνταξη.
0: Και πολύ κοντά στη Βουλγαρία είμαστε σε αυτό το... Ναι,
2: ναι, και πολύ κοντά.
0: Ναι.
2: Είμαστε μεν τελευταίοι, προτελευταίοι, αλλά θα κοντεύαμε να ήμασταν. Επίσης λέει, τα παιδιά που πηγαίνουν έξω και έρχονται εδώ, τους προτείνουν τα μισά λεπτά.
0: Τα μισά λεπτά είναι έτσι, ναι.
2: Λέει οι χώρες, Ιταλία,
0: Ολλανδία,
2: ναι, και ακόμα μερικές χώρες, ο πρώτος μισθός που πας είναι 3.500.
0: Ναι, είναι γεγονός. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και ποιο παιδί να γυρίσει μετά πίσω.
0: Τι να
2: αναγκάζονται τα παιδιά να λείπουν από τους γονείς.
0: Βέβαια.
2: Δεν μπορούν να, δηλαδή, είναι τέτοια πράγματα που νομίζουν ότι εμείς κοιμούμαστε.
0: Με τον τρόπο τους, όπως το λες, κύριε Αναστασία, το ρεζουμέ ότι έχουν αποκόψει την ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι
2: έτσι,
0: ακριβώς.
2: Εγώ ξέρω από φίλους μου που τα παιδιά τους βγήκαν έξω, σπουδάσανε και λείπουν 20-25 χρόνια.
0: Ναι.
2: Και τι κάνουνε, έρχονται το Πάσχα 2 μέρες. Ναι. Δηλαδή μια διαλυμένη οικογένεια στην ουσία.
0: Κάποιοι αυτό θέλανε. Κάποιοι αυτό θέλανε.
2: Ναι, ναι. Εγώ δεν λέω να μην πηγαίνουν τα παιδιά να σπουδάσουν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Να πάνε. Αλλά ανάλογα με πήγε 4 χρόνια έξω.
0: Μάλιστα.
2: Πληρώναν οι γονείς τόσα πράγματα για το
0: βέβαια,
2: παιδί.
0: Βέβαια,
2: αυτό
0: βέβαια.
2: Δεν έβρισκε αμέσως δουλειά.
0: Πού να βρει,
2: δεν είχε,
0: ναι,
2: ένα πτυχίο στα χέρια και κάτι.
0: Μάλιστα.
2: Και πήγαινε τότε να μάθει κάποια πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πράγματα που δεν μπορώ εγώ να τα δικαιολογήσω. Δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν, που ξέρουν τα πάντα, δεν σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους, δηλαδή.
0: Μόνο αυτό σκέφτεται, τίποτα άλλο, βέβαια.
2: Να πάρουμε τόσο, να πάρουμε. Πάρτε οι γειτονιές, και δεν λέω γειτονιές χαμηλές, προς Θεού, καμία γειτονιά δεν είναι χαμηλή. Με την έννοια που είσαι κόσμος που δεν είναι κολονάκι, να σου πω, που δεν,
0: ναι,
2: είναι γλυφάδα, δεν είναι, να πας και να τους ρωτήσεις πώς περνάς. Τους βλέπεις με μια μελαγχολία, ο κόσμος γελούσε πρώτα, τώρα δεν γελάει.
0: Ναι, έχει σταματήσει το γέλιο, αλήθεια, αυτή λείπει,
2: λοιπόν,
0: δυστυχώς, δυστυχώς.
2: Δηλαδή, αυτά δεν τα έβγαλα εγώ μόνο από το μυαλό.
0: Μα τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται
2: να βλέπουμε,
0: ναι,
2: είναι,
0: ναι,
2: τα ζω.
0: Πραγματικότητα.
2: Θες να πας κάπου και να πεις κάποιο και το συζητάς. Άστο τώρα να πάμε, βρε παιδί μου, την άλλη φορά. Όλο άστο για παρακάτω.
0: Ναι, ναι.
2: Για παρακάτω, γιατί βλέπεις ότι το χρήμα τελειώνει. Και
0: μάλιστα,
2: δεν είναι εύκολο να λες τα παιδιά σου, δεν μπορούμε να πάμε, βρε παιδιά, εκεί, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά μας. Δημιουργείς στα παιδιά μια πολύ άσχημη εικόνα.
0: Μελαγχολία και οργή για το μέλλον τους, ναι. Ναι.
2: Ακριβώς,
0: ναι, ναι,
2: για το τι τους περιμένει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα,
2: δηλαδή,
0: ωραία.
2: Προτιμάει να μην φάει κάτι λιγότερο ή τι να κάνει για να μπορεί, συγγνώμη, όταν του πει το παιδί μου, βρε μπαμπά, θέλω κι εγώ να πάω εκεί, τι να του πει ο μπας, ξέρετε, δεν έχω λεφτά.
0: Βέβαια.
2: Αν μιλάς έτσι στα παιδιά, θα μαραζώσουν τα παιδιά πριν μεγαλώσουν.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, είναι κρίμα.
2: Λοιπόν,
0: μάλιστα, έγινε.
2: Τα αρνητικά άλλη μέρα.
0: Έγινε.
2: Εύχομαι να είναι ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, και εγώ με ενδιαφέρει να βλέπω καλά παιχνίδια, έτσι, ανεξάρτητα τι υποστηρίζει ο καθένας.
2: Ναι, καλό παιχνίδι, οι δύο καλύτερες ομάδες, είτε πρώτες είναι είτε τελευταίες είναι.
0: Βέβαια.
2: Οπωσδήποτε υπάρχει θέμα ενδιαφέρον, νομίζω, σε όλη την Ελλάδα είναι ο πρώτος αγώνας, όπως
0: έγινε. Ωραία, έγινε, κυρία Αναστασία. Καλή συνέχεια, βέβαια.
2: Καλά.
0: πούμε στο τέλος ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε τις 400 νίκες καριέρας.

Πολλές τεράστιες επικές ανατροπές είχαμε σήμερα στο μπάσκετ. Από το μείον 17 το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή, πήρε την νίκη με 91-89 στο... απέναντι στον Ηρακλή λοιπόν το Περιστέρι. Και με από το μείον 15 γύρισε το μάτς η Μύκονος. Και έρισε εκτός έδρας στο Μαρούσι 79-82. Ο Ταϊρή Άμπλιμπι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νησιώτες. Όπως είπαμε, ο Ταϊρή Άμπλιμπι έβαλε 22 πόντους από τους 23 στο δεύτερο μέρος. Εξαιρετικός και ο Ζερμέν Λόου που πρόσφερε 19 πόντους και 4 ασίστ. DJ Φάντεμπεργκ, Διονύσης Κουλίδας και Ρόνι Χάρελ βοήθησαν επίσης το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου να πανηγυρίσει αυτή τη νίκη. Την πρώτη φετινή νίκη. Ο Ρόνι Χάλερ δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου στο δεύτερο μέρος, ενώ ο εκτός αγώνας ήταν και ο Ντέβι Κάναντι και ο Βαγγέλης Μάντζαρης. Ο Ζέμ Τζάκσον ξεχώρισε την πλευρά των ηττημένων με 17 πόντους, 6 ασίστ και 2 μπλοκ. Ο Λεωνίδας Κασελάκης ακολούθησε με 14 πόντους, 8 rebound. Στα θετικά για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, η επάνωδος του Μιχάλη Λούτζη.

Μπασκετικά πάντως και ο ΠΑΟΚ όπως αναμενόταν ανοίξει με 86-73 τη Δόξα Λευκάδας. Έπαιξε όσο χρειάστηκε και έκανε το 2-2. Μετά από 13 χρόνια δικέφαλος του Βορρά.

0: Όπως είπαμε, λοιπόν, ΠΑΟΚ νίξε τη Δόξα Λευκάδας με 86-73, έκανε το 2-2 μετά από 13 χρόνια για το δικέφαλο του Βορρά. Κορυφαία για το δικέφαλο για τον ΠΑΟΚ ήταν η Μήτρου Λόγκ και τα Ερή που είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύ θετικό πρόσωπο είχε και ο Ρακουιάνο Γκρέιμ που σημείωσε 12 πόντους. Από τη Δόξα ξεχώρισαν οι Χάρμον και Ρόμπισον που είχαν 21 και 14 πόντους αντίστοιχα. Τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχω τελικά χρόνο, έχουμε ακόμα 4 λεπτάκια, έτσι. Λοιπόν, σε ακούω. Καλησπέρα. Πριν πάμε στην αγγλική, έτσι, οπότε προλαβαίνεις να πεις νομίζω αρκετά πράγματα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου, Φώτη, ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά
0: είμαι. Έλα, Αλέξανδρος, ακούμε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι, αγόρι μου.
0: Δόξα τω μια χαρά και το ίδιο εύχομαι για όλους, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Πάνω απ' όλα υγεία, ηρεμία και όλα θα γίνουν, έτσι.
1: Σίγουρα, Φώτη μου, και δεν χρειάζονται τώρα όλα αυτά. Τώρα, γιατί ποιος πήρε το γήπεδο έτσι, ποιος το πήρε αλλιώς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου προφανώς, ούτε τους μένουν, ούτε τους δε κανονικά. Αυτό που να ζητάμε και οι δύο πλευρές ή οι 10 πλευρές, όσες πλευρές είναι, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε γήπεδα αξιόλογα που να πάμε να το παρουσιάσουμε και στο εξωτερικό και να παίζουμε μπάλα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε το Euro του 2004 τότε και ούτε γήπεδα φτιάχτηκαν, με το στανιό γίνονται γήπεδα. Αυτό είναι αλήθεια που λες, ναι.
1: Σίγουρα, μα γι' αυτό. Και άλλα είναι και εγκατελειμμένα, έτσι, είναι στο έλεος τους. Είναι δηλαδή απομονωμένα τελείως.
0: Βέβαια.
1: Όπως για παράδειγμα του παλιού Φαλίου το Κλειστό. Σου λέω το ένα παράδειγμα, ας πούμε, που υπάρχουν κι άλλα σαν κι αυτό.
0: Ναι, έχω δει κι άλλα γήπεδα που έχουν μαραζώσει, είτε είναι ποδοσφαίρια είτε κλειστά, έτσι, είναι μαραζωμένα.
1: Δυστυχώς.
0: Εδώ οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις έχουν μαραζώσει τα γήπεδα, τα άλλα δεν έχουν μαραζώσει.
1: Σίγουρα. Επίσης θέλω να σταθώ και στα επιτεύγματα της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η εθνική και αν ήταν και λίγο πιο προσεκτική μπορούσε να πάρει και το μάτι της Ολλανδίας στο Σιτούμπα, με την Ολλανδία εννοώ. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στο τέλος και δεν δεχόταν τον κόλ της Σοφάρης θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, θα πρέπει να είναι δυο βαμβούς που ήταν χρήσιμοι. Αλλά η πορεία της ήταν πάρα πολύ αισιόλογη πάντως, να αναλογιστούμε και του αντιπάλους που είχε. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τους Σέρβους που και αυτή είναι υπολογιστική ομάδα.
0: Βέβαια, έπαιξε με μεγαλοπρέπεια η εθνική μας, σίγουρα. Έπαιξε έξυπνα, αυτή τη φορά έχει έξυπνη τακτική, έτσι. Και έπαιξε και ψυχωμένα. Τα παιδιά όλα έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό, βεβαίως.

0: Ακριβώς, ακριβώς. Και για να μην καταπώ τη γραμμή, επειδή ξέρω ότι θα πάω σε διάλειμμα σε λίγο, θα ανασταθώ και εγώ στο τέρμι της Κυριακής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δηλαδή. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, Φώτη, κατ' εμέ, έχουν πάντα ιδιωτερότητες. Αν δεν έχει σημασία σε ποια βαθμολογική θέση είναι ο κάθε τύπο από αυτού του δύο.
1: Ναι, σε αυτά τα μάτια δεν παίζει ρόλο βαθμολογία. Ναι. Βέβαια, βέβαια.
0: Ούτε σε ποια κατάσταση αγωνιστική είναι παίζει ρόλο, γιατί θυμάμαι και πέρσι που λέγαμε τον Ολυμπιακό Φαβορί και βγήκε και κέρδισε τον Παναθηναϊκό με τον Ταμπόρδα. Αν θυμάμαστε καλά όλοι.
1: Ναι, ναι, βεβαίως.
0: Συνεπώς δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τέτοια παιχνίδια, είναι για όλα τα αποτελέσματα ανοιχτό ένα τέτοιο μάτς. Είναι ένα μάτς που εύχομαι να γίνει χωρίς φασαρία καταρχήν, να υπάρχει ηρεμία και να δούμε μια ωραία μπάλα και να κερδίσει ο καλύτερος ή ο τυχερότερος. Αυτό εύχομαι εγώ πάνω απ' όλα, γιατί θέλω να δούμε ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα τα οπαδικά δεν με πολύ ενδιαφέρουν, να σου πω την αλήθεια. Δεν φοράω κόκκινα γυαλιά παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, το έχω πει παρενειλημμένος. Μ' αρέσει να είμαι δίκαιος σε αυτό που βλέπω και να υποστηρίζω φυσικά την ομάδα μου, αλλά όταν αξίζει να κερδίσει, να κερδίσει. Όταν δεν αξίζει να κερδίσει, ας χάσει. Έτσι είναι ο αθλητισμός δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα κερδίζουμε όλα. Τα κερδίσουμε και θα χάσουμε και ισόπαλοι θα έρθουμε. Τρία αποτελέσματα υπάρχουν. Και πρέπει να συμβαστούμε με αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει ο κανονισμός του ποδοσφαίρου. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορεί συνέχεια να κερδίσει, δεν συνέχεια να χάνει. Δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα, ούτε υπάρχει στον κόσμο κάποια ομάδα η οποία κερδίζει μονίμως όλα τα παιχνίδια του το τέλος. Συνεπώς δεν μπορώ να έχω απέτηση από τον Ολυμπιακό, και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με το μάτς έχει ένα μειονέκτημα πέρα από τον Παναθηναϊκό. Το μειονέκτημα του είναι ένα καινούργιο προπονητή με καινούργια ομάδα χωρίς να κάνει ο κ. Αρκουαφίλ προετοιμασία από το καλοκαίρι με αυτού του παίκτες.
1: Και ούτε τώρα του έχει παίξει, γιατί η περισσότερη έλλειμμα είναι εθνική δέσκεντρωση του παίκτη. Δηλαδή δεν το έκανε καλό διακοπή και για τι άλλε ομάδε και έτσι. Οι πιο πολλοί έπαιζαν σε εθνικέ ομάδε βέβαια.
0: Ακριβώς, φυσικά, γιατί και άλλες ομάδες το είχαν αυτό το θέμα. Αφού ο Ολυμπιακός είχε ένα λόγο παραπάνω, επειδή είχε καινούργιο προπονητή ο οποίος δεν έκανε καν προετοιμασία με τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς,
0: τώρα,
1: ναι, ας πούμε,
0: και ήρθαμε στη μέση της περίοδου. Γι' αυτό αναφέρω περισσότερο τον Ολυμπιακό και όχι γιατί οι άλλες ομάδες προφανώς έχουν και αυτές το ίδιο θέμα να αντιμετωπίσουν.
1: Βέβαια, ωραία, έγινε.
0: Να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου, να σου καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλό απόγευμα με υγεία και να τα λέμε πάντα όλοι μας έτσι αγαπημένοι και ωραία με υγεία και ας διαφωνούμε, δεν έχει σημασία αυτό, εντάξει.
0: Ναι, δεν μπορώ να
1: συμφωνούμε. Εντάξει, θα ήμασταν όλοι φωτοτυπίες. Έγινε καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ.
0: Επίσης, αγαπημένα σε καλά.
1: Κατά βάθος πάντως όλοι συμπαθούμε ένα στον άλλον. Πήρε ο κύριος Θανάσης πάλι Παγιούς Θεοδωρός που βγαίνει αρκετές φορές στον αέρα. Είπε να δώσω χαιρετίσματα στην κυρία Αναστασία, αρκετά συγκινημένος. Και παρακολούθησε εκεί μένει ο Αγίος Θεόδωρος άνθρωπος στο ντέρμπι Άγιος Άγιος Θεόδωρος Ολωμός. 1-1 έληξε με 700 φιλάθλους το μάτς αυτό. Παντού υπάρχει ποδοσφαιρική ζωή έντονη, παντού υπάρχει αθλητική ζωή, παιδιά, έντονη. Ο Βίλος Δημήτρης Μπιλής έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Για μια ακόμα φορά λέει καλό απόγευμα Φώτη.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλληβο Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο διαφωτιστής των Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες και σήμερα μαζί Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Για ένα μισαρό και ακόμα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είχα κόψει τη μέση το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρου Μπιλή. Με πρόλαβαν οι διαφημίσεις, με κόψαν αυτές τη μέση. Και λέει και πάλι καλό απόγευμα Φώτη, ναυτικός όμιλος Χίου. Περιστέρι 18-12 στο Πόλο. Αγαπάει πάρα πολύ το Πόλο και καλά κάνει να αγαπάτε όλα τα αθλήματα, παιδιά.

Τους αγώνες μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε μεγάλη διαφορά από τον Άρη, 42-21 προηγείται της ΑΕΚ. Η διπλάσια διαφορά μέχρι τώρα. Και σε ένα ακόμα άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Καρδίτσα με το Βίκο Ιαννίνο είναι 59-55, κοντά οι δύο ομάδες.

και έγινε η γνωστή 11 τσάικα απέναντι στο μάτσο με τον Όφη. 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι. Θα το περιγράψει τον κόσμο του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Ιάνου, η 11 λοιπόν Μπρινιόλι, Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλβα, Σκάιριν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Και στον πάγκο είναι η Μπαλαμιώτης Αλεξίου, Γεωργίεφ, Βίνταλ, Οικογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάν, Καμάνταλος, Μάριο, Βιτάλης, Ζούπκοφ και Ζήνη.

Το Μαρούσι μπασκετικά έχασε το μάτσα τη Μύκονο, κέρδισε όμως την επιστροφή του Μιχάλη Λούτζι. Επέστρεψε σε δράση μετά από 339 μέρες, μετά από το σοβαρό τραυματισμό που είχε υποστεί η ρήξη προστίου χιαστού 5 Νοεμβρίου του 25. Είχε αγωνιστεί τότε με τον Πανιόνιο. Ήταν πολύ καλός απολογισμός του Μιχάλη Λούτζη στην επιστροφή του, παρότι έχασε ομάδα την Μύκονο, έχει σημασία, 9 πόντι, 3 στα 7 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 0 στις 2 βολές, 3 rebound, 2 assist, 5 λάθη, σε 18, σε 19 περίπου λεπτά συμμετοχής.

Και να πω πάλι για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Αύριο σειρά η κίνηση, λοιπόν, αύριο 11 του μήνος Οκτωβρίου είναι οι αγώνες Φόρμουλα 1. 3 το μεσημέρι, παιδιά, η κίνηση. Ο Max Verstappen θα ξεκινήσει από την καλύτερη θέση, από την μπροστινή, από την μπροστινό pole position. Δεύτερη θέση Λεκλέρ και Χάμιλτον, πίσω από το Verstappen, στη συνέχεια ο Κίμι Αντωνέλη, για τον οποίο ο Βασίλης από τα Μέγαρα είπε πιστεύει θα κερδίσει αυτό το Grand Prix, για να δούμε. Γιατί ο Max Verstappen είναι σκληρός αντίπαλος, έτσι, δεν το βάζει κάτω.

Ο Τζορτζ Ράσελ θα ξεκινήσει πρωτελευταίος. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα όμως βέβαια στο Grand Prix, έτσι. Τι θα μας φέρει αυτός ο αγώνας ταχύτητας, υπερταχύτητας κιόλας.

τρίτη αγωνιστική είχαμε σήμερα σε ορισμένους ομίλους και σε ορισμένα, για ορισμένα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Να αναφέρω τα αποτελέσματα. Στον πρώτο όμιλο είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Αετό Σοφρινίου Ξάνθη 0-1. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Άρδας Καστανέων ΠΑΟΑΠ Νέα Σαμισού 3-2. Επαναλαμβάνω, Άρδας Καστανέων ΠΑΟΑΠ Νέα Σαμισού 3-2. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Δόξα Δράμας επίσης ιστορική ομάδα, από το οποίο έχουν βγει παιχταράδες που έχουν εμπλουτίσει και τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και Παύλος Μελάς Κουτσού Καβάλα 0-1. Αυτά στον πρώτο όμιλο. Είχαμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο είχαμε Βατολάκος Μακεδονικός Ιάτιστας 0-3, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέλια 0-1. Επαναλαμβάνω, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1. Δόξα Μοσχολουρίου Καστοριά 2-1. Αναγέννηση Άρτας Ορδαϊκός 2-1. Φας Νάος Αθήλα Κατσικάνα 0. Ρεπό είχαν τα Πας Γιάννενα. Ο Πας Γιάννενα. Ο Άγιαξ Σπύρου λοιπόν είχε ρεπό σήμερα. Πας Γιάννενα σε αυτό το τρίτο όμιλο. Για τον πέμπτο όμιλο είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0. Κάποια παιχνίδια αύριο θα ξεκινήσουν πιο νωρίς και κάποια θα γίνει Δευτέρα. Για τον ένα το όμιλο, το Παναξιακός Νέα Ιωνία θα γίνει τη Δευτέρα 12 του μηνός στη 1:30 το μεσημέρι. Για τον 8ο όμιλο θα παίξουν πιο νωρίς αύριο, Δόξα Αβύρωνος Ιάλισσος στις 3. Γιατί τα περισσότερα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 4. Για τον 6ο όμιλο το Πας Πρέβεζα ο Λεβάντε θα ξεκινήσει 2 και 4. Αυτά στα της 3ης εθνικής κατηγορίας.

Κάποιοι φίλοι μας δεν ξεχνάνε οικονομικά στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας και λέει, έχουμε ξεπεράσει το ναυάγιο του Τιτανικού. Η κυβέρνηση αυτή συνεχίζει την καταστροφική της πορεία. Ας το προσέξει ακόμα αυτός ο κόσμος που θα πάει στην κάλπη σε λίγο καιρό. Όπως είπε και προηγουμένως ένας φίλος που είχε πάρει από την Αγία Παρασκευή, ότι τόσα δις δίνουν για εξοπλισμούς και τίποτα για παιδεία, τίποτα για τους αγρότες. Θα σβήσει η αγροτεία, παιδιά, και άμα λείψουν οι πάγκοι από τη λαϊκή, θα πέσει ακόμα περισσότερη πείνα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία λοιπόν είχαμε νικηφόρια πρεμιέρα για την Καβάλα. Το 2-2 έκανε η Βέρεια και ακάθεκτη συνεχίζουν Άρτα και Διαγόρας από ό,τι ανέφερα. Είπα και προηγουμένως στην 11η σειρά και το μάτς με τον Όφι, που ξεκινάει σε 47 λεπτά από τώρα με αρκετές εκπλήξεις. Δίνει ο Νίκολης για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Κουτέσα. Στην 11η βρίσκεται και ο Κάιρινεν, που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από το ξεκίνημα σε αγώνα πρωταθλήματος. Στην αρχική 11η για πρώτη φορά. Σχηματισμός από ό,τι έχω δει και εγώ, 4-4-2 με τον Πρινιόλη σε αισθητή αδίδυμο κεντρικών αμυντικών του Μουκουντή και Ρέλβας με τον Ρότα στο δεξιά άκρο της άμυνας και τον Πίλιο στο αριστερό. Στα χαφ Κάιριν και Μαρίν με τον Κουτέσα αριστερά και τον Μάγερ δεξιά να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβης θα έχει δίπλα του τον Κόιτα.

Μένουν ακόμα 14 λεπτά στη διάθεσή σας για να βγει όποιος φίλος ή φίλη θέλει στον αέρα. Παρά καμιά φορά τις όποιες πικρίες λένε κάποιοι, στην ουσία όμως δείχνουν όλη την αγάπη τους ένας για τον άλλο σε δύσκολες στιγμές. Εντάξει, τώρα τα πειράγματα είναι αποδεκτά, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε έτσι. Στην Αγγλία έχουμε Aston Villa στο 24 λεπτό, Bradford 2-2, Ipswich Fulham 0-1, Sunderland με την Brighton που έχει μια κόκκινη κάρτα αλλά κερδίζει 1-0 και Chelsea Plymouth είναι στο 5-1. Έχει τα κέφια της σήμερα η Chelsea, αφού σε δύο λεπτά είχε βάλει κιόλας δύο γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Στη Γαλλία έχουμε στο 30 λεπτό Lille με την Havre 1-0.

τελικά είδατε πως κόνταψε η Bayern Μονάχου. Augsburg, Bayern Μονάχου 2-2. Ήθελα να το βάλω διπλό της Bayern. Κάτι μου έλεγε μέσα μην το παίξεις. Το έπαιξα over και το έπιασα. Καλά, θα πάρω και πολλά λεφτά άμα πιάσω το στοίχημα. Mainz, Bayern Leverkusen 3-4. Εκεί πρέπει να γίνει ματσάρα τελικό. Union Berlin, Elversberg 1-0. Πάτερμπον στο Στουτγκάρδη 0-2. Και Hoffenheim με το Αμβούργο, κόκκινη κάρτα το Hoffenheim 2-3. Στη Ισπανία στο 68 λεπτό, Αλαβές μια κόκκινη κάρτα, Αθλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1-1. Στην Ιταλία τελικό Τζένο, όπως είπαμε και ο φίλος μας προηγουμένως ο Διονύσης και άλλοι φίλοι μας Φιωρεντίνα 2-1. Καθίζεις η Φιωρεντίνα. Μου λέει ένας φίλος μου που είναι αξής στη γειτονιά μου και είναι και συμμαθής μου, αυτό που φοβάται για την ΑΕΚ είναι η Κόμο. Η Κόμο δύσκολη ομάδα. Ανεβασμένη φέτος. Επικίνδυνη ομάδα. Μπορεί φαινομενικά να είναι εύκολη, να δείχνει ότι είναι εύκολη. Όμως παιδιά στο ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό γενικά τίποτα δεν είναι εύκολο. Έτσι στα λόγια όλοι τα βλέπουμε εύκολα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μικρύνει οι αποστάσεις μικρών και μεγάλων και έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Είδατε και στο Παγκόσμιο Κύπελλο το πράσινο ακροτήρι πόσο δυσκόλεψε ομάδες και αδικήθηκε από τη διαιτησία. Αν δεν είχε αδικηθεί δεν θα μένε έξω.

Αζερβαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα Ζήρα Σάμα και 1-1. Και στο 16 Χαμαγκίτ με Καμπάλα 2-0. Στην Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Βάλ με την Γκάζα Σάρ 2-0. Και στο 45-1 Αραράτ Αρμενίας Αλασκέρτ 1-1. Στην Αυστρία 45-2 Γκράτζερ με τη Red Bull Salzburg 0-0. Και στο μίχρονο Τιρόλ με την Ριντ 1-2. Στο Βέλγιο έχουμε στο 28ο λεπτό Σέλκ Μπριζ με την Άντερλεχτ 1-1.

να δώσουμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Ποτέ δεν ξεχνάμε το τοπικό πρωτάθλημα, τον εργαστηνικό αθλητισμό. Είτε με αποτελέσματα, είτε με συνεντεύξεις, είτε με τις παρουσιάσεις, πάντα είμαστε κοντά και το αποδεικνύουμε. Συνέψα, ΕΠΣΑ Αθηνών, ένα στο Ποδοσφαιρικό Σωματείο Αθηνών, πρώτη κατηγορία. Η κεντρική Αθήνα, και όπως είπα πριν, αρκετοί φίλοι το λένε στον δρόμο και στα τηλέφωνα που παίρνουν και συζητάει και πολύ κόσμο ότι το γήπεδο Παναθηναϊκού Ηλιοφόρος θα πρέπει στη συνέχεια, όταν φύγει η μετακομίσει από εκεί Παναθηναϊκός και πάει στο Βοτανικό, να δοθεί σε αθηναϊκά σωματεία να παίζουν μπάλα. Ναι, να συνεχίσει να υπάρχει ζωή, παιδιά, εκεί πέρα. Αθλητισμός, ένταση, θετική ενέργεια. Πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ λοιπόν, σήμερα δύο όμιλοι. Είναι πρώτος όμιλος στην έκτη αγωνιστική. Αττικό Σούρμανα 1-3, Θεία Λαγίου Δημητρίου Χολαργός 0-0. Άρης Πετρούπολης Κένταυρος Βρυλισσίων 1-1. Παλαιό Φάληρο Πανερυθραϊκός 1-0. Και Καματερό Αγία Παρασκευή 1-0, δεύτερος όμιλος. Λαύρα Αργυρούπολης Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 2-1. Τράχωνες Χαϊδάρι 0-2. Άρης Καλαμακίου Βρυλίσσια 2-0. Λυκόβρηση Ηράκλειο 1-1. Και Ήφαιστος Περιστερίου Πόπς 0-0.

συνέψει Πειραιά. Εδώ είχαμε την τέταρτη αγωνιστική στο δεύτερο όμιλο πρώτη κατηγορία. Αετός Κορυδαλλού ύφεστος 3-0. Πάντα μιλάω για τελικά αποτελέσματα, αυτά που λέω.

Ιδηλιακός Μεγαρικός 2-3. Και Πανελληνιακός ΠΑΟΚ Μάνδρας 4-1. Μου λένε κάποιοι φίλοι μου και το ξέχασα πράγματα να το πω στην εκπομπή για τις κινητοποιήσεις που έχουν οι αλλοιείς. Ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις και οι φοιτητές και στην Ελλάδα μετά τη Γαλλία που γίνεται χαμός εκεί στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Ένα σκασμό λεφτά βγάζουν εκεί στη Γαλλία από τα εξοπλιστικά και από εμάς πήραν 10 δις. Τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά εκεί ο Μακρόν, ο φίλος του Μητσοτάκη, που αφού μας πήρε 10 δις για τα εξοπλιστικά, μετά υπογράφηκε συμφωνίες με την Τουρκία. Τόσο πολύ αγαπάει το Μητσοτάκη, τόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα, έτσι. Το χρήμα αγαπάνε. Φίλος του Μητσοτάκη όμως είναι. Και μετά λένε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Αφού δεν έχει δει χαΐρι ο κόσμος. Η Ευρώπη που έχει γίνει ο φτωχός κομπάρσος των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας και εννοώ στις μεγάλες δυνάμεις.

Αλλά εμείς έχουμε λεφτά, παιδιά, έτσι, 3 εκατομμύρια. Πόσα δις για εξοπλισμούς, για το Ζελένσκι. 10 δις στη Γαλλία, 4 δις δολάρια πήρε ο Ρούμπιο. Για εξοπλισμούς. Αλλά είπε βρίζεται από την Τουρκία για το καλώδιο. Σιγά μην πάρει το μέρος του ενός ή του αλουνού. Τι περίμενε η κυβέρνηση, δηλαδή, ότι θα μας πει εντάξει, εσείς είστε οι καλύτεροι, σας αγαπάμε. Ήρθε, πήρε το χρήμα, έφυγε. Για το πρόγραμμα Σπίδα, 3 δις. Πάρε να έχεις κόσμο δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα.

Λες και θέλουμε να γίνουμε υπερδύναμοι. Μακάρι να γινόταν αυτό. Λοιπόν, τηλέφωνα βγάλαμε παιδιά 5 με 7 στον αέρα. Βγήκατε αρκετοί φίλοι στο 69, στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα πλέον σας μεταφέρω τα τηλεφωνικά μηνύματα. Όσοι παίρνετε και μου λέτε κάποια πράγματα, τα λέω στον αέρα. Δεν κρύβω τίποτα. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε μέχρι το τέλος της εκπομπής και άλλο και όλων των εκπομπών στο 6939-943-943.

Η Καρδίτσα έχει αποκτήσει μια διαφορά 10 πόντων απέναντι στο Βίκο Λευκάδα. Είναι Καρδίτσα Βίκο Ιωαννίνων. 83-73 εδώ ξαλευκάδα έπαιξαν τον Μπάουκ. Προηγουμένω, παιδιά, έτσι το 86-73. Και Καρδίτσα Βίκο Ιωαννίνων 83-73. Το Άρης ΠΑΕΚ είναι μεγάλη διαφορά 52-28. Να γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος σε έξτρα παιχνίδια του μπάσκετ, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ομάδα. Στην Τουρκία στο ημίχρονο έχουμε τόφας με την SLR Eroxpor 34-48.

0: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνη in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνη in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής στο διαβωτιστή στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα για μία ώρα ακόμα μαζί λοιπόν, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Αυτή η ώρα περιλαμβάνει και τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, σε περιγραφή Γιώργος Ιάννου. Από τις 8 και μέχρι 9 θα είναι πάλι ο Δήμος Τσαπαλιάρης εδώ. Και θα έχουμε ενημέρωση και για τον αγώνα Αστέρας Τρίπολης Άκτορ με τον Ατρόμητο. Είπαμε προηγουμένως στα δεκάδα της ΑΕΚ με τον Κουτέσα αρχικά να ξεκινάει. Μεταξύ άλλων. Να δώσουμε και την δεκάδα του Όφη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Χριστογιώργος είναι στην εστία. Με τους Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα στην τριάδα της άμυνας. Ο Αθανασίου με τον Δίκμαν να αγωνίζεται στις δύο πλευρές. Ο Μπουχαλάκης με τον Αδρούτσο συνθέτουν το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Ενώ ο Ιαϊτόρ και Φούντας θα παίξουν δίπλα από τον Κόντρο, ο οποίος τοποθετείται στην κορυφή. Να πω λοιπόν και πάλι την τελεκάδα του Όφη. Χριστογιώργος, Αθανασίου, Κρίσμανιτς, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Ανδρούτσος, Μπουχαλάκης, Αετόρ, Φούντας και Κόντρο. Και στον πάγκο είναι η Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Καινουριάκης, Γκονθάλεθ, Καραγάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζηγιοβάνης, Νους, Θεοδοσουλάκης και Αποστάλης. Αυτά λοιπόν για την δεκάδα και τον πάγκο του Όφη. Για το μάτς με την ΑΕΠ που ξεκινάει 7.30 σε 29 λεπτά από τώρα. Σε περιγραφή από τον Γιώργο

για 2 ώρες βγάλαμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα δίνω και δίνουμε βήμα, παιδιά, σε όλους και σε όλες εσάς, σε όλες εσάς και σε όλους εσάς. Είναι ενδιαφέρον να ακούμε περισσότερες γνώμες, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό να βγαίνετε στον αέρα όσοι δεν θέλετε, έτσι. Αλλά καλό είναι να πείτε την άποψή σας, να ακούγετε δυνατά και ωραία η άποψή σας για τα αθλητικά και όχι μόνο. Πάντως το σύνολο των φίλων που παίρνουν τηλέφωνο σε ένα πράγμα συμφωνούν, ότι για την πορεία, την καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης που έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία και οικονομικά αλλά και σε όλα τα

ο κόσμος έδωσε την ευκαιρία στην κυρία Μητσοτάκη να κυβερνήσει. Έλεγε ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Την άλλαξε, αλλά προς το πολύ χειρότερο και χωρίς μνημόνια κιόλας. Λέω, φίλος ο Διονύσης, είναι και η συμφωνία για το πετρέλαιο, λέει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Οι μεγάλοι πάντα τα βρίσκουν, φίλε Διονύση. Αυτοί που πάνε κόντρα και θέλουν να το παίξουν μάγκες την πατάνε. Είπαμε, η Ευρώπη είναι, έχει γίνει ο φτωχός κομπάρσος των αποφάσεων, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγγλία φύγε από εκεί. Μια Ευρώπη που είναι βουτυγμένη στο χρέος. Παρότι κάποιοι από εξοπλισμούς οικονομάνε δισεκατομμύρια, και από τους τόκους που πληρώνει η Ελλάδα σε αυτούς που χρωστάει, έτσι, η Ελλάδα που δανείζεται.

και επιβράβευση για τους Έλληνες που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από το μνημόνιο. Θυμάστε τι λέει, έλεγαν. Να σώσουμε την Ελλάδα. Πολιτικοί το έλεγαν. Μέχρι στιγμής για φέτος μόνο, το 9μηνο του 26, έχουν βγει σε πληστηριασμό 2.800 σπίτια. Έχει χάσει ο κοσμάκι τους. Συν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Μόνο για το 26, το 9μηνο μιλάμε. Αυτό είναι το ευχαριστώ της κυβέρνησης και των τραπεζών για τον κοσμάκι που έσωσε τις τράπεζες.

Επαναλαμβάνω, δήλωση που είχε κάνει ο Ντάσεμπλ. Θυμάστε εκείνο που δεν είχε δώσει το χέρι ο Τότο Βαρουφάκης και είπε όταν έφυγε από τη θέση που ήταν ο Ντάσεμπλ. Είχε πει ότι οι τράπεζες σώθηκαν σε βάρος των φορολογούμενων των Ελλήνων και με λάθος τρόπο.

Είχε απαντήσει τότε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του Νίκου του Χουντή, πολύ καλό άτομο, τον είχα γνωρίσει, για το κατά πόσο συμφωνία με τον Όλη Ρένιτε ότι το πρώτο πρόγραμμα της Ελλάδος έγινε για να στηριχτούν οι τράπεζες. Και σημείωσε ο Ντάσεμπλουμ τότε ότι στην αρχή της κρίσης σε όλες τις χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι τράπεζες. Είχαμε, λέει, τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση και χρησιμοποίησαμε πολλά από τα χρήματα του φορολογούμενου με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, για να σώσουμε τις τράπεζες και ο κόσμος που επέκρινε τα πρώτα χρόνια, λέγοντας πως όλα έγιναν για τις τράπεζες, έχει κάποιο δίκιο, είχε πει τότε. Αυτά λοιπόν για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που συνεχίζει τις υπερφορολογήσεις και δεν λέει την πραγματικότητα, που γιόρτασε τα γενέθλια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, με 16 σημειτικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, παιδιά, έτσι. No, με το σημείτι που μας έβαλε στην σκληρή ζώνη του ευρώ. Κάποιοι έλεγαν τότε δεν μας έβαλε με αληθινά στοιχεία, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Νεοδημοκράτες το έλεγαν, δεν το έλεγα εγώ. Και ο Μακαρίτης ο Εύερς, θυμάστε τότε που έλεγε ότι έπρεπε να γίνουν δικαστήρια για τη φούσκα του χρηματιστηρίου.

την εποχή του Σιμίτη που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Ίμια, που τα έστειλαν από αποστάτευτα εκεί με το ελικόπτερο, αντί να υπάρχει κάλυψη και από άλλα ελικόπτερα. Σε περίοδους κρίσης, παιδιά, στέλνεις ένα ελικόπτερο μόνο. Και που έλεγαν τότε να πούμε ότι την ελληνική σημαία φύσηξε ο αέρας και την πήρε. Αυτή την πολιτική του Σιμίτη περαμείνει το Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας βρίσκει σύμφωνος. Με τις τιμές των καυσίμων να καλπάζουν, με τα είδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ να υπερκαλπάζουν, πού να κάνει κάποιος οικογένεια, πού να φύγει από το σπίτι του, θα μείνει με τον μπαμπά, με τη μαμά και τον μπαμπά. Ακόμα και ζευγάρι να είναι, θα φιλοξενηθούν από τη μαμά και τον μπαμπά. Και πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν κάποιες σχετικά καλές συντάξεις σε χωριά και πάνε οι δικοί τους διακοπές τα καλοκαίρια και φιλοξενούνται από εκεί για να μπορούν να φάνε και να δώσουν και κάτι ψηλά στα εγγόνια. Μα φύγει και αυτή η γενιά των συνταξιούχων που παίρνει κάποιες καλές συντάξεις, τότε ουέ και αλίμονο, δεν μυρολατρώ. Αυτή είναι η κατάσταση και μου τα λέτε και εσείς τα μηνύματα που στέλνετε και με τα τηλέφωνα που βγαίνετε, όπως κυρία Αναστασία και πολλοί κόσμος, έτσι. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο, είμαστε παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και με τις ομάδες μας. Αλλά ο κόσμος δεν ξεχνάει τι ακριβώς γίνεται γύρω του. Και πώς να ξεχάσει αφού πονάει οικονομικά και αναστενάζει στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και τι να πει κανείς αυτούς τους νέους, τι να εξηγήσει. Όταν πραγματικά ένας γονέας δεν έχει να δώσει χαρτζηλίκι, εγώ βλέπω παιδιά και στον δρόμο κλαίνε και στεναχωριέμαι. Δεν λέμε να κάνεις όλα τα χατήρια ενός παιδιού, αλλά δεν μπορεί να το αφήσει και έτσι να διαμαρτύρεται, να κλαίει, να παραπονιέται ένα παιδάκι. Δεν είμαστε σε περίοδους κατοχής, αλλά εκεί μας έχει οδηγήσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι, να μην γελιόμαστε.

Μπασκετικά έχει ξεκινήσει και εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο 4-14 το μάτς είναι προηγεί το Παναθηναϊκός. Ο Άλης έχει πάρει τεράστια διαφορά απέναντι στην ΑΕΚ 71-38, ουσιαστικά μονόλογος είναι.

ασταμάτητη είναι η Brighton στην Αγγλία. Πήρε διπλό επί τη Sunderland με σκορ 2-0. Με βασικό τον Κοστούλα. Συνεχίζουν ψηλά στη βαθμολογία οι Γλάροι. Βασικό λοιπόν ο Χαράλαμπος, ο Μπάμπης Κοστούλας. Κάθε ελληνική επιτυχία από κάθε Ελληνόπουλη, είτε ομαδική είτε ατομική, πάντα μας κάνει περήφανος, όποια ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας.

Η καλύτερη στο μπάσκετ έκανε το 2 στα 2, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Νίξε το Βίκο Ιαννίνο με 85-74. She says she's leaving soon. Έτσι με αυτόν τον τρόπο η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου υπερασπίστηκε την έδρα της. Αλλά και η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ το πάλεψε το παιχνίδι. Για τους νικητές, για την καλύτερη σας, Justin Turner ήταν μεγάλος πρωταγωνιστής στο γηπεδόχρονο με 26 πόντους. Justin Turner λοιπόν για την καρδίτσα 26 πόντους. Πολύ κοντά σε απόδοση Jordan McRae με 17 πόντους και Νίκος Γκίκας με 11 πόντους.

Τους πρώτους πόντους της καλύτερης αυτό το μάτς για τον Νίκο Παπανικολόπουλο, Τζάκσον 9 πόντους, Τέρνερ 26, ο Σμιθ 4, Πετρόπουλος 5, ο Κόλο 2, Μακρέι 17, ο Γκίκας 11 πόντους. Ο Φράσης 6 πόντους, ο Μπιλάλης, ο Καμπορίδης, ο Πατατέκας και ο Ρούμογλου. Για τον Βίκο Ιαννίνων για πλές χρησιμοποίησε τους Άλμον 7 πόντους, Φλόιτ 4 πόντους, ο Μακνέρ 4 πόντους, Τζάστις 5 πόντους, ο Φρήμα 3 πόντους. Ο Μπόξ 16 πόντους με 3 στα 5 τρίποτα, 3 στα 3 τρίποτα και 1 στις 1 βολές. Καρακώστας 9 πόντους με 2 στα 2 τρίποτα, 3 στις 4 βολές, 7 ασίστ. Χαντζής Αγραβάνης 10 πόντους με 1 στα 3 τρίποτα, 1 στα 4 τρίποτα, 5 στις 6 βολές. Σωτηρίου 1 πόντος, Γόντικας 15 με 7 στα 9 δίποντα, 1 στις 4 βολές, 6 rebound. Και Πόζογλου

στο πόλο γυναικών Ολυμπιακό Εμβουλιαγμένο συνέχισα με το απόλυτο των επιτυχιών. Οι Ερυθρόλευκες με νέες παίκτες στη σύνθεσή τους γίνησαν, νίκησαν την Ηλιούπολη με 23-6 στον Πειραιά και με πολλές αλλαγές έπαιξε η Βουλιαγμένη. Στην εντός έδρας νίκη επί της Βροντάδου με 19-6. Τη δεύτερη νίκη του παράδειγμα

Να πούμε λοιπόν στο πόλο νέα πατρών ΠΑΟΚ 12-15. Για την νέα πατρών ο Γιώργος Τσόκας χρησιμοποίησε της Γιαννακέου και Πένου Κοντζαμπάση, Νησιγιάμα 4 τέρματα, η Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, η Ζήκου, η Νίμη Χαλάτου, η Ήρη Τσίγκα 1 τέρμα, η Δέλτα Κοντάκου 3 τέρματα, Γελοπούλου, η Κοθανάση 1, Αλφα Κοντάκου, Καϊκαΐδη και Ελ Τσίγκα, και για τον ΠΑΟΚ ο Πάνος ο Βέργος χρησιμοποίησε της Γιάνκ Λιμάμογλου 3 τέρματα, Πληχρόνη, Ούρα 2, Σίγμα Κυριατίδου 3. Όπως είπαμε, Σίγμα Καρυπίδιου 3 τέρματα, Σαολίδη 1, η Γρεκού 1, Φλόρο Ιμή, η Μπιτσάκου 3 τέρματα, η Κολτσίδρα, Παπαναστασίου, η Σάλεχ, η Βίτα Καρυπίδου 2 και Σκορδίλη. Ναυτικός Όμιλος Χανίων, πάντα στο πόλο γενικών άλυμος 10-15, και ο Σεμπάστιαν Λιψάκης για τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, η Βλαχαντώνη, η Γάλα, Λιωδάκης, Πανδονίδου 1 τέρμα, Βασιλείου, Παρασκευοπούλου, η Ντάσιο 1 τέρμα, Στρατιδάκη 3 τέρματα, Κότσια 4, η Λιμπιτάκη, η Φράγκου, Νιαρχάκο 1, η Πραβάντη, η Διρχαλίδου, Ιγνατίου και η Πασβάντη. Συμμετοχή για τον άλυμο κόσμο, Νίκο Ζελιγιάννη χρησιμοποίησε τη Λάζαρη, Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη, Παπαδοπούλου Θήτα 1 τέρμα, Πλευρίδου 3, Χαλδαίο 1, Γρηγοροπούλου 3, ο Τσόα Μη Παπαδοπούλου 1 τέρμα, Μπιτσάκο 1, η Τζορτζακάκη 3 τέρματα, Φάντερ Βάιντεν 1, Κυριακοπούλου, Κραβαρίτη και Χρυστολούλου. Βουλιαμένη Πεκέβ, λοιπόν, Βουλιαμένη Κώστας Χατζηδάκης κόουτς, χρησιμοποίησε Κατσούλη, Κουτσαντά, Ελμισιάν 2, τέρματα Ανδρεάδη, Καπετοπούλου 1, Ξενάκη 4, η Φουντοτού 2, Κρασά 3, Μπουλούκι 1, Ρόγκε 2, η Μουλχάουζεν Αγγελίδη 2, η Καρίτσα Φουράκη και Ανδριαδάκη 2 τέρματα. Για την Πεκέβ, Κωνσταντίνος Κώστας κόουτς, Λέκου, Κολτσοπούλου, Κραβαλίτη 1 τέρμα, Κολοβού, Φέλα 1, Αδάμι, Ράντονις 3, Μπελέγρι, Μανιάτη, Πέτινάτου, Μαστροκάλου 1 και Κοτσάκι.

Πανιόνιος Λάρισα 15-4, Πανιόνιος ο Κότσι, Κότσι Νοβία, Καραγιάννης ο Μπίστης, Κάτσιου Μπερίκου 2, η Λάος ο Ρακιτζή, Κανελοπούλου 1, Τέρμα Ξαθοπούλου 1, Καλαετζή, Χαριοπούλου, Χαρικιοπούλου, Χρυσοδούλου, Άουτ 2 τέρματα, η Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 4 τέρματα, Κάρολ 2, Λουπάκη, η Μαλαχλιάδου και η Τσόκα 1 τέρμα για τη Λάρισα, ο Κότσα Άγγελος Μερκουριάδης, χρησιμοποίησε τη Σκαζάνα Πανταζή του Λουμζίδου 1 τέρμα, Χασιώτη Λούδη, η Σαφέτη Σακελαρίου Μιχαλίδου πετάσε 1 τέρμα, η Γκριφιά 1, Λούδη, η Κρατά 1, η Μερικουριάδη, Λουκοπούλου και Μοϊράλη. Και ο Ολυμπιακός, είπαμε, Ηλιούπολη, επίδειξη δύναμη Ολυμπιακός 3-23-6. Ο κόουτς εδώ, ο Γιώργος Οντόσχας, χρησιμοποίησε τις Κωνσταντοπούλη, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 2, Σάντα 4, Κουρτίδου, Τζορακάκη, Σιούτη 2, η Πάτρα 2, Ήρνη Νίνο 2 τέρματα, η Μπίκου 5 τέρματα, Τορνάρου Φούκου 1, Νίγκρου, η Χάιντου 2 και Σαλταμανίκα 1 τέρμα. Και για την Ηλιούπολη, η Μαυρωτά Κύρκου 1 τέρμα, Κακλή Γεωργίου 1 τέρματα, Παναγιώτη 1 τέρμα, Θοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου 1 τέρμα, Τσιγαρίδα, Ιφαντή, Παπασιφάκη, Βελέτζα, Μαρδάκη, Κάλτσι, Χαλκίτη και Κλεισούρα 1 τέρμα. Αυτά λοιπόν και για το πόλο, είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα.

Ο Αθηναϊκός στην Α1 γυναικών του Ηλία Ζούρουν διέλυσε, θα λέγαμε, τα Γιάννα με 92-62 και έκανε εύκολα το 2-2. Σε τρομερή μέρα για μία ακόμα φορά η Φασούλα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, για τις φιλοξενούμενες ξεχώρισε η Τζόρνταν με 27 πόντους.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σόου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Ελευοζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς, με αδιάρρηκτες και απαραβίαστες κλειδαριές όλων των τύπων. Επισκευές παντός τύπου ρολών οικειών, καταστημάτων, ξύλινα, πλαστικά και σιδερένια, αλλαγή κορδέλας όλων των τύπων. Αλουμίνια, αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
6: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
7: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Ιωάννο για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Γιώργο Ιωάννο, ακούμε, καλησπέρα.
9: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας από την Allwin Arena, την κατάμεστη Allwin Arena. Σέντρα στο παιχνίδι με την πρώτη βασιά παλιά του ΑΕΚ. Όφη έχει την κατοχή με τον Χρήστο Γιώργο να έχει την πάλι στα πόδια του και να γεμίσει προς τον χώρο που βρίσκεται ο Αθανασίου αριστερά. Ο Αθανασίου προσπαθεί να διώξει, ωστόσο ο Κουτέσα πήρε την μπάλα. Και η ΑΕΚ τώρα με την κατοχή, ο Πίλιος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ρέλβας. Αυτός έχει δίπλα στα δεξιά του τον Μουκουντή, δεν του δίνει ακόμα την μπάλα, τώρα θα του τη δώσει. Ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και κέντρο κινείται η μπάλα με την κατοχή να βρίσκεται στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ. Έχει αγωνιστική λοιπόν στην Super League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Όφη. Μια έξα εντός έδρας παιχνίδια της κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, υποδεχόμενη έναν Όφη ο οποίος δεν το έχει σε τίποτα να κάνει ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Το έχει αποδείξει αυτό και στο Καραϊσκάκης όπου κέρδισε τον Ολυμπιακό 1-0 και απέναντι στη Χόφενχάιμ που την κέρδισε για το Europa League στο Παγκρίτιο. Ερωτηματικό και για τις δύο ομάδες φυσικά η κατάστασή τους καθώς ερχόμαστε από μια διακοπή για τις εθνικές ομάδες και αρκετά μεγάλη διακοπή. Ο Όφη τώρα πήρε την κατοχή και σιγά σιγά ο Πούγκουρας εδώ στην πρώτη πάσα. Χάνουν την μπάλα μέχρι στο Όφη στο χώρο του κέντρου και η ΑΕΚ με την κατοχή. Ο Κάιριν γύρισε την μπάλα πίσω, Μουκουντή. Μουκουντή θα τροχοδοτεί στο Ρέλβας, ναι. Στο χώρο του κέντρου η μπάλα για το Σεσάκη, πάσα του Ρέλβας. εξαιρετική για τον Γιώβιτς που χάνει το κοντρόλ. Και έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον σέρβο φορ της ΑΕΚ πάνω στον Κοστούλα, αν έχω δει σωστά. Όχι, συγγνώμη, στον Πούγκουρα. Να πούμε λίγο γρήγορα την ενδεκάδα του Όφη τώρα με την διακοπή. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από τα δοκάρια, τριάδα στο κέντρο της άμυνας για τον Όφη με Κρίσμανιτς, Πούγκουρα και Κοστούλα. Αριστερά ο Αθανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν. Ανδρούσος και Μπουχαλάκη στο κέντρο στη μεσαία γραμμή των κριτικών. Αϊτόρ και Φούτας λίγο πιο μπροστά και ο Κόδρο προωθημένος. Για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλι ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια. Ρώτα δεξιά, Πίλιος αριστερά. Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μουκουντή. Μάριν και Κάιρινεν στο κέντρο. Μάγερ και Κουτέσα μπροστά τους. Και ο Γιώβιτς με τον Κοϊτά μπροστά στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ τώρα με την κατοχή και συγκεκριμένα με τον Ρώτα που γυρίζει στον Μουκουντή και αυτός τον Ρέλβας. Ρέλβας βρίσκει Πίλιο. Ο Πίλιος γυρίζει τώρα στον Ρέλβας. Νωρίτερα είχε την μπάλα ο Κάιρινεν. Ρέλβας άλλαξε για λίγο με τον Πίλιο και θα δώσει τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας και πάλι ο Στοπερτσάκης τροφοδοτή τον Μαρίν, ο Ραζάν Μαρίν που γυρνάει πίσω για να πάρει μπάλα και λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν πέμπτος αμυντικός, ωστόσο είναι χαφ. Θέλει προφανώς να κόψει και να ράψει από εκεί. Λάθος από τον Αρόλ Μουκουντή, μπάλα πλάγιο για τον Όφη στο ύψος της έντρας, στο ύψος της μεσαίας γραμμής. Οι πάσες προς τα πίσω, ο Χριστογιώργος με την μπάλα στα πόδια του, στην περιοχή του Όφη. Βολέα από τον Χριστογιώργο που θα ψάξει τον Αϊτόρ. Ελέγχουν ο Μουκουντή και τώρα ο Ρέλβας με την κατοχή της μπάλας. Ο στόπερ της ΑΕΚ βλέπει Μαρίν, ο Μάγερ γυρίζει στον Ρώτα. Ο Ρέλβας τώρα θα δώσει τον Μουκουντή. Ξανά ο Ρέλβας. Λίγο πίσω από το κέντρο κινείται η μπάλα από τους προσθεστές της ΑΕΚ. Αρχίζει και πιέζει ο Όφη. Ο Πίλιος πήρε για λίγο την μπάλα και την επέστρεψε στον αριστερό στόπερ της ΑΕΚ. Μουκουντή για τον Ρώτα. Ο Ρώτα κρατάει και επιστρέφει. Όχι, θα δώσει τον Πρινιόλι.
8: Να πω και λίγο για την διαστημή έχει ξεκινήσει και γίνεται το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Να δώσω γρήγορα τις δεκάδες εκεί, όπως μας ενημερώνει τα αποκριτές μας. Για τον Αστέρα Τρίπολης, Άκτορ ο κόουτς Αντωνόπουλος έχει κατεβάσει τους Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Λάσκαρης, Μπρόσον, Χρυσόπουλος, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο και Τούτη Μακέντα. Και για τον Ατρόμητο, ο Κέρκες, τους Χουτεσκότης, Μουντές, Σταυρόπουλος, Μάγκουσον, Ούρονεν, επίσης ο Ντάνι Γκαρθία, Μουντουσαμί, Τσιγκάρας, Τούμπερ, Πνευμονίδης Περέα και στο διαιτήσιο Δημήτρη Μόσκου, βοηθής Πίλιος Οικονόμου και Γιώργος Φραγκιαδάκης, τέταρτος Φώτης Ντάουλας και στο Βάρο Κωνσταντίνος Πουλικίδης και ο Μιχάλης Ματσούκας. Ό,τι σημαντικό γίνεται εκεί θα σας ενημερώνω. Το μάτς είναι στο 0-0, συνεχίζει Γιώργο Γιάννου, όπως και το ΑΕΚ Όφη είναι στο 0-0 και αυτό.
9: Η κατοχή για τους κριτικούς με τον Κοστούλα να γυρίζει για λίγο τον Πούγκουρα. Ο Φούντας έδωσε μια πάσα, μια βαθιά παλιά για τον Κόδρο που βγαίνει σε πολύ καλή θέση. Κόδρο στα όρια της περιοχής Όφη έχει την ευκαιρία να απειλήσει, ωστόσο θα τους σταματήσουν προσωρινά. Ανδρούτσος. Ανδρούτσος παντά περιοχή και δίνει στον Αϊτόρ. Η σέντρα, η ευκαιρία για τον Όφη απομακρύνει με τη γροθιά τον Μπρινιόλι. Και απομάκρυνση με τον Φουτέσα να κυνηγάει για να πάρει την μπάλα. Ο Ντίκμαν, ο Πούγκουρας τον σταμάτησε και τώρα ο Κοστούλας γυρίζει στον Κρίσμανιτς. Ο Όφη γίνεται για πρώτη φορά κάπως απειλητικός χωρίς να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Τώρα ο Ανδρούτσος παίρνει την μπάλα και διανύει κάποια μέτρα. Ανδρούτσος στον Αϊτόρ. Το γύρισμα του Αϊτόρ, η κόντρα και η μπάλα κόρνερ για τους κριτικούς, για τους φιλοξενούμενους. Ο Όφη έχει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Ο Όφη λοιπόν θα πάει κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Όφη. Οι κριτικοί λοιπόν στο 7ο λεπτό έχουν την ευκαιρία να στείλουν την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. 7ο λεπτό στην Allwyn Arena, ΑΕΚ Όφη 0-0. Η σέντρα, η κεφαλιά, ο Ανδρούτσος κάνει κάτι σαν σουτ, ο Πίλιος ελέγχει. Και τώρα ο Κοϊτάς θέλει να περάσει τον αντίπαλό του και παραχωρεί και πλάγιο. Εξαιρετική άμυνα του Κοστούλα, που βάλε πολύ σωστά το σώμα του. Κοστούλας πήρε τώρα την μπάλα από τον Chris Manit, που εκτέλεσε το πλάγιο για τους κριτικούς. Ο Πούγκουρας για τον Chris Manit. Η πάσα εδώ φυτό κάνει το λάθος και τώρα ο Κουτέσα έδωσε την κάθετη, ωστόσο προλαβαίνουν τον Ρώτα η αμυντική του Όφη και νομίζω ο Chris Manit είναι αυτός που τον σταματάει. Τώρα κλείνεται από δύο παίκτες strike, του παίρνουν και την μπάλα. Και τώρα ο Μαρίν.
8: Να πω κύριο Γαλλού, το 1-0 είναι η Μπαρτσελόνα με την Χετάφη και η Ίντερ με την Τζένοα. Συνεχίζεις.
9: Η ΑΕΚ η οποία τώρα έχει την κατοχή. Όλοι οι ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή και αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Ρέλβα στο χώρο του κέντρου. Δίνει στον Πίλιο στα αριστερά. Ο Πίλιο επιστρέφει την μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μουκουντή δίνει για λίγο στον Μάγερ και αυτός επιστρέφει στον Ρέλβας και πάλι ο Αρόλ Μουκουντή στον Ρώτα στα δεξιά του. Ξανά ο Μουκουντή, ο δεξιός στόπερ της ΑΕΚ, δίνει στον Ρέλβας. Αυτός ξανά στον Μουκουντή. Οι δύο στόπερ της ΑΕΚ αλλάζουν αρκετά την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ρέλβας και πάλι έχει την επιλογή του Κοϊτά. Ωστόσο θα επιλέξει μια πάσα σχετικά ρισκαδόρικη, θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει. Προς τον Ρώτα ο Κάιρινεν τώρα και πάλι ο Ρώτα. Από τα δεξιά έχει αρκετά τώρα την μπάλα η Ένωση. Ο Ρώτα έδωσε στον Μαρίν μια παλιά για τον Κουτέσα. Βγαίνει ο Χρυστογιώργος και με βολέ από μακρινή. Είχε ο Κόδρα να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και τώρα ο Κουτέσα επιστρέφει στον Πίλιο. Αυτός...
8: Να πούμε Γιώργο, ένα άλλο μάτς έχει ξεκινήσει και έχει βάλει γκολ ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορος στο 4 λεπτό, όπου αρχικά ο Κοντεσιώτης απέκτησε σου του Μαρτόλα. Στην Μαρτόλα συνέχεια μέσα έγινε ένα λάθος από πάσα από τον Ούρονεν και ο Ντερφό έκρυψε την μπάλα, σέρβιρε ιδανικά στον Κετού που πλάσαρε όμορφα και ωραία και έκανε το 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορος που
9: λογίζει μέσα. Για την ΑΕΚ, ο Γιώβιτς μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος το γυριστό του Λούκα Γιώβιτς. Η ΑΕΚ εδώ κυκλοφόρησε για λίγο την μπάλα. Μετά από μια κεφαλιά, αν είδα σωστά του Κουτέσα, ο Γιώβιτς πήγε με ένα γυριστό. Δεν το έπιασε όπως θα ήθελε. Προσπάθησε, έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Ωστόσο δεν κατάφερε να βρει δίχτυα καθώς ο Χρυσογιώργος μπλόκαρε. Εδώ υπάρχει και διακοπή. Διαμαρτυρίες στον Χρυσογιώργο, από τον Χρυσογιώργο στον διαιτητή. Άργησε, μάλιστα. Άργησε ο Χρυσογιώργος να κάνει το βολέ. Και σύμφωνα με τον κανονισμό η ΑΕΚ έχει κόρνερ. Κόρνερ από δεξιά όπως επιτίθεται η Ένωση. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα η ΑΕΚ. Στο 10ο λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ Όφη 0-0. Η σέντρα πήγε ο Κουτέσα να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Ο Ρέλβας δίνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ θα γεμίσει. Πάει να μπει ο Μουκουτή στη φάση, δεν θα τα καταφέρει και ο Όφη απομακρύνει. Και τώρα ο Όφη έχει προοπτικές για αντεπίδευση με τον Κόδρο να δίνει στον... νομίζω στον Αϊτόρ. Τώρα έχουν την μπάλα πίσω. Υποδοσέστε στο Όφη πίσω από τη μεσαία γραμμή. Αλλαγή παιχνιδιού από τον, από τον Κρίσμαν, νομίζω προς τον Ντίκμαν. Αλλά ο Ντίκμαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει, κατοχή για την ΑΕΚ. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Πίλιος και ο Ρέλβας οργανώνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Μαρίν για τον Κάρινεν και ξανά ο Μαρίν. Ο Λάζαρος Ρώτα τώρα στα δεξιά. Έχει την μπάλα και τη δίνει στον Κάρινεν, ο οποίος γυρίζει και αυτός αρκετά πίσω. Την ίδια συμπεριφορά τη βλέπουμε και από τον Μαρίν και από τον Κάρινεν, Φώτη και φίλοι ακροατές. Γυρίζουν και τα δύο χαφτιτσάκ πίσω προκειμένου να πάρουν μπάλα και να δημιουργήσουν. Ο Ρέλβας έδωσε την μπάλα στον Κουτέσα και πάλι ο Ρέλβας. Έχει ανοιχτεί πάρα πολύ και έχει προωθεί ο Πίλιος, χωρίς όμως να έχει πάρει μπάλα. Ο Μάγερ τώρα γυρίζει στον Μουκουντή και, ο Ρώτα, και τον Ρώτα βλέπω αρκετά προωθημένο. Μπρινιόλι ψάχνει τον Ρώτα με μια βαθιά παλιά. Να δούμε αν θα την προλάβει ή όχι. Είναι πολύ δυνατή. Out την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι σε πολύ λίγο.
8: Να πούμε στα δύο μπασκετικά μάτια που σε εξέλιξη έχουμε παίξει εμείς Προμηθέας Παναθηναϊκός 14-35 και Άρης 30 από τους διαφορά από την ΑΕΚ 88-58. Δεν έχουν λήξει τα μάτια. Συνεχίζει η Γιώργο Γάνη και όπως είπαμε ο Αστέρας Τρίπολης άκτο παιγείτο το ατρομή του με σκόρ 1-0. Συνεχίζει.
9: Χριστογιώργος μετά από κάποιες πάσες με τους παίχτες του Όφη έδωσε τώρα την μπάλα στον Πούγκουρα. Μια παλιά ο Πίλιος ελέγχει το κοντρόλ. Ο Κάιρινεν ίσως να του γίνει κεφάλαιο εκεί από τον Ντίκμαν. Γύρισε την μπάλα τώρα και ο Μαρίν ελέγχει και οργανώνει. Πίλιος θέλει να δώσει την μπάλα στον Κουτέσα και θα το καταφέρει. Κουτέσα βρίσκει τον Γιώβιτς ο οποίος κοντά στην περιοχή θέλει να προσεγγίσει την περιοχή του Όφη. Η ΑΕΚ offside καταλογίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Κόκκινος, ο ρεφερί που σφυρίζει στο μάτς. 14ο λεπτό εδώ στην Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Χριστογιώργος θα απομακρύνει μετά τα γυρίσματα πίσω από τους παίχτες του Όφη. Η κεφαλιά του Ρέλβας που θα κερδίσει τον Κόδρο. Ο Ντίκμαν δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Αν έρχονται σωστά το έχει κάνει ο Πίλιος. Στο 14ο λεπτό λοιπόν ο Μπουχαλάκης τώρα δίνει στον Ανδρούτσο και αυτός στον Κοστούλα. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη και αυτός στον Κωνσταντίνο Κοστούλα που γεμίζει και ψάχνει τον Φούντα και τον βρίσκει. Ο Φούντα μπροστά από τον Πρινιόλι τον σταματάει την τελευταία στιγμή ο Ρέλβας. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Όφη βρέθηκε μπροστά από την εστία της Ένωσης και ο Ρέλβας σταματάει τον ταξιάρχη Φούντα τελευταία στιγμή πριν ο ποδοσφαιριστής του Όφη εκτελέσει και προσπαθήσει να νικήσει τον Πρινιόλι. Κόρνερ λοιπόν για τους κριτικούς. Και ο Αϊτόρ πάει για την εκτέλεση. Αϊτόρ λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ παίρνει κάποια μέτρα. Η σέντρα του Αϊτόρ απομακρύνει στο Περτσάικ. Προσωρινά. Τώρα θα απομακρύνει μόνιμα η Ένωση. Μια βαθιά παλιά που έψαξε τον Μάγκερ. Ο Μάγκερ πήρε την κεφαλιά. Ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στο σημείο που βρίσκεται μόνο ο Φούντας. Μπουχαλάκης και πάλι στον ταξιάρχη Φούντα. Ο οποίος θα θυμίσω πως έχει περάσει από την ΑΕΚ την σεζόν 2012-2013 και τώρα ο Κοϊτά παίρνει την μπάλα και διανύει μέτρα, έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να απειλήσει. Κουτέσα βλέπει τον Μάγκερ στα αριστερά, στα δεξιά συγγνώμη όπως οδηγείται η ΑΕΚ. Η πάσα του Μάγκερ, το γύρισμα του Μαρίν, κόρνερ για την Ένωση στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Το κέρδισε ο Μαρίν. Και ο Λόβρο Μάγκερ πάει για την εκτέλεση. Ο Μάγκερ έχει την πάσα κοντά του. Ωστόσο δεν ξέρω αν θα το επιλέξει αυτό. Στην τώρα την μπάλα στο σημείο του κόρνερ για να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Και ενώ μπήκαμε στο 17ο λεπτό, η σέντρα του Μάγκερ κεφαλιά, πήγε και ο Χριστογιώργος στη φάση, απομακρύνεται τώρα η μπάλα από την περιοχή του Όφη. Όμως δεν είναι καλή η απομάκρυνση. Ο Ντίκμαν τώρα πήρε την μπάλα και ελέγχει. Ο Ντίκμαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει τον Μπουχαλάκης, τον βοήθησε λίγο ο Κόδρο, ξαναπήρε η ΑΕΚ, ο Μαρίν για τον Κουτέσα από το σουτάρι. Δεν θα βρει την μπάλα που θα ήθελε για να στείλει στην αιστεία κόντρα πάνω στους αμυντικούς του Όφη και τώρα ο Ντίκμαν από τα δεξιά. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω και πάλι ο Ντίκμαν. Από τη δεξιά μεριά θέλει να οργανώσει το παιχνίδι του Όφη. Δεν βάζει σωστά το πόδι του Μουκουντή. Ωστόσο ο Ρώτα ελέγχει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον goalkeeper της ΑΕΚ. Ρέλβας. Ρέλβας γύρισε την μπάλα, έδωσε στον Ρασβάν Μαρίν, ο οποίος κρατάει και διανύει κάποια μέτρα, προσπαθεί να κόψει και να ράψει που λέμε. Ο Κάιριν ενέδωσε τον Ρότα, αυτός για τον Μάγερ και ξανά ο Λάζαρος Ρότα. Ο Λόβρο Μάγερ τώρα. Ο ποδοσφαιριστής Σάκης της Εθνικής Κροατίας έδωσε στο Μουκουντή και πάλι ο Μάγερ δίνει στον Κάιρινεν. Ο Ρέλβας για τον Σταύρο Πύλιο. Ο Κουτέσα, λάθος από τον Κουτέσα. Ο Ανδρούτσος και έχουμε... Τι δόθηκε. Διαμαρτύρεται ο Ανδρούτσος. Έχει δοθεί φάουλ. Πάλι για την ΑΕΚ. Ο Πύλιος έδωσε γρήγορα στον Μαρίν και τώρα μου κουντούει. Δίνει στον Ρότα. Ο Ρότα ο οποίος δεν μπόρεσε να... δεν κλείθηκε στην εθνική ομάδα λόγω ενός μικροτραυματισμού που τον ταλαιπώρησε. Η πάσα τώρα ένα σουτ. Ο Χριστογιώργος αποκρούει το σουτ που δοκίμασε ο Ρασβάν Μαρίν. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ που απειλεί στο 19ο λεπτό. Μάγερ στα αριστερά, έχει την μπάλα τώρα η Ένωση. Ο Πύλιος για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι μετά την πάσα του Μαρίν. Μουκουντή για τον Μαρίν, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή συνεργασία με τον Κοϊτά που όμως δεν του δώσει την μπάλα σωστά. Δίκμαν, κακή πάσα του προς τον δεξιάρχη Φούντα. Πλάγια για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Στο ύψος περίπου της μεσαίας γραμμής. Η πάσα προσπαθεί τώρα να δώσει ο Κοϊτά, δεν πέρασε και ο Φούντας αλλάζει για λίγο με το μπουχαλάκι. Φούντας δεν έδωσε σωστά την μπάλα προς τον Αθανασίου. Μάγερ για τον Γιώβιτς. Έχει ο Γιώβιτς χώρο, κάνει το σουτ. Την μπάλα out. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ, η πρώτη τελική νόμιζε στο παιχνίδι. Η δεύτερη μάλλον τελική. Το σουτ του Γιώβιτς με το αριστερό, η μπάλα περνάει εκτός από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Χριστογιώργου.
8: Να πούμε κύριο Ιάννου ότι η μπασκετική ΑΕΚ ήταν από καρδιωτική απέναντι στον Άρη. Ο Άρης τη συνέτρεψε με 88-58 με κορυφαίος σαν το δωμάτιο τον Μόργαν 25 πόντους. Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους. Ο Δημητρίγεβιτς είχε και αυτός πολύ καλή πορεία με 4 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούμπο 10 πόντους. Από την ΑΕΚ διασώθηκε ο Τζόζεφ με 20 πόντους και 4 rebounds. Συνεχίζει Γιώργο Ιάννου, παραμένει το 0-0 της ΑΕΚ με τον Όφη.
9: 20 λεπτό λοιπόν εδώ στην All Win Arena, Coffee 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Super League σεζόν 2026-27. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Μαρίν. Πήρε ο Κουτέσα, ο Κουτέσα από τα αριστερά. Έχει την επιλογή του Πύλιου, η πάσα του προς τον Κοϊτά δεν είναι καλή, ωστόσο ο Κοϊτά κερδίζει την μπάλα από τον Ανδρούτσο. Αλλάζει για λίγο με τον Μαρίν, Μουκουντή για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Πύλιο, ο Πύλιος από τα αριστερά έχει τον Μαρίν, πάει προς τον άξονα τώρα η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κουτέσα έχει γυρίσει σχετικά πίσω από αυτό που περιμένουμε. Τώρα ο Κουτέσα έχει την μπάλα, ο Κοϊτά συγγνώμη νωρίτερα έχει γυρίσει σχετικά πίσω και ο Όφη παίρνει την μπάλα και έχει την ευκαιρία να επιτεθεί. Ωστόσο, ο Κόδρο κρατάει την μπάλα, έχει γυρίσει αρκετά πίσω σε σχέση με την κορυφή της επίθεσης που τον περιμέναμε. Ο Κοστούλας έδωσε για λίγο την μπάλα στον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης. Ανοίγει το Αθανασίου, ωστόσο ο Μπουχαλάκης δεν του δίνει την μπάλα. Η Κόδρο ευνοεί τους προσέστες του Όφη. Η ευκαιρία για τον Όφη. Και... τι έχει δοθεί, έχει δοθεί... θέατρο, μάλιστα. Θέατρο από τον Κόδρο αν είδα σωστά. Ναι, ο Κόδρο διαμαρτύρεται κιόλας στον Γιώργο Κόκκινο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Στο 22ο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ τώρα παίρνει την κατοχή. Ο Ρέλβας έδωσε τον Μαρίν. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς... θα σκεφτούν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη. Ο Ρέλβας έχει την, έχει την μπάλα και τη δίνει στον Ρόπ από, από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Η πάσα προς τον Λόβρο Μάγερ δεν είναι σωστή, καθώς ο Μάγερ είναι σε θέση offside. Ο Ρότας, συγγνώμη, είναι σε θέση offside. Κατοχή λοιπόν για τον Όφη, offside σε κάθε περίπτωση. Μπουχαλάκης γυρίζει την μπάλα πίσω. Και ο Χριστογιώργος τώρα θέλει να γεμίσει προς τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν, ο οποίος κατάφερε να πάρει την μπάλα, δεν υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας ο Σταύρος Πήλιος. Ο Όφη τώρα έχει την κατοχή, ο Ντίκμαν, ο Πήλιος πήρε την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ από τον Λορέντζο Ντίκμαν. Για μαρτυρίες από τον Ντίκμαν. Για να δούμε τώρα, έχουμε, θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Ο Χιόνς, ο Χρήστο Κόντι, ο οποίος είναι έξαλλος και διαμαρτύρεται. Μάλιστα. Και έχουμε λοιπόν την πρώτη κίτρινη κάρτα και δεν είναι σε παίκτη, είναι σε προπονητή. Είναι στον Χρήστο Κόντι. Πάσα τώρα για τον Κουτέσλα. Απ' τα αριστερά, ο Κοϊτά θα κάνει το σούτο, δοκάρι! Η μπάλα out, υπάρχει offside νωρίτερα. Ο Κουτέσλα λέει, εκεί μας ένα πάρα πολύ καλό σούτ, δυνατό. Τραντάζει το ρυθμό το δοκάρι του Χριστογιώργου. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτ. Με τα δεσιμπέλ να ανεβαίνουν από τους φίλους του ΣΑΕΚ. Ο Χριστογιώργος.
8: Να πούμε και λόγω Ιωαννού και ενώ έχει το δοκάρι αυτό η ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Αστέρας Εύβοης Άκτος στο 24 λεπτό προηγείται με 2-0 του ατρομή του. Να πούμε είχαμε μια ωραία συνεργασία του Κιετού με τον Μέντες στα αριστερά και σαν τον δεύτερο ο Μπαρτόλο με κεφαλιά και το 2-0 μέχρι στιγμής για τον Αστέρα Εύβοης Άκτος. 2 γκολ διαφορά από τον ατρόμητο. Συνεχίζει λόγω Ιωαννού, παραμένει το ΑΕΚ Όφη στο 0-0. Σε λίγο τη κοιτάζει στο μικρόφωνο θα πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης.
9: Η ΑΕΚ με τον Όφη είναι στο 0-0, η ΑΕΚ η οποία προσπάθησε τώρα να απειλήσει, ωστόσο η αμυντική του Όφη αντέδρασε σωστά. Ο Χριστογιώργος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του και θα δώσει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ο οποίος γύρισε την μπάλα και τώρα ο Αϊτόρ, η πάσα του Μπουχαλάκη δεν είναι καλή και ο Κάριν γύρισε προς τον Πήλιο. Ο Μαρίν. Συνεργάζεται πολύ καλά με τον Σάικ, ωστόσο ο Πούκουρος, αν βλέπω σωστά, σταμάτησε την μπάλα. Και πάλι όπως είπε ο Σάικ με την κατοχή. Ο Μαρίν έδωσε στον Πήλιο και ο Κουτέσα με ένα τακουνάκι παίρνει το πλάγιο από τον Ντίκμαν. λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα, ΑΕΚ Όφη 0-0. Με την κατοχή λοιπόν για την Ένωση και έχουμε πλάγιο για τον Όφη, δεν μπορούσε να συνεργαστεί σωστά ο Πήλιος με τον Κουτέσα. Ο Ντίκμαν θα επαναφέρει την μπάλα. Δίνει στον Ανδρούτσο που κοντρολάρει πολύ ωραία και δίνει στον Αθανασίου από τα αριστερά όπως επιτίθεται το Όφη. Αθανασίου γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. Έχει την μπάλα τώρα Όφη, Χριστογιώργος. Εδώ στην τυπά θα κάνει λάθος. Κουτέσα θα κάνει το σούτι μπάλα ψηλά. Ο Κουτέσα εδώ βρήκε χώρο, βρήκε τις υποδέσεις, έκανε το σούτ. Η μπάλα πηγαίνει ψηλά. Κοντά. Στο να γίνεται ξανά μάλλον απειλητική η ομάδα του Μάρκο Νίκολη.
8: Και ενώ στα 27 λεπτά λοιπόν ο Γιώργο Γαλλίδη έχει μπει γκολ στο Μάτσα Εκόφη, μπαίνει σαν βροχή τα γκολ στην Τρίπολη. Αντέδρασε, μείωσε ο Ατρόμητο σε 2-1. Στο 24 λεπτό ο Ντάνι Γκαρθία με εξαιρετικό σουτ μείωσε σε 2-1 για τον Ατρόμητο. Προβάδισμα πάντω παραμένει για τον Αστέρα Τρίπολη Άκτορ. Συνεχίζει στην Γιώργο Γιάννη.
9: Ο Όφη όπω έχει τώρα την κατοχή πήρε την πάντα ο Αϊτόρ. Αϊτόρ βλέπει Αθανασίου στα αριστερά. Ο Αθανασίου θέλει να προσεγγίσει σιγά-σιγά την περιοχή της ΑΕΚ Όφη. Ο Αϊτόρ, η ευκαιρία και τον Όφη, το σουτ, η κόντρα και η μπάλα θα πάει κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πολύ καλή στιγμή για τους κριτικούς που πλησίασαν την περιοχή με τον Ανδρούτσο να επιχειρεί το σούτ, η κόντρα. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Στο 28 λεπτό όλα αυτά. Και ο Όφης κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Βλέπω δύο ποδοσφαιριστές στο κόρνερ. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί από την περιοχή της ΑΕΚ. Δίκμαν γεμίζει, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out. Όφη εδώ προσπάθησε να γίνει απειλητικός, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει τελική προσπάθεια μετά το κόρνερ. Γυρίζουν σιγά σιγά στην αμυνά τους οι κριτικοί και οργανώνονται. Ο Μπρινιόλι δίνει στον Μουκουντή που θα κάνει το out. Από ό,τι βλέπω, Μπρινιόλι κρατάει την μπάλα, Μπρινιόλι, και δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ είναι ακόμα η μπάλα. Ο Ρέλβας για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι λογικά τώρα γεμίσει. Δεν γεμίζει, ψάχνει πολύ ωραία όμως και βρίσκει τον Ρότα. Ο Μπάκερ στο χώρο του κέντρου στην μπάλα, η Ένωση. Ο Κοϊτάμ εκτάσει επιλογές, το βρίσκει Κουτέσα. Βγαίνει ο Χρυσογέρος και μαζεύει, σώζει την κατάσταση που είχε να δημιουργηθεί στην περιοχή του Όφη. Ο Κουτέσα έβγαινε τέτα-τέτ με τον Νίκο Χρυσογέρο, ο οποίος όμως βγήκε και απομάκρυνε.
8: Λοιπόν, Γιώργο, δεν σου πω ότι σκητάζει το μικρόφωνο, παίρνει ο Γιώργος Ολίγκρη. Συνεχίζει, παραμένει το ΑΕΚ Όφη 0-0.
9: Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς. Εδώ ο Κουτέσα κοντρόλαρε σε τέτα-τέτ. 1-0 για την ΑΕΚ. Γκολ από τον Ντέρεκ Κουτέσα που κοντρόλαρε την μπάλα πραγματικά. Όχι. Υπάρχει υπόδειξη για φάουλ από τη Βιεπό, από τον διαιτητή. Ο επόμενος βέβαια έκανε κίνηση προς τη σέντρα, οπότε θα δούμε αν θα μετρήσει. Το γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος κοντρόλαρε και πλάσανε προδειγματικά τον Χρήστο Γιώργο με το δεξί του πόδι. Απομάκρυνθη, όπα, εδώ βιάστηκε νομίζω ο Χρήστο Γιώργος και σίγουρα θα υπάρξει παρατήρηση από το Γιώργο Κόκκινο, αν όχι και κάρτα. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο κάτι συγκεκριμένο. Ο Γιώργος Κόκκινος πηγαίνει προς τον πάγκο του ΣΑΕΚ. Θα βγάλει κίτρινη κάρτα. Προς ποιον την έβγαλε, δεν την έβγαλε στον Νικόλη. Μάλιστα. Μάλιστα, δίνει εντολή να συνεχιστεί το παιχνίδι. Άρα υπάρχει η φορή πως πάρει και πιεστικό φάουλ του Κουτέσα. Για αυτό και ακυρώνει το γκολ της Ένωσης. Παραμένει το 0-0 στο 31ο λεπτό. Ο Κουτέσα βέβαια βρέθηκε μόλις έρθει σε θέση βολής. Εκτέλεσε υποδειγματικά, ωστόσο είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Βολέ από τον Χρήστο Γιώργο. Σηκώνεται ο Φούντας για να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε βέβαια. Ο Ανδρούτσος έβαλε το πόδι του, η πάσα κάθεται προς τον Μάγερ. Ωστόσο εκεί ήταν ο Κρίσμανιτς. Κοστούλας για τον Μπικμάν, ο οποίος δυσκολεύεται εκεί με δύο ποδοσφαιριστές, κερδίζει το φάουλ. Είναι φάουλ ο Γιώργος Κόκκινος. Με τον Ντίκμαν που έχασε την μπάλα, αντικανονικά όπως δείχνει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Βολέ λοιπόν για την ομάδα του Όφη. Ο Κουτέσα χάθηκε η μπάλα τώρα από τους Φεθεσάκ και ο Όφη θέλει να επιτεθεί. Το γύρισμα του Αθανασίου δεν είναι καλό, μαζεύει ο Μουκουντή και δίνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ το φαβορεί το Γιώβιτς, ο οποίος ψάχνει τις πάσες του. βρήκε τον Μαρίν. Ο Μαρίν δίνει την μπάλα προς τα αριστερά στον Πίλιο. Και αυτός τον Κουτέσα, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τον εαυτό του. Εξετάζει τις επιλογές και δίνει στον Κάιρινεν. Και αυτός στον Μάγκερ. Ο Ρότα κάνει κίνηση προς τον άξονα. Τώρα ξανανοίγεται προς τα δεξιά. Ο Μουκουντή, ο δεξιός στον Περτσάκ, και εδώ δεν συνεννοείται σωστά με τους συμπαίκτες του. Πάνε να πληρώσουν οι παίκτες του Όφη. Αλλά ο Μουκουντή ελέγχει υποδειγματικά και γυρίζει στον Ρέλβας. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα, πατά περιοχή, τον σταματά καθαρά ο Πούντας και παραχωρεί το κόρνερ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και την Allwyn Arena. Η ΑΕΚ, η οποία θέλει να βρει τον γκολ, βρήκε μάλλον τον γκολ, ωστόσο ακυρώθηκε από τον ρέφερι. Η σέντρα δεν βρήκαν σωστά την μπάλα, το σούτ του Ρότα, πάνω στο σώμα, τα φωνές από τον Ρότα για χέρι. Αν υπάρχει κάτι, βέβαια είμαστε σίγουροι πως θα υπάρξει VAR. Για να δούμε κίτρινη στο Ρότα. Κίτρινη στο Ρότα για διαμαρτυρία από τον Γιώργο Κόκκινο. Και υπάρχει και μια αιτία έντασης τώρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Δεν χρειάζεται τώρα αυτά. Υπάρχει νομίζω ότι έρεξε ανάμεσα σε κιόλου, όπα, πάει εκεί να ξεφύγει η κατάσταση, πάει χωρίς τον κιόλου να χωρίσει τους απέξεις των δύο ομάδων, νομίζω τον Μαρίν και τον Κοστούλα, βλέπω σωστά, νομίζω ναι. Τριαγωστότερο λεπτό δεν υπήρξαν τα λεπτά στο Allwyn Arena. ΑΕΚ Όφη 0-0. Με την ένωση να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον Όφη να αντιστέκεται μέχρι στιγμή. Ο Χρυσογιώργος, τώρα που θα δώσει την μπάλα. Υπάρχει φάουλ. Ναι. Θα παραφέρει ο Όφη και απομακρύνουν ψάχνουν τον Αϊτόρ τώρα πριν σε τσάι. Πλάγιο για την ΑΕΚ από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρ, από τα δεξιά τώρα, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μαρκο Νίκολη, που κουτί γεμίζει μπροστά από τον Γιώβιτ, ο Κοϊτά και φάουλ. Και νομίζω ότι υπάρχουν διαμαρτυρίες για κάρτα, εδώ και δίνεται η κάρτα. Λέει από μάκρυνση, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Τώρα είναι τα σωστά. Κίτρινη λοιπόν για απομάκρυνση της μπάλας, για λανθασμένη μάλλον απομάκρυνση της μπάλας. Αντικανονική κατοχή για την ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος έχει στα αριστερά τον Πίλιο, ωστόσο αντιστεφεί τον Μουκουτί που είναι μαζί του στο κέντρο της άμυνας. Μουκουτί έδωσε και το γέμισμα τώρα, όχι, ο Κάιρινεν ελέγχει. Ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή έχει την μπάλα τώρα η ΑΕΚ. Προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα προς το επιθετικό της τρίτο.
10: Καλησπέρα Γιώργο και από μένα, είμαι ο Γιώργος Ολίκρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, συμβάνται, φαντάζομαι θα φύγεις πολύ νωρίτερα, σε καμία μια μισή ώρα.
9: Καλησπέρα Γιώργο.
10: Είσαι καλά?
9: Δόξα Θεώ, καλά, εσύ πως είσαι?
10: Καλά, είμαι την ΑΕΚ, τη βλέπω καλά, αλλά τον γκολ δεν το έχει βάλει ακόμα και αρχίζει και αγχώνεται, βλέπω.
9: Ο Κοϊτά πατά στην πορεία της περιοχής, κάνει ένα σούτι μπάλα ψηλά, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χρυσογιώργου. Πολύ καλή εδώ στιγμή, με καλές προοπτικές για την Ένωση. Που φτάνει κοντά. Φτάνει κοντά στο να κάνει το 1-0, ωστόσο το σούτ του Κοϊτά πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Όφη. Ο Χρυσογιώργος έδωσε τον Γκρίσμανι. Η παλιά του έφταξε τον κόδρο, ωστόσο Μπρινιόλι τώρα παίρνει την μπάλα από τους αμυντικούς Σάγκα, τον Ρέλβα συγκεκριμένα που κινήθηκε από τα αριστερά, τώρα πήρε την μπάλα από τα δεξιά μάλλον όπως αγωνίζεται η ΑΕΚ, και τώρα έχει την μπάλα ο Μαρίν. Ο Μαρίν ο οποίος γυρίζει και πάλι να πάρει την μπάλα. Και ο Μαρίν και ο Κάριμεν το κάνουν αυτό συνέχεια από την αρχή του παιχνιδιού. Απομακρύνεται η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του και συγκεκριμένα από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, αν έχω δει σωστά. Ο Ρέλβας δίνει στον Πίλιο, από τα αριστερά τώρα έχει την μπάλα η ΑΕΚ. Τη θέλει ξανά από τα δεξιά με αγαγή παιχνιδιού ο Ρέλβας, ψάχνοντας τον Ρώτα, ωστόσο πλάγιο υπάρχει για την ΑΕΚ. Ο Μουκουτί πήρε την μπάλα από το πλάγιο, έχει την κατοχή, έχει τον έλεγχο. Έδωσε στον Ρώτα, αν έχω δει σωστά. Η σέντρα τώρα πήγε να μπει στη φάση ο Γιώβιτς. Ο Ντίκμαν απομακρύνει με το δεξί του πόδι πριν πάει στην μπάλα ο Κουτέσα. Κοϊτά ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω στη μεσαία γραμμή στον Ρέλβας. Όλοι οι ΑΕΚ πάνω από τη σέντρα. Ο Πίλιος από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Ένωση. Ο Κουτέσα στη μεσαία γραμμή στην μπάλα τώρα ο Μουκουντή και δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας ξανά στο Μουκουντή, θέλει να τη στείλει δεξιά την μπάλα η ΑΕΚ, θα δούμε. Μουκουντή θα τη στείλει δεξιά, ναι, και συγκεκριμένα στον Μάγερ, ο οποίος ψάχνει να βγάλει μια σέντρα, κερδίζει το πλάγιο ο Μουκουντή μετά την κόντρα στους παίχτες του Όφη. Και τώρα ο Ρέλβας γυρίζει στον Μπριόλι. Μπρινιόλι εξετάζει επιλογές στον Μπρινιόλι. Πάνε να πιέσουν οι παίχτες του Όφη, δεν καταφέρνουν βέβαια να κάνουν κάτι και ο δικέφαλος έχει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τώρα βγαίνει μπάλα από την περιοχή και πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Μάγερ κάνει κίνηση αξονικά. Ψάχνει τον Κουτέσα. Ο Ντίκμαν, αν είδα σωστά, ναι, ο Ντίκμαν είναι που έστειλε την μπάλα κόρνερ πριν ο Κουτέσα γίνει κίνδυνος θάνατος για την άμυνα του Όφη. Γιατί αν δεν έβαζε εκεί το πόδι ο Ντίκμαν, ο Κουτέσα έβγαινε τέταρτε. Κατοχή λοιπόν για την ομάδα και μάλιστα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο δικεφάλος με τον Μάγερ. Μάγερ με το αριστερό του πόδι θα σημαδεύσει την πιθανότητα την περιοχή. Είναι κοντά του και ο Μαρίν. Η σέντρα του Μάγερ, η κεφαλιά και η μπάλα θα δείξα 1-0 για την ΑΕΚ. Με την κεφαλιά νομίζω του Μαρίν 1-0. Έξαλλοι πανηγυρισμοί. Ο Μαρίν νομίζω, ο Ρέλβας είναι που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία κεφαλιά στο δεξί χέρι του Χριστογιώργου που όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 1-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Με μια υποδειγματική κεφαλιά στη γωνία ακριβώς εκεί που ήθελε να την στείλει ο Φελίπε Ρέλβας. 1-0 για την ΑΕΚ λοιπόν. Με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας ασίστ από τον Λόβρο Μάρκερ. Πολύ ωραία η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Όφη. Ο Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει στα δίχτυα. Το 41ο λεπτό στην Όλμπιν Αρίνα. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον Φελίπε Ρέλβας. Και ο Όφη κάνει τη σέντρα και παραλίγο αγάστηκε την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης προσπαθεί να ελέγξει. Ανδρούτσος προσπαθεί τώρα να οργανώσει το παιχνίδι του Όφη και εξετάζει τις επιλογές του. Δίνει αριστερά όπως επιτυχθεί ο Όφης στον Αθανασίου. Τώρα περνάει τη σέντρα ο Όφη. Μία παλιά προς τα πίσω, η κεφαλιά από τον Πίλιο ελέγχει ο Μπριγιόλι. Έστω και με δυσκολία έλεγξε την μπάλα και μάζεψε. Μουκουντή, δίνει την μπάλα στον Ρώτα. Συνεργασία με τους παιδες, μεταξύ των παιδιών του Σάκη και φάουλ που κερδίζει ο Μάγερ. Στο 43ο λεπτό όλα αυτά. Και φυσικά τα δεσιμπέλ ανεβαίνουν στην Allwyn Arena. Ένα 1-0 λοιπόν η ΑΕΚ με το γκολ του Ρέλβαν στο 41. Φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η Ένωση. Για να δούμε θα σκαρφιστούν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ρέλβας έδωσε τον πήλιο. Αυτός γεμίζει, ωστόσο η κατοχή πηγαίνει ξανά στην ομάδα του Όφη. Κερδίζει φάουλ ο Ανδρούτσος, λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Όφη ο οποίος δυσκολευόταν, όπως είπαμε, η ΑΕΚ που πίεζε είχε τον πρώτο λόγο και βρήκε και τον γκολ με τον Φιλίπε Ρέλβας. Ο Χριστογιώργος κάνει τον βολέ, ψάχνει τον Κόδρο. Ο Κόδρο ήλεξε την μπάλα. Κόδρο γυρίζει την μπάλα πίσω στην, στο χώρο της μεσαίας γραμμής που είναι ο Μπουχαλάκης και ψάχνει τον Αθανασίου αυτός. Η μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς έδωσε τον Μπουχαλάκη και αυτός για λίγο τον Φούντα. Ο Κοστούλας ξανά στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έψαξε τους συμπαίκτες του προς την επίθεση στον Κόδρο συγκεκριμένα και τώρα ο Αθανασίου πήρε την μπάλα τον Φούντα. Ο Ανδρούτσος. Θα δούμε τι θα σκεφτούν να κάνουν τώρα οι Περστόφοι. Η σέντρα του Μπουχαλάκη. Ένα σούτ του Ντίκμαν η μπάλα out. Καλή στιγμή εδώ για τον Όφη με ένα σούτ με μονοκόμματο από τον Ντίκμαν. Από τον Ντίκμαν πήρε φάλσα η μπάλα. Με το εξωτερικό δεξί έψαξε το σούτ ο Ντίκμαν. Και πήγε η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Αλμπέρτο Μπρινιόλι. Παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο μέχρι τώρα, σχεδόν στο ημίχρονο μάλλον, στο 45ο λεπτό. Αναμένουμε να δούμε και το χρόνο των καθυστερήσεων. Χριστογιώργος έδωσε την μπάλα τώρα στον... Κοστούλα και τώρα ο Ντίκμαν. Κινείται αξιονιστικά, πήρε την μπάλα ο Κόδρο. Έμεινε κάτω ο Ντίκμαν. Τώρα σηκώνεται 2 λεπτά ο εξτραχρόνος στην Allwyn Arena για το πρώτο ημίχρονο. Μια παλιά τώρα προς τον Κόδρο που θέλει να μπει στην φάση, ωστόσο ο Πριγκιόλη καθαρίζει με συνοπτικές διαδικασίες την κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί. Ο Μπριγιόλι ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αδειαστεί λογικά, κάνει το βολέ, ψάχνει τον Λούκα Γιόβιτς, ωστόσο εκεί είναι η παίκτες του Όφη, παρόλα αυτά η μπάλα πηγαίνει ξανά στα πόδια των παίκτων της Ένωσης με τον Μάγερ να δίνει στον Μαρίν και αυτός αλλάζει παιχνίδι και στέλνει την μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα στο δεξί του πόδι, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Η σέντρα του Μαρίνη, η κεφαλιά του Γιώβιτς στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ. Η σέντρα του Μαρίνη ήταν πολύ καλή, έχασαν την μπάλα πάλι πέρα στο Όφη. Ο Ρέλβας έδωσε ο Μάγερ. Ο Μάγερ ψάχνει τους συμπαίκτες του. Κοϊτά. Κοϊτά η σέντρα του Πίλιου, η κεφαλιά, παραλίγο παράλληλα από την ευθεία η μπάλα και κόρνερ που κερδίζει ο Κουτέσα. Πολύ καλή στιγμή για την Ένωση με την κεφαλιά που πήρε ο Λούκα Γιώβιτς να πηγαίνει παράλληλα από την ευθεία. Στο 45 λεπτό συγκαθαιρίσεις. Πιθανώς θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή δεν ξέ... Ναι, πιθανώς θα είναι και η τελευταία φάση. Για να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Με πάση εκτελείται ο χώρο κοϊτά. Ο Μαρίν, η Σέντρα, η Καλαπάη out. Και δεν νομίζω να αργήσει ο Γιώργος Κόκκινος. Ναι, δεν αργεί καθόλου. Σφυρίζει λήξη το πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ όφι 1-0, ένα πρώτο ημίχρονο. Με την ένωση να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Μέχρι, και να δικαιώνεται για τις προσπάθειές της να βρει τον γκολ στο 41ο λεπτό με τη σέντρα του Μάγκερ που βρήκε τον Ρέλβας, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Χριστογιώργου και έκανε το 1-0 για την ένωση. Γιώργο, επιστρέφουμε λοιπόν, σε σένα ημίχρονο στην Ολγουιν Αρίνα.
10: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή του πρώτου ημίχρονου από την Ολγουιν Αρίνα για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Το άλλο παιχνίδι που γίνεται στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι είναι στο 2-1. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Προηγείται ο Αστέρας δηλαδή. Ο Αστέρας, ο οποίος πέτυχε γκολ. Να δω λίγο του σκόρερ. Προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι. Το γκολ του Αστέρα, είμαστε στο 47. Εδώ προσπάθησε ο Μακέντα να κάνει το 3-1. Δεν τα κατάφερε. Ο Κιτού έκανε από πάσα του Γκονζάλης το 1-0 στο 4. Ο Μπαρτόλο από παλιά του Μέντε στο 2-0 στο 22. Και ο Γκαρσία από παλιά του Ζιγκάρα το 2-1 στο 23. Με αυτόν τον τρόπο έχει μειώσει ο Ατρόμητος. Αυτό το σκορ διατηρείται από το 23ο λεπτό. Είμαστε στο 43ο λεπτό. Να μπούμε λίγο στα στατιστικά του παιχνιδιού και του ενός και του άλλου. Ο Αστέρας Τρίπολης με 6 σουτ, 5 στο στόχο, έχει βάλει 2 γκολ, έχει κατοχή μπάλας μόλις 34%, ο Ατρόμητος έχει 66% κατοχή μπάλας, βέβαια βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με 1 και 2-0 και γι' αυτόν τον λόγο πιέζει, έχει συνολικά σουτ 2-1 στο στόχο και εκείνο έχει γίνει γκολ. Αυτά αναφορικά με το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Στα στατιστικά του παιχνιδιού της ΑΕΚ τώρα με τον Όφη που έχουμε ήδη ημίχρονο, προηγείται η ΑΕΚ 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβας. Υπάρχουν ήδη 3 κάρτες. Έχει δεχτεί ο προπονητής ο Κόντης κίτρινη κάρτα, έχει ο Φούντας και ο Αϊτόρ 2 κίτρινες κάρτες. Πριν ο Ρέλβας κάνει το 1-0 όλα αυτά. Τώρα στα στατιστικά του μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη, η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας σχεδόν 60%, έχει κάνει 10 τελικές, 4 στο στόχο, ο Όφη έχει 4 τελικές, καμία στο στόχο και τα αναμενόμενα γκολ του Όφη είναι στο 0-16, όχι ότι της ΑΕΚ είναι εντυπωσιακά, στο 0-55 είναι τα αναμενόμενα γκολ, αλλά στον αγωνιστικό χώρο φαίνεται να υπερέχει. Η κεφαλιά του Ρέλβας βέβαια έχει προέλθει από ένα στημένο, αρχοντική κεφαλιά, μπάλα στη γωνία, κανένα πρόβλημα για την ΑΕΚ να προηγηθεί με τον Ρέλβας. Βέβαια η ΑΕΚ στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει με τον Όφη, θα υπενθυμίσω στους φίλους ότι έχασε από τον Όφη στην ΟΠΑΠ Αρίνα, νομίζω πως ΟΠΑΠ λέγονταν τότε, πριν γίνει η Ολγουιν, και αποκλείστηκε από το κύπελο, ο Όφη το πήρε, και έχασε και από τον Όφη στο Super Cup. Οπότε δεν έχει καλές εμπειρίες με τον Όφη και το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα πάμε γρήγορα για τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Η Arsenal με ανατροπή νίκησε τη Λίντς. Η Aston Villa 2-2 με την 2-1 η Arsenal τη Λίντς. 2-2 η Aston Villa με την Brentford. Ipswich Fulham 2-1. Sunderland Brighton 0-2. Chelsea Bournemouth 5-1. Manchester United Tottenham ημίχρονο 0-0. Η Lille 1-0 τη Χάβρη. Τα υπόλοιπα γαλλικά αρχίζουν στις 10 παρατέταρτο. Ενώ η Augsburg με ένα φοβερό λάθος του Neuer στο 5ο δευτερόλεπτο άνοιξε το σκορ με την Bayern, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η Bayern η οποία βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 2-1, τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Brown στο 80 από παλιά του Kane. Περίεργο, Kane δεν πέτυχε γκολ. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Mainz, Bayern, Leverkusen 3-4, Union Berlin, Wolfsburg 1-0, Paderborn, Stuttgart 0-2, Hoffenheim, Hamburgo 2-3 και αυτή τη στιγμή η Λειψία στο ημίχρονο βάζει 4 γκολ, 4

5 και 35 αυτή τη στιγμή, με 5 λεπτά καθυστερήσεις πρώτου μέρους. Κότσιρας ο αρχηγός του, πες και ο Κουρμπέλης. Νομίζω πως από παλιά του Κουρμπέλη ήταν το πρώτο γκολ, δεν ήταν. Ο Χουτεσιώτης απομακρύνει όλο τον κόσμο, όπως και οι δύο αρχηγοί έχουν πάει στον διαιτητή. Περιμένουμε την ετοιμιγωρία του ΒΑΡ για το παιχνίδι αυτό. Παναλαμβάνω, προηγείται 2-1 ο Αστέρας του Ατρομήτου και τώρα φαίνεται να έχει κερδίσει πέναλτι. Ο Χουτεσιώτης βγήκε αρχικά νικητής με τον Τσίκο. Ο Μπαρτόλο σούταρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουντέ. Είχε πάρει πορεία προς την εστία. Το ΒΑΡ όμως καθυστερεί και σε περίπτωση που καλέσει τον διαιτητή, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να διαφωνεί. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου από ό,τι βλέπω. Ακόμα καθυστερεί όμως το ΒΑΡ και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο το χέρι του Μουντέ. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτόλο έχει σουτάρει, η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Μουντέ, το αριστερό χέρι φαίνεται απλωμένο κοντά στον κορμό του όμως. Δεν ξέρω τι θα δώσει, θα πάει να το δει. Αυτό σημαίνει ότι το ΒΑΡ διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Η ερμηνεία μου είναι αυτή, τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου, ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλουκίδης. ΒΑΡ ο Μιχαήλ Ματσούκας. Είναι πολύ κοντά στον κορμό του. Βέβαια η μπάλα έχει βρει, πορεία προς τα δίχτυα έχει, αλλά διαφωνεί γιατί φαίνεται να έχει βρει πρώτα στο κορμί του και μετά στο χέρι του. Δεν ξέρω, ταυτόχρονα στο κορμί και στο χέρι του. Ο διαιτητής έχει μια οπτική γωνία που νομίζω πως βλέπει την πορεία της μπάλας στο χέρι, αλλά φαίνεται να είναι και στο μυρό και στο πλευρό. Ζητάει διαφορετική γωνία, φαίνεται να έχει βρει στο χέρι, να έχει βρει και στο μυρό του Μουντέ. Επαναλαμβάνω, είναι σούτ του Μπαρτόλο στην καινή εστία, η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα. Πού έχει βρει η μπάλα είναι το θέμα τώρα. Αν έχει βρει στο χέρι του Μουντέ ή στο μυρό του Μουντέ. Και αν βρει και στο μυρό του Μουντέ, κατά πόσο έχει βρει στη συνέχεια στο χέρι του, αλλά επαναλαμβάνω, άμα έχει βρει πρώτα στο μυρό, πολύ δύσκολα θα δοθεί πέναλτι αυτό. Νομίζω πως ο ΑΒΑΡ, ο Κωνσταντίνος Πουλουκίδης μαζί με τον Μιχαήλ Ματσούκα έχουν δίκιο. Δεν νομίζω πως θα δώσει πέναλτι. Να δούμε τι βγει. Τώρα βγαίνει η ετοιμιγωρία. Δεν υπάρχει πέναλτι. Έτσι λοιπόν θα αναμένεται να σφυρίξει και τη λήξη του ημιχρόνου ο Μόσχου. Διαμαρτυρίες τώρα από τον εξηγεί στον Κότσιρα ότι η μπάλα βρήκε πρώτα στο μυρό του Μουντέ. Ο Κότσιρας δεν διαμαρτύρεται, δέχεται την απόφαση, είχε πάρει θέση για το πέναλτι. Υπάρχει κίτρινη κάρτα που θα πάρθει πίσω στο Μουντέ από τον, γιατί είχε αρχικά δοθεί. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω πως θα έχουμε συνέχεια. Ένα ελεύθερο θα πάρει την μπάλα και θα πάει στα αποδυτήρια, νομίζω, να δω τι θα δώσει. Θα δώσει ένα ελεύθερο λάκτισμα, γιατί δεν νομίζω πως υπάρχει χρόνος για να παίξουμε μπάλα για πρώτο ημίχρονο. Ούτε σχέδιος θα πάρει την μπάλα και θα κάνει ένα βολέ. Παίζει όμως, μάλιστα. Δίνει ένα λεπτό, ακόμα έξτρα χρόνο. Παίζουμε το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι στο 2-1. Ο Αστέρας προηγείται το Ατρομήτου με 2-1 και τώρα ο Ατρόμητος βρίσκεται στην επίθεση. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει τελειώσει. Το πέναλτι πάρθηκε πίσω. Τώρα είναι σε καλή θέση η ομάδα του. Κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Ατρομήτου. Δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί το. Ο Περέα είναι αυτός που έκανε την προβολή σουτ. Την μπάλα βρήκε, κατέληξε κόρνερ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να εκτελέσουν το κόρνερ. Όχι, θα παίξουμε μπάλα. Θα παίξουμε για το κόρνερ. Ο Αστέρας, ο οποίος προηγήθηκε 2-0, μείωσε ο Ατρόμητος και τώρα έχει στο 11ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ευκαιρία να απειλήσει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, όχι, παίζει πλάγιο άτο. Ο Μπαρτόλο διαμαρτύρεται γιατί δεν τελειώνει το ημίχρονο. Ο διαιτητής ζητάει την, όχι, το έληξε, δεν θα απαιχτεί κανένα δευτερόλεπτο από εδώ και πέρα. Ο Μουντέ διαμαρτύρεται, αλλά τελειώνει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με 2-1. Επαναλαμβάνω,

highlight το πέναλτι που δόθηκε αρχικά στο χέρι του Μουντές από σούτ του Αρτόλο, αλλά τελικά το πήρε πίσω. Και τώρα δίνει και εξηγήσεις ο διαιτητής του αγώνα για το τι έγινε και τι είδε στο βάρο ο Δημήτρης Μόσου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ημίχρονο και στα δύο ελληνικά παιχνίδια της Super League. ΑΕΚ Όφη 1-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, με την Manchester United ένα ημίχρονο στο 0-0. Να πάω και λίγο και στην Super League 2. Τελικά αποτελέσματα: Πανθραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθραϊκός 1-0. Στην Ισπανία είχαμε Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο 0-0, Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης 1-2 και στο ημίχρονο Μπαρτσελόνα Χετάφε 2-0. Ο κύριος Μάριος εδώ μου δίνει ένα λεπτό για να ολοκληρώσω αναφορικά με την Λα Λίγκα. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς το 2-0 για την Μπαρτσελόνα από το ημίχρονο, προηγείται 2-0. Η Ίντερ προηγείται 3-0 τη Πάρμα. Η Φιωρεντίνα έχασε από την Τζένοα, κατρακύλα τη Φιωρεντίνα, δεν ξέρω σε ποια θέση είναι στη βαθμολογία. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Η Πάλε ποτέ διεκδικούσε ακόμα και το πρωτάθλημα. Φιωρεντίνα είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, παρακαλώ, μετά από 6 αγώνες. Λοιπόν, και θα παραμείνει εκεί γιατί έχει παιχνίδι περισσότερο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με δεύτερο ημίχρονο από δύο ελληνικά και ό,τι άλλο έχει συμβεί σε αθλητικό χώρο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και λοιπά αθλήματα. Παρακαλώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουμε στο live. Έχουμε ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο Old Trafford, Manchester United, Tottenham 0-0, Λειψία, Eintracht Frankfurt 4-0. Επαναλαμβάνω, ημίχρονο AEK, Όφηδη 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, όπως και Μπαρτσελόνα Χετάφε 2-0. Η Ίντερ προηγείται της Πάρμα 3-0 και είναι το μάτς 74. Στην Αυστρία έχουμε Αυστρία, Βιέννη, Στουρμ Γκράτς 0-0 στο 4. Στη Βοσνία, Μπόρατς Μπάνια Λούκα με την Μπάνια Λούκα 0-0 στο 46. Στη Δανία, η Χόρμπο με την Γκέντλινγκ είναι στο 0-1. Στην Ελβετία, έχουμε μάτς περίπου στο 75. Ζηρίχη Τούν 3-1, η Τούν με 10. Λουγκάνο Λουκέρνη 2-0 στο 75. Σερβέτ Σιόν 3-0 στο 76. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Ισπανία, στη δεύτερη κατηγορία. Η Ελντέσε με την Κόρδοβα είναι 0-1 ημίχρονο. Ενώ παιχνίδι γίνεται στο Κατάρ, η Αλαχλή πετυχαίνει τώρα δεύτερο γκολ στην Αλ Σαλίγια 2-0 στο 34. Υπάρχει παιχνίδι στην Κύπρο από Ελ Νέα Σελαμίνα 1-1 στο 70. Στην Κροατία η Όσιγεκ είναι 1-2 με την Ίστρα στο 73, ενώ η ομάδα της στην Νορβηγία Ρόζεμπορκ με την Σάντερφιόρτ είναι 1-1 στο 75 και οι δύο παίζουν με 10. Φέγενορ Τάλκμαρ 1-0 στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους, ενώ έχουμε τον γύρο τον Ιωάννου για το ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Ωραία. Απλώς να πω ότι η Μαρίτιμο προηγείται της Πόρτο στο 33-1-0. Είναι παιχνίδι για την Πορτογαλία, έκπληξη Λίγκα Πορτουγάλ, γιατί προηγείται η Μαρίτιμο και γι' αυτό και μόνο. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Η ΑΕΚ, υπενθυμίζω ότι προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ που έχει πετύχει ο Ροέλβας. Γιώργο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην Όλγουιν Αρίνα για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ροέλβας από το 41ο λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τους φέφους στο φιναλάζουν την μπάλα. Ο Αϊτόρ έδωσε την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου προσπαθεί να κρατήσει, παραχωρεί το πλάγιο. Όχι, ο δεκτής δίνει την μπάλα στον Όφη. Αν και νομίζω ο Αθανασίου την έβγαλε. Τώρα όσο έχει την ευκαιρία όμως να πατήσει περιοχή, ο Αϊτόρ μέσα στην περιοχή τον σταματάνε οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά έχασε την μπάλα. Ο Αϊτόρ έχασε το κοντρόλ. Μάγερ ελέγχει και οργανώνει και δίνει κάθε στον καιρό χώρο για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ τώρα. Κράτησε την μπάλα, πάτησε περιοχή. Εξετάζει επιλογές, έδωσε την μπάλα. Από τα αριστερά τώρα θα επιτεθεί η ΑΕΚ, η σέντρα. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Ο Κοστούλας απομακρύνει. Ο Κρίσμαν, συγγνώμη. Ο Ρώτα έχει την μπάλα σχεδόν όλη η ΑΕΚ πριν του Μουκουντή και του Ρέλβας πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μουκουντή γυρίζει την μπάλα στον Πρινιόλι. Αυτός την έχει εντός της περιοχής του. Τώρα ο Κοϊτά δίνει στον Μάγερ. Η κυκλοφορία της ΑΕΚ τώρα είναι αρκετά καλή. Ο Μάγερ επιστρέφει την μπάλα στον Κοϊτά. Στον χώρο του κέντρου έχει την μπάλα η Ένωση που θέλει να αρχίσει να προσεγγίσει ξανά την περιοχή του Κόφη. Στο 48ο λεπτό λοιπόν, ΑΕΚ Κόφη 1-0 στην Όλγουιν Αρίνα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Μάγερ μπόρεσε να υπάρξει συνεννόηση. Ο Μαρίν σκάβει πάρα πολύ ωραία την μπάλα για τον Γιώβιτ. Ωστόσο ο Χριστογέννης βγαίνει και μαζεύει την μπάλα έγκαιρα πριν ο Γιώβιτς γίνει επικίνδυνος. Χριστογέννης κάνει το βολέ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στον Πίλιο που έδωσε το Μαρίν. Ο Μαρίν εξετάζει επιλογές. Γιώβιτς. Γιώβιτς κράτησε την μπάλα ο Γιώβιτς. Πήγαν παίχτες πάνω του και δεν του πήραν την μπάλα. Κοϊτά για τον Γιώβιτς. Εν τέλει ο Χριστογέννης απομακρυνεί. Γύρισαν την μπάλα η κριτική πίσω στον goalkeeper τους και αυτός την έδιωξε. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες με τον Κάιρ, είναι στον χώρο του κέντρου. Κάιρινεν στον Πίλιο. Ο Πίλιος σε δίνει στον Κουτέσα, ο οποίος πετάει την μπάλα από εδώ και φεύγει. Και τώρα θέλει να προσεγγίσει την περιοχή. Το γύρισμα μάλλον του Κουτέσα δεν πρόλαβε ο Γιώβιτς. Να έρθει σε επαφή με την μπάλα από Μάκρινεν, οι παίκτες του Χρήστου Κόντι. Η ΑΕΚ έχει το πλάγιο από τα αριστερά. Το πλάγιο έφτασε η μπάλα στον Κοϊτά από τον Πίλιο. Κοϊτά επιστρέφει στον Σταύρο Πίλιο. Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Κουτέσα και Πίλιο από τα αριστερά. Το γύρισμα του τελευταίου απομακρύνεται από τους παίχτες του Όφη. Πλάγιο και πάλι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Όφη τώρα πήρε την μπάλα και θέλει να αρχίσει να οργανώνει. Η πάσα του Ανδρούτσου στον Αθανασίου, που θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει να περάσει τον Ρώσα. Μια παλιά όμως ο Αθανασίου στο πουθενά, στις διαφημιστικές πινακίδες συγκεκριμένα. Η ΑΕΚ τώρα επιτίθεται, μάλλον έχει την μπάλα, έχει την κατοχή πίσω από το κέντρο. Ο Ρώτα ρισκάρει, πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Τον πίεσε ο Αθανασίου, δεν του πήρε όμως την μπάλα. Και η ΑΕΚ και πάλι θέλει να επιτεθεί εδώ. Πήλιος έπια στον ύπνο τον Ντίκμαν. Πήλιος από τα αριστερά, Κοϊτά. Χάνει την μπάλα, πήγαινε ευνοηθεί ο Γιώβιτς. Πάει να μπει ο Πήλιος στη φάση. Μπαίνει και ο Μαρίνος, ωστόσο οι Περιστόφοι κρατάνε την κατοχή. Και φάουλ που κερδίζει ο Φούντας. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από ό,τι βλέπω ο Μπουχαλάκης. Όχι, ο Ανδρούτσος, συγγνώμη. Ο Ανδρούτσος δίνει την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου εξετάζει τις επιλογές του. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη, που κάνει βαθιά παλιά για τον Δίκμαν, αν ήταν σωστά. Πάνε να μπουν στη φάση μέχρι στο Όφι. Κάθε την πάσα για τον Κόδρα, πολύ δυνατή. Από τον Φούντα, αν ήταν σωστά. Πάει να πιέσει τώρα Όφι. Λογικό βέβαια, γιατί θέλει να θα ξεμητήσει, είναι πίσω στο σκορ, είναι λογικό. Θα προσπαθήσει να πιέσει για να μπορέσει να βρεθεί κοντά στην ισοφάριση ο Κοϊτά. Δίνει μια πάσα, κόβει ο Κοστούλας. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Και ενώ Μαρίν πήγε να δώσει την μπάλα στον Ρώτα, αλλά δεν υπολόγισε σωστά την πάσα του και παραχώρησε πλάγι για τον Όφη. Κρίσμαν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας στον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Αυτός τροφοδοτεί κατευθείαν τον Φούντα, ο οποίος είναι στο χώρο του κέντρου. Ο Αθανασίου δίνει στον Ανδρούτσο και αυτός τον Μπουχαλάκη, ο οποίος τώρα αλλάζει για λίγο την μπάλα με τον Αϊτόρ. Μπουχαλάκης κρατάει, άλλαξε για λίγο με τον Φούντα και τώρα ο Κοστούλας, ξανά ο Μπουχαλάκης, δίνει στον Ανδρούτσο. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη στο χώρο του κέντρου, έχουν την μπάλα οι κριτικοί. Ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας, ο Μπουχαλάκης κάνει μια βαθιά παλιά τον Κόδρο, δεν θα καταφέρει να τον βρει. Πιέστηκε ο Μουγουντίος, ώστε απέφυγε τους αντιπάλους, απέφυγε και τον Αϊτόρ και τον Κόδρο. Ο Μπρινιόλι έδωσε πάση στον Ουέλβας, φάουλ που κερδίζει ο Κοϊτά από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πεντηκοστό τρίτο λεπτό στην All Win Arena στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 1-0 από το 41 με τον Ρέλβας να ανοίγει το σκορ για την Ένωση. Και τώρα ο Όφη έχει την κατοχή, έχει πλάγιο Στην άμυνα του βέβαια κοντά. Πιέζει η ΑΕΚ τώρα για να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου έδωσε την μπάλα στον Χρίσμανιτς, βολέ από τον Χριστογιώργο, καταλήγει πλάγιο. Στο 54 όλα αυτά, ο Ρώτα τώρα θα επαναφέρει την μπάλα. Ο Ρώτα για τον Γιώβιτς θέλει να κοντρολάρει. Έβαλε το χέρι του, κατά πως φαίνεται αυτό έχει δοθεί, νομίζω. Δεν παίρνω και ορκό, μια αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω χέρι έχει δοθεί. Κι αν κρίνω από το σημείο που τοποθέτησαν την μπάλα πέρα στο όφι, ναι. Ο Χριστογιώργος δίνει την μπάλα στον Κρίσμανιτς. Στα όρια της περιοχής τους έχουν την μπάλα πέρα στο όφι. Ο Αθανασίου έδωσε τον Κουχαλάκη. Αυτό στον Κόδρο. Ο Αθανασίου, ο Ανδρούτσος έδωσε την μπάλα στον Κοστούλα και αυτός στον Ντίκμαν, η κόντρα. Στον Πίλιο, ο Πίλιος έδωσε την πάσα, πάνε να πιέσουν την Περκόφη. Το γέμισμα από τους Φεθεσάικ. Ελέγχει ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος έδωσε την μπάλα τώρα στον Αϊτόρ και αυτό στον Αθανασίου και πάλι ο Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ, έχασε την μπάλα τον Ρώτα, παρόλα αυτά ξαναπήρε την μπάλα ο Κρίσμανιτς. Ο Πούγκουρας τον Μπουχαλάκη. Γύρισε πίσω στο κέντρο ο Κόδρο λίγο για να τροφοδοτηθεί. Ωστόσο ξανά η κατοχή είναι πίσω από τις έντρεγες παίχτες του Όφη. Λάθος που κάνει εδώ ο Φούντας. Και πήρε την μπάλα ο Κουτέσα και θέλει να φύγει. Ο Κουτέσα, ο οποίος έχει μπροστά τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, η σέντρα του. Ο Μάγερ κοντρόλαρε, πάσα του, το σού του κοϊτά, out! Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ με το σού του κοϊτά να βρίσκει το δοκάρι, το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου και να καταλήγει η μπάλα out. Στο 56 η ΑΕΚ αγγίζει το 2-0. Ένα σούτ που εκεί που πήγε η μπάλα, αν είχε κατεύθυνη στιγμή, ο Χριστογιώργος δεν μπορούσε να έχει καθόλου ελπίδες να αποκρούσει. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα της ΑΕΚ. Ξαναπήραν την μπάλα τώρα επέκτες της ένωσης με τον Μάγερ να τροφοδοτεί τον Κοϊτά. Του πατά περιοχή. Τα κουνάκι για τον Ρώτα. Το γύρισμά του δεν βρίσκει όπως ποτέ τον Γιώβιτς. Και φάουλ επιθετικό δίνεται πάνω στον Ανδρούτσο. Όχι, πάνω στο Μπουχαλάκι. Διορθώνω. Ο Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς εξετάζει επιλογές, γυρίζουμε στα πίσω και λίγο άγαρτα μπορούμε να το πούμε. Κρίσμανιτς ξαναπήρε την μπάλα για λίγο από τον Πούγκουρα και ο Χριστογιώργος οργανώνει. Έδωσε για λίγο στον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Ο αδερφός του αγωνίστηκε για 60 λεπτά στο παιχνίδι της Brighton και αντικαταστάθηκε. Πάμε τώρα στην ροή του αγώνα. Όφη τώρα θέλει να επιτεθεί με τον Αθανασίου να παίρνει την μπάλα. Η σέντρα του Αθανασίου πάρε λίγο να χάσει λίγη τη φάση ο Μπριγιόλη που όμως μαζεύει. Μάγερ. Τροφοδοτεί τώρα τον Μαρίν. Και αυτός στον Κάιρινεν. Εξετάζουν τις επιλογές του Σιμπάνθε Τσάικ. Ο Μάριν τροφοδοτεί τον Ρώτα. Ο Ρώτα στο χώρο της μεσιάς γραμμής έχουν την μπάλα επέκτηση Τσάικ. Το γύρισμα του Μαρίν είναι ρισκαδόρικο. Πήρε την μπάλα όφη και θέλει να επιτεθεί. Αλλά ο Μπουχαράκης γύρισε την μπάλα πίσω. Πάει σε μια πιο σετ επίθεση η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Παρότι είχε τις πιθανότητες του να μπορέσει να βρεθεί απέναντι από τον Μπρινιόλι. Όφι ο Μπουχαλάκης θέλησε να γυρίσει την μπάλα πίσω. Ο Κρίσμανιτς στον Αθανασίου. Ανδρούτσος για τον Αϊτόρ και πάλι ο Κρίσμανιτς. Ο Κοστούλας για τον... πήρε την μπάλα μάλλον ο Κοστούλας από τον Μπούγκουρα και τώρα ο Μπουχαλάκης. Φούντας για τον Μπίκμαν.
0: Γιώργο, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα να ξεκουραστείς, να πούμε μερικά παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Να ενημερώσουμε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή Manchester United με την Tottenham στο 61 στο 0-0, η Λειψία με την Eintracht στο 5-0. Στο άλλο παιχνίδι τη Super League, ο Αστέρας εξακολουθεί να προηγείται το ατρωμί του 2-1, ήταν και σκόρη ημιχρόνου. Η Μπαρτσελόνα προηγείται 2-0 τη Χετάφε στο 52. Η Ίντερ κλειδώνει το match, το έχει κλειδώσει εδώ και ώρα. Προηγείται 3-0 τη Πάρμα, αλλά το παιχνίδι είναι στο 89. Αντιλαμβάνεστε ότι ο άσος δεν μπορεί να αλλάξει. Υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται σε πολλές περιοχές. Τελειώνουν τα παιχνίδια στην Ελβετία. Ζυρίχη Τούν 4-2 στο 92. Λουγκάνο Λουκέρνη 4-0 στο 90. Και Σερβέτ Σιόν 3-0 στο 90. Υπάρχει παιχνίδι στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ελντένσε Κόρδοβα 0-1 στο 58. Και επίσης η ομάδα της Πόρτο έχει καταφέρει και έχει σοφαρίσει την Μαρίτιμο σε 1-1 ημίχρονο, μόλις έγινε ημίχρονο. Ενώ στην Τουρκία η Ριζεσπόρ προηγείται στη Φενέρμπαχτσε, μάλλον η Φενέρμπαχτσε προηγείται εκτός έδρας στη Ριζεσπόρ με 3-0. Το παιχνίδι είναι στο 92, κλειδωμένο δηλαδή το διπλό. Έχει πετύχει γκολ ο Ασένσιο, έχει κάνει ασίστ ο Λουκάκου στον Αϊντίν. Η Φενέρμπαχτσε θα πάρει το μάτς αυτό. Και πάμε πάλι στο Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού στην Όλγουιν Αρίνα.
1: Ο Ρώτα ελέγχει και κερδίζει τον Αϊτόρ και επιτίθεται τώρα η ΑΕΚ με πολλές φορτικές. Ο Ρώτα δίνει μια πάσα όμως κόβει ο Κοστούλας και σταματάει την ευκαιρία της ΑΕΚ που θα βγαίνει τέτα τέτ ο Γιώβιτς. Αθανασίου στο χώρο του κέντρου έχει την μπάλα όφη και τώρα Φούντας έδωσε την μπάλα και Κοστούλας έδωσε την πάση στον Δίκμαν. Δίκμαν, Κοστούλας, Δίκμαν και πάλι, ξανά ο Κοστούλας για τον Πούγκουρα. Ο Ανδρούτσος ήτανε, ο Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη, ο Φούντας η πάσα πέρασε, ο Κρίσμανιτς. Στα αριστερά τώρα έχει μπάλα όφη, Αθανασίου για τον Κρίσμανιτς. Βρίσκει τον Μπουχαλάκη, ο Μπουχαλάκης κάνει μια τρίπλα. Μπουχαλάκης δεν εμπιστεύεται το δεξί του πόδι. Πάθει και τον Αθανασίου, ο οποίος τώρα θα γυρίσει την μπάλα. Τελευταία στιγμή πάνω στο πόδι του Μουκουτί και παραχωρεί κόρνερ. Καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Χρήστου Κόδη, καλή στιγμή για τον όφη στο 62. Ο Έφη ο οποίος κυκλοφόρησε την μπάλα με υπομονή, έψαξε την καλύτερη δυνατή προοπτική και παραλίγο να δικαιωθεί. Έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι, στη θέση του Κάιρινεν ο Ζήνη. Οπότε υποθέτω πως ο Μάγερ θα πάει αξονικά. Η σέντρα από Μάρκινσον από τους Φερτσόφι. Θα γίνουμε σε πολύ λίγο πιο λεπτομερείς στις αλλαγές. Φάουν πάνω στον Φούντα σε πολύ πολύ καλό σημείο για τον Όφι ώστε να στείλει την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. Λίγο έξω από την περιοχή, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Χρήστου Κόντι. Στο 63. Η ΑΕΚ τώρα θα βρεθεί σε θέση άμυνας, ο Όφη έχει την ευκαιρία να απειλήσει. Για να δούμε θα κάνει ο Όφη τώρα, ο Αϊτόρ σεντράρει στα χέρια του Μπρινιόλι. Δεν ήταν καλό το γύρισμα. Και τώρα η ΑΕΚ θέλει να επιτεθεί. Σέντρα αριστερά. Πήγε να μπει ο Γιώβιτς στη φάση, επέστρεψε ο Αθανασίου, έγκαιρε και απομάκρυνε. Η ΑΕΚ τώρα έχει την κατοχή και επιτίθεται. Όλοι οι ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή. Ο Μάγερ. Μάγερ. μπάλα πάει να φτάσει στο Ζήνη, δεν μπόρεσε να του τροφοδοτήσει ο Μαρίν. Και τώρα η ΑΕΚ πρέπει να αμυνθεί γιατί όφη θέλει να επιτεθεί. Ο Τούντας κατοχή για τον όφη. Πλάγιο διαμαρτυρίες από τον κόσμο.

0: Και τώρα ο Αθανασίου έχει την μπάλα από τα αριστερά όφη. Αθανασίου ξαναπήρε την μπάλα. Συνεργασία, φάουλ υπέρ του Μπουχαλάκη από τον Ζήνη. Στην πάσα του Μπουχαλάκη προς τον Αθανασίου, ο Ζήνη κάνει το φάουλ στο 65. Μπουχαλάκης για τον Ανδρούσο που κάνει λάθος. Κουτέσα, πήρε την μπάλα και έφυγε από τα αριστερά. Κουτέσα, θέλει να περάσει, άνοιξε πολύ την μπάλα. Καταλήγει στον Πούγκουρα και τώρα που έχει ξανά την μπάλα η ομάδα του Όφη. Ο Κοστούλας. Κοστούλας αλλάζει παιχνίδι και ψάχνει τον Αθανασίου. Αθανασίου. Κοντρολάρει με το δεξί του πόδι, έχει την μπάλα. Και δίνει στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς. Ο Όφη θέλει να χτίσει την επίθεσή του με υπομονή. Η πάσα. Και τώρα ο Αϊτόρ, Κουτέσα, του πήρε την μπαλά και πάει να φύγει. Ο Αϊτόρ τον καταδιώκει. Φάουλ του Αϊτόρ, σφυρίζεται από τον κόκκινο και νομίζω θα δοθεί και κάρτα εδώ. Ο κόκκινος κάνει την κίνηση και δίνει την κίτρινη κάρτα στον Αϊτόρ. Δεύτερη κίτρινη, κόκκινη στον Αϊτόρ. Στο 66 λεπτό αλλάζουν οι αριθμητικές ισορροπίες στην αναμέτρηση. Ο Όφη μένει με 10 παίκτες. Ο Αϊτόρ αποβάλλεται και δεν ξέρω αν θα προχωρήσει και σε κάποια αλλαγή τώρα ο Χρήστος Κόντης που δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή και είμαστε στο 65 λεπτό. Διαμαρτύρεται ο Αϊτόρ και οι υπόλοιποι παίκτες στο Όφη. Απομακρύνει τους παίκτες του Όφη ο κόκκινος. Στο 26 λεπτό λοιπόν στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ προηγείται 1-0 και είναι και με παίκτη παραπάνω μετά την αποβολή του Αϊτόρ. Η ΑΕΚ έχει την ευκαιρία τώρα να γίνει απειλητική. Είναι αρκετά μακριά από τη μεγάλη περίοδο το φάουλ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Ωστόσο η παίκτη του Μάρκο Νίκολης με μια σέντρα μπορούν να στείλουν την μπάλα στην περιοχή. Δεν ξέρω βέβαια και αν θα στείλουν με σέντρα την μπάλα. Λοιπόν βλέπω μια αλλαγή στη θέση του Κουτέσα. Περνάει ο Ζωάο Μάιο. Ο Ζωάο Μάριο λοιπόν περνάει στο παιχνίδι και πάει στην περιοχή και αυτός για να βοηθήσει την επιθετική γραμμή της ΑΕΚ. Μαρίν, ετοιμάζεται να εκτελέσει με το δεξί του πόδι. Δεν εκτελεί αυτός, θα εκτελέσει ο Μάγερ με συνεργασία. Μαρίν, πατά περιοχή, γυρίζει. Δεν υπάρχει όμως παίκτης της ΑΕΚ για να στείλει την μπάλα στην αιστεία. Κόρνερ παραχωρούν οι κριτικοί. Στο 68. Κόρνερ λοιπόν με τον Μάγερ να πηγαίνει για την εκτέλεσή του και τον Μαρίν να είναι κοντά. Όπως συνηθίζει στις εκτελέσεις κόρνερ. Ο Κροάτης, ο Ζεζής Σάικ, ο Μάγερ ετοιμάζεται να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Κάνει κίνηση να απομακρυνθεί ο Μαρίν. Τελικά πήρε την μπάλα όμως στα όρια της περιοχής. Μαρίν η σέντρα, περνάει από όλη την μπάλα, out. Δεν μπόρεσε κάποιος να ανησυχάσει την μπάλα. Στο 69 ο Χρυστογιώργος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και ενώ προσπάθησε ο Φελίπε Ρέλβας να μπει στη φάση, τον πίεσε ο Αθανασίου. Κατοχή λοιπόν για τον Όφη με τον Πούγκουρα τώρα να θέλει να διώξει, αλλά η μπάλα θα καταλήξει μετά από μια κόντρα που βάζει ο Ρέλβας στον Χρήστο Γιώργο, που ελέγχει την μπάλα μέσα στην περιοχή του. Πούγκουρας, ο Κοστούλας.
1: Γιώργο, πάρε μια ανάσα. Πάμε λίγο να πούμε τα τελικά στο μπάσκετ. Περιστέρι Ηρακλής 91-81 μετά από παράταση. Μαρούσι Μύκονος 79-82, ντέρμπι και τα δύο. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73, δεν ήταν τόσο εύκολη νίκη του ΠΑΟΚ. Καρδίτσα Βίκος Ιαννίνων 85-74, Άρη ΣΑΕΚ περίπατος του Άρη από την αρχή, 88-58 το τελικό με 30 πόντους διαφορά, ενώ αυτή τη στιγμή είμαστε λίγο πριν το τέλος. Προμηθέας Πατρών Παναθηναϊκός 54-80. Να πούμε γρήγορα τι γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή και στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Manchester United τότε να 0-0 στο 72, Λειψία Eintracht 5-0 στο 71. Ο Αστέρας εξακολουθεί να προηγείται το τρομή του 2-1 στη Super League. Είπαμε ότι η ΑΕΚ προηγείται με τον goal του Ρέλβας 1-0 του Όφι. Αποβλήθηκε ο Αϊτόρ με δεύτερη κίτρινη, είμαστε στο 70. Μπαρτσελόνα Χετάφε 2-0 στο 63. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που γίνονται παντού. Να πούμε όμως ότι η Ρόζεμπουργκ τελείωσε με τη Σάντερφιορτ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στην Τουρκία η Καϊσέρισπορ με την Μανίσα 3-2 τελικό. Και πάμε στο Γιώργο Ιωάννου για τη συνέχεια του παιχνιδιού της ΑΕΚ με τον Όφη.
0: Η ΑΕΚ έχει κερδίσει κόρνερ στο 71 λεπτό με τον Μάγερ. Απομακρύνεται ο Βαρίνη, σέντρα του Μάγερ. Μπλόκαρο Χρυστογιώργος. Το κόρνερ να πούμε ότι το κέρδισε και ο Μάγερ, έκανε ένα σούτ την μπάλα κόντρα στον Πούγκουρα και κατέληξε κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτέθηκε η ΑΕΚ. Μπλόκαρε ο Χρυστογιώργος όπως αναφέραμε πλάγιο για τον Όφη και νομίζω είναι η ώρα για αλλαγές. Κάνει νόημα ο τέταρτος στον Αθανασίου να περιμένει. Έχουμε αλλαγές λοιπόν, βγαίνει ο Φούντας για την ομάδα του Όφη, στη θέση του ο Νους. Και η δεύτερη αλλαγή βγαίνει ο Μπουχαλάκης και περνάει θέση του ο Αποστολάκης. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς είναι οι πρώτες αλλαγές που κάνει ο Χρήστος Χόντης. Και τώρα ο Όφη έχει την μπάλα τα δεξιά, ο Ντίκμαν. Κράτησε την μπάλα, λάθος. Με τον Ζήνη να ελέγχει στη μεσαία γραμμή. Ο Μαρίν γύρισε την μπάλα στον Πίλιο και πάλι ο Μαρίν που γύρισε αρκετά πίσω. Μάγερ, ο οποίος κινείται τώρα αρκετά αξονικά. Προφανώς παίζει ρόλο και το γεγονός ότι έχει μπει ο Ζήνη. Έχει μπει, έχει πάει ο Κοϊτά στα αριστερά όπως βλέπω. Όχι, στα δεξιά συγγνώμη. Ο Ζωάο Μάριο επίσης κινείται αξονικά. Θα δούμε λίγο το σχήμα της ΑΕΚ πώς θα διαμορφωθεί. Η ΑΕΚ εδώ έχει την μπάλα με τον Ρέλβας. Ο Μάγερ, κάτσε την μπάλα ο Μάγερ, κάνει την... τη σκαφτή παλιά για τον Ζήνη. Ήλεγξε ο Χρυστογιώργος, το τάκλιν. Πήρε την μπάλα η ΑΕΚ, όχι. Καθάρισε τη φάση ο Πούγκουρας.

0: Στο 73 η ΑΕΚ προηγείται 1-0 του Όφη με τον γκολ του Ρέλβας από το 41. Για την έκτη αγωνιστική της Super League εδώ στην All Win Arena. Η ευκαιρία τώρα για την ΑΕΚ, ο Κοϊτά γυρίζει μπάλα παράλληλα στην αιστεία περνάει. Δεν μπορούσε ο Γιώβης να έρθει σε επαφή με την μπάλα. Και τώρα η επίθεση για τον Όφη που πάει να φύγει στην κόντρα, ωστόσο η κόντρα και η μπάλα είναι για την ομάδα του Όφη. Ο Ντίκμαν θα κάνει το πλάγιο. Πλάγιο λοιπόν για τους κριτικούς με τον Λορέντζο Ντίκμαν. Να δίνει την μπάλα στον Τιάγκο Νους. Ο Αποστολάκης, ο Νους κοντρολάρει. Νους εξετάζει επιλογές στο Νους. Προσπαθεί να βρει χώρους. Μαρκάρισμα, παίζεται λέει ο κόκκινος. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι αν υπάρχει οτιδήποτε θα υπάρχει το βάρη που θα επιληφθεί της κατάστασης. Ο Ζώο Μάριο τώρα δίνει την μπάλα στον Μαρίν. Ο Ρώτα έχει ηρεμήσει το παιχνίδι και τώρα ο Ζήνη προσπαθεί να βρει λίγους χώρους, τον σταματάει υπέρ της Όφη, ξανά ο Ζήνη όμως. Ξανά ο Ζήνη που επιμένει και δίνει στον Κοϊτά από τα δεξιά τώρα την κρίση της ΑΕΚ. Κοϊτά για τον Ρώτα, ο οποίος πάει προς τον άξονα. Ρώτα έδωσε την πάσα, πάτησε με περιοχή μέσα της ΑΕΚ, ο Μάριο δεν μπορεί να σου πάρει όπως θα ήθελε, φάουλ που κάνει ο Μουχουντή. Πάνω, αν είδα σωστά, στον Αποστολάκη το φάουλ του Μουκουντή. Έχει και πιο δυνατό κορμί ο Μουκουντή από τον Αποστολάκη, πολύ πιο δυνατό θα λέγαμε. Φάουλ, όχι, παίζεται λέει ο κόκκινος, πλεονέκτημα άφησε, ο Κοϊτά κράτησε την μπάλα. Όχι, πλάγιο. Πλάγιο για τον Όφη. Δεν μπορούσε να την κρατήσει ο Κωστά. Δεν είδα και πολύ καλά εκεί, στο σημείο που ήταν. Όφη ο οποίος έχει τώρα την μπάλα, ο Ντίκμαν προσπαθεί να την ελέγξει και τη χάνει. Παραχωρεί πλάγιο μπροστά στο σημείο, ακριβώς δίπλα από το σημείο του κόρνερ, από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Η οποία επαναφέρει. Έχει ευκαιρία εδώ και το χέμισμα ο Πίλιος, η κεφαλιά. Νέα κεφαλιά από τον Γιώβιτς, βγαίνει ο Χριστογιώργος και καθαρίζει τη βάση, μαζεύει την μπάλα. Σε 76 όλα αυτά. Παραμένει το 1-0 για την ΑΕΚ. Με τον γκολ του Ρέλβας από το 41. Από τη σέντρα του Λόβρο Μάγερ. Αποστολάκης, έχει την μπάλα ο Αποστολάκης. Κρατάει και δίνει στον Κοστούλα. Λάθος από τον Ντίκμαν που δεν μπορεί να ελέγξει την πάσα και παραχωρεί πλάγι για την ΑΕΚ. Ανάμεσα στη μεσαία γραμμή και στην περιοχή της ΑΕΚ την μπάλα τώρα. Ο Όφη ξαναπήρε, προσπαθεί ο Νους εκεί να μπει στη φάση. Πάει να πιέσει και ο Κόδρο, χωρίς όμως να έχει κάποιο ιδιαίτερο αποτέλεσμα. Ο Μαρίν δίνει στον Ζώο Μάριο που κινείται στον άξονα. Ο Ζώο Μάριο έδωσε πολύ ωραία στα αριστερά για τον Ζήνη, ο οποίος πατά περιοχή. Έχει καθαρό πεδίο στην αιστεία, αστοχή. Κοίταξε την αιστεία του Χριστογιώργου και εκτέλεσε ο Ζήνη. Ωστόσο δεν μπόρεσε να κάνει το 2-0. Έστειλε την μπάλα ψηλά. Χριστογέργος, ξανανεβαίνουν τα δεσιμπέλια εδώ στην All Win Arena από τους οπαδούς της ΑΕΚ. Ο Πούγκουρας κάνει την αλλαγή παιχνιδιού και ψάχνει τον Αθανασίου, ωστόσο η παλιά του καταλήγει πλάγιο. Βλέπω άλλους δύο παίχτες του Όφη που είναι έτοιμοι να μπουν στη θέση του Κόδρο περνάει με το νούμερο 10, με το νούμερο 7 ο Χατζηγιοβάνης. Και ο Μπόρχα Γονζάλες περνάει στη θέση ανιδασφά του Κοστούλα. Εβδομικοσένα το λεπτό λοιπόν στην All Win Arena. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας στο 41. Η ΑΕΚ τώρα που έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, αλλάζουν πάσες μεταξύ τους ποδοσφαιριστές. Του Μαρκονίκολιτς ο Μουκουδί τώρα έχει την κατοχή. Γύρισε ο Μάγερ προς τα πίσω στον Ρέλβα. Ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι αυτή τη στιγμή η Ένωση. Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή δεξιά στον Μαρίν. Ο Ρώτα είναι πιο μπροστά. Ο Κοϊτά πήρε την μπάλα. Κοϊτά. Εξετάζει επιλογές, δίνει δεξιά στον Ρώτα. Ξανά παίρνει την μπάλα ο Κοϊτά. Συγκλίνει τώρα ο Μάγερ από τα δεξιά η σέντρα. Δεν θα καταλήξει σε κάποιον παίχτη, καταλήγει out. Μπάλα για τον Όφη. Θα επαναφέρει ο Χριστογιώργος, όχι, ο Κρίσμανης θα επαναφέρει. Ο 20ο λεπτό λοιπόν. Ο Πούγκουρας έδωσε την μπάλα τώρα στον Μπόρχα Γκονζάλες, στον Ντίκμαν, συγγνώμη. Ο Μπόρχα Γκονζάλες από ό,τι βλέπω πάει πιο ακρό, πιο πλαγιά, ανοίγεται περισσότερο. Ο Ντίκμαν πάει πιο αξονικά τώρα. Και τώρα ο Πούγκουρας το έκανε το λάθος ο Όφη, η πάσα δεν μπορεί ο Ζήνη. Δεν προσέχει να πάρει την μπάλα ο Ζήνη, βολέ από τον Χριστογιώργο. Και φάουλ. Φάουλ που κάνει ο Αποστολάκης. Πάνω στον Αρόλ Μουκουντή. Δίνουν τα χέρια οι δύο παίχτες. Ο Μουκουντή βάζει την παρακάτω και εκτελεί το φάουλ. Πολύ γρήγορα δίνει την πάση στον Μάγερ. Ο 21ο λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Ρέλβας από το 41 και η ΑΕΚ ξανά με την κατοχή. Ο Ρώτα επιστρέφει τώρα και πάλι την πάρα στον Μαρίν, ο οποίος τη δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας δίνει στον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο ψάχνει τις επιλογές του, που θα δώσει την πάρα, θα τη δώσει στον Μαρίν. Ο Ζωάο Μάριο που πέρσι έβαλε τον γκολ που έδωσε στην ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Το νικητήριο γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα με τον Παναθηναϊκό το 2-1 στην τέταρτη αγωνιστική των περσινών play-off. Στο 80ο λεπτό τώρα η ΑΕΚ επιτίθεται, εξετάζει επιλογές ο Ζήνη, κρατάει την μπάλα και δίνει στον Μαρίν. Ο Ρώτα και πάλι για τον Μαρίν, ο Μάγερ. Μαρίν και Μάγερ, οι δύο μαέστροι της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και στο σημερινό παιχνίδι. Στο 83ο λεπτό η ΑΕΚ κερδίζει τώρα κόρνερ από τα αριστερά. Και πηγαίνει φυσικά ποιος άλλος. Όχι, πάει ο Μαρίν αυτή φορά να το εκτελέσει. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον. Ναι, ο Μαρίν. Ο Μαρίν πηγαίνει. Ο Μαρίν παίρνει φόρα, ο Μάγερ έχει πάει στο σημείο που βρισκόταν στις προηγούμενες εκτελέσεις ο Σβάν Μαρίν. Μαρίν, η σέντρα, η κεφαλιά, 2-0 με τον Αρόλ μου κουτί. Τα δύο στόπερ της ΑΕΚ είναι προβάδισμα. Δύο γκολ στην ένωση. Στο 23ο λεπτό η ΑΕΚ σφραγίζει τη νίκη απέναντι στον Όφη. Η σέντρα του Μαρίν με το δεξί και η κεφαλιά του Μουκουτή θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άρελ Μουκουτή, οι δύο μαέστροι της ΑΕΚ τροφοδοτούν τους δύο στόπερ με σέντρες και οι δύο στόπερ της Ένωσης θέλουν την μπάλα στα δίχτυα. Πρώτο ο Λόβρο Μάγκερ, σέντραρε. Ο μαέστρος νούμερο 1, ο Λόβρο Μάγκερ, σέντραρε. Στον αριστερό στόπερ της ΑΕΚ, τον Φελίπε Ρέλβας, στο 41. Για το 1-0 και τώρα ο έτερος μαέστρος της Ένωσης, ο Ρασβάν Μαρίν, δίνει τη σέντρα για την κεφαλιά του δεξιού στόπερ της Ένωσης, του Αρόλ Μουκουτί. Λάγιο κερδίζει ο Όφη εν τω μεταξύ από το μαρκάρισμα νομίζω του Κοϊτά στον Αθανασίου. Ο Κρις Μανίτς έδωσε την μπάλα στον Πούκουρα. Η ΑΕΚ η οποία δείχνει να σφραγίζει τη νίκη στο 83ο λεπτό. Και έχουμε φάουλ επιθετικό από τον Πούκουρα που είχε προωθηθεί. Πάνω στον Γιώβιτς. Πώς βρέθηκε τώρα στην περιοχή της ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Μάλλον κοντά στην περιοχή της ΑΕΚ ο Γιώβιτς. Μόνο ο αρχιτέκτονας αυτής της ομάδας το ξέρει, ο Μάρκο Νίκολης. Στο 25 λεπτό λοιπόν, στην Όλγουιν Αρίνα, η ΑΕΚ προηγείται 2-0 με τα γκολ των Ρέλβας και Μουκουτί. Μάγκερ, δίνει στον Ρώτα.
1: Γιώργη, πάρε μια ανάσα για να ενημερώσουμε ότι η Manchester United προηγείται 1-0 της Tottenham με την Tottenham να παίζει και με 10 παίκτες. Αποβλήθηκε στο 78 Μπετανγκούρ, αφού το σκορ είχε γίνει 1-0. Πάντως 5-0 προηγείται η Λειψία της Άιντραχτ Φραγκφούρτη στο 86. Η Μπαρτσελόνα έχει κάνει 3 τα τερματά της. Έβαλε γκολ και ο Κουντέ από παλιά του Γιαμάλ. 3-0 προηγείται η Μπαρτσελόνα της Χετάφε. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν παιχνίδια που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Παιχνίδια που έχουν ξεκινήσει και οδεύουν προς το τέλος. Στο 68 η Φέγενορντ προηγείται 2-0 της Αλκμαρ. Στο 69 τώρα και η Φορτούνα Σιντάρντ 1-0 της Τφέντε. Στο 11 είναι αυτό το μάτς. Στην Πορτογαλία παραμένει το Μαρίτιμο Πόρτο 1-1 στο 56. Η Κράσνονταρ με τη Ζενίτ στη Ρωσία είναι στο 2-3 στο 81. Και ο Ερυθρός Αστέρας προηγείται εκτός έδρας της Ραντίνσκη στη Σερβία στο 55. Πάλι το μικρόφωνο στο Γιώργο Ιωάννου για το φινάλε του αγώνα ΑΕΚ Όφη. Επαναλαμβάνω, μου Κουντή και Ρέλβας, η σκόρερ της ΑΕΚ προηγείται 2-0 το Όφη στο 86.
0: Με τις ιδίες 86 λεπτών ο Όφη έχει κερδίσει ένα φάουλ, το εκτελεί με πάσα. Το γύρισμα μπλοκάρει ο Μπρινιόλι από τα δεξιά. Το επιχείρησε, αν δεν σπάω, ο Αποστολάκης, όχι, ο Μπόρχα Γονζάλες, συγγνώμη, ο Μπόρχα Γονζάλες το επιχείρησε, δεν κατάφερε κάτι. Και η ΑΕΚ τώρα ξανά στην επίθεση με τον Κοϊτά να δίνει στον Ρώτα, δεν καταφέρνει να το βοηθήσει τον Ρώτα. Τρεις αλλαγές για την ΑΕΚ, την θέση του Ρώτα περνάει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Γεωργίου στη θέση του Ρώτα. Στη θέση του Γιώβιτς. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, ο Γεωργίου περνάει στη θέση του Ρώτα, ο Γκατσίνοβιτς στη θέση του Γιώβιτς και ο Βιτάλης στη θέση του Μάγκερ. Συμπλήρωσε λοιπόν έτσι τις αλλαγές του ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο 28 λεπτό λοιπόν τώρα η ΑΕΚ έχει ελέγξει πλήρως το παιχνίδι. Στο Γεωργίου δίνει την μπάλα. Στον... Στα αριστερά. Ο Ζωο Μάριος κάποιες πάσες. Και τώρα ο Μαρίνο μου κουντί. Ελέγχει και ο Γεωργίεφ. Ο Ρόκα πρέπει να ενημερώσουμε, Γιώργο και φίλοι αγροατές, πως έχει συμπληρώσει κάρτες, οπότε χάνει το επόμενο παιχνίδι. Της ομάδας Μαργονίτσολης, πάμε τώρα στον αγώνα. Ελέγχει ο Ραζάν Μαρίν και τώρα ο Ζωάο Μάριο, ο οποίος είπαμε κινείται αρκετά στον άξονα. Και από τα αριστερά και από τα δεξιά, αλλά πάρα πολύ στον άξονα. Κοϊτά, ο οποίος έχει πάει πάρα πολύ στα δεξιά. Κοϊτά, έχασε την μπάλα και όφη θέλει να φύγει, αλλά ο Αθανασίου χάνει την μπάλα. Γεωργίεφ, πάει να δώσει μια πάσα, δεν θα τα καταφέρει. Ο Αθανασίου.
1: Αν απορρίσει πότε θα χάσει το μάτσο, Ρώτα, νομίζω πως η ΑΕΚ θα δηλώσει να το χάσει το μάτσο με τον Πανετολικό που είναι στις 24 δεκάτου. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο έχει αναβληθεί.
0: Ακριβώς.
1: Ατρόμητος ΑΕΚ, το παιχνίδι που είναι για 17 δεκάτου έχει αναβληθεί. Παίζει ΑΕΚ με τη Σαχτάρ και παίζει μετά με τη Manchester City. Δεν έχει παιχνίδι ΑΕΚ μέχρι να παίξει 24 δεκάτου με τον Πανετολικό.
0: Ακριβώς. Νομίζω κάπου εκεί θα δηλώσει η ΑΕΚ να τον εκτίσει ποινή. Θα δούμε τώρα.
1: Εκτός αν νομίζεις ότι μπορεί να τον στερηθεί από τον ντέρμπι. Πάω ΚΑΚ είναι η επόμενη αγωνιστή.
0: Αποκλείεται.
1: Οπότε στον Πανετολικό θα δει.
0: Λοιπόν, βλέπω τον Καραχάλιο να είναι στην σέντρα και να ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Θα δούμε σε ποιον θες θα μπει. Στο μεταξύ τώρα προσεγγίζεις του Όφη, ο Μουκουντή. Θα μάθουμε σε πολύ λίγο, είμαστε στο 90. Οπότε θα μάθουμε σε πολύ λίγο και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Μουκουντή. Θα δώσει τον Γεωργίεφ που είναι στα δεξιά μόνο του, όχι. Προτίμησε να δώσει μια πάση στον Κατίνοβιτς. Όχι ότι είχε και πολύ αποτέλεσμα, φάουλ που κάνει. Αν είδα σωστά ο Βιτάλης. Και έχουμε αλλαγή. 3 λεπτά ο έξτρα χρόνος του αγώνα. Λοιπόν, ο Καραχάλιος θα περάσει στο Ανδρούτσου. Τώρα θα βγει ο Αθανάσης Ανδρούτσου από το παιχνίδι. Και ο Ζήσης Καραχάλιος περνάει στη θέση του. Τρία λεπτά λοιπόν οι καθυστερήσεις και έχουμε μπει φυσικά σε αυτές. Η ΑΕΚ θα πάρει τους 3 βαθμούς. Θα πάρει άλλη μία νίκη στο πρωτάθλημα. Η ευκαιρία τώρα για τον Όφη, μια σέντρα, ο Μουκουντή γύρισε και απομάκρυνε. Η ΑΕΚ η οποία με αυτή την ισοπαλία μειώνει στον πόντο προσωρινά από το Παναθηναϊκό. Και τώρα ο Ζωάο Μάριο ελέγχει. Είναι στον Γεωργίεφ και αυτός πίσω στον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι ελέγχει πάρα λίγο να κάνει λάθος. Έδωσε μια ρισκαδόρικη πάσα η οποία ως πέρασε και τον Μαρίν, ο οποίος διανύει μέτρα. Και η ξανά στην επίθεση. Ο Πίλιος για τον Μαρίν. Ο Μαρίν βλέπει Κοϊτά και του δίνει πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Κοϊτά βρίσκει χώρο, σουτάρει παραλίγο το 3-0 με, στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου, ο οποίος με το αριστερό του χέρι σώζει τον Όφη από το τρίτο γκολ. Κόρνερ για την ΑΕΚ από τα, απ' τα δεξιά, όμως επιτίθεται η ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς. Ο Μάριν, αν δεν έχω κάνει λάθος, ο Μάριν έχει πάει και έχει στείλει τον Χοϊτάκι αυτόν στην περιοχή. Η σέντρα, άλλη μια κεφαλιά, ευκαιρία, 3-0.

0: του Χρυστογιώργου από τα δεξιά, όπως ήταν από τα αριστερά, όπως επιτέθηκε η ΑΕΚ στην δεξιά γωνία, όπως επιτίθεται η Ένωση. 3-0 λοιπόν στις Καστερίες με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Τρίτο γκολ της ΑΕΚ και μαντέψτε την ομοιότητα, φίλοι αγροατές. 3-3 γκολ από κόρνερ. Κάποτε μια ψυχή έλεγε ένα γκολ από κόρνερ, τι ζητάω, η ΑΕΚ βάζει 3. 3-0. Με το 3-0. 3-0 λοιπόν για την ΑΕΚ με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς και σέντρα για τον Όφη. Και έχουμε λήξη. Είπαμε το φινάλε. Φινάλε στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Όφη. Η ΑΕΚ επικρατεί 3-0. Ήταν ανώτερη. Πίεσε από το πρώτο ημίχρονο. Δικαιώθηκε με τον γκολ του Ρέλβας από τη σέντρα του Μάγερ. Έκανε το 1-0. Στο δεύτερο ημίχρονο είχε απόλυτη υπεροχή. Πέρα από μια ευκαιρία νομίζω του Όφη. Κατά τα άλλα οι κριτικοί δεν μπορούσαν να απειλήσουν. Η ΑΕΚ βρήκε στο 83 τον γκολ με τον Μουκουτί μετά από τη σέντρα του έτερου μαέστρου της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς, του Ρασβάν Μαρίν. Το τρίτο γκολ πάλι από κόρνερ, από σέντρα του Ρασβάν Μαρίν, στο 90 συν 2, συν 3 νομίζω τουλάχιστον. Ο Γκατσίνοβιτς βρέθηκε μόνος του στην μικρή περιοχή και πλάσαρε προδειγματικά για το τρίτο γκολ και διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Τελικό, η ΑΕΚ μάλλον πλησιάζει το Παναθηναϊκό, μειώνει στην απόσταση ενός βαθμού την απόσταση της από την κορυφή. Τελικό αποτέλεσμα. Εδώ στην Όλμιν Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 3-0.
1: Έγινε Γιώργη μου. Ευχαριστούμε τον Γιώργο τον Ιωάννου για την μετάδοση του αγώνα από την Όλγουιν Αρίνα. Η ΑΕΚ νίκησε 3-0 τον Όφη με 3 στημένα. Το ένα το έκανε γκολ ο Ρέλβας, το άλλο Μουκουντή και το άλλο ο Γκατσίνοβιτς. Με αυτά τα γκολ η ΑΕΚ πορεύεται. Να πω ότι το Ατρόμητος Αστέρας είναι 2-1. Ο σκορ ημιχρόνου και σκορ μέχρι το 88 λεπτό που διανύουμε τώρα. Ένα μάτς το οποίο είχε φάσει και στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αστέρας, ο οποίος έμεινε πίσω στο σκορ με 2-0, κατάφερε να μειώσει με τον Ντάνι Γκαρθία, ο οποίος Ντάνι Γκαρθία είχε σκοράρει και στον αγώνα με τον Ολυμπιακό. Έχει βάλει 2 γκολ δηλαδή στην Τρίπολη. Πάμε τώρα στο να πούμε κάτι το οποίο έχει προκύψει από τη διαμαρτυρία της ελληνικής πρεσβείας στα Σκόπια για το πανό με χάρτη της Μεγάλης Μακεδονίας που σηκώθηκε στον αγώνα του Ηρακλή με την Μίζη Ταταφ, σε αγώνα που είχε γίνει στις 6 Οκτωβρίου. Ο Ηρακλής ζητάει, μάλιστα ο χάρτης αυτός περιλαμβάνει τα Σκόπια σε ένα χάρτη που φτάνει μέχρι και τα 3 πόδια της Χαλκιδικής. Ασφαλώς και θα υπάρξουν κυρώσεις και τιμωρίες μετά από αυτό. Να πω επίσης ότι αυτή τη στιγμή το παιχνίδι της Manchester United με την Tottenham δεν έχει τελειώσει, είναι στο 99, αλλά 1-0 παραμένει. Η Tottenham παίζει με 10. 3-0 όπως είπαμε νίκησε η ΑΕΚ τον Όφη. Η Μπαρτσελόνα είναι στο 3-0 με τη Χετάφε και έχουμε. Ποιον έχουμε? Έχουμε διάλειμμα. Ωραία. Ο Μάριος μας διακόπτει βιαίως και καλά μας κάνει. Πάμε να βγάλουμε το ψωμί μας και επιστρέφουμε.
2: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
4: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
5: Τζαμπο φούρνο.

0: Μπάρμπο Φούρνο. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης

0: πολιτισμού Θυμέλη Έλιφος Ζικιάδου στην πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
1: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
4: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
5: Η Ελλάδα σήμερα.
6: Δηλαδή?
5: Η εκπομπή μας.
6: Πότε?
5: Κάθε μέρα, 10 με 12, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.
6: Δηλαδή?
5: Το λέει ο τίτλος. Τι συμβαίνει στη χώρα μας σήμερα. Κοινωνία, πολιτική, αλλά και ταξίδι, γαστρονομία, πολιτισμός. Α, θα έχει και τοπική αυτοδιοίκηση.
6: Πώς και κάνουν τέτοια εκπομπή αυτή?
5: Απλό, γιατί δεν ξέρουν από μπάλα.
3: Η Ελλάδα σήμερα, κάθε μέρα, 10 με 12.
7: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Επιστρέψαμε. Ίσα ίσα να προλάβουμε να ακούσουμε δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε να τις ακούσουμε.
1: 3 γκολ από στατικές φάσεις, 11 συνολικά στη σεζόν από τα 33 που έχει πετύχει η ομάδα.
2: Επίσης άλλο 33 γκολ συγκάπως.
3: Out of
2: 33.
3: We work on set pieces of course, but more important performance, energy, well deserved victory. Okay, we scored from set pieces, but we could score more. We scored one, which is disallowed. And then more chances, first half, second half. I think that this was very good performance, taking in consideration that we play off one very good team, very, very good team, who was able to beat us on penalties, and Olympiacos recently, Hoffenheim. So we put them in a difficult position for them, and I'm very happy about this. Energy level was in a requested level, focus, determination, all three factors were very high, full stadium, amazing fans like always. And a well-deserved victory for us. I want to say that we keep exactly 1 year now that we didn't lose a game in the Greek league. It was last time that we lose, I think, in Karaiskaki in October against Olympiakos. And the only team, Greek team, who beat us one time, it was in a cup off here. So it was a matter of principle for us to put the things in a place, let's say.
2: Όντως, τρία γκολ που σημειώθηκαν από στιμένες φάσεις. Ωστόσο, μπορούσαμε να έχουμε πετύχει τέρματα και από άλλες ευκαιρίες που είχαμε. Έχουμε δουλέψει πολύ στιμένες φάσεις. Όμως, το πιο σημαντικό ήταν η απόδοση. Τα επίπεδα ενέργειας ήταν πολύ ψηλά. Η συγκέντρωσή μας ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Είχαμε πολλές φάσεις. Μπορούσαμε να έχουμε σκοράρει περισσότερα τέρματα και στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο. Υπήρξε και ένα γκολ το οποίο ακυρώθηκε. Γενικά, όμως, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι διότι τα παιδιά απέδωσαν καλά, δημιούργησαν φάσεις απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, ο Όφη, ο οποίος είναι μια ομάδα η οποία αξίζει το σεβασμό μας. Σήμερα αξίζαμε την νίκη. Αλλά ο Όφη είναι μια πολύ καλή ομάδα η οποία μας δυσκόλεψε πάρα πολύ. Είναι και η μόνη ομάδα από την οποία χάσαμε από το, στο κύπελο. Είναι μια ομάδα που είχε δυσκολέψει τους πάντες, τον Ολυμπιακό. Οπότε αξίζαμε αυτή τη νίκη με την πολύ καλή απόδοση των παιχτών. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Οι φίλοι δημιούργησαν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Και μετά από αυτές τις τρεις εβδομάδες επιστρέφουμε με τους τρεις βαθμούς. Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ήταν μια τακτική έκπληξη από την πλευρά του προς την αντίπαλη ομάδα η επιλογή του Ντρέκ Κουτέσα, ενός ποδοσφαιριστή που συνήθως δίνει πλάτος στον αγωνιστικό χώρο.
3: Amazing performance from Derek. Appearance based on his performance in the training and friendly games during the pause. Now this story with him staying or leaving, it's finished. So he's with us and focused, and that's why he play, you know. Also, reason why he didn't play before is because his mind was here and not here. Now he's here and we know what he can do. He's also important player for us in this rhythm of the games, this calendar that we have this season. Each one of the guys will be needed, each one of them. So I want all of them to be available every moment in a good disposition.
2: Ένας εξαιρετικός παίχτης. Η σημερινή του εμφάνιση είναι και αποτέλεσμα της παρουσίας του και στις προπονήσεις. Άξιζε τη σημερινή συμμετοχή. Όπως ακριβώς και έχει αυτό το μικρό θέμα που έχει δημιουργηθεί με το θέμα αν θα μπει ή όχι, έχει λήξει τόσο ή άλλως. Το μυαλό του είναι εδώ. Ενδεχόμενα και γι' αυτό και δεν έπαιζε στις προηγούμενες αγωνιστικές. Όμως είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης που το χρειαζόμαστε απολύτως. Όπως και όλους τους παίχτες, καθώς έχουμε ένα πολύ γεμάτο καλεντάρι, γεμάτο ημερολόγιο με παιχνίδια και θα χρειαστούμε κάθε παίχτη να είναι απολύτως συγκεντρωμένη όπως σήμερα και να αποδίδει τα μέγιστα όπως σήμερα. Το ίδιο και ο
0: λοιπόν. Αυτά από τον Μάρκο Νίκολιτς. Πάμε να... πριν πάμε στον Κόντι, νομίζω έχει τελειώσει το άλλο παιχνίδι. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε τον Ατρόμητο με 2-1. Θα πάμε στον Κερκές. Πάμε στις δηλώσεις από τον αγώνα του Αστέρα Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Μόλις είμαστε έτοιμοι.

0: Πάμε να ακούσουμε.
1: Πάρα πολύ. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να διαχειριστείς το άγχος?
2: Εντάξει, να βάζεις γκολ. Δυστυχώς πρέπει λίγο να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί, γιατί φτάνουν τα παιχνίδια μέχρι το 95 κάθε φορά. Και όπως είναι λογικό, αν κάνεις κάτι που αγαπάς, σου αγχώνεσαι. Δεν μπορείς να είσαι απαθής. Θέλω να πω πολλά συγχαρητήρια πάλι στα παιδιά. Πάρα πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Αντωνόπουλο, τον προπονητή του Αστέρα. Νίκη για τον Αστέρα με 2-1 επί του Ατρομήτου. Τα παιχνίδια τελειώσαν σχεδόν ταυτόχρονα. Σε λίγο θα έρθει ο Χρήστος ο Κόντης. Υπάρχει ο Κυρκές του Ατρομήτου. Υπάρχουν δηλαδή δύο ακόμα που πρόκειται να μιλήσουν. Νομίζω πως θα προηγηθεί ο προπονητής του Ατρομήτου. Είμαστε έτοιμοι για τις δηλώσεις. Πάμε.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο κρατήστε. Έλειψε από την ομάδα, είναι τα νέα πρόσωπα, είναι οι απουσίες?
4: Όχι αυτά απουσίες, τώρα είναι εύκολο να λέμε απουσίες. Όχι, αν δώσεις αυτή η ομάδα, δώσει αυτή η έδρα από τέταρτο λεπτό γκολ και μετά τρέχεις πίσω και δεύτερο γκολ, δώσαμε γκολ. Δεν λέω, είναι καλή ομάδα, αλλά εμείς με δικά μας λάθη δώσαμε δύο γκολ, μετά τρέχεις, αυτοί έκατσαν πίσω, transition είναι πιο εύκολο για αυτούς. Όταν είναι πίεση πρέπει να έχεις καταρό μυαλό και έχουμε έμπειρους παίκτες που πρέπει να κρατήσουν focus και μυαλό. Εντάξει, λέω, όταν ξεκινάς παιχνίδι με αυτό τρόπο και έδωσες δικό μας λάθη να βάλουν δύο γκολ, μετά είναι δύσκολο. Αυτή η έδρα πολύ δύσκολη. Συνεχίζουμε, δε, είναι κεφάλι πάνω, δε, πρέπει να βλέπουμε ένας το άλλο, να μιλήσουμε και να καταλαβαίνουμε τι πάει λάθος. Για λόγω τώρα έχουμε καλούς παίκτες, είμαστε παραπάνω ομάδα, αλλά κάποιοι εντάξει θέλουν παραπάνω, αλλά συνεχίζουμε, έχουμε δύσκολα, κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο. Ξέραμε και να είχαμε παραπάνω βαθμούς, εδώ να είναι δύσκολο. Τώρα κάθε παιχνίδι για μας είναι πιο δύσκολο, πιο πίεση, αλλά αυτά είναι.
3: Επειδή αναφέρατε νωρίτερα ότι έχετε έμπειρους παίκτες στο ρόστερ σας, τώρα αυτή την εβδομάδα δεν έχετε αγωνιστική, μιας και το παιχνίδι με την ΑΕΚ αναβλήθηκε. Οπότε έχετε δύο εβδομάδες να προετοιμάσετε την ομάδα σας για το παιχνίδι με τον Άρη. Πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό?
4: Σίγουρα αυτό μπορεί να μας βοηθήσει, αλλά δεν έχουμε και παιχνίδια. Αυτό είναι λίγο και δύσκολο, αλλά δεν έχεις ρυθμό. Τώρα παίζαμε μετά ένα μήνα 90 λεπτά, τώρα χωρίς παιχνίδι ξανά. Έχουμε για κάποιους παίκτες που θέλουν φυσική κατάσταση που ήρθαν τελευταίοι, σίγουρα για αυτούς να βοηθήσει. Η ομάδα είναι δύσκολο όταν δεν έχεις ρυθμό, αλλά αυτά είναι, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Πρέπει να αλλάξουμε εμείς πράγματα, αυτά που πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί στην άμυνα. Δεν λέω παίκτες στην άμυνα, όλοι οι παίκτες, για λόγω άμυνα ξεκινά από striker και όπως επίθεση ξεκινά από goalkeeper. Αυτά είναι.
3: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, μπράβο στον Ντούσαν Κυρκές, ο οποίος ελληνικά μιλάει άψογα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Πάμε στο Austria Vienna Sturm Graz, είναι 0-1 στο 51. Από εκεί πέρα υπάρχει το παιχνίδι της Μπέρσκοντ με την Λίζ στο Βέλγιο, είναι στο 0-0 στο 36. Υπάρχει η Σεντετιέν, προηγείται της Ροντέ με 1-0 στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας είναι η Ρεμβέργη, είναι 0-0 με τη Βόλσμπουργκ. Στο 8ο λεπτό είναι αυτό το παιχνίδι. Το Ρόντο Μοντρεάλ στο MLS είναι στο 0-1 στο 67. Αρέτσο Κρεμονέζε στο 50 στη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, 0-0 στο 50. Υπάρχει παιχνίδι στο Κατάρ Αλ Αχλή με την Αλ Σαλιγιά, 4-0 στο 78. Θα ήθελα να δω ποιοι έχουν βάλει τα γκολ. Σλίτι, Ντράξλερ, Σλίτι και Μπουριγκό είναι τα γκολ της Αλ Αχλή. Παραλαμβάνω, είναι 4-0 το παιχνίδι. Με Χιμένεθ προπονητή τον Ισπανό η Αλ Αχλή. Πάμε στη συνέχεια στο παιχνίδι της Φέγενορντ με την Αλκμαρ, 2-0 στο 93. Λίγη δηλαδή το παιχνίδι σε λίγο. Φορτούνα Σιτάρτβεντε στην Ολλανδία, 1-0 στο 35. Η Πάξη, αντίπαλος του Παναθηναϊκού που αποκλείστηκε στο Conference, 1-0 προηγείται της Μίταφ Κάπα Βουδαπέστη στο 53 στην Ουγγαρία. Υπάρχει το παιχνίδι της Γιαγκελόνια με την Γκρόνινγκ Ζάμπζε, 0-0 στο 24 στην Πολωνία. Η Μαρίτιμο στο 80 παραμένει 1-1 με την Πόρτο. Δίνω μια νότα από στατιστικά σε αυτό το παιχνίδι. Είναι μοιρασμένο, όχι μοιρασμένο, δεν είναι σε φάση. 40-41-59 κατοχή, 16 τελικές με 8 στην εστία η Πόρτο, 4 με 2 στην εστία η Μαρίτιμο. Δεν μπορεί να το πει μοιρασμένο. Υπάρχει παιχνίδι στη Ρουμανία, Στεάου Βουκουρεστίου, Τελούλ 0-0 στο 5ο λεπτό. Η Κράσνουνταρ έχασε, παίζοντας με 10 στο τέλος από τη Ζενίθ στην Ρωσία. 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Αλ Χιλάλ Αλ Τιχάντ 2-1 στη Σαουδική Αραβία, με Μαρτινέλη και Γότκιν στα γκολ της Αλ Χιλάλ, με προπονητή τον Σιμών Ιντζάγκη, Ιταλός προπονητής στην Αλ Χιλάλ, και στην Αλ Τιχάντ είναι Γερμανός. Φοβερό, έτσι, μιλάμε για Σαουδική Αραβία, ίσως η 5η-6η κορυφαία λίγα, τουλάχιστον σε νούμερα, σε χρηματιστηριακή αξία. Στη Χιλή, Κομπρεσάλ με την Universidad de Concepción είναι 0-0 και η Σαντιάκο Σίτι με την Καλτσάγκουα στη δεύτερη κατηγορία της Χιλής είναι στο 0-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη. Υπάρχει ένα διεθνές φιλικό στις γυναίκες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Ισπανίας, είναι 0-1 στο 3ο λεπτό τώρα. Σημαντικό, είναι ομαδάρες και οι δύο, τουλάχιστον σε... στις γυναίκες, φιλικό παιχνίδι γυναικών, επαναλαμβάνω, εθνικών ομάδων, και υπάρχουν πολλά που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Τώρα, αναφορικά με το μπάσκετ, είχαμε ένα παιχνίδι που δεν είχαμε δώσει τελικό αποτέλεσμα. Ήταν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 84-59 στην Πάτρα τον Προμηθέα. Προμηθέας Πατρών, Παναθηναϊκός 59-84. Αυτά αναφορικά με το μπάσκετ. Και θα ρίξουμε μια ματιά και στην βαθμολογία, πώς διαμορφώνεται στη Super League και στη Super League 2. Πάμε πρώτα στη Super League 1, την βαθμολογία, μετά τις νίκες της ΑΕΚ και του Αστέρα. Ο Παναθηναϊκός πρώτος παίζει στο ντέρμπι το αιώνιο αύριο στο Καραϊσκάκι με τον Ολυμπιακό, 15 βαθμούς. Δεύτερη είναι η ΑΕΚ με 14, έχει μάτς λιγότερο. Αυτές είναι και οι δύο αίτητες ομάδες μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Τρίτος είναι ο ΠΑΟΚ με μάτς λιγότερο, έχει 12 βαθμούς, αύριο αντιμετωπίζει την Καλαμάτα, μπορεί αν νικήσει να πιάσει τον Παναθηναϊκό σε περίπτωση που χάσει, αλλά στη δεύτερη θα είναι, γιατί στο μεταξύ τους μάτς έχει ιτηθεί. Ο Όφι είναι τέταρτος παρά την ήττα του με 10 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει και αυτός 10 βαθμούς στην πέμπτη θέση, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει μάτς λιγότερο. Σε περίπτωση που ισοβαθμίσουν, ο Όφι έχει προβάδισμα, γιατί έχει νικήσει στο μεταξύ τους μάτς. Ακολουθεί ο Πανετολικός με 9, ο Άρης με 7, 6 ο Ηρακλής, 5 και η Φυσιά. Ο Αστέρας Τρίπολης πέτυχε την πρώτη του νίκη, έφτιασε τους 5 βαθμούς, ξεκόλλησε από την ουρά στην 10η θέση. Η Καλαμάτα είναι στην 11η με 4 βαθμούς και αυτή έχει μία μόλις νίκη, και παραμένουν χωρίς νίκη οι τρεις τελευταίες, ο Ατρόμητος με 2, ο Λεβαδιακός με 1 και ο Βόλος, μετά την τιμωρία που έχει φάει, έχει μείον 1 βαθμούς, έχει μείον 3 φάει ο Ατρόμητος. Είχε 2 ισοπαλίες με τον Ολυμπιακό και με τον Ηρακλή, αλλά μετά την τιμωρία έχει γίνει ουραγός 14ος. Αυτά με την βαθμολογία. Βέβαια υπάρχει και έφεση, νομίζω, όπως έχει κάνει ο Βόλος. Υπάρχουν παιχνίδια που θα ξεκινήσουν σε λίγο. Υπάρχουν στη Γαλλία η Paris Saint-Germain με τη Λεμάν, η Brest με την Ανζέ, η Μονακό με την Τουλούζ και η Lorient με την Paris. Υπάρχει παιχνίδι που θα ξεκινήσει και στην Ισπανία. Η Real Madrid παίζει με την Villarreal και έχουμε και ένα Ιταλικό που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο με την Νάπολη κόντρα στην Φροζινόνε.

0: Αλήγιστη τότε με τον Σολάνκε ισοφάρισε, τελείωσε το μάτς στο Old Trafford 1-1. Με τον Σολάνκε από παλιά τον Άλλη στο 92, η Τότεναμ πήρε την ισοπαλία στο Old Trafford. Η Manchester United περνά μια βαθιά κρίση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Από τότε ουσιαστικά που έφυγε ο Ferguson, η Manchester United δεν έχει δει άσπρη μέρα. Εγώ θα πω απλά ότι στη βαθμολογία του τη στιγμή είναι 12η. Με μία νίκη μόλις, έχει εδώ και 4 μάτς, δεν έχει πετύχει νίκη. Μετά την νίκη της, δηλαδή επί της Ipswich, έφερε ισοπαλία εκτός έδρας με την Everton 2-2. Έχασε εντός έδρας από τη City, έφερε ισοπαλία με την Fulham 1-1 και τώρα φέρνει ισοπαλία με την Tottenham 1-1. Είναι στη 12η θέση με 6 βαθμούς μετά από 6 αγώνες με 9-9 τέρματα. Θα μου πεις, η Tottenham είναι καλύτερη? Όχι, δεν είναι καλύτερη. Είναι στην επικίνδυνη ζώνη η Tottenham με 3 βαθμούς. Και οι δύο ομάδες κάποτε πρωταγωνιστούσαν, διεκδικούσαν πρωταθλήματα, έπαιρναν πρωταθλήματα. Η Tottenham βέβαια το διεκδίκησε μια χρονιά, έχει πολλά χρόνια να το κατακτήσει. Αλλά η Manchester United, ναι. Τέλος πάντων, πρώτη τώρα στη βαθμολογία μετά από 5 αγώνες είναι η City με το απόλυτο. Ακολουθεί η Arsenal με ένα μάτς περισσότερο, με τους ίδιους βαθμούς. Αλλά κέρδισε σήμερα τη Leeds, έχει κάνει αυτή την ήττα από την Brighton. Την περιποιήθηκε ο Κοστούλας. Η Brighton είναι στην τρίτη θέση. Με μία ήττα και μία ισοπαλία, 13 βαθμούς μετά από 6 αγώνες. Η Brighton, η οποία νίκησε εκτός έδρας σήμερα την Sunderland. Η Brighton, η οποία κατάφερε να πάρει το μάτς και να πετύχει γκολ παίζοντας με παίχτη λιγότερο. Κέρδιζε ένα 0 και για 40 λεπτά παίζει με παίχτη λιγότερο. Κοστούλας έπαιξε, έγινε αλλαγή στο 60. Δεν πήρε κακού βαθμό. Καλός ήταν. Μάλιστα. Είχε επιτυχημένες δρίπλες, εντάξει, δεν ήταν, ήταν και 2 εβδομάδες με την εθνική ομάδα, έτσι, και έπαιξε και σε 2 μάτς. Λοιπόν, από εκεί πέρα στην τέταρτη θέση έχει ανέβει η Μπρέντφορντ μετά την ισοπαλία με την Αστον Βίλα που πήρε, έφτασε στους 10 βαθμούς. Ακολουθεί η Chelsea με την εντυπωσιακή πεντάρα που ρίξε στην Bournemouth, είχε πετύχει 2 γκολ σε 3 λεπτά, στα πρώτα 3 λεπτά. Και νομίζω πως έχει και την καλύτερη επίθεση. Όχι, η Brighton έχει την καλύτερη επίθεση με 18 γκολ και ακολουθεί η Chelsea, πέμπτη με 15-13 τέρματα. Έκτη η Leeds που η Arsenal έφτιαξε αίμα για να την κερδίσει, 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Έβδομη η Liverpool με 9 βαθμούς, όσο έχει η Everton και η Ipswich, 8 η Hull, 8 η Newcastle. Και από εκεί πέρα η Manchester United 12η με 6 βαθμούς. Ακολουθεί η Νότιχαμ, η Aston Villa, η Crystal Palace. Ομάδες πρωταγωνίστησαν, Aston Villa και η Crystal Palace πέρυσι, δεν έχουν βρει ρυθμό φέτος. Χωρίς νίκες είναι ακόμα η Bournemouth, η Tottenham και η Fulham που είναι ουραγός με 2 βαθμούς. Η Coventry έχει κάνει νίκη, αλλά μόνο ήττες με 1-10 τέρματα και τη χειρότερη επίθεση. Αυτή είναι η Premier League, ίσως για πολλούς, λέω εγώ, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον πλανήτη. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την Premier League. Τώρα από εκεί πέρα ξεκίνησαν όλα τα παιχνίδια στην Γαλλία. Τελευταίο ξεκίνησε το Μονακό Τουλούζ, η Paris Saint-Germain με τη Λεμάν, η Μπρέσ με την Ανζέ και η Λοριάν με την Paris FC. Και ξεκίνησε και το Νάπολι Φροζινόνε. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από τον K2, τον ποδοσφαιριστή του Αστέρα.
1: This victory to bring back our confidence because I think we have been doing so well the past two games and we needed this victory. So I don't think there was any pressure because we play at home and the game was for me was the best we have played so far this season.
2: Όχι, δεν είχαμε, στα αλήθεια δεν είχαμε πίεση, γιατί και στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Όφη είχαμε κάνει καλή εμφάνιση, οπότε ξέραμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Θέλαμε όμως αυτή τη νίκη. Το προηγούμενο παιχνίδι δεχτήκαμε τον γκολ στα τελευταία λεπτά και μας θέλησε τη νίκη. Τι θέλαμε σήμερα, είχαμε τις ίδιες ευκαιρίες όπως και στο παιχνίδι με τον Όφη και αυτή η νίκη μας δημιούργησε και έτσι και αυτοπεποίθηση για την συνέχεια. Νομίζω ότι πρέπει να συνεχίσουμε στο ίδιο μοτιβό. Παίζαμε στο σπίτι μας, δεν νιώθαμε πίεση.
3: Είχα κάνει την ίδια ερώτηση και στο Μακέντα πριν από λίγες εβδομάδες. Την κάνω και στον Κάλβιν εδώ, γιατί έβαλε και τον γκολ σήμερα και ήταν από τις κορυφαίες ομάδας του. Αν αυτό το σχήμα, το 3-4-3 και το σχήμα όπως επιτίθεται ο Αστέρας, του ταιριάζει καλύτερα και του αρέσει περισσότερο.
2: Ο Μακέντα, the last week, if the system 3-4-3 fits to you also better?
1: I think we just have to adapt to the system, whatever the coach asks us to do, because the coach knows best. So I think the system, we have been playing this since last season, and the coach got to try to bring up another system to see if it can go, but the first three games was not, I think it was not moving well, so he has to go back to what he knows best. So I think this system, because we understand ourselves very well, I think for now it's better for the team. What I feel now is we have to continue the same mentality, and we try to win all the games that are coming.
2: Είναι ένα σύστημα το οποίο χρησιμοποιήσαμε και την προηγούμενη σεζόν. Προσπάθησε ο προπονητής στα πρώτα παιχνίδια να το αλλάξει, αλλά δεν μας πήγε καλά. Νομίζω ότι είναι ένα σύστημα το οποίο μας ταιριάζει. Το θέμα είναι το πόσο εμείς ανταποκρινόμαστε στο σύστημα του προπονητή. Νομίζω ότι το έχουμε καταφέρει. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε πλέον με την ίδια νοοτροπία και να συνεχίσουμε κυνηγώντας την νίκη σε όλα τα παιχνίδια από εδώ και πέρα. Σήμερα νομίζω κάναμε το καλύτερο μας.
0: Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά να ακούσουμε και Ντέρεκ Κουτέσα, τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, που κάνει δηλώσεις αυτή τη στιγμή. Πάμε να ακούσουμε.
4: Έχει πετύχει τα 11 από τα 33 της γκολ σε όλες τις διοργανώσεις φέτος. Αποστατικές φάσεις είναι κάτι που το δουλεύουν.
5: It's not very common to score 3 goals from 3 corners in one match. We scored in total 11 goals from 33 goals that we scored in total. 11 goals from set pieces. Is it something that we work during the training?
6: Of course. We know that we are good. We are good in free kicks and also corner, so we know that this is always a goal occasion. How you say?
5: Yes,
6: a goal chance to score. So yes, we work this every week, and in the game we are ready to make the goal in corner or free kick.
5: Όταν έχεις ένα corner, όταν έχεις ένα foul, πάντα είναι μια ευκαιρία για να σκοράρεις. Φυσικά και το δουλεύουμε σε εβδομαδιαία βάση και πριν και τα παιχνίδια ακόμα κάνουμε κάποια πράγματα. Οπότε ναι, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται για να μπορέσουμε να σκοράρουμε.
4: Το δικό του goal μπορεί να...
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και Χρήστο Κοντή, αναφορικά με... Όχι, δεν προλάβαμε να ακούσουμε Χρήστο Κοντή, οπότε θα συνεχίσουμε. Γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς, τον είδα λίγο δυσαρεστημένο. Θα δω τι δηλώσε. Συνεχίζουμε με Κουτέσα.
5: First 11, maybe they cancel the goal, but you are the MVP of the night. How do you feel?
6: No, first I think the real MVP is God first, and then the team, because the team helped me during the game, also during the week, and also during this difficult time I had. So I think yes, the real MVP is the first God and then the team.
5: First
6: God and then the team.
5: Μπορώ να πω ότι ο πρώτος, μάλλον ο πραγματικός MVP είναι ο Θεός και μετά είναι η ομάδα. Είναι αλήθεια ότι δουλεύω καθημερινά για να μπορέσω να εκμεταλλευτώ τις ευκαιρίες που μου δίνεται. Αλλά ναι, θα ήθελα να επαναλάβω. MVP είναι πραγματικά πρώτα ο Θεός και μετά η ομάδα.
4: Μιλώντας για τον Θεό, σκέφτεται ότι τελικά ίσως όλα γίνονται για καλό, το ρωτώ γιατί τελικά παρέμεινε στην ΑΕΚ.
5: Talking about God, maybe you are thinking that everything, whatever happens, maybe it's for the best, because finally you stayed here in ΑΕΚ and you keep playing.
6: Yes, this is how I keep fighting every day when I have some bad days. I know that God is with all of us, and everything that he makes, this is for something good.
5: Ναι, θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ αυτό μπορώ να πω είναι ότι καθημερινά δίνω τη μάχη μου, μέσα σε εισαγωγικά, για να μπορέσω να διεκδικήσω κάποια πράγματα, και πιστεύω ότι ο Θεός τα βλέπει όλα, τους βοηθάει όλους και ό,τι γίνεται είναι για καλό.
4: Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον Ντέρεκ Κουτέσα. Πάμε να πούμε ότι η ΑΕΚ, όπως είπε... Υπόθηκε πριν, ακούσαμε και δηλώσει Κουτέσα με Γιάννη Πάριο. Ποιος θα συγκριθεί μαζί σου και τέτοια. Λοιπόν, είναι 11 από τα 33 γκολ της ΑΕΚ. Ένα στα 3 γκολ η ΑΕΚ πετυχαίνει, το πετυχαίνει από στημένες φάσεις. Σήμερα πέτυχε δύο με τα στόπερ και τα τρία γκολ της ΑΕΚ σήμερα ήταν αποστημένα. Δεν μπόρεσε δηλαδή να ξεκλειδώσει την άμυνα του Όφη με σετ ρυθμό και ξεκλείδωσε με τρία κόρνερ και τα τρία κόρνερ. Λοιπόν, 1-0 η Μπρέστ την Ανζέ. Ξεκινήσανε τα μάτς τα γαλλικά όπως είπαμε, έχει μπει και το πρώτο γκολ. Επαναλαμβάνω, Manchester United τότε να με 1-1 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών στις γυναίκες χάνει από την Ισπανία με 2-0. 0-2 δηλαδή είναι το σκορ, γιατί πρώτη αναγράφεται η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ηνωμένες Πολιτείες, Ισπανία, φιλικό παιχνίδι. Η Φορτούνα Σιτάρτ με την Τβέντη είναι ημίχρονο στο 1-1. Η Πάξη με τη Μικ Ταφκάπα Βουδαπέστη στο 1-0. Η Αγγελόνια με την Κόρνικ Ζάμπζε στο 41 στο 0-0. Η Μαρίτιμο με την Πόρτο έγινε 1-2. Η Πόρτο φαίνεται να παίρνει τη νίκη. Με τον Πιετουζεύσκι πετυχαίνει γκολ στο 86, το μάτς είναι στο 96, είναι 1-2 αυτή τη στιγμή, δεν έχει τελειώσει όμως ακόμα. Η Αρέτσο με την Κρεμονέζε είναι 0-0 στο 67 και η Κρεμονέζε παίζει με 10. Η Σπέτσια με την Κούμπιο είναι 1-0 στο 27. Τώρα από εκεί και πέρα υπάρχει το παιχνίδι της ΘΕΑΒ Βουκουρεστίου με την Ετωλούκ στο 22-0-0. Η Αλ Ιτιχάντ με την η Αλ Χιλάλ με την Αλ Ιτιχάντ στη Σαουδική Αραβία στο ντέρμπι είναι στο 2-1 στο ημίχρονο. Η Ραντίνσκι έχασε από τον Ερυθρό Αστέρα 3-0, τελικό αποτέλεσμα εντός έδρας έχασε η Ραντίνσκι. Η Ολύμπια Λουμπλιάνας με την Μούρα στη Σλοβενία 1-0 στο 41, ενώ στη Χιλή η Κομπρεσάλ με την Universidad de Concepción είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Από εκεί και πέρα έχουμε και άλλες δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις από το παιχνίδι του Αστέρα με, ή μάλλον έχουμε το Ρέλβας, θα προτιμήσουμε το Ρέλβας που μιλάει αυτή τη στιγμή στην All Win Arena. Πάμε να ακούσουμε.
4: Δεν συμβαίνει συχνά να πετυχαίνει μια ομάδα στο ίδιο παιχνίδι τρία γκολ από στατικές φάσεις, από τρεις εκτελέσεις κόρνερ.
5: Bueno, una victoria muy importante con tres goles de tres corners, no es muy acostumbrado así. Un comentario del partido.
7: Sí, fue un juego que sabíamos que iba a ser difícil, un juego que sabíamos que íamos enfrentar uma boa equipa, que tínhamos que respeitar, mas estávamos a jogar em nossa casa, sabemos do nosso valor e apesar de termos feito três gols de bola parada, obviamente contente pelo meu gol e por ter ajudado a equipa a vencer. Penso que criamos muitas oportunidades também em jogo organizado, que nos ajudou a fazer uma boa partida. Acho que foi uma partida estável da equipa, mas ainda não foi perfeita. Nós queremos mais e melhor. E penso que agora temos um caminho longo em outubro pela frente de grandes desafios, tanto no campeonato como na Liga dos Campeões, e estamos preparados para isso.
5: Είναι αλήθεια ότι ήταν ένα παιχνίδι απέναντι σε έναν δυνατό αντίπαλο. Γνωρίζαμε ότι ο αντίπαλος παίζαμε εντός έδρας, έπρεπε να δείξουμε την αξία μας. Δεν συνηθίζεται να σκοράρεις τρία γκολ από στατικές φάσεις, αλλά είχαμε δουλέψει πολύ κατά τη διάρκεια των προπονήσεων και τελικά μας βγήκαν αυτά που είχαμε δουλέψει. Θέλαμε να δείξουμε σήμερα την αξία μας, θέλαμε να δώσουμε χαρά στον κόσμο που ήρθε να μας στηρίξει και έχουμε μπροστά μας πολλές προκλήσεις, όχι μόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά και στο Champions League που ακολουθεί.
4: Τώρα εντός εισαγωγικών μετακομίζουν στην Αγγλία για τα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. Πώς τα περιμένουν αυτά τα δύο?
5: Agora lo que vamos a hacer es mudar por 8 días a Inglaterra para jugar contra Shakhtar y Manchester City. Un comentario de esta semana que viene.
7: Eu antes de mais acho que o clube teve um bom gesto em fazer essa semana de treinos em Inglaterra. Aproveito para dar a minha palavra, a minha opinião pessoal. Acho que foi um bom gesto porque são jogos que sabemos que vão ser muito exigentes, principalmente o próximo é muito importante. E depois sim voltaremos ao campeonato mais tarde. Agora o foco total está na Champions League, só no Shakhtar, foco 100% no Shakhtar e penso que vamos fazer uma boa semana e já trabalhamos bem estas três semanas de paragem em que não estavam todos os jogadores, mas os jogadores que estavam cá trabalharam bem e agora estamos preparados para esse novo desafio na Champions League.
5: Αν μου επιτρέπετε να πω την προσωπική μου άποψη, θα ήθελα να πω ότι ήταν μια πολύ καλή κίνηση από την πλευρά της ομάδας το να παραμείνουμε κατά διάρκεια όλων των ημερών στην Αγγλία. Είναι δύο πολύ σημαντικά παιχνίδια. Ο πρώτος αντίπαλος που θα αντιμετωπίσουμε είναι η Σαχτάρ, που θα πρέπει να είμαστε πάνω από 100% συγκεντρωμένοι, και έπειτα ακολουθεί το παιχνίδι με τη Manchester City. Αυτό το καταδιοδιάστημα που προηγήθηκε, δουλέψαμε όσοι ήμασταν πίσω πάρα πολύ καλά. Έχουν ενσωματωθεί πλέον τα παιδιά που γύρισαν από τις εθνικές ομάδες και νομίζω ότι θα έχουμε όλο το χρονικό διάστημα μπροστά μας για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε για τα δύο παιχνίδια.
4: Ευχαριστούμε πολύ, Γόπριτα.
0: Λοιπόν, πάμε να πούμε 2-3 πραγματάκια, γιατί έχουμε βάλει εδώ το... Έχουμε Νίκολιτς. Ωραία, θα πάμε να ακούσουμε Νίκολιτς. Πάμε.
8: And highlights and Ofi regarding statistics didn't have one shot at our goal, and it's a very good team. It's a very good team, team that recently beat Olympiakos away, Hoffenheim at home, and they were causing problems to everybody. I'm very happy about the performance tonight. Well-deserved victory, 3 points, and now we can focus for the two Champions League games that we have in a row. This was every season have some. Let's say key points, we can call them like this, some games that you cannot skip to take the points, and I found this game and passed this message for the players before the game that this was one of these games, one of these games that you change the season into positive or negative direction. We were able to understand this and to collect in a very good performance three points tonight.
9: Στους παίκτες για την πάρα πολύ καλή απόδοσή τους σήμερα. Επιβραβεύτηκε αυτό με ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα επίπεδά μας σε ό,τι αφορά την ενέργεια, σε ό,τι αφορά την εστίαση και την αποφασιστικότητά μας ήταν πολύ υψηλά, και αυτά είναι τα τρία χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου να κερδίζεις τέτοιου είδους αναμετρήσεις, και τα είχαμε αυτά τα στοιχεία από το πρώτο μέχρι το 90 λεπτό. Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους φιλάθλους μας οι οποίοι γέμισαν το γήπεδο. Σήμερα πήραμε μια νίκη επάξια. Αντιμετωπίσαμε τον Όφη, μια πολύ δυνατή ομάδα, και έχοντας δει και τα στατιστικά, τον κρατήσαμε σε μηδέν ουσιαστικά ενεργητικό. Δεν είχαν ούτε στην εστία μας. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα η οποία κέρδισε την Hoffenheim, κέρδισε τον Ολυμπιακό, ένας πολύ δυνατός αντίπαλος. Οπότε σήμερα πήραμε άξια αυτούς τους τρεις βαθμούς που μας επιτρέπει τώρα να στρέψουμε το ενδιαφέρον και να εστιάσουμε την προσοχή μας στις δύο αναμετρήσεις για το Champions League που ακολουθούν. Υπάρχουν κάποιες στιγμές στη σεζόν οι οποίες είναι κομβικές. Ένα μάτς το οποίο η εξέλιξή του μπορεί να κρίνει αν θα προχωρήσει θετικά ή αρνητικά, και αυτό ήταν το σημερινό, ήταν ένα από αυτά τα μάτς. Ήταν ένα μήνυμα το οποίο το πέρασα στους παίχτες μου, ότι έπρεπε να πάρουμε αυτή τη νίκη. Την πήραμε, οπότε πολύ σημαντική νίκη. Τρεις βαθμοί προστίθενται στο σακούλι μας.
8: And now it's approximately, or exactly, I don't know, maybe it's in a few days, 1 year that our team didn't lose a game in the Greek League. If I'm not wrong, last time was October last year in Karaiskaki against Olympiakos. And not only this, but the only team who was able to beat us in this year one time here in the Cup was Ofi. So we lost one game in all Greek competitions in 1 year, and it was against Ofi, and it was in our stadium. And because of this, this game was a bit more for us, a matter of principle, and a game in which we wanted to put the things in a correct place.
9: Προσθέτει ο coach ότι συμπληρώνονται, αν δεν έχει συμπληρωθεί εντός λίγων ημερών, συμπληρώνεται ένα έτος κατά τη διάρκεια του οποίου η ομάδα είναι αίτητη στο ελληνικό πρωτάθλημα, στην ελληνική λίγα. Ήταν, νομίζω, Οκτώβριος ο προηγούμενος που είχαμε την ήττα από τον Ολυμπιακό, και η μόνη ομάδα σε όλη αυτή την περίοδο η οποία μας κέρδισε ήταν ο Όφη στο μάτς του κυπέλου εντός έδρας. Οπότε ήταν σε μεγάλο βαθμό και θέμα αρχής για εμάς να αποκαταστήσουμε την τάξη.
10: Παρακαλώ, ερωτήσεις. Ναι. Καλησπέρα, coach. Συγχαρητήρια για την νίκη και για την εμφάνιση και για το επίτευγμα του ενός χρόνου ATT στο γήπεδο μας. Στο τέλος του αγώνα παρατηρήσα τον Λάζαρο Ντορότα να έχει το πόδι του λίγο μπαταρισμένο, και επειδή προέρχεται και από τραυματισμό, υπάρχει κάποια ανησυχία για την κατάστασή του? Ευχαριστώ πολύ.
8: No concern.
9: Κανένα απολύτως.
8: He will be ready for the next games.
9: Θα είναι έτοιμος για τις επόμενες αναμετρήσεις.
11: Καλησπέρα, coach. Είναι μεγαλύτερη επιτυχία και από το 3-0, το 0,26 goals του Όφη και το 0 τελικές στην εστία? Και ένα δεύτερο, ένα σχόλιο για το ακυρωθέν goal του Κουτέσα, αν κατάλαβε γιατί και πώς ακυρώθηκε.
8: Uh, That's why I say we scored three after set pieces, which is one weapon that we use a lot, but we could score many more. We scored one goal that nobody understand why it was disallowed. But okay, maybe it's time to talk about this because it's 3-0. If it was some other negative result, then keep your mouth shut, you know, shut. So, but okay, we created the chances and I'm happy with the result and with everything, and you are there to correct these things, to write about this, about these things. About Derek, I'm very happy for his performance because he get a chance based on the, his performance in the trainings recently and friendly games during the FIFA pause. And the most important thing, because he's with us. He's with us. What I have in my mind with this, you know that there were some players in the end of transfer window who were not fully present with us, who had ideas to leave, to stay. And I made decision not to use these players if I don't have to use them in this period of the year. But now he's with us, fully concentrated for AEK, fully focused, fully motivated. And Derek is one of the players who is very important for us. In this calendar that we have this year, literally every player who we have in our roster will be precious to us. Don't forget that we play these games now, last two games without Barney Varga, who is very valuable player for us, very important player for our game, and who started the season amazing, amazing, and we expect him to come back as soon as possible. But every player, including Derek and all the other players, are the players that have to be always fully ready, always available for the coach and for the team, first of all, for the team, and in a good disposition and good current status. This is what we need in this calendar because we will have to use all of them. This is fact. This is 100% going to happen. Very happy for his performance.
9: Λοιπόν, σημειώσαμε τρία τέρματα από στιγμένες φάσεις. Αυτό είναι ένα από τα όπλα που έχουμε αναπτύξει. Θα μπορούσαμε σίγουρα να έχουμε σημειώσει περισσότερα τέρματα. Όσον αφορά το τέρμα που ακυρώθηκε, κανείς δεν ξέρει καλά, βεβαίως. Καλά-καλά γιατί ακυρώθηκε. Βεβαίως, το μάτι ολοκληρώθηκε με 3-0. Οπότε, αν ήταν διαφορετικό, ίσως θα κάναμε μια άλλη συζήτηση. Σε κάθε περίπτωση, δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες για να σημειώσουμε τέρματα. Αυτό είναι το σημαντικό. Και εσείς ήσασταν παρόντες στο γήπεδο. Μπορείτε να γράψετε για αυτό που είδατε αναφορικά με το ακυρωθέν τέρμα. Τώρα, όσον αφορά τον Derek, ο Derek είχε μια εξαιρετική σήμερα και η σημερινή του παρουσία είναι και το πιστεύγασμα της πολύ καλής του απόδοσης κατά τη διάρκεια και των προπονήσεων όλες αυτές τις μέρες και της απόδοσής του στα φιλικά. Είναι 100% μαζί μας, ψυχήτε και σώματι, και μαζί με κάποιους άλλους παίχτες ενδεχόμενα στο τέλος μεταγραφικής περίοδου υπήρχαν κάποιες σκέψεις για το στο μυαλό τους αν θα συνέχιζαν μαζί μας ή όχι. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο και ήταν και δική μου απόφαση να μην χρησιμοποιώ ενδεχόμενα παίχτες που είχαν το μυαλό τους λίγο αλλού. Σε κάθε περίπτωση, ο Ντέρεκ ήταν 100% εστιασμένος στη σημερινή αναμέτρηση, 100% κίνητρο για να παίξει και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική. Και πρέπει να πούμε ότι με ένα τέτοιο καλεντάρι γεμάτο αγώνες, όλοι οι παίχτες και ο Ντέρεκ βεβαίως είναι πάρα πολύ πολύτιμοι. Καθώς θα τους χρειαστούμε όλους, είδατε ότι μας έλειψε ο Βάργα, ο οποίος είναι ένας πολύ πολύτιμος παίκτης για τον τρόπο παιχνιδιού μας και ο οποίος ξεκίνησε πάρα πολύ καλά τη σεζόν. Όλοι λοιπόν οι παίκτες θα πρέπει να είναι απολύτως έτοιμοι, θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι και με τη σωστή διάθεση για να χρησιμοποιηθούν. Και όλοι θα χρησιμοποιηθούν σε αυτό το καλεντάρι το πολύ βεβαρημένο και αυτό που λέω είναι σίγουρο 100%.
12: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Γιώργο?
13: Αυτά λοιπόν.
14: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
16: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
17: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 27 13 682 και 699 77 11. 211-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
14: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, πάμε να αποκαταστήσουμε πολλά πράγματα. Καταρχήν, καταρχάς για τις δηλώσεις του Κόντι. Αναγνώρισε την ΑΕΚ όταν καλύτερη και δίκαια κέρδισε. Ξέραμε ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Απογοητευμένος γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι από τρεις στατικές φάσεις, τρία κόρνερ, τρία γκολ. Για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ φθηνό για να χάσει έτσι. Το χειρότερο είναι ότι αυτή τη βδομάδα δουλέψαμε στις στατικές φάσεις. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πίστευα ότι ήταν πάρα πολύ και δυνατή η ΑΕΚ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Αναγνώρισε όμως την αξία της ΑΕΚ. Πάμε για κάτι άλλο τώρα. Να πω ότι πριν από λίγο έγινε επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα. Πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Ο γνωστός συνθέτης αντέδρασε με φωνές και έντονες εκφράσεις προς τους υπαλλήλους της ΑΔΕ που αποχώρησαν από την κατοικία του χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Αυτό το επεισόδιο έγινε σύμφωνα με πληροφορίες στην επίσκεψη των ελεγκτών και δεν συνδέεται με την πρόσφατη συναυλία της Ανασβήση. Οι ελεγκτές βρέθηκαν στην κατοικία του μουσικοσυνθέτη προκειμένου να του επιδώσουν έγγραφο για εκκρεμότητες που έχει που σχετίζονται με τις φορολογικές του δηλώσεις περασμένων ετών. Και αντί να ολοκληρωθεί η επίδοση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ελεγκτές ήρθαν αντιμέτωποι με την έντονη αντίδραση του καλλιτέχνη. Ο Καρβέλας φαίνεται να άρχισε να διαμαρτύρεται με έντονες και φωνές και εκφράσεις προς τους υπάλληλους βέβαια της ΑΔΕ. Η ένταση που δημιουργήθηκε ήταν τέτοια ώστε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι ελεγκτές αποχώρησαν από την κατοικία χωρίς να ολοκληρώσουν την επίδοση του εγγράφου. Ωστόσο, παρά την αποχώρηση των ελεγκτών, το έγγραφο κοινοποιήθηκε στη συνέχεια ηλεκτρονικά και πλέον αναμένεται να ακολουθήσει υποβολή της εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης. Στο επίκεντρο, όπως αναφέρεται, βρίσκεται το ποσό των 850.000 ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τις πληροφορίες οι ελεγκτές εξετάζουν εάν πρόκειται για εισοδήματα που δεν είχαν δηλωθεί στα προηγούμενα χρόνια, καθώς και από πού προέρχονται τα ποσά αυτά, για ποιες χρήσεις αντιστοιχούν ή αν δικαιολογούνται προς άλλες πηγές. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι εξηγήσεις αυτές αφορούν παλαιότερη υπόθεση και δεν συνδέεται άμεσα με τη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΆΚΑ. Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να διασταυρώσουν τη φύση και την τεκμηρίωση των συγκεκριμένων ποσών στο πλαίσιο του ελέγχου των φορολογικών δηλώσεων του συνθέτη. Ωστόσο, ο έλεγχος στις συναυλίες συνεχίζεται και επεκτείνεται και για τα οικονομικά στοιχεία των άλλων συναυλιών της Άννας Βύση. Οι αρμόδιες αρχές εξετάσουν τα έσοδα της εισπράξης, τα έξοδα παραγωγής, τα συμβόλαια των καλλιτεχνών, των τεχνικών, τις προσκλήσεις καθώς και τις σχετικές φορολογικές υποχρεώσεις όλων αυτών. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται. Επαναλαμβάνω, επεισόδιο με ελεγκτές της ΑΔΕ στο σπίτι του Νίκου Καρβέλα που πήγαν να του επιδώσουν έγγραφο για φορολογικές εκκρεμότητες 850.000 ευρώ. Αυτά.

Βέβαια σήμερα, όπως ξέρετε όλοι, έγινε η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για να πέσει και λίγο κομμάτι έτσι η βενζίνη, γιατί έχουμε ξεφραγιαστεί να πληρώνουμε βενζίνες, δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Και υπάρχει άλλη μια δήλωση βόμβα του Τραμπ για Ζελένσκι. Ήρθε η ώρα η Ουκρανία να αποκτήσει νέο πρόεδρο. Του είπαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και δεν μας άκουσε. Αυτά είπε. Υπάρχει ευρωπαϊκή δήλωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη βέβαια στη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας. Είμαστε λίγο μπερδεμένοι τώρα, δηλαδή, τι γίνεται. Από τη μία θέλουμε να ρίξουμε ή όχι την τιμή της βενζίνης. Από την άλλη, υπάρχει ένας πόλεμος που κάνει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία. Δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Και αυτός ο πόλεμος συνεχίζεται από το 2022. Σε λίγο θα ξεπεράσει και τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η Νάπολη φαίνεται να πετυχαίνει γκολ μόλις επιβεβαιωθεί. Θα σας το αναφέρω. Νάπολη Φροζινόν είναι το μάτς. Το μάτς είναι στο 29. Προηγείται η Παρίσι Ζερμέν της Λεμάν 1-0. Στο 30 είναι το παιχνίδι. Το γκολ το έχει βάλει η Παρί από το 19 με τον Εμπεράλντο με πέναλτι. Υπάρχει γκολ που έχει μπει. Μάλλον η Μπρες προηγείται 3-0 της Σανζέ. Αυτά είναι τα γκολ που έχουν μπει στη Γαλλία. Η Real Madrid ξεκίνησε με τη Villarreal στο 12 στο 0-0. Η Αύστρια Βιέννη με τη Στουρμ Γκρατς 87-0-2. Περνάει η ομάδα του Γκρατς μέσα από τη Βιέννη κοντρα στην Αύστρια. Γκένκ Κορτράικ 2-0 και Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1. Τα παιχνίδια είναι για το Βέλγιο και είναι στο ημίωρο περίπου. Σίτιεν Ροντέ 2-0 στο 55. Νιρεμβέργη Βόλσμπουργκ 0-2 στο 45. Το παιχνίδι είναι το πρώτο για τη δεύτερη Γαλλίας και το δεύτερο για τη δεύτερη Γερμανίας. Το Ρόντο Μόντρεαλ τελικό 2-1 για το MLS και Chicago Fire New York City 0-1. Θέλω να δω παίκτες σε Chicago Fire. Να δω ο Άλεν. Ο Άλεν είναι, δεν έχει ξεκινήσει αλλά είναι στον πάγκο, ο παίκτης Εθνικής Ελπίδων που θα αναγκαστεί να παίξει με την Ισλανδία για την πρόκριση στα τελικά του Euro. Έχουμε πολλές προσδοκίες από αυτή την ομάδα. Ο Νοάλεν είναι Έλληνας και παίζει Chicago Fire, δανεικός από Μαϊάμι νομίζω είναι. Στην Πολωνία η Αγγελόνια Γκόρνινγκ 0-0 στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία Στεά Βουκουρεστίο Τελούλ 0-0 στο 41. Η Άλ Ιτιχάντ με την Χιλάλ με την Άλ Ιτιχάντ στην Σαουδική Αραβία είναι στο 2-1 στο 54. Στην Σλοβενία έχει κάνει ημίχρονο η Ολύμπια Λουμπλιάνας με τη Μούρα 1-0. Η Κομπρεσάλ με την Universitat de Compensation είναι στο 54-0-0 στη Χιλή. Η Αρέτσα με την Κρεμονέζα 0-0 στο 87, επαναλαμβάνω. Γκολ για την Μπέρσχοτ κόντρα στην Λίζ στη δεύτερη κατηγορία του Βελγίου 1-1 τώρα στο 57. Δεν έχω άλλο γκολ. Επαναλαμβάνω. Βεβαίωνω τον γκολ της Νάπολη. 1-0 προηγείται. Με χαμένο πέναλτι του Χόιλουντ στο 27 η Νάπολη πορευόταν και ο Ντεμπρίνε με πέναλτι κάνει το 1-0 στο 29. Μάλιστα. Δύο πέναλτι δηλαδή έχει κερδίσει η Νάπολη. Έτσι δείχνει τουλάχιστον στο 27 το 1 χαμένο από το Χόιλουντ. Ο Ντεμπρίνε κάνει το 1-0 στο 29 με πέναλτι. Επίσης να πω ότι ο Ντουάιτ Χάουαρντ είναι στα 40. Ο γνωστός μπασκετμπολίστας του NBA τώρα παίζει στη Γεωργία στην Black Fortress. Αγωνίστηκε εναντίον της Ιβερνιόνη. Ο Αμερικανός κατάφερε να πετύχει 12 πόντους με 7 rebound και 3 θάπες μέσα σε 17 λεπτά και είναι 40. Αλλά θα μου πεις τώρα το επίπεδο είναι διαφορετικό. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με τα παιχνίδια που έχουμε αυτή τη στιγμή. Επαναλαμβάνω ότι τα ελληνικά μάτς ήταν 2-0 η ΑΕΚ τον Όφη, 2-1 ο Αστέρας τον Ατρόμητο. Ο Ρώτα, όπως σας είπα, συμπλήρωσε κάρτες. Θα επιλέξει, όπως μου είπε και ο Κώστας Σαμουθράκης, ο Νίκολιτς, σε ποιο από τα 4 επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος θα χρειαστεί να εκθίσει τις ποινές. Ο Λάζαρος Ρώτα, αλλά και ο Λόβρο Μάγερ, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες. Τα 4 επόμενα παιχνίδια είναι με Πανετολικό, με Παναθηναϊκό, με Λεβαδιακό και Καλαμάτα για το πρωτάθλημα. Εκεί θα διαλέξει ένα παιχνίδι με Πανετολικό εντός έδρας, με Παναθηναϊκό εκτός έδρας, με Λεβαδιακό εντός έδρας και με Καλαμάτα εκτός έδρας. Εκεί θα διαλέξει ο Νίκολιτς που θα εκτίσουν οι δύο ποδοσφαιριστές του την ποινή αφού συμπλήρωσαν κάρτες.
για να ξεμπερδεύουμε και με αυτό το παιχνίδι. Η ΑΕΚ όταν επιστρέψει και παίξουμε με τον Πανετολικό, έχει δύο παιχνίδια στο Λονδίνο τώρα, γιατί έχει πάρει ένα βόλτο το παιχνίδι με τον Αντρόμητο. Θα παίξει με τον Πανετολικό και μετά έχει μάτς κυπέλου με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, αυτά, σε λίγο θα συνδεθούμε για το ρεπορτάζ για το αιώνιο ντέρμπι. Θα μιλήσουμε με Κώστα Σαμοθράκη, θα μιλήσουμε και με άλλους ρεπόρτερ. Έχουμε αργότερα Ραπτόπουλο, έχουμε Σταραμόπουλο, έχουμε διεθνή θέματα. Για το μπάσκετ τα εξαντλήσαμε όλα. Επίσης θέλω να πω εδώ ότι οι παίκτες και ο Μάριος Ηλιόπουλος πήγαν στους οπαδούς της ΑΕΚ μετά την νίκη του Όφη. Έτσι, ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος το τρίτο γκολ το ήταν ήδη στον πάγκο για να μπει μέσα, γιατί το γκολ του Κατσίνοβιτς μπήκε στις καθυστερήσεις. Ήταν ο πρώτος που έπιασε στα χέρια του τον Νίκολιτς. Λοιπόν, η ΑΕΚ επικράτησε 3-0 του Όφη, συνέχισε τα καλά αποτελέσματα. Είχε το 4-0 επί του Ηρακλή, το 5-0 επί του Άρη. Νίκη απέναντι στις τρεις τελευταίες νίκες, έχει 12-0 τέρματα. Η ΑΕΚ είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θα παίξει τώρα με Σαχτάρ για Champions League και στη συνέχεια με City. Βέβαια, εντάξει, το επίπεδο των αγώνων είναι διαφορετικό από αυτό που έχει παίξει μέχρι στιγμή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά προσδοκά και προσδοκάμε και εμείς, γιατί θέλουμε η Ελλάδα να πιάσει τουλάχιστον 10η θέση στην Ευρώπη, για να μπορέσουμε να έχουμε και ομάδες να βάζουμε κατευθείαν σε league phase. Και επίσης να πω για τον Παναθηναϊκό ότι έχει φτιάξει ένα ωραίο βιντεάκι για τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γιώργος Χαρισκάκης. Αξίζει να το δείτε πως συγκρούονται δύο κόσμοι. Βέβαια, εντάξει, είναι φιλαπροσκύμενο στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένα, έτσι, ένα ωραίο βίντεο με δύο διαφορετικούς κόσμους, μια νότα άλλης εποχής. Γιατί ξέρετε, οι εποχές αλλάζουν. Αυτά αναφορικά με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν θα έχουμε συνέχεια τον Παναθηναϊκό να μας πει για τον Παναθηναϊκό και για το ρεπορτάζ. Να πω ότι ο Νίστρουπ έκανε δηλώσεις και λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι προφανώς ένα μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι ένας αγώνας τον οποίο όλοι μας θέλουμε να παίξουμε. Όλοι γνωρίζουμε τη σημασία του. Είναι ένα ντέρμπι, αλλά παράλληλα και ένας αγώνας τριών βαθμών, τους οποίους θέλουμε να πάρουμε. Είναι επίσης η πρώτη αναμέτρηση μετά τη διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων, κάτι που πάντα είναι δύσκολο. Είναι μια αναμέτρηση που περιμένουμε με ανυπομονησία και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να είμαστε επιτυχημένοι μετά από 90 λεπτά. Βεβαίως είναι δύσκολο και διαφορετικό από αυτό το οποίο ήμασταν συνηθισμένοι, καθώς οι προηγούμενες διακοπές ήταν μόνο για 2 εβδομάδες. Για κάποιους ήταν καλό, γιατί τους βοήθησε να επανέλθουν και να περάσουν κάποιες ημέρες με τις οικογένειές τους. Όταν οι παίκτες επιστρέψαν στην Αθήνα, δούλεψαν πάρα πολύ στις προπονήσεις προκειμένου να βελτιωθούν σε ατομικό επίπεδο. Παρακολουθήσαμε πολύ στενά τους διεθνείς ποδοσφαιριστές μας και βρεθήκαμε όλοι μαζί για πρώτη φορά χθες, 5η απόγευμα. Εννοεί προχθές. Βέβαια είναι πολύ λίγος ο χρόνος αν θέλεις να είσαι έτοιμος για ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι δύσκολο, αλλά δεν αφορά μόνο εμάς, είναι δύσκολο για όλους τους συλλόγους στην Ευρώπη, οπότε όσον αφορά αυτό μπορείς να πεις πως υπάρχει ισότητα. Μίλησε για πάρα πολλά πράγματα. Έχει και ο Παναθηναϊκός τις απουσίες του, αλλά είχε πάρα πολλούς παίκτες για να δουλέψει στο Κοροπή. Ο Παναθηναϊκός είχε ίσως και τους περισσότερους. Μάλιστα στο Κοροπή βρέθηκε και ο Γιάννης Αλαφούζος, που έκανε και την αύξηση, έβαλε όλο το ποσό 25,2 εκατομμύρια του μετοχικού κεφαλαίου του Παναθηναϊκού. Βρέθηκε και τα είπε με Νίστρουπ και Κοτσόλη. Η αποστολή του Παναθηναϊκού είναι με Λιβάη.

ανθρώπινος οργανισμός που να το κάνει αυτό. Αποτελούνται 2 με 3 εβδομάδες απουσίας. Πάντως τον έχει στην αποστολή. Και αν τον έχει στην αποστολή, πάει να πει ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Πάντως είχε τονιστεί τους πράσινους αμέσως μετά τα αποτελέσματα της μαγνητικής ότι η κατάστασή του θα αξιολογείται καθημερινά και πολλά θα κριθούν από την αντίδρασή του στις θεραπείες. Τώρα, αν έχουν κάνει θαύματα και μέσα σε 8 μέρες έχουν έτοιμο να. Τι να πω. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κυριακόπουλος, Σαλάχ Εντίν, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρης, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσερς και Ραστόντερ. Η αποστολή του Παναθηναϊκού στο Καρεσκάκης, νομίζω σχεδόν πλήρης, αφού έχει και η Λιβάη. Λοιπόν, αυτά για τον Παναθηναϊκό. Βέβαια θα ήθελα να ακούσω και Παναικολάου, ο οποίος, εντάξει, το ρεπορτάζ μπορεί να έχει και άλλα πράγματα και να τα αγνώ εγώ. Νομίζω πως είναι ώρα να πάρουμε τον Κωστή, εκτός και αν έχουμε διάλειμμα και μισή. Έχουμε διάλειμμα και μισή, οπότε θα πάμε και μισή και τον πάρουμε μετά και μισή. Να περάσουμε λοιπόν μια βόλτα, να πω ότι Μονακό έχει ανοίξει το σκορ, προηγείται 1-0 της Τολούζ με τον γκολ του Ντιόπ από παλιά του Κολόβιν. Επίσης να πω ότι η Νάπολη έχει κάνει 2 τα τερματά της, έχασε πέναλτι με τον Χόιλουντ, το έβαλε το πέναλτι ο Ντεμπρίνε στη συνέχεια, άλλο πέναλτι στο 29, και ο Νόα Λάγκ, ο Ολλανδός, έπαιξε και με την εθνική μας, μπήκε αλλαγή και ήταν και κατά πολλούς ο λόγος με τον Raiders που μπήκε ύστερα που γυρίσαν το παιχνίδι, οι Ολλανδοί το κάναν 2-2, έκανε το 2-0 στο 32 ο Λάγκ, η Νάπολη προηγείται 2-0. Τώρα στα υπόλοιπα παιχνίδια, Αυστρία-Βιέννη, Στουρμ Γκράτς τελείωσε 2-0, νίκησε η Στουρμ μέσα στη Βιέννη την Αυστρία. Η Γκένγκ 2-0 την Κορτράιξ στο 38, η Ζούλτε Βάρεγγεμ 0-1. Το παιχνίδι προηγείται η Γάνδη, δηλαδή Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1. Τώρα η Σεντετιέν προηγείται 2-0 τη Ροντέ. Η Νιρεμβέργη χάνει από τη Βόλσμπουργκ στο γήπεδο τη με 2-0. Chicago Fire, New York City 0-1 και Chicago Fire παίζουν με 10 παίκτες. 2 κίτρινες ο Ντάβιλα και με 10 η Chicago Fire χάνουν κιόλας. Η Στεάουα είναι 0-0 με την Οτελούλ. Η Κομπρεσόλ δέχτηκε κόκκινη τώρα στον αγώνα της με την Universidad de Concepción, είναι στο 64 το παιχνίδι. Η Al Hilal κάνει 3-1 το παιχνίδι με Somerville. Ο Somerville κάνει το 3-1 στον αγώνα, Ολλανδός και αυτός, τον αντιμετωπίσαμε, παίζει στην Al Hilal. 3-1, έπαιξε με την εθνική μας δηλαδή, 3-1 προηγείται της Al Ittihad. Μιλάμε, από τη μία υπάρχει Watkins και Μαρτινέλη μπροστά, έχω βάλει και γκολ για την Al Hilal που πέτυχε και τρίτο γκολ με το Somerville. Αντιλαμβάνεστε τι παίκτες έχει, και μπόνο τερματοφύλακα, Χερνάντες αριστερό μπακ, ο Νέβες παίζει στα χαφ, ο Κουλιμπαλί είναι πίσω στόπερ. Για την άλλη η Al Ittihad, η οποία έχει Ράικοβιτς τερματοφύλακα, τον Νεσίρι επιθετικό, έχει τον Μπέργουιν αριστερό χαφ. Τέλος πάντων, υπάρχουν παίκτες που θα μπορούσαν να διακριθούν, Σίμιτς στόπερ, θα διακριθούν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Προτιμούν τα χρήματα, πολλοί το κάνουν και το λένε και ευθαρσός, πως ο Raiders πήγαμε εκεί, πήγα εκεί για να εξασφαλίσω τα παιδιά μου. Λογικό είναι. Δεν υπάρχει άλλο. Δεν ξέρω, μέτρησε τον γκολ της Al Ittihad. Της Al Ittihad τον γκολ, ναι, μέτρησε 3-1. Της Al Hilal δηλαδή. 3-1 προηγείται η Al Hilal της Al Ittihad στον τέλειο της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, Σαντιάγκο Σίτι με την Καλτσάγκουα στην Χιλή στο δεύτερο ημίχρονο, μάλλον είναι ημίχρονο, 2-2. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο τέρμα τούτη τη στιγμή. Να επαναλάβω ότι η Παρίσι Ζερμέν προηγείται της Λεμάν 1-0 και η Μονακό 2-0 της Τουλούζ. 2-0, πέτυχε και δεύτερο γκολ η Μονακό. Ακόμα η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Το παιχνίδι έχει αρχίσει εδώ και 25 λεπτά στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου. Μάλιστα ο Βέγκα έχει δεχτεί μια κίτρινη για τη Βιγιαρεάλ και ο Μπέλιγχαμ
για την Real στα στατιστικά του παιχνιδιού για όσους το έχετε παίξει.

0: 58% κατοχή μπάλας για την Villarreal παρακαλώ και 42% για την Real, η οποία έχει δύο σούτ στην εστία, μάλλον δύο σούτ, ένα στην εστία. Δεν νομίζω πως έχει μπει καλά η Real Madrid's, αλλά μάλιστα στη βαθμολογία νομίζω πως είναι στην τέταρτη θέση. Όχι νομίζω, είναι, αλλά κάτσε να το επιβεβαιώσω, μιλώ. Όχι στην τρίτη θέση, όχι στην τέταρτη είναι, γιατί έχει μάτς περισσότερο. Είναι πίσω από την Betis με 15 βαθμούς. Πρώτη είναι η Μπαρσελόνα με 24, δεύτερη είναι η Ατλέτικο με 19. Η Μπαρσελόνα κέρδισε, έχουν παίξει τα ίδια παιχνίδια. Η Ατλέτικο κέρδισε εκτός έδρας στην Αλαβές, η Μπαρσελόνα κέρδισε 3-0 τη Χετάφε. Η Ρεάλ είναι τώρα τους ίδιους βαθμούς έχει με την Betis, αν θα πάρει σοπάλι, αν κερδίσει θα την περάσει για 2 βαθμούς, αλλά η Betis έχει ένα παιχνίδι λιγότερο για παίζει αύριο με την Οσασούνα. Οπότε είναι στην τέταρτη θέση, έχει μείνει πολύ πίσω ήδη, δηλαδή μετά την ήττα που έκανε από την Ατλέτικο και την ήττα που έκανε από την Betis, έχει χάσει 6 βαθμούς. Η Μπαρσελόνα έχει το απόλυτο, 8 στα 8. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο Κοντή.
1: Θα ήταν ένα εντελώς διαφορετικό δεύτερο ημίχρονο. Θα μπορούσαμε και εμείς λίγο να κάνουμε κάτι λίγο διαφορετικά. Θα μπορούσαμε να ρισκάρουμε και λίγο παραπάνω. Και το μάτς θα πήγαινε λίγο νομίζω σε διαφορετικό ρυθμό και φάση. Δεν καταφέραμε τίποτα από όλα αυτά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη στις στιγμές αυτές που χρειάστηκε και νομίζω ήταν μια ξεκάθαρη νίκη της ΑΕΚ. Ο Νούς είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης για μας. Δεν υπάρχουν για μένα σε αυτήν την ομάδα βασικοί παίκτες. Ναι, κάποιοι μπορεί να έχουν λίγο χρόνο παραπάνω. Έχουμε να διαχειριστούμε αρκετά παιχνίδια. Κάποιοι θα ξεκινήσουν κάποια παιχνίδια, κάποιοι θα είναι στον πάγκο. Εγώ αυτό λέω σε όλους ότι μπορεί κάποιοι να ξεκινάνε, αλλά για μένα κάποιος παίκτης που θα μπει 20 και 30 λεπτά είναι πιο σημαντικός από αυτό που ξεκίνησε. Μπορεί στο επόμενο παιχνίδι ο νους να είναι βασικός. Άρα δεν θεωρώ ότι υπάρχει θέμα νους για μένα σε καμία περίπτωση.
2: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
3: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Με χαρά έχω στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και θα χαρώ πάρα πολύ να τον ξανακούσω, τον καλό φίλο και συνάδελφο πάνω απ' όλα, τον Κώστα τον Σαμοθράκη, ο οποίος, Κωστή μου, σε ακούω μετά από 3 εβδομάδες.
4: Καλό μετά... δεν είναι για σένα αυτό, κάνεις ωραία ταξιδάκια.
3: Ναι, ναι. Γύρισα Βελιγράδια εκεί, Αουγκσμπουργκ.
4: Ναι, ήταν όλες και οι τρεις, ειδικά το Βελιγράδι είναι υπέροχο, εντάξει. Okay.
3: Ναι, ναι, δεν υπάρχει και η Σέρβη, ρε φίλε.
4: Είναι από τα πιο, πιο όμορφες πόλεις. Εμένα μου αρέσει πολύ τουλάχιστον, τώρα δεν ξέρω εγώ ποια είναι αυτά, αλλά τέλος πάντων.
3: Όχι, φίλε, εγώ άμα δεν έμενα, δηλαδή έμενα άνετα Βελιγράδι. Μόνο και μόνο για τους ανθρώπους, δεν εξαγοράζονται.
4: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
3: Δεν εξαγοράζονται.
4: Και εντάξει, είναι κάποιες ορισμένες περιοχές που είναι πραγματικά υπέροχες.
3: Τέσσερα.
4: Για να μείνεις. Λοιπόν.
3: Πάμε στο ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι αύριο.
4: Πάντα αυτά τα ταξίδια. Ναι. Πριν πάμε στο ντέρμπι, απλά να σου πω να μου δώσει λίγο χρόνο στο τέλος. Προφανώς υποταγμίσουμε για το ντέρμπι. Γιατί υπάρχει, φίλε, ένα θέμα για το Καραϊσκάκι. Το οποίο θέλω, είναι γνωστό μεν, okay, αλλά υπάρχει μια ανακοίνωση ή μια τοποθέτηση από την κυβέρνηση αν θέλεις και θα έχει ενδιαφέρον και μια ρύθμιση για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Έγινε γνωστό πριν από λίγο, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, εντάξει, λίγο πολύ γνωστό είναι, απλά κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες ενδιαφέρουν και πρέπει να τις αναφέρουμε.
3: Ναι, βέβαια, όχι, θες να ξεκινήσεις από αυτό, ξεκινά από αυτό.
4: Okay, ναι, κοίταξε να δεις. Σε νομοσχέδιο ρύθμιση για τον νέο Γιώργος Καραϊσκάκης. Σε πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, πρόσεχε σημασία τώρα, άλλο η συνάντηση με τον Μαρινάκη, τον Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Πρωθυπουργό και άλλο αυτό τώρα που συζητάμε. Καταρχάς το γήπεδο Καραϊσκάκης θα είναι 52.000 θέσεων και όχι 54 και 55 που ακούγεται. Έτσι. Ένα ακόμα βήμα για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου Καραϊσκάκης γίνεται μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες, είναι γνωστό αυτό κτλ. Όπως έγινε γνωστό, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου έδωσε σε δημοσία διαβούλευση πολυνομοσχέδιο, σήμερα έγινε αυτό, mm-hmm. όπου μέσα στις διατάξεις του περιλαμβάνονται οι προτινόμενες ρυθμίσεις, πρόσχε, για το νέο Καραϊσκάκι. Πρόκειται για το νομοσχέδιο με τίτλο «Βελτίωση του σχεδιασμού της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ενσωμάτωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου του 2024 για την τροποποίηση των οδηγιών και λοιπές διατάξεις». Δημόσια διαβούλευση σε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου για το άρθρο 73, το οποίο κυκλοφορείται κανονικό πλαίσιο και για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Γιώργου Καραϊσκάκη, θα διαρκέσει από σήμερα έως και τις 24 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείο με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ρύθμιση προβλέπει αύξηση χωρητικότητας του Καραϊσκάκη από κατ' εκτίμηση ενδεικτικά 33.000 που είναι τώρα, Γιώργο, σε 52.000. μέσω διαμόρφωσης κερκίδων και της κατασκευής νέου ελαφρού στεγάστου. Πρόσεχε, έχει κάποιες λεπτομέρειες εδώ, έτσι.
3: Έχει κάποιες πολύ σοβαρές λεπτομέρειες, γιατί μιλάμε για...
4: Γι' αυτό το αναφέρω, νομίζω ότι είναι σοβαρό.
3: Ναι.
4: Και εγώ ξαφνικά μου το έστειλαν και ενημερώθηκα, γι' αυτό με βλέπεις λίγο έτσι διστακτικό και προσεκτικό στο πώς να το μεταφέρω. Καθορίζονται νέοι ανώτατοι όροι ύψους για το κτίριο της δυτικής πλευράς, τις νέες κερκίδες και το στέγαστρο. Παράλληλα, ο ανώτατος συντελεστής δόμησης μειώνεται. Η κάλυψη ορίζεται σε 60% και διασφαλίζεται τουλάχιστον το 65% του επιτρεπομένου συντελεστής δόμησης. Θα αφορά αμυγός αθλητικές χρήσεις, ενώ το υπόλοιπο 35% κατανέμεται ισομερός σε συνοδές και άλλες χρήσεις. Προβλέπεται επίσης τουλάχιστον 1.800 στάθμευσης επικαιροποίησης της υφιστάμενης απόφασης έγκρισης περιβάλλοντος.
3: Άρα αλλάζει και ο περιβάλλον χώρος έξω
4: ακριβώς,
3: το Καραϊσκάκι.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή κάτω. Πρέπει να βρεθούν εκτάσεις για όλα αυτά.
4: Έχουν βρεθεί εκτάσεις, ναι, έχει προχωρήσει αυτό.
3: Ωραία.
4: Κατόπιν εκπόνησης, μελέτης, διαχείρισης, κυκλοφορίας και έκδοσης σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης από τα Υπουργεία Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτισμού. Στόχος της ρύθμισης είναι η προσαρμογή του γηπέδου στις σύγχρονες και διεθνείς προδιαγραφές, η ενίσχυση της λειτουργικότητάς του και της ασφάλειας και η αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών κτλ. Υπάρχουν και πολλά άλλα, κάποιος μπορεί να μπει.
3: Πάντως, αναφορικά με την εκμετάλλευση, λέγεται ότι θα είναι ανοιχτό 365 μέρες το χρόνο,
4: ναι.
3: Δεν κλείνει ποτέ.
4: Ναι.
3: Ακούγεται τουλάχιστον ότι αυτή η, χοντρικά θα πω, η αύξηση 20.000 θέσεων είναι σαν να βάλεις άλλο ένα γήπεδο μέσα σε ένα γήπεδο. Έτσι,
4: ναι,
3: δεν είναι λίγο
4: ναι.
3: πράγμα.
4: Δεν θα κρεμιστεί όλο το Καραϊσκάκι, να ξέρεις.
3: Όχι, ναι, αλλά απλώς λέω ότι είναι σαν να τοποθετείς ένα γήπεδο 20.000 θέσεων σε ένα γήπεδο 33.000 θέσεων.
4: Σωστά το λες.
3: Ωραία, λοιπόν.
4: Απλά εδώ να διευκρινίσουμε, επειδή ακούγονταν για 54 και 55.000, μέχρι 52 θα πάει.
3: Ωραία, εντάξει. Δεν είναι και φοβερή η διαφορά. Εντάξει, δεν θα είναι 20.000, θα είναι 18.500.
4: Αλλά εγώ πρέπει να το αναφέρω.
3: Είναι καλά κάνεις. Λοιπόν, μιλάμε για 32 κυλιόμενες σκάλες, για 60 ανσασέρ, για 20 διπλά κλιμακοστάσια, για 70 θύρες. 70 θύρες σε διαφορετικά επίπεδα θα έχει. Θα θυμίζει πολύ. Εγώ είχα πάει σε ένα τέτοιο γήπεδο που έχει τόσους περίπου 50-50, της Σόλνας στη Σουηδία, που παίζει η Εθνική Σουηδία στο γήπεδο της Σόλνα.
4: Νομίζω, εμένα μου θυμίζει λίγο από το γήπεδο της Μπόλτον, όταν είχα πάει βέβαια πριν 20 χρόνια.
3: Εντάξει, δες άμα μπες στη Σόλνα το γήπεδο που παίζει η Εθνική Σουηδία, εκεί παίζει μόνιμα. Λέγεται το γήπεδο της Σόλνα. Σόλνα είναι έξω από το Στοκχόλμη. Είναι ένα φίλε, δηλαδή η ακουστική του, κάθεσαι στο κέντρο του γηπέδου και φωνάζεις και ακούγεται και είσαι μόνος σου και ακούγεσαι παντού.
4: Ναι.
3: Λοιπόν, θα έχει 100 σουίτες.
4: Ναι.
3: Αντιλαμβάνεσαι ότι ξεφεύγουν τα πράγματα. Δηλαδή θα έχει, όχι αυτά τα δημοσιογραφικά που έχει τώρα, που στριμώχνεσαι και δεν ξέρεις πώς θα βγεις. Θες να φύγεις για να πας τουαλέτα και κάνεις την προσευχή σου. Συμφωνούμε.
4: Ακριβώς.
3: Λοιπόν,
4: αν κάποιοι απαρξενεύονται, γιατί αναφερόμαστε για αυτό το θέμα, είναι τελευταία ώρα αυτές οι παρατηρήσεις και αυτό το θέμα που συζητάμε σχετικά με το Καραϊσκάκι, έτσι, από τον...
3: Πάντως, τι γίνεται, ρε φίλε, δηλαδή είναι Σάββατο, βγαίνουν τέτοια νομοσχέδια, τροποποιήσεις, ιστορίες, ανακοινώνονται.
4: Ακριβώς, και... γι' αυτό μου έκανε και εντύπωση και εμένα και το
3: συζητήσουμε. Σάββατο,
4: Ναι.
3: Μπράβο. Λοιπόν,
4: αυτά τώρα πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Έγινε γνωστή η αποστολή του Ολυμπιακού, 23 άτομα, άφησε έξω Σιπιώνη και πήρε μέσα το ΣΑ. Έπρεπε κάποιον να αφήσει έξω.
3: Εσύ περίμενες αυτό, να αφήσεις τον...
4: Όχι, το Σιπιώνη δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια, γιατί και ο ΣΑ, Γιώργο, τώρα 20 μέρες ταλαιπωρήθηκε με τη φλάση του. Αλλά προφανώς τον είδε ότι είναι βελτιωμένος και ίσως να το χρειάζεται πολύ περισσότερο από ότι το Σιπιώνη. Γιατί εκεί, εντάξει, θα ξεκινήσει ο Φρόιλερ μαζί με τον Έσε και έχει από πίσω τον Πουέρτα.
3: Εμείς, δηλαδή, το φαινόμενο Φρόιλερ, μπορεί να μου το εξηγήσεις λίγο. Ο άνθρωπος έρχεται με 360 λεπτά.
4: Πολύ καλά, ναι, το είπες. Ότι έρχεται από τι?
3: Από 360 λεπτά συνεχόμενα μάτς.
4: Τι λες, ρε, 460 λεπτά. Έχει παίξει και άλλα τρία με τον Ολυμπιακό 3-4.
3: Όχι, λέω για τις εθνικές.
4: Ναι, και έχει εγώ παίξει, το προσθέτω.
3: Δηλαδή παίζει, είναι 34, πόσο είναι?
4: 680 λεπτά έχει παίξει το τελευταίες τρεις εβδομάδες.
3: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή η Εθνική Ελβετίας. Η Εθνική Ελβετίας ξεκινάει από το Φρόιλερ και είναι 34, είναι,
4: ναι,
3: φοβερό αυτό.
4: Και δεν τον έκανε αλλαγή ο Ιωακήμ ούτε ένα λεπτό. Έχει παίξει Ολυμπιακός για Αγγελόνια, 93 λεπτά βασικός, Λεβαδιακός Ολυμπιακός, 93 λεπτά βασικός και Ολυμπιακός Γιάβλονετς, βασικός, όλο το παιχνίδι.
3: Ωραία, δεν είναι βασικός, είναι βιονικός.
4: Συγγνώμη, Ολυμπιακός Γιάβλονετς λέω, Ολυμπιακός Λεβαδιακός και Ολυμπιακός Όφη. Συγγνώμη.
3: Εντάξει, το θέμα είναι ότι είναι ο μεγαλύτερος παίκτης Ολυμπιακού σε ηλικία.
4: Στο Ολυμπιακός Όφη έγινε αλλαγή στο 63 και τη θέση του πήρε ο ΕΣΕ. Έτσι. Ακόμα και στο παιχνίδι Κυπέλλου με τη Λάρισα στις 2 Σεπτεμβρίου είχε παίξει βασικό όλο το μάτς. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα παιχνίδια στην Ελλάδα, φεύγει και πάει με την εθνική μας Ελβετίας και παίζει 4-90 λεπτά. Και θα είναι και αύριο βασικός. Το υπογράφω. Δεν τον αφήνει έξω ο Εμμανουήλ από αυτό το παιχνίδι. Όπως είναι, όσο είναι.
3: Sold out, έτσι δεν είναι.
4: Όσο αντέξει. Ναι, εντάξει.
3: Το παιχνίδι είναι sold out. Μιλάμε για τον Ολυμπιακό, παίζει με την πλάτη στον τοίχο. Να πω. Έτσι, δεν μπορεί, υπάρχει άλλο αποτέλεσμα.
4: Ναι, ξεκινήσαμε τη συζήτηση γιατί άφησε έξω το Σιπιόνι, που θα ήταν μια εναλλακτική λύση εκεί, αλλά προφανώς βλέπει, ας πούμε, ότι δεν τον ικανοποιεί. Γι' αυτό και τον άφησε έξω και πήρε το ΣΑ, που μπορεί, ας πούμε, να τον χρησιμοποιήσει εκεί πίσω από το Center Four, που είναι η θέση του, για την οποία θέση υπάρχουν πολλά ερωτηματικά εκεί. Ας ξεκινήσω να θέσει τον τερματοφύλακα. Εκτιμήσεις είναι αυτές, δικές μου, Γιώργη.
3: Ναι, θα φτιάξει μια δεκάδα, απλώς. Γιατί είναι, φίλε, να. Δηλαδή, ποιος θα παίξει τερματοφύλακα, υπάρχει άλλος από τον.
4: Όχι, εντάξει, να σου πω. Θα μπορούσα να σου μιλήσω με μεγαλύτερη σιγουριά αν ήξερα τον προπονητή. Αλλά σε 25 μέρες που ήταν ο Ολυμπιακός, αν ήταν με τη Λίμπαρ, δηλαδή, θα σου έλεγα, ας πούμε, ότι καλά, αποκλείται να παίξει να βάλει το Φορτούνι ή το Γιάρεμτσουκ. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά τώρα με τον καινούργιο προπονητή, δεν μπορούμε να το διαβάσουμε ακόμα, να δούμε τι έχει στο μυαλό του να κάνει.
3: Λογικό είναι, δύο μάτς έχει παίξει.
4: Ψάχνεται γενικά, το βλέπουμε ότι ψάχνεται, κοιτάει το ένα, κοιτάει το άλλο. Είχε 20 μέρες, δεν είχε πολλούς παίκτες και αυτό μου δίνει την αφορμή να σου πω ότι, κατά την άποψή μου, με την ποδοσφαιρική λογική, ότι θα βασιστεί σε μεγάλο μέρος με τους παίκτες που είχε αυτές τις 20 μέρες μαζί του, στο Ρέντι. Και είναι φρέσκοι. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή το Φρόιλερ, οι υπόλοιποι, λίγο πολύ, όχι όλοι βέβαια, θα σου εξηγήσω τι εννοώ, θα είναι ο Ζώτα Σίλβα, θα παίξει σίγουρα. Ο Μαντιλ Μαντί, Σεντερφόρ, νομίζω ότι θα είναι αυτός.
3: Ο Μάριος που λέμε.
4: Ο Μάριος, ναι. Δεξιά θα είναι ο Τζέλσον.
3: Δεξιά,
4: ο Έσε θα είναι σίγουρα. Ο Πιρόλα, ο οποίος ήταν, Γιώργο, ο μοναδικός αμυντικός του Ολυμπιακού που αυτές τις 20 μέρες ήταν στο Ρέντι, πολλοί άλλοι ήταν απόντες.
3: Ναι.
4: Οι τρεις στόπερ, οι δύο δεξιμπάκ, οι δύο αριστεριμπάκ έλειπαν 20 μέρες.
3: Ο Καρμό έπαιξε και αμυντικό χαφ.
4: Ναι, το είδα, το διάβασα. Λοιπόν, όλοι έλειπαν, άρα ο Πιρόλα, λογικό είναι μαζί με το Ρέτσο, γιατί το Ρέτσο βάζω και ένα σύνακομα ότι είναι Έλληνας και οι Έλληνες παίκτες, ξέρει καλά ο Εμμανόλ ότι αυτά τα τέτοια παιχνίδια τα ζουν περισσότερο και τα γνωρίζουν καλύτερα. Mm-hmm. Γι' αυτό λέω και ότι θα βάλει και το Φορτούνι. Εκτιμήσεις τώρα κάνω εγώ, δεν ξέρω τι θα κάνει, είναι δικό του θέμα. Ή ο Σάλιακας δεξιά, ας πούμε, που θα παίξει. Γιατί με παίκτες που ξέρουν τι είσαι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Τα λένε τα παιδιά, όχι ότι δεν ξέρουν, προφανώς και έχουν ενημερωθεί. Από την πρώτη μέρα, ρε παιδιά, τι γίνεται, ποια είναι το ντέρμπι, εδώ Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Okay, το ξέρουμε. Αλλά ακόμα μπορεί να μην είναι προετοιμασμένοι κατάλληλα στην ψυχοσύνθεσή τους για ένα τέτοιο παιχνίδι. Ενώ ο Έλληνας το ξέρει καλύτερα. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε δεξιά ο Σάλιακας. Αριστερά νομίζω ότι έχει προτεραιότητα ο Μπρούνο έναντι του Τεκμιζιάν. Ο Πιρόλα με το Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας. Ο Έσε μαζί με τον Φρόιλερ δύο αμυντικοί χαφ. Και από εκεί και πέρα ο Μάριος Σεντερφόρ, δεξιά ο Ζέλσον. Πίσω από τον Μάριος ο Ζώτα Σίλβα. Και παίζεται μια θέση αριστερά Φορτούνης ή Τσικίνιο.
3: Ναι.
4: Εγώ λέω Φορτούνης. Τώρα.
3: Να ξεκινήσει.
4: Να ξεκινήσει αριστερά. Και να αλλάξει θέσεις με τον Ζώτα Σίλβα. Να πηγαίνει ο Ζώτα Σίλβα εξτρέμ που παίζει κάποιες φορές και να πηγαίνει ο Φορτούνης πίσω από τον Σέντρο, από τον Μουαντιλ Μαντί.
3: Ναι.
4: Τον Μάριος. Που είναι η θέση του. Που του αρέσει.
3: Δηλαδή και το Φορτούνη τον βάζεις να ξεκινάει μόνο και μόνο επειδή είναι ντέρμπι.
4: Για ποιον λες.
3: Για το Φορτούνη.
4: Προφανώς αυτό είπα. Ο Φορτούνη με μάθημα έχω πάντα κάνει καλά παιχνίδια και βάζει γκολ. Αλλά αυτά τα λέω εγώ. Το θέμα είναι τι θα πει ο προπονητής αύριο το βράδυ. Ύστερα, αυτή τη βδομάδα στο Ρέντι, επειδή τους είχε και τους δύο μαζί του και γενικά αυτές τις μέρες, το Φορτούνι στις προπονήσεις τον έβαλε αρκετές φορές πίσω από τον Μάριος. Δηλαδή στη θέση που του αρέσει να παίζει και ξέρει.
3: Ναι.
4: Προφανώς έχουν μιλήσει νομίζω οι δυο τους και του έχει εξηγήσει ότι πάντα εκεί έπαιζε κτλ. Άσχετα αν ο Μαντιλίμπαρ τον είχε κάνει εξτρέμ. Έτσι. Και έχει την ευκαιρία, Γιώργη, να αλλάζει και να πηγαίνει ο Ζώτα Σίλβα στα εξτρέμ και να πηγαίνει ο Φορτούνης να αλλάζουν θέσεις αυτοί οι δύο, ανάλογα πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Θα σου έλεγα για το μάλλον ότι δεν είμαι σίγουρος 100%, δηλαδή μου ξεκινήσει το Γιάρεμτσουκ, αλλά έχει ταλαιπωρηθεί ο Γιάρεμτσουκ, παρότι πήγε καλά με την Ουκρανία, έχει παίξει 2-90 λεπτά και ένα ημίχρονο στο τελευταίο μάτς με την Ουγγαρία, παρότι έχασαν 1-2, έβαλε και μια γκολάρα και είναι σε καλή ψυχολογική κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο τον έχει στο μυαλό του για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης στη Μασσαλία, γιατί είναι αυτός που έχει δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα ο Γιάννης Τουρκ, ενώ ο Μάριος δεν είναι.
3: Να πω, προφανώς δίνεις προβάδισμα στους παίκτες που είναι περισσότερο δουλεμένοι στο διάστημα.
4: Δουλεμένοι αυτές τις μέρες και πιο φρέσκοι. Ναι. Δουλεμένοι με τον προπονητή αυτό το 20ήμερο.
3: Ναι.
4: Δηλαδή τώρα το Μπουέρτα, άμα ήταν διαφορετικά τα πράγματα, θα ήταν 100% βασικός.
3: Ναι.
4: Έτσι. Είσαι προχθές. Μια προπόνηση έχει κάνει. Και επειδή μίλησα και το είδα και λίγο, το έψαξα και λίγο ιατρικά το θέμα, αυτές οι μεγάλες αεροπορικές πτήσεις, 15 ώρες...
3: Άσε, είναι κούραση μεγάλη, φίλε.
4: Επιβαρύνουν πάρα πολύ τον οργανισμό του αθλητή. Δεν είναι μόνο δηλαδή τα παιχνίδια. Στο τελευταίο μάτς έπαιξε το 61, έγινε αλλαγή, ξέρω εγώ, με την Παραγουάη, τέλος πάντων. Αλλά τα ταξίδια είναι που επιβαρύνουν τον οργανισμό.
3: Βέβαια,
4: δηλαδή,
3: και δεν είναι μία πτήση.
4: Δεν ξέρω κατά πόσο, ας πούμε, μπορεί να είναι σε κατάσταση να βγάλει 90 λεπτό, οπότε θα τον έχεις στον πάγκο και με την πρώτη ευκαιρία προφανώς είναι στις πρώτες του αλλαγές. Θα μου πεις πώς μπορεί γίνεται με τον 23χρονο που έρθει και δεν γίνεται με τον Φρόιλερ τον 34χρονο. Εκεί υπάρχει μια διαφορά, ότι ο Φρόιλερ, έχει την εμπειρία και την ποιότητα, τον παρακολουθούσα στα παιδιά με την Ελβετία, κάτσε επίτηδες να το δω σχεδόν σε όλα, πώς διαχειρίζεται, Γιώργο, τα παιχνίδια.
3: Είναι παίκτης που κάνει μέτρα, ρε φίλε. Είναι παίκτης που κάνει χιλιόμετρα.
4: Είναι παίκτης προπονητής, φίλε. Δηλαδή ξέρει πότε θα τρέξει, πού θα τρέξει, πού θα αναπτύξει ταχύτητα, πού θα κάνει stop. Όλα αυτά είναι θέμα εμπειρίας, βέβαια, εννοείται έτσι.
3: Παρ' όλα αυτά τρέχει περισσότερο από τους άλλους ποδοσφαιριστές.
4: Κάπου το είδα τα χιλιόμετρα, ήταν περισσότερο από... καταρχάς είχε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στα περισσότερα μάτια της Ελβετίας. 7,8 κτλ.
3: Και είναι 34. Εντάξει, υπάρχει άλλη σωματοδομή, βέβαια, εντάξει, παίζει το ρόλο του.
4: Αλλά... τώρα αυτά τα λέμε, Γιώργη, πριν. Αύριο το βράδυ τέτοια ώρα μπορεί να λέμε άλλα πράγματα, έτσι, για να... Τα αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει.
3: Πάντως είναι μάτς το οποίο ο Ολυμπιακός είναι must win, γιατί πλέον δεν έχει περιθώρια, μένει πολύ πίσω ύστερα.
4: Κοίταξε να δεις.
3: Κέρδισε η ΑΕΚ, μάλλον θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Βλέπεις ότι αν δεν κερδίσεις το ντέρμπι, εντάξει τώρα είναι αρχή τη σεζόν, αλλά έχεις ένα άλλο να κυνηγάς.
4: Προφανώς, αλλά το θέμα ξέρεις είναι ότι αυτή τη στιγμή στον Ολυμπιακό αυτό το παιχνίδι είναι κρίσιμο και από βαθμολογικής πλευράς, έτσι, αλλά και από την ψυχολογική, γιατί αν ο Ολυμπιακός καταφέρει και κερδίσει, αλλάζει όλο το πράγμα στον οργανισμό. Δηλαδή όλη η ψυχολογία θα το δουν διαφορετικά τη συνέχεια. Ενώ αν έφυγει και μείνει 5 βαθμοί, πάντα θα υπάρχουν μουρμούρες. Αν χάσει ο Ολυμπιακός ακόμα χειρότερα, το καταλαβαίνουμε. 8 βαθμούς ακόμα και αν είναι νωρίς. Έτσι. Οπότε θα έχουμε να κάνουμε άλλες συζητήσεις. Αν όμως κερδίσει, είναι προφανές ότι παίκτες, προπονητές, φιλαθλοί, διοίκηση, όλοι θα βρεθούν σε άλλο μούντ.
3: Εντάξει, επιστρέφει η δίψα για πρωτάθλημα, ξεχνιούνται όλα αυτά που έχουν γίνει. Ξεχνάς ήττες, ξεχνάς άλλα πράγματα μετά. Εντάξει.
4: Εγώ, φίλε, την άποψή μου για τον Ολυμπιακό την έχω πει εδώ και καιρό. Τον Ολυμπιακό θα το δω μετά από 2 μήνες, εκεί Δεκέμβριο. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κάνω καμία εκτίμηση. Με προπονητή 25 μέρες, με 17 νέους παίκτες. Με να ψάχνετε να δει να δεν έχει μάθει ακόμα τους παίκτες.
3: Και λίγο λες 2 μήνες. Λίγο λες.
4: Ναι. Εγώ λέω σου λέω το Δεκέμβριο, κύριε παιδί μου. Να, όχι ότι θα παίζει μπαλάρα, αλλά θα έχει μπει σε ένα καλούπι αν θέλεις. Εφόσον ο προπονητής αποδειχθεί ότι πραγματικά μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό. Ήρθε ένας προπονητής. Κάτσε να το δούμε. Πώς θα τους αξιολογήσει τους παίκτες, τι πλάνο έχει, 4-3-3, 4-3-2-1. Μην αμφιβάλλεις ότι μπορεί να παίξει και με 3 χαφ. Ο Εμμανόλ έκανε τα έμπαιζε στη Σοσιεδάδ. 4-3-3, να ξέρεις.
3: Ναι.
4: Δηλαδή να παίξεις και μέσα και πουέρτα και με Φρόιλερ. Δεν λέω για αύριο, μιλάω γενικά.
3: Πάντως η Σοσιεδάδ από τότε που έφυγε δεν έχει συνέλθει.
4: Εντάξει.
3: Η Σοσιεδάδ δεν είναι Champions League, έτσι.
4: Ναι, λέει ότι ξέρει τι εστί ο Ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αν δεν ξέρει τίποτα,
3: τώρα αύριο θα μάθει.
4: Ναι, αύριο θα μάθει.
3: Θα μάθει κάτι. Μπορεί να χρειάζεται και άλλα ντέρμπι για να μάθει.
4: Ακριβώς. Δεν ξέρει τίποτα, καμία σχέση με τα Μπιλμπάο.
3: Ξέρει η Μπιλμπάο στο Σαν Σεμπαστιάν και στο Μπιλμπάο. Αυτά ξέρει.
4: Ναι, ακριβώς. Εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Εδώ η εθνική μας ομάδα έκανε 2 νίκες και 2 ισοπαλίες με Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία και έκαναν τον Γιωβάνοβιτς και την εθνική ομάδα για τις επιλογές. Ναι. Εδώ μιλάμε για τρέλα.
3: Δεν ξέρει.
4: Εδώ η Ελλάδα είναι ένα δαφνί. Όπως το λέω, η Ελλάδα είναι όλοι, όλοι είναι ένα δαφνί. Να βγαίνει ο καθένας και να λέει μην πω τι λέει βραδιάτικα για να με κυνηγάει ο Τσαπαλιάρης.
3: Ειδικά τη στιγμή, τώρα θα βγάλω Ραπτόπουλο μετά, η στιγμή που, τη στιγμή που κάνει αλλαγή στον τραυματισμό του Τζόλι και βάζει Ραπτόπουλο και μιλάμε για το παιχνίδι έτσι με την Ολλανδία.
4: Ναι.
3: Και γίνεται ημίχρονο 2-0 με γκολ, πρόσεξε, Ιωαννίδη Μασούρα. Που ναι. Τους έχει κράξει, τους έχει περάσει γενναίες 14.
4: Ναι, ναι.
3: Και μετά να δω πώς θα τα μαζέψει. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές έχουν φάει κράξιμο.
4: Σου είπα, από τότε που βγήκαν εμφανίστηκαν τα social media, η Ελλάδα είναι ένα δαφνί. Και όποιος κάθεται και τα διαβάζει και ασχολείται, είναι αστείος τουλάχιστον. Εγώ το έχω κόψει τελείως. Τα έχω κόψει με τι έννοια, ας πούμε. Τα ασχολούμαι πιο πολύ λόγω του site. Θέλω να παρωτήσω κάποια θέματα μου. Ναι. Αλλιώς, αν δεις τι μου γράφουν.
3: Αν μπει σε διαδικασία να απαντήσεις, δεν φταίνει αυτή.
4: Αν κάσεις και ακούσεις τις ραδιοφωνικές εκπομπές επικοινωνίας, εκεί πέφτεις κάτω, τελειώνεις. Λες, όπα, τέρμα, εδώ σταματάνε όλα. Η Ελλάδα είναι ένα δαφνί ολόκληρο.
3: Θυμάμαι στην αρχή τσιμπάγαμε και απαντούσαμε, μέχρι που κατάλαβα ότι δεν φταίνει αυτή που ρωτάνε. Φταίω εγώ που απαντάω.
4: Εγώ δεν ασχολούμαι καν πλέον.
3: Και καλά κάνεις. Τέλος πάντων, έχουμε κάτι άλλο?
4: Όχι, αυτά.
3: Άλλο. Λοιπόν, αύριο.
4: Τα υπόλοιπα αύριο το βραδάκι.
3: Εις αύριο τα
4: αργούτσικα.
3: Τα νεότερα.
4: Έγινε, Κυριάκη μου. Καλό Σαββατόβραδο. Καλό Σαββατόβραδο σε όλους.
3: Να σε καλά, αγόρι. Να σε καλά. Να σε καλά, πάντα καλά. Λοιπόν, αυτός ήταν ο Κωστής Σαμοθράκης, ο οποίος μας ανέλησε στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πάρουμε τον κύριο Παπα-Νικολάου να μας πει. Αλλιώς, εγώ θα επαναλάβω ότι ο Παναθηναϊκός πηγαίνει, θα φτιάξω και μια δεκάδα. Ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στον Πειραιά με Λίβαη Γκαρσία, επαναλαμβάνω. Είναι αλήθεια ότι ο Λίβαη είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού. Τώρα το πώς μπορεί να έχει πάθει θλάση στις 2 δεκάτου και στις 10 να είσαι σε αποστολή για παιχνίδι, αυτό πρώτη φορά το βλέπω. Παρ' όλα αυτά είναι στην αποστολή. Επαναλαμβάνω ότι η αποστολή περιλαμβάνει Πένια, Τσάβες, Κότσαρη, Καλάμπρια, Τσάπρα, Κυριακόπουλο, Σαλάχ, Εντίν, Ντεφράι, Φαντρόγγελεν, Πάλμερ Μπράουν, Κάτρι, Καμαρά, Κάγκουα, Λούζα, Τσιριβέγια, Κοντούρι, Ταμπόρδα, Ουναή, Γιάγκουσιτς, Πελίστρι, Αντίνο, Λιβάη Γκαρσία, Τετέι, Ντέσσερς και Ραστόντερ. Δίνουν ότι θα παίξει από τη μια μεριά ο Ταμπόρδα, από την άλλη μεριά ο Αντίνο, κορυφή ο Τετέι, πίσω να είναι ο Ουναή με Λούζα, Κάγκουα ή Κάγκουα, Καμαρά, τα αμυντικά χαφ και στην άμυνα ο Κυριακόπουλος από τη μία, ο Καλάμπρη από την άλλη, ο Φαντρόγγελεν στα στόπερ μαζί με Ντεφράι. Τώρα, αν εντάξει, είναι πιο προβλεψιμητικά του Παναθηναϊκού, πιστεύω, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλούς παίκτες να δουλέψει με τον Ίστρουπ στην διακοπή και νομίζω πως είναι πιο κατασταλαγμένος από τον Ιμάνολ. Τώρα θα δούμε. Αυτά αναφορικά με το ντέρμπι, το αυριανό ντέρμπι. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά μέχρι να πάμε σε διαφημιστικό στο τι γίνεται στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετά τα παιχνίδια. Πάμε να τα δούμε. Μιλάω μόνο για τα live. Λοριάν Παρί, Παρί FC 0-0 στο 54. Μονακό Τουλούζι, Τουλούζι έχει μειώσει 2-1 στο 49. Μπρέστ Ανζέ. Έχει γίνει 4-1 το μάτς, νομίζω πως ήταν και 4-0 κάποια στιγμή. Ενώ η Paris Saint-Germain με τη Λεμάν είναι στο 1-0 με τον γκολ του Μπεράλντο με πέναλτι από το 19. Μπαίνω λίγο στα στατιστικά αυτού του μάτς. 9-3 σε ένα μάτς που είναι στο δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε. Και 4-1, 9-3 οι τελικές για την Παρή, 4-1 για την Λεμάν. Η Παρή, η οποία, να το σημειώσουμε αυτό, γιατί μπορεί κάποιοι να μην το γνωρίζουν, στη βαθμολογία αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση, εάν νικήσει. Δηλαδή, πριν από το μάτς βρισκόταν στην 8η θέση. Η Παρή είχε νικήσει λίγο πριν τη διακοπή στις 13-9 με την Μπρέστ εκτός έδρας και έχει ιτηθεί από Μονακό, έχει φέρει ισοπαλία με την Λίλ, έχει φέρει ισοπαλία με τη Ρεν. Δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα και οι απώλειες που έχει είναι απώλειες που κάνει σε ολόκληρο το γύρο. Και τώρα τις έχει κάνει μαζεμένες σε τρεις αγωνιστικές. Μιλάμε για την Παρή σε Ζερμένε πάντα, έτσι. Λοιπόν, αυτά αναφορικά με την Παρή. Η Ρεάλ με τη Βιαρεάλ έχει κάνει ημίχρονο και θα σας πω ότι στο πρώτο ημίχρονο η κατοχή της μπάλας είναι στο ίδιο επίπεδο, 50-50. Ρεάλ, Βιαρεάλ, με δύο κίτρινες πορεύονται οι δύο ομάδες. Από το ημίχρονο 0-0, επαναλαμβάνω, έχει γίνει ημίχρονο. Η Νάπολη προηγείται 2-0 με τα γκολ του Λάγκ, του Ολλανδού και του Ντεμπρίνε, του Βέλγου. Με πέναλτι, έχει χαμένο πέναλτι και ο Χόιλουντ. Προηγείται 2-0 της Φροζινόνε. Και Γκεν Κορτράικ 2-0, η Κορτράικ με 10 στο 53. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη 0-1. Την Ζούλτε να χάνει. Στο 53 είναι και αυτό το μάτς. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γάνδη. Από εκεί πέρα. Σεντετιέν Ροντέ στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας 2-0. Τελικό. Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ 3-2. Ματσάρα έχει γίνει. Γιατί έχει γίνει ματσάρα? Γιατί η Βόλσμπουργκ προηγήθηκε 2-0 στο ημίχρονο. Και στο δεύτερο ημίχρονο έχει βάλει 2 γκολ μέσα σε 7 λεπτά η Νιρεμβέργη, έχει σοφαρίσει με τον Σκόμπελ και έχει κάνει το 3-2 με τον Ζώμα στο 63. Δηλαδή σε 11 λεπτά έχει γυρίσει το μάτς η ομάδα της Νιρεμβέργης. Είμαστε στο 70 βέβαια, έχουμε χρόνο. Chicago Fire New York City 0-1 στο 58. Μπαίνω να δω αν... Όχι, δεν έχει χρησιμοποιηθεί ο Νόα. Ο Νόα λένε ο Έλληνας που παίζει στη Σικάγο, δανεικός από τη Μαϊάμι, είναι και στην Εθνική Ελπίδων. Είναι στον πάγκο. Φραμ Ρέκιαβικ στην Ισλανδία είναι 1-1. Είναι play-off πρωταθλήματος αυτό το match. Ενώ στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, La Liga Dos, Θέλτα Βίγκο Β με Real Sociedad Β είναι 3-0 ημίχρονο. Σπέτσια Κούμπιο στην Σέριε C είναι στο 2-0 στο 72. Η διεθνή φιλικά για τις γυναίκες έχουμε Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία 0-2 στο 62, Γαλλία Λετωνία 6-0 στο ημίχρονο και Βραζιλία Αργεντινή τώρα 1-0 στο 28. Παναλαμβάνω, φιλικά εθνικών ομάδων γυναικών. Φορτούνα Σιτάρτ Βέντε τελικό 1-1. Άγιαξ Ναϊμέγγεν 1-1 ημίχρονο. Και ο κύριος Μάριος μου κάνει νεύμα ότι έχω ακόμα μισό λεπτό, λιγότερο, μισό. Λοιπόν, Γεγκελόνια Γκόρνγκ Ζάμπζε 1-2 στο 87. Στην Πορτογαλία, Ακαντέμικο Βισέου Εστορίλ 0-0 και Κάζα Πία Σαντακλάρα 0-0. Τα παιχνίδια είναι περίπου στο 25 λεπτό. Στη δεύτερη κατηγορία, Βιτσέλα Σπόρτινγκ Βίντα 0-0 στο 26. Στεάβου Κουρεστίου ο Τελούλ 0-0 στο 65. Ο Τελούλ παίζει με 10. Η Αλ Χιλάλ νίκησε την Αλ Ιτιχάντ στο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας με 3-2. Μείωσε με τον Μπέργουιν στο τέλος με πέναλτι. Μπερβάιν τον λέμε καλύτερα. Η Αλ Ιτιχάντ. Ενώ η Ολύμπια Λουμπλιάνας είναι 3-3 με τη Μούρα στο 85. Γύρισε το μάτσι Μούρα, μπράβο στη Μούρα. Η Κομπρεσάλ με την Universidad de Concepción είναι 1-1 στο 97, παίζει με 10, τελειώνει το μάτσι και πάμε στο διάλειμμα που θέλει ο κύριος Μάριος, παρακαλώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
6: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
7: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

0: Ξεκινάμε την τελευταία ώρα της εκπομπής και έχω ένα φοβερό και τρομερό, όπως θα έλεγε ο αείμνηστος Αλέφαντος, Κωστή Ραπτόπουλο στην άλλη άκρη της γραμμής, για να μου πει τι έχει δει σήμερα και τι περιμένει να δει αύριο. Λοιπόν, τρία στημένα η ΑΕΚ, τρία γκολ. Στα 33 γκολ που έχει βάλει, τα 11 είναι αποστημένα. Παρακαλώ, κύριε Ραπτόπουλο.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα στους φίλους στην Αθήνα.
0: Τι έγινε, αγόρι μου?
1: Είμαι μπροστά στο Λευκό Πύργο.
0: Στον πύργο είσαι, στο εστιατόριο? Όχι.
1: Στον Κόρδοβα μέσα είμαι.
0: Στον Κόρδοβα μέσα. Σταμάτησες για να μιλήσεις.
1: Φωτογραφίζω εντεκάδες και αλλαγές από ευρωπαϊκά παιχνίδια για να δω τα 7 λεπτά. Δεν μπορώ να δω 90 λεπτά όλα τα μάτς.
0: Βλέπεις τα highlights.
1: Βλέπω τα highlights και έχω εντεκάδες και αλλαγές. Οπότε αυτή τη στιγμή φωτογραφίζω τα μάτς για να γράψω σπίτι εντεκάδες και να δω τα 7 λεπτά. Και αύριο έχω live 3 μάτς ελληνικά.
0: Τι είδες σήμερα?
1: Κοίταξε, είναι παράδοξο. Το παιχνίδι που πήγε να περάσει η ΑΕΚ δεν είχε μια σχέση με τα φορτώματα. Δηλαδή, εάν δεις το στατιστικό που κάνουμε, η ΑΕΚ έκανε στο πρώτο ημίχρονο 10 φορτώματα. Κάποια ήταν corner και κάποια στην ροή του παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Το παιχνίδι το οποίο προσπάθησε να παίξει ήταν με την κάτω μπάλα. Δηλαδή με τον Τεσσά στην γραμμή του Κοϊτά δίπλα στο Γιόβριτς και να βγαίνει λίγο, να τον φαρώ 4-4-2 στο πρώτο ημίχρονο, με τον Κοϊτά να είναι δεύτερος φορ. Αλλάζανε βέβαια με τον Τεσσά ορισμένες φορές και σε μορφή επίθεσης, αλλά ο στόχος ήταν η κάτω η μπάλα. Κλείσαν πολύ καλά το Μάγκερ, το αριστερό του πόδι, τη μέσα κίνηση ο Αθανασίου με τον Αϊτόρ.
0: Κάτσε μια στιγμή, γιατί ο Κόντις έχει κρατήσει στον πάγκο αρκετούς παίκτες που περίμενα να ξεκινήσει. Το παρατήρησες αυτό?
1: Κράτησε πολλούς. Έβαλε μετά.
0: Δεν ξεκίνησε Νους, δεν ξεκίνησε Καραχάλιο, δεν ξεκίνησε Αποστολάκη, δεν Θεοδοσουλάκη, δεν έβαλε καθόλου ταχύτητα κλπ. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί περιμένει να πάει να κερδίσει τη Ρεν στη Γαλλία? Γιατί προφύλαξε παίκτες για το Ευρωπαϊκό?
1: Νομίζω ότι ο Κόντις κάνει στο πρωτάθλημα έχοντας πάσει με τη Λίβαρ. Το μυαλό του είναι η Ευρώπη, να κάνει καλά παιχνίδια όλοι εκεί και να πάρει μεταγραφή σε μια μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη ο ίδιος.
0: Α.
1: Δηλαδή περισσότερο θέλει τη λάμψη της Ευρώπης και σου λέει πέμπτος, θα βγω έξω, θα βγω έξω, δεν μου πει τίποτα. Σήμερα δηλαδή δεν θα του πει κανείς γιατί δεν άλλαξε την πεντάδα στην άμυνα πριν το 66 για την αποβολή ο Αϊτόρ και να παίξει ένα 4-3-3. Κανείς δεν θα του πει ότι έβαλε το νους σε τελειωμένο παιχνίδι. Δεν είναι στην Κρήτη Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, δεν έχουν τις απαιτήσεις αυτές.
1: Δεν έχουν τις απαιτήσεις. Δηλαδή λες, βάζεις τον Μπόγκρι και βγάζεις τον Κοστούλα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να μπει ο νους μετά το 1-0 με 15?
0: Α, μετά δεν τον ξεκίναγες. Τι να το βάλεις?
1: Δεν βγάζεις τον Αϊτόρ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι τα λεπτά, το πραγμάτο.
0: Ο Αϊτόρ φάγει τη δεύτερη κίτρινη και άφησε την ομάδα με 10.
1: Έχει και κίτρινη κάρτα. Εγώ δεν τα αγγίζω τον Αϊτόρ, το αγγίζω τον Κούρ. Η ΑΕΚ δεν ήταν καλή στο πρώτο 30 λεπτό. Δηλαδή, την μπλόκαρε ο Κόντις γιατί οι τρεις παίκτες μπροστά ήταν πολύ κοντά μεταξύ τους. Ο Αϊτόρ, ο Φούντας και ο Κόδρο ήταν στα 12 μέτρα. Οπότε αναγκάζανε την ΑΕΚ να πάει την μπάλα στην άκρη. Οπότε ο Φούντας που έπαιζε διπλό ρόλο, γιατί πήγε από την πλευρά του περισσότερο, από την πλευρά του δεξιά, γιατί από αριστερά, όταν πήγε η μπάλα στην άκρη, κλείνανε τρεις παίκτες τον Μάγερ. Οπότε τον μπλόκαρε. Και πήγε η ΑΕΚ πολύ δύσκολα. Χαμηλά δεν έβαζε γκολ με οργανωμένη άμυνα. Ήρθε τον γκολ.
0: Και δεν έβαλε. Και δεν έβαλε γκολ με οργανωμένη άμυνα. Έβαλε τρία κόρνερ, τρία γκολ.
1: Και το πρώτο γκολ που μπαίνει από τον στόπερ.
0: Με τον Ρέλβας.
1: Ο Ρέλβας. Έχει man to man. Είδα στη φάση. Γιατί έβλεπα το μάτς. Με τον αραβωνιαστικό, θα έλεγα, της χώρας που είναι προπονητής. Τώρα παίρνει τα UEFA και τα λοιπά, είναι 23 χρονών και θα γίνει επαγγελματίας προπονητής. Του λέω, για δεν είναι Παναγία. Ζώνη παίζει, αυτό σημαίνει το μάτι. Έτσι το δω. Θα το αποκαλάκισε. Δεν ξέρω αν βρέθηκε στη φάση, αλλά ήταν εκεί ο Μπουχαλάκης.
0: Είχανε δουλέψει, λέει ο Κόντης.
1: Νομίζω ήταν με εντολή να πιάσει, νομίζω ότι ήταν με εντολή. Δεν είμαι 100% σίγουρος, αλλά πρέπει να είναι εντολή να πιάσει τον... Άρα οι στιμένες φάσεις τις πρόσεξε ο Κόντης.
0: Τις πρόσεξε, αλλά δεν τις εκτίμησε σωστά.
1: Δεν εφαρμόστηκε το έργο. Εγώ τον Κόντη, στο δεύτερο ημίχρονο τον κρίνω. Από το 46 έως το 66.
0: Ναι, μέχρι που έμεινε μετά.
1: Και τον Όφη, τον κρίνω εκεί, με κατοχή μπάλας, πίσω από τη Σεντρεία, τι κάνεις. Τίποτα.
0: Ναι.
1: Τίποτα, δεν μπορείς να κάνεις.
0: Σωστός.
1: Όταν έφυγε μετά με 15.
0: Εντάξει, είναι, ναι, άνεφα αξίες.
1: Όταν το έργο, βγαίνει Σέντερ Φόρ, δεύτερο ο
0: Ζήνη.
1: Ναι. Πάει ο Κοϊτά από την άλλη μεριά. Μετά πάει ο Ζήνη αριστερά, έρχεται τα Καβομάγεν. Είναι εύκολο μετά και εγώ το κάνω.
0: Τώρα είδες και από το άλλο καθόλου τίποτα, highlights για τον Αστέρα.
1: Όχι, τώρα θα δω τα γκολ.
0: Α, δεν έχεις τίποτα.
1: Έχω βάλει 10 και τα λοιπά.
0: Πάμε να δούμε τι περιμένεις αύριο στο αιώνιο ντέρμπι.
1: Περιμένω να σπάσει ο Ηρακλής και ο Άρης. Καταρχήν έδωσα 10 μάτς στον Καρατζαφέρη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε πιάσει τα πρώτα δύο.
0: Ναι.
1: Πιάσαμε το άσο και over της ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και το 2-3 γκολ του Ατρομήτου.
0: Ναι.
1: Είναι εκεί μετά.
0: Σωστό.
1: Βλέπω τον Άρη να έχει πρόβλημα με τον Βόλο. Δύσκολο, αν περάσει, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και βλέπω να σπάει ο Ηρακλής.
0: Μάλιστα, σε άκουσα να λες κάπου ότι αν ο Γεωργίου πάρει αυτό το μάτς θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αληθεύει.
1: Αν ο προπονητής του Άρη πάρει αυτό το μάτς, πιστεύω...
0: Ο Γρηγορίου, ναι.
1: Ο Γρηγορίου.
0: Ναι. Είναι αν πάρει αυτό το μάτς θα μείνει μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Ναι, αν το πάρει μετά εκεί φυσικά.
0: Τόσο επικίνδυνος είναι ο Βόλος. Ο Βόλος ξέρεις ότι με το μείον 3 είναι στο μείον 1 αυτή τη στιγμή. Είναι ουραγός.
1: Ναι, θα αρχίσει να παλέψει για το τομάρι του. Θα αρχίσει ο οποίος να χαλάσει το παιχνίδι. Θα γίνουν πράγματα τα οποία ο Καρυπίδης δεν υπήρχε πάρει. Τον Καρυπίδη τον ενημερώνω. Θα αρχίσει ο οποίος να χαλάσει το παιχνίδι.
0: Πώς τον βλέπεις να ξεκινάει τον Άρη?
1: Δεν νομίζω να πάει στο 4-4-2 αυτή τη φορά. Θα πάει
0: σε
1: ένα 4-3-3 με ανάποδα τρίγωνα. Και πιστεύω θα ξεκινήσει το Μωρόν.
0: Α, όχι το Καντεβέρε.
1: Μπορεί να ξεκινήσει το Μωρόν.
0: Γιαννιώτα βλέπεις να ξεκινάει, Παλάσιος να ξεκινάει, Γκαρσία να ξεκινάει.
1: Ο Γιαννιώτας νομίζω είναι τραυματίας, δεν ξεκινάει.
0: Δεν ξεκινάει, είναι τραυματίας.
1: Είναι απώλεια, είναι απώλεια. Ο Παλάσιος πρέπει να κάνει ένα καλό παιχνίδι για να ξεκινήσει. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Αν το πάρει ο Άρης είναι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Το φοβάμαι πάρα πολύ το μάτι. Τώρα στο Καραϊσκάκι θα έχουμε ένα κακό παιχνίδι και μια ισοπαλία που θα βολέψει τους πάντες.
0: Τι εννοείς θα βολέψει τους πάντες?
1: Ο Ολυμπιακός δεν κάνει, μένει πίσω. Ο Παναθηναϊκός κρατάει την απόσταση, μένει αίτητος. Είναι όλοι ευχαριστημένοι. Δεν θα έχουμε 0-0 ή 1-1 το μάτι.
0: Α, έτσι το βλέπεις, το βλέπεις σούπα.
1: Το βλέπω μάπα το μάτι. Ναι. Δεν βλέπω να γίνονται μεγάλα σκόρ, να γίνονται μεγάλες φάσεις. Βλέπω τον προπονητή του Ολυμπιακού συντηρητικό. Ο άλλος είναι και αφελής.
0: Ξέρεις κάτι, συμπεριλήφθη στην αποστολή του Παναθηναϊκού ο Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος ήταν με θλάση από τις 2 δεκάτου και έχουμε 10.
1: Μεγάλα λάθος. Να πάθει μια υποτροπή, το χάρισε 6 μήνες. Μεγάλα. Ο Τετέι.
0: Καλά.
1: Τα λεπτά μετά στο βρο. Τετέι ο οποίος υπέπεσε σε παράπτωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, ξέρω. Δεν είναι να το πούμε στον αέρα, εντάξει.
1: Έτσι. Γουστάρει το κράτος.
0: Πότε το μάθες εσύ, από ποιον το μάθες αυτό?
1: Από τον ρεσεψιονίστ που τον έδωσε.
0: Α.
1: Το
0: δεν το μάθες, δηλαδή αυτό έχει γίνει μετά το μάτς με την Ολλανδία. Αυτό τώρα δεν είναι άδικο για τον κόσμο, δεν έχουμε πει τι έχει γίνει.
1: Να πούμε τι έχει γίνει, γιατί
0: δεν πούμε. Όχι, να μην πούμε. Να μην πούμε.
1: Δεν
0: πούμε, δεν λέμε. Δεν λέμε γιατί θα μας κυνηγάνε. Λοιπόν, κάτσε, δεν πήγε 12 ακόμα. Λοιπόν, για πες τώρα, σούπα το μάτς.
1: Ό,τι είναι αλήθεια, εγώ το λέω και με τρόπο. Εάν είναι κάτι ψέματα, είναι ύπουλο να πεις.
0: Ξέρω, επαναλαμβάνεις την ευθύνη και λες συγγνώμη, έκανα λάθος. Εντάξει, είσαι από αυτούς τους ειλικρινείς δημοσιογράφους. Ξέρεις, ο δημοσιογράφος είναι εγωιστής, δεν λέει εύκολα.
1: Αλλά να σου πω, ο Γκαγιάτσης είναι μεγάλη γάτα.
0: Για ποιο μιλάς τώρα, για το μικρό ή το μεγάλο, το Μάκη.
1: Για το μικρό, το μεγάλο ξέρουμε ότι είναι μεγάλη, το μικρό λέω.
0: Ναι.
1: Ο οποίος είπε το ρεσεψιονίστη εδώ, θέλω να βλέπεις και τα λοιπά, το άλλος θα πούμε τον έδωσε. Εγώ αν ήμουν δεν τον
0: δεδάτε. Εσύ ξεκινάει μεθαύριο ο άνθρωπος, άστο να ξεκινήσει
1: ήρεμος. Αλλά τώρα ξεκινάει και φάνηκε και ευτυχής.
0: Και
1: εμείς που ξαπλώνουμε με... Ναι, δεν θα είμαστε ευτυχείς, αύριο θα κάνουμε εκπομπή.
0: Τέλος πάντων, αύριο που παίρνεις θέση, που τα κάνεις τα live, Θεσσαλονίκη.
1: Είμαστε σε ένα σχολείο που λέγεται Σταυρός.
0: Πού είναι αυτό?
1: Είναι καμία 35 χιλιόμετρα έξω από τη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Έχει μια ομάδα που λέγεται ΠΑΟΚ Σταυρού. Έχει ένα ωραίο κρεοπωλείο ιδιοκτήτης. Ένα πολύ μεγάλο μπαρ εστιατόριο, το οποίο έχει τηλεοράσεις. Και θα πάμε εμείς, εγώ, Κατζινάκος και μια παρέα εκεί. Και θα κάνουμε τον Ηρακλή 5 η ώρα. 7 η ώρα ποιος είναι ο Άρης. Και τον Ολυμπιακό με τον Παναθηναϊκό.
0: Να ξέρεις ότι κεραυνός Αγίου Παύλου ΠΑΟΚ Σταυρού 0-1 τελικό.
1: Άρα θα είναι και ευχαριστημένη αυτή η γυναίκα.
0: Ναι, πριν από 4 ώρες είναι αυτό. Είχε κερδίσει και στον πρώτο αγώνα τον κεραυνό Κολχικού. Όχι, είχε χάσει. Από τον κεραυνό Κολχικού με 2-0.
1: Ο κεραυνός Κολχικού έχει προπονηθεί τον Κατσικά, τον παλιό παίκτη.
0: Τι λες?
1: Με καλέσαν εκεί να πάω να δω, γιατί τους έλεγα ουρακοτάγκους ότι δέρουν τον κόσμο, γελάνε. Είχε βρεθεί εγώ σε ένα επεισοδιακό μάτς που έδεσε πολύ ξύλο. Κεραυνός Κολχικού, Νίκη Βόλου 1-2.
0: Τι λέει?
1: Όταν δούλευα. Κατάσκοπο στα Τρίκαλα για λογαριασμό του Χριστίδη. Πήγα να παρακολουθήσω την Νίκη Βόλου που έπεσε μετά, Νίκη Βόλου Τρίκαλα. Εκεί πέσει το ξύλο της Αλεπούς, γιατί είχαν δει στην Νίκη Βόλου τότε ήταν άγρια τα πράγματα τους Κολχικαίους και την είχαν πείσει η αστυνομία, ήταν στημένη όπως ήταν πάντα στις έδρες των έκανε το κορέδο, έπεσε το ξύλο και μετά επενέβη η αστυνομία, ήταν μετά από ένα τέταρτο. Γίνονται στην Ελλάδα.
0: Λοιπόν, τι έχεις δώσει τα προγνωστικά μου, είπες? Όχι.
1: Θα σου πω τίποτα.
0: Το Derby H. Κάτσε μια στιγμή, για να ακούσουμε λίγο ο Καραπουπά.
2: Καρδί και όχι ηλεκτρονικές νέες μόδες. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Το μόνο που έχω να πω είναι καλό τάξιδο και περιμένουμε το επόμενο, γιατί τώρα πρέπει να πιάσει την επόμενη περίοδο.
0: Μάλιστα, όχι, δεν είναι για το βιβλίο του Γαβαλά. Για πες μου τώρα, H βλέπεις το Derby, άλλο.
1: Το Derby το βλέπω. Εγώ είμαι μεγάλος, είμαι 58 χρόνια και έχω πάρει τηλέφωνο πριν πάρα πολλά χρόνια.
0: Πω, πω. Είχα
1: πει για... Ξέρω ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα και έμεσα εκεί με έλεγε. Σε
0: συλλάβανε μέσα στα μάξι, ρε φίλε.
1: 19,
0: σε θυμάμαι, λέω παλιά. Λοιπόν, ένα πράγμα θα πω. Ραπτόπουλος έχει μεγάλη πέραση στην νεαρή ηλικία. Το έχω ζήσει διαζώσει. Δηλαδή στην Θεσσαλονίκη σταματάνε από την Ιρεβέργη ήρθε ο άλλος για να τον βγάλει φωτογραφία. Σέλφι. Γουστάρεις και εσύ, σε γουστάρουν και αυτοί.
1: Το καπρό εκεί πέρα τους βοηθά όλους.
0: Λοιπόν, πες μου.
1: Με σπίτι είναι αυτός. Πουλάω το σπίτι στην επανομή.
0: Πάρε
1: με σπίτι. Στο Instagram θα με βρεις, κοστίζει γραφτό, πήρα μου, όταν διαβάζω μια φορά τη μέρα. Είμαι ο μεσίτης με το Μούσιπες που μοιάζω με τον James Dean, να πούμε.
0: Αυτός είσαι, αυτός είναι μεγάλο, με James Dean.
1: Κοστίζει γραφτό, κάτσε μιλάω σε λάδι, κοστίζει παύλα κάτω γραφτό.
0: Αυτό ήθελε, Insta ήθελε, Insta, ήθελε Insta.
1: Με σπίτι στην επανομή, με ζητάνε ένα σπίτι στην επανομή, το έχω μαζί με την, με την αδερφή μου, δύο σπίτια έχουμε, 4,5 στρέμματα θα. Πρέπει να το σκοτώσω και να πάρω στην πόλη ένα καλό στην κόρη.
0: Εντάξει, έτσι. Τώρα θα σε ακούσει κάποιος να σου κάνει προσφορά.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Πες μου, εντάξει. Αύριο ξεκινάμε με Ηρακλή Λεβαδιακό, λέγε.
1: Τι δύο και άντε 3,5.
0: Ήταν του Ηρακλή. Τι
1: δύο και άντε 3,5.
0: Μάλιστα. Και Φυσιά Πανετολικό.
1: Και Φυσιά Πανετολικό. Τι.
0: Άρης Βόλος.
1: Τι δύο και άντε 3,5.
0: Μάλιστα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
1: Τι σταυρός
0: και Χριστού,
1: ναι.
0: Και το βλέπεις και σούπα.
1: Και σούπα μας κολοπαίγνω κάρτες.
0: Ναι.
1: Ασαρίες αυτό. Κάμα πάμε στα μπαίνει με το παντελόνι θα φωνάζει.
0: ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Δευτέρα.
1: Σφαγή της Καλαμάτας 3-1 ο ΠΑΟΚ.
0: Σφαγή.
1: Σφαγή της Καλαμάτας.
0: Καλή ομάδα η Καλαμάτα να ξέρεις.
1: Καλή ομάδα η Καλαμάτα. Χοντρό προπονητή έχει. Δεν θα ζητάσαι χοντρός για να σε προπονητή.
0: Δεν παίζει μπάλα προπονητής. Τέλος πάντων. Οκ. Έγινε αγόρι.
1: Και τον έβαλε και ο Σαμαράς εκεί στη θέση, να ξέρεις. Είναι μέσω του Σαμαράντος.
0: Άσε τώρα στα πολιτικά βλέπω να ανατρέπεται το σκηνικό μετά το Καρεσκάκης και την και την ειρήνευση. Την ειρήνευση.
1: Αφού ενός ανταμούσε και τα γλωσσόφυλλα ο Γκαγκάτσης με τον Ρωσοπόντιο, τώρα θα δεις να πηγαίνει και ο Μαρινάκης με τον Μητσοτάκη.
0: Ναι,
1: ο Μητσοτάκης 40%. Το πεθάνω στο γέλιο, φίλε. Και απολαμβάνω μια προεκλογική περίοδο ασύλου.
0: Δηλαδή βλέπεις εύκολα ξανά να επιστρέφει.
1: Στην Καλυστία μου με 10 προτάσεις, 10 λέξεις, 8 είναι. Πρώτα πρώτα λιγότερο μπέ κάνω. Οι άλλοι Λατινοπούλου να πούμε κολλητοί του Μητσοτάκη. Ο άλλος έχει αποτρελαθεί ο Βελόπουλος. Νομίζω ότι μιλάει με τον Χριστό, παίζει τάβλη με τον Χριστό, να μην έχει τρελαθεί. Ο Κουτσούμπας το παιδί 400 κιλά την έχει αράξει εκεί πέρα. Είναι τα λεφτά 5% μια χαρά. Η άλλη πώς την λένε η κοπέλα η Κωνσταντοπούλου, τρεις θέλουν για την ανεβάσει το πούλμαν.
0: Λατινοπούλου δεν μου είπες όμως.
1: Λατινοπούλου θα μπει και αυτή 3,5% θα πάρει τα λεφτά. Όλα για τη μαρμίτα είναι. Όλα για τη μαρμίτα είναι.
0: Λοιπόν.
1: Θα πούνε μέσα να πάρουν τα λεφτά. Τι κάνει την πολίτευση επί κορονοϊού. Τα πήραν οι παπάδες, τα πήραν τα κόμματα, τα πήραν οι δημοσιογράφοι. Δεν μιλήσανε κανένας. Τι μέλες τα επανάσταση. Η χειρότερη επαναστατική πόλη είναι Θεσσαλονίκη. Επανάσταση με φουστανάκια στη Θεσσαλονίκη. Μόλις ήρθε ο Γκαγκάτσης και ο Μητσοτάκης, παίρναν κάψεις εδώ πέρα με τον αδάκτυλο. Εγώ τέτοιες κάψεις δεν έχω πάρει και εσύ. Τι είμαι πιο δυνατός, το πήρες καμία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά έχω να πω, Γιώργο μου.
0: Έγινε, αγόρι μου. Άμα σε έκοψα τη βόλτα σου, να τη συνεχίσεις με τις ευχές μου.
1: Όχι.
0: Αύριο την ίδια. Τι ώρα σε πάρω αύριο, την ίδια ώρα,
1: 11.30. Πάρε με ό,τι ώρα να γουστάρεις. Όταν είναι πολύ γκρι.
0: Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κωστής Ραπτόπουλος, ο οποίος εντάξει, είναι σήμα κατά τεθέν. Ο Μπαγάσας έχει το δικό του ιδιόμορφο τρόπο να. Έχει και το χιούμορ του, είναι ωραίος. Έδωσε και τα προγνωστικά του. Να δούμε τι θα πιάσει. Καλά τα πάει μέχρι στιγμής, γιατί τα έχει δώσει από την Παρασκευή. Είχε δώσει την ΑΕΚ να είναι τελικό σκορ 3-1. Την ΑΕΚ είχε δώσει. Άσο και over είχε πει και σκορ 3-1. 3-0 ήρθε. Λοιπόν, και είχε δώσει και 2-3 γκολ το παιχνίδι του Ατρομήτου με του Αστέρα με τον Ατρομήτου. Και το μάτι ήταν 2-1 από νωρίς, έτσι από το πρώτο μήχρονο. Έμεινε 2-1, 2-3. Μάλιστα. Η κυρία Παρίσι Ζερμένη τα έχει κάνει λίγο μαντάρα, τα έκανε μαντάρα για την ισοφάριση Λεμάν. Από εκείνη την ώρα πήρε μπρος και κατάφερε με κβαρασχέλια και τον ακλιούσε να πετύχει δύο γκολ. Ποιος είναι αυτός, καινούριος, Γάλλος, Μάγνες ακλιούσε ετών το 2002, 24 μάλιστα. Έχει βάλει δύο γκολ και έχει καταφέρει να γυρίσει το μάτς, να γυρίσει. Το έκανε το 1-1, 3-1, γιατί βρέθηκε σε δύσκολη θέση. Δεν είναι καλά η Παρή. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καλά η Παρή. Αλλά ποτέ τον Οκτώβριο δεν ήταν καλά η Παρή. Εν πάση περιπτώσει, η Μπρες με την Ανζέ είναι στο 5-1. Μιλάμε, τα μάτς είναι περίπου στο 1/4 πριν τελειώσουν. Η Λοριάν με την Παρή 1-0. Η Λοριάν προηγείται. Η Μονακό με την Τουλούζ έγινε 2-2, παρακαλώ, από 2-0. 2-2 η Τουλούζ. Με ο Πούγκ ισοφαρίζει η κυρία Τουλούζ. Και η Μπρες με την Ανζέ είναι στο 5-1 αναφορικά με την Γαλλία. Τώρα, από εκεί και πέρα, η Ρεάλ Μαδρίτης με τη Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Στο 61 είναι αυτό το παιχνίδι. Η Ρεάλ, να δω εδώ στα στατιστικά αν έχει ανεβάσει την αποδοσή της. Ναι, την έχει ανεβάσει την αποδοσή της, αλλά γκολ δεν έχει βάλει. Παραμένει με τη Βιγιαρεάλ στο 0-0. Να δω. Στατιστικά δεν έχω δει ακόμα. Όχι, δεν είναι. Καλύτερη είναι στο διάστημα αυτό είναι η Villarreal. Στο δεύτερο ημίχρονο η Villarreal έχει 4 τελικές, 2 στην εστία. Η Real 3-1 στην εστία. Καλύτερη στο δεύτερο μέρος η Villarreal. Μάλιστα. Μπράβο στη Real. Ούτε αυτή είναι καλά. Είναι στην 4η-5η θέση. Η Νάπολη με τη Φροζινόνε παραμένει στο 2-0. Διαμορφωμένο από το μέσα ένα τρίλεπτο. Το πέναλτι του Ντεμπρίνε και το γκολ του Λαγκ. Η ομάδα της Νάπολη είναι κάτι Φροζινόνε με 2-0. Και από εκεί και πέρα έχουμε την Μπαράκα Σεντράλ με την Ουρακάν στην Αργεντινή 2-0 στο 78. Η Σεντράλ Κόρντομα με την Στουντιάντες 0-0 στο 21. Γκεν Κορτράικ 3-0 στο 77. Ζούλτε Βάρεγγεμ Γκάνδη 0-1 στο 77. Νιρεβέργη Βόλσμπουργκ 3-3 τώρα έγινε. Προηγήθηκε η Νιρεβέργη η Βόλσμπουργκ 2-0. Το γύρισε η Νιρεβέργη, ξανεισοφάρισε η Βόλσμπουργκ στο 93 το μάτς αυτό. Η Chicago Fire ισοφάρισε με τη New York City 1-1. Με τον Άλεν να μπαίνει η αλλαγή στο 72. Έλληνας στη θέση του Μπαρόζο. 1-1 επαναλαμβάνω, ισοφάρισε η ομάδα του Σικάγο για το MLS. Θέλτα Βίγκο Σοσιεδάδ Β, Θέλτα Βίγκο Β και Σοσιεδάδ Β είναι στο 4-0 στο 62, παιχνίδι για την Σεκούντα Διβιζιόν. Η Φράμε τη Ρέκιαβικ είναι στο 1-1 στο 48 για την Ισλανδία. Η Σούπρα Κεμπέκ κόντρα στο Βανκούβερ για τον Καναδά είναι στο 1-0 στο 11. Σπέτσια Κούμπιο 2-0 για την Σέριε Σι της Ιταλίας, τελικό αυτό. Και έχουμε τα διεθνή φιλικά στις γυναίκες στο 86. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ισπανία 0-2 στο 86 αυτό το μάτς. Γαλλία Λετωνία στο 63 7-0. Και στο ημίχρονο Βραζιλία Αργεντινή 3-0 διεθνή φιλικά μάτς γυναικών, επαναλαμβάνω. Άγιαξ Ναϊμέγγεν στο 61 1-1. Έχουμε Σαν Λορέντσο Σπορτίβο Τριτσέντσε στην Παραγουάη 0-0 στο 22 και στην Πορτογαλία. Η Βισέου με την Εστορίλ 1-0. Προηγείται η Βισέου στο ημίχρονο. Καζαπία με Σάντα Κλάρα 0-0 στο ημίχρονο. Στη δεύτερη κατηγορία Βιτσέλα Σπόρτινγκ Β 0-2 στο ημίχρονο. Στην Ρουμανία Στεάο Ατελούλ 1-0 στο 88, παίζει με 10 η Οτελούλ. Αυτά είναι τα μάτς που είναι σε εξέλιξη ετούτη τη στιγμή. Τώρα γκολ Estudiantes, Central Córdoba Estudiantes 0-1 για την Αργεντινή στο 23. Γκολ τώρα η Real προηγείται της Villarreal με γκολ που μπήκε τώρα. Είμαστε στο 64. Ο Διομαντέ, έλα ρε θηρίο, Διομαντέ από την ακτή Λεφαντοστού βάζει τον γκολ για την ομάδα της Ρεάλ. Ρεάλ, Βιγιαρεάλ 1-0. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το παιχνίδι έχει μισή ώρα σχεδόν για να τελειώσει. Το γκολ μπήκε στο 64 του Διομαντέ. Δεν έχουμε άλλες αλλαγές. Η Παρί το έχει κάνει 3-1. Το μάτς είναι στο 77.

Λοιπόν, έχει θέμα, είχαμε θέμα με το Ρονάλντο, ότι θα υπήρχαν επιπλήξεις, θα υπήρχαν κυρώσεις, θα υπήρχαν τιμωρίες κλπ. Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Πορτογαλίας, ο Πέδρο Προένσα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα στο παράθυρο των αγώνων του Νοεμβρίου. Μάλιστα έκανε και δηλώσεις η Ομοσπονδία, ο προπονητής και όλοι οι συμπαίκτες συμφωνούμε, θέλουμε τον Κριστιάνο πίσω, περιμένω να επιστρέψει ήδη στο παράθυρο των εθνικών ομάδων του Νοεμβρίου, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Προένσα. Μάλιστα ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας υποστήριξε πως ο ίδιος ο Ρονάλντο θέλει να επιστρέψει, ενώ δεν έκρυψε το θαυμασμό του για τον αρχηγό της Πορτογαλίας, χαρακτηρίζοντάς του τον κορυφαίο όλων των εποχών. Μάλιστα. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο, να πω εγώ εδώ, που υπάρχουν δημοσιεύματα για πιθανή προσωρινή τιμωρία του Ρονάλντο και την έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας σε βάρος του μετά τα γεγονότα που συνδέθηκαν με την αποχώρηση του από την αποστολή πριν από το μάτς με τη Δανία. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Μία γίνεται τιμωρή το Ρονάλντο, μία επιστρέφει ο Ρονάλντο, δεν έχω καταλάβει. Λοιπόν, να πω ότι ο Γραπτόπουλος που μας είπε ότι ο Άρης δεν κερδίσει στο Βόλο, ο Βόλος πηγαίνει χωρίς 9 στο Βικελίδης. Ο Μπράτσος δεν μπορεί να υπολογίζει σε Μεντίλ, Μίγα, Ουρτάδο, Τσόκα, Λεκού, Σαουμπί, Ροανέλ, Νεγιού και Τσοκάνη. 19 παίκτες στην αποστολή. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα για τον Βόλο. Παρ' όλα αυτά, ο Ραπτόπουλος μας λέει έχει 2. Να πω επίσης ότι είχαμε κάποια μάτς που έγιναν για το Πόλο. Πήρε το ντέρμπι επί της Καταλούνια και προκρίθηκε στις 16 στο Champions League ο Εθνικός. Νίκησε την Καταλούνια με 7-6 για το Πόλο των γυναικών, επαναλαμβάνω. Υπάρχουν και άλλα μάτς που έχουν γίνει. Να πω ότι η ομάδα Πόλο Ανδρών της Βουλιαγμένης κατάφερε και νίκησε τη Δυναμό Βουκουρεστίου με 11-21, πήρε τους 3 πόντους στο Δέλτα προκριματικό όμιλο για τους 16 του EuroCup. Διεξάγεται στην Νάπολη και παρέμεινε ζωντανή. Υπάρχουν δηλαδή σημαντικές επιτυχίες στο Πόλο. Νομίζω πως έχουν γίνει και άλλοι αγώνες, θα ψάξω να τους βρω. Αυτά όμως προσωρινά, δεν έχουμε κάτι φοβερό και τρομερό. Να πω ότι ο Απόλλων Σμύρνης είναι στους ομίλους του EuroCup, με επική ανατροπή κέρδισε και πάει σε τελικό πρόκρισης. Ο Απόλλων Σμύρνης ισοφάρισε τη Σαβόνα στο τελευταίο δευτερόλεπτο για το Πόλο, για το EuroCup των ανδρών. Νίκησε 16-15 στα πέναλτι, φοβερό έτσι. Κατάφερε στο τελευταίο δευτερόλεπτο και νίκησε 16-15 στα πέναλτι, ενώ ο Νόβε επικράτησε με 21-11, όπως είπαμε, της Δυναμό Βουκουρεστίου και θα παίξει την πρόκριση με την Ποζίλιπο. Το ξαναλέω, ο Απόλλωνας Σμύρνης εξασφάλισε την παρουσία του στους ομίλους του EuroCup έπειτα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στη Σαβόνα. Βρέθηκε να χάνει 12-10 από τη Σαβόνα στο τελευταίο λεπτό. Δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Σε 42 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, ο Βάβιτς έκανε το 12-11. Και όλα έδειχναν ότι αλλοί θα έπαιρναν την νίκη. Ο Λασκαρίδης σκόραρε στην κόντρα στο τελευταίο δευτερόλεπτο 12-12, προκαλώντας ενθουσιασμό στο Σαράφιο. Στη διαδικασία το πέναλτι, ο Μητράκης απόκρουσε την πρώτη εκτέλεση της Σαβόνα. Στη συνέχεια ο Βάβιτς ανέλαβε την καθοριστική προσπάθεια και διαμόρφωσε το 16-15, χαρίζοντας τον Απόλλωνα την πρόκριση στους ομίλους. Λοιπόν, αυτά από την πλευρά της. Η Βουλιαγμένη πέτυχε την πρώτη νίκη στο Δέλτα προκριματικό όμιλο που διεξάγεται στην Νάπολη, επικρατώντας 12-11 της Δυναμό Βουκουρεστίου. Αυτά για το Πόλο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα από ό,τι μου ετοιμάζει ο κύριος Μάριος και θα επιστρέψουμε, θα έχουμε και Μάνο Σαραμόπουλο. Ευχαριστώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε με Μάνο Σταραμόπουλο, τον καλό συνάδελφο, με τον οποίο ήμασταν αγκαζέ για μια εβδομάδα σίγουρα, και άλλη μια εβδομάδα μου λείψε. Εν πάση περιπτώσει, τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Φαντάζομαι, Μάνο, να μην σε βλέπω μόνο στα ξένα, να σε βλέπω και εδώ, ε.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, τι έγινε, Γιώργο.
0: Είσαι καλά.
1: Καλησπέρα και στου ακροατέ του 943 Τερβέτε Σπορτ.
0: Να πω εγώ στου φίλου ότι μπόρεσα και σε είδα σε μια εκπομπή που θα παίξει και αύριο, γύρω στι 4 με 5 στο ART, η οποία είναι μυθική εκπομπή. Έχει μέσα Αντωνιάδη και Κελεσίδη. Δεν χρειάζεται να πω πού. Έχει μέσα Μονόβα, έχει μέσα Γεροθόδωρο, έχει μέσα Σταραμόπουλο. Λοιπόν, η εκπομπή Θρηλυκές Ιστορίες του Αντώνη Γλύκα, η οποία θα παίξει αύριο στις 4 η ώρα στο κανάλι.
1: 37 χρόνια παίζεται αυτή η εκπομπή, έτσι, απίστευτο.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, καταρχήν, πριν πάμε στα διεθνή, θα πω το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έκανε σοβαρή καταγγελία στο αντίστοιχο των Σκοπίων.
0: Α, για το μάτι του Ηρακλή,
1: το παιχνίδι του Ηρακλή με την MZT, υπήρχε ένα μεγάλο πανό που έλεγε Μεγάλη Μακεδονία.
0: Έφτανε μέχρι τα πόδια της Χαλκιδικής κάτω, ήταν μια σημαία εκεί πέρα, ναι.
1: Και καταλαβαίνω, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στην θρυλική Manchester United, πώς τα φέρνει η ζωή.
0: Ναι.
1: 40 χρόνια μετά, την εποχή που είχε προπονητή τον Ρον Άτκινσον, η United είχε 6 βαθμούς στα 6 πρώτα μάτς, όπως συμβαίνει τώρα και με τον Κάρικ που φέρανε σήμερα ισοπαλία 1-1 απέναντι στην Tottenham, που ήταν πολύ καλύτερη η Tottenham στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Τελικά προηγήθηκε η United με τον Σολάνκε και ισοφάρισε. Όχι με τον Σολάνκε, με τον Εμπεμό και ισοφάρισε ο Σολάνκε.
0: Σολάνκε ισοφάρισε και παίζανε με 10 οι Πετινοί.
1: Ναι, γιατί ακριβώς.
0: Τότε να μην είναι στην επικίνδυνη
1: γιατί
0: ζώνη.
1: Γιατί αποβληθεί ο Μπετανκούρ.
0: Η τότε να πάει χειρότερα από την Manchester United. Είναι στην
1: επικίνδυνη. Αυτό είναι το θέμα, ότι η United τώρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα, σοβαρά παράπονα για τον προπονητή τον Κάρικ, ότι η ομάδα δεν παίζει καλά, δεν είναι οργανωμένη, δεν είναι επιθαρχημένη. Και πριν από 40 χρόνια λοιπόν κάτι ανάλογο είχε προπονητή τότε το Ρον Άτκινσον. Και μετά από αυτό το παιχνίδι τότε που είχε φέρει πάλι, είχε 6 βαθμούς, τον είχε απολύσει η διοίκηση της United, τότε είχε τον Μάρτιν Έντουαρτς πρόεδρο, και είχε πάρει το Σερ Άλεξ Φέργιουσον. Δεν ξέρω τώρα αν έχει, σημαίνει κάτι αυτό.
0: Δεν το ξαναπροσλαμβάνει. Ζει ακόμα ο Φέργιουσον.
1: Όχι, δεν λέω για το Σερ Άλεξ.
0: Εγώ λέω να τον πάρει τώρα.
1: Μήπως έχει πάρει κανέναν άλλον, γιατί ο Νάγκελσμαν είναι ελεύθερος αυτή τη στιγμή και το όνομά του έχει παίξει για τη United.
0: Λες.
1: Μάλιστα ανεπίσημα έχουν γίνει κάποιες διερευνητικές επαφές μαζί του. Θα δούμε. Τώρα. Πάμε στη μία από τις προσεχείς αντιπάλους του Παναθηναϊκού, καταρχήν η Μπόρατς, η οποία ανοίξε την Μπάνια Λούκα 2-0, ναι. Να θυμίσουμε την Πέμπτη, δεν έχει 15 Οκτωβρίου, θα έρθει στην Αθήνα να παίξει για το κόφερες απέναντι στον Παναθηναϊκό. Το σκορ ανοίξε 2-0, είπαμε, η Μπόρατς. Στο 54 ο Γιούρις άνοιξε το σκορ, ο Ντέκετ στο 78 το διπλασίασε και είναι στην κορυφή, με ένα μάτς περισσότερο, έχει 4 διαδοχικές νίκες.
0: Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, σε διακόπτω, να πω ότι μπορεί η Ρεάλ να προηγείται να μην δίνει τη Βιγιαρεάλ.
1: Αποβλήθηκε ο Βινίσιους.
0: Αποβλήθηκε ο Βινίσιους για ένα γκολ που το ακυρώθηκε, φίλε. Στο 71 το ακυρώθηκε.
1: Έπιασε από τα μαλλιά αντίπαλο.
0: Ναι. Τώρα.
1: Δίκαιη αποβολή, δίκαιη κατευθείαν. Ναι, ναι.
0: Το κυρίως
1: ναι.
0: Και γκολ, λέει, φάουλ στο 71.
1: Δεν επιτρέπεται να.
0: Και αποβλήθηκε στο 73.
1: Ναι, εντάξει, έβαλε γκολ, αλλά δεν επιτρέπεται να γίνονται αυτά τα πράγματα. Τώρα από έναν ποδοσφαιριστή που είναι ακριβοπληρωμένος, αν μη τι άλλο, έτσι.
0: Αυτός ο άνθρωπος.
1: Πρέπει να είναι παράδειγμα προς μίμηση.
0: Αυτός ο άνθρωπος.
1: Είχε μπει και ο Μόρινιο μέσα, αγκαλιαστήκανε όλους. Ήταν λίγο πιο πίσω ο Εμπαπέ. Εντάξει, γιατί.
0: Ήθελε τη χρυσή μπάλα αυτός ο άνθρωπος.
1: Τελευταία στα αποδυτήρια της Ρεάλ έχουμε πάλι κάτι διαμάχες. Υπήρξε κάποιος καυγάς. Θα δούμε τι θα γίνει συνέχεια. Λοιπόν, τώρα πάμε στην Σαχτάρ Ντονέτσκ, στην προσεχή αντίπαλο της ΑΕΚ, η οποία ανοίξει σαν τα Τιβέρες Ρίβνες για την 8η αγωνιστική με γκολ του Πεντρίνιο, του Ματσιένκο και του Πέδρο Ενρίκε. Ενώ οι Βέρες Ρίβνες από το 37 έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές. Επίσης, Η Γαλατά Σαράι, που να είναι και αυτή η αντίπαλος, νίκησε 3-1 την Κασίμπασα. Κασίμπασα τροφύλακα, θα θυμίσουμε, ο Ανδρέας Γιαννιώτης. Mm-hmm. Εδώ πέθηκαν τα γκολ ο Μπαρτάνσκι, ο Τορέιρα και ο Σαγκή. Ακόμη πρέπει να πούμε ότι απολύθηκε ο προπονητής Εθνικής Τουρκίας, ο Μοντέλα, και οι Τούρκοι λένε ότι μπορεί τη θέση του να την πάρει ο Αρντά Τουράν, δηλαδή ο σημερινός προπονητής της Σαχτάρ Ντονέσκ. Δεν ξέρω αυτό αν θα γίνει μέσα στην εβδομάδα.
0: Προχθές λέγανε για τον Ντεσάν. Προχθές λέγανε για τον Ντεσάν.
1: Ναι, εντάξει, κοστίζει περισσότερα.
0: Ναι.
1: Που λες. Επίσης, ο Δουβίκας επεκτάθηκε το συμβόλαιό του με αύξηση αποδοχών, εννοείται, με την Κόμο έως το 30.
0: Του Παυλίδη, όχι.
1: Συγγνώμη.
0: Και του Παυλίδη, νομίζω, ή όχι. Όχι, του Παυλίδη.
1: Είναι να ανωθεί, ακόμα δεν έχει ανωθεί. Ναι, είναι σε διαπραγματεύσεις. Από εκεί και πέρα, είχαμε τη Sporting που νίκησε 3-1 εκτός έδρας στην Πράγα, με Ιωαννίδη να παίζει 58 λεπτά όπως και ο Βαγιανίδης, και ιδίως αυτό το λεπτό έγιναν αλλαγή. Τη θέση του Βαγιανίδη, του Ιωαννίδη, την πήρε ο Λουίς Σουάρες.
0: Τρίτο γκολ είναι Νάπολη με Ντεμπρίνε, κανονικό. 3-0 τη Φροζινόνε τώρα.
1: Ο οποίος άνοιξε και το σκορ, έτσι, με χτύπημα πέναλτι.
0: Είχε χάσει
1: και μάλιστα πόλη. Μετά από καιρό εδώ έπαιξε ο Μακ Τόμινεϊ, ο οποίος είχε υποβληθεί σε χείριση καρδιάς πρόσφατα, και σήμερα πήρε το πράσινο φως αφού είχε κάνει το θέμα της αποκατάστασης, είχε λειτουργήσει πάρα πολύ καλά και έπαιξε και παίζει, μάλλον μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι αυτό εναντίον της Φροζινόνε, που έχει πετύχει 2 γκολ ο Ντε Μπρόινε και ένα ο Λάγκ. Τώρα πάμε στο μάτς της Μπάγερ με την Augsburg εκτός έδρας, όπου πάλι έκανε γκέλα ο Νόιερ, και έτσι η Augsburg προηγήθηκε μόλις το 8ο δευτερόλεπτο. Εκεί καταλογίστηκε το γκολ του Φιλχάουερ, που θεωρείται το πιο γρήγορο στην ιστορία της Bundesliga.
0: Τάντε.
1: Ναι, ισοφάρισε ο Σαϊμπάρη στο 55, στο 64 ο Ριμπέριο ξανάβαλε μπροστά τους γηπεδούχους, και ο αριστερός μπαχάφ, ο διεθνής, ο Ναθάνιελ Μπράουν, που τον πήρε φέτος από την Κολονία, έκανε το 2-2.
0: Να πω ότι Chicago Fire, που μπήκε με τελικά ο Νοά, παίζει. Προηγείται 2-1, ναι, δεν είχε ξεκινήσει. Yeah. Βρέθηκε με 10 παίκτες, έχανε 1-0. Βρέθηκε με 10 παίκτες από το 44, με 2 κίτρινες του Ντάβιλα, και έχει βάλει 2 γκολ με 10 παίκτες. Χαϊλέ Σελασιέ λέγεται ο σκόρερ του δευτέρου τέρματος.
1: Ωραίο όνομα. Ναι.
0: Χαϊλέ Σελασιέ είναι ο γνωστός αυτοκράτορας της Αιθιοπίας, όταν ο Αμπίμ Μπικίλα έπαιρνε τους μαραθώνιους. Μάλιστα.
1: Ναι, ναι. Επίσης δυσκολεύτηκε η Arsenal να καταβάλει την αντίσταση της Linz, γιατί η Linz προηγήθηκε με τον Justice το 55, όμως στο δεύτερο μήχρονο η κάτοχος του τίτλου Αγγλίας, η Arsenal, αφού ισοφάρισε με τον Ιταλό τον Καλαφιόρη, πήρε την νίκη με τον Βραζιλιάνο τον Μπρούνο Γκιμαράες το 70. Η Aston Villa έφερε ισοπαλία 2-2 με την Bradford. Η Chelsea ήταν άκρος εντυπωσιακή, η ομάδα του Τσάμπι Αλόνσο, που συνέδριψε 5-1 την Μπόρνεμουθ, με τον Ζωάο Πέδρο το Βραζιλιάνο να πετυχαίνει 2 γκολ. Ο Χέντερσον επίσης, ο Άγγλος, παρά τα 36 του χρόνια, ήταν θαυμάσιος, έτσι, προπονητής της Λίβερπουλ και άλλων ομάδων, πέρασε και από Σαουδική Αραβία. Πέτυχε και ο Ρότζερς γκολ, πέτυχε και ο Βανίλσον. Η Ipswich κατέβαλε 2-1 την Φούλα. Όπως και η Brighton 2-0 εκτός έδρας στην Sunderland.
0: Κερδίσει πέναλτι τώρα η Παρί. Προηγείται 3-1 της Λεμάν, που είχε σοφαρίσει στο δεύτερο ημίχρονο. Τελικά κατάφερε εκεί με Κβαρατσχέλια, το έχει γυρίσει το μάτς σε 3-1. Χάνει πέναλτι ο Ντουέ τώρα για την Παρί. 3-1 παραμένει, αλλά το μάτς είναι στα τελειώματα. Είναι στο 93.
1: Επίσης πρέπει να πούμε στο παιχνίδι της Arsenal με τη Λίντς. Υπήρχε πανό που έλεγε 51 χρόνια μετά, γιατί η διοίκηση της Manchester City, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μέχρι το 2000 είχε πάρει μόνο ένα λυκά από το 1976, και τότε από το 2000, μάλλον το 2000 πήρε και ένα λυκά νικώντας την Stoke, και το 2011 που την εξαγόρασε ο Μανσούρ, ο Άραβας, έκτοτε κυριάρχησε στην Αγγλία, 9 πρωταθλήματα, κύπελα, ένα Champions League και τώρα βεβαίως αναμένει την μεγάλη καμπάνα, έτσι, που θα είναι υποβασμός, αλλά όχι για φέτος. Δεν νομίζω ότι, γιατί αρκετοί από τώρα θέλουν να υποβαστούν.
0: Να
1: αλλά...
0: πω ότι η πιο γνωστή City ήταν η Μελή Μπέλ Σάμερμπι, τη δεκαετία του 70.
1: Μελή Σάμερμπι, σωστό, με Φράνσις Λί.
0: Έτσι.
1: Φράνσις Λί έπαιζε το 10ο.
0: Ναι, λοιπόν, αυτή ήταν η καλύτερη City και τώρα ξαναείδαμε City μετά από 40 χρόνια.
1: Ο Κόλιν Μπέλ, βεβαίως. Λοιπόν, όπου πάρα πολλοί έχουν κάνει και ομάδες αγωγές για αποζημίωση. Το θέμα έχει πάει στο Βρετανικό Κοινοβούλιο. Ο Μπέρναμ, ο Πρωθυπουργός, λέει ότι πρέπει να είναι σε σοβαρές αποφάσεις. Ο Γκλάσνερ, ο προπονητής Νότιχαμ Φόρεστ, λέει είναι ντροπή για την Αγγλία αν δεν τιμωρηθεί παραδειγματικά.
0: Βλέπεις να τιμωρείται.
1: Ότι θα τιμωρηθεί. Θα τιμωρηθεί.
0: Τι,
1: αλλά...
0: τι τιμωρία θα πάρει. Η Νάπολη τελείωσε τελικό 3-0.
1: Ναι. Βλέπω υποβασμό της όχι για φέτος, από το καλοκαίρι.
0: Τι είδους υποβασμό?
1: Ε?
0: Τι είδους υποβασμό?
1: Στην Championship, στη δεύτερη κατηγορία.
0: Α, μέχρι ναι. εκεί.
1: Ναι.
0: Καλό
1: το θέμα είναι άλλο.
0: Αυτό δεν μπορεί να
1: υπάρχει. Το θέμα είναι, το πιο σοβαρό θέμα είναι εκεί που γίνεται η μεγάλη μάχη, γιατί έχει προσλάβει έναν άλλο τώρα, ένα άλλο νομικό γραφείο, αν θα τις αφαιρεθούν και τα τρόπαια. Εγώ νομίζω ότι θα γίνει κάτι αντίστοιχο που είχε γίνει στην Μαρσέη, που ναι μεν είχε υποβαστεί όπως θυμόμαστε όλοι τότε την εποχή του Μπερνάρ Ταπί, αλλά τα τρόπαια, Champions League, πρωταθλήματα και αυτά παρέμειναν. Νομίζω κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με τη City, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε, πριν μερικά χρόνια η UEFA είχε τιμωρήσει με αποκλεισμό 2 ετών την City. Η City λοιπόν προσέφυγε στο ΚΑΣ, εκεί δικαιώθηκε, και από τα 30 εκατομμύρια πρόστιμο που είχε πρωτόδικα να πληρώσει, στο τέλος πλήρωσε 10 μόνο, δηλαδή δεν πήρε και ρέστα.
0: Πέλεκα.
1: Οπότε ναι. θεωρώ ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και τώρα, γιατί εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι...
0: Πάντως οι κατηγορίες συνιστούν υποβασμό σε πολλές κατηγορίες, σε ένα τεχνικό, όχι σε...
1: Πολλά συνιστούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα... Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι δεν μπορεί να γίνουν, δηλαδή... Θεωρώ ότι μέχρι την Championship, εντάξει, είναι ένα μεγάλο χτύπημα. Αλλά το θέμα σου είπα είναι αν θα τις αφαιρεθούν τα τρόπαια. Αυτό είναι το πιο μεγάλο. Αν γίνει αυτό, θα είναι το μεγαλύτερο χτύπημα που θα δεχθεί ακόμα, τρόπος του λέγεται, ακόμα και αν δεν υποβαστεί. Mm. Για φαντάσου να αφαιρεθεί 9 πρωταθλήματα Αγγλίας σαν τα κύπελα και το Champions League, που δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά λέμε τώρα. Σίγουρα θα υπάρχει και ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο. Και μπορεί επίσης στη Β' κατηγορία.
0: Τώρα τα χρηματικά εκεί οι Άραβες θα δίνουν, εντάξει, δεν έχουν τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι μην πέσει πολλές κατηγορίες, γιατί αν πέσει πολλές κατηγορίες, ξέρεις, φεύγουν τα πάντα. Αν δηλαδή πάει τώρα στο τεχνικό, τελειώνει.
1: Αλλά, ναι,
0: φεύγουν χορηγοί, φεύγουν Άραβες, φεύγουν.
1: Δεν νομίζω να πάει εκεί. Καταρχήν δεν έχει μια απόφαση ακόμα, έτσι.
0: Πότε το βλέπεις?
1: Γιατί μετά, εγώ η απόφαση εδώ και 2 χρόνια έπρεπε να έχει βγει.
0: Ναι. Πότε το βλέπεις να βγει? Δηλαδή αλλάζει η χρονιά.
1: Πρέπει από μήνα σε... ας πούμε στο μήνα πρέπει να βγει.
0: Αλήθεια. Τόσο
1: έχουμε και την έφεση. Αν τώρα πάει...
0: Έχει κάτι... έφεση αυτή η απόφαση. Δεν νομίζω. Έχει έφεση.
1: Έχει έφεση. Ναι, έχει έφεση.
0: Α.
1: Ναι, ναι, ναι. Ας. Έχει έφεση. Γι' αυτό και άλλωστε έχουν αλλάξανε δικηγορικό γραφείο.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Άγιαξ είναι 1-1 με την Αϊμέγγεν στο 83. Να πω εγώ ότι χάνει πέναλτι, είπαμε, η Paris Germain, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Η Brest νίκησε 5-1 την Ανζέ. Η Μονακό 2-2 με την Τουλούζ. Τελικά είναι αυτά που λέω. Paris Germain 3-1 τη Λεμάν. Και η Real Madrid 86 προηγείται 1-0 τη Villarreal, αλλά υποφέρει. Παίζει με 10 γιατί αντιαθλητική.
1: Με τον Κολ Διομαντέ, έτσι.
0: Ναι, με τον Κολ Διομαντέ. Και...
1: από την ώρα που αποβλήθηκε ο Βινίσιος, άλλαξε το σκηνικό, εννοείται.
0: Ναι, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο να πω μόνο ότι έχει 14 τελικές η Villarreal στο δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο,
1: ναι, όχι,
0: στο,
1: έχει, είναι πάρα όχι, πολύ καλή.
0: 11 τελικές έχει στο δεύτερο.
1: Αποδεικνύει μάλλον για μια ακόμη φορά ότι ο Κουρτουά παραμείνει ο κορυφαίος τροφλάκας στον κόσμο, έτσι.
0: Ναι, στην εποχή αυτή που ζούμε τώρα νομίζω πως είναι κορυφαίος, ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δηλαδή μετά τον Μπουφόν ο Κουρτουά, κάπως έτσι.
1: Ακριβώς, ναι. Και επίσης είναι πλήγμα ασχέτως ανοίξει 3-0 η Μπαρσελόνα, έτσι, ότι για δύο εβδομάδες θα απουσιάσει ο Ραφίνια, που αυτή τη στιγμή ήταν ο φορμαρισμένος ποδοσφαιριστής της.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Σε ένα ελεύθερο ρόλο, έτσι.
0: Δεν συνδέμε, αλλά η οποία πάει με σπασμένα φρένα, έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. 9 παιχνίδια, 9 νίκες.
0: 8 νομίζω, 8.
1: Συνολικά λέω, και στην Ευρώπη.
0: Α, ναι, και στην Ευρώπη, ναι.
1: Ναι.
0: Και στη, ενώ η Ρεάλ νομίζω πως δεν ξέρω αν θα νικήσει σήμερα, γιατί εντάξει, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα νικήσει, ναι, δεν κερδίζει, ναι, αλλά παίζει με 10 κλπ.
1: Ναι.
0: Έχει μείνει ήδη πίσω.
1: Ναι, έχει μείνει πίσω, σωστό.
0: Δηλαδή αν δεν πάρει το μάτς, ήταν πέμπτη πριν την έναρξη.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι η Ρεάλ φέτος θα μπορέσει να διεκδικήσει, δηλαδή να κυνηγήσει η Μπαρσελόνα.
1: Για το πρωτάθλημα δεν ξέρω, αλλά για το Champions League σίγουρα είναι μία από τις 5-6 ομάδες που θα διεκδικήσει τον τρόπαιο.
0: Καλά,
1: θα
0: δούμε,
1: θα νωρίς ακόμα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε δρόμο μπροστά μας.
0: Έχουμε. Τίποτα άλλο έχουμε.
1: Και βεβαίως μπήκε και ο Καρέτσας έτσι ως αλλαγή, και μάλιστα από δική του πάσα άνοιξε το σκόρ η Βέρντερ. Προηγήθηκε η Dortmund της Βέρντερ, ναι, αλλά τελικά έφυγε με 2-2 από το γήπεδο.
0: Και νομίζω πως είναι η πρώτη απώλεια της Dortmund, παραμένει στην κορυφή όμως.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Η πρώτη απώλεια της Dortmund, εντάξει, δύσκολη, ναι, έδρα, έτσι.
1: Έχει 13 βαθμούς πρώτη απώλεια, όπως το πες.
0: Ναι, ναι. Είναι μπροστά, η Bayern έχει περισσότερες απώλειες.
1: Ναι, η Bayern είναι άλλη ιστορία. Εντάξει, τι να πούμε, είναι... Ναι. Ίσως καμιά φορά η μεγάλη σιγουριά, δεν ξέρω τι τώρα.
0: Πάντως βλέπεις ότι δεν έχουν ξεκινήσει καλά Bayern, δεν έχει ξεκινήσει Real, δεν έχει ξεκινήσει καλά η Paris. Η Paris κέρδισε σήμερα, ναι, αλλά είναι πίσω βαθμολογία, έτσι. Έχει κάνει,
1: ναι,
0: γκέλες. Οι ήττες έχει κάνει γκέλες, είναι πέμπτη έκτη. Δηλαδή, οι ομάδες που πρωταγωνιστούν και λες παίρνουν το πρωτάθλημα, εντάξει, Paris και Bayern το έχουν αγκάζει πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Βλέπεις, ναι, ότι δεν έχουν κάνει καλό ξεκίνημα.
1: Ναι. Όπως επίσης και η Hoffenheim, έτσι, που την είχε νικήσει και όφη, έχασε στο γήπεδό της σε ένα θαυμάσιο παιχνίδι 3-2 από το Αμβούργο, που προσπαθεί το Αμβούργο να ξαναβρει κάτι από την παλιά του έγκλη.
0: Καλά,
1: δύσκολο, βέβαια.
0: Η Hoffenheim νομίζω πως έπαιζε και με 10 και μετά της γύρισε το Αμβούργο, κέρδιζε με
1: 10 έπαιζε, ναι, σωστό. Ναι.
0: Είχε αποβληθεί.
1: Και ωραίο παιχνίδι ήταν και αυτή η νίκη της Leverkusen εκτός έδρας 4-3.
0: Με τη Mainz. Ναι, ναι, έχει, ναι, εντάξει, η Γερμανία έχει. Νομίζω πως είναι ένα πολύ καλό,
1: πολύ καλό παιχνίδι.
0: Και γενικότερα το πρωτάθλημα της Γερμανίας έχει και πολλά γκολ. 2-2, 3-4.
1: Έχει η Λειψία στη Φραγκφούρτη.
0: Ναι, έχει πολλά γκολ.
1: Με πρωταγωνιστής, έτσι, ο Ενκουκού.
0: Λοιπόν, για πες μου και ένα ναι, τέτοιο για το αυριανό ντέρμπι.
1: Το αυριανό ντέρμπι, κοίτα να δεις τώρα. Δύσκολο παιχνίδι.
0: Κάτι.
1: Αυτή η διακοπή λόγω των εθνικών ομάδων από τη μία πλευρά έδωσε την ευκαιρία και στους δύο προπονητές να βελτιώσουν κάποια πράγματα στις ομάδες, σαν και έλειπαν ποδοσφαιριστές οι διεθνείς. Λόγω έδρας και όπως είναι τα πράγματα, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θέλει πιο πολύ το παιχνίδι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν το θέλει ο Πανέκος, αλλά νομίζω ότι ένα μικρό προβάδισμα το έχει ο Ολυμπιακός και μετά πάμε στην ισοπαλία.
0: Εγώ θέλω να μου πεις κάτι τώρα. Ο Λιβάη Γκαρσία έχει γυρίσει από τον αγώνα του Τρινιντάτ με θλάση. Δύο δεκάτου είχε θλάσει και 10 δεκάτου είναι στην αποστολή. Πώς το εκτιμάς αυτό, γιατί βέβαια μου έχει προκαλέσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φίλε. Έχει ανέβει τόσο πολύ η ιατρική μέσα 8 μέρες να γιατρεύεται η θλάση. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Είναι λιγοσόλικο αυτό, τι να πω τώρα. Εντάξει. Θα δούμε. Το μάθω,
0: γιατί όταν παίρνεις έναν ποδοσφαιριστή στην αποστολή, είπα να πει ότι μπορεί να,
1: ναι, ότι
0: να το χρησιμοποιήσεις.
1: Αν δεν το βάλεις από την αρχή, βεβαίως.
0: Τι να χρησιμοποιήσεις, ένα παίκτη που πριν 8 μέρες έπαθε θλάση.
1: Εκτός αν, τι να πω, η μυϊκή του δύναμη, η φυσική του κατάσταση είναι καλή.
0: Τι να πω, φίλε.
1: Καταφέρνει να... Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Θλάση θέλει 3 εβδομάδες, φίλε.
1: Θα δούμε.
0: Τι 8 μέρες.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: εντάξει.
0: Το 91 η Ρεάλ παραμένει στο 1-0. Μπορεί με νύχια και με δόντια κρατάει την νίκη. Άρα δεν είναι η Ρεάλ που ξέρουμε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον κύριο Σταραμόπουλο, ο οποίος ήταν μαζί μας. Θα είναι και αύριο, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Ο Μάνος θα είναι και αύριο μαζί μας. Λοιπόν, και εμείς θα πορευτούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Καλό σου βράδυ, Μάνο. Θα πορευτούμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής ενημερώνοντας για τα τελικά αποτελέσματα, για το πώς εξελίσσονται τα μάτς που είναι αυτή την ώρα. Η Real είναι 1-0 στο 92 με τη Villarreal. Η Central Córdoba είναι στο ημίχρονο με την Estudiantes για την Αργεντινή, 2-2. Υπάρχει παιχνίδι Φραμ Ρέκιαβικ 1-2 στο 77. Η Θέλτα Βίγκο με τη Ρεάλ Σοσιεδάδ Β είναι οι ομάδες αυτές, παίζουν στην Σεγκούντα 4-1 στο 92. Η Σούπρα Κεμπέκ με το Βανκούβερ είναι 0 στο 40. Η Βραζιλία με την Αργεντινή στο 61 στις γυναίκες εθνικές ομάδες, φιλικό παιχνίδι 3-1. Μόλις τελείωσε το Γαλλία-Λετωνία, άλλο φιλικό εθνικών ομάδων γυναικών, 9-0. Άγιαξ Ναϊμέγγεν στο 91-1. Σα Λορέντσο με την Σπορτίβο Τρινσένσε στην Παραγουάη είναι 1-0 στο ημίχρονο. Υπάρχει παιχνίδι για την Πορτογαλία, η Βισέο με την Εστορίλ 1-1 στο 59. Η Κάζα Πία με τη Σάντα Κλάρα είναι στο 0-0 στο 63. Η Κάζα Πία παίζει με 10. Η Χουατσιπάτο με την Οχίγκινγκ στη Χιλή είναι 0-0 στο 20. Θέλουμε ώρα για να ξεκινήσει. Είναι στο 20. Εντάξει, αυτά τα παιχνίδια δεν προλάβουμε να σας δώσουμε τελικά αποτελέσματα. Να πω όμως για το παιχνίδι της Ρεάλ, γιατί είναι το μόνο που απομένει για να σας δώσουμε τελικό από τα μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι στο 93. Έχει δώσει 7 λεπτά καθυστερήσεις. Εκτιμώ ότι θα προλάβουμε να σας δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Τούτη τη στιγμή η Ρεάλ έχει παίζει χωρίς Βινίσιους που πήρε κόκκινη, χωρίς Καμαβιγκά, μπήκε στη θέση του Γιουλέρ, χωρίς Ντάμφρις, μπήκε στη θέση του Ντιομαντέ, χωρίς ανάποδα τα λέω, Καμαβιγκά μπήκε στη θέση του Γιουλέρ, ο Κουκουρέγια στη θέση του Καρέρα, ο Ντάμφρις στη θέση του Ντιομαντέ και παίζει με τον Ντάμφρις μπήκε, ναι. Παίζει με προωθημένο τον Εμπαπέ, ο κορυφαίος παίκτης μαζί με τον Ντιομαντέ, ο οποίος μπήκε αλλαγή και έχει βγει και τώρα, έχει πετύχει τον γκολ, ξεκίνησε δηλαδή. Από την άλλη η ομάδα της Βιγιαρεάλ έχει τον Γκουλασί τερματοφύλακα, ευθύνεται γιατί του δίνει τόσο χαμηλή βαθμολογία. Ο κορυφαίος του γηπέδου τούτη στιγμή είναι ο Κουρτουά και ο Βαλβέρδε. Ο Βαλβέρδε παίρνει βαθμολογία 8,1 και ο Κουρτουά 7,7, κορυφαίοι του γηπέδου τούτη τη στιγμή. Θέλει το παιχνίδι 3 λεπτά για να τελειώσουν και οι καθυστερήσεις. 15 τελικές με 4 προς την εστία η Βιγιαρεάλ, 11 τελικές με 4 προς την εστία η Ρεάλ, 1-0 το σκορ μέχρι στιγμής. Η Ρεάλ, επαναλαμβάνω, παίζει με 10 γιατί αποβλήθηκε ο Βινίσιους.

Να πω ότι ο Βινίσιος σκόραρε, τον γκολ το ακυρώθηκε από το VAR καθώς είχε τραβήξει αντίπαλο από τα μαλλιά, με τον Βραζιλιάνο να αποβάλλεται με κόκκινη κάρτα. Αυτή ήταν η απίθανη εξέλιξη του. Δηλαδή είδε το να πετυχαίνει γκολ, τον γκολ αποβάλλεται, τον γκολ ακυρώνεται και αυτός αποβάλλεται για την ενέργειά του. Είναι φοβερό. Τράβηξε τον Σαλιμπά από τα μαλλιά στην αρχή της φάσης και συνέχισε κανονικά, ολοκλήρωσε την προσπάθειά του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα. Και μάλιστα τον γκολ πανηγυρίστηκε. Και η φάση εξετάστηκε το VAR και ο διαιτητής αποφάσισε να το ακυρώσει, καταλογίζοντας την παράβαση που είχε προηγηθεί. Μάλιστα. Η εξέλιξη ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς ο Βινίσιους από σκόρερ μετατράπηκε σε αποβληθέντα. Μάλιστα. Εκεί δηλαδή που κλειδώνει το μάτς, εκεί κινδυνεύει από το μάτς. Για να πάρει την μπάλα, δηλαδή τράβηξε από τα μαλλιά τον αντίπαλο. Αυτός ο άνθρωπος ήταν έτοιμος, ζητούσε την χρυσή μπάλα και, και δεν ήθελε και διαμαρτυρήθηκε γιατί την έχασε. Μπράβο του. Ωραίο ήθος. Λοιπόν, αυτά για την Real. Να δω αν είναι τελικό το αποτέλεσμα. Νομίζω, όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα, θέλει ένα λεπτό. Το μάτς είναι στο 1-0, επαναλαμβάνω, Real Villarreal 1-0 στο 96. Εμείς έχουμε εντάξει ένα πεντάλεπτο ακόμα για να τελειώσουμε, αλλά είναι απίστευτη η φάση με τον Vinicius. Απίστευτη. Λοιπόν, να πω ότι ο Πανετολικός αύριο έχει παιχνίδι στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με την Κηφισιά για την έκτη αγωνιστική. Ο Γιάννης Αναστασίου δεν θα έχει Στάγιτς, Ράκοβιτς και Σατσιά. Αυτούς τους τρεις δεν θα τους έχει ο Πανετολικός στο παιχνίδι με την Κηφισιά. Λοιπόν, περιμένοντας το τελικό αποτέλεσμα για να κλείσουμε και την εκπομπή, να πούμε ότι η βαθμολογία με νίκη της ομάδας της Real φέρνει τη Real βέβαια ψηλότερα μπροστά από την Betis, αλλά επαναλαμβάνω, η ομάδα της Real έχει παιχνίδι περισσότερο, δηλαδή η πρώτη είναι η Μπαρτσελόνα με 8 παιχνίδια και 24 βαθμούς το απόλυτο, δεύτερη είναι η Ατλέτικο με 19 βαθμούς, έχει μία ισοπαλία και μία ήττα, αυτή που έκανε από την Bilbao με 3-0 με 19 βαθμούς, και τρίτη είναι η Real με 2 ήττες, έχει χάσει από την Ατλέτικο και έχει χάσει και από την Betis, αλλά δεν έχει νικήσει ακόμα την Villarreal. Αν αύριο όμως η Betis κερδίσει στο εντός έδρας παιχνίδι στον Benito Villamarín την Ουσασούνα, θα την περάσει πάλι την Real. Έτσι, θα φτάσει και αυτή στους 19 βαθμούς και θα έχει 18 η Real. Έχει μείνει ήδη 6 βαθμούς πίσω η Real, με την προϋπόθεση ότι θα κερδίσει το μάτς με τη Villarreal. Το παιχνίδι είναι στο 97, πάει στο 98 είναι. Έχει δώσει 7 λεπτά καθυστερήσεις, δεν έχει τελειώσει ακόμα. Περιμένουμε να τελειώσει για να κλείσουμε και την εκπομπή, να δώσουμε το τελικό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι, επαναλαμβάνω, είναι στο 1-0 με τον γκολ που έχει πετύχει ο Διομαντέ από την παλιά του Βαλβέρδε. Οι δύο κορυφαίοι της Ρεάλ μαζί με τον Κουρτουά, ο οποίος κρατά το 1-0 στο δεύτερο ημίχρονο. Να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει 60-40 κατοχή μπάλας η Villarreal και έχει κάνει 12 τελικές, 4 προς την εστία. Αντιλαμβάνεστε ότι έχει κάνει 4 αποκρούσεις μόνο στο δεύτερο ημίχρονο για να κρατήσει το 0 ο Κουρτουά και ήταν όλες επιτυχημένες. Τελικό αποτέλεσμα, Real Villarreal 1-0. Κάπως έτσι θα προχωρήσουμε προς το κλείσιμο της εκπομπής. Θα ανανεώσουμε ραντεβού αύριο κατά τις 8, 8 η ώρα ακριβώς δηλαδή. Εκείνη την ώρα βέβαια θα υπάρχουν σε εξέλιξη τα μάτς. Θα έχει τελειώσει το Ηρακλής Λεβαδιακός, που θα έχει αρχίσει στις 5, όπως και το Κηφισιά Πανετολικός. Αλλά εκείνη την ώρα θα είναι σε εξέλιξη ο Άρης με το Βόλο. Και θα περιμένουμε το παιχνίδι, το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι που θα γίνει στο Καρεσκάκι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Κάπου εδώ βάζουμε τίτλους τέλους για την απόψινή εκπομπή. Ανανεώνουμε ραντεβού αύριο στις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε το νου σας. Χαιρετίσματα από μένα και τον Μάριο.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Ψημένα στο φούρνο. 50% λιγότερα λιπαρά. Λιγότερο αλάτι.
2: Τζαμπο φούρνο.

0: κόμπο φούρνου. Με αλάτι, με πιπέρι και με μπάρμπεκιου λαχανικών. Από την Όχονο Σνακ.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Δύο ώρες μαζί του, στο μεσημέρι ξεκινήσαμε με 8 το απόγευμα, ο Φώτης Κατσούφης. Οπότε έχουμε άλλες δύο ώρες μπροστά μας, σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Επαναλαμβάνω, παιδιά, ύμνους ομάδων δεν πρόκειται ποτέ να σχολιάσω, γιατί συμβολίζουν κάποια ιερά πράγματα και κάποια που λέει δεν τα ξέρουμε κι εμείς, έτσι. Σε βάθος για όλους τους συλλόγους που έχουν ύμνο. Οπότε είναι αυτό κάτι που το οποίο δεν το αγγίζω. Από εκεί και ήθελα να πω ότι κάθε προσπάθεια και στον αθλητικό τομέα και στο ποδόσφαιρο επιβραβεύεται. Και πάμε τώρα στον πανεδεσσαϊκό ομάδα τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου ο Σταύρος Παρθενόπουλος προβιβάστηκε, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα του πανεδεσσαϊκού. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου. Από τη Β' ομάδα έκανε καλές εμφανίσεις και τώρα πήγε στην πρώτη ομάδα. Μπράβο του.

Και για να μην αφήνω πράγματα σε κρεμό, το Ολυμπιακό στο Πόλο ανδρών νίξε με φόρα 26-26 τον ΠΑΟΚ. Με φόρα από την νίκη που είχε από το Champions League. Και οι πιλότες έκανε το 3-3 στη Water Polo League. Από τους Εθόλευσους ξεχώρισε Νικήλας με 4 γκολ και από Παπαναστασίου με 3 γκολ, ενώ ο Λυκούδης με 3 τέρματα και Ντέλης με 2 ήταν αυτοί που ξεχώρισαν από τους φιλοξενούμενους, τον ΠΑΟΚ, από τους διασωθέντες του ΠΑΟΚ. Για τον Ολυμπιακό κότς Φάτοβιτς χρησιμοποίησε τους Τζορτζάτος Αγκιάλ, 2 τέρματα Φάτοβιτς, 1 Γενιδουνιάς, 1 ο Γιορβασάκης Παπαναστασίου, 3 τέρματα Αγκίλας, 4 γκολ, Σολανάκης 1, ο Αλαγραγκής Σπάκιτς 4 γκολ, Αλαμάνος 1, Δήμου 1, ο Λιμαράκης Πύρος 2 και Μαθιόπουλος. Και για τον ΠΑΟΚ ο κότς Πλατανίτης χρησιμοποίησε τους Βεκρίς Αφηρίου, Μαρθογιάννης, Νάνος, ο Μπιτσάκος, Παπαδόπουλος, Δερβίσης, ο Φάντερ Βέιν, Τεντέλιτς 2 τέρματα, Κολόμβος 1, Μπόμπος, ο Λυκούδης 3 τέρματα, Σκορδίλης, Τάτσης και Καραλής. Και άλλα αποτελέσματα στην τρίτη αγωνιστική, Εθνικός Χανιά 14-7. Στο Grand Prix έχει πάρει φόρα μετά την νίκη που είχε την περασμένη εβδομάδα ο Verstappen. Συνεχίζει, καλπάζει και νίκη, συνεχίζει χωρίς αντίπαλο στην ουσία στη Σιγκαπούρη, κέρδισε και εκεί την pole position. Στο Grand Prix στην Marina Bay.

Στην δεύτερη θέση ο Λεκλέρ, στην τρίτη θέση ο Χάμιλτον. Τέταρτη θέση ο Αντωνέλη, στην πέμπτη θέση ο Νόρις. Έκτη θέση ο Πιάστρη, έβδομη. Έκτη θέση ο Ράσελ, έβδομη ο Πιάστρη. Όγδοη ο Κασλή και πάει λέγοντας. Αυτά τα της Φόρμουλα 1 στη Σιγκαπούρη, στις κατατακτήριες δόκιμες. Οι φίλοι λοιπόν, αγαπητοί φίλες και φίλοι, έφεραν πολλές απώλειες ανθρώπινες, εννοείται. Και όλα αυτά τα λάθη του παρελθόντος άφησαν ανοιχτές ακοπληγές που παραμένουν ανοιχτές και έχουν κοστίσει στην ελληνική κοινωνία. Και λέγαμε πριν από λίγο, και πριν από λίγο λοιπόν, πριν βγουν οι φίλοι στα τηλέφωνα, που έχουμε ακόμα μέχρι 7 βγάζουμε στα τηλέφωνα στην αέρα, παιδιά, έτσι. Απλά να είστε

0: Σου έλεγα λοιπόν πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που είναι ο Βασίλης από τα Μέγαρα, ότι θυμάστε και πριν από μερικά χρόνια είχαν χωριστεί στα δύο καφενεία σε πολλές περιοχές και τσακώνονταν πασοκικοί με νεοδημοκράτες. Το θυμάστε, παιδιά, αυτό? Και τώρα αντιλαμβάνονται κάποιοι πόσο λάθος ήταν αυτά που έκαναν εκείνες τις εποχές, έτσι, απαράδεκτα πράγματα. Πάμε στο Βασίλη. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, στο Βασίλη μας, στο Βασίλη τα Μέγαρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
1: Ακούγομαι?
0: Ναι, κανονικά σε ακούω, μια χαρά, μια χαρά.
1: Γιατί άκουσα άλλη φωνή, τέλος πάντων.
0: Όχι, όχι, μια χαρά ακούγεσαι, ναι, δεν είναι.
1: Ωραία, λοιπόν, αύριο πότε είναι καταρχάς το Grand Prix της Σιγκαπούρης?
0: Να σου πω τώρα, να δω κι εγώ λιγάκι, μίλα μου και θα σου πω, εντάξει, νωρίς νομίζω γίνεται, εντάξει.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω.
0: Αλλά πήρε φόρα ο Verstappen, έτσι.
1: Τι, πρώτος?
0: Ναι, στις κατατακτήρες βέβαια.
1: Verstappen, είπες Leclerc, Hamilton, κάτι τέτοιο.
0: Ναι, και Hamilton τρίτος, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εντάξει, ο Αντωνέλη θα βγει, άστα.
0: Ο τέταρτος.
1: Ο Αντωνέλη θα βγει, ναι, θα το δεις. Είναι μεγάλος οδηγός. Στα 19 του είναι μεγάλος οδηγός. Εγώ είμαι Ferrari από το 1979, ξέρω εγώ, 80, από τότε που ήταν ο Νίκη Λάουτα. Λοιπόν, και συνεχίζω να είμαι Ferrari. Αλλά δεν, η Ferrari τα τελευταία χρόνια, να το πούμε, οι προπονητές, δηλαδή οι αρχιμηχανικοί, είναι άστα να πάνε. Δεν κάνω ούτε για πατίνι. Λοιπόν, όλο λάθος αλλαγή.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια,
1: να
0: σου πω κάτι, δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό ή όχι, αλλά είμαι λίγο καχύποπτος. Δηλαδή, θέλω να σου πω το εξής: αν από άλλη εταιρεία κάποιος άλλος θα σκάσει σε κάποιον άλλον της άλλης εταιρείας και του πει τα μυστικά, έτσι.
1: Ας αυτό την, ας πούμε, τη βιομηχανική κατασκοπία που λέμε, ξέρω εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο.
1: Για τον αυτοκίνητο και αυτά. Εγώ μιλάω τώρα την ώρα του αγώνα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, στον προηγούμενο αγώνα περιμένανε εάν θα μπει αυτοκίνητο, είχαν 45 γύρους. Δεν ξέρω, το είδες?
0: Το είδα, ναι, μου έκανε εντύπωση, ναι.
1: Είχαν 45 γύρους και αφήνα το Λεκλέρ πρώτο, εάν θα μπει αυτοκίνητο ασφαλείας να αλλάξει τα λάστιχα. Και το άλλαξαν τα λάστιχα στους τελευταίους 3 γύρους. Όχι, άλλαξε τα λάστιχα. Τώρα στους 45 γύρους, όχι στους 30, να έχεις, όχι 45, να έχεις 30 γύρους.
0: Πάντως να σου πω ότι αύριο στις 3 το μεσημέρι, ναι, μερικές φορές είναι περίεργη η τακτική κάποιων, δεν μπορώ να την καταλάβω κι εγώ, ναι.
1: Και χάνε, δηλαδή, κάνε το λογικό και άμα τύχει.
0: Το ρισκάρουν, εννοείς, ότι υπερβολικά?
1: Όχι, δεν το ρισκάρουνε, παίρνουν λαθασμένες αποφάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, μπορεί να τύχει, έτσι, μπορεί να έχει τύχει σε άλλους αγώνες, παράδειγμα να κάνουν αλλαγή σαν λάστιχα του Λεκλέρ, πέρσι ας το πούμε, και μετά από δύο γύρους να μπει αυτοκίνητο ασφάλειας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Άμα είμαστε προφήτες, δεν θα μιλάγαμε τώρα εδώ στο τηλέφωνο, θα ήμουν στο λευκό οίκο. Να λέω του Τραμπ τι να κάνει. Δεν είναι. Διαφωνείς αυτό?
0: Όχι, δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Εντάξει, νόμιζα ότι έξε γραμμή. Λοιπόν,

0: πιστεύουμε, τα τεκμηριώνουμε και άμα είμαστε Ελλάδος, τι να κάνουμε. Ελλάδος μπορεί να είμαστε, δεν έχει
1: σημασία. Και εγώ θα βγω, θα πω την ανοησία μου. Εντάξει, μπορεί τη χαρτοβάρα μου.
0: Χαριτολογώντας μπορούμε να πειράξουμε. Χαριτολογώντας μπορούμε να πειράξουμε ένα στον άλλον, αλλά όχι με κακία.
1: Αλλά μου είναι άσφαλτος, που λέει και η lady.
0: Μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Μου σώπα, μου πες, είναι και λίγο άσχημο. Ξέρεις, μετά θα λένε οι πολιτικοί, να ορίστε αυτοί εκεί πέρα. Κατάλαβες, δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους. Εμείς
1: μετά... Καλά, εμείς δεν τα βρίσκουμε ποτέ μεταξύ μας, ο λαός, έτσι.
0: Αυτό
1: και...
0: Δεχονές, ναι.
1: Διέρη και βασίλευε είμαστε και μας αρέσει αυτό και να είμαστε στην κρίνια και, και αυτό που, δε, που μια και πιάσαμε τώρα αυτή την κουβέντα, αυτό που όταν ακούω άνθρωπο να είναι Νίκος Χανθόπουλος ο αδικημένος του λαού,
0: ναι.
1: Λέω φίλε, αυτός είναι ο πιο λάθος άνθρωπος. Έτσι. Όταν λέει, ξέρεις, με αδίκησε, ξέρεις, ο Φώτης, με αδίκησε ο Βασίλης, ο αδερφός μου μου φάγε την περιουσία, ο άλλος μου έκανε έτσι, ο άλλος έτσι. Άμα ακούς τέτοιο άνθρωπο, που τους συναντάμε πολύ συχνά, έτσι.
0: Η πολλή κλάψα δεν είναι καλή, αυτό
1: ναι, είναι. Είναι, ναι. Είναι άχρηστη, ναι. Είναι άχρηστη, από μόνοι τους.
0: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, δεν είναι τυχαίο να σου πηγαίνει όλα στραβά, κάτι πρέπει να κάνεις και εσύ, εντάξει.
1: Ακριβώς, δεν... ακριβώς. Ναι. Δεν μπορεί όλα, όπως το λες, η ζωή σου να, όλοι να σε καταδιώκει, όλος ο κόσμος να σε καταδιώκει. Όχι, και ναι, όλοι ναι, να εντάξει, σε κυνηγάνε.
0: Δεν μπορεί, κάτι δεν πάει καλά. Ναι.
1: Κάτι δεν πάει καλά, λοιπόν.
0: Μάλιστα, έγινε, ωραία. Okay.
1: Λοιπόν, να πω και μια κουβέντα για αύριο.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Λοιπόν, για το ντέρμπι. Να βγάλω συμπέρασμα, δεν μπορώ. Εγώ θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός, εννοείται. Αλλά αυτή τη στιγμή οι ομάδες είναι από 20ήμερη αργία, να το πούμε έτσι.
0: Και δεν είχαν όλους τους παίκτες μαζί, γιατί αμέσως εθνικές, έτσι δεν συγκεντρώθηκαν οι παίκτες. Στην ουσία και από εκεί μεγάλη.
1: Δεν θα έχουν σαν ομάδες ρυθμό,
0: μπράβο,
1: δεν
0: μπράβο,
1: θα έχουν
0: ναι.
1: Έτσι αγώνες και. Δεν μπορεί να βγάλει σε συμπέρασμα δηλαδή, το τι μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα, ωραία, έγινε.
1: Λοιπόν,
0: έγινε, Βασίλη, καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Πάμε και στην κυρία Αναστασία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Σήμερα δεν είπα πολλά, θα πάντως έτσι.
2: Όχι, τη λύτωση σήμερα.
0: Άρα θα πάρω καλό βαθμό σήμερα, εντάξει.
2: Εντάξει, εγώ καλό βαθμό σου έχω βάλει γενικώς.
0: Πλάκα κάνουμε, εντάξει.
2: Αλλά κάποιες μέρες μπορεί να σου βάλω 19 και.
0: Έχω και ένα φίλο μου που δουλεύει πάλι σε ένα κημητήριο, στάσιο και που κάνει πλάκα μου, λέει θα μου βάλεις καλό βαθμό σήμερα, είμαι καλός άνθρωπος, του λέω, θα σε βαθμολογήσω, αλλά πρώτα ο Θεός, του λέω, μετά εγώ, εντάξει. Λοιπόν, για πες, ναι.
2: Να πούμε τώρα, εντάξει, έχουμε ένα σπουδαίο παιχνίδι μεθαύριο τώρα, όπως και να είμαστε, όποιος από τους δύο, είτε είναι καλά, είτε δεν είναι καλά, σε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κανείς δεν ξέρει από την αρχή που θα αρχίσει το παιχνίδι μέχρι το τελειώσει. Να λέμε την αλήθεια τώρα.
0: Αν ήμασταν προφήτες, θα πιάλαμε και προπό και τζόκερ όλα, εντάξει.
2: Πρώτος να είναι ο ένας, τελευταίος να είναι ο άλλος. Μεταξύ μας αυτές οι ομάδες δεν μπορεί να κάνει.
0: Ναι, αυτά τα μάτς έχεις δίκιο, έχουν μια ιδιαιτερότητα. Είναι και σε απόλυτο δίκιο, βέβαια.
2: Τελείωσε τώρα, τι αλίμονο τώρα. Λοιπόν, είχα σκοπό να πω κάτι άλλο, αλλά επειδή θέλετε γρήγορα να κάνω, να πω λιγάκι για τα τραγουδάκια και αυτά που είπαμε. Πράγματι, αυτό το τραγουδάκι, τον καιρό εκείνο βγάζαν διάφορα τραγούδια. Το τραγούδι αυτό το δικό μας έλεγε πολύ σωστά, γιατί Φλαμέγκο, Λεύσκι, Σάντος και Ζαγκλεμπιέ. Ήτανε τέσσερα παιχνίδια πάρα πολύ δύσκολα την εποχή εκείνη και όσον αφορά το παιχνίδι που παίξαμε με τη Σάντος και με τον Πελέ, μέχρι και τώρα ακούω μερικές φορές που λένε και συνάδελφοί σας, έλα έπαιξε ο Πολυχρονίου, έπαιξε πολύ σκληρά. Και έχω τη φωτογραφία, γιατί έχω φωτογραφίες από τότε. Έχει φωτογραφία που είναι. Έχουν αγκαλιαστεί ο ένας με το δεξί χέρι και ο άλλος με το αριστερό μου Πολυχρονίου με τον Πελέ αγκαλιά και δίνουν μπροστά τα χέρια τους, γελαστεί και οι δύο. Και είχε πει τότε ο Σάντος, ο Πελέ, ότι έχω πάρα πολλούς που έπαιξα μαζί τους, σου δίνω συγχαρητήρια, είσαι ο μόνος που δεν μπόρεσε να βάλω γκολ. Και οι δικοί μας εδώ το τι γράφανε, τέλος πάντων, είναι παλιά. Ήθελα να πω λίγο τώρα για αυτά, αν μου επιτρέπεις λίγο. Διαβάζω εδώ κάποια πράγματα που επειδή λέμε για δουλειές και για τέτοια, εάν θα διαβάσετε γραμμένα όχι από μένα, από δημοσιογράφους, να δείτε πόσα πράγματα λέει ότι ο μέσος όρος ηλικίας των νέων παιδιών είναι 29 με 30 που φεύγει από το σπίτι, ενώ τα προηγούμενα χρόνια, παρόλο που δεν ήμασταν τόσο καλοί, το παιδί στα 22-23, αν ειδείς είχε...
0: Τα παλιότερα χρόνια έφευγαν και από τα 19, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς, αυτό θα σου πω τώρα. Ναι. Είτε είχε

0: σπουδάσει είτε όχι 19-20 και κοιτούσε να φύγει. Να φύγει να πάει πού? Σε ένα ενίκιο. Εδώ τώρα αυτά δεν τα λέω απ' έξω. Είναι από εφημερίδα που τα έχω.
1: Δεν είναι ψέματα, τα ζούμε και τα βλέπουμε, τα ξέρουμε.
0: Βεβαίως τα ζούμε και τα ζω και εγώ.
1: Πού να πάει να μείνει ένας άνθρωπος, ένα ζευγάρι μακριάς γονείς.
0: Ναι. Τα τελευταία 6 χρόνια 92% ανέβηκαν τα ενίκια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Ενώ οι μισθοί 12%.
1: Ενίκια σε τιμές Ντουμπάι, έτσι, σε τιμές Ντουμπάι.
0: Ακριβώς, μιλάμε για πράγματα. Μετά λέει ότι οι γυναίκες είναι πολύ αδικημένες. Είναι μειωμένες κατά 40% σε δουλειές που ψάχνουν να βρούνε και δεν βρίσκουν οι γυναίκες.
1: Και όταν μια γυναίκα λέει ότι κυοφορεί, τη διώχνουν, έτσι. Έβλεπα μια φορά μια κοπελίτσα στο λεωφορείο. Έκλαιγε, έτσι λέω, γιατί κλαις. Λέει μου, ναι, ο εργοδότης μου λέει, μου είπε ότι αφού έμεινα έγκυος, μου λέει δρόμο.
0: Λέει, θα πάρει μια άδεια κάποιον καιρό, θα έχει το μωρό, τη μια μπορεί να μου πει ότι είναι άρρωστο, τη άλλη να μπορεί να μου πει.
1: Εργασιακή σκλαβιά με λίγα λόγια, έτσι να τα λέμε.
0: Επίσης λέει, 800.000 εγγεγραμμένοι άνεργοι, το Μητρό εκεί που είναι γραμμένο, δεν ξέρω πόσα χρόνια περιμένουν να τους φωνάξουν να βρούνε δουλειά.
1: Άρα και οι δουλειές που τους βρίσκουν είναι για πέταμα οι δουλειές, έτσι, για πού να πάνε οι άνθρωποι.
0: Αυτού,
1: είναι...
0: Και εκτός αυτού, με τον όρο ότι ναι μεν για 8 ώρα θα σε πληρώνω, αλλά θα δουλεύεις 10,
1: βέβαια.
0: Θα δουλεύεις 12,
1: 13.
0: Τι να κάνει ο άλλος.
1: Βέβαια, θα πάει αναγκαστικά να κάνει.
0: Μπορέσει
1: βέβαια
0: να πάει στο σπίτι του και να μπορέσει να φάει την άλλη μέρα.
1: Βέβαια.
0: Επίσης, το 38% των νοικοκυριών από τις 15 του μηνός μετράνε τις ημέρες που θα ξαναπληρωθούν.
1: Μπράβο.
0: Όσον αφορά, λέει, τις συντάξεις, είμαστε προτελευταίοι και επίσης. Προτελευταίοι δηλαδή σε πληρωμή, σε σύνταξη.
1: Και πολύ κοντά στη Βουλγαρία είμαστε σε αυτό το. Ναι,
0: ναι, και πολύ κοντά.
1: Ναι.
0: Είμαστε μεν τελευταίοι, προτελευταίοι, αλλά θα κοντεύαμε να ήμασταν. Επίσης λέει, τα παιδιά που πηγαίνουν έξω και έρχονται εδώ, τους προτείνουν τα μισά λεπτά.
1: Τα μισά λεπτά είναι αλήθεια, ναι.
0: Λέει χώρες, Ιταλία.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία, ναι, και ακόμα μερικές χώρες, ο πρώτος μισθός που πας είναι 3.500.
1: Ναι, είναι γεγονός, ναι.
0: Ποιο παιδί να γυρίσει μετά πίσω?
1: Τι να κάνει?
0: Αναγκάζονται τα παιδιά να λείπουν από τους γονείς. Δεν μπορούν να, δηλαδή, είναι τέτοια πράγματα που νομίζουν ότι εμείς κοιμόμαστε.
1: Με τον τρόπο τους αποστολές, κύριε Αναστασία, το ρεζουμέ ότι έχουν αποκόψει την ελληνική οικογένεια. Αυτό είναι.
0: Έτσι,
1: μπράβο.
0: Εγώ ξέρω από φίλους μου που τα παιδιά τους βγήκαν έξω, σπουδάσανε και λείπουν 20-25 χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τι κάνουνε, έρχονται το Πάσχα 2 μέρες. Ναι, δηλαδή μια διαλυμένη οικογένεια στην ουσία.
1: Κάποιοι αυτό θέλανε. Κάποιοι αυτό θέλανε.
0: Ναι. Εγώ δεν λέω να μην πηγαίνουν τα παιδιά να σπουδάσουν.
1: Ναι.
0: Να πάνε. Αλλά ανάλογα με 4 χρόνια έξω.
1: Μάλιστα.
0: Πληρώναν οι γονείς τόσα πράγματα για το παιδί αυτό.
1: Βέβαια.
0: Δεν έβρισκε αμέσως δουλειά.
1: Πού να βρει, αφού
0: δεν
1: είχε
0: ένα πτυχίο στα χέρια και κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Και πήγαινε τότε να μάθει κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, είναι πράγματα που δεν μπορώ εγώ να τα δικαιολογήσω. Δεν ξέρω. Αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν, ξέρουν τα πάντα. Δεν σκέπτονται μόνο τον εαυτό τους, δηλαδή.
1: Μόνο αυτό σκέφτεται, τίποτα
0: άλλο,
1: βέβαια.
0: Να πάρουμε τόσο, να πάρουμε. Πάρτε γειτονιές. Και δεν λέω γειτονιές χαμηλές, προς Θεού, καμία γειτονιά δεν είναι χαμηλή. Με την έννοια που είσαι κόσμος που δεν είναι κολονάκι, να σου πω, που δεν είναι γλυφάδα, δεν είναι. Να πας και να τους ρωτήσεις πώς περνάς. Τους βλέπεις με μια μελαγχολία. Ο κόσμος γελούσε πρώτα. Τώρα δεν γελάει.
1: Ναι, έχει σταματήσει το γέλιο. Αλήθεια, αυτή λείπει. Δυστυχώς.
0: Δηλαδή, αυτά δεν τα έβγαλα εγώ μόνο από το μυαλό.
1: Τα βλέπουμε, δεν χρειάζεται
0: να τα βλέπω. Τα ζω.
1: Πραγματικότητα.
0: Θες να πας κάπου και να πεις κάποιο και το συζητάς. Άστο τώρα να πάμε, βρε παιδί μου, την άλλη φορά. Όλο άστο για παρακάτω.
1: Ναι.
0: Για παρακάτω, γιατί βλέπεις ότι το χρήμα τελειώνει. Και
1: μάλιστα,
0: δεν είναι εύκολο να λες τα παιδιά σου, δεν μπορούμε να πάμε, βρε παιδιά, εκεί, γιατί δεν έχουμε τα λεφτά μας. Δημιουργείς στα παιδιά μια πολύ άσχημη εικόνα.
1: Μελαγχολία και οργή για το μέλλον τους, ναι.
0: Ακριβώς,
1: ναι.
0: Για το τι τους περιμένει.
1: Ακριβώς. Μάλιστα,
0: δηλαδή, προτιμάει να μην φάει κάτι λιγότερο ή τι να κάνει για να μπορεί, συγγνώμη, όταν του πει το παιδί μου, βρε μπαμπά, θέλω κι εγώ να πάω εκεί, τι να του πει ο μπας, ξέρεις δεν έχω λεφτά.
1: Βέβαια.
0: Αν μιλάς έτσι στα παιδιά, θα μαραζώσουν τα παιδιά πριν μεγαλώσουν.
1: Βέβαια, είναι κρίμα.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα, έγινε.
0: Τα αρνητικά άλλη μέρα.
1: Έγινε.
0: Εύχομαι να είναι ένα καλό παιχνίδι. Φυσικά και θέλω να κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι,
0: και
1: εγώ με ενδιαφέρει να βλέπω καλά παιχνίδια. Έτσι, ανεξάρτητα τι πως θέλει ο καθένας.
0: Ένα καλό παιχνίδι. Οι δύο καλύτερες ομάδες, είτε πρώτες είναι είτε τελευταίες είναι.
1: Βέβαια.
0: Οπωσδήποτε υπάρχει θέμα ενδιαφέρον. Νομίζω σε όλη την Ελλάδα είναι ο πρώτος αγώνας.
1: Έγινε. Ωραία. Έγινε, κυρία Σασέ. Καλή συνέχεια. Βέβαια. Να πούμε στο τέλος ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε τις 400 νίκες καριέρας. Όπως είπαμε, ματαιώθηκε οριστικά το μάτς της Ράγιο Βαγεκάνο με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, επεισοδίων που δημιούργησαν οι οπαδοί της, που έχουν κόντρα με τη διοίκηση και την πληρώνει η ομάδα και οι παίκτες μαζί, παιδιά, έτσι. Πολλές τεράστιες επικές ανατροπές είχαμε σήμερα στο μπάσκετ. Από το μείον 17 το Περιστέρι νίκησε τον Ηρακλή, πήρε τη νίκη με 91-89 στο... απέναντι στον Ηρακλή, λοιπόν, το Περιστέρι. Και από το μείον 15 γύρισε το μάτς η Μύκονος. Κέρδισε εκτός έδρας στο Μαρούσι 79-82. Ο Ταϊρή Άμπλιμπι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νησιώτες. Όπως είπαμε, ο Ταϊρή Άμπλιμπι έβαλε 22 πόντους από τους 23 στο δεύτερο μέρος. Εξαιρετικός και ο Ζερμέν Λό που πρόσφερε 19 πόντους και 4 ασίστ. DJ Φάντεμπεργκ, Διονύσης Κουλίδας και Ρόνι Χάρελ βοήθησαν επίσης το σύνολο του Βαγγέλη Ζιάγκου να πανηγυρίσει αυτή τη νίκη. Την πρώτη φετινή νίκη. Ο Ρόνι Χάλερ δεν αγωνίστηκε σχεδόν καθόλου στο δεύτερο μέρος, ενώ εκτός αγώνας ήταν και ο Ντέβιτ Κάναντι και ο Βαγγέλης Μάντζαρης. Ο Ζέμ Τζάκσον ξεχώρισε την πλευρά των ηττημένων με 17 πόντους, 6 ασίστ και 2 μπλοκ. Ο Λεωνίδας Κασελάκης ακολούθησε με 14 πόντους, 8 rebound. Στα θετικά για την ομάδα του Ηλία Παπαθεοδόρου, η επάνωδος του Μιχάλη Λούτζη.

Πασχετικά πάντως και ο ΠΑΟΚ, όπως αναμενόταν, νίκησε με 86-73 τη Δόξα Λευκάδας. Έπαιξε όσο χρειάστηκε και έκανε το 2-2. Μετά από 13 χρόνια δικέφαλος του Βορρά.

0: Όπως είπαμε, λοιπόν, πάω και νίξε τη Δόξα Λευκάδας με 86-73, έκανε το 2-2 μετά από 13 χρόνια για το δικέφαλο του Βορρά. Κορυφαία για το δίκαιο για τον Πάουκ ήταν ο Μίτρου Λόγκ και τα Ερή που είχαν από 16 πόντους, ενώ πολύ θετικό πρόσωπο είχε και ο Ρακουιάνο Γκρέιμ που σημείωσε 12 πόντους. Από τη Δόξα ξεκίνησαν, ξεχώρισαν οι Χάρμον και Ρόμπινσον που είχαν 21 και 14 πόντους αντίστοιχα. Τώρα πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχω τελικά χρόνο, έχουμε ακόμα 4 λεπτάκια, έτσι. Λοιπόν, σ' ακούω, καλησπέρα. Πριν πάμε σε διαμιστικά, έτσι, οπότε προλαβαίνεις να πεις νομίζω αρκετά πράγματα.
1: Καλησπέρα φίλε μου, Φώτη, ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά είμαι.
0: Έλα Αλέξανδρος, ακούμε.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι αγόρι μου.
0: Δόξα τω μια χαρά και το ίδιο εύχομαι για όλους, είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Πάνω απ' όλα υγεία, ηρεμία και όλα θα γίνουν, έτσι.
1: Σίγουρα, Φώτη μου, και δεν χρειάζονται τώρα όλα αυτά. Τώρα, ποιος πήρε το γήπεδο έτσι, ποιος το πήρε αλλιώς, αυτό δεν μας ενδιαφέρει καθόλου προφανώς, ούτε τους μένουν ούτε τους δε κανονικά. Αυτό που να ζητάμε και οι δύο πλευρές ή 10 πλευρές, όσες πλευρές είναι, εν πάση περιπτώσει, να έχουμε γήπεδα αξιόλογα που να πάμε να το παρουσιάσουμε και στο εξωτερικό και να παίζουμε μπάλα εκεί.
0: Βέβαια, γιατί δεν εκμεταλλευτήκαμε το Euro του 2004 τότε και ούτε γήπεδα φτιάχτηκαν, με το στανιό γίνονται γήπεδα. Αυτό είναι αλήθεια που λες, ναι.
1: Σίγουρα, σίγουρα, μα γι' αυτό και άλλα είναι και εγκατελειμμένα, έτσι, είναι στο έλεος. Είναι δηλαδή απομονωμένα τελείως.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια.
1: Όπως για παράδειγμα του παλιού Φαλίου το κλειστό. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν κι άλλα σαν κι αυτό.
0: Ναι, έχω δει κι άλλα γήπεδα που έχουν μαραζώσει, είτε είναι ποδοσφαίρια είτε κλειστά, έτσι, είναι μαραζωμένα.
1: Δυστυχώς.
0: Εδώ οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις έχουν μαραζώσει τα γήπεδα, τα άλλα δεν έχουν μαραζώσει.
1: Σίγουρα. Ναι. Επίσης θέλω να σταθώ και στα επιτεύγματα της εθνικής ομάδας του ποδοσφαίρου. Νομίζω ότι πήγε πάρα πολύ καλά η εθνική και αν ήταν και λίγο πιο προσεκτική μπορούσε να πάρει και το μάτι της Ολλανδίας στο Σιτούμπα, με την Ολλανδία εννοώ. Αν ήταν λίγο πιο προσεκτική στο τέλος και δεν δεχόταν τον κόλ της ισοφάρισης θα ήταν καλύτερα τα πράγματα, πρέπει να ρίξει ο Βαμπούς που ήταν χρήσιμη. Αλλά η πορεία της ήταν πάρα πολύ αισιόλογη πάντως, να αναλογιστούμε και του αντιπάλους που είχε. Έτσι, αν εξαιρέσουμε τους Σέρβους που και αυτήν υπολογίσει μια ομάδα.
0: Βέβαια, έπαιξε με μεγαλοπρέπεια η εθνική μας, σίγουρα. Έπαιξε έξυπνα, αυτή τη φορά έχει έξυπνη τακτική, έτσι. Και έπαιξε και ψυχωμένα. Ναι. Τα παιδιά όλα έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Και για να μην καταπολύνω τη γραμμή, επειδή ξέρω ότι θα πάω σε διάλειμμα σε λίγο, θα αναφερθώ και εγώ στο τέλο της Κυριακής. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός δηλαδή. Πάντα αυτά τα παιχνίδια, Φώτη, κατ' εμέ, έχουν πάντα ιδιαιτερότητες. Δεν έχει σημασία σε ποια βαθμολογική θέση είναι ο κάθε τύπος από αυτούς τους δύο.
0: Ναι, σε αυτά τα μάτια δεν παίζει ρόλο η βαθμολογία. Ναι. Βέβαια.
1: Ούτε σε ποια κατάσταση αγωνιστική είναι παίζει ρόλο, γιατί θυμάμαι και πέρυσι που λέγαμε τον Ολυμπιακό Φαβορική Βίρτα και κέρδισε τον Παναγιώτο με τον Ταμπόρδα. Αν θυμάμαστε καλά όλοι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Συνεπώς δεν μπορεί να είσαι σίγουρος για τέτοια παιχνίδια. Είναι για όλα τα αποτελέσματα ανοιχτό ένα τέτοιο μάτς. Είναι ένα μάτς που εύχομαι να γίνει χωρίς φασαρία καταρχήν, να υπάρχει ηρεμία και να δούμε μια ωραία μπάλα και να κερδίσει ο καλύτερος ή ο τυχερότερος. Αυτό εύχομαι εγώ πάνω απ' όλα, γιατί θέλω να δούμε ποδόσφαιρο πάνω απ' όλα. Τα υπόλοιπα τα οπαδικά δεν με πολύ ενδιαφέρουν, να σου πω την αλήθεια. Δεν φοράω κόκκινα γυαλιά παρόλο που είμαι Ολυμπιακός, το έχω πει παρενελειμμένος. Μ' αρέσει να είμαι δίκαιος σε αυτό που βλέπω και να υποστηρίζω φυσικά την ομάδα μου, αλλά όταν αξίζει να κερδίσει, να κερδίσει. Όταν δεν αξίζει να κερδίσει, ας χάσει. Έτσι είναι ο αθλητισμός δηλαδή. Δεν μπορούμε να τα κερδίζουμε όλα. Θα κερδίσουμε και θα χάσουμε και ισόπαλοι θα έρθουμε. Τρία αποτελέσματα υπάρχουν. Και πρέπει να συμβαστούμε με αυτό το αποτέλεσμα το οποίο έχει ο κανονισμός του ποδοσφαίρου. Έτσι είναι τα πράγματα. Δηλαδή δεν μπορείς συνέχεια να κερδίσεις, δεν συνέχεια να χάνεις. Δεν υπάρχει ισορροπία σε αυτό το πράγμα, ούτε υπάρχει στον κόσμο κάποια ομάδα η οποία κερδίζει μονίμως όλα τα παιχνίδια της το τέλος. Συνεπώς δεν μπορώ να έχω απέτηση από τον Ολυμπιακό, και έτσι όπως είναι ο Ολυμπιακός, γιατί ο Ολυμπιακός σε σχέση με το μάτι έχει ένα μειονέκτημα πέρα από τον Παναθηναϊκό. Το μειονέκτημα του είναι ένας καινούργιος προπονητής, μια καινούργια ομάδα χωρίς να κάνει ο κ. Αλγουαθίλ προετοιμασία από το καλοκαίρι με αυτούς τους παίκτες.
0: Και ούτε τώρα τους είχε παίκτες, γιατί οι περισσότεροι έλειμμα είναι εθνική, δεν συγκέντρωσε τους παίκτες. Δηλαδή δεν το έκανε καλό διακοπή και για τις άλλες ομάδες είχε, έτσι. Οι πιο πολλοί ήταν στις εθνικές ομάδες, βέβαια.
1: Ακριβώς, φυσικά, γιατί και άλλες ομάδες το είχαν αυτό το θέμα. Αφού ο Ολυμπιακός είχε ένα λόγο παραπάνω, επειδή είχε καινούργιο προπονητή, ο οποίος δεν έκανε καν προετοιμασία με τον Ολυμπιακό τώρα.
0: Ακριβώς,
1: ναι, εντάξει. Και ήρθε με τη μέση της περίοδου. Γι' αυτό αναφέρω περισσότερο τον Ολυμπιακό και όχι γιατί οι άλλες ομάδες προφανώς έχουν και αυτές το ίδιο θέμα να αντιμετωπίσουν.
0: Βέβαια, ωραία, έγινε.
1: Να σε ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σου, να σχεδόν καλό απόγευμα και καλή συνέχεια.
0: Επίσης καλό απόγευμα με υγεία και να τα λέμε πάντα όλοι μας έτσι αγαπημένοι και ωραία με υγεία και ας διαφωνούμε, δεν έχει σημασία αυτό, εντάξει.
1: Ναι, δεν μπορώ να συμφωνούμε.
0: Εντάξει, θα ήμασταν όλοι φωτοτυπίες, έγινε καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ.
1: Επίσης, αγωνάσαι καλά.
0: Κατά βάθος πάντως όλοι συμπαθούμε ένας τον άλλον. Πήρε ο κύριος Θανάσης πάλι ο Παγκύρης Θεοδόρος που βγαίνει αρκετές φορές στον αέρα. Είπε να δώσει χαιρετίσματα στην κυρία Αναστασία, αρκετά συγκινημένος. Και παρακολούθησε εκεί, μένει ο Αγίος Θεόδωρος άνθρωπος, το ντέρμπι Άγιος σε Άγιος Θεόδωρος Σολωμός. 1-1 έληξε με 700 φιλάθλους στο μάτς αυτό. Παντού υπάρχει ποδοσφαιρική ζωή έντονη, παντού υπάρχει αθλητική ζωή, παιδιά, έντονη. Ο Βίλος, ο Δημήτρης Μπιλής έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Για μια ακόμα φορά λέει καλό απόγευμα Φώτινα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργία επαγγελματίας.
4: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
5: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Φινέλη Έλληφος Ζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
6: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-86-57-677.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Επιστρέψαμε σε συνεχή ροή στην εκπομπή ο διαφωτιστής στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 για 5 ώρες και σήμερα μαζί Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 3 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Για ένα μισαρό και ακόμα βγάζουμε τηλέφωνα στον αέρα. Είχα κόψει τη μέση το μήνυμα του φίλου μας του Δημήτρου Μπιλή. Με πρόλαβαν οι διαφημίσεις, με κόψαν αυτές τη μέση. Και λέει και πάλι καλό απόγευμα Φώτη, ναυτικός όμιλος Χίου.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
0: Περιστέρι 18-12 στο Πόλο. Αγαπάει πάρα πολύ το Πόλο και καλά κάνετε να αγαπάτε όλα τα αθλήματα, παιδιά.

Τους αγώνες μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη έχουμε μεγάλη διαφορά από τον Άρη, 42-21 προηγείται της ΑΕΚ. Η διπλάσια διαφορά μέχρι τώρα. Και σε ένα ακόμα άλλο παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη, Καρδίτσα με το Βίκο Ιαννίνο είναι 59-55, κοντά οι δύο ομάδες.

Και έγινε γνωστή 11 τσάικα απέναντι στο μάτσο με τον Όφη. 7.30 ξεκινάει το παιχνίδι. Θα το περιγράψει τον κόσμο του Τελβέντου εν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Γιώργος Ιάνου, 11 τσάικα λοιπόν Μπρινιόλι. Μουκουντή, Πίλιος, Ρότα, Ρέλ, Βασκάιριν, Κουτέσα, Κοϊτά, Μάγερ, Μαρίν και Γιώβιτς. Και στον πάγκο είναι η Μπαλαμιώτης, Αλεξίου, Γεωργίεφ, Βίνταλ, Οικογιάννης, Γκατσίνοβιτς, Αριάν, Καμάνταλος, Μάριο, Βιτάλης, Ζούπκοφ και Ζήνη.

Το Μαρούσι συμπαθητικά έχασε το μάτσα τη Μίκολο, κέρδισε όμως την επιστροφή του Μιχάλη Λούτζι. Επέστρεψε σε δράση μετά από 339 μέρες, μετά από το σοβαρό τραυματισμό που έχει υποστεί η ρήξη προστίου χειραστού 5 Νοεμβρίου του 25. Είχε αγωνιστεί τότε με τον Πανιόνιο. Ήταν πολύ καλός ο απολογισμός του Μιχάλη Λούτζη στην επιστροφή του. Παρότι έχασε ομάδα την Μίκονο, έχει σημασία. 9 πόντι, 3 στα 7 τρίποντα, 1 στα 2 τρίποντα, 0 στις 2 βολές, 3 rebound, 2 assist, 5 λάθη. Σε 18, σε 19 περίπου λεπτά συμμετοχής.

Και να πω πάλι για το Grand Prix της Σιγκαπούρης. Αύριο η σειρά κίνηση, λοιπόν, αύριο 11 του μήνος Οκτωβρίου είναι οι αγώνες Φόρμουλα 1. 3 το μεσημέρι, παιδιά, η εκκίνηση. Ο Max Verstappen θα ξεκινήσει από την καλύτερη θέση, από την μπροστινή, από την μπροστινό pole position. Δεύτερη θέση Λεκλέρ και Χάμιλτον, πίσω από το Verstappen, στη συνέχεια ο Κίμι Αντωνέλη, για τον οποίο ο Βασίλης από τα Μέγαρα είπε πιστεύει θα κερδίσει αυτό το Grand Prix, για να δούμε. Γιατί ο Max Verstappen είναι σκληρός αντίπαλος, έτσι, δεν το βάζει κάτω.

Ο Τζο Ράσελ θα ξεκινήσει προτελευταίος. Θα τα δούμε τα υπόλοιπα όμως βέβαια στο Grand Prix, έτσι. Τι θα μας φέρει αυτός ο αγώνας ταχύτητας, υπερταχύτητας κιόλας.

τρίτη αγωνιστική είχαμε σήμερα σε ορισμένους ομίλους και σε ορισμένα, για ορισμένα παιχνίδια στην τρίτη εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο. Να αναφέρω τα αποτελέσματα. Στον πρώτο όμιλο είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Αετός Σοφρινίου Ξάνθη 0-1. Δόξα Νέου Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης 2-2. Άρδας Καστανέων ΠΑΟΑΠ Νέα Σαμισού 3-2. Επαναλαμβάνω, Άρδας Καστανέων ΠΑΟΑΠ Νέα Σαμισού 3-2. Δόξα Δράμας Απόλλων Παραλιμνίου 2-1. Δόξα Δράμας επίσης τωρική ομάδα, από το οποίο έχουν βγει παιχταράδες που έχουν εμπλουτίσει και τις μεγάλες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Και Παύλος Μελάς Κουτσού Καβάλα 0-1. Αυτά στον πρώτο όμιλο. Είχαμε σήμερα την πρώτη αγωνιστική. Στον τρίτο όμιλο είχαμε Βατολάκος Μακεδονικός Ιάτιστας 0-3, Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέλια 0-1. Επαναλαμβάνω, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας Βέρια 0-1, Δόξα Μοσχολουρίου Καστοριά 2-1, Αναγέννηση Άρτας Ορδαϊκός 2-1, Φας Νάος Αθήλα Κατσικάνα 0, Ρεπό είχαν τα Πας Γιάννενα, ο Πας Γιάννενα. Ο Άγιαξ Σπύρου λοιπόν είχε ρεπό σήμερα, Πας Γιάννενα σε αυτό το τρίτο όμιλο. Για τον πέμπτο όμιλο είχαμε ένα παιχνίδι σήμερα, Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Θήβα 1-0. Κάποια παιχνίδια αύριο θα ξεκινήσουν πιο νωρίς και κάποια θα γίνει Δευτέρα. Για τον ένατο όμιλο, το Παναξιακός Νέα Ιωνία θα γίνει τη Δευτέρα 12 του μηνός στη 1:30 το μεσημέρι. Για τον 8ο όμιλο θα παίξουν πιο νωρίς αύριο, Δόξα Αβύρωνος Ιάλισσος στις 3. Γιατί τα περισσότερα παιχνίδια θα ξεκινήσουν στις 4. Για τον 6ο όμιλο το Πας Πρέβεζα ο Λεβάντε θα ξεκινήσει 2 και 4. Αυτά στα της 3ης εθνικής κατηγορίας.

Κάποιοι φίλοι μας δεν ξεχνάνε οικονομικά στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα μας και λέει, έχουμε ξεπεράσει το ναυάγιο του Τιτανικού. Η κυβέρνηση αυτή συνεχίζει την καταστροφική της πορεία. Ας το προσέξει ακόμα αυτός ο κόσμος που θα πάει στην κάλπη σε λίγο καιρό. Όπως είπε και προηγουμένως ένας φίλος που είχε πάρει από την Αγία Παρασκευή, ότι τόσα δις δίνουν για εξοπλισμούς και τίποτα για παιδεία, τίποτα για τους αγρότες. Θα σβήσει η αγροτιά, παιδιά, και άμα λείψουν οι πάγκοι από τη λαϊκή, θα πέσει ακόμα περισσότερη πείνα. Στην τρίτη εθνική κατηγορία λοιπόν είχαμε νικηφόρια πρεμιέρα για την Καβάλα. Το 2 στα 2 έκανε η Βέρεια και ακάθεκτη συνεχίζουν Άρτα και Διαγόρας από ό,τι ανέφερα. Είπα και προηγουμένως στην 11η σειρά για το μάτς με τον Όφι, που ξεκινάει σε 47 λεπτά από τώρα με αρκετές εκπλήξεις. Δίνει ο Νίκολης για πρώτη φορά φανέλα βασικού στον Κουτέσα. Στην 11η βρίσκεται και ο Κάιρινεν, που θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά από το ξεκίνημα σε αγώνα πρωταθλήματος. Στην αρχική 11η για πρώτη φορά. Σχηματισμός από ό,τι έχω δει και εγώ, 4-4-2 με τον Πρινιόλη σε αισθία δίδυμο κεντρικών αμυντικών του Μουκουντή και Ρέλβας με τον Ρότα στο δεξιά άκρο της άμυνας και τον Πίλιο στο αριστερό. Στα χαφ Κάιριν και Μαρίν με τον Κουτέσα αριστερά και τον Μάγερ δεξιά να κινούνται τόσο στα άκρα όσο και εσωτερικά στον άξονα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Γιώβης θα έχει δίπλα του τον Κόιτα.

Μένω ακόμα άλλα 14 λεπτά στη διάθεσή σας για να βγει όποιος φίλος ή φίλη θέλει στον αέρα. Παρά καμιά φορά τις όποιες πικρίες λένε κάποιοι, στην ουσία όμως δείχνουν όλη την αγάπη τους ένας για τον άλλο σε δύσκολες στιγμές. Πες τώρα, τα πειράγματα είναι αποδεκτά, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε έτσι. Στην Αγγλία έχουμε Aston Villa στο 24 λεπτό, Bradford 2-2. Ipswich Fulham 0-1. Sunderland με την Brighton που έχει μια κόκκινη κάρτα αλλά κερδίζει 1-0. Και Chelsea Plymouth είναι στο 5-1. Έχει τα κέφια της σήμερα η Chelsea, αφού σε 2 λεπτά είχε βάλει κιόλας 2 γκολ στα πρώτα λεπτά του αγώνα. Στη Γαλλία έχουμε στο 30 λεπτό Lille με την Havre 1-0.

τελικά είδατε πως κόνταψε η Bayern Μονάχου. Augsburg, Bayern Μονάχου 2-2. Ήθελα να το βάλω διπλό της Bayern. Κάτι μου έλεγε μέσα μην το παίξεις. Το έπαιξα over και το έπιασα. Καλά, θα πάρω και πολλά λεφτά άμα πιάσω το στοίχημα. Mainz, Bayern Leverkusen 3-4. Εκεί πρέπει να γίνει ματσάρα τελικό. Union Βερολίνου, Elversberg 1-0. Paderborn, Stuttgart 0-2. Και Hoffenheim με το Αμβούργο, κόκκινη κάρτα το Hoffenheim 2-3. Στην Ισπανία στο 68 λεπτό Αλαβές μια κόκκινη κάρτα Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 1-1. Στην Ιταλία τελικό Τζένο όπως είπαμε και ο φίλος μας προηγουμένως ο Διονύσης και άλλοι φίλοι μας Φιωρεντίνα 2-1. Καθίζηση η Φιωρεντίνα. Μου λέει ένα φίλος μου που είναι αξής στη γειτονιά μου και είναι και συμμαθής μου, αυτό που φοβάται για την ΑΕΚ είναι η Κόμο. Η Κόμο δύσκολη ομάδα. Ανεβασμένη φέτος. Επικίνδυνη ομάδα. Μπορεί φαινομενικά να είναι εύκολη, να δείχνει ότι είναι εύκολη. Όμως, παιδιά, στο ποδόσφαιρο και στο αθλητισμό γενικά τίποτα δεν είναι εύκολο. Έτσι, στα λόγια όλοι τα βλέπουμε εύκολα. Τα τελευταία χρόνια έχουν μικρύνει οι αποστάσεις μικρών και μεγάλων και έχουμε δει πράγματα και θαύματα. Είδατε και στον Παγκόσμιο Κύπελλο το πράσινο ακροτήρι πόσο δυσκόλεψε ομάδες και αδικήθηκε από τη διαιτησία. Αν δεν είχε αδικηθεί δεν θα μένε έξω.

Αζερμπαϊτζάν τελικό αποτέλεσμα Ζήρα Σάμα και 1-1. Και στο 16 Σχαμαγκίτ με Καμπάλα 2-0. Στην Αρμενία τελικό αποτέλεσμα Βάλ με την Γκάζα Σάρ 2-0. Και στο 45-1 Αραράτ Αρμενίας Αλασκέρτ 1-1. Στην Αυστρία 45-2 Γκράτζερ με τη Red Bull Salzburg 0-0. Και στο μίχρονο Τιρόλ με την Ριντ 1-2. Στο Βέλγιο έχουμε στο 28ο λεπτό Σέλκ Μπριζ με την Άντερλεχτ 1-1.

να δώσουμε και αποτελέσματα στα τοπικά πρωταθλήματα. Οπότε δεν ξεχνάμε το τοπικό πρωτάθλημα, τον εργαστηνικό αθλητισμό. Είτε με αποτελέσματα, είτε με συνεντεύξεις, είτε με τις παρουσιάσεις. Πάντα είμαστε κοντά και το αποδεικνύουμε. Συνέψα ΕΠΣΑ Αθηνών 1 στο Ποδοσφαιρικό Σωματείο Αθηνών, πρώτη κατηγορία. Η κεντρική Αθήνα, και όπως είπα πριν, αρκετοί φίλοι το λένε στον δρόμο και στα τηλέφωνα που παίρνουν και συζητάω και πολύ κόσμο ότι το γήπεδο Παναθηναϊκού Ηλιοφόρος θα πρέπει στη συνέχεια, όταν φύγει η μετακομίσει από εκεί Παναθηναϊκός και πάει στο Βοτανικό, να δοθεί σε αθηναϊκά σωματεία να παίζουν μπάλα. Να συνεχίσει να υπάρχει ζωή, παιδιά, εκεί πέρα. Αθλητισμός, ένταση, θετική ενέργεια. Πρώτη κατηγορία της ΕΠΣΑ λοιπόν, σήμερα δύο όμιλοι. Είναι πρώτος όμιλος στην έκτη αγωνιστική. Αττικό Σούρμανα 1-3, Αθήνα Αλλαγή Δημητρίου Χολαργός 0-0. Άρης Πετρούπολης Κένταυρος Βρυλισσίων 1-1. Παλαιό Φάληρο Πανερυθραϊκός 1-0. Και Καματερό Αγία Παρασκευή 1-0, δεύτερος όμιλος. Λαύρα Αργυρούπολης Ατρόμητος Μεταμόρφωσης 2-1. Τράχωνες Χαϊδάρι 0-2. Άρης Καλαμακίου Βρυλίσια 2-0. Λυκόβρηση Ηράκλειο 1-1. Και Ήφαιστος Περιστερίου Πόπς 0-0.

και στην Εψά, στη Δυτική Αττική. Εδώ έχουμε έναν όμιλο στην πρώτη κατηγορία, είχαμε τρίτη αγωνιστική. Είχαμε ένα συγκλονιστικό μάτς, Νέα Πέραμος, Μιμάς, Μικρασιατική 3-3.

Ιδηλιακός Μεγαρικός 2-3. Και Παλαιστινιακός ΠΑΟΚ Μάνδρας 4-1. Μου λένε κάποιοι φίλοι μου και το ξέχασα πράγματα το πω στην εκπομπή για τις κινητοποιήσεις που έχουν οι αλλοιείς. Ξεκινάνε οι κινητοποιήσεις και οι φοιτητές και στην Ελλάδα μετά τη Γαλλία που γίνεται χαμός εκεί στην Ιταλία και στο Βέλγιο. Ένα σκασμό λεφτά βγάζουν εκεί στη Γαλλία από τα εξοπλιστικά και από εμάς πήραν 10 δις. Τι τα κάνουν αυτά τα λεφτά εκεί ο Μακρόν, ο φίλος του Μητσοτάκη, που αφού μας πήρε 10 δις για τα εξοπλιστικά, μετά υπογράφηκε συμφωνίες με την Τουρκία. Τόσο πολύ αγαπάει το Μητσοτάκη, τόσο πολύ αγαπάει την Ελλάδα, έτσι. Το χρήμα αγαπάνε. Φίλος του Μητσοτάκη όμως είναι. Και μετά λένε γιατί ανεβαίνει η ακροδεξιά στην Ευρώπη. Αφού δεν έχει δει χαΐρι ο κόσμος. Η Ευρώπη που έχει γίνει ο φτωχός κομπάρσος των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας και εννοώ στις μεγάλες δυνάμεις.

Αλλά εμείς έχουμε λεφτά, παιδιά, έτσι, 3 εκατομμύρια. Πόσα δις για εξοπλισμούς, για το Ζελένσκι. 10 δις στη Γαλλία, 4 δις δολάρια πήρε ο Ρούμπιο. Για εξοπλισμούς. Αλλά υπευρίσκεται με την Τουρκία για το καλώδιο. Σιγά μην πάρει το μέρος του ενός ή του αλουνού. Τι περίμενε η κυβέρνηση, δηλαδή, ότι θα μας πει εντάξει, εσείς είσαστε οι καλύτεροι, σας αγαπάμε. Ήρθε, πήρε το χρήμα, έφυγε. Για το πρόγραμμα Ασπίδα, 3 δις. Πάρε να έχεις κόσμο δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα.

Λες και θέλουμε να γίνουμε υπερδύναμη. Μακάρι να γινόταν αυτό. Λοιπόν, τηλέφωνα βγάλαμε παιδιά 5 με 7 στον αέρα. Βγήκατε αρκετοί φίλοι. Στο 69, στο 210-2-25-9-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα τηλέφωνα πλέον σας μεταφέρω τα τηλεφωνικά μηνύματα. Όσοι παίρνετε και μου λέτε κάποια πράγματα, τα λέω στον αέρα. Δεν κρύβω τίποτα. Μηνύματα μπορεί να στέλνετε μέχρι το τέλος εκπομπής ή άλλο και όλων των εκπομπών. Στο 69-39-943-943.

Η Καλύτσα είχε αποκτήσει μια διαφορά 10 πόντων απέναντι στο Βίκο Λευκάδα. Είναι Καλύτσα Βίκο Ιωαννίνων. 83-73 εδώ Λευκάδα έπαιξε τον Μπάουκ. Προηγουμένω παιδιά έτσι το 86-73. Και η Καλύτσα Βίκο Ιωαννίνων 83-73. Ο Άρης ΠΑΕΚ είναι μεγάλη διαφορά 52-28. Να γιατί δεν πηγαίνει ο κόσμος σε έξτρα παιχνίδια του μπάσκετ, γιατί πιστεύει ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στην ομάδα. Στην Τουρκία στο ημίχρονο έχουμε τόφας με την SLR Ερεκσπορ 34-48.

0: Ασφάλεια των Ασφαλιστών.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία εγγυημένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-7777-773. Θυμηθείτε, για οτιδήποτε που αφορά το μεταλλικό ρολό, 210-7777-773 και ξενιάστε.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Περάσαμε στην πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής ο διαβοτιστής στον Ιντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο για 5 ώρες μαζί, 3 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, 8 το απόγευμα για μία ώρα ακόμα μαζί λοιπόν, ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου του 2026. Αυτή η ώρα περιλαμβάνει και τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Όφη, σε περιγραφή Γιώργος Ιάννου. Από το 8 και μέχρι 9 θα είναι πάλι ο Δήμος Τσαπαλιάρης εδώ. Και θα έχουμε ενημέρωση και για τον αγώνα.
5: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
7: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Αστέρας Τρίπολης Άκτορε με τον Ατρόμητο. Είπαμε προηγουμένως τα δεκάδα της ΑΕΚ με τον Κουτέσα αρχικά να ξεκινάει. Μεταξύ άλλων, να δώσουμε και τη δεκάδα του Όφη που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Χριστογιώργος είναι στην εστία. Με τους Κρίσμανιτς, Πούγκουρα, Κοστούλα στην τριάδα της άμυνας. Ο Αθανασίου με τον Δίγκμαν να αγωνίζεται στις δύο πλευρές. Ο Μπουχαλάκης με τον Αδρούτσο συνθέτουν το δίδυμο στην μεσαία γραμμή. Ενώ ο Ιαϊτόρ και Φούντας θα παίξουν δίπλα από τον Κόντρο, ο οποίος τοποθετείται στην κορυφή. Να πω λοιπόν και πάλι την δεκάδα του Όφη: Χριστογιώργος, Αθανασίου, Κρίσμανης, Πούγκουρας, Κοστούλας, Δίκμαν, Ανδρότσος, Μπουχαλάκης, Αϊτόρ, Φούντας και Κόντρο. Και στον πάγκο είναι η Λίλιο, Κατσίκας, Νικολάου, Καινουριάκης, Γκονθάλεθ, Καραγάλιος, Κανελόπουλος, Ρωμάνο, Χατζηγιοβάνης, Νους, Θεοδοσουλάκης και Αποστάλης. Αυτά λοιπόν για την δεκάδα και τον πάγκο του Όφη. Για το μάτς με την ΑΕΠ που ξεκινάει 7.30 σε 29 λεπτά από τώρα, σε περιγραφή από τον Γιώργο Ιωάννη.

Για 2 ώρες βγάλαμε τηλέφωνα στον αέρα. Πάντα δίνω και δίνουμε βήμα, παιδιά, σε όλους και σε όλες εσάς, σε όλες εσάς και σε όλους εσάς. Είναι ενδιαφέρον να ακούμε περισσότερες γνώμες, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό να βγαίνετε στον αέρα όσοι δεν θέλετε, έτσι. Αλλά καλό είναι να πείτε την άποψή σας, να ακούγετε δυνατά και ωραία η άποψή σας για τα αθλητικά και όχι μόνο. Πάντως το σύνολο των φίλων που παίρνουν τηλέφωνο σε ένα πράγμα συμφωνούν, ότι για την πορεία, την καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης που έχει διαλύσει την ελληνική κοινωνία και οικονομικά αλλά και σε όλα τα επίπεδα.

Ο κόσμος έδωσε την ευκαιρία στην κυρία Κομιτσοτάκη να κυβερνήσει. Έλεγε ότι ήθελε να αλλάξει την Ελλάδα. Την άλλαξε, αλλά προς το πολύ χειρότερο. Και χωρίς μνημόνια κιόλας. Λέω, φίλος ο Διονύσης, είναι και συμφωνία για το πετρέλαιο, λέει, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας. Οι μεγάλοι πάντα τα βρίσκουνε, φίλε Διονύση. Αυτοί που πάνε κόντα και θέλουν να το παίξουνε μάγκες την πατάνε. Είπαμε, η Ευρώπη ναι, έχει γίνει ο φτωχός κομπάρσος των αποφάσεων, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι η Αγγλία έφυγε από εκεί. Μια Ευρώπη που είναι βουτυγμένη στο χρέος. Παρότι κάποιοι από εξοπλισμούς κονομάνε δισεκατομμύρια, και από τους τόκους που πληρώνει η Ελλάδα σε αυτούς που χρωστάει, έτσι. Η Ελλάδα

και επιβράβευση για τους Έλληνες που έβαλαν πλάτη για να σωθεί η Ελλάδα από το μνημόνιο. Θυμάστε τι έλεγαν? Να σώσουμε την Ελλάδα. Οι πολιτικοί το έλεγαν. Μέχρι στιγμής για φέτος μόνο, το 9 μήνο του 26, έχουν βγει σε πληστηριασμό 2.800 σπίτια. Έχει χάσει ο κοσμάκι τους. Συν τα προηγούμενα χρόνια, έτσι. Μόνο για το 26, το 9 μήνο μιλάμε. Αυτό είναι το ευχαριστώ της κυβέρνησης και των τραπεζών για τον κοσμάκι που έσωσε τις τράπεζες.

Επαναλαμβάνω, τη δήλωση που έχει κάνει ο Ντάσεμπλ, θυμάστε εκείνο που δεν είχε δώσει το χέρι ο Τότο Βαρουφάκης και είπε όταν έφυγε από τη θέση που ήταν ο Ντάσεμπλ. Είχε πει ότι οι τράπεζες σώθηκαν σε βάρος το φορολογούμενο των Ελλήνων και με λάθος τρόπο.

Είχε απαντήσει τότε σε ερώτηση του ευρωβουλευτή του Νίκου του Χουντή, πολύ καλό άτομο, τον είχα γνωρίσει, για το κατά πόσο συμφωνία με τον Όλη λένε ότι το πρώτο πρόγραμμα της Ελλάδος έγινε για να στηριχτούν τις τράπεζες. Και σημείωσε ο Ντάσεμπλουμ τότε ότι στην αρχή της κρίσης σε όλες τις χώρες το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι τράπεζες. Είχαμε, λέει, τραπεζική κρίση, δημοσιονομική κρίση και χρησιμοποιήσαμε πολλά από τα χρήματα του φορολογούμενου με λάθος τρόπο, κατά τη γνώμη μου, για να σώσουμε τις τράπεζες και ο κόσμος που επέκρινε τα πρώτα χρόνια, λέγοντας πως όλα έγιναν για τις τράπεζες, έχει κάποιο δίκιο, είχε πει τότε. Αυτά λοιπόν για την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που συνεχίζει τις υπερφορολογήσεις και δεν λέει την πραγματικότητα, που γιόρτασε τα γενέθλια η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, δεν νομίζω ότι εκπροσωπεί τη Νέα Δημοκρατία, με 16 σημειτικούς υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, παιδιά, έτσι. Με το σημείο που μας έβαλε στην σκληρή ζώνη του ευρώ. Κάποιοι έλεγαν τότε δεν μας έβαλε με αληθινά.

την εποχή του Σιμίτη που σκοτώθηκαν τα παιδιά στα Ίμια, που τα έστειλαν από προστάτευτα εκεί με το ελικόπτερο, αντί να υπάρχει και κάλυψη και από άλλα ελικόπτερα. Σε περίοδος κρίσης, παιδιά, στέλνεις ένα ελικόπτερο μόνο. Και που έλεγαν τότε να πούμε ότι την ελληνική σημαία φύσηξε ο αέρας και την πήρε. Αυτή την πολιτική του Σιμίτη περαμείνει το Κυριάκος Μητσοτάκης. Σας βρίσκει σύμφωνος. Με τις τιμές των καυσίμων να καλπάζουν. Με τα είδη στα ράφια του σούπερ μάρκετ να υπερκαλπάζουν. Πού να κάνει κάποιος οικογένεια, πού να φύγει από το σπίτι του, θα μείνει με τον μπαμπά, με τη μαμά και τον μπαμπά. Ακόμα και ζευγάρι να είναι, θα φιλοξενηθούν από τη μαμά και τον μπαμπά. Και πάλι καλά που υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν κάποιες σχετικά καλές συντάξεις σε χωριά και πάνε οι δικοί τους διακοπές τα καλοκαίρια και φιλοξενούνται από εκεί για να μπορούν να φάνε και να δώσουν και κάτι ψηλά στα εγγόνια. Μα φύγει και αυτή η γενιά των συνταξιούχων που παίρνει κάποιες καλές συντάξεις, τότε ουέ και αλίμονο, δεν μυρολατρώ. Αυτή είναι η κατάσταση και μου τα λέτε και εσείς τα μηνύματα που στέλνετε και με τα τηλέφωνα που βγαίνετε, όπως κυρία Αναστασία και πολλοί κόσμος, έτσι. Μας αρέσει το ποδόσφαιρο, είμαστε παθιασμένοι με το ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και με τις ομάδες μας. Αλλά ο κόσμος δεν ξεχνάει τι ακριβώς γίνεται γύρω του. Και πώς να ξεχάσει αφού πονάει οικονομικά και αναστενάζει στην καθημερινότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Και τι να πεις κανείς αυτούς τους νέους, τι να εξηγήσει. Όταν πραγματικά ένας γονέας δεν έχει να δώσει χαρτζηλίκι, εγώ βλέπω παιδιά και στον δρόμο κλαίνε και στεναχωριέμαι. Δεν λέμε να κάνεις όλα τα χαρτήρια ενός παιδιού, αλλά δεν μπορεί να το αφήσει και έτσι να διαμαρτύρεται, να κλαίει, να παραπονιέται ένα παιδάκι. Δεν είμαστε σε περίοδους κατοχής, αλλά εκεί μας έχει οδηγήσει αυτή η κυβέρνηση, έτσι, να μην γελιόμαστε.

Μπασκετικά έχει ξεκινήσει και εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα, του Παναθηναϊκού Άκτορ. Στο 4-14 το μάτς είναι προηγείται ο Παναθηναϊκός. Ο Άρης έχει πάρει τεράστια διαφορά απέναντι στα 71-38, ουσιαστικά μονόλογος είναι.

ασταμάτητη είναι η Μπράιτον στην Αγγλία. Πήρε διπλό επί τη Σάντερλαντ με σκορ 2-0. Με βασικό τον Κοστούλα. Συνεχίζουν ψηλά στη βαθμολογία οι Γλάροι. Βασικό λοιπόν ο Χαράλαμπος, ο Μπάμπης Κοστούλας. Κάθε ελληνική επιτυχία από κάθε Ελληνόπουλο, είτε ομαδική είτε ατομική, πάντα μας κάνει περήφανος, όποια ομάδα και αν υποστηρίζει ο καθένας.

Η καλύτερη στο μπάσκετ έκανε το 2 στα 2, είναι στην κορυφή της βαθμολογίας. Νίκησε το Βίκο Ιαννίνο με 85-74. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου υπερασπίστηκε την έδρα της. Αλλά και η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ το πάλεψε το παιχνίδι. Για τους νικητές, για την καλή σας, Justin Turner ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο γηπεδόχρονο με 26 πόντους. Justin Turner λοιπόν για την καλή 26 πόντους. Πολύ κοντά σε απόδοση Jordan McRae με 17 πόντους και Νίκος Γκίκας με 11 πόντους.

τους πρώτους πόντους της καλύτερης αυτό το μάτς για τον Νίκο Παπανικολόπουλο. Τζάκσον 9 πόντους, Τέρνερ 26, ο Σμιθ 4, Πετρόπουλος 5, ο Κόρο 2, Μακρέι 17, ο Γκίκας 10 πόντους. Ο Φράνσις 6 πόντους, ο Μπιλάλης, ο Καμπορίδης, ο Πατατέκας και ο Ρούμογλου. Για τον Βίκο Ιαννίνων για πλές χρησιμοποίησε τους Άλμον 7 πόντους, Φλόι 4 πόντους, ο Μακ Νέρ 4 πόντους, Τζάστις 5 πόντους, ο Φρήμα 3 πόντους. Ο Μπόξ 16 πόντους με 3 στα 5 τρίποτα, 3 στα 3 τρίποτα και 1 στις 1 βολές. Καρακώστας 9 πόντους με 2 στα 2 τρίποτα, 3 στις 4 βολές, 7 ασίστ. Χαντζής Αγραβάνης 10 πόντους με 1 στα 3 τρίποτα, 1 στα 4 τρίποτα, 5 στις 6 βολές. Σωτηρίου 1 πόντος, Γόντικας 15 με 7 στα 9 τρίποτα, 1 στις 4 βολές, 6 rebound. Και Πόζογλου

στο Πόλο Γυναικών Ολυμπιακό Συμβουλιαγμένο, συνέχισα με το απόλυτο των επιτυχιών. Οι Ερυθρόλευκες με νέες παίκτες στη σύνθεσή τους γίνησαν, νίκησαν την Ηλιούπολη με 23-6 στον Πειραιά και με πολλές αλλαγές έπαιξε η Βουλιαγμένη. Στην εντός έδρας νίκη επί της Βροντάδου με 19-6. Τη δεύτερη νίκη του παράλληλα στη διατήρηση ο Πανιώνας επικρατώντας της Λάρισσας με το... με 15-4 στη Νέα Σμύρνη, ενώ ο Άλυμος νίκησε το τυπικά γηπεδούχο, την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του Χανίων με 15-10. Η ομάδα της Κρήτης γνώρισε την πρώτη της ήττα, ο ΠΑΟΚ σημείωσε σημαντική εκτός έδρας νίκη επί της Νέα Πατρών με 15-12, αυτά στο Πόλο Γυναικών. Να πούμε λοιπόν στο Πόλο Νέα Πατρών ΠΑΟΚ 12-15. Για την Νέα Πατρών ο Γιώργος Τσόκας χρησιμοποίησε της Γιαννακέου και Πένου Κοντζαμπάση, Νησιγιάμα 4 τρέματα, η Τσιμάρα 1, Σιτάρα 2, η Ζήκου, η Νίμη Χαλάτου, η Ήρη Τσίγκα 1 τέρμα, η Δέλτα Κοντάκου 3 τέρματα, Γελοπούλου, η Κοθαλάση 1, Αλφα Κοντάκου, Καϊκαίδη και Ελτσίγκα, και για τον ΠΑΟΚ ο Πάνος ο Βέργος χρησιμοποίησε τις Γιάνκ Λιμάμογλου 3 τέρματα, Πολυχρόνη Ούρα 2, Σίγμα Κυριατίδου 3, όπως είπαμε Σίγμα Καρυπίδιου 3 τέρματα, Σαολίδη 1, η Γρεκού 1, Φλόρο Ιμή Μπιτσάκου 3 τέρματα, η Κολτσίδρα Παπαναστασίου, η Σάλεχ Β' Καρυπίδου 2 και Σκορδίλη. Ναυτικός Όμιλος Χανίων πάντα στο Πόλο Γενικών Άλυμος 10-15 και ο Σεμπάστιαν Λιψάκης για τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων, η Βλαχαντώνη Σιγάλα, Λιωδάκης Πανδονίδου 1 τέρμα, Βασιλείου Παρασκευοπούλου, η Ντάσιο 1 τέρμα, Στρατιδάκη 3 τέρματα, Κότσια 4, η Λιμπιτάκη, η Φράγκου Νιαρχάκο 1, η Πραβάντη, η Διρχαλίδου Ιγνατίου και η Πασβάντη συμμετοχή. Για τον Άλυμο ο Κος Νίκος Λιγιάννης χρησιμοποίησε τη Λάζα Μαργαρίτη 1, Κουνδουράκη Παπαδοπούλου Θήτα 1 τέρμα, Πλευρίδου 3, Χαλδαίο 1, Γρηγοροπούλου 3, ο Τσόα Μη Παπαδοπούλου 1 τέρμα, Μπιτσάκο 1, η Τζορζακάκη 3 τέρματα, Φάντερ Βάιντεν 1, Κυριακοπούλου Κραβαρίτη και Χρυστοδούλου. Βουλιαμένη Πεκέβ, λοιπόν, Βουλιαμένη Κώστας Χατζηδάκης Κώστας χρησιμοποίησε Κατσούλη Κουτσαντά, Ελμισιάν 2 τέρματα, Ανδρεάδη Καπετοπούλου 1, Ξενάκη 4, η Φουντοτούς 2, Κρασά 3, Μπουλούκι 1, Ρόγκε 2, η Μουλχάουζεν Αγγελίδη 2, η Καρίτσα Φουράκη και Ανδριαδάκη 2 τέρματα. Για την Πεκέβ Κωνσταντίνος Κώστας Κώτς Λέκου Κολτσοπούλου Κραβαλίτη 1 τέρμα, Κολοβού Φελά 1, Αδάμι Ράντονης 3, Μπελέγρη Μανιάτη Πέτινάτου Μαστροκάλου 1 και Κοτσάκη.

Πανιόνιος Λάρης 15-4, Πανιόνιος ο κότσι, η κότσι Νοβία, Καραγιάννης ο Μπίστης, Κάτσιου Μπερίκου 2, η Λάος ο Ρακιτζή, Κανελοπούλου 1, Τέρμα Ξαθοπούλου 1, Καλαετζή, Χαριοπούλου, Χαρικιοπούλου, Χριστοδούλου, out 2 τέρματα, η Πάτερου 2, Λαμπροπούλου 4 τέρματα, Κάρολ 2, Λουπάκι, η Μαλαχλιάδου και η Τσόκα 1 τέρμα για τη Λάρισα, ο κότς Άγγελος Μερκουριάδης, χρησιμοποίησε τη Σκαζάνα Πανταζή του Νομζίδου 1 τέρμα, Χασιώτη Λούδη, η Σαφέτη, Σακελαρίου Μιχαηλίδου πετάσε 1 τέρμα, η Γκριφιά 1, Λούδη, η Κρατά 1, η Μερικουριάδη, Λουκοπούλου και Μοϊράλη και ο Ολυμπιακός, είπαμε, Ηλιούπολη, επίδειξη δύναμης Ολυμπιακός 23-6. Ο κότς εδώ, ο Γιώργος Οντόσχας, χρησιμοποίησε τη Κωνσταντοπούλη, Ελληνιάδη 2, Κουρέτα 2, Σάντα 4, Κουρτίδου, Τζορακάκη, Σιούτη 2, η Πάτρα 2, Ήρνη Νίνου 2 τέρματα, η Μπίκου 5 τέρματα, Τορνάρου Φούκου 1, Νίγκρου, η Χάιντουκ 2 και Σαλταμανίκα 1 τέρμα. Και για την Ηλιούπολη, η Μαυρωτά Κύρκου 1 τέρμα, Κακλή Γεωργίου 1 τέρματα, Παναγιώτη 1 τέρμα, Θοφανοπούλου, Σκαρπαλέζου 1 τέρμα, Τσιγαρίδα, Ιφαντή, Παπασιφάκη, Βελέτζα, Μαρδάκη, Κάλτσι, Χαλκίτη και Κλεισούρα 1 τέρμα. Αυτά λοιπόν και για το πόλο, είμαστε κοντά σε όλα τα αθλήματα.

Ο Αθηναϊκός στην Α1 γυναικών του Ηλία Ζούρουν διέλυσε, θα λέγαμε, τα Γιάννα με 92-62 και έκανε εύκολα το 2-2. Σε τρομερή μέρα για μία ακόμα φορά η Φασούλα που ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους, για τις φιλοξενούμενες χώρες της Τζόρνταν με 27 πόντους.

0: 94,3. Interwetten. Ελλάδα Sports.
1: Μια μαγική περιπέτεια πλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδος Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
4: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
5: Λιδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς,

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πολύ με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια. Ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Εμπιστεύσου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε γρήγορα στον Γιώργο Ιωάννου για το ξεκίνημα της περιγραφής του αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Γιώργο Ιωάννου, ακούμε, καλησπέρα.
5: Φίλες και φίλοι ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, καλησπέρα σας από την Όλγουιν Αρίνα, την κατάμεστη Όλγουιν Αρίνα. Σέντρα στο παιχνίδι με την πρώτη βασιά παλιά του ΑΕΚ. Όφη έχει την κατοχή με τον Χρήστο Γιώργο να έχει πάρει στα πόδια του και να γεμίσει προς τον χώρο που βρίσκεται ο Αθανασίου αριστερά. Ο Αθανασίου προσπαθεί να διώξει στο κουτέ, θα πήρε την μπάλα. Και η ΑΕΚ τώρα με την κατοχή, ο Πίλιος γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ρέλβας. Αυτός έχει δίπλα στα δεξιά του τον Μουκουντή, δεν του δίνει ακόμα την μπάλα, τώρα θα του τη δώσει.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Ανάμεσα σε μεγάλη περιοχή και κέντρο κινείται η μπάλα με την κατοχή να βρίσκεται στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ. Έχει αγωνιστική λοιπόν στην Super League με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Όφη. Μια ΑΕΚ στα εντός έδρας παιχνίδια της κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις, υποδεχόμενη έναν Όφη ο οποίος δεν το έχει σε τίποτα να κάνει ζημιά σε οποιαδήποτε ομάδα. Το έχει αποδείξει αυτό και στο Καραϊσκάκης όπου κέρδισε τον Ολυμπιακό 1-0 και απέναντι στη Χόφενχάιμ που την κέρδισε για το Europa League στο Παγκρίτιο. Ερωτηματικό και για τις δύο ομάδες φυσικά η κατάστασή τους, καθώς ερχόμαστε από μια διακοπή για τις εθνικές ομάδες και αρκετά μεγάλη διακοπή. Ο Όφη τώρα πήρε την κατοχή και σιγά σιγά επούγκουρας εδώ στην πρώτη πάσα. Χάνουν την πάλι μέσα στο Όφη στο χώρο του κέντρου και η ΑΕΚ με την κατοχή. Ο Κάιρι δεν γύρισε την μπάλα πίσω, Μουκουντή. Μουκουντή θα τροχοδοτήσει ο Ρέλβας, ναι. Στον χώρο του κέντρου πάλι ο Σεσάκη. Πάσα του Ρέλβας εξαιρετική για τον Γιώβιτς που χάνει το κοντρόλ. Και έχουμε και επιθετικό φάουλ από τον Σέρβο Φόρτι Σάικ πάνω στον Κοστούλα, αν έχω δει σωστά. Όχι, συγγνώμη, στον Πούγκουρα. Να πούμε λίγο γρήγορα την ενδεκάδα του Όφη τώρα με την διακοπή. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από δοκάρια, τριάδα στο κέντρο της άμυνας για τον Όφη με Κρίσμανιτς, Πούγκουρα και Κοστούλα. Αριστερά ο Αθανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν. Ανδρούτσος και Μπουχαλάκη στο κέντρο στη μεσαία γραμμή των κριτικών. Αϊτόρ και Φούτας λίγο πιο μπροστά και ο Κόδρο προωθημένος. Για την ΑΕΚ ο Μπρινιόλ ξεκινάει κάτω από τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πίλιος αριστερά, Ρέλβα στο κέντρο της άμυνας μαζί με τον Μουκουντή. Μάριν και Κάιρινεν στο κέντρο, Μάγερ και Κουτέσα μπροστά τους και ο Γιώβιτς με τον Κουιτά μπροστά στην κορυφή της επίθεσης. Η ΑΕΚ τώρα με την κατοχή και συγκεκριμένα με τον Ρώτα που γυρίζει τον Μουκουντή και αυτός τον Ρέλβας. Ρέλβας βρίσκει Πίλιο. Ο Πίλιος γυρίζει τώρα στον Ρέλβας, νωρίτερα έχει την μπάλα ο Κάιρινεν. Ρέλβας άλλαξε και λίγο με τον Πίλιο και θα δώσει τον Μουκουντή. Ο Ρέλβας και πάλι ο Στοπερτσάκης τροφοδοτεί τον Μαρίν, ο Ραζάν Μαρίν που γυρνάει πίσω για να πάρει μπάλα και λειτουργεί αυτή τη στιγμή σαν πέμπτος αμυντικός, ωστόσο είναι χαφ. Θέλει προφανώς να κόψει και να ράψει από εκεί. Λάθος από τον Αρόλ Μουκουντή, μπάλα πλάγιο για τον Όφη στο ύψος της έντρας. Στο ύψος μεσαίας γραμμής. Οι πάσες προς τα πίσω. Ο Χριστογιώργος με την μπάλα στα πόδια του. Στην περιοχή του Όφη. Βολέα από τον Χριστογιώργο που θα ψάξει τον Αϊτόρ. Ελέγχουν ο Μουκουντή και τώρα ο Ρέλβας με την κατοχή της μπάλας. Ο στόπερ της ΑΕΚ βλέπει Μαρίν. Ο Μάγκερ γυρίζει στον Ρότα. Ο Ρέλβας τώρα θα δώσει τον Μουκουντή. Ξανά ο Ρέλβας. Λίγο πίσω από το κέντρο κινείται η μπάλα από τους προσθεστές της ΑΕΚ. Αρχίζει και πιέζει ο Όφη. Ο Πίλιος πήρε για λίγο την μπάλα και την επέστρεψε στον αριστερό στόπερ της ΑΕΚ. Μουκουντή για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει και επιστρέφει. Όχι, θα δώσει τον Πρινιόλι.
4: Να πω Γιώργο Γιάννη, τη διάστημη ξεκινήσει και γίνεται το παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ Τρίπολης με τον Ατρόμητο. Να δώσω γρήγορα τις δεκάδες εκεί, όπως μας ενημερώνει τα αποκριτές μας. Για τον Αστέρα Τρίπολης, Άκτορ Κότς Αντωνόπουλος έχει κατεβάσει τους Παπαδόπουλος, Κότσιρας, Λάσκαρης, Μπρόσον, Χρυσόπουλος, Μέντες, Κουρμπέλης, Έντερ, Μπαρτόλο και Τούι και Μακέντα. Και για τον Ατρόμητο, Κέρκες, τους Χουτεσιώτης, Μουδές, Σταυρόπουλος, Μάγκλουσον, Ούρονεν, επίσης ο Ντάνι Γκαρθία, Μουντουσαμί, Τσιγκάρας, Τσούμπερ, Πνευμονίδης Περέα και στο διαιτήσιο Δημήτρη Μόσκου, βοηθής Πίλιος Κονόμου και Γιώργος Φραγκιαδάκης, τέταρτος Φώτης Ντάουλας και στο Βάρο Κωνσταντίνος Πολυκίδης και ο Μιχάλης Ματσούκας. Ό,τι σημαντικό γίνεται εκεί, σας ενημερώνουμε. Το μάτς είναι στο 0-0, συνεχίζει Γιώργο Γιάννου, όπως και το ΑΕΚ Όφη είναι στο 0-0 και αυτό.
5: Η κατοχή για τους κριτικούς με τον Κοστούλα να γυρίζει για λίγο τον Πούγκουρα. Ο Φούντας έδωσε μια πάσα, μια βαθιά παλιά για τον Κόδρο που βγαίνει σε πολύ καλή θέση. Κόδρο στα όρια της περιοχής Όφη έχει την ευκαιρία να απειλήσει, ωστόσο θα τους σταματήσουν προσωρινά. Αντρούτσος. Αντρούτσος παρά περιοχή και δίνει στον Αϊτόρ. Η σέντρα, η ευκαιρία για τον Όφη απομακρύνει με τη γροθιά τον Πρινιόλι. Και απομάκρυνση με τον Φουτέσα να κυνηγάει για να πάρει την μπάλα. Ο Ντίκμαν, ο Πούγκουρας τον σταμάτησε και τώρα ο Κοστούλας γυρίζει στον Κρίσμανιτς. Ο Όφη γίνεται για πρώτη φορά κάπως απειλητικός, χωρίς να φτάσει σε τελική προσπάθεια. Τώρα ο Ανδρούτσος παίρνει την μπάλα και διανύει κάποια μέτρα. Ανδρούτσος στον Αϊτόρ. Το γύρισμα του Αϊτόρ, η κόντρα και η μπάλα κόρνερ για τους κριτικούς, για τους φιλοξενούμενους. Ο Όφη έχει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Ο Όφη λοιπόν θα πάει κόρνερ από τα δεξιά, από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Όφη. Οι κριτικοί λοιπόν στο 7ο λεπτό έχουν την ευκαιρία να στείλουν την μπάλα στην περιοχή της ΑΕΚ. 7ο λεπτό στην Allwyn Arena, ΑΕΚ Όφη 0-0. Η σέντρα, η κεφαλιά, ο Ανδρούτσος κάνει κάτι σαν σουτ, ο Πίλιος ελέγχει. Και τώρα ο Κοϊτά θέλει να περάσει τον αντίπαλό του και παραχωρεί και πλάγιο. Εξαιρετική άμυνα του Κοστούλα που βάλε πολύ σωστά το σώμα του. Κοστούλας πήρε τώρα την μπάλα από τον Κρίσμανιτ που εκτέλεσε το πλάγιο για τους κριτικούς. Ο Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτ. Η πάσα εδώ φυτό έκανε το λάθος. Και τώρα ο Κουτέσα έδωσε την κάθετη, ωστόσο προλαβαίνουν τον Ρώτα η αμυντική του Όφη και νομίζω ο Κρίσμαν έτσι είναι αυτός που τον σταματάει. Τώρα κλείνεται από δύο παίκτες στράκ του, παίρνουν και την μπάλα. Και τώρα ο Μαρίν.
4: Να πω κύριο Γαλλούς, το 1-0 είναι η Μπαρτσελόνα με την Χετάφη και Ίντερ με την Τζένοα, συνεχίζεις.
5: Η ΑΕΚ η οποία τώρα έχει την κατοχή, όλη η ΑΕΚ πάνω από τη μεσαία γραμμή και αρκετά πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Ρέλβα στο χώρο του κέντρου. Δίνει στον Πίλιο στα αριστερά. Ο Πίλιος επιστρέφει την μπάλα. Τώρα η ΑΕΚ έχει την μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μουκουντή δίνει για λίγο στον Μάγερ και αυτός επιστρέφει στον Ρέλβας και πάλι ο Αρόλ Μουκουντή στον Ρότα στα δεξιά του. Ξανά ο Μουκουντή, ο δεξιός στόπερ της ΑΕΚ δίνει στον Ρέλβας. Αυτός ξανά στον Μουκουντή. Οι δύο στα βρετσάκια αλλάζουν αρκετά την μπάλα στο ξεκίνημα του αγώνα. Ρέλβας και πάλι. Έχει την επιλογή του Κοϊτά. Ωστόσο θα επιλέξει μια πάσα σχετικά ρισκαδόρικη θα μπορούσε κάποιος να τη χαρακτηρίσει. προς τον Ρώτα, ο Κάιρ είναι τώρα και πάλι ο Ρώτα. Από τα δεξιά έχει αρκετά τώρα την μπάλα η Ένωση. Ο Ρώτα έδωσε στον Μαρίν μια παλιά για τον Κουτέσα. Βγαίνει ο Χρυσταγιώργος και με βολέ από μακρινή. Είχε ο Κόδρα να κερδίσει την μπάλα, δεν τα κατάφερε και τώρα ο Κουτέσα επιστρέφει στον Πύλιο. Αυτός...
4: Να πούμε, Γιώργο, ένα άλλο μάτσο έχει ξεκινήσει και έχει βάλει γκολ ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορος στο 4ο λεπτό. Όπου αρχικά ο Κοντεσιώτης απέκτησε σου του Μαντόλα. Στην Μαντόλα συνέχεια μέσα έγινε ένα λάθος από πάσα από τον Ούρονεν. Και ο Ντερφό έκλεψε την μπάλα, σέρβιρε ιδανικά στον Κετού που πλάσαρε όμορφα και ωραία και έκανε το 1-0 για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορος που
5: λέγεται μέσα. Για την ΑΕΚ, ότι ο Γιώβιτ μπλοκάρει ο Χρυσογιώργος το γυριστό του Λούκα Γιώβιτ. Η ΑΕΚ εδώ κυκλοφόρησε για λίγο την μπάλα. Μετά από μία κεφαλιά, αν είδα σωστά του Κουτέσα, ο Γιώβιτς πήγε με ένα γυριστό. Δεν το έπιασε όπως θα ήθελε. Προσπάθησε, έδωσε κατεύθυνση στην μπάλα προς την εστία. Ωστόσο, δεν κατάφερε να βρει δίχτυα καθώς ο Χρυσογιώργος μπλόκαρε. Εδώ υπάρχει και διακοπή για μαρτυρίες στον Χρυσογιώργο, από τον Χρυσογιώργο στον διευθυντή. Άργησε, μάλιστα. Άργησε ο Χρυσογιώργος να κάνει το βολέ και σύμφωνα με τον κανονισμό η ΑΕΚ έχει κόρνερ. Κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η Ένωση. Για να δούμε τι θα κάνει τώρα η ΑΕΚ. Στο 11ο λεπτό η αναμέτρηση ΑΕΚ όφη 0-0. Η σέντρα πήγε ο Κουτέσα να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε. Ο Ρέλβας δίνει στον Μάκερ. Ο Μάκερ θα γεμίσει. Πάει να μπει ο Μουκουτή στη φάση, δεν θα τα καταφέρει και ο Όφη απομακρύνει. Και τώρα ο Όφη έχει προοπτικές για αντεπίθεση με τον Κόδρο να δίνει στον... νομίζω στον Αϊτόρ. Τώρα με την μπάλα πίσω. Υποδοσέστες Όφη πίσω από τη μεσαία γραμμή, αλλαγή παιχνιδιού από τον, από τον Κρίσμαν, νομίζω προς τον Ντίκμαν. Αλλά ο Ντίκμαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει, κατοχή για την ΑΕΚ. Το πλάγιο το εκτέλεσε ο Πύλιος. Και ο Ρέλβας οργανώνει σιγά σιγά το παιχνίδι. Μαρίν και τον Κάρινεν και ξανά ο Μαρίν. Ο Λάζαρος Ρώτα τώρα στα δεξιά. Έχει την μπάλα και τη δίνει στον Κάρινεν, ο οποίος γυρίζει και αυτός αρκετά πίσω. Την ίδια συμπεριφορά τη βλέπουμε και από τον Μαρίν και από τον Κάρινεν, Φώτη και φίλοι ακροατές. Γυρίζουν και τα δύο χαφτσάκ πίσω προκειμένου να πάρουν μπάλα και να δημιουργήσουν. Ο Ρέλβας έδωσε την μπάλα στον Κουτέσα και πάλι ο Ρέλβας έχει ανοιχτεί πάρα πολύ και έχει προωθεί ο Πύλιος χωρίς όμως να έχει πάρει μπάλα. Ο Μάκερ τώρα γυρίζει στον Μουκουντή και, τον Ρώτα βλέπω αρκετά προωθημένο. Μπρινιόλι ψάχνει τον Ρώτα με μια βαθιά παλιά να δούμε αν θα την προλάβει. Όχι, είναι πολύ δυνατή. Άου την μπάλα και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι σε πολύ λίγο.
4: Να πούμε στα δύο μπασκετικά μάτς που είναι σε εξέλιξη. Έχουμε παίξει εμείς Προμηθέας Παναθηναϊκός 14-35 και Άρης 30 πόντους διαφορά από την ΑΕΚ 88-58. Δεν έχουν νικήσει τα μάτς. Συνεχίζει η Γιώργο Γαλάνη και όπως είπαμε ο Αστέρας Τρίπολης Άκτορ προηγείται το Ατρομήτιο με σκόρ 1-0. Συνεχίζει.
5: Χρυστογιώργος μετά από κάποιες πάσες με τους παίχτες του Όφη έδωσε τώρα την μπάλα στον Πούγκουρα. Μια παλιά ο Πύλιος ελέγχει το κοντρόλ. Ο Κάιρινεν ίσως να του γίνει κεφάλαιο και από τον Ντίκμαν. Γύρισε την μπάλα τώρα και ο Μαρίν ελέγχει και οργανώνει. Πύλιος θέλει να δώσει την μπάλα στον Κουτέσα και θα το καταφέρει. Κουτέσα βρίσκει τον Γιώβιτς ο οποίος κοντά στην περιοχή θέλει να προσεγγίσει την περιοχή του Όφη. Η ΑΕΚ offside καταλογίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Ο Γιώργος Κόκκινος, ο ρεφερή που σφυρίζει στο μάτς. 14ο λεπτό εδώ στην Allwyn Arena στη Νέα Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Όφη 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Super League. Χρυσογιώργος απομακρύνει μετά τα γυρίσματα πίσω από τους παίχτες του Όφη. Η κεφαλιά του Ρέλβας που θα κερδίσει τον Κόδρο. Ο Ντίκμαν δεν μπόρεσε να τροφοδοτήσει, αλλά υπάρχει φάουλ πάνω στον ταξιάρχη Φούντα. Αν έχω δει σωστά, το έχει κάνει ο Πίλιος. Στο 14ο λεπτό λοιπόν, ο Μπουχαλάκης τώρα δίνει στον Ανδρούτσο και αυτός στον Κοστούλα. Πούγκουρας. Πούγκουρας για τον Μπουχαλάκη και αυτός στον Κωνσταντίνο Κοστούλα που γεμίζει και ψάχνει τον Φούντα και τον βρίσκει. Ο Φούντα μπροστά από τον Πρινιόλι τον σταματάει την τελευταία στιγμή ο Ρέλβας. Πολύ επικίνδυνη κατάσταση για την άμυνα της ΑΕΚ. Ο Έφη βρέθηκε μπροστά από την εστία της Ένωσης και ο Ρέλβας σταματάει τον ταξιάρχη Φούντα τελευταία στιγμή πριν ο ποδοσφαιριστής του Έφη εκτελέσει και προσπαθήσει να νικήσει τον Πρινιόλι. Κόρνερ λοιπόν για τους κριτικούς. Και ο Αϊτόρ πάει για την εκτέλεση. Αϊτόρ λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ, παίρνει κάποια μέτρα. Η σέντρα του Αϊτόρ απομακρύνει στο Περτσάικ. Προσωρινά. Τώρα θα απομακρύνει μόνιμα η Ένωση. Μια βαθιά παλιά που έψαξε τον Μάγερ. Ο Μάγερ πήρε την κεφαλιά, ωστόσο η μπάλα πηγαίνει στο σημείο που βρίσκεται μόνο ο Φούντας. Μπουχαλάκης και πάλι στον ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος θα θυμίσω πως έχει περάσει από την ΑΕΚ την σεζόν 2012-2013 και τώρα ο Κοϊτά παίρνει την μπάλα και διανύει μέτρα, έχει την ευκαιρία η ΑΕΚ να απειλήσει. Κουτέσα βλέπει τον Μάγερ στα αριστερά, στα δεξιά συγγνώμη όπως οδηγείται η ΑΕΚ. Η πάσα του Μάγερ, το γύρισμα του Μαρίν, κόρνερ για την Ένωση στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Κόρνερ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Το κέρδισε ο Μαρίν. Και ο Λόβρο Μάγερ πάει για την εκτέλεση. Ο Μάγερ έχει την πάσα κοντά του. Ωστόσο δεν ξέρω αν θα το επιλέξει αυτό. Στείνει τώρα την μπάλα στο σημείο του κόρνερ για να εκτελέσει με το αριστερό του πόδι. Και ενώ μπήκαμε στο 17ο λεπτό, η σέντρα του Μάγερ κεφαλιά, πήγε και ο Χριστογιώργος στη φάση. Απομακρύνεται τώρα η μπάλα από την περιοχή του Όφη. Όμως δεν είναι καλή η απομάκρυνση. Ο Ντίκμαν τώρα πήρε την μπάλα και ελέγχει. Ο Ντίκμαν δεν μπορούσε να κοντρολάρει τον Μπουχαλάκης. Τον βοήθησε για λίγο κόντρο. Ξαναπήρε η ΑΕΚ. Ο Μαρίν για τον Κουτέσα που θα σουτάρει. Δεν θα βρει την μπάλα που θα ήθελε για να στείλει στην αιστεία. Κόντρο πάνω στους αμυντικούς του Όφη. Και τώρα ο Ντίκμαν από τα δεξιά. Γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω και πάλι ο Ντίκμαν. Από τη δεξιά μεριά θέλει να οργανώσει το παιχνίδι του Όφη. Δεν βάζει σωστά το πόδι του Μουκουντή. Ωστόσο ο Ρώτα ελέγχει την μπάλα και τη γυρίζει πίσω στον Αλμπέρτο Μπρινιόλι, τον goalkeeper της ΑΕΚ. Ρέλβας. Ρέλβας γύρισε την μπάλα, έδωσε στον Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος κρατάει και διανύει κάποια μέτρα, προσπαθεί να κόψει και να ράψει που λέμε. Ο Κάιριν ενέδωσε τον Ρώτα, αυτός για τον Μάγερ και ξανά ο Λάζαρος Ρώτα. Ο Λόβρο Μάγερ τώρα. Ο ποδοσφαιριστής και της Εθνικής Κροατίας έδωσε τον Μουκουντή και πάλι ο Μάγερ δίνει στον Κάιρινεν. Ο Ρέλβας για τον Σταύρο Πύλιο. Ο Κουτέσα, λάθος από τον Κουτέσα. Ο Ανδρούτσος και έχουμε... Τι δόθηκε. Διαμαρτύρεται ο Ανδρούτσος. Έχει δεχθεί φάουλ. Πάλι για την ΑΕΚ. Ο Πύλιος έδωσε γρήγορα στον Μαρίν και τώρα μου κουντί. Δίνει στον Ρώτα. Ο Ρώτα ο οποίος δεν κλείθηκε στην εθνική ομάδα λόγω ενός μικροτραυματισμού που τον ταλαιπώρησε. Η πάσα τώρα ένα σουτ. Ο Χριστογιώργος αποκρούει το σουτ που δοκίμασε ο Ραβάν Μαρίν. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ που απειλεί στο 19ο λεπτό. Μάγερ στα αριστερά έχει την μπάλα τώρα η Ένωση. Ο Πύλιος για τον Ρέλβας. Ρέλβας και πάλι μετά την πάσα του Μαρίν. Μου κουδί για τον Μαρίν, εντυπωσιακό. Εντυπωσιακή συνεργασία με τον Κοϊτά που όμως δεν του δώσει την μπάλα σωστά. Δίκμαν, κακή πάσα του προς τον δεξιάρχη Φούντα, πλάγια για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Στο ύψος περίπου της μεσαίας γραμμής. Η πάσα προσπαθεί τώρα να δώσει ο Κοϊτά, δεν πέρασε και ο Φούντας αλλάζει για λίγο με το μπουχαλάκι. Φούντας δεν έδωσε σωστά την μπάλα προς τον Αθανασίου. Μάγερ για τον Γιώβιτς. Έχει ο Γιώβιτς χώρο, κάνει το σουτ, την μπάλα out. Καλή στιγμή για την ΑΕΚ, η πρώτη τελική νόμιζε στο παιχνίδι. Η δεύτερη μάλλον τελική. Το σουτ του Γιώβιτς με το αριστερό, η μπάλα περνάει εκτός από το αριστερό δοκάρι του Νίκου Χριστογιώργου.
4: Να πούμε και ο Ιωάννου ότι η μπασκετική ΑΕΚ ήταν από καρδιωτική απέναντι στον Άρη. Ο Άρης τη συνέτρεψε με 88-58 με κορυφαίος σαν το όνομά τον Μόργαν 25 πόντους. Ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος πέτυχε 15 πόντους. Ο Δημητρίγεβιτς είχε και αυτός πολύ καλή πορεία με 4 πόντους. Ο Κώστας Αντετοκούμπο 10 πόντους. Από την ΑΕΚ διασώθηκε ο Τζόζεφ με 20 πόντους και 4 rebound. Συνεχίζει Γιώργο Ιωάννου, παραμένει το 0-0 της ΑΕΚ με τον Όφη.
5: 20 λεπτό λοιπόν εδώ στην Allwyn Arena, κόφι 0-0 για την έκτη αγωνιστική της Super League σεζόν 2026-27. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή με τον Μαρίν. Πήρε ο Κουτέσα, ο Κουτέσα από τα αριστερά. Έχει την επιλογή του Πύλιου, η πάσα του προς τον Κοϊτά δεν είναι καλή, ωστόσο ο Κοϊτά κερδίζει την μπάλα από τον Ανδρούτσο. Αλλάζει για λίγο με τον Μαρίν, Μουκουντή για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά για τον Πύλιο, ο Πύλιος από τα αριστερά έχει τον Μαρίν, πάει προς τον άξονα τώρα η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Κουτέσα έχει γυρίσει σχετικά πίσω από αυτό που περιμένουμε. Τώρα ο Κουτέσα έχει την μπάλα, ο Κοϊτά συγγνώμη, του νωρίτερα έχει γυρίσει σχετικά πίσω και ο Όφη παίρνει την μπάλα και έχει την ευκαιρία να επιθεθεί. Ωστόσο, ο Κόδρο κρατάει την μπάλα, έχει γυρίσει αρκετά πίσω σε σχέση με την κορυφή της επίθεσης που τον περιμέναμε. Ο Κοστούλας έδωσε για λίγο την μπάλα στον Κρίσμανιτς. Μπουχαλάκης. Ανοίγει το Αθανασίου, ωστόσο ο Μπουχαλάκης δεν του δίνει την μπάλα. Η Κόδρο ευνοεί τους ποδοσφαιριστές του Όφη. Η ευκαιρία για τον Όφη. Και... τι ξέρετε, έχει δοθεί θέατρο. Μάλιστα. Θέατρο από τον Κόδρο, αν είδα σωστά. Ναι, ο Κόδρο διαμαρτύρεται κιόλας στον Γιώργο Κόκκινο, τον διαιτητή της αναμέτρησης. Στο 22ο λεπτό λοιπόν η ΑΕΚ τώρα παίρνει την κατοχή. Ο Ρέλβας έδωσε τον Μαρίν. Για να δούμε τώρα τι ακριβώς θα σκεφτούν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολη. Ο Ρέλβας έχει την μπάλα και τη δίνει στον Ρότα από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η Ένωση. Η πάσα προς τον Λόβρο Μάγερ δεν είναι σωστή, καθώς ο Μάγερ είναι σε θέση offside. Ο Ρότα, συγγνώμη, είναι σε θέση offside. Κατοχή λοιπόν για τον Όφη, offside σε κάθε περίπτωση. Μπουχαλάκης γυρίζει την μπάλα πίσω. Και ο Χριστογιώργος τώρα τον έχει γεμίσει προς τον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν ο οποίος κατάφερε να πάρει την μπάλα, δεν υπολογίζει σωστά την πορεία της μπάλας ο Σταύρος Πύλιος. Ο Όφη τώρα έχει την κατοχή, ο Ντίκμαν, ο Πύλιος πήρε την μπάλα και θα πάρει και το φάουλ από τον Λορέντζο Ντίκμαν. Διαμαρτυρίες από τον Ντίκμαν. Για να δούμε τώρα. Και θα έχουμε κίτρινη κάρτα. Ο Χρήστος, ο Χρήστος Κόντι, ο οποίος είναι έξαλλος και διαμαρτύρεται. Μάλιστα. Και... έχουμε λοιπόν την πρώτη κίτρινη κάρτα Και δεν είναι σε παίκτη, είναι σε προπονητή. Είναι στον Χρυσοκόντι, πάσα τώρα για τον Κουτέσλα, από τα αριστερά. Ο Κοϊτάς θα κάνει το σούτο, το χάρι! Η μπάλα out, υπάρχει offside νωρίτερα. Ο Κουτέσλα λέει, εκεί μας ένα πάρα πολύ καλό σούτ, δυνατό. Τραντάζει το ριζό το δοκάρι του Χρυστογιώργου. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Με τα δεσιμπέλ να ανεβαίνουν από τους φίλους του ΣΑΕΚ. Ο Χρυστογιώργος.
4: Να πούμε και λόγω Γιάννου και ενώ έχει το δοκάρι αυτό για ΑΕΚ, να πούμε ότι ο Αστέρας Τρίπολης Άκτος σε 24 λεπτό προηγείται με 2-0 του ατρομή του. Να πούμε ότι είχαμε μια ωραία συνεργασία του Χετού με τον Μέντες στα αριστερά και σε έναν δεύτερο ο Μπαρτόλο με κεφαλιά και αν το 2-0 μέχρι στιγμής για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτος. 2 γκολ διαφορά από τον ατρόμητο. Συνεχίζει ο Γιάννου, παραμένει το ΑΕΚ Όφη στο 0-0. Σε λίγο τους κοιτάζει στο μικρόφωνο, θα πάρει ο Γιώργος Ολίγκρης.
5: Η ΑΕΚ με τον Όφη είναι στο 0-0, η ΑΕΚ η οποία προσπάθησε τώρα να απειλήσει, ωστόσο η αμυντική του Όφη αντέδρασε σωστά. Ο Χρυστογιώργος τώρα έχει την μπάλα στα χέρια του και θα δώσει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου ο οποίος γύρισε την μπάλα και τώρα ο Αϊτόρ, η πάσα του Μουχαράκη δεν είναι καλή και ο Κάριν γύρισε προς τον Πίλιο. Ο Μαρίν συνεργάζεται πολύ καλά με τον Σάικο, ωστόσο ο Πούγκουρος, αν βλέπω σωστά, σταμάτησε την μπάλα και πάλι όπως είπε ο Σάικο με την κατοχή. Ο Μαρίν έδωσε στον Πίλιο και ο Κουτέσα με ένα τακουνάκι παίρνει το πλάγιο από τον Ντίκμαν. Η 28 λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα, ΑΕΚ Όφη 0-0. Με την κατοχή λοιπόν για την ένωση και έχουμε πλάγιο για τον Όφη, δεν μπορούσε να συνεργαστεί σωστά ο Πίλιος με τον Κουτέσα. Ο Ντίκμαν θα επαναφέρει την μπάλα. Δίνει στον Ανδρούτσο που κοντρολάρει πολύ ωραία και δίνει στον Αθανασίου από τα αριστερά όπως επιτίθεται το Όφη. Αθανασίου γυρίζει την μπάλα στην περιοχή. Έχει την μπάλα τώρα Όφη, Χρυστογιώργος. Εδώ σε την μπάλα θα κάνει λάθος. Κουτέσα θα κάνει το σούτ την μπάλα ψηλά. Ο Κουτέσα εδώ βρήκε χώρο, βρήκε τις εμποδές, έκανε το σούτ. Η μπάλα πηγαίνει ψηλά. Κοντά. Σε να γίνεται ξανά μάλλον απειλητική η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς.
4: Και ενώ σε 27 λεπτά λοιπόν η Γιώργο Γαλλίδης μήκο στο μάτσα εκόφη, μπαίνε σαν βροχή τα γκολ στην Τρίπολη. Αντέδρασε, μείωσε ο Ατρόμητος σε 2-1. Στο 24 λεπτό ο Ντάλιν Καρθία με εξαιρετικό σουτ μείωσε σε 2-1 για τον Ατρόμητο. Προβάδισμα πάντως παραμένει για τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Συνεχίζει η Γιώργο Γιάννη.
5: Ο Όφη όπως έχει τώρα την κατοχή πήρε την μπάλα ο Αϊτόρ. Αϊτόρ βλέπει Αθανασίου στα αριστερά. Ο Αθανασίου θέλει να προσεγγίσει σιγά την περιοχή της ΑΕΚ Όφη. Ο Αϊτόρ η ευκαιρία και τον Όφη το σουτ, η κόντρα και η μπάλα θα πάει κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή εδώ για την ομάδα του Χρήστου Κόντι. Πολύ καλή στιγμή για τους κριτικούς που πλησίασαν την περιοχή με τον Ανδρούτσο να επιχειρεί το σουτ, η κόντρα. Στέλνει την μπάλα κόρνερ. Στο 28 λεπτό όλα αυτά. Η 28 λεπτό και ο Όφη έχει κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Για να δούμε τι θα σκαρφιστούν τώρα οι ποδοσφαιριστές του Χρήστου Κόντι. Βλέπω δύο ποδοσφαιριστές στο κόρνερ. Η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί από την περιοχή του Τσάικ. Ντίκμαν. Γεμίζει, η μπάλα θα περάσει και θα καταλήξει out. Ο Όφη εδώ προσπάθησε να γίνει απειλητικός, χωρίς όμως να πραγματοποιήσει τελική προσπάθεια μετά το corner. Γυρίζουν σιγά σιγά στην αμυνά τους οι κριτικοί και οργανώνονται. Ο Μπρινιόλι δίνει στον Μουκουντή που θα κάνει το out. Από ό,τι βλέπω, Μπρινιόλι. Κρατάει την μπάλα Μπρινιόλι και δίνει στον Μουκουντή. Μουκουντή. Μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ είναι ακόμα η μπάλα. Ο Ρέλβας για τον Μπρινιόλι. Ο Μπρινιόλι λογικά τώρα θα γεμίσει. Δεν γεμίζει, ψάχνει πολύ ωραία όμως και βρίσκει τον Ρότα. ο Μπάκερ, στο χώρο του κέντρου στην μπάλα η Ένωση, ο Κοϊτάμ, εχθές επιλογές το βρίσκει Κουτέσα, βγαίνει ο Χρυσογέρος και μαζεύει, σώζει την κατάσταση που είχε να δημιουργηθεί στην περιοχή του Έφη. Ο Κουτέσα έγινε τέτα-τέτ με τον Νίκο Χρυσογέρο, ο οποίος όμως βγήκε και απομάκρυνε.
4: Λοιπόν, Γιώργο, να σου πω ότι σκητάζει το μικρόφωνο, παίρνει ο Γιώργος Ολίγκρη, συνεχίζει, παραμένει το ΑΕΚ Όφη 0-0.
5: Κατοχή λοιπόν για την ομάδα του Μαρκο Νίκολιτς, εδώ ο Κουτέσα κοντρόλαρε σε τέτα-τέτ, 1-0 για την ΑΕΚ, γκολ από τον Ντέρεκ Κουτέσα, που κοντρόλαρε την μπάλα πραγματικά. Όχι, υπάρχει υπόλοιψη για φάουλ από τον Διεπό, από τον διαιτητή. Ο επόμενος βέβαια έκανε κίνηση προς τη σέντρα, οπότε θα δούμε αν θα μετρήσει το γκολ του Ντέρεκ Κουτέσα, ο οποίος κοντρόλαρε και πλάσανε παραδειγματικά τον Χρήστο Γιώργο με το δεξί του πόδι. Απομάκρυνση, όπα, εδώ βιάστηκε νομίζω ο Χρήστο Γιώργος και σίγουρα θα υπάρξει παρατήρηση από τον Γιώργο Κόκκινο, αν όχι και κάρτα. Για να δούμε αν υπάρχει κάποιο κάτι συγκεκριμένο. Ο Γιώργος Κόκκινος πηγαίνει προς τον πάγκο του ΣΑΕΚ. Θα βγάλει κίτρινη κάρτα. Προς τον την έβαλε, δεν την έβαλε στον Νικόλιτ. Μάλιστα. Μάλιστα, δίνει το λεφτ, έχει το παιχνίδι. Άρα υπάρχει η φορή πως πάρει και το φάουλ του Κουτέσα. Για τέτοια ακυρώνει το γκολ της Ένωσης. Παραμένει το 0-0 στο 31ο λεπτό. Ο Κουτέσα βέβαια βρέθηκε μόλις έρθει και σε θέση βολή.
3: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
6: Το πρόγραμμα που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Εκτέλεσε υποδειγματικά, ωστόσο είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Βολέ από τον Χρήστο Γιώργο. Σηκώνεται ο Φούντας για να πάρει την κεφαλιά, δεν τα κατάφερε βέβαια. Ο Αντρούτσος έβαλε το πόδι του, η πάσα κάθεται προς τον Μάγερ. Ωστόσο εκεί ήταν ο Κρίσμανιτς. Κοστούλας για τον Μπικ Μάν, ο οποίος δυσκολεύεται εκεί με δύο ποδοσφαιριστές, κερδίζει το φάουλ. Είναι φάουλ, λέει ο Γιώργος Κόκκινος, με τον Μπικ Μάν που έχασε την μπάλα, αντικανονικά όπως δείχνει ο ρέφερι της αναμέτρησης. Βολέ λοιπόν για την ομάδα του Έφη. Ο Κουτέσα χάθηκε πάλι τώρα από τους Φεθεσάκ και ο Έφη θέλει να επιτεθεί. Το γύρισμα του Αθανασίου δεν είναι καλό. Μαζεύει ο Μκουτί και δίνει στον Μάγερ. Ο Μάγερ τον φοβολογεί τον Γιώβιτς, ο οποίος ψάχνει τις πάσες του. Βρήκε τον Μαρίν. Ο Μαρίν δίνει την μπάλα προς τα αριστερά στον Πίλιο. Και αυτός τον Κουτέσα, ο οποίος προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο για τον εαυτό του, εξετάζει τις επιλογές και δίνει στον Κάιρινεν. Και αυτός στον Μάγκερ. Ο Ρότα κάνει κίνηση προς τον άξονα, τώρα ξανανοίγεται προς τα δεξιά. Ο Μουκουντή, ο δεξιός στο Περτσάκ, εδώ δεν συνεννοείται σωστά με τους συμπαίκτες του. Πάνε να πληρώσουν οι παίκτες του Όφη, αλλά ο Μουκουντή ελέγχει υποδειγματικά και γυρίζει στον Ρέλβας. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα, πατά περιοχή, τον σταματά καθαρά ο Πούντας και παραχωρεί το κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ στο 33ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια και την Όλγουιν Αρίνα. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να βρει τον γκολ, βρήκε μάλλον τον γκολ, ωστόσο ακυρώθηκε από τον ρέφερι. Η σέντρα δεν βρήκαν στο τυπάλα, το σούτ του Ρότα, πάνω στο σώμα, τα φωνές από τον Ρότα για χέρι. Αν υπάρχει κάτι βέβαια είμαστε σίγουροι πως θα υπάρξει και η AR. Για να δούμε κίτρινη στο Ρότα. Κίτρινη στο Ρότα για διαμαρτυρία από τον Γιώργο Κόκκινο. Και υπάρχει και μια αιστεία ένταση τώρα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων. Δεν χρειάζεται τώρα αυτά. Υπάρχει νομίζω ότι έλεξε ενάμεσα σε κόλλο. Όπα! Πάει εκεί να ξεφύγει. Καταστάει ο Χριστογέννης να χωρίσει. Τους απέχει των δύο ομάδων νομίζω τον Μαρίν και τον Κοστούλα, αν βλέπω σωστά. Νομίζω ναι. Αυτό το ήταν λεπτό, δεν υπήρξανε. Αυτό το ήταν λεπτό, φλόγου είναι Αρίνα. Άικοφι 0-0. Με την ένωση να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων και τον Όφι να αντιστέκεται μέχρι στιγμής. Ο Χρυσογιώργος δεν θα δώσει την μπάλα. Υπάρχει... Φάουλ, ναι. Θα παραφέρει ο Όφη και απομακρύνουν έψαν τον Αϊτόρ τον έπαιξε της ΑΕΚ. Λάγκη για την ΑΕΚ από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Μάρκ, από τα δεξιά τώρα όπως επιτίθεται η ομάδα του Μαρκο Νίκολης που κουρτί γεμίζει. Προς τα πού προς τον Γιώβιτ, ο Κοϊτά και φάουλ και νομίζω ότι για μαρτυρίες για κάρτα, εδώ και δίνεται η κάρτα. Και για απομάκρυνση, δεν ξέρω για ποιο λόγο το έκανε αυτό. Τώρα είναι τα σωστά. Κίτρινη λοιπόν για απομάκρυνση της μπάλας, για λανθασμένη μάλλον απομάκρυνση της μπάλας. Αντικανονική κατοχή για την ΑΕΚ με τον Ρέλβας. Ρέλβας ο οποίος έχει στα αριστερά τον Πίλιο, ωστόσο θα επιτευχθεί τον Μουκουτί που είναι μαζί του στο κέντρο της άμυνας. Μουκουτί έδωσε και το γέμισμα τώρα, όχι, ο Κάιρι είναι ελεγχή. Ανάμεσα σε κέντρο και μεγάλη περιοχή. Έχει την πάρα τώρα η ΑΕΚ. Προσπαθεί να μεταφέρει την μπάλα προς το επιθετικό της τρίτο. Η Ένωση η οποία τώρα...
7: Καλησπέρα Γιώργο και από μένα, είμαι ο Γιώργος Ολίκρης, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 σε αυτήν εδώ τη συχνότητα, συμβάμαι. Φαντάζομαι θα φύγεις πολύ νωρίτερα, σε καμία μια μισή ώρα.
5: Καλησπέρα Γιώργο.
7: Είσαι καλά.
5: Δόξα Θεώ, καλά εσύ πως είσαι.
7: Καλά, είμαι την ΑΕΚ, τη βλέπω καλά, αλλά τον γκολ δεν το έχει βάλει ακόμα και αρχίζει και αγχώνεται, βλέπω.
5: Ο Κοϊτά πατά στην πορεία της περιοχής, κάνει ένα σούτι μπάλα ψηλά, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Πολύ καλή εδώ στιγμή, με καλές προοπτικές για την Ένωση. Που φτάνει κοντά, στο να κάνει το 1-0, ωστόσο το σούτ του Κοϊτά πάει λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Όφη. Ο Χριστογιώργος έδωσε στον Κρίσμανιτ. Η παλιά του έφταξε τον κόδρο, ωστόσο ο Μπρινιόλι τώρα παίρνει την μπάλα από τους αμυντικούς ΑΕΚ, από τον Ρέλβα συγκεκριμένα, που κινήθηκε από τα αριστερά, τώρα πήρε την μπάλα από τα δεξιά μάλλον όπως αγωνίζεται η ΑΕΚ και τώρα έχει την μπάλα ο Μαρίν. Ο Μαρίν ο οποίος γυρίζει και πάλι να πάρει την μπάλα. Και ο Μαρίν και ο Κάριμεν το κάνουν αυτό συνέχεια από την αρχή του παιχνιδιού. Απομακρύνεται η μπάλα από τους ποδοσφαιριστές του και συγκεκριμένα από τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, αν έχω δει σωστά. Ο Ρέλβας δίνει στον Πίλιο, από τα αριστερά τώρα έχει την μπάλα η ΑΕΚ. Τη θέλει ξανά από τα δεξιά με αλλαγή παιχνιδιού ο Ρέλβας, ψάχνοντας τον Ρώτα, ωστόσο πλάγιο υπάρχει για την ΑΕΚ. Ο Μουκουτί πήρε την μπάλα από το πλάγιο, έχει την κατοχή, έχει τον έλεγχο. Έδωσε στον Ρώτα, αν έχω δει σωστά. Η σέντρα τώρα πήγε να μπει στη βάση ο Γιώβιτς. Ο Τίκμαν απομακρύνει με το δεξί του πόδι πριν πάει στην μπάλα ο Κουτέσα. Κοϊτά ελέγχει και γυρίζει την μπάλα πίσω στη μεσαία γραμμή στον Ρέλβας. Όλοι οι ΑΕΚ πάνω από τη σέντρα. Επίλιος από τα αριστερά όπως επιτίθεται η Ένωση. Ο Κουτέσα στη μεσαία γραμμή, στην μπάλα τώρα ο Μουκουντή και δίνει στον Ρέλβας. Ρέλβας ξανά στο Μουκουντή, θέλει να στείλει δεξιά την μπάλα η ΑΕΚ, θα δούμε. Μουκουντή τη θα στείλει δεξιά, ναι, και συγκεκριμένα στον Μάγκερ, ο οποίος ψάχνει να βγάλει μια σέντρα, κερδίζει το πλάγιο ο Μουκουντή μετά την κόντρα. Στους παίκτες του Όφη. Και τώρα ο Ρέλβας γυρίζει στον Μπρινιόλι. Μπρινιόλι, εξετάζει επιλογές στον Μπρινιόλι. Πάνε να πιέσουν οι παίκτες του Όφη. Δεν καταφέρνουν βέβαια να κάνουν κάτι. Και ο δικέφαλος έχει την μπάλα. Ο Μπρινιόλι στον Ρέλβας. Ο Ρέλβας τώρα βγαίνει μπάλα από την περιοχή και πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Μάγερ κάνει κίνηση αξονικά. Ψάχνει τον Κουτέσα. Ο Δίκμαν, αν είδα σωστά, ναι.

αριστερά όπως επιτίθεται ο δικεφάλος με τον Μάγκερ. Μάγκερ με το αριστερό του κόλπου θα σημαδεύσει την πιθανότητα την περιοχή. Είναι κοντά του και ο Μαρίν. Η σέντρα του Μάγκερ, η κεφαλιά και βάλε πατήσα 1-0 για την ΑΕΚ. Με την κεφαλιά νομίζω του Μαρίν 1-0. Έξαλλη πανηγυρισμή. Ο Μαρίν νομίζω, ο Ρόλβας είναι που ανοίγει το σκορ για την ΑΕΚ. Πολύ ωραία κεφαλιά στο δεξί χέρι του Χριστογιώργου που όμως δεν μπόρεσε να αντιδράσει. 1-0 για την ομάδα του Μάρκο Νίκολη. Με μια υποδειγματική κεφαλιά στη γωνία ακριβώς εκεί που ήθελε να την στείλει ο Φελίπε Ρέλβας. 1-0 για την ΑΕΚ λοιπόν. Με την κεφαλιά του Φελίπε Ρέλβας ασίστ από τον Λόβρο Μάρκερ. Πολύ ωραία η σέντρα στην καρδιά της άμυνας του Όφη. Ο Ρέλβας παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει στα δίχτυα. Το 41ο λεπτό στην Όλμπιν Αρίνα. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον Φελίπε Ρέλβας. Και ο Όφη κάνει τη σέντρα και παραλίγο αγάπησε την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης προσπαθεί να ελέγξει. Ανδρούτσος προσπαθεί τώρα να οργανώσει το παιδικό και εξετάζει τις εκλογές του. Δίνει αριστερά προς επιτυχώς στον Αθανασίου. Τώρα περνάει τη σέντρα Όφη. Μια παλιά προς τα πίσω, η κεφαλιά από τον Πύλιο ελέγχει ο Μπριγιόλη. Έστω και με δυσκολία έλεγξε την μπάλα και μάζεψε. Μουκουτί δίνει την μπάλα στον Ρώτα. Συνεργασία με τους παιδες, μεταξύ των παιδιών της ΑΕΚ και φάουλ που κερδίζει ο Μάγκερ. Στο 40ο λεπτό λεπτά. Και φυσικά τα δεσιμπέλ ανεβαίνουν στην Όλμπιν Αρίνα. Ένα 1-0 λοιπόν η ΑΕΚ με το γκολ του Ρέλβας στο 41. Φάουλ που έχει κερδίσει τώρα η Ένωση. Για να δούμε θα σκαρφιστούν οι ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Ρέλβας έδωσε τον Πύλιο. Αυτός γεμίζει, ωστόσο η κατοχή πηγαίνει ξανά στην ομάδα του Όφη. Κερδίζει φάουλ ο Ανδρούτσος, λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Όφη ο οποίος δυσκολευόταν, όπως είπαμε, η ΑΕΚ που πίεζε είχε τον πρώτο λόγο και βρήκε και τον γκολ με τον Φελίπε Ρέλβας. Ο Χριστογιώργος κάνει τον βολέ, ψάχνει τον Κόδρο. Ο Κόδρο ήλεξε την μπάλα. Κόδρο γυρίζει την μπάλα πίσω στην, στο χώρο της μεσαίας γραμμής που είναι ο Μπουχαλάκης και ψάχνει τον Αθανασίου αυτός. Η μπάλα πίσω στον Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς έδωσε τον Μπουχαλάκη και αυτός για λίγο τον Φούντα. Ο Κοστούλας ξανά στον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έψαξε τους συμπαίκτες του προς την επίθεση στον Κόδρο συγκεκριμένα και τώρα ο Αθανασίου πήρε την μπάλα από τον Φούντα. Ο Ανδρούτσος. Θα δούμε τι θα σκεφτούμε να κάνουν τώρα επεστόφη. Η σέντρα του Μπουχαλάκη. Ένα σούτ ο Ντίκμαν η μπάλα out. Καλή στιγμή εδώ για τον Όφη με ένα σούτ με μονοκόμματο από τον Ντίκμαν. Από τον Ντίκμαν πήρε φάλσα η μπάλα. Με το εξωτερικό δεξί έψαξε το σούτ ο Ντίκμαν. Και πήγε η μπάλα λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Αλμπέρτο Μπριγνιόλι. Παραμένει το 1-0 στο ημίχρονο μέχρι τώρα, σχεδόν στο ημίχρονο μάλλον, στο 45ο λεπτό. Αναμένουμε να δούμε και τον χρόνο των καθυστερήσεων. Χριστογιώργος έδωσε την μπάλα τώρα στον Κοστούλα και τώρα ο Ντίκμαν. Κινείται αξιονικά, πήρε την μπάλα ο Κόδρο. Έμεινε κάτω ο Ντίκμαν, τώρα σηκώνεται 2 λεπτά ο εξτραχρόνος

0: Si no, Luis Arena, yo compro del micro o no. Mi απαλιά τώρα προς τον κόδρο που θέλει να μπει στην φάση, ωστόσο ο Πριγκιόλ καθαρίζει με συνοπτικές διαδικασίες την κατάσταση που πήγε να δημιουργηθεί. Ο Πριγκιόλ, ο οποίος τώρα έχει την μπάλα, αδειαστεί λογικά, κάνει το βολέ, ψάχνει τον Λούκα Γιόβιτς, ωστόσο εκεί είναι η παίκτες του Όφη, παρόλα αυτά η μπάλα πηγαίνει ξανά στα πόδια των παίκτων της Ένωσης με τον Μάγκερ να δίνει στον Μαρίν και αυτός αλλάζει παιχνίδι και στέλνει την μπάλα αριστερά στον Πίλιο. Ο Πίλιος για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα έχει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Απ' τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Η σέντρα του Μαρίν, η κεφαλιά του Γιόβιτς στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. Καλή στιγμή εδώ για την ΑΕΚ. Η σέντρα του Μαρίν ήταν πολύ καλή. Έχασαν την μπάλα πάλι πέρα του Όφη. Ο Ρελ Βασέρος και ο Μάγκερ. Ο Μάγκερ ψάχνει τους συμπαίκτες του. Κοϊτάμ. Κοϊτά η σέντρα του Πίλιου. Η κεφαλιά παραλίγο παράλληλα από την ευθεία η μπάλα και κόρνερ που κερδίζει ο Κουτέσα. Πολύ καλή στιγμή για την Ένωση με την κεφαλιά που πήρε ο Λούκα Γιόβιτς να πηγαίνει παράλληλα από την ευθεία. Στο 45 λεπτό είναι τις καθυστερήσεις. Πιθανώς θα είναι και η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου. Αυτή δεν ξέρει. Ναι, πιθανώς θα είναι και η τελευταία φάση. Για να δούμε τώρα τι θα σκαρφιστούν οι παίκτες της ΑΕΚ. Με πάσα εκτελείται το χώρο Κοϊτά. Ο Μαρίν, η σέντρα, η καλαπάει out. Και δεν νομίζω να αργήσει ο Γιώργος Κόκκινος. Ναι, δεν αργεί καθόλου. Σφυρίζει λήξη στο πρώτο ημίχρονο. ΑΕΚ Όφη 1-0, ένα πρώτο ημίχρονο με την Ένωση να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων μέχρι, και να δικαιώνεται για τις προσπάθειές της να βρει τον γκολ στο 41ο λεπτό με τη σέντρα του Μάγκερ που βρήκε τον Ρέλβας, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία του Χριστογιώργου και έκανε το 1-0 για την Ένωση. Γιώργο, επιστρέφουμε λοιπόν σε σένα, ημίχρονο στην Όλγου Αρίνα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Ιωάννου που ήταν στην περιγραφή του πρώτου ημίχρονου από την Όλγου Αρίνα για τον αγώνα της ΑΕΚ με τον Όφη. Το άλλο παιχνίδι που γίνεται στην Τρίπολη, ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Ατρόμητο. Το παιχνίδι είναι στο 2-1. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Προηγείται ο Αστέρας δηλαδή. Ο Αστέρας, ο οποίος πέτυχε γκολ. Να δω λίγο του σκόρερ. Προηγήθηκε νωρίς στο παιχνίδι. Το γκολ του Αστέρα, είμαστε στο 47. Εδώ προσπάθησε ο Μακέντα να κάνει το 3-1. Δεν τα κατάφερε. Ο Κιτού έκανε από πάσα του Γκονζάλες στο 1-0 στο 4. Ο Μπαρτόλο από παλιά του Μέντε στο 2-0 στο 22. Και ο Γκαρσία από παλιά του Ζιγκάρα το 2-1 στο 23. Με αυτόν τον τρόπο έχει μειώσει ο Ατρόμητος. Αυτό το σκορ διατηρείται από το 23ο λεπτό. Είμαστε στο 43ο λεπτό. Να μπούμε λίγο στα στατιστικά του παιχνιδιού και του ενός και του άλλου. Ο Αστέρας Τρίπολης με 6 σουτ, 5 στο στόχο, έχει βάλει 2 γκολ. Έχει κατοχή μπάλας μόλις 34%. Ο Ατρόμητος έχει 66% κατοχή μπάλας. Βέβαια βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ με 1 και 2-0. Και γι' αυτόν τον λόγο πιέζει, έχει συνολικά σουτ 2-1 στο στόχο και εκείνο έχει γίνει γκολ. Αυτά αναφορικά με το παιχνίδι του Αστέρα με τον Ατρόμητο. Στα στατιστικά του παιχνιδιού της ΑΕΚ τώρα με τον Όφη που έχουμε ήδη ημίχρονο, προηγείται η ΑΕΚ 1-0 με την κεφαλιά του Ρέλβας. Υπάρχουν ήδη 3 κάρτες. Έχει δεχτεί ο προπονητής ο Κόντης κίτρινη κάρτα, έχει ο Φούντας και ο Αϊτόρ δύο κίτρινες κάρτες. Πριν ο Ρέλβας κάνει το 1-0 όλα αυτά. Τώρα στα στατιστικά του μάτς της ΑΕΚ με τον Όφη, η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας σχεδόν 60%, έχει κάνει 10 τελικές, 4 στο στόχο. Ο Όφη έχει 4 τελικές, καμία στο στόχο και τα αναμενόμενα γκολ του Όφη είναι στο 0-16, όχι ότι η ΑΕΚ είναι εντυπωσιακά, στο 0-55 είναι τα αναμενόμενα γκολ, αλλά στον αγωνιστικό χώρο φαίνεται να υπερέχει. Η κεφαλιά του Ρέλουας βέβαια έχει προέλθει από ένα στημένο, αρχοντική κεφαλιά, μπάλα στη γωνία. Κάνει ένα πρόβλημα για την ΑΕΚ να προηγηθεί με τον Ρέλβας. Βέβαια η ΑΕΚ στα δύο τελευταία παιχνίδια που έχει παίξει με τον Όφη, θα υπενθυμίσω στους φίλους ότι έχασε από τον Όφη στην ΟΠΑΠ Αρίνα, νομίζω πως ΟΠΑΠ λέγονταν τότε, πριν γίνει Όλουιν, και αποκλείστηκε από το κύπελο. Ο Όφη το πήρε και έχασε και από τον Όφη στο Super Cup, οπότε δεν έχει καλές εμπειρίες με τον Όφη και το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει ακόμα. Τώρα πάμε γρήγορα γρήγορα για τα παιχνίδια που έχουν τελειώσει, να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα. Η Arsenal με ανατροπή νίκησε τη Λίντς. Η Aston Villa 2-2 με την 2-1 η Arsenal τη Λίντς, 2-2 η Aston Villa με την Bradford, Ipswich Fulham 2-1, Sunderland Brighton 0-2, Chelsea Bournemouth 5-1, Manchester United Tottenham ημίχρονο 0-0, η Lille 1-0 τη Χαύρη, τα υπόλοιπα γαλλικά αρχίζουν στις 10 παρατέταρτο, ενώ η Augsburg με ένα φοβερό λάθος του Neuer στο 5ο δευτερόλεπτο άνοιξε το σκορ με την Bayern, 2-2 το τελικό αποτέλεσμα. Η Bayern η οποία βρέθηκε να χάνει με 1-0 και 2-1, τελικά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Brown στο 80 από παλιά του Kane. Περίεργο, Kane δεν πέτυχε γκολ. 2-2 τελικό αποτέλεσμα. Mainz, Bayern, Leverkusen 3-4, Union Berlin, Elfsberg 1-0, Paderborn, Stuttgart 0-2, Hoffenheim, Hamburgo 2-3 και αυτή τη στιγμή η Λειψία στο ημίχρονο βάζει 4 γκολ, 4-0 προηγείται τη Eintracht Frankfurtis. Πέναλτι για τον Αστέρα βλέπω εγώ εδώ, να δω αν θα δοθεί, νομίζω πως έχει δοθεί ήδη, ο διαιτής περιμένει το ΒΑΡ, μεγάλη ευκαιρία του Αστέρα να μπει μπροστά στο σκορ με 2 γκολ διαφορά και να κλείσει το ημίχρονο, έτσι μιλάμε, είναι last to happen του ημιχρόνου, δηλαδή είμαστε στο 5:35 αυτή τη στιγμή με 5 λεπτά καθυστερήσεις πρώτου μέρους. Κότσιρας ο αρχηγός του Ζικιό Κουρμπέλης, νομίζω πως ο παλιά του Κουρμπέλη ήταν το πρώτο γκολ, δεν ήταν. Ο Χουτεσιώτης απομακρύνει όλο τον κόσμο, όπως και οι δύο αρχηγοί έχουν πάει στον διαιτητή. Περιμένουμε την ετοιμιγωρία του ΒΑΡ για το παιχνίδι αυτό. Παναλαμβάνω, προηγείται 2-1 ο Αστέρας του Ατρομήτου και τώρα φαίνεται να έχει κερδίσει πέναλτι. Ο Χουτεσιώτης βγήκε αρχικά νικητής με τον Τσίκο. Ο Μπαρτόλος σούταρε, η μπάλα βρήκε στο χέρι του Μουντέ. Είχε πάρει πορεία προς την εστία. Το ΒΑΡ όμως καθυστερεί και σε περίπτωση που καλέσει τον διαιτητή, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να διαφωνεί. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου από ό,τι βλέπω. Ακόμα καθυστερεί όμως το ΒΑΡ και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ξεκάθαρο το χέρι του Μουντέ. Επαναλαμβάνω, ο Μπαρτόλο έχει σουτάρει, η μπάλα έχει βρει στο χέρι του Μουντέ, το αριστερό χέρι φαίνεται απλωμένο κοντά στον κορμό του όμως. Δεν ξέρω τι θα δώσει, θα πάει να το δει. Αυτό σημαίνει ότι το ΒΑΡ διαφωνεί με την απόφαση του διαιτητή. Η ερμηνεία μου είναι αυτή. Τώρα μπορώ να κάνω λάθος. Διαιτητής είναι ο Δημήτρης Μόσχου, ΒΑΡ ο Κωνσταντίνος Πουλουκίδης. ΑΒΑΡ ο Μιχαήλ Ματσούκας. Είναι πολύ κοντά στον κορμό του. Βέβαια η μπάλα έχει βρει, πορεία προς τα δίχτυα έχει, αλλά διαφωνεί γιατί φαίνεται να έχει βρει πρώτα στο κορμί του και μετά στο χέρι του. Δεν ξέρω, ταυτόχρονα στο κορμί και στο χέρι του. Ο διαιτητής έχει μια οπτική γωνία που νομίζω πως βλέπει την πορεία της μπάλας στο χέρι, αλλά φαίνεται να είναι και στο μυρό και στο πλευρό, ζητάει διαφορετική γωνία, φαίνεται να έχει βρει στο χέρι, να έχει βρει και στο μυρό του Μουντέ. Επαναλαμβάνω, είναι σούτ του Μπαρτόλο στην καινή εστία, η μπάλα πηγαίνει προς τα δίχτυα. Πού έχει βρει μπάλα είναι το θέμα τώρα. Αν έχει βρει στο χέρι του Μουντέ ή στο μυρό του Μουντέ. Και αν βρήκε στο μυρό του Μουντέ, κατά πόσο έχει βρει στη συνέχεια στο χέρι του. Αλλά επαναλαμβάνω, άμα έχει βρει πρώτα στο μυρό, πολύ δύσκολα θα δοθεί πέναλτι αυτό. Νομίζω πως ο ΑΒΑΡ, ο Κωνσταντίνος Πουλουκίδης μαζί με τον Μιχαήλ Ματσούκα έχουν δίκιο. Δεν νομίζω πως θα δώσει πέναλτι. Να δούμε τι βγει. Τώρα βγαίνει η τιμιγορία. Δεν υπάρχει πέναλτι. Έτσι λοιπόν θα αναμένεται να σφυρίξει και τη λήξη του αγώνα, του ημιχρόνου, ο Μόσχου. Διαμαρτυρίες τώρα από τον εξηγεί στον Κότσιρα ότι η μπάλα βρήκε πρώτα στο μυρό του Μουντέ. Ο Κότσιρας δεν διαμαρτύρεται, δέχεται την απόφαση, είχε πάρει θέση για το πέναλτι. Υπάρχει κίτρινη κάρτα που θα πάρθει πίσω στο Μουντέ από τον, γιατί είχε αρχικά δοθεί. Έτσι λοιπόν δεν νομίζω πως θα έχουμε συνέχεια. Ένα ελεύθερο, θα πάρει την μπάλα και θα πάει στα αποδυτήρια νομίζω, να δω τι θα δώσει. Θα δώσει ένα ελεύθερο λάκτισμα, γιατί δεν νομίζω πως υπάρχει χρόνος για να παίξουμε μπάλα για πρώτο ημίχρονο. Χωρίς ότι θα πάρει την μπάλα και θα κάνει ένα βολέ. Παίζει όμως, μάλιστα. Δίνει ένα λεπτό, ακόμα έξτρα χρόνο. Παίζουμε το 10ο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Επαναλαμβάνω, το παιχνίδι είναι στο 2-1. Ο Αστέρας προηγείται το τρομί του με 2-1 και τώρα ο Ατρόμητος βρίσκεται στην επίθεση. Το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο δεν έχει τελειώσει. Το πέναλτι πάρθηκε πίσω. Τώρα είναι σε καλή θέση η ομάδα του. Κερδίζει κόρνερ η ομάδα του Τρομήτου. Δεν ξέρω αν θα εκτελεστεί το. Ο Περέα είναι αυτός που έκανε την προβολή σουτ. Την μπάλα βρήκε, κατέληξε κόρνερ. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να εκτελέσουν το κόρνερ. Όχι, θα παίξουμε μπάλα. Θα παίξουμε για το κόρνερ. Ο Αστέρας, ο οποίος προηγήθηκε 2-0, μείωσε ο Ατρόμητος και τώρα έχει στο 11ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου ευκαιρία να απειλήσει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Όχι. Παίζει πλάγιο out. Ο Μπαρτόλο διαμαρτύρεται γιατί δεν τελειώνει το ημίχρονο. Ο διαιτής ζητάει την. Όχι, το έληξε. Δεν θα απαιχθεί κανένα δευτερόλεπτο από εδώ και πέρα. Ο Μουντέ διαμαρτύρεται, αλλά τελειώνει το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο με 2-1. Επαναλαμβάνω, highlight το πέναλτι που δόθηκε αρχικά στο χέρι του Μουντές από σου του Μπαρτόλο, αλλά τελικά το πήρε πίσω. Και τώρα δίνει και εξηγήσεις ο διαιτητής του αγώνα για το τι έγινε και τι είδε στο βάρο ο Δημήτρης Μόσχου. Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε ημίχρονο και στα δύο ελληνικά παιχνίδια της Super League. ΑΕΚ Όφη 1-0, Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, με την Manchester United ένα ημίχρονο στο 0-0. Να πάω και λίγο και στην Super League 2. Τελικά αποτελέσματα: Πανσεραϊκός Νέσος Χρυσούπολης 2-1, Καλυθέα Πανθρακικός 1-0. Στην Ισπανία είχαμε Ράγιο Βαγεκάνο Μπιλμπάο 0-0, Αλαβές Ατλέτικο Μαδρίτης 1-2 και στο ημίχρονο Μπαρτσελόνα Χετάφε 2-0. Ο κύριος Μάριος εδώ μου δίνει ένα λεπτό για να ολοκληρώσω αναφορικά με την La Liga. Ο Γκαμπριέλ Ζεσούς το 2-0 για την Μπαρτσελόνα. Από το ημίχρονο προηγείται 2-0 η Ίντερ, προηγείται 3-0 της Πάρμα. Η Φιωρεντίνα έχασε από την Τζένοα, κατρακύλα της Φιωρεντίνα, δεν ξέρω σε ποια θέση είναι στη βαθμολογία. Τζένοα Φιωρεντίνα 2-1. Η Πάλε ποτέ διεκδικούσε ακόμα και το πρωτάθλημα. Φιωρεντίνα είναι στη ζώνη του υποβιβασμού, παρακαλώ, μετά από 6 αγώνες. Λοιπόν, και θα παραμείνει εκεί γιατί έχει παιχνίδι περισσότερο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό και θα επιστρέψουμε με δεύτερο ημίχρονο από δύο ελληνικά και ό,τι άλλο έχει συμβεί σε αθλητικό χώρο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ και λοιπά αθλήματα. Παρακαλώ.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία, δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
2: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε πρώτα απ' όλα τι έχουμε στο live. Έχουμε ξεκίνημα δεύτερο ημιχρόνου στο Old Trafford, Manchester United, Tottenham 0-0, Λειψία, Eintracht Frankfurt 4-0. Επαναλαμβάνω, ημίχρονο ΑΕΚ, Όφηδη 1-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1, όπως και Μπαρτσελόνα και Χετάφε 2-0. Η Ίντερ προηγείται της Πάρμα 3-0 και είναι το μάτσο 74. Στην Αυστρία έχουμε Αυστρία, Βιέννη, Στουρμ Γκράτς 0-0 στο 4. Στη Βοσνία, Μπούρατς Μπάνια Λούκα με την Μπάνια Λούκα 0-0 στο 46. Στη Δανία, η Χόρμπο με την Γκέντλινγκ είναι στο 0-1. Στην Ελβετία, έχουμε μάτς περίπου στο 75. Ζυρίχη Τούν 3-1, η Τούν με 10. Λουγκάνο Λουκέρνη 2-0 στο 75. Σερβέτ Σιόν 3-0 στο 76. Υπάρχει παιχνίδι που γίνεται στην Ισπανία στη δεύτερη κατηγορία. Η Ελντέσε με την Κόρδοβα είναι 0-1 ημίχρονο. Ενώ παιχνίδι γίνεται στο Κατάρ, η Αλ Αχλή πετυχαίνει τώρα δεύτερο γκολ στην Αλ Σαλίγια 2-0 στο 34. Υπάρχει παιχνίδι στην Κύπρο από Ελ Νέα Σελαμίνα 1-1 στο 70. Στην Κροατία η Όσιγεκ είναι 1-2 με την Ίστρα στο 73, ενώ η ομάδα της στην Νορβηγία, Ρόζεμπορκ με την Σάντερφιόρτ είναι 1-1 στο 75 και οι δύο παίζουν με 10. Φέγενορντ Αλκμαρ 1-0 στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου μέρους. Ενώ έχουμε τον γύρο των Ιωάννου για το ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου. Ωραία. Απλώς να πω ότι η Μαρίτιμο προηγείται της Πόρτο στο 33-1-0. Είναι παιχνίδι για την Πορτογαλία, έκπληξη, Λίγκα Πορτουγάλ. Γιατί προηγείται η Μαρίτιμο και γι' αυτό και μόνο. Πάμε στο Γιώργο Ιωάννου γιατί ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. Η ΑΕΚ υπενθυμίζω ότι προηγείται 1-0 χάρη στον γκολ που έχει πετύχει ο Ροέλβας. Γιώργο.
1: Επιστρέψαμε λοιπόν εδώ στην Όλγουιν Αρίνα για το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Όφη. ΑΕΚ Όφη 1-0 με τον γκολ του Φελίπε Ρέλβας από το 41ο λεπτό. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τους φέτος του Όφη να αλλάζουν την μπάλα. Ο Αϊτόρ έδωσε την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου προσπαθεί να κρατήσει, παραχωρεί το πλάγιο. Όχι, οδηγεί την μπάλα στον Όφη. Αν και νομίζω ο Αθανασίου την έβγαλε. Τώρα ο Όφη έχει ελευθερία όμως να πατήσει περιοχή. Ο Αϊτόρ μέσα στην περιοχή τον σταματάνε οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά έχασε την μπάλα. Ο Αϊτόρ έχασε το κοντρόλ. Μάγερ ελέγχει και οργανώνει και δίνει κάθε στον καιρό χώρο για τον Κουτέσα. Ο Κουτέσα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ τώρα. Κράτησε την μπάλα, πάτησε περιοχή. Εξετάζει επιλογές, έδωσε την μπάλα. Από τα αριστερά τώρα θα επιτεθεί η ΑΕΚ, η σέντρα. Δεν υπάρχει κάποιος εκεί. Ο Κρεστούλας απομακρύνει. Ο Κρίσμαν, συγγνώμη. Ο Ρώτα έχει την μπάλα σχεδόν όλη η ΑΕΚ πριν του Μουκουντή και του Ρέλβας πάνω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ο Μουκουντή γυρίζει την μπάλα στον Πρινιόλι. Αυτός την έχει εντός της περιοχής του τώρα ο Κοϊτά. Δίνει στον Μάγερ, η κυκλοφορία της ΑΕΚ τώρα είναι αρκετά καλή. Ο Μάγερ επιστρέφει την μπάλα στον Κοϊτά. Στον χώρο του κέντρου στην μπάλα η Ένωση που θέλει να αρχίσει να προσεγγίσει ξανά την περιοχή του Κόφη. Στο 48 λεπτό λοιπόν ΑΕΚ Κόφη 1-0 στην Όλγουιν Αρίνα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ο Μάγερ μπόρεσε να υπάρξει συνεννόηση. Ο Μαρίν σκάβει πάρα πολύ ωραία την μπάλα για τον Γιώβιτ. Ωστόσο ο Χριστογιώργος βγαίνει και μαζεύει την μπάλα έγκαιρα πριν ο Γιώβιτ γίνει επικίνδυνος. Χριστογιώργος κάνει το βολέ, ωστόσο η μπάλα καταλήγει στον Πίλιο που έδωσε το Μαρίν. Ο Μαρίν εξετάζει επιλογές. Γιώβιτ. Γιώβιτς κράτησε την μπάλα ο Γιώβιτς. Πήγαν παίχτες πάνω του και δεν του πήραν την μπάλα. Κοϊτά για τον Γιώβιτ. Εν τέλει ο Χριστογιώργος απομακρυνεί. Γύρισαν την μπάλα η κριτική πίσω στον goalkeeper τους και αυτός την έδιωξε. Κρατάνε την μπάλα οι παίχτες με τον Κάιρ είναι στον χώρο του κέντρου. Κάιρινεν στον Πίλιο. Ο Πίλιος σε δίνει στον Κουτέσα, ο οποίος πετάει μπάλα από εδώ και φεύγει. Και τώρα θέλει να προσεγγίσει την περιοχή. Το γύρισμα μάλλον του Κουτέσα δεν πρόλαβε ο Γιώβιτ. Να έρθει σε επαφή με την μπάλα από Μάκρινεν, οι παίκτες του Χρήστου Κόντι. Η ΑΕΚ έχει το πλάγιο από τα αριστερά. Το πλάγιο έφτασε η μπάλα στον Κοϊτά από τον Πίλιο. Κοϊτά επιστρέφει στον Σταύρο Πίλιο. Εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Κουτέσα και Πίλιο από τα αριστερά. Το γύρισμα του τελευταίου απομακρύνεται από τους παίχτες του Όφη. Πλάγιο και πάλι για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Όφη τώρα πήρε την μπάλα και θέλει να αρχίσει να οργανώνει. Η πάσα του Ανδρούτσου στον Αθανασίου, που θέλει να περάσει και θα τα καταφέρει να περάσει τον Ρώτα. Μια παλιά όμως Αθανασίου στο πουθενά, στις διαφημιστικές πινακίδες συγκεκριμένα. Η ΑΕΚ τώρα επιτίθεται, μάλλον έχει την μπάλα, έχει την κατοχή πίσω από το κέντρο. Ο Ρώτα ρισκάρει πάρα λίγο να χάσει την μπάλα. Τον πίεσε ο Αθανασίου, δεν του πήρε όμως την μπάλα. Και η ΑΕΚ και πάλι θέλει να επιτεθεί εδώ. Πήλιος έφτιαξε στον ύπνο τον Ντίκμαν. Πήλιος από τα αριστερά, Κοϊτά. Χάνει την μπάλα, πήγε να ευνοηθεί ο Γιώβιτς, πάει να μπει ο Πήλιος στη φάση. Μπαίνει και ο Μαρίνος, ωστόσο οι περισσότεροι κρατάνε την κατοχή. Και φάουλ που κερδίζει ο Φούντας. Και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από ό,τι βλέπω ο Μπουχαλάκης. Όχι, ο Ανδρούτσος, συγγνώμη. Ο Ανδρούτσος δίνει την μπάλα στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου εξετάζει τις επιλογές του. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη, που κάνει βαθιά παλιά για τον Δίκμαν. Είναι σωστά. Πάνε να μπουν στη βάση μέσα στο Όφη. Κάθε την πάσα για τον Κόδρε, πολύ δυνατή. Από τον Φούντα, αν είδα σωστά. Πάει να πιέσει τώρα Όφη. Λογικό βέβαια, γιατί θέλει να θα ξεμητήσει. Είναι πίσω στο σκορ. Είναι λογικό να προσπαθήσει να πιέσει για να μπορέσει να βρεθεί κοντά στην ισοφάριση ο Κοϊτά. Δίνει μια πάσα, κόβει ο Κοστούλας. Ο Κωνσταντίνος Κοστούλας. Και ενώ ο Μαρίν πήγε να δώσει την μπάλα στον Ρώτα, αλλά δεν υπολόγισε σωστά την πάσα του και παραχώρησε πλάγι για τον Όφη. Κρίσμαν γυρίζει την μπάλα πίσω στον Πούγκουρα. Ο Πούγκουρας στον Κωνσταντίνο Κοστούλα. Αυτός τροφοδοτεί κατευθείαν τον Φούντα, ο οποίος είναι στο χώρο του κέντρου. Ο Αθανασίου δίνει στον Ανδρούτσο και αυτός ο Μπουχαλάκη, ο οποίος τώρα αλλάζει για λίγο την μπάλα με τον Αϊτόρ. Μπουχαλάκης κρατάει, αλλάξει για λίγο με τον Φούντα και τώρα ο Κοστούλας, ξανά ο Μπουχαλάκης, δίνει στον Ανδρούτσο. Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Μπουχαλάκη στο χώρο του κέντρου, έχουν την μπάλα οι κριτικοί. Ο Κοστούλας, ο Πούγκουρας, ο Μπουχαλάκης ήταν μια βαθιά παλιά τον Κόδρο, δεν θα καταφέρει να τον βρει. Πιέστηκε ο Μουχουντή, ωστόσο απέφυγε τους αντιπάλους, απέφυγε και τον Αϊτόρ και τον Κόδρο. Ο Μπρινιόλι έδωσε πάση στον Ρέλβας, φάουλ που κερδίζει ο Κοϊτά από τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Πεντηκοστό τρίτο λεπτό στην Όλγουιν Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφεια. ΑΕΚ Όφη 1-0 από το 41 με τον Ρέλβας να ανοίγει το σκορ για την Ένωση. Και τώρα ο Όφη έχει την κατοχή, έχει πλάγιο στην άμυνα του βέβαια κοντά. Πιέζει η ΑΕΚ τώρα για να πάρει την μπάλα. Και τώρα ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου έδωσε την μπάλα στον Κρίσμανιτς, βολέ από τον Χρυσταγιώργο, καταλήγει πλάγιο. Στο 54 όλα αυτά, ο Ρώτα τώρα θα επαναφέρει την μπάλα. Ο Ρώτα για τον Γιώβιτς θέλει να κοντρολάρει. Έβαλε το χέρι του, κατά πως φαίνεται αυτό έχει δοθεί, νομίζω. Δεν παίρνω και ορκό, μια αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω χέρι έχει δοθεί. Και αν κρίνω από το σημείο που τοποθέτησαν την μπάλα πέρα στο όφι, ναι. Ο Χρυστογιώργος δίνει την μπάλα στον Κρίσμανιτ. Στα όρια της περιοχής τους έχουν την μπάλα πέρα στο όφι. Ο Αθανασίου έδωσε τον Μπουχαλάκη. Αυτό στον Κόδρο. Ο Αθανασίου, ο Ανδρούτσος έδωσε την μπάλα στον Κοστούλα και αυτός στον Δίκμαν, η κόντρα στον Πύλιο. Ο Πύλιος έδωσε την πάσα, πάνε να πιέσουν το όφι, το γέμισμα από τους Φεθεσάικ. Ελέγχει ο Πούγκουρας. Ο Πούγκουρας για τον Κρίσμανιτς, ο οποίος έδωσε την μπάλα τώρα στον Αϊτόρ και αυτό στον Αθανασίου και πάλι ο Κρίσμανιτς. Κρίσμανιτς για τον Αϊτόρ, έχασε την μπάλα από τον Ρώτα, παρόλα αυτά ξαναπήρε την μπάλα ο Κρίσμανιτς.